0: Γιατί? Γιατί θεώρησε ότι όλα τα υπόλοιπα τι είναι? Ζημιά. Ζημιά. Τι να το κάνω εγώ να είναι ο λογαριασμός μου γεμάτος στην τράπεζα, να έχω μια καλή δουλειά, να παίρνω πολλά λεφτά και όταν βρεθώ στον Κύριο μπροστά και μου πει ο θησαυρός σου που είναι. Και τι θα του πω? Τα άφησα στα παιδιά μου. Τα άφησα στα παιδιά μου. Διάβαζα σήμερα ένας τα έκανε τα λεφτά του χρυσές ράδους. Και μπήκαν οι κλέφτες. Αριβερντέρτσι Ρώμα. Πάνε ράβδι. Πάνε ράβδι. Πάει το χρυσό στην Αθήνα. Τα πήραν όλα. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Για ποιο μιλάει, αδελφή? Για ποιο μιλάει? Πώς βλέπει τον Κύριο, ο Παύλος? Το βραβείο. Βλέπετε το θησαυρό? Το βραβείο μου. Θέλω να κερδίσω το βραβείο και γι' αυτό θεωρώ τα πάντα ότι είναι σκουπίδια και τρέχω μόνο για να κερδίσω το βραβείο. Λέει, ουχή ότι έλαβαν ήδη το βραβείο, έγινε ήδη τέλειος, τρέχω όμως, πρέπει να πάρεις το βραβείο. Για να πάρεις το βραβείο τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τρέξεις. Πρέπει να τρέξεις μέσα στο στάδιο, πρέπει να τρέξεις. Και βλέπετε τι κάνουν οι άνθρωποι για να κερδίσουν ένα φθαρτό βραβείο. Πρέπει να κερδίσουμε, λέγανε, το βραβείο στην κολύμβηση, γι' αυτό θα κολυμπήσουμε μέσα στο Σικουάνα που ήταν οι αποχετεύσεις δίπλα. Και πάνε οι άνθρωποι για να κερδίσουν γήινα πράγματα. Ο Παύλος λέει, υπάρχει ένα βραβείο για μένα. Σε αυτό έχω επικεντρωθεί. Δεν στοχάζομαι ότι το έλαβα, λέει, αλλά ένα πράτο, τα πίσω λησμονώς, τα έμπροστα είναι, επεκτείνομαι. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού και σε προτρέπει, λέει, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψεις εις εσάς ο Θεός. Δηλαδή και αν έχεις μέσα σου κάποιο άλλο φρόνημα, κάποιο άλλο σκέψη, θα σε φέρει ο Θεός σε αυτό το στόχο για να κερδίσεις το βραβείο. Γιατί όλα τα άλλα τι είναι, αδερφοί? Σκουπίδια. Αυτό σημαίνει σκύβαλα. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Τρέχουν οι άνθρωποι, βγαίνουν στις διασκεδάσεις, τρέχουν στα ξενύχτια. Το μεγαλύτερό μου μαρτύριο ήταν, μετά που πίστεψα, κατάλαβα την ανοησία μου. Είχα τσακωθεί με τους γονείς μου και γύριζα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, 15 χρονών, γύριζα μέχρι τα ξημερώματα. 15 χρονών, ήπια ένα μπουκάλι ουίσκι και με πήγανε με το κεφάλι κρεμασμένο έξω από το αμάξι να με πάνε στο σπίτι μου. Και ο Κύριος με γλίτωσε. Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε. Αυτό το έργο που ο Χριστός έκανε μέσα μου. Ήμουν 15,5 χρονών, ήμουν σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος κάλεσε τη μητέρα μου, κάλεσε τον πατέρα μου και ενώ γύριζα από τα ξενύχτια πριν, όταν τσακώθηκα μαζί τους, μετά δεν με περιμένανε, γιατί ήξεραν ότι αν μου πηγαίναν κόντρα δεν ήξεραν τι μπορούσα να κάνω. Και μετά, μόλις πίστεψαν, με περιμένανε για να μου πούνε, ερχόταν ο πατέρας μου στο δωμάτιο, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό να σωθείς. Μου έλεγε. Πήγαινα εγώ ξάπλωνα, σκεφτόμουν. Λέω, τι μου λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Την άλλη βραδιά, γυρίζω σπίτι 2,5 ώρα, η μητέρα μου. Ο Θεός με βάφτισε με πνεύμα Άγιο, δώσ' του την καρδιά σου να σωθείς. Όταν μου είπε ότι ο Θεός τη βάφτισε με πνεύμα Άγιο, και ότι δεν έχω πολύ χρόνο για να κάνω την απόφασή μου, όταν έκλεισε την πόρτα, τρέμα τα πόδια μου. Λέω, λες βρε παιδί μου να είναι έτσι, να την πατήσω, να μην προλάβω. Άρχισα να το σκέφτομαι μετά, να με απασχολεί. Και τελικά, ο Θεός, ενώ φρονούσα κάτι άλλο, με έφερε να καταλάβω. Και ήμουνα 16 χρονών όταν κατάλαβα. Και λέω, Κύριε, περάσανε όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε πόσο χρόνο είμαι? Δεν ξέρετε, οπότε δεν σας λέω πόσα χρόνια πέρασαν. Άμα ξέρετε θα σας έλεγα. Πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. 36 χρόνια, ορίστε. Πέρασαν 36 χρόνια από τότε που του έδωσα την καρδιά μου και πέρασαν εν ρηπή οφθαλμού. Λέγαμε, τώρα που ερχόμαστε στον δρόμο, λέγαμε με το Στέλιο όταν είχαμε πάει στις Μέλαμπες να ευαγγελίσουμε. Να μιλήσουμε το Χριστό. Πηγαίναμε προσευχόμασταν, ο Θεός μας έδινε το χωριό και πηγαίναμε και ευαγγελίζαμε. Να μιλήσουμε το Χριστό. Να μιλήσουμε το Ευαγγέλιο. Ποιος είναι ο στόχος σου? Τι σε ενδιαφέρει? Σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο? Και αν σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο, για να περάσεις όλη αυτή τη διαδικασία να κερδίσεις το βραβείο, πρέπει να γίνεις όπως ο Κύριος, και μέσα σε αυτή τη διαδικασία σε ενδιαφέρει να τραβήξεις κι άλλους μαζί σου.
1: Αμήν.
0: Σε ενδιαφέρει.
1: Αμήν.
0: Γιατί αυτή την αγάπη που έβαλε ο Θεός μέσα σου, τι θες να την κάνεις? Να τη δώσεις.
1: Αμήν.
0: Δεν μπορείς να την κρατήσεις. Και πας και σου λένε οι άνθρωποι, σήκω φύγε. Και δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι το μόνο κίνητρό σου είναι
2: η αγάπη.
0: Μια φορά φύγαμε από το Ηράκλειο και πήγαμε στα Σφακιά. Είχαμε μόλις απολυθεί από Φαντάρος. Και κάτσαμε σε ένα καφενείο και αρχίσαμε να μιλάμε σε έναν άνθρωπο. Με το Στέλιο ήμουν. Και ενώ μιλούσαμε, μου λέει, σήκω τώρα και φύγε από εδώ αμούστακε, μου λέει. Που θα μου πεις εσύ που είσαι αμούστακος, εμένα τι θα κάνω? Λέω του θέλει, πάμε γιατί θα τις φάω. Η καρδιά σου όμως μέσα τι θέλει? Δεν θα πεις, δεν θέλει αυτός μία, δεν του δίνω εγώ 10. Όχι. Φύγαμε από εκεί, πήγαμε από δίπλα. Πήγαμε παραδίπλα. Γιατί κάνεις τον αγώνα, κάνεις τον κόπο, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το βραβείο, ένα είναι. Και ρωτάω, έχουμε βάλει την καρδιά μας, αδελφοί, στο βραβείο? Λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Λέει ο Παύλος, έχουμε δε το θησαυρό τούτο εις οστράκινα σκεύη, για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξ ημών. Πώς έβλεπε ο Παύλος το Χριστό μέσα του? Πώς τον έβλεπε? Γιατί τα οστράκινα σκεύη τι είναι? Το σώμα μας. Τα οστράκινα σκεύη που λέει ο Παύλος είναι το σώμα μας. Και λέει ο Παύλος, μέσα σε αυτό το σώμα ο Θεός τι έχει βάλει? Θησαυρό. Ο Χριστός μέσα σου είναι ο θησαυρός. Ο θησαυρός. Γι' αυτό λέει, είναι ο βασιλέας των βασιλέων. Και είναι μέσα σου. Ο θησαυρός. Ματθαίος κεφάλαιο 13. Εδάφιο 44. Λέει ο Κύριος, πάλι ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών. Με τι λέει? Θησαυρό. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με θησαυρό, ο οποίος είναι κρυμμένος στον αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε και απ' της χαράς αυτού υπάγει και πολλοί πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρό εκείνο. Άρα, ο Κύριος, ποια θέλει να είναι η σύγκριση των πραγμάτων της ζωής σου σε σχέση με εκείνον? Ποια είναι η σύγκριση? Τι να κάνεις? Τι να τα κάνω? Τι να τα κάνω όλα αυτά όταν έχω μπροστά μου τον Κύριο? Εγώ εκείνον θέλω. Αυτό είπε αυτός. Τι να τα κάνω εγώ τα σπίτια, τα οικόπεδα, τις καταθέσεις? Πάρτα όλα τα πουλάω γιατί θέλω να αγοράσω αυτό το χωράφι που είναι μέσα ο θησαυρός. Αυτό είναι το πολύτιμότερο. Πνευματικά μιλάμε, πάντα. Όμως, σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχεις, αν θέλεις να κερδίσεις τον ουρανό, πού πρέπει να βάλεις την καρδιά σου? Στη βασιλεία του Θεού που είναι θησαυρός. Θησαυρός. Και λέει στο 45, πάλι όμοια είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο έμπορα, ζητούν τα καλούς μαργαρίτης. Ως της ευρών ένα πολύτιμο μαργαρίτη, πήγε και πούλησε πάντα όσα είχε και αγόρασε αυτόν. Από ποιον φτιάχνεται, αδερφοί, ο θησαυρός για μας? Από μας. Από μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι να καθορίσουμε το θησαυρό. Να βάλεις, να θεωρήσεις τι είναι το πολύτιμότερο, ώστε να επικεντρωθείς σε αυτόν και η καρδιά σου να είναι εκεί. Όλα αυτά τα οποία λέμε, με τι έχουν να κάνουν? Θα αγαπάς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει ο Κύριος Ματθαίο, Ματθαίος κεφάλαιο 19, εδάφιο 16. Και ειδού προσελθόν της είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνιο. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθό, ουδής αγαθός ημί είσαι ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξε τις εντολές. Λέγει προς αυτόν, πίας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη γκλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου για τη μητέρα και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι μη λείπει έτη, καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι κάτι του έλειπε. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε τα στους πτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα και ακολούθαμε. Εδώ ο Κύριος τι είδε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι είδε. Πού ήταν ο θησαυρός του. Πού ήταν ο θησαυρός του. Και τι του είπε. Βλέπετε πώς μπορεί ο άνθρωπος να κάνει το θησαυρό του. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να βάλει την καρδιά του στο να αγαπήσει τον Κύριο. Ο νέος αυτός τι αγαπούσε. Λέει μετά στο επόμενο εδάφιο. Ακούσας δε ο νεανίσκος το λόγο ανεχώρησε λυπούμενο. Διότι είχε κτήματα πολλά. Που, ο άνθρωπος εκείνος, αυτή την ώρα που ο Κύριος του λέει, κοίτα, πήγαινε και πούλησε τα όλα. Πούλησε τα όλα. Σε τι το απαντούσε ο Ιησούς. Σε τι το απαντούσε. Τι πρέπει να κάνει τελικά για να σωθεί η ψυχή του, να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Αιώνια. Τι πρέπει να κάνει, γιατί καταλάβαινε ότι κάτι πάει στραβά. Φυλάτω τους νόμους, φυλάτω τις εντολές, αλλά κάτι πάει στραβά. Ποιο ήταν το στραβό? Ότι ο θησαυρός του ήταν αυτά. Αυτά ήταν ο θησαυρός του. Ο Κύριος δεν το είπε σε άλλον αυτό. Σε αυτόν το είπε. Λέει πήγαινε, πούλησε τα όλα, τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς και όταν αυτός ο άνθρωπος τα πουλούσε όλα και τα έδινε στους φτωχούς, αμέσως ο θησαυρός του πού θα πήγαινε. Τι λέει, δώσε στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Στον ουρανό. Οπότε όταν ο θησαυρός αυτού του ανθρώπου μεταφερόταν στον ουρανό, η καρδιά του αμέσως πού θα πήγαινε.
1: Στον ουρανό.
0: Στον ουρανό. Γιατί μέχρι αυτή την ώρα πού ήταν στραμμένη. Σε αυτά. Σε αυτά ήταν στραμμένη. Στα αμάξια του, στα ρούχα του, στις καταθέσεις του, στην οικογένειά του, σε ό,τι ήταν αυτό το οποίο είχε πάνω στη γη και είχε αξία, η καρδιά του ήταν στραμμένη εκεί. Και ο Κύριος του λέει, μπορεί να θες να τα έχεις αυτά, αλλά σου λείπει ο ουρανός, γιατί η καρδιά σου έχει πάει σε αυτό το θησαυρό. Και πρέπει τώρα να τον αλλάξεις. Πήγαινε, πούλησε τα όλα. Ας σηκωθούμε, έρφη. Λέει, πούλησε τα όλα για να έχεις θησαυρό στον ουρανό και ερθόν ακολούθημη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε να τηρήσει τον νόμο, προσπαθούσε να κάνει τις εντολές. Ήταν ένας χριστιανός, θα τον λέγαμε, ο οποίος έκανε τα καθήκοντά του στο ακέραιο. Τιμούσε τους γονείς του, δεν μίχευε, δεν έκλεβε, δεν έλεγε ψέματα. Καλός χριστιανός. Αλλά ο Κύριος του είπε, πούλησε τα όλα για να είναι ο θησαυρός στα ουράνια και ακολούθησέ με, που σημαίνει ότι ακολουθούσε τον Κύριο. Δεν ακολουθούσε το Χριστό. Δεν ακολουθούσε. Δηλαδή, θες να μου πεις, Κύριε, ότι μπορεί να θέλω να ζήσω μέσα στους νόμους και να μη σε ακολουθώ. Βέβαια. Όταν ο θησαυρός σου, δεν είναι, η καρδιά σου δεν είναι στραμμένη σε αυτό το θησαυρό που πρέπει να είναι, που είναι στα ουράνια, ακολουθείς τον Κύριο ή ακολουθείς τον εαυτό σου. Γιατί εσένα έτσι σ' αρέσει. Έτσι του άρεσε. Να έχει κτήματα πολλά, να έχει λεφτά πολλά, να έχει ένα θησαυρό μεγάλο. Ο Κύριος του λέει, αυτό το θησαυρό μπορεί να τον έχεις, αλλά πρέπει να διαλέξεις. Βλέπεις, δεν μπορείς να έχεις δύο θησαυρούς. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις δύο Κυρίους. Ή τον ένα θα, στον ένα θα προσκοληθείς, τον άλλο τον μισήσεις. Ε? Δεν πάνε μαζί. Ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν θέλεις να με αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά και να τηρήσεις την εντολή, φύλαξε την καρδιά σου και πρόσεξε πού θα βάλεις το θησαυρό σου, ώστε η καρδιά σου να ακολουθήσει. Αμήν. Τι λέτε, αρφή? Να βάλουμε το θησαυρό μας. Αμήν. Σε αυτόν που είναι ο θησαυρός. Αμήν. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν. Όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Αμήν. Εσύ είσαι ο Θεός μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο θησαυρός μας, Ιησού. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ που οι ουρανοί των ουρανών δεν σε χωρούν και η γη είναι υποπόδιο των ποδών σου, ευδόκησες να έρθεις να κατοικήσεις μέσα μας, Κύριε. Και όπως λέει ο λόγος σου, έχουμε τώρα μέσα μας αυτά τα οστράκινα σκεύη, το θησαυρό. Έχουμε εσένα που είσαι ο θησαυρός, Κύριε. Και δεν χρειάζεται να φάμε τη ζωή μας σε ματαιότητες, Κύριε, να φάμε τα νιάτα μας, το είναι μας, μέσα σε ματαιότητες, γιατί εσύ ήρθες και κατοίκησες μέσα μας, ήρθες και άνοιξες τα μάτια μας να γνωρίσουμε εσένα, Ιησού, που είσαι ο θησαυρός. Εσύ είσαι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Εσύ είσαι ο θησαυρός της ζωής μας. Και το βράδυ αυτό, καθώς είμαστε μπροστά σου, Κύριε, εσύ μας γνωρίζεις, ξέρεις τα βάθη μας, ξέρεις που στεκόμαστε και μας ζητάς να έρθουμε να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, Ιησού. Με όλη μας την καρδιά. Και για να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, απαιτείται σε εμάς να σε θέσουμε ως τον θησαυρό της καρδιάς μας. Γιατί εκεί που θα είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα είναι προσκολλημένη η καρδιά μας. Παύλος λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Και εσύ μας κάλεσες να προσκοληθούμε σε σένα, Κύριε. Όπου πας να πηγαίνουμε, ό,τι ζητάς να κάνουμε και όπου είσαι θα βρεθούμε, Κύριε. Και το βράδυ αυτό εσύ θέλω να βάλεις μέσα στον καθένα μας ειλικρίνεια, Χριστέ μου. Ειλικρίνεια να εξετάσουμε τους εαυτούς μας για να δούμε πού είμαστε, που είναι ο θησαυρός μας. Και αν χρειάζεται να αλλάξουμε, Κύριε, είναι κάτι που εσύ μας ζητάς να κάνουμε τώρα, όχι αύριο. Αμήν. Τώρα, Ιησού μας. Τώρα. Θέλω να αγγίξεις τον κάθε ένα από μας. Ιησού, εσύ μας έθεσες να είμαστε φύλακες και της καρδιάς μας, πρώτα απ' όλα. Να φυλάξουμε τις καρδιές μας. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής, Κύριε. Και θέλουμε να έχουμε αγαθές εκβάσεις, να έχουμε αγαθούς δρόμους, γεμάτους ευλογία, και αυτή είναι η δρόμη δική σου, Κύριε. Αμήν. Να γνωρίζουμε σένα σε κάθε απόφασή μας για να κατευθύνονται οι δρόμοι μας μέσα στην ευλογία της παρουσίας σου. Έλα εσύ, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιος, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σπάμε τα αγκαία μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, πόσο ανάξιοι είμαστε, Κύριε, συντριμμένα αγκαία, και έχουμε ανάγκη από το έλεος και τη χάρη σου. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου το Άγιο, από το χρίσμα σου, από την γλυκιά παρουσία σου, Κύριε. Έλα και διέγειρε το πνεύμα μας, άνοιξε τη διάνοιά μας, άνοιξε τους οφθαλμούς του νοός μας και της καρδιάς μας, Κύριε. Να ακούσουμε τι λέει το πνεύμα σου σήμερα. Θέλω, Κύριε, να μιλήσεις σε κάθε καρδιά πρώτα στη δική μου. Γιατί εσύ είσαι Θεός της αληθείας. Το έργο που εργάζεσαι μέσα μας είναι βαθύ και θέλεις όλη μας την καρδιά να είναι δοσμένη, ανοιχτή, με αλήθεια, Κύριε. Με ειλικρίνεια μπροστά σου, για να μπορείς να φέρεις το θαυμαστό έργο σου, που είναι να αλλάξεις όχι μόνο τη ζωή μας, αλλά το χαρακτήρα μας, Κύριε. Να γίνουμε όπως εσύ. Έλα και οδήγησε μας τώρα. Στο όνομα σου το ζητούμε για τη δική σου δόξα. Αμήν, Κύριε μου. Αμήν. Ο τίτλος του μηνύματος είναι «Το πέρασμα του Ιαβόκ». Το πέρασμα του Ιαβόκ. Θυμάται κανείς τον ποταμό Ιαβόκ? Είναι παραπόταμος του Ιορδάνη προς την Ιορδανία, από την Ιορδανή μεριά, την Ανατολική, και χύνεται μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Συνδέεται με την ιστορία του Ιακώβ όταν επέστρεφε από τον Λάβαν με τις συζύγους του, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, και του είπαν ότι έρχεται ο Ισάφ με 400 υπείς. Θυμάστε, ο Ισάφ είχε πει, ορκίστηκε ότι θα τον σκοτώσει. Γιατί τον εξαπάτησε. Μια φορά με τα πρωτοδόκια και την άλλη φορά του πήρε την ευλογία με δόλο, με απάτη. Έστειλε μπροστά δώρα στον Ισάφ, λίγα-λίγα, για να τον εξευμενήσει. Και λέει τη γέννηση 32-22, σηκωθείς δε τη νύχτα εκείνη, έλαβε τας δύο γυναίκας αυτού και τας δύο θεραπένας αυτού και τα 11 παιδιά αυτού και διέβη το πέρασμα του Ιαβόκ. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα για σένα αυτό. Τώρα, προσεύχουμε όμως, αφού ακούσεις το μήνυμα, να γίνει μια από τις πιο σημαντικές λέξεις στο πνευματικό σου λεξιλόγιο. Ο Ιαβόκ είναι το μέρος όπου ο Ιακώβ πάλεψε με τον Κύριο. Χωρίστηκε από τους υπόλοιπους που είχε μαζί του, τις υπηρέτες του, τα κοπάδια του, και από την οικογένειά του, και έμεινε μόνος εκείνη τη νύχτα. Εκεί έκανε την ολοκληρωτική του παράδοση στον Θεό. Εκεί πήρε τον νέο του χαρακτήρα και το νέο του όνομα. Από Ιακώβ ο Θεός τον ονόμασε Ισραήλ. Πρίγκιπς μετά του Ιλ. Ισχύ σας μετά του Ιλ. Με τον Θεό δηλαδή. Ήταν το μέρος που έριξε κάτω και το τελευταίο του είδωλο και κέρδισε τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του. Ιαβόκ, η λέξη, σημαίνει τόπος διέλευσης. Σημαίνει επίσης το άδειασμα. Άδειασμα. Γιατί αδειάζει αυτός τον Ιορδάνη. Κάτι που πρέπει να αδειάσει και να χυθεί προς τα έξω. Και εδώ αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια. Ο Ιαβόκ, Όταν ο Κύριος σε περάσει από τον Ιαβόκ, είναι που πρέπει να ανοίξεις, να ξεχυθεί όλο ό,τι κακό είναι από μέσα σου να βγει έξω, να αδειάσεις. Και έχει να κάνει απόλυτα με εμάς σήμερα. Είναι το μέρος όπου ο λαός του Θεού ανακαλύπτει το μυστικό της δύναμης πάνω σε κάθε αμαρτία. Ο Ιαβόκ αντιπροσωπεύει μια κρίση ζωής και θανάτου, αυτή που περνούσε ο Ιακώβ το βράδυ εκείνο. Μια κρίση που οδηγεί στην απόλυτη παράδοση στον Κύριο. Και μια φορά ο Θεός επιτρέπει τέτοιες κρίσεις να έρθουν στη ζωή μας για αυτόν τον λόγο. Για να παραδώσεις όλα αυτά τα μέσα που έχεις, που τα κρατάς και που είναι εμπόδια, ο Θεός θέλει να τα βγάλει από μέσα σου. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Στόχος του ποιος είναι? Ο χαρακτήρας. Μιλάμε πολλές φορές τη διακονία, τα χαρίσματα, ένα σωρό πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά παραμένει ο στόχος του Θεού το ότι ναι, τα έδωσε όλα αυτά, για ποιο λόγο? Για να μπορεί να εργαστεί τελικά μέσα σε σένα και να σε κάνει όμοιο με τον εαυτό του. Και είναι κρίμα, ο Ιακώβ πέρασε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια κουβαλώντας αυτόν τον υποσκελιστή. Γιατί αυτό θα πει Ιακώβ. Ο λαός Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη έκανε δύο μεγάλα περάσματα. Το πρώτο ήταν το πέρασμα της Ερυθράς θάλασσας. Τι σήμαινε αυτό? Στη ζωή των πιστών αντιπροσωπεύει την έξοδό μας από την Αίγυπτο, από τον κόσμο. Είναι ο χωρισμός που γίνεται, η αναγέννηση που έρχεται και πραγματώνεται μέσα σου και χωρίζεσαι από τον Φαραώ, από τη δουλεία, από ό,τι έχει να κάνει με τα κοσμικά και την αμαρτία. Χωρίζεσαι και έρχεσαι με το μέρος του Θεού. Πολλοί άνθρωποι του Θεού βγαίνουν από την Αίγυπτο, αλλά δεν μπαίνουν ποτέ στη γη της επαγγελίας. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γράφτηκαν. Ο Παύλος τι λέει? Αυτά γράφτηκαν για τη δική σας συνουθεσία. Δηλαδή θέλει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας διδάξει μέσα και από την ιστορία του λαού Ισραήλ. Μέσα από το λόγο βασικά. Δεν μπαίνουν ποτέ στη γη της επαγγελίας. Αρκούνται στην έρημο. Όπως ο λαός Ισραήλ κολλάνε στην έρημο της απιστίας, του φόβου, της σύγχυσης, της απίθειας. Της απίθειας. Γιατί δεν μπήκαν οι Ισραηλίτες εκείνη, όλη εκείνη η γενιά μέσα στη γη Χαναάν? Τι λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους? Για την απιστία. Για την απίθεια. Αφήνουν πίσω τους το παγκόσμιο σύστημα. Αλλά δεν μπαίνουν ποτέ στη χαρά του Κυρίου. Είναι απλά, διαλέγουν μια θρησκευτολογική ζωή. Μια θρησκοληψία. Έρχονται στην εκκλησία, κρατάνε τα προσχήματα, μπορεί να διαβάσουν λίγο, να προσευχηθούν, έτσι. Αλλά δεν έχουν μπει εκεί που ο Θεός θέλει να μπουν. Το άλλο πέρασμα που απαιτήθηκε να περάσει ο Ισραήλ ήταν ο Ιορδάνης. Η Ιορδάνη σημαίνει ο καταβαίνων, αυτός που κατεβαίνει και συμβολίζει τον θάνατο σε πολλούς τύπους. Για να μπει κανείς στη γη της επαγγελίας, πρέπει να περάσει από τον Ιορδάνη. Αυτό έκανε το Ισραήλ. Ήταν μια διέλευση με πίστη, γιατί θυμηθείτε ότι ήταν στο στάδιο της υπερχείλησής του. Και δεν ήταν εύκολο να το περάσει, ήταν πολύ ορμητικός ποταμός, σε παρέσανε. Και πού σε έβγαζε? Στη νεκρά θάλασσα. Θάλασσα των νεκρών. Ο Ιορδάνης αντιπροσωπεύει εδώ μια δέσμευση να προχωρήσουμε με τον Κύριο σε βαθύτερα πράγματα. Δεν θέλει να μείνει στην έρημο, δεν θέλει να μείνει στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη, θέλει να διασχίσεις το ποτάμι και να πας απέναντι για να κληρονομήσεις αυτά που ο Θεός σου υποσχέθηκε. Για να το κάνεις αυτό χρειάζονται βέβαια μάχες, πόλεμος. Επομένως μιλάμε για μετάνοια, σωτηρία, το βάπτισμα στον Ιορδάνη αν θέλετε, και ξεκινάμε, μελετάμε τη βίβλο, μαρτυρούμε για τον Κύριο με επιθυμία να αυξηθούμε Χριστό. Είναι ένα πέρασμα σε μια ζωή η οποία έχει δόξα και ευλογία και ταξιδεύει κανείς με πίστη ακολουθώντας τον Κύριο. Για πολλούς η γη της Επαγγελίας αντιπροσωπεύει το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, την πληρότητα του Πνεύματος, το να μάθεις να λειτουργείς και να ενεργείς με την οδηγία του Κυρίου, με τη δύναμη του Κυρίου, με το Πνεύμα του Κυρίου και να βλέπεις τον εχθρό να νικέται. Ο λαός Ισραήλ μπήκε στη γη της Επαγγελίας, έλαβε την κληρονομία τους, αλλά ποτέ δεν μπήκαν στην ανάπαυση που ήθελε ο Θεός να έχουν. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους. Ενώ μπήκαν στη γη Χανάν, ορίζει μετά μια άλλη μέρα, λέει. Σήμερον, εάν ακούστε τις φωνές αυτού, μη σκλίνετε την καρδιά σας. Γιατί εκείνα ήταν υλικά πράγματα. Να μπουν μέσα, να αποκτήσουν αγρούς, φτιάξουν σπίτια, να πολλαπλασιαστούν. Ήτανε στη φυσική σφαίρα πράγματα. Τα οποία βέβαια είναι αναγκαία να μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά ο στόχος του Θεού ποιος είναι? Τι μας λέει? Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα υπόλοιπα δεν τα αναφέρει καν. Λέει και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Γιατί όταν κοιτάξουμε

Γι' αυτό και τις ορίζει μετά άλλη μέρα. Άρα μένει σαββατισμός στο λαό του Θεού. Λέει, ανάπαυση. Που πρέπει να μπούμε. Τι τραγικό είναι. Γιατί το ίδιο ισχύει και σήμερα για πολλούς. Πλήθη πιστών με πνεύμα. Δεν γνώρισαν ποτέ την αληθινή ανάπαυση του Θεού. Γιατί γίνεται αυτό. Δεν αφήνει τον Κύριο να δουλέψει. Εδώ. Κρατάμε πράγματα. Κρυφά μέσα. Φαίνεται βέβαια στο χαρακτήρα αυτό. Η γαλήνη τους διαταράσσεται των ανθρώπων αυτών. Έχουν μέσα μια ταραγμένη συνείδηση, γιατί δεν είναι εντάξει. Υπάρχουν κρυφές αμαρτίες. Δεν υπάρχει καθαρότητα, διάβγεια στη ζωή, φως. Δεν μπόρεσε να εισέλθει ο Ισραήλ λόγω απιστίας. Φέρε λίγο τον εαυτό στη θέση τους. Είδαν του κόσμου τα θαύματα, τα μεγαλεία, Χριστέ μου, τι είδαν οι άνθρωποι αυτοί. Και όμως μέχρι τέλους θέλαν να πάνε πίσω στην Αίγυπτο, να φάνε κρεμμύδια και σκόρδα. Μέχρι τέλους. Κάτι δεν άφησαν να γίνει μέσα. Ενώ ο Ιησούς Ναβί, ο Χάλευ και όλη η καινούργια γενιά πέρασαν. Μπήκαν μέσα. Εβραίους 3:19 και 4, έως το 4:9 μπορείτε να το διαβάσετε στο σπίτι. Αλλά υπάρχει μια τρίτη διάβαση στον Ιαβόκ. Η διάβαση του Ιαβόκ. Είναι ένα πολύ απομονωμένο και μοναχικό μέρος. Βραχώδες, απότομο, με μικρά περάσματα. Ο Ιαβόκ είναι ένα μοναχικό μέρος και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μόνοι. Μόνοι. Δεν μπορεί να διασχίσει την Ερυθρά Θάλασσα μια πανίσχυρη ομάδα λυτρωμένων που φεύγουν από την Αίγυπτο, ζητοκραυγάζοντας, αλληλούια, δόξα, ου, άνοιξη θάλασσα, περνάμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Ή μπορεί να διασχίσει τον Ιορδάνη και να βλέπεις τον Ιορδάνη να είναι, λέει, τραβήθηκε το νερό πίσω και στιβάχτηκε. Το στράτευμα του Κυρίου. Μαζί όλοι. Ου, αμήν. Αλλά όταν ερχόμαστε στον Ιαβόκ θα τον διασχίσεις μόνος σου. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδερφοί. Δεν μας βάζει ο Θεός επίτηδες σε κακοτράχαλα και δύσκολα πράγματα. Έχει λόγους που το θέλει αυτό και ό,τι θέλει ο Θεός ξέρουμε ότι είναι το καλύτερο για μας. Και δεν χρειάζεται πολύ για να γνωρίσεις την καρδιά του Θεού. Να έρθεις πιο κοντά του, θα εμπιστευτείς. Δεν θα έχεις συμβούλους, ούτε φίλους, ούτε βοηθούς. Αυτή είναι μια ατομική προσωπική στιγμή ανάμεσα σε σένα και στον Κύριο. Ένα έργο που πρέπει να γίνει κατά μόνος. Δεν μπαίνει τρίτος. Εσύ και ο Κύριος. Λέει στη Γέννηση 32:24, ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος. Και πάλι με ταυτού άνθρωπος έως τα χαράματα της αυγής. Ξέρουμε ότι αυτός με τον οποίο πάλευε δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας άγγελος, τη μορφή ανθρώπου. Στον Ιαβόκ είναι που ο Ιακώβ μέσα μας, ο υποσκελιστής, γιατί μας δίνει ο Λόγος του Θεού αυτή την εικόνα και στην ιστορία του Ισραήλ. Όταν τα κάνανε μαντάρα με τις αμαρτίες τους, πώς τους έλεγε,

0: Ιακώβ. Γιατί ήτανε οι προσκελιστές. Όταν νικούσανε, θριάβευαν τον Κύριο, τι ήτανε? Ο λαός μου Ισραήλ. Το ίδιο και με εμάς. Ο Θεός θέλει να βγάλει τον υποσκελιστή από μέσα. Το ξεγελαστήρι. Αυτό που θα πει ωραία λογάκια για να κάνει αυτό που θέλει. Όπως το θέλει. Έτσι ήταν ο Ιακώβ. Εδώ ο Ιακώβ στον Ιαβόκ δέχεται το τελευταίο θανατηφόρο χτύπημα και τελειώνει. Πώς το θέλουμε αυτό, αδελφοί? Αμήν. Εκεί είναι όπου ο Θεός ασχολείται μαζί μας, όχι μόνο για την αμαρτία μας, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά όπως είπα, για τον ίδιο μας το χαρακτήρα. Γιατί αυτό που γεννάει την αμαρτία είναι ο χαρακτήρας. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και υπερήφανος, τι θα βγάλει? Τι θα βγάλει? Θα χαλάσει το περιβάλλον του. Θα βγάλει αμαρτία. Θα τη γεννήσει. Παράδειγμα. Ο Ιακώβ ήταν ένας ταραγμένος, απελπισμένος άνθρωπος. Επέστρεφε μετά από πολλά χρόνια για να διεκδικήσει την κληρονομιά της οικογένειάς του. Και του είπαν ότι έρχεται με 400 πολεμιστές. Ο Ισάφ, ο αδερφός του, τον είχε πολύ άχτη. Και βέβαια, τι τους ήθελε άραγε 400 πολεμιστές για να πει «Γεια σου Ιακώβ, τι κάνεις?» Δεν είχε, είχε παλιό μίσος μέσα του, σίγουρα. Βέβαια, ο Ιακώβ τα τελευταία 20 χρόνια είχε οριμάσει με πολλούς τρόπους. Ήταν πλέον ένας στουργικός πατέρας. Ήταν υπάκουος. Ακολουθούσε την εντολή του Θεού να επιστρέψει στο σπίτι, γιατί ο Κύριος του είπε. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε την αλήθεια, ο Ιακώβ. Ήταν ταπεινός. Άνθρωπος προσευχόταν. Είχε κοινωνία με τον Κύριο. Άκουγε τη φωνή του Θεού. Να ακούσουμε την προσευχή του στη Γένεση 32:10 λέει: «Θεέ, δεν είμαι άξιος του ελάχιστου ελέου σου και όλης της αλήθειας που έδειξες στον δούλο σου». Αυτό τι δείχνει? Μια καλή, σπασμένη καρδιά. Έτσι. Αλλά. Έχουμε ένα μεγάλο αλλά με κεφαλαία και bold. Έτσι. Bold σημαίνει έντονα. Αλλά. Αυτός ο ταπεινός, ο υπάκουος, ο προσευχόμενος, ο θεοσεβούμενος, ο φιλαλήθης δούλος του Θεού Ιακώβου, περπατούσε ακόμη εξόψεως. Η αμαρτία της απιστίας εξακολουθούσε να λειτουργεί μέσα του. Δεν είχε παραχθεί ακόμη. Πόσοι καταλαβαίνουν τι λέω? Τι ήτανε η αδυναμία του χαρακτήρα του, το λάθος του χαρακτήρα του Ιακώβ? Ήθελε κάτι και το έπαιρνε ξεγελώντας, με πονηριά. Με πονηριά. Ήθελε το δικό του. Θυμάστε ότι όταν η μητέρα του ήταν έγκυος και στους δύο, και στον Ισάφ και στον Ιακώβ, τι γινόταν μέσα στην κοιλιά της? Τα μωρά μαλώνανε. Ποιος λέτε να μάλωνε με ποιον? Ο Ισάφ με τον Ιακώβ ή ο Ιακώβ με τον Ισάφ? Τι βλέπουμε στην ιστορία τους αφού γεννηθήκανε? Ο Ιακώβ με τον Ισάφ. Ο Ισάφ ήταν αυτός που ήταν, σάρκα. Δεν μάλωνε με τον Ιακώβ. Ήταν πρωτότοκος. Μπαμπάκας τον χάιδευε. Αυτός ήταν η συνέχεια της οικογένειάς τους, διπλή μερίδα σε όλα, είχε την ευλογία. Ποιος μάλωνε? Ο Ιακώβ, που δεν ήταν πρώτος, που δεν ήταν σαν τον Ισάφ. Γι' αυτό και όταν ήταν να γεννηθούν, είχε αρπάξει τον Ισαύ από τη φτέρνα. Δηλαδή η κίνηση ήταν να τον φέρει πίσω για να βγει αυτός πρώτος. Γι' αυτό και τον έβγαλε η μαμή Ιακώβ. Ιακώβ. Και θυμάστε, σας το είχα πει την άλλη φορά αυτό, αν το θυμάστε, στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, εκεί που λέει ότι στον σατανά, μιλάει στον σατανά και λέει, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του συντρίψεις Ιακώβ, το ρήμα. Αλλά είναι Ιακώβ. Από εκεί βγαίνει το Ιακώβ, η φτέρνα. Έχει δικαίωμα ο όφης στη φτέρνα. Έχει δικαίωμα στον Ιακώβ μέσα σου. Έχει δικαίωμα να σε πιάσει από εκεί και να σε συντρίψει. Ενέδιδε σε επικίνδυνη δύναμη για να αποφύγει προβλήματα. Του είπε η μαμά του, παιδί μου, κοίτα, πήγε ο αδερφός σου να φέρει κυνήγι και αυτά και θα πάρει την ευλογία. Έλα να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να πάρεις εσύ την ευλογία. Και πήγε, είπε ψέματα στον πατέρα του και έκλεψε την ευλογία από την αδερφό του. Την έκλεψε. Δεν παίρνει κανείς καμιά ευλογία έτσι. Πήρε την ευλογία τελικά. Ναι, πέρασε από τον Ιακώβ και την πήρε. Τότε την πήρε. Όταν του άλλαξε ο Θεός το όνομα από Ιακώβ και τον έκανε Ισραήλ. Δεν πατήσεις άλλους για να ανέβεις εσύ. Να φανεί, να δείξεις τι. Όταν θέλεις να κάνεις το δικό σου, αλλά με ειρήνη, χωρίς να φανεί. Πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Αντί να εμπιστευθεί τον Θεό στην κρίση του, να πει, Κύριε, ευλόγησε τον Ισαύ. Ευχαριστώ για τον αδελφό μου. Και ξέρω ότι εσύ έχεις για μένα. Ο Θεός δεν είναι κάποιος που δεν ξέρει τι του γίνεται εκεί πάνω. Βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα. Αλλά ο Ιακώβ τι έκανε. Εάν αποτύχει αυτό το πλάν A, έχουμε το πλάν B και το πλάν C. Για να κάνει αυτό που θέλει. Προσπάθησε να σκεφτεί τον τρόπο του μέσα από τα προβλήματά του για να τα λύσει ο ίδιος. Ο Ιακώβ χώρισε όλα τα βοηδή του σε χωριστά κοπάδια, στέλνοντάς τα μπροστά για να μαλακώσει την καρδιά του αδερφού του. Θα βομβάρδιζε τον Ισαύ με κύματα δώρων. Κατσίκες, καμήλες, ταύρους, πρόβατα, όνους και κρυάρια για να μαλακώσει την καρδιά του. Πώς πήρε τα πρωτοτόκια? Κάτι έδωσε. Ένα πιάτο φακί. Έτσι είχε μάθει. Αυτός ήταν ο άνθρωπος. Ακούστε τι λέει στη Γένεση 32:20. Τι σκεφτόταν ο Ιακώβ. Συμβουλεύει τώρα τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν όλα αυτά τα ζώα και πηγαίναν προς τον Ισαύ. Και θέλετε επί ειδού ο πίσω ημών και αυτός ο δούλος σου Ιακώβ. Διότι έλεγε ο Ιακώβ, έλεγε, θέλω εξηλιώσει το πρόσωπο αυτού με το δώρο. Έφτιαχνε δικά του σχέδια. Μετά θέλω δει το πρόσωπο αυτού, ίσως θέλει με δεχθεί. Να τον κατευνάσει, να τον ησυχάσει για να κάνει αυτό που ήθελε. Και αυτό είναι που κάνουν πολλά πλήθη χριστιανών. Σε μια επικίνδυνη κατάσταση που σηκώνεται, συμβιβάζουν. Να το κατευνάσουν. Καλά, εντάξει δεν. Γιατί? Γιατί φοβούνται ότι είναι αβοήθητοι. Δεν πιστεύουν στην ουσία την παρουσία του Θεού, τη βοήθεια του. Ότι ο Θεός μου δεν θα με αφήσει. Είναι εκεί μαζί μου, κοντά μου. Τον πιστεύω. Αυτό λείπει από την καρδιά και κοιτάμε τώρα πώς να κατευνάσουμε το αφεντικό, ξέρω εγώ, την τράπεζα, το ένα το άλλο. Το ακούς παντού στις μέρες μας αυτό. Δεν το θέλω αυτό που κάνω. Δεν θέλω να το κάνω, μισώ την αμαρτία μου, όμως παρόλες τις προσπάθειές μου υποχωρώ και αποτυγχάνω. Γεννάει αυτή τη συμπεριφορά αυτό. Ή το άλλο, ο διάβολος με έκανε να το κάνω. Μια φορά είδε ένας το διάβολο σε μια γωνιά και έκλαιγε. Μαύρο κλάμα. Τι είναι διάβολο και κλαις. Αυτοί οι χριστιανοί μου φορτώνουν όλα τα δικά τους επάνω μου. Ο διάβολος. Ναι, εντάξει, ο διάβολος είναι διάβολος, κάνει τη δουλειά του. Αλλά είναι μια δικαιολογία για την αμαρτία σου. Έτσι ξανά και ξανά κατευνάζουμε, εξηλαιώνουμε. Αμαρτάνουμε και μετά ομολογούμε. Μετά κλαίμε και πάλι ομολογούμε. Προσπαθούμε να σκεφτούμε το πώς θα βγούμε από αυτό. Εφαρμόζουμε τα σχέδιά μας, δικαιολογούμε τις δικαιολογίες μας, αλλά ματέα, γιατί αυτό ξανάρχεται πάλι και πάλι και πάλι. Ενδίδουμε σε αυτή τη στοιχειωμένη αμαρτία. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος, Εβραίους 12:1, λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Έχει την ικανότητα το αμαρτό, το να κάνεις το στραβό, να σε περιπλέξει. Περιπλέκεται γύρω σου. Ήταν υπάκουος Ιακώβ. Προσευχόταν. Αναζητούσε την αλήθεια. Ήταν ταπεινός, τρυφερός, θεοφοβούμενος, άνθρωπος του Θεού. Αλλά υπήρχε ακόμη αυτή η μύγα μέσα στο γάλα. Ή η μύγα μέσα στο δοχείο του μυρεμψού, που κάνει το δοχείο να αναβράζει. Χαλάει. Θα χαλάσει τη μαρτυρία σου, θα χαλάσει τη ζωή σου. Μπορεί οι άλλοι να μην παίρνουν χαμπάρι, αυτοί που είναι δίπλα σου σε βλέπουν. Και δεν είναι καλή μαρτυρία. Υπάρχει δηλαδή μέσα μια μυστική ντουλάπα κρυμμένη βαθιά στην καρδιά μας και κρατάμε εμείς το κλειδί για να μην έχει κανείς άλλος πρόσβαση εκεί. Είναι ένα μυστικό μέρος που δεν έχει ακόμη ανοίξει. Δεν είναι κάτω από την απόλυτη κυριαρχία του Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ελάτε τώρα να δούμε τι είναι αναγκαίο να συμβεί στο Ιαβόκ, στον Ιαβόκ. Τι πρέπει να γίνει εκεί. Στον Ιαβόκ είναι που η θρησκεία δίνει τη θέση της στην πνευματικότητα. Ποιο από τα δύο θέλουμε. Θρησκεία ή αληθινή πνευματικότητα. Πραγματικοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες του Θεού, με το χαρακτήρα του Χριστού, καθαροί, απρόσβλητοι. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί. Δεν υπάρχει τίποτα υψηλότερο, τίποτα ομορφότερο. Μπορεί κανείς να είναι πολύ θρησκευόμενος και να μην είναι καθόλου πνευματικός. Μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία και να μην είσαι πνευματικός. Όλος διόλου. Το ξέραμε αυτό. Ο Ιακώβ είχε μια πολύ πνευματική εμπειρία στη Βεθήλ. Καθώς ταξίδευε για να βρει μια σύζυγο, έτσι, πήγαινε στην Παδάν Αράμ, τη συγγένειά του. Γένεση 28-12. Πλάγιασε να κοιμηθεί και είδεν εν ύπνιον και ειδού κλίμαξ, σκάλα, στηριγμένη στη γη της οποίας η κορυφή έφτανε στον ουρανό. Και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Τώρα ο Θεός εμφανίστηκε εκεί μέσα στον ύπνο του και έκανε διαθήκη μαζί του. Αν προσέξετε, είναι υπόσχεση υλικών ευλογιών εκεί, στη Βεθήλ, που είναι όμορφες. Τις θέλουμε. Αμήν, βέβαια τις θέλουμε. Αλλά ο Θεός τι θέλει μετά από αυτό. Έχεις ξεφύγει λίγο από το θέλω αυτό μου, εκείνο μου, το άλλο μου, δεν μπορώ εδώ και έχω εκείνη και το άλλο και το... Κύριε βοήθησέ με γι' αυτό, Κύριε βοήθησέ. Έχεις ξεφύγει από αυτό ή ακόμα είσαι εκεί. Γένεση 28-13 και εδού ο Κύριος ίστα το επάνωθεν αυτοί και είπε εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου και ο Θεός του Ισαάκ. Την γη επί της οποίας κοιμάσαι, εισέ θέλω δώσει αυτήν και στο σπέρμα σου. Μόνο στη γη. Και θέλει είστε το σπέρμα σου ως άμμος της γης, τα έχω απογόνους, πολλούς. Και θέλει εξαπλωθεί προς δύσην και προς ανατολήν και προς βοράμ και προς νότον και θέλει να ευλογηθεί εν σύ και εν το σπέρμα της σου πάσε φυλέ της γης. Εδώ βέβαια ξεφεύγει, μιλάει για τον Χριστό. Τι είπε ο Ιακώβ όταν ξύπνησε. Πόσο φοβερός είναι ο τόπος τούτος. Γέννηση 28-16. Δεν είναι τότε μήκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Ονόμασε το μέρος Βεθήλ και προχώρησε σε διαθήκη με τον Θεό. Έκανε διαθήκη. Σκέψου ότι ο Θεός είναι σε αυτό το μέρος. Είναι. Αμήν. Ακούει τις προσευχές μας. Θέλει να μας γεμίσει με υλικές ευλογίες. Ναι, θέλει. Όπως τον Ιακώβ. Πολλοί βλέπουν τους ψαλμούς, τη λατρεία, τα πρόσωπα που φέγγουν, την κοινωνία, την απλότητα και την ομορφιά που υπάρχει μέσα στην εκκλησία και αυτό τους γοητεύει. Α, τι ωραίος τόπος είναι αυτός. Εδώ θα μείνω. Αμήν, να μείνεις. Αλλά μην μείνεις έτσι. Φοβερή θρησκευτική εμπειρία είχε ο Ιακώβ. Και το μόνο που μπορεί να δει είναι μια συμφωνία για γη, φαγητό, ρούχα, ευημερία και επιτυχία σε όλους τους οδούς του. Τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση. Ήταν αυστηρά μια θρησκευτική εμπειρία. Ξέρετε ότι η Βεθήλ είναι η δημοφιλής θρησκεία των ημερών μας. Όπως ο Ιακώβ, τα φιλίδωνα πνεύματα ερμηνεύουν τις υποσχέσεις του Θεού με ληστικούς τρόπους. Μερικοί βλέπουν τον Θεό μόνο για όσα μπορούν να πάρουν από τη συμφωνία τους με τον Θεό. Για αυτούς η εξιλέωση σημαίνει μόνο υγεία, πλούτο και ευημερία. Τυφλώνονται ως προς το αληθινό νόημα της νίκης του Χριστού στο Σταυρό. Τυφλώνονται στην δύναμη που έχει η θυσία πάνω στην αμαρτία. Ή το να κακουχηθούν για να υπηρετήσουν πρόθυμα και να προωθήσουν τη βασιλεία του Θεού στη γη. Αυτός πάει κάποιος άλλος. Ή το να υπομείνουν διωγμούς, να υποστούν την απώλεια όλων των πραγμάτων. Θυμάστε τι λέει για τους Ιουδαίους. Δεχθήκατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας, λέει, αγόγγιστα. Η Ρώμη αυτό έκανε. Δίμευε τις περιουσίες σου. Ο καθένας μπορούσε να έρθει στο σπίτι σου και να τα πάρει όλα και να φύγει, επειδή ήσουν χριστιανός. Αντέχει η χριστιανοσύνη σου τέτοια πράγματα? Εκείνον άντεξε. Άντεξε, αδελφοί. Γι' αυτό το χριστιανισμό μιλάμε. Και έτσι αποκτούμε τον αμάρατο στέφανο, που λέει ο Παύλος. Τι γίνεται με τα πλήθη που λατρεύουν στη Βεθήλ? Τι γίνεται με όλους τους κήρυκες και τους δασκάλους που έχουν κολλήσει στη Βεθήλ, διεκδικώντας υποσχέσεις στη Βεθήλ? Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Πολύ καλά. Από πρώτο χέρι. Όπως ο Ιακώβ, μπορεί να έχουν βιώσει μεγάλες αποκαλύψεις. Να έχουν δει αγγέλους και ίσως να έχουν ακούσει από τον Θεό. Αμήν. Αλλά στη Βεθήλ η σάρκα εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο. Εάν δεν έχεις υλική ευημερία, δεν είσαι ευλογημένος από τον Θεό. Έλα εδώ. Έχεις υπηρετήσει στην Αφρική? Όχι. Δηλαδή αυτούς δεν τους αγαπάει ο Θεός? Είναι όλοι για πέταμα? Δεν είναι ευλογημένοι από τον Κύριο? Γιατί εγώ είδα ότι ο Θεός τους ευλογεί και πάρα πολύ μάλιστα. Και ας είναι μέσα στις χόρτινες καλύβες και να κοιμώνται κάτω, παρέα με τα φίδια και τις άβρες. Ο Θεός τους αγαπάει παρά τη φτώχεια τους. Ο τρόπος που σκέφτονται είναι τόπος θρησκείας, αλλά όχι αληθινής πνευματικότητας. Είναι μια μερική αποκάλυψη που έχουν. Ναι, ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει. Και ποιος δεν θέλει την ευλογία? Ποιος δεν θέλει να έχει ένα πεντάρικο παραπάνω ή 500, ξέρω, ανάλογο, πού είναι ο καθένας? Όλοι το θέλουμε. Οι ανάγκες τρέχουν, τα παιδιά μεγαλώνουν και ούτω καθεξής. Αλλά ο Θεός μας υποσχέθηκε ότι δεν θα σου λείψει κανένα αγαθό. Δεν θα σου λείψει κανένα αγαθό. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Δεν σου λέει θα σε κάνω πλούσιο. Αμήν. Κάποιοι έχουν οικονομική ευμάρεια. Αμήν. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Έχουν ευλογία από το Θεό παραπάνω στο θέμα αυτό. Αμήν. Αμήν. Δεν πρέπει να ζηλεύεις ή να πει αυτό συνέβη. Όχι. Χαίρεται με τα χαιρόντων. Έχει ο αδερφός σου καλό αμάξι, ο Κύριος το ευλογεί, βάλ τα χέρια σου, Κύριε, φύλαξε το αυτοκίνητο αυτό και φύλαξε τον αδερφό μου. Βλόγησε να το χαρεί και να το ευχαριστηθεί. Αυτό το χαρακτήρα ο Κύριος θέλει να έχουμε. Αυτόν το χαρακτήρα θέλει να βάλει μέσα. Η Βεθήλ είναι να είσαι στην παρουσία του Κυρίου χωρίς να ασχολείσαι με την φύση του Ιακώβ μέσα σου. Πού έχει θέματα, να πάμε εκεί. Πού έχει τι, να πάμε εδώ. Ωραία. Πήγαινε. Αλλά ο Κύριος νοιάζεται για τον Ιακώβ. Θέλει να τον βγάλει από εκεί. Αν δεν βγει ο Ιακώβ, δεν μπορείς να προχωρήσεις τα πνευματικά. Θα μείνεις έναν ήπιο. Θα μείνεις στάσιμο. Ο Ιαβόκ είναι τόπος ολοκληρωτικής παράδοσης. Θυμάστε τον πρώτο ήμουν που έψαλε? Μεταμόρφωσε την καρδιά μου. Λέω, κοίτα να δεις το Πνεύμα του Θεού. Ακούσα την προσευχή του Γιάννη. Δεν ξέρω αν ακούτε τις προσευχές. Κύριε, θέλουμε να κάνουμε ολοκληρωτική παράδοση σε σένα. Άκουγα το κήρυγμά μου. Δεν έχει καμιά σχέση ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε ξέρανε τι θα κηρύξω. Ο Ιαβόκ είναι ένας τόπος απόλυτης νίκης πάνω στις αμφιβολίες και τους φόβους. Είναι ένας τόπος νίκης πάνω σε κάθε αμαρτία. Όταν παραδοθείς σαν τον Ιακώβ. Το φορτίο της αμαρτίας σου πρέπει να σε φέρει σε κρίση ζωής και θανάτου. Πρέπει να το συνειδητοποιήσεις. Θα πεις μισό λεπτό. Είμαι με τον Κύριο τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Και ακόμα παλεύω μέσα μου. Ακόμα βλέπω ο εχθρός έχει τόπο. Και με ταράζει, πληγώνει την καρδιά μου, τη συνείδησή μου. Έφτασε στο σημείο Ιακώβ να μην μπορεί να πάει παραπέρα. Έφτασε σε ένα αδιέξοδο, έτσι. Ο Ιακώβ είναι αδιέξοδο. Τελείωσε. Ήταν στο τέλος της γραμμής. Αν δεν γινόταν θαύμα, ήταν νεκρός. Σκότωνε Ισαύ. Έχεις φτάσει σε ένα σημείο που να σε έχουν προφθάσει οι αμαρτίες σου. Το κάνουν αυτό οι αμαρτίες. Εάν δεν τις τακτοποιήσεις και τη ρίζα τους που είναι ο χαρακτήρας. Ο Κύριος σε θέλει στον Ιαβόκ. Σε παρακαλώ πάρε πίστη και πέρασε. Μόνος εσύ και ο Κύριος. Στον Ιαβόκ. Άφησε τον Κύριο να σου δείξει κατάματα τον εαυτό σου. Μη σκεπάζεις. Μπροστά στον Κύριο τι να σκεπάσεις. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Σε βλέπει. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Ο Ιακώβ είχε επιβιώσει με τις πονηρές συγκαλύψεις που έκανε. Είχε ικανότητα στη γλώσσα του να πείθει, να γλιστράει, να κάνει το δικό του τελικά. Γι' αυτό και ο Θεός τον έστειλε στο Λάβαν. Γιατί ο Λάβαν ήταν τρεις χειρότερος από τον Ιακώβ. Για να τον διδάξει να βγει από αυτό. Αλλά τώρα στον Ιαβόκ ο Ιακώβ δεν μπόρεσε να καλύψει, να εξομαλύνει τα λόγια του, να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Αναγκάστηκε να εκτεθεί μπροστά στη φοβερή παρουσία του Θεού. Για πρώτη φορά θα έβλεπε τον εαυτό του όπως πραγματικά ήταν. Το βράδυ εκείνο. Όλη νύχτα η μάχη μενόταν. Δεν μπορούσε άγγελο να του δώσει μια να τον ρίξει κάτω. Μπορούσε. Δεν μπορούσε. Ένας άγγελος φώνασε 185.000. Σηκώθηκαν στην Ιερουσαλήμ και απόξω ήταν οι Ασσύριοι πτώματα νεκρά. Ένας άγγελος. Κατεβάζει την πάλι αυτή στα μέτρα μας ο Κύριος. Γιατί σε αγαπάει, δεν θέλει να σε χάσει. Θέλει να σε βγάλει νικητή, θέλει να σε βγάλει Ισραήλ. Αυτό θέλει. Δεν θέλει να σου κάνει κακό η ζημιά. Αλλά αυτή τη φορά ο Ιακώβ επιθυμούσε πραγματικά την απελευθέρωση. Ήθελε να είναι ελεύθερος. Πάλευε. Μέχρι που τον ρώτησε ο άγγελος το όνομά του. Τι είναι το όνομά σου? Γένεση 32:27. Ο δε είπεν Ιακώβ. Δεν το ήξερε το όνομά του? Δεν το ήξερε. Γιατί τον ρώτησε? Για να βγει ο Ιακώβ να ακουστεί υποσκελιστής. Ο άνθρωπος που πάει τρικλοποδιές τους γύρω του για να του ρίξει κάτω να κάνει αυτό που θέλει. Αυτό που σε πιάνει από τη φτέρνα για να σε τραβήξει πίσω να κάνει το δικό του. Αυτό είναι το όνομά μου. Ναι, αυτό είναι το όνομα. Και πρέπει να το δούμε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ή οτιδήποτε άλλο είναι. Τι του έλεγε ο Κύριος εκεί? Κοίταξε τον εαυτό σου, Ιακώβ. Δες ποιος είσαι. Δεν έχεις πια δικαιολογία τώρα. Και εύχομαι να ακούς ποιος σου μιλάει σήμερα. Δεν είμαι εγώ, γιατί αυτά που λέω τα λέω πρώτα για μένα. Το ξέρετε. Για μια φορά στη ζωή σου αντιμετώπισε την πραγματικότητα. Αντιμετώπισε την αλήθεια. Να είσαι θανάσιμα ειλικρινής. Αλλιώς δεν θα υπάρξει νίκη. Άδειασμα, Ιαβόκ, πρέπει να βγει όλο αυτό μπροστά στον Κύριο. Όλοι οι κρυμμένοι φόβοι. Οτιδήποτε είναι κρυμμένο μέσα, βγάλ' το και παράδοσέ το στον Κύριο. Ξομολογήσου το. πες, ο Κύριε, είμαι κίνδυλος. Είμαι τόσο θρησκευόμενος εξωτερικά, αλλά μέσα μου είμαι ακόμη Ιακώβ. Είμαι υποσκελιστής. Έχω παίξει με τη φωτιά πάρα πολύ καιρό. Έχω δικαιολογήσει τις πράξεις μου, δικαιολογώντας τις αμαρτίες μου. Συγχώρησέ με, Κύριε. Στον Ιαβόκ ο Χριστός μας ελευθερώνει από την αμαρτία μας, αλλάζοντας τον ίδιο μας τον χαρακτήρα. Γένεση 32:28, και εκείνος ο άγγελος είπε, «Δεν θέλει καλεστεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι ενίσχυσας με τα Θεού και με τα ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός». Δηλαδή, ο Ιακώβ, όταν είχε να κάνει με ανθρώπους και ήταν ισχυροί, δεν στεκόταν να το αντιμετωπίσει αυτό και να το νικήσει. Τι έκανε? Ξέφευγε. Ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται απλά να νικήσουμε ορισμένες αμαρτίες. Πού το θέλει? Το θέλει. Θέλει να μας αλλάξει σε νέους ανθρώπους, με καθαρή καρδιά, καθαρά χέρια. Χρειαζόμαστε αλλαγή στο χαρακτήρα. Το μήνυμα αυτό είναι για άτομα τα οποία είναι καιρό στον Κύριο και δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Άφησε τον Κύριο να αλλάξει το χαρακτήρα σου. Χρειάστηκε μόνο μια απελπισμένη νύχτα για να αντιμετωπίσει ο Ιακώβ την αλήθεια. Το ίδιο και εσύ. Μια νύχτα αγώνα με την παλιά σου φύση. Ο Κύριος είδε τον Ιακώβ απελπισμένο. Άκουσε τη θλιβερή παράκλησή του και τον άγγιξε. Ο ίδιος Κύριος είναι εδώ και δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν θα αφήνει τον άγγελο να φύγει. Δεν θα σ' αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Όχι να πούμε ψέματα, ξεγελάσουμε τον Ισάβ με ένα πιάτο φακί. Όχι. Παλεύει τώρα. Παλεύει. Έχεις παλέψει την προσευχή σου. Για τον εαυτό σου. Για άλλους. Για την Εκκλησία. Για το έργο που κάνει ο Κύριος που θέλει να σώσει τόσο κόσμο. Έχεις παλέψει για τις ακαταστασίες που υπάρχουν μέσα. Και του έβγαλε τον μυρό από την άρθρωση. Σαν να λέμε, του πήρε τη δύναμη, δεν μπορούσε να παλέψει. Ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που μπορεί να κάνει ο Κύριος για λογαριασμό μας είναι να ακροτηριάσει όλες τις ανθρώπινες προσπάθειές μας και να μας κάνει απόλυτα εξαρτημένους από Αυτόν. Το έχω περάσει πολλές φορές αυτό. Αλλά αυτή που μου έμεινε, η φορά που μου έμεινε, ήταν όταν ο Κύριος μου είπε, θα πας να σπουδάσεις το λόγο μου. Την άλλη άκρη της γης. Η Ελπίδα ήταν μικρούλη. Φορτώσαμε, πουλήσαμε ό,τι είχαμε για να πάρουμε τα εισιτήρια. Ο αδερφός μου με βοήθησε. Τσίμα-τσίμα. Και να είμαι με δύο βαλίτσες. Πετάω από το ελληνικό και βλέπω κάτω. Και λέω, Κύριε, τώρα είμαι πραγματικά στα δικά σου χέρια. Δεν έχω πού να πιαστώ. Αλλά ήξερα ότι έκανα αυτό που ο Κύριος μου είπε. Ένιωθα το χέρι του κάτω από τη ζωή μου και τη γυναίκα μου. Από τέτοιες καταστάσεις είναι που βγαίνουν ισχυρά πράγματα. Από τέτοιες παραδόσεις είναι που θα δεις τον Θεό να κάνει έξοχα πράγματα στη ζωή σου. Τόλμησέ το και θα δεις αμέσως ο Κύριος είναι που αντιδράει. Όταν ήρθα εδώ στην Κρήτη, λέω αυτή την ομολογία, δεν είχα υποστήριξη. Τότε δουλεύαμε στην οικοδομή, φτιάχναμε τζάκια με τον μπαμπά της Ελπίδας και άλλα δύο άτομα και πήραμε 5 τζάκια και μου δώσανε όλο το κέρδος για να μπορώ να πάρω ένα αμάξι, να φορτώσω τα πράγματα, να έρθω εδώ και να νοικιάσω ένα σπίτι. Το ήταν. Με πίστη. Είπε ο Κύριος, πήγαινε στην Κρήτη. Αμήν. Πάμε στην Κρήτη. Τι θα κάνετε εκεί? Ο Κύριος είπε ότι θα ξεκινήσει το έργο του εκεί πέρα. Ωραία. Δουλειά έχεις? Πώς θα καταφέρεις? Ο Θεός που με στέλνει θα προμηθεύσει. Και θυμάμαι, μου είχε μείνει ένα τάλιρο τότε. 5 δραχμές, όσο ήταν ένα φραντζουλάκι ψωμί. Και το σήκωσα, λέω, Κύριε, αυτό έχω μόνο. Και ήτανε, είχα τη γυναίκα με την κόρη μου. Μικρή, 4 χρονών ήτανε. Εσύ είπες, οι πλούσιοι επτόκευσαν και επίνευσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατουθήσονται παντός αγαθού. Δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Σε ευχαριστώ. Το απόγευμα εκείνο ήρθαν και μου χτύπησαν την πόρτα. Είχα φάει όλα τα γραφεία κάτω των αρχιτεκτών να δω αν θέλει κανείς να του φτιάξω τζάκια που έφτιαχνα τότε. Μετά που έφυγα από το σχολείο έπρεπε να βρω κάτι για γρήγορα και ευχαριστώ τον Θεό για αυτή τη δουλειά. Τίποτα, τίποτα, κλειστές. Μπα, τι είναι αυτό, δεν. Κλειστά όλα. Και ήρθανε στο σπίτι. Φτιάχνετε τζάκια? Ναι. Έχω στο σπίτι, μου φτιάξαν ένα, αλλά καπνίζει, είναι χάλια, μπορείς να το φτιάξεις? Λέει, βεβαίως. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες τζάκια έχω φτιάξει στην Κρήτη. Ναι. Με ευλόγησε ο Κύριος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ με ευλόγησε. Πλήρωνα τον νίκιο της Εκκλησίας στην αρχή, το νερό, το ρεύμα, δεν έκανε τσιμουνδιά σε κανέναν τίποτα, μην τυχόν και σκανδαλιστούν. Με πέρασε, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Ο Κύριος θέλει αυτό όλο να το πετάξει έξω. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Τόσο είναι ο στόχος. Φεύγοντας από τον Ιαβόκ, ο Ιακώβ κουτσένει. Είναι λίγο ανάπηρος. Αλλά έχει κερδίσει τη μάχη της ζωής του. Με τον Κύριο. Με τον Κύριο. Θα μπορείς να πεις, Κύριε, έκανα την ολοκληρωτική μου παράδοση πια. Τα έχεις όλα δικά σου και εγώ και ό,τι είμαι και ό,τι έχω, δικά σου είναι όλα. Εσύ είσαι ο Κύριος μου. Και μπαίνεις στην ελευθερία. Έχω παραδώσει όλες τις αμαρτίες μου, τα είδωλά μου είναι συντριμμένα. Εσύ είσαι ο Κύριος που λατρεύω και αγαπώ. Ξέρετε ότι ο Ιαβόκ είναι ο τόπος όπου ο ουρανός είναι ανοιχτός. Άγγελος ήρθε. Θα ανοίξει ο Κύριος τον ουρανό του επάνω σου. Αλλά ο Θεός αποκαλύπτει μόνο σε εκείνους οι οποίοι ξεφορτώνονται την απάτη τους. Δεν μπορεί να έχει απατηλή καρδιά στο πλάι να θες άλλα πράγματα και να θες τον Κύριο. Ο Κύριος τι κάνει? Περιμένει. Σ' αγαπάει. Αλλά κάθεται και περιμένει. Μέχρι πότε? Άκουσε την υπόσχεση που έκανε ο Ιησούς στον Αθαναήλ. Τελειώνω εδώ. Θυμάστε όταν πήγε ο Φίλιππος και βρήκε τον Αθαναήλ. Τον Ιωάννη 1.47. Και τον φέρνει τώρα στον Ιησού. Μόλις τον βλέπει ο Κύριος του λέει, είδε ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενο προς αυτόν και λέγει περί αυτού. Ιδού αληθώς Ισραηλίτης εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Μας αρέσει αυτό, αδελφοί? Θες να το πει αυτό ο Κύριος για σένα? Άδολη καρδιά. Άδολη. Γεμάτη αγάπη. Γεμάτη πόθο και ζήλο για την αλήθεια. Άδολη καρδιά. Λέγει προς αυτόν ο Ναθαναήλ, πόθεν με γινώσκεις, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν. Πριν ο Φίλιππος φωνάξει, ενώ ήσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν, Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, ακούστε τώρα, επειδή σε είπον Είδον σε υποκάτω της οικής πιστεύεις, μεγαλύτερα τούτον θέλεις ειδή. Ποια είναι τα πιο μεγάλα? Και λέει προς αυτόν, αληθώς, αληθώς, σας λέγω, από τώρα θέλετε ειδή των ουρανών ανεωγμένων και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιό του ανθρώπου. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε στον Ναθαναήλ εξαιτίας του, αλλά πιστεύω και στους υπόλοιπους. Θα δεις δηλαδή πράγματα που λίγοι βλέπουν. Θα έχεις μια πλήρη αποκάλυψη δική σου από τον Κύριο, γιατί δεν έχεις δόλο μέσα σου. Ο Ιακώβ άλλαξε το όνομα του Ιαβόκ και πώς τον είπε? Φανουήλ, Πανουήλ στα εβραϊκά. Από το Πανίμ θα πει πρόσωπο. Το πρόσωπο του Θεού. Πανουήλ. Το πρόσωπο του Θεού. Επειδή είπε στο 30 εδάφιο, έχω δει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και η ζωή μου διατηρείται. Θα μας διατηρήσει ο Κύριος. Αμήν. Το θέμα είναι να δούμε το πρόσωπό του. Και ο Κύριος θέλει να γνωριστεί. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ω Ιησού μου Κύριε, σε ευλογούμε, Βασιλιά μου, σε ευλογούμε. Ο Θεός δεν αποβάλλει κανέναν. Δεν είναι προσωπολήπτης. Και ο κάθε ένας μας έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Θεού. Οπότε, μην αφήσει τον εχθρό να σου πει, μα εσύ ποιος είσαι, τι είσαι, που είπε. Αυτό, άστο, νάκρι. Είσαι μπροστά και εγώ και εσύ, στον Κύριο μπροστά. Η αγάπη του δεν έχει όρια, είναι άπειρη. Τι λέτε, αξίζει να ανοίξουμε την καρδιά μας, αρεφή? Αμήν. Εσύ και εκείνος, δεν χρειάζεται εξομολόγους. Λέει ο Δαβίδ, εξομολογηθείτε το Κυρίο. Τι θα πει αυτό? Στον Κύριο. Στον Κύριο. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι κόπο εκεί πάνω μακριά. Είναι εδώ. Είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Είναι μέσα μας. Είναι γύρω μας. Μας βλέπει, τα μάτια του είναι ανοιχτά. Κύριε Ιησού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε. Για το κάλεσμά σου αυτό. Που καλείς τον κάθε ένα από μας να περάσει σε αυτή την εμπειρία του Ιαβόκ, Κύριε. Δεν θέλουμε τον Ιακώβ μέσα μας. Δεν θέλουμε τη σάρκα μέσα μας. Δεν θέλουμε, Κύριε, αυτά τα οποία μιένουν και είναι εναντίον σου. Δεν τα θέλουμε, Κύριε. Δεν τα θέλουμε, Ιησού. Αγαπάμε εσένα. Αγαπάμε εσένα, Κύριε. Φέρε μας σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή την πάλη, Κύριε Ιησού. Να παλέψουμε ενάντια στην αμαρτία μέσα μας. Ενάντια στον κακό χαρακτήρα μας. Ενάντια σε όλο αυτό το οποίο μας έχει δεσμεύσει όλα αυτά τα χρόνια, στο να μείνουμε άπρακτοι, να μείνουμε χωρίς καρπό, να δώσουμε στον εχθρό δικαίωμα να λιμένεται τη ζωή μας, να κλέβει τις ευλογίες σου. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Μετανοούμε από αυτό μπροστά σου. Συγχώρησέ μας. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Και θέλω να δώσεις, Χριστέ μου, δύναμη στα παιδιά σου σήμερα το βράδυ. Κύριε, να πάρουν απόφαση. Να πάρουμε απόφαση όλοι μας να ενισχύσουμε με σένα. Να πάψουμε να είμαστε ανθρωπάρεσκοι, να πάψουμε να αγαπούμε το κακό, το ψέμα, την αμαρτία σε οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, Κύριε, και να είμαστε σκεύη και αγκία παραδομένα στην αγάπη σου. Παραδομένα στην αλήθεια σου, Κύριε, στο θέλημά σου το Άγιο. Θέλω όλοι μας το βράδυ αυτό, Κύριε, να φύγουμε με την ευλογία του Ισραήλ. με την ευλογία του Ισραήλ μέσα μας, Κύριε. Δώσε στα παιδιά σου δύναμη και εξουσία, γιατί αυτό σημαίνει το ΙΛ. Ισχυρός, δυνατός. Ο κάθε ένας από εμάς με σένα, Κύριε. Γιατί εμείς δεν το έχουμε, εσύ το έχεις, Κύριε Ιησού. Έλα αυτή την ώρα και μόρφωσε. Τακτοποίησε το χαρακτήρα μας, Κύριε. Ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Εργάσου στον κάθε ένα χώρια, Κύριε Ιησού. Αμήν. Αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλουμε να δούμε τον Κύριο να έρχεται, αδερφοί. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στο να έρθει να κάνει επίσκεψη.

θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού. Πρέπει να τελειώσει η οικοδομή. Και μας δίνει ο Θεός πολλές φορές, αδερφοί, μέσα από φυσικές καταστάσεις και από βιώματα, να καταλάβουμε, να αισθανθούμε το πόσο εκείνος αισθάνεται και βλέπει πνευματικά. Είναι κανείς ο οποίος να θέλει να χτίσει ένα σπίτι και να του αρέσει να γίνονται κακοτεχνίες? Είναι κανένας? Εκεί που προσπαθείς να κάνεις όλα να είναι τέλεια, να είναι όλα καλά, ξαφνικά κάτι πάει στραβά και στην πορεία χαλάει το έργο και το σπίτι παρουσιάζει προβλήματα. Μας έλεγε, είχαμε πάει να δούμε κάτι για το σπίτι σε ένα μαγαζί και μας έλεγε μία γυναίκα εκεί, ιδιοκτήτρια, ότι φτιάξαν κάποιοι άνθρωποι ένα καινούριο σπίτι, το έκλεισαν γιατί έλειπαν και όταν ήρθαν για να κατοικήσουν το καινούριο σπίτι και ανοίξαν την πόρτα, είχαν σηκωθεί όλα τα πατώματα πάνω. Και πώς αισθάνεσαι όταν το δεις αυτό, όταν έχεις παταλήσει χρόνο και χρήμα για να το κάνεις? Σκεφτόμουν να λέω πώς ο Θεός αισθάνεται όταν βλέπει κακοτεχνίες μέσα στο σπίτι Του. Πώς ο Θεός αισθάνεται όταν εμείς που μας έβαλε να δουλέψουμε για να χτίσουμε τον οίκο Του, ώστε ο Κύριος να φανεί στη δόξα Του, εργαζόμαστε όχι ως σοφοί οικοδόμοι, αλλά ως άσοφοι και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, μάλλον έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν τα παιδιά τους? Μιλάμε για ένα πόνο που δεν μπορεί να τον διαχειριστεί κάποιος άνθρωπος. Ανθρώπινα δεν διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Και σκέφτομαι, λέω, έχουμε ποτέ αναλογιστεί τον πόνο που αισθάνεται ο Κύριος για κάθε ψυχή που χάνεται αιώνια? Γιατί μην νομίζουμε ότι ο Θεός είναι πάνω στο θρόνο και είναι αμέτοχος για κάθε άνθρωπο. Ο Θεός πονάει, αδερφοί, για κάθε ψυχή η οποία θα φύγει από τη ζωή αυτή και θα χαθεί για όλη την αιωνιότητα. Ο Κύριος πονάει, υποφέρει. Γι' αυτό βλέπετε και κάνει τόσο κόπο να φέρει μια ψυχή. Γι' αυτό μπορεί να σε σηκώσει από τη μια μεριά του κόσμου, να σε στείλει στην άλλη μεριά του κόσμου, να μιλήσει σε έναν άνθρωπο για να τον σώσει ο Κύριος. Και αξίζει τον κόπο, όσος κι αν είναι αυτός και όσα έξοδα κι αν χρειαστεί να κάνεις, να πας για να σωθεί μια ψυχή. Γιατί το Πνεύμα του Θεού πονάει όταν βλέπει ψυχές να χάνονται. Βλέπουμε φυσικά βιώματα, αλλά ο Κύριος θέλει να δούμε τα πνευματικά βιώματα και τι εμείς κάνουμε για αυτά. Τι κάνουμε? Τι κάνεις, τι κάνω για να οικοδομήσουμε το σπίτι Του? Και αν οικοδομούμε, πώς οικοδομούμε? Διαβάζω στην Αλφα Χρονικών 28:11. Εδώ είναι ο Δαβίδ λίγο πριν πεθάνει, καλεί όλους και τους λέει το σχέδιο της οικοδομής, το πόσο ο Θεός του το έδωσε και δίνει τις οδηγίες στο Σολομώντα για να χτίσει το ναό. Και λέει, και έδωκε ο Δαβίδ εις το Σολομώντα τον ιών αυτού, το σχέδιο του προνάου και τον οίκον αυτού, και των θησαυροφυλακίων αυτού και των υπερών αυτού και των έσω δωματίων αυτού και του οίκου του ηλαστηρίου. Και το σχέδιο πάντων όσα συνέλαβε εν το πνεύματι αυτού των αυλών του οίκου του Κυρίου και πάντων των πέριξη κυμάτων των αποθηκών του οίκου του Θεού και των αποθηκών των αφιερωμάτων. Τι έκανε, λέει ο Δαβίδ? Όλο το σχέδιο του πώς να χτιστεί ο οίκος του Κυρίου, γιατί ο Δαβίδ είναι που λέει στους ψαλμούς ότι όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών θα φανεί στη δόξα Του. Και λέει, συνέλαβε όλο το σχέδιο μέσα στο Πνεύμα Του. Τι έγινε δηλαδή? Διαβάζω λίγο πιο κάτω στο 19. Λέει ο Δαβίδ, τα πάντα είπεν, ο Κύριος εφανέρωσε γράψας δια της χειρός αυτού προς εμέ πάντα τα έργα του σχεδίου. Τι έκανε ο Θεός? Να το διαβάσουμε λίγο στους 70. Πώς το λένε οι 70 στη μετάφρασή τους? Λέει, πάντα εν γραφή χειρός Κυρίου έδωκε Δαβίδ Σολομών κατά την περιγεννηθήσαν αυτό σύνεσιν της κατεργασίας του παραδείγματος. Λέει, όλο έγινε εν γραφή Κυρίου, δηλαδή ο Κύριος του το έγραψε, και έγινε, γεννήθηκε μέσα στο Δαβίδ, λέει,
σύνεση.

0: ώστε να κατεργαστεί ο Θεός το σχέδιό του μέσα στο Δαβίδ, για να το συλλάβει ο Δαβίδ στο πνεύμα του και να μπορέσει να το εκτελέσει, δίνοντάς το στο Σολομώντα. Το εργάστηκε ο Θεός μέσα του. Και καθώς ο Θεός δούλεψε μέσα στο Δαβίδ, ο Δαβίδ συνέλαβε μέσα στο πνεύμα του όλο αυτό που ο Θεός του ήθελε, ήθελε να του δείξει το πώς να οικοδομήσει, γεννήθηκε, λέει, μέσα του. Βλέπετε, πρέπει να γίνει μια γένα μέσα του, ώστε να μπορέσει να το ονομάσει. Και αυτό που λέει ο Βάμβας, πάντα τα έργα του σχεδίου, η εβδομήκοντα, πώς το μεταφράζουν τα εβραϊκά, λέει, της κατεργασίας του παραδείγματος. Του παραδείγματος. Και ρωτάω, αδερφοί, μας έχει δώσει ο Θεός παράδειγμα στο πώς να χτίσουμε? Μας έχει δώσει παράδειγμα. Μας έδωσε το Δαβίδ ένα παράδειγμα πώς οικοδόμησε μέσα από το Σολομώντα. Μας έδωσε τον Έσδρα, τον Νεεμία, πώς τους επέστρεψε την αιχμαλωσία και η δουλειά τους ήταν να χτίσουν την Ιερουσαλήμ, να χτίσουν το ναό του Κυρίου. Μας έχει δώσει το παράδειγμα των Αποστόλων, όλης της πρώτης εκκλησίας. Γιατί έτρεξαν οι μαθητές? Γιατί έδωσαν όλοι τους την ενέργεια? Για να χτίσουν, να οικοδομήσουν. Και τώρα είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Και ρωτάω, χτίζουμε? Χτίζουμε. Και το θέμα δεν είναι το να χτίσεις μόνο τον εαυτό σου. Γιατί αν ήταν ο κάθε ένας να χτίζει για τον εαυτό του, μέχρι πού θα φτάναμε? Πουθενά, τίποτα. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Κύριος όταν σε φέρνει μέσα στη βασιλεία του, είναι το να αρχίσεις να βλέπεις και γύρω σου. Γι' αυτό μόλις πιστέψεις και δεχτείς τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που κάνεις ποιο είναι? Μαρτυρείς. Δίνεις μαρτυρία. Καίγεσαι μέσα σου από την χαρά αυτή, με την καλή έννοια καίγεσαι, και έχεις τέτοια φωτιά που αυτό το πράγμα το οποίο γνώρισες θες να το μεταδώσεις για να ξεκινήσει το χτίσιμο. Και έχουμε τη βάση, μας έχει δώσει ο Θεός, μας έδωσε το παράδειγμα. Έχουμε τη βάση, έχουμε το υλικό της βάσης που ο Κύριος θέλει να θέσουμε εμείς ώστε να χτιστεί σωστά ο οίκος του και να μην γίνει αντί άλλο. Θέλω να το διαβάσουμε. Να το διαβάσουμε το υλικό αυτό της βάσης στο Μάρκο 12:28. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά να το λέμε. Λέει, και προσελθόν εις των γραμματέων ως τις οίκουσεν αυτού συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν. Έρθε κάποιος γραμματέας και ρωτάει τον Κύριο, ποια εντολή είναι πρώτη πασών? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να βάλουμε σαν βάση μέσα στη ζωή μας, ώστε να χτιστεί σωστά αυτό που ο Θεός επιθυμεί? Και του λέει ο Κύριος, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, πρώτη πασών των εντολών είναι, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Δηλαδή, πού σε στρέφει? Σε ένα πρόσωπο σε στρέφει. Δεν μπορεί να σε στρέψει όλο αυτό το οποίο ο Θεός ζητάει από σένα να κάνεις, είναι να στραφεί σε ένα πρόσωπο. Και θέλεις, αγαπά Κύριε το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Αμήν. Η πρώτη εντολή. Σαν να σου λέει ότι το βασικό υλικό που χρειάζεσαι προκειμένου να κάνεις αυτό που ο Θεός σου ζητάει, πρώτα απ' όλα, ποιο είναι? Να τον αγαπήσεις. Και σου λέει πώς, λέει, με όλη σου την καρδιά, και μιλήσαμε για την καρδιά την προηγούμενη φορά. Είπαμε ότι η καρδιά έχει πάντα ένα θησαυρό που πρέπει να στραφεί. Το είπε ο Κύριος. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Πάμε πολλά για την καρδιά. Και θέλει ο Κύριος με αυτή την καρδιά να θέσεις εκείνον ως θησαυρό, ώστε να τον αγαπήσεις πάνω από οτιδήποτε. Λέει, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας σου. Βλέπετε, έχει θέσει ο Θεός συγκεκριμένα πράγματα που καλούμαστε να φυλάξουμε με όλη μας την προσοχή, γιατί εκεί, από εκεί βγαίνει όλη μας η ζωή. Όταν λέει για την καρδιά, το διαβάσαμε στις Παροιμίες, στο 4ο κεφάλαιο, να φυλάξεις την καρδιά σου με όλη σου την προσοχή. Με όλη σου την προσοχή, την προσοχή. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλοι οι δρόμοι της ζωής σου. Και την αγάπη αυτή που καλούμαστε να έχουμε ο Θεός δεν την αφήνει αόριστη. Δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους όλοι τι, αν αγαπάνε τον Θεό, θα σου πούνε. Ναι, αγαπώ τον Θεό. Βέβαια τον αγαπώ. Ναι, τον αγαπάς, αλλά πώς. Ξέρεις ότι ο Θεός έχει θέσει μετρητές της αγάπης. Μετρητές της αγάπης του. Ένας μετρητής της αγάπης μαζί εκείνον, ίσως υψηλότατος μπορείς να πεις, ποιος είναι? Ο Πλησίων. Γι' αυτό λέει πίσω στο Μάρκο που διαβάσαμε, λέει «Και δευτέρα ομοία αυτής θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Έβαλε δηλαδή ο Θεός ένα μετρητή το πώς αγαπούμε αυτούς που είναι δίπλα μας. Προσέξτε, δεν αναφέρεται μονάχα στους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζομαι. Γιατί είδαμε στην παραβολή του Κυρίου ποιος είναι ο πλησίον. Αυτός ο οποίος ήταν ο πιο μακράν, αυτός που θεωρούταν εχθρός, είναι αυτός ο οποίος βοήθησε τον άνθρωπο και τον έκανε πλησίον. Και διαβάζω από την Α Ιωάννου 4:7. Λέει ο Ιωάννης, αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πας ως της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Ποιο είναι το κριτήριο για να καταλάβουμε αν κάποιος έχει γεννηθεί από το Θεό? Να αγαπάς. Να αγαπάς τον άλλο. Λέει στο 8, όποιος δεν αγαπάει δεν εγνώρισε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Θέτει τη βάση. Ο Θεός είναι αγάπη, οπότε εάν δεν αγαπάς δεν μπορείς να πεις ότι γνωρίζεις εκείνον. Ρωτάω, ο κόσμος έξω, ο οποίος λέει ότι αγαπάει, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, έχει πλήρη άγνοια, έχει να κάνει με αυτό που ο Θεός λέει? Τίποτα. Δεν υπάρχει αγάπη Θεού μέσα τους. Λέει στο 9, «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού». Ο Κύριος την αγάπη του αδερφή τη φανέρωσε. Τη φανέρωσε, λέει. Έτσι φανερώθηκε η αγάπη του Θεού. Ο Θεός την αγάπη που έχει προς εμάς τη φανέρωσε, την έδειξε. Μας έδειξε τον τρόπο της αγάπης. Λέει στο 10, σε αυτό είναι η αγάπη του Θεού, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Βλέπουμε την αγάπη του, μας τη δείχνει συνέχεια. Δεν είναι ότι εσύ τον αγάπησες. Αυτός σε αγάπησε, γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και λέει στο 11, επειδή έτσι αγάπησε εμάς ο Θεός, πώς μας αγάπησε? Δίνοντας το γιο του. Ο τρόπος της αγάπης. Και εμείς χρεωστούμε να αγαπούμε αλλήλους. Το Θεό ουδής είδε πόποτε, εάν αγαπούμε αλλήλους, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη μέσα μας. Θες να τελειωθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, να ολοκληρωθεί? Τι πρέπει να κάνεις? Να αγαπήσεις αυτούς που ο Θεός σου δίνει, δηλαδή όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Λέει, χρωστάμε να αγαπάμε. Χρωστάμε. Λέει στο κατά Ιωάννη γάμα 16, στο αρχαίο κειμένο να δούμε. Λέει, ούτως γάρ. Τι σημαίνει ούτως γάρ? Με αυτό τον τρόπο. Με αυτό τον τρόπο. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν, το μονογενή, έδωσε. Ακριβώς αυτό που λέει ο Ιωάννης. Το Θεό, στο 10, όχι ότι εμείς, αλλά αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιό του ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Και λέει στο 11, ότι και εμείς τι κάνουμε, λέει, τι κάνουμε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, λέει, χρωστάμε. Βλέπεις, δεν σου δίνει ο Θεός επιλογή. Δεν σου λέει ότι, κοίτα, μπορείς να επιλέξεις. Άμα θες να αγαπήσεις, άμα κάποιος σου ξυνίζει, μην τον αγαπήσεις. Όχι. Λέει χρωστάς. Χρωστάς. Είσαι χρεώστης. Ξέρεις τι σημαίνει χρεώστης? Ε? Πρέπει να πληρώσεις αυτό το οποίο οφείλεις. Και την οφειλή ο Κύριος μας την είπε στην προσευχή. Τι είπε? Συγχώρησε τα ωφελήματά μας, αυτά τα ωφελήματά μας, αυτά που χρωστάμε εμείς, καθώς και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που μας χρωστούν. Δηλαδή, ο Θεός δίνει ανάλογα με αυτό που εσύ δίνεις. Και εδώ σου λέει, κοίτα, χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι δίπλα σου, χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι γύρω σου, χρωστάς να αγαπάς αυτούς που είναι στη γειτονιά σου, αυτούς που είναι στη δουλειά σου, χρωστάς να αγαπάς τους συγγενείς σου οι οποίοι θα σε πληγώσουν, χρωστάς να τους αγαπάς. Και αυτό το ούτως αγάπησεν ημάς που λέει ο Ιωάννης, το υποστηρίζει και ο Παύλος. Λέει στην Εφεσίους στο 5:25. Λέει, οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Μας βάζει σύγκριση για να σου δείξει πώς πρέπει να αγαπήσεις και λέει στο 28 επίσης, ούτω, πάλι ούτω, χρωστάνε οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Βάζει ο Θεός μέτρα συγκρίσιμα για να μετρήσεις την αγάπη σου. Και δεν θέλω να δούμε, ανέφερα τα εδάφια αυτά για να δούμε στην προσεφεσίους ότι πρέπει να αγαπάς, ότι χρωστάς να αγαπάς. Αλλά δες την αγάπη αυτή την οποία λέει ο Ιωάννης. Είναι χωρίς επιλογή και το να αγαπήσεις το Θεό με ό,τι έχεις, με ό,τι είσαι. Δεν είναι θέμα επιλογής, αδελφοί. Όταν λέει και αυτή είναι η πρώτη εντολή, είναι εντολή. Τι σημαίνει εντολή? Διαταγή είναι. Διαταγή και είναι η βάση ώστε να μπει το θεμέλιο και να χτιστεί σωστά η οικοδομή του Θεού. Να δούμε λίγο άλλο μετρητή της αγάπης. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14, εδάφιο 15, λέει «Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξατε». Φυλάξατε. Ξέρετε τι έννοια έχει το ρήμα φυλάτο? Είναι το να έχεις ένα θησαυρό, θησαυροφυλάκιο, το οποίο είσαι φρουρός άγρυπνος, να μην στο πειράξει κανένας. Έχεις ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο χρυσά μέσα, όπως ήταν παράδειγμα τους χάρη να καταλάβουμε ο Σκρούτζ, αυτό όλο, και απαγορευόταν να πλησιάσει κανείς. Θυμάστε, όσοι έχουμε διαβάσει αυτά τα κόμικ, πώς ήτανε, απόξω γύρω-γύρω, προστασία, πολυβόλα και αυτά. Αυτός είναι ο οποίος φυλάται. Είναι ο φρουρός. Και λέει ο Κύριος, εάν με αγαπάς, θα φυλάξεις τις εντολές μου. Λέει στο 21, στο ίδιο κεφάλαιο, ο έχων τις εντολές μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Βλέπετε με τι έχει να κάνει η αποκάλυψη αρφή του Θεού σε εμάς. Με τι έχει να κάνει? Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν την αποκάλυψη, αλλά όλο αυτό το οποίο σου λέει ο Κύριος, το πώς έρχεται η αποκάλυψη, είναι βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Λέει να έχεις τις εντολές, να τις φυλάξεις, γιατί τότε τον αγαπάς. Και αν τον αγαπάς, θα σε αγαπήσει ο Πατέρας και ο Ιησούς θα σε αγαπήσει και θα σου φανερώσει τον εαυτό του ο Κύριος. Αμήν. Σε αυτούς οι οποίοι δεν τον αγαπούν έτσι, με το να φυλάξουν τις εντολές, τι λέτε, ο Θεός θα σου φανερώσει τον εαυτό του? Αμήν. Δεν θα στο φανερώσει. Δεν μπορεί να στο φανερώσει. Λέει στη Β' Κορινθίου στο 3ο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δε βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Αμήν. Το πόσο θα μεταμορφωθείς έχει να κάνει με τι πράγμα? Με το πόσο θα δεις. με το πόσο θα γνωρίσεις, με το πόσο θα δεις τον Κύριο μέσα από τους λόγους Του, θα Τον γνωρίσεις μέσα από το Λόγο Του. Και θέλω να προσέξουμε, αδερφοί, γιατί μεταμορφωνόμαστε σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι αρχή, νόμος. Μεταμορφώνεσαι σε ό,τι βλέπεις. Και ρωτάω, τι βλέπεις? Γιατί όταν λέει ο Κύριος να Τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη, μπορεί να μην ξέρουμε τι εννοεί με όλη μας τη δύναμη, να το περνάμε έτσι γενικά. Με τι έχει να κάνει δύναμη, λέτε? Για πείτε μου ένα δυνατό μέρος του εαυτού μας. Το στόμα μας. Λέει ο Ιάκωβος στο τρίτο κεφάλαιο για τη γλώσσα. Λέει, μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, γιατί θα λάβουμε μεγαλύτερα κατάκτηση, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλά φταίουμε άπαντες. Εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος άνδρας, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλουμε στα στόματα των ύπων και πείθονται εις ημάς και μεταφέρουμε όλο το σώμα τους. Το ίδιο λέει τα πλοία. Πάμε στο 5. Έτσι και η γλώσσα, μικρό μέλος όμως κάνει μεγάλα. Μεγάλα. Έχεις ένα ισχυρό μέλος στο σώμα σου που ο Κύριος με αυτό το μέλος τι θέλει να κάνεις? Όχι. Να Τον αγαπήσεις. Να Τον αγαπήσεις με όλο σου το στόμα. Αμήν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν είσαι εδώ και ανοίγεις να ψάλεις, είτε ψάλεις με το στόμα σου, είτε ψάλεις δια του πνεύματός σου, τι πρέπει να κάνεις? Να Τον αγαπήσεις, να Τον λατρεύσεις. Από το στόμα να βγει λατρεία, να βγει ένος, να βγει ύμνος. Όταν είσαι έξω, τι πρέπει να κάνεις με το στόμα σου? Να Τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τα μάτια σου. Με τα μάτια πόσο ο Κύριος θέλει να Τον αγαπήσεις. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Με τι ασχολείσαι? Η δύναμη. Τα μάτια σου πού τα δίνεις? Ασχολείσαι όλη μέρα, ξέρω εγώ, μπαινοβγαίνεις στο ίντερνετ ή παίζεις παιχνίδια ή ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο, ή η επιθυμία σου είναι ο Κύριος, ο λόγος Του? Τα μάτια. Τα πόδια σου. Μιλάει ο Θεός για τη δύναμη που έχει ο ύπος, τα πόδια Του. Και έχει βάλει ο Θεός τα πόδια μας δύναμη. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να Τον αγαπήσεις με τα πόδια σου? Αμήν. Ρωτάω, πώς θα Τον αγαπήσεις με τα πόδια σου? Λέει, μακάρι οι πόδες των ευαγγελιζομένων. Ειρήνη. Των ευαγγελιζομένων, τα αγαθά. Τον αγαπάς με τα πόδια σου όταν θα πας να κάνεις το θέλημά Του. Θα το δούμε. Τον αγαπάς. Τον αγαπάς με τα χέρια σου. Μπορείς να Τον αγαπήσεις με τα χέρια σου? Ε? Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να σε κάνει την προέκτασή Του. Να βάλεις το χέρι σου πάνω σε ανθρώπους να προσευχθείς. Πώς αλλιώς μπορείς να αγαπήσεις με το χέρι σου? Να βοηθήσεις. Να βοηθήσεις ανθρώπους. Λέει, ο Κύριος λέει, ήμουνα φτωχός, δεν είχα να φάω και μου δώσατε. Ήμουν σε φυλακή, με επισκεφτήκατε. Και λένε, μα πότε το κάναμε όλο αυτό? Όταν το κάνατε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε ποιο το κάνατε? Σε μένα. Σου δίνει ο Κύριος με τα χέρια σου να υπηρετήσεις, να βοηθήσεις ανθρώπους, να βγεις έξω από το κουβούκλιο του εαυτού σου, όλα από σένα, για σένα, η ζωή σου δική σου, δουλεύεις για σένα, κάνεις για σένα. Μπορεί να τα κάνεις, αλλά είσαι έξω από το να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου τη δύναμη. Να οδηγήσεις τα μάτια σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα πάντα σου στο θέλημά Του. Λέει κατά Ιωάννη 15:10. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Πώς έμεινε ο Κύριος, αδερφοί, μέσα στην αγάπη του Πατέρα? Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε, λέει, εάν τα συντολάς μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ξέρεις ότι ο Ιησούς είχε να κάνει ακριβώς τον ίδιο δρόμο που κάνεις εσύ και εγώ? Αδερφοί, δεν εξαιρείται κανένας από αυτό. Κανένας. Ούτε ο Κύριος πέρασε από άλλο δρόμο. Λέει, θα φυλάξετε τις εντολές, θα μείνετε στην αγάπη, καθώς και εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατέρα. Δηλαδή, ο Κύριος είχε κάθε μέρα να κάνει τι? Να φανερωθεί η πιστότητά του σε αυτό που ο Πατέρας του είχε δώσει. Και έτσι μπορούσε να μείνει στην αγάπη. Γι' αυτό λέει, και μένω στην αγάπη. Δηλαδή, ήταν δουλειά του Υιού να μείνει στην αγάπη του Πατέρα κάθε μέρα. Πώς? Φυλάττοντας τις εντολές. Φυλάττοντας τις εντολές. Έπρεπε να το αποδεικνύει ο Ιησούς κάθε στιγμή της ζωής του. Κάθε στιγμή της ζωής του. Αποδείκνει την αγάπη του προς τον Πατέρα, καθώς παρέμενε υπάκους στις εντολές του Θεού. Και πώς μπορούσε κανείς να το δει αυτό? Γιατί είπαμε, η αγάπη του Θεού δεν είναι αόριστη. Το να αγαπήσεις τον Θεό όπως σου ζητάει αυτό δεν είναι κάτι αόριστο. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις αν αγαπάω τον Θεό? Δεν το λέω εγώ, ο Κύριος το λέει. Για να μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου, να το συγκρίνεις κάθε μέρα. Γιατί σου έβαλε το κριτήριο, είπαμε, μας έδωσε τα παραδείγματα για το πώς να χτίσουμε σωστά. Εκείνος το έκανε. Και έπρεπε, ο Κύριος φανέρωσε το πώς αγαπούσε τον Πατέρα. Κοιτάξτε πώς το λέει. Διαβάζω κατά Ιωάννη 8 κεφάλαιο 28. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι. Προσέξτε. Και απ' εμ' αυτού δεν κάνω ουδέν. Αλλά καθώς με δίδαξε ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με είναι μετεμού. Δεν με αφήκε ο πατήρ μόνο. Γιατί είτε τον άφησε μόνο? Γιατί ο πατέρας δεν άφησε τον Υιό μόνο του? Γιατί ο πατέρας θέλει να μην σε αφήσει εσένα μόνο? Και τι είναι αυτό το οποίο, το κριτήριο θα λέγαμε, ώστε ο πατέρας να μην σε αφήσει μόνο του, μόνο σου? Όπως δεν άφησε τον Ιησού. Γιατί δεν είναι ότι Θεός ήταν ο Χριστός. Όχι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το εξής μέτρο στη ζωή του. Διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Αμήν. Αυτό ήταν το κριτήριο το οποίο έβλεπε ο πατέρας στον Υιό και δεν τον άφησε ποτέ του μόνο. Ο πέμψας με είναι μετεμού, διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Πάντοτε. Αυτό είναι, αδερφοί, το οποίο έκανε ο Ιησούς κάθε μέρα στη ζωή του και ζούσε μέσα σε αυτή την εντολή, γιατί ο Κύριος τήρησε όλες τις εντολές. Αμήν. Όλες. Και αυτό, αν θες να δεις τι είναι αυτό που, θες να, που πρέπει να κάνεις, δες το παράδειγμά του. Κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Δηλαδή, σε κάθε του βήμα ο Κύριος τι κοιτούσε να κάνει? Αυτό που άρεσε στον Πατέρα. Όχι αυτό που άρεσε στους ανθρώπους. Εμείς μπορεί να κάνουμε αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους. Να μην μας πουν οι άνθρωποι, μην μας κατηγορήσουν οι άνθρωποι, μην πουν κάτι εναντίον μας. Μπορεί να μην ανοίξεις το στόμα σου, γιατί τι θα πουν οι άνθρωποι? Ή μπορεί να μην ανοίξεις το στόμα σου, γιατί οι άνθρωποι δεν θα δεχτούν. Και μπορεί να σου πούνε οτιδήποτε. Και ρωτάω, ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το τι λένε οι άνθρωποι ή το τι αρέσει τον Κύριο? Ο οποίος λέει μες στο λόγο του ότι πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος να κάνεις τι? Να δώσεις το λόγο. Αμήν. Να δώσεις το λόγο. Αμήν. Δώσε το λόγο, λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, εν γέρος ακέρος. Λέει στους προφήτες ο Κύριος, στον Ιερεμία, στον Εζεκίηλ, κήρυξε το λόγο. Εάν ακούσουν, εάν απηθήσουν. Δεν σου λέει ο Κύριος ότι όλοι όσοι ακούσουν θα πιστέψουν. Ούτε σε στέλνει με προϋπόθεση ότι πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει για να του κηρύξεις. Αν δεν πιστέψει, άστονε. Αντίθετα, είπε ότι εάν είναι στο χέρι σου να ανοίξεις το στόμα σου και δεν το ανοίξεις, το αίμα του ανθρώπου μετά, ο Κύριος από πού του ζητάει? Προς σένα. Δηλαδή, σαν να σου λέει, κοίτα, κήρυξε, κήρυξε. Αυτό είναι το αρεστό στον Πατέρα. Μας το είπε, αδερφοί? Πώς μας το είπε? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δηλαδή, εάν θες να αποδείξεις την αγάπη σου στον Κύριο και να πράξεις το αρεστό εις αυτόν, τα πόδια σου τι πρέπει να κάνουν? Να μπουν σε κίνηση. Σε κίνηση. Δεν με νοιάζει αν είσαι 20, αν είσαι 15, αν είσαι 35, αν είσαι 55, αν είσαι 75, αν είσαι 95. Βάλε τα πόδια σου σε κίνηση. Ο πατέρας δεν με άφησε μόνο γιατί κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί ο Κύριος. Σου βάζει λεξούλες για να καταλάβεις το πώς ζούσε. Πάντοτε. Σου λέει κατά το δοκούν ή κάποιες φορές όταν είμαι καλά τα κάνω και κάποιες φορές δεν τα κάνω. Ή κάποιες φορές όταν οι άνθρωποι μου φέρονται καλά. Ο Κύριος αδελφή στην πλειονότητα των ημερών της ζωής του. Του φερόταν καλά οι άνθρωποι. Οι μαθητές του. Μαθητές σκανδαλίστηκαν. Στο κατά Ιωάννη στο 6ο κεφάλαιο. Λέει έκτοτε πολλοί εκ των μαθητών αυτού εστράφηκαν στα οπίσω. Στράφηκαν στα οπίσω. Οι μαθητές ήταν που όταν ο Κύριος τους είπε, ρώτησαν για το γάμο. Γιατί να μην δίνει διαζύγιο. Ο Κύριος είπε, τους λέει ο Κύριος, ένας άνδρας, μία γυναίκα, δεν θα χωρίζετε το ζευγάρι παρεκτός λόγου θανάτου ή πορνείας. Ο Μωυσής της σκληροκαρδίας σας το έκανε, το νόμο αυτό. Το να χωρίζετε και να ξαναπαντρεύεστε εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας. Και λέει, και οι μαθητές είπαν, εάν είναι έτσι δεν συμφέρει στον άνθρωπο να παντρεύεται. Οι μαθητές το είπε. Οι μαθητές ήταν οι οποίοι πήγαιναν στον δρόμο και τι σκεφτότανε, τι διαλογιζότανε, λέει. Ποιος θα κάτσει δεξιά και ποιος αριστερά. Εγώ θα κάτσω δεξιά γιατί είμαι καλύτερος. Και μόλις ο Κύριος τους λέει, τι διαλογίζεστε, είναι αυτής. Τίποτα. Τίποτα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας λέει η αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει να τη δώσουμε με όλη μας τη διάνοια. Λέει να τον αγαπήσεις με όλη σου τη διάνοια. Τι σημαίνει να τον αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου τη διάνοια? Καταρχήν, η διάνοια με τι έχει να κάνει? Πρώτο πράγμα είναι η σκέψη σου. Βλέπεις, τον αγαπήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Αναρωτιέμαι και λέω, αδερφοί, εάν δεν μπούμε μέσα στην εντολή αυτή, αυτόματα τι γινόμαστε? Παραβάτες. Είμαστε έξω από την οικοδομή. Έχει να κάνει με τις σκέψεις. Και ο Κύριος σου ζητάει να τον αγαπήσεις με κάθε σου σκέψη. Με κάθε σου σκέψη. Φιλιππισίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 8. Λέει, το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, στο κείμενο λέει αγνά, αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Πάρε τις λέξεις αυτές και βάλ τις κάτω, κάνε μια μελέτη και ψάξε σε ένα λεξικό τι σημαίνει κάθε λέξη. Αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, αυτά ο Θεός σου ζητάει να έχεις εδώ μέσα. Εάν λοιπόν εσύ αφήνεις οτιδήποτε άλλο μέσα στη διάνοιά σου, για πες μου, τον αγαπάς μετά το Θεό με όλη σου τη διάνοια? Εάν αφήνεις μέσα σκέψη, παράδειγμα, αυτός ο αδερφός είναι κατηγορία. Ή εάν δέχεσαι ψεύδιμες στο μυαλό σου. Δεν μιλάμε τώρα για να σου έρθει ένα βέλος, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος για τα διανοήματα του διαβόλου, δεν τα αγνοούμε, λέει. Δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Μπορεί να ρίξει ένα βέλος. Το θέμα είναι, έχεις την περικεφαλαία της σωτηρίας σου στο κεφάλι σου, ώστε το βέλος αυτό να το αποκρούσεις και να μείνεις σε όσα είναι αληθινά, σε όσα άγια, σε όσα καθαρά. Ή το μυαλό σου είναι κέντρο διερχομένων και μπαίνει μέσα ό,τι μπει, το οποίο αφήνεις να κατέβει στην καρδιά και ταράζει όλο σου το είναι. Έχεις φύγει από το εξώλης διανοίας. Από εξώλης διανοίας. Λέει στο τέταρτο κεφάλαιο της προσφυλιππισίου, στο προηγούμενο εδάφιο. Στο προηγούμενο. Λέει και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Βλέπεις, όταν τον αγαπήσεις με όλη σου τη σκέψη, τότε ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και στην ψυχή σου και στην καρδιά σου. Και έχει ο Θεός το δικαίωμα, γιατί του το δίνεις εσύ, να σε γεμίσει με την ειρήνη σου, με την ειρήνη του μέσα στο νου σου, ώστε να φυλαχτούν τόσο η καρδιά σου, όσο και τα διανοήματά σου. Και να μην κουνάει τίποτα από εκεί. Ξέρετε τι σημαίνει, όταν λέω να μην κουνάει τίποτα, έχετε ακούσει καμιά φορά που λέει, έστριψε λίγο αυτή νου. Όταν η ειρήνη του Θεού, που υπερέχει από κάθε νου, γεμίσει το είναι σου, δεν κουνάει τίποτα. Είσαι ασφαλής. Ο Παύλος έλεγε ότι όλα αυτά τα οποία μιλούσε ήταν λόγοι νοός υγιένοντος. Υγιένοντος. Γιατί ήταν γεμάτος με όλα αυτά τα οποία ζήτησε στο 8 εδάφιο από τους Φιλιππισίους να κρατάνε. Αυτά σκεφτόταν. Τι άλλο είναι στη διάνοια μέσα? Για πες μου τι άλλο είναι μέσα στη διάνοια. Η μνήμη. Η μνήμη μας. Πού αφήνεις τη μνήμη σου να περιφέρεται? Τι είναι αυτό που θυμάσαι? Ξέρεις τι ήμουν εγώ πριν πιστέψω? Παράδειγμα λέω, τι ήμουνα πριν πιστέψω? Ήμουνα έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και περιφέρεσαι σε όλο το παρελθόν. Ξέρεις τι μου είχε κάνει εμένα ο Νίκος μια μέρα? Μου είχε πει έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, το θυμάσαι, βέβαια. Εδώ το έχω στη μνήμη μου. Τι είναι αυτό το οποίο ανακαλείς συνεχώς στη μνήμη σου? Ο Κύριος τι είχε πει? Όταν ήρθε ο εχθρός, όταν γύρισε πίσω ο Ισραήλ να οικοδομήσει με τον Έσδρα ή τον Νεεμία και ερχόμενοι να οικοδομήσουν, ήρθαν όλοι οι εχθροί εναντίον τους. Βλέπεις, όταν θες να χτίσεις, όταν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε είναι που ο εχθρός έρθει εναντίον σου. Όταν δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, είναι όλα free. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα πάνε δεξιά. Μόλις αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, τι θα κάνει ο διάβολος? Μόλις ήταν αχρηστή ο Δαβίδ βασιλιάς, μαζεύτηκαν, τ' άκουσαν οι Φιλιστέοι και μάζεψαν στράτευμα να πάνε εναντίον. Το ίδιο και με τον Σαούλ. Να πάνε εναντίον. Απευθείας. Και λέει στον Νεεμία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Λέει, τους λέει ο άνθρωπος του Θεού, ο Νεεμίας, και είδων και σηκώθην. Έρχονται οι εχθροί εναντίον τους. Έρχονται οι δαίμονες εναντίον. Ο εχθρός να τους κάνει επίθεση. Και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπο του λαού, μην φοβηθείτε από αυτόν. Τι να θυμηθείτε? Ενθυμίστε τον Κύριο, το μέγα και φοβερό, και πολεμήσατε υπέρ των αδερφών σας, των νιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Πού έπρεπε να πάει η σκέψη τους? Στον Κύριο το μέγα και το φοβερό, θυμηθείτε λέει. Δηλαδή η σκέψη τους πού θα πήγαινε? Το πόσο ο Θεός τους είχε ελευθερώσει μέχρι τώρα, πόσες φορές τους έβγαλε. Από πού τους έβγαλε? Αυτή είναι η σκέψη. Λέει στον Ψαλμό 103, εδάφιο 2. Ψαλμός 103:2 λέει ο Δαβίδ, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μην λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Τι να μην λησμονήσεις? Δηλαδή τι πρέπει να θυμάσαι συνεχώς? Τα καλά που σου έχει κάνει. Τα καλά που σου έχει κάνει. Και τα λέει ο Δαβίδ. Κοιτάξτε τι λέει. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Υπάρχει μεγαλύτερη ευεργεσία από αυτή, αδερφή? Να είσαι ανά πάσα στιγμή ήσυχος, να ξέρεις ότι ο Θεός έχει εξαφανίσει τις αμαρτίες σου και οτιδήποτε και αν γίνει στη ζωή σου, την επόμενη στιγμή, αν χρειαστεί να φύγεις, πού θα βρεθείς? Στην αιωνιότητα μέσα στη δόξα. Τι να τα κάνεις τα λεφτά και τις καταθέσεις και τις ομορφιές της ζωής, και τα αμάξια τα καλά και τα σπίτια τα μεγάλα και το ένα, τι να τα κάνεις? Είναι κανείς να παίρνει μαζί του τίποτα? Τίποτα. Λέει, γυμνός ήρθα, γυμνός θα εξέλθω. Να είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο στον αιώνα, λέει ο Ιώβ. Λέει, τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Κοιτάξτε, ευεργεσίες. Τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου. Το λυτρώνοντα από τη φθορά τη ζωή σου. Αμήν. Άλλη ευεργεσία. Τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς. Αμήν. Αυτόν ο οποίος χορτάζει με αγαθά το γύρα σου. Αμήν. Και μέσα στο βαθύ γύρα σου, ο Κύριος θα σου δίνει ευλογίες. Η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Αυτά όλα είναι υποσχέσεις και επαγγελίες. Και ο Κύριος τι θέλει να κάνεις? Να τα έχεις συνεχώς μπροστά σου. Πιστεύω, αδερφοί, ότι ίσως είναι η μεγαλύτερη αδικία από μέρους του ανθρώπου, και αναφέρομαι στον πιστό άνθρωπο, το να έχει συνεχώς μπροστά του τη δυσκολία του, το πρόβλημά του και να ξεχνάει τις ευεργεσίες του Θεού. Δεν το αξίζει, αδελφοί του Κυρίου. Δεν το αξίζει. Και αυτό το οποίο διακηρύττει ο Δαβίδ, τι λέτε, το έκανε στη ζωή του? Έτσι ζούσε ο Δαβίδ. Λέει, κάπου αλλού στους ψαλμούς λέει, οι σκέψεις μου δεν διαφέρουν των λόγων μου. Αυτά τα οποία είπε, αυτά είναι τα οποία είχε μέσα του, αυτά ήταν τα οποία ζούσε. Το ίδιο έκανε στη ζωή του, αυτά σκεφτόταν και έπαιρνε δύναμη για να νικήσει. Είχε αυτές τις αρχές τις οποίες τις είχε βάλει σε ενέργεια. Δεν ήταν ότι ο Δαβίδ είχε υπερφυσικές δυνάμεις. Έρχεται να σταθεί μπροστά σε ένα γίγαντα, στο Γολιάθ. Θηρίο 3.30 στο ύψος, άνδρας πολεμιστής, ενώ ο Δαβίδ είναι παιδάκι, νέος. Και όταν τον είδε ο Γολιάθ, τι έκανε? Τι είμαι εγώ? Είμαι σκύλος και στείλατε ένα παιδάκι να πολεμήσει εναντίον μου? Δηλαδή, ο Δαβίδ δεν ήταν κάποιο θηρίο, γομαρό, γομάρι, δυνατός, με ανθρώπινες δυνάμεις να πάει να πολεμήσει. Δεν ήταν έτσι. Και στέκεται μπροστά στον εχθρό αυτό, ο οποίος 40 μέρες τι έκανε τους Ιουδαίους όλους? Κάθε πρωί βγαίνανε να πολεμήσουνε και κάθε πρωί, μόλις βλέπαν το Γολιάθ, τι κάνανε? Από το φόβο στρέφονταν πίσω. Ο Δαβίδ πώς πήγε? Λέει στο 17, Α Σαμουήλ 17 κεφάλαιο, εδάφιο 37. Τι σκεφτόταν? Κοιτάξτε τι σκεφτόταν. Λέει και είπε ο Δαβίδ. Λέει στο Σαούλ, ο Κύριος που με ελευθέρωσε από τα χέρια του λιονταριού και από τα χέρια της άρκτου, της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει από τα χέρια του Φιλιστέου τούτου. Αμήν. Δηλαδή, είχε μπροστά του ο Δαβίδ το Γολιάθ. Και τι σκεφτότανε? Κύριε, εγώ τότε ήμουνα στα πρόβατα, τα έβοσκα, και ήρθε το λιοντάρι εναντίον μου και το σκότωσα με τα χέρια μου. Ήρθε η αρκούδα εναντίον μου και τη σκότωσα με τα χέρια μου. Αφού σκότωσα αυτά, αυτός εδώ τι θα είναι μπροστά σε μένα? Τίποτα. Αυτά σκεφτόταν. Και όσο πλησίαζε ο Γολιάθ, ο Δαβίδ θα σκεφτόταν. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι.
2: Αμήν.
1: Πάει ο Γολιάθ. Αμήν. Καπούτ. Αυτά σκεφτόταν.
2: Αμήν.
1: Δεν σκεφτόταν. Ω, τι είναι αυτό πάλι που μου παρουσιάστηκε μπροστά μου σήμερα? Πάλι έχω πρόβλημα, πάλι έχω ανάγκη, πάλι αυτό, πάλι εκείνο, πάλι τ' άλλο. Δεν σκεφτόταν έτσι ο Δαβίδ. Ο Κύριος με ελευθέρωσε. Πάμε ξανά ελευθερώσει. Σύντριψε τον εχθρό μου. Θα τον ξανασυντρίψει. Και θα τον συντρίψει όσες φορές χρειαστεί μέχρι να με φτάσει μέχρι τέλους. Γιατί δικός του είμαι. Αυτός ξεκίνησε το έργο μέσα μου και είναι υπεύθυνος να το τελειώσει. Θυμόταν συνεχώς ο Δαβίδ από πού τον είχε σώσει ο Θεός. Έρχεται ο Κύριος των Γεδεών. Διαβάζω τους Κριτές, κεφάλαιο 6, εδάφιο 12. Υπόδουλοι, Ιουδαίοι, Ισραηλίτες. Και λέει, και φάνησε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς πάντα τα αυτά? Και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν οι σημάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασε ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου? Αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς Κύριος, ο Κύριος και παρέδωκε εμάς στα σύρια των Μαδιανητών. Και του λέει ο Κύριος μέσα τον άγγελο, και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, ύπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκχειρός του Μαδιάν. Δεν σε απέστειλα εγώ? Του λέει ο Κύριος, ύπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη. Ποια ήταν η δύναμη του Γεδεώνα? Τι σκεφτόταν ο Γεδεών μέσα του, ενώ ήταν εκεί και κοπάνιζε το σίτο? Δεν ανεβίβασε ο Κύριος εμάς εξ Αιγύπτου? Τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν οι σημάς οι πατέρες μας, πού είναι? Σκεφτόταν ο Γεδεών ότι όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία μας είπαν οι γονείς μας μέχρι τώρα, θέλουμε να τα ξαναδούμε. Και σκεφτόταν όλη αυτή την απελευθέρωση που ο Θεός τους έκανε. Αυτό σκεφτόταν. Και του λέει ο άγγελος, ύπαγε σε αυτή τη δύναμή σου. Θυμόταν τον ισχυρό Θεό και αυτό του ήταν αρκετό ώστε να κινηθεί. Διαβάζω στη Β' Τιμωθέου, Β' 8. Λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, εν θυμού, θυμίσου. Τι να θυμηθεί? Τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστό, τον Αναστάντα από τους νεκρούς κατά το Ευαγγέλιον, για το οποίο κακοπαθώ μέχρι δεσμών σαν κακούργος, αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω για τους εκλεκτούς, για να απολαύσουν και αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Παύλο να περνάει μέσα από όλες τις δοκιμασίες, να τυραννιέται σαν κακούργος και όμως να στέκεται και να κηρύττει το Ευαγγέλιο? Τι τον έκανε, αδερφοί, να τα περνάει όλα αυτά, να τα νικάει? Θυμότανε τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστό, ο οποίος τα πέρασε και αναστήθηκε. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και λέει, πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνομεν, τι σκεφτότανε, ο Κύριος πέρασε μέσα από το μαρτύριο, αλλά και αν περάσω κι εγώ μέσα από το ίδιο μαρτύριο, τι θα κάνω, δηλαδή να πεθάνω μαζί του, γιατί ο Παύλος τα περνούσε όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού, για το όνομα του Κυρίου τα περνούσε, θα συναποθάνω μαζί του, αν συναποθάνομαι μαζί του, τι θα κάνω, θα ζήσω και μαζί του. Θα ζήσω. Και αυτή τη σκέψη είχε, αυτό θυμόταν και λέει στον Τιμόθεο, θυμίσου και εσύ το ίδιο. Εάν υπομένουμε, θα συμβασιλεύσουμε. Εάν αρνούμεθα αυτόν και εκείνος θα αρνηθεί εμάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός, γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Ο Θεός είναι πιστός, αδελφοί, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Και λέει στο 14, ταύτα υπενθύμιζε. Δηλαδή λέει στον Τιμόθεο, κοίτα, εσύ να τα θυμάσαι όλα αυτά και τι να τα κάνεις μετά αφού τα θυμάσαι, να τα υπενθυμίζεις τους αδερφούς διαμαρτυρόμενες ενώπιον του Κυρίου, να μην λογομαχούν, το οποίο δεν είναι σε τίποτα χρήσιμο, αλλά φέρει καταστροφή αυτών που ακούνε. Θυμήσου τα εσύ και συνεχώς να τα υπενθυμίζεις στους αδερφούς σου. Άρα, το τι σκέφτεσαι, το τι θυμάσαι, έχουν να κάνουν με το πόσο αγαπάς, το αν αγαπάς τον Κύριο, με όλη σου τη διάνοια. Πείτε μου άλλο στοιχείο της διάνοιας. Τι μπαίνει μες στο νου. Η γνώση. Γνώση. Το να αγαπάω τον Κύριο, με το να γεμίζω με τη γνώση του. Με τη γνώση του κάθε μέρα της ζωής μας. Να γεμίζεις με τη γνώση του. Και πόσο θεωρείς τη γνώση αυτή του Κυρίου υψηλή. Ο Παύλος ήταν, αδερφοί, για την εποχή του ήτανε διάνοια. Θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος δικηγόρος ίσως, νομικός είχε σπουδάσει και είχε λάβει όλη αυτή τη γνώση, αλλά για τον ίδιο. Λέει στην προς Φιλιππισίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο 8, ποια θεωρεί εξέχουσα γνώση. Λέει, μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον ζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Αμήν. Δηλαδή όλη αυτή η γνώση η οποία είχε λάβει, αν την έβαζε να τη συγκρίνει με το να γνωρίσει τον Κύριο, η σύγκριση ποια ήταν. Σκουπίδια και το υψηλότερο. Αμήν. Αυτή είναι η γνώση. Λέει στο 9, να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά τη διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Και λέει στο 10, για να γνωρίσω αυτό. Να γνωρίσω αυτό. Δηλαδή όλη η δύναμη του Παύλου που ήταν στραμμένη. Στο να τον γνωρίσει. Στο να τον γνωρίσει. Είχε βάλει σκοπό της ζωής του να τον γνωρίσει τον Κύριο Παύλος. Να τον γνωρίσω. Να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασής του. Να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων του. Είναι, το εδάφιο είναι συνεχόμενο. Δεν σταματάει στο να γνωρίσει τη δύναμη της Ανάστασης. Παρόλο και που να πήγαινε στη δύναμη της Ανάστασης, για να γνωρίσει την Ανάσταση, από πού πρέπει να περάσεις. Το θάνατο. Από το θάνατο, τη δύναμη της Ανάστασης, την κοινωνία των παθημάτων, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Και λέει, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Όχι ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και αλήθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά ένα πράττω, λησμονώ τα προηγούμενα, επεκτείνομαι στα μπροστά, τρέχω για το σκοπό, για το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και λέει στο 15, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τι πρέπει να κάνουμε? Να φρονούμε αυτό. Δηλαδή πρέπει μέσα στη διάνοια σου, μέσα στην ψυχή σου, το φρόνημα, ποιο να είναι? Αυτό. Το να θεωρήσεις τα πάντα σκύβαλα, το να θέσεις όλη σου τη δύναμη, να γνωρίσεις το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα λέει, και αν κάποιος φρονεί κάτι άλλο, και τούτο θα το αποκαλύψει ο Θεός. Εμείς αυτό το εδάφιο το κολλάμε σε οτιδήποτε έχει να κάνει, με οποιαδήποτε διδασκαλία μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Λέει, και αν κάποιος φρονεί κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λέω, από το να θεωρήσεις ότι τα πάντα είναι ζημία, να θεωρήσεις ότι το υψηλότερο είναι να αποκτήσεις τη γνώση του Ιησού Χριστού, και λέει το έξοχο της γνώσεως, και αν κάποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό να το ζητήσει, θα του το αποκαλύψει ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ακριβώς σου δίνει το πνεύμα του ο Κύριος. Α Κορινθίους 2.12 λέει, αλλά εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού. Πότε το λάβαμε? Όταν μας βάπτισε με πνεύμα Άγιο. Λάβαμε λοιπόν το πνεύμα του εκ του Θεού για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Σου έδωσε το πνεύμα του ώστε να πάρεις τη γνώση του Θεού και όλων αυτά που ο Θεός σου έχει δώσει. Τι μας έχει δώσει, έρθει? Τις υποσχέσεις, τις επαγγελίες, τη διαθήκη, όλα αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει χαρίσει. Το σκοπό της ζωής σου. Για ποιο σκοπό ζεις? Μας έχει χαρίσει τα σχέδιά του, ώστε μένοντας πιστοί και εκτελώντας τα, τελικά να φτάσουμε να καθίσουμε στο θρόνο του μαζί του. Αμήν. Αμήν. Λέει στην Κολοσσαή, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο πρώτο, λέει ο Παύλος, διότι θέλω να εξεύρετε ποιο μέγα αγώνα έχω για σας και τους εν Λαοδικία και τους όσοι δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικώς, για να παρηγορηθούν οι καρδιές σας ενωθέντων μαζί με αγάπη και εις πάντα πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Τι ήθελε ο Παύλος? Προσευχότανε ώστε όλοι οι Άγιοι να γνωρίσουν, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Να γνωρίσουν το μυστήριο. Και λέει, συνεχίζει, λέει, εν το οποίο, στο Χριστό δηλαδή, είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Αμήν. Όλοι οι θησαυροί. Καθώς δηλαδή θα γνωρίσεις το μυστήριο του Θεού και του Χριστού, γνωρίζοντας το θα καταλάβεις αυτόν μέσα στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της γνώσης. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να γίνεις σοφός, πού θα το βρεις? Μέσα σε εκείνον. Μην ψάχνεις την ανθρώπινη σοφία. Λέει ο Παύλος, λέγοντες ότι είναι σοφή, μωράνθησα. Μωράνθησα. Έφυγαν από τη γνώση της αγάπης του Θεού, έφυγαν από το να λατρεύουν τον Θεό, να τον δοξάζουν, λέει στην

Δηλαδή, όταν γνωρίσεις όλη αυτή την πηγή της γνώσης που είναι μέσα από τον Χριστό, θα μπορεί να σε ξεπατήσει κανένας. Κανένας. Κανένας δεν θα μπορεί να σε ξεπατήσει. Λέει ο Παύλος, εδώ πέρα στους Κολοσσαείς. Γνώση, μνήμη, σκέψη, όλο το είναι αυτό που πρέπει να είναι δοσμένο σε εκείνον, αδερφοί, σε εκείνον. Τον αγαπήσουμε με όλο μας το νου. Διαβάζω στον Α Ιωάννου 3:18. Λέει ο Ιωάννης, τεκνία μου, μην αγαπούμε με λόγο ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Η αγάπη, αδερφοί, το να αγαπήσει το Θεό, τι θέλει? Έργα. Έργα. Εκδηλώνεται με έργα, δεν είναι θεωρία. Έχει έμπρακτη εφαρμογή. Σου ζητάει να του δώσεις τα πάντα. Σήμερα οι άνθρωποι, να ρωτήσω, μπορούν να αγαπήσουν? Μπορούν να αγαπήσουν? Γιατί δεν μπορούν να αγαπήσουν οι άνθρωποι σήμερα? Φοβούνται. Φοβούνται ότι αν ανοίξουν την καρδιά τους να αγαπήσουν, τι θα συμβεί? Θα πληγωθούν. Θα πληγωθούν. Και κρατάνε την καρδιά τους κλειστή, γιατί φοβούνται μην πληγωθούν. Να σας πω κάτι. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Είναι ο Αυτός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Το να τον αγαπήσεις τον Κύριο, δεν χρειάζεται να κρατάς καμία πισινή. Ναι, αλλά εάν, αυτό δεν υπάρχει. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Λέει, διαβάζω το τελευταίο εδάφιο, Δευτερονόμιο 8:11. Πρόσεχε σε αυτόν, λέει ο Μωυσής, μήποτε λησμονήσεις. Πάλι η μνήμη, Κύριε το Θεό σου, αθετών τα εντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερα. Εάν αφήσεις τις εντολές, τα διατάγματα, τι κάνεις? Ξεχνάς τον Κύριο. Μήποτε αφού φάγεις και χορταστείς και χτίσεις καλά σπίτια και κατοικήσεις και αυξήσουν τα βόδια σου, τα πρόβατά σου πολλαπλασιαστούν, το αργύριό σου, το χρυσάφι σου και πάντα όσα έχεις αυξήσουν, μήπως τότε υψωθεί η καρδιά σου και λησμονήσεις, Κύριε το Θεό σου, ο οποίος σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από τον οίκο της δουλείας, σε οδήγησε από τη μεγάλη ταύτη και τρομερά έρημο, που ήταν φλογερή όφη, σκορπιή, ξηρασία, δεν ήταν νερό, ως της ανέδοκε εισέ είδωρα από τη σκυρή πέτρα, σε έθρεψε στην έρημο με μάνα. Προσέξτε τι τους υπενθυμίζει ο Μωυσής. Εδώ είναι η δεύτερη γενιά που είναι να μπει μέσα στη γη Χαναάν. Μπήκες μέσα στην σκληρά έρημο που ήταν όφης, φλογερή. Σου έκανα ό,τι σου έκανα. Δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε φαγητό. Αλλά ο καλός Θεός τι έκανε? Άνοιξε την πέτρα, έβγαλε νερό. Έβρεξε μάνα, σε τάισε, σου έδωσε ψωμί. Λέει. Και όλο αυτό ο Κύριος το έκανε, λέει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Να μην πεις στην καρδιά σου, η δύναμή μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ τον πλούτο τούτο. Αλλά θα ενθυμίσαι, Κύριο, το Θεό σου. Θα θυμάσαι, Κύριο, το Θεό σου, διότι αυτός είναι που σου δίνει δύναμη. Αυτός είναι η δύναμη. Και όλη αυτή η δύναμη του Θεού μπορεί να έρθει σε σένα όταν αναλογίζεσαι Αυτόν, όταν σκέφτεσαι Αυτόν, όταν με όλου σου το είναι, αγαπήσεις Αυτόν. Καταλαβαίνουμε λίγο, αδερφοί, τι σημαίνει το να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την καρδιά. Ψαλμός 27:1. Ψαλμός 27:1. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Το σκέφτεσαι?

0: στο πρόβλημα και στη δυσκολία. Ο Θεός είναι το φως μου και η σωτηρία μου. Ποιο να φοβηθώ? Το αφεντικό μου? Όλους αυτούς που λένε εναντίον μου? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Ο Δαβίδ, αδερφή, σε όλους τους ψαλμούς κάνει αυτή τη διακήρυξη. Κύριε, εσύ είσαι η δύναμή μου. Εσύ είσαι η δύναμη του λαού σου. Αφήσουμε τον Κύριο να γίνει η δύναμή μας, αδερφή. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη διάνοια. Με όλο μας το είναι. Με τη σκέψη σου, με τη μνήμη σου, με τα μάτια σου, με το στόμα σου, με τα χέρια σου, με τα πόδια σου. Θα γίνεις το χέρι του Θεού. Ο Παύλος λέει στους Εβραίους, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός. Χθες, σήμερα, στους αιώνες. Είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Χθες τον είδαμε. Σήμερα πόσο ο Κύριος θα αποδείξει ότι είναι ο Αυτός? Είναι μέσα σου. Ο ίδιος Ιησούς, ο οποίος έκανε ό,τι έκανε, κήρυξε ό,τι κήρυξε, ο ίδιος Ιησούς είναι μέσα μας για να κάνει τα ίδια πράγματα, να φέρει την ίδια ευεργεσία, να φέρει το ίδιο κήρυγμα, να φέρει τις ίδιες δυνάμεις, τα ίδια θαυμάσια. Ο ίδιος Κύριος θέλει μέσα από σένα και από μένα να φανεί ότι είναι ο Αυτός. Αμήν. Τον αγαπήσουμε, αδερφοί. Αμήν. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, να ψάλουμε σε εκείνον με όλη μας την αγάπη αυτή την ώρα. Είπαμε, το στόμα μας, να προσφέρουμε τον ύμνο των χιλέων μας. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Κύριε. Αμήν. Είμαστε εδώ για σένα, Ιησού Άγιε. Δεν είμαστε για τους εαυτούς μας. Είμαστε εδώ γιατί εσύ μας έφερες με αυτή την αγάπη. Είμαστε εδώ γιατί δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε εσένα, αλλά εσύ αγάπησες εμάς, Κύριε. Και φανέρωσες την αγάπη σου για μας, καθώς έδωσες τον εαυτό σου. Λύτρο, Κύριε. Έδωσες όλο το είναι σου σαν αντίλητρο για να κερδίσεις, να πληρώσεις για όλους εμάς και να μας εξαγοράσεις από το χαμό, από τη φθορά, από την αιώνια κόλαση, Κύριε. Και είμαστε εδώ να σε αγαπήσουμε με όλο μας το είναι, Κύριε. Την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη διάνοιά μας, τη δύναμή μας, Κύριε. Και το βράδυ αυτό σε προσκυνούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Εσύ λες, εάν κάποιος είναι ελλιπής να ζητάει από σένα και ζητάμε από σένα να καλύψεις κάθε έλλειψή μας, να πληρώσεις κάθε έλλειψή μας, Κύριε, στο όνομά σου. Εσύ που ξέρεις να δίνεις πλούσια χωρίς να κοροϊδεύεις κανένα, Ιησού. Από ανθρώπους μπορεί να μην λαμβάνουμε, αλλά είσαι εσύ να μας δώσεις, Κύριε. Είσαι εσύ να μας δώσεις, που είσαι η πηγή, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλές φορές λοιπόν ο Κύριος εργάζεται μέσα μας και εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Σκεφτόμουν τώρα σε όλους αυτούς τους ύμνους που λέγαμε αντικούν φωνές χαράς και νίκης στις σκηνές των Αγίων, λέω πόσες τέτοιες απολαύσεις θα είχε ο λαός Ισραήλ με τον Δαβίδ όταν έμπαινε κυβωτός της Διαθήκης, όταν είχαν νίκες, όταν περάσανε την Ερυθρά Θάλασσα. Πόσες τέτοιες απολαύσεις από την παρουσία του Κυρίου θα είχαν με ύμνους, με εφροσύνη, με χορούς, με αγαλίαση, πόσες αναζωπηρώσεις μπορεί να περάσανε. Και όμως τελικά αποτύχανε και μας το βάζει ο Κύριος σαν ένα παράδειγμα αυτό. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε να πάμε στην τελευταία χαρά του Κυρίου. Αμήν. Έχει ετοιμάσει ο Κύριος ένα όμορφο τραπέζι και μου το έδινε να το καταλάβω όλο αυτό μέσα στους ύμνους και στη λατρεία. Και αυτό το τραπέζι θα το απολαύσουμε όταν κουραστούμε. Βλέπετε, έρχεται πρώτα η κούραση στο έργο, η θλίψη, η δυσκολία, αλλά μετά σου λέει ο Κύριος εισέλθε στη χαρά του Κυρίου. Αμήν. Εκεί είναι χαρά, είναι απόλαυση, είναι ύμνη, είναι λατρεία. Δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη. Που πάει να πει ότι εδώ υπάρχει. Αμήν. Και όσο προσπαθείς να το αποφεύγεις, είναι κάτι παράξενο τόσο έρχεται. Είναι σαν να σε κυνηγάει. Καλύτερα μην το αποφεύγεις. Αμήν. Μάθε να το διαπερνάς. Μάθε να μαζί με τη χάρη του Κυρίου να το προσπερνάς. Ακόμα και βουνά αν έρθουν μπροστά μας, λέει ο Κύριος, έχουμε τη δύναμη να τα διατάξουμε και αυτά να φύγουν. Όχι όμως να μας κυνηγήσουν. Ο Κύριος, αδερφοί, αυτό που κάνει μέσα στη ζωή μας, και θα μιλήσω σήμερα, το κήρυγμα λέγεται το πέρασμα του Ιορδάνη. Και αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, ούτε μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το καταλάβουμε, αν δεν έχουμε μάτια πίστης, αν δεν έχουμε μια καρδιά πίστης. Όταν ο Κύριος μας βρίσκει, τα πάντα μπορούμε να τα αντιληφθούμε, θα μπορούσα να πω, με τη χάρη του και με το έλεος του. Δηλαδή, τι γίνεται, συναντάς τον Κύριο πάνω στο σταυρό, το συναντάς στην αγάπη του, είσαι μέσα στην Αίγυπτο με τις αμαρτίες σου, με τα λάθη σου, κατατραγμένος από τον εχθρό, και ο Κύριος σε βλέπει στην κατάσταση, μας βλέπει στην κατάσταση που είμαστε, δεν μας ζητάει κάτι το ιδιαίτερο, και εύκολα ο Κύριος μπορεί να μας βγάλει, θα μπορούσαμε να πούμε, από την Αίγυπτο για να μας οδηγήσει μέσα στη γη Χαναάν. Τι λέτε, σε όλη αυτή την κατάσταση που ο Κύριος σήκωσε τον Μωυσή για να βγάλει το λαό του μέσα από την Αίγυπτο, ο λαός του, ο Ισραήλ, τι έκανε? Έκανε κάτι? Τίποτα. Ακόμα και μέσα από στην Αίγυπτο που ήταν και έβλεπε τα μεγαλεία που έκανε ο Κύριος με τον Μωυσή, τις πληγές που έφερνε ο Κύριος επάνω στην Αίγυπτο και το πώς ο Κύριος τους προστάτευε μέσα στη γη Γεσέν, παρόλα αυτά ήταν πάλι μια κατάσταση, θα μπορούσα να πω σαν το Λότ που ήταν κολλημένοι μέσα στην Αίγυπτο και ο Κύριος προσπαθούσε, τι να κάνει, να τους βγάλει μέσα από την Αίγυπτο, να κατανοήσουν, να το καταλάβουν. Δεν χρειάστηκε να κάνει ο λαός Ισραήλ τίποτα, τίποτα, απολύτως τίποτα. Και όταν τους έφερε ο Κύριος με χέρι κρατεό να φύγουν επιτέλους μέσα από την Αίγυπτο μετά από όλες αυτές τις πληγές, βρεθήκαν ανάμεσα στην Ερυθρά Θάλασσα και ανάμεσα στο στράτευμα του Φαραώ. Εκεί τελειώσαν όλα, τα είδαν όλα. Τι γίνεται, Κύριε, μας κυνηγάνε, μας διώκουνε, θα μας φάνε, τελείωσε. Και από την άλλη είναι ένα τεράστιο αδιέξοδο. Πώς θα το περάσουμε αυτό το αδιέξοδο? Έκανε τίποτα άλλο ως Ισραήλ? Έκανε τίποτα? Τίποτα. Το μόνο που έκανε είναι να μουρμουράει, να γογγίζει, και ο Μωυσής τι να κάνει, να πιέζεται. Τι, Κύριε, τι θα κάνω τώρα, αυτό από εδώ η Ερυθρά, τι γίνεται? Μωυσή, τι κρατάς στα χέρια σου? Ένα ραβδάκι. Χτύπα την Ερυθρά, διάταξε τι, και αυτή θα ανοίξει, τελείωσε. Αμήν. Τόσο απλά, τόσο ανώδυνα. έβγαλε ένα λαό μέσα από την Αίγυπτο που πήγε μια οικογένεια και βγήκε ένα έθνος. Και τον έβγαλε χωρίς να κάνει κανένας τίποτα, το παραμικρό. Και τους έβαλε ένα σημείο. Ήταν τότε η επιλογή τους. Ποιο ήταν το σημείο? Το σημείο ήταν το Πάσχα. Πριν βγούνε, καθώς η τελευταία πληγή ήταν ότι σκότωνε ο Κύριος κάθε πρωτότοκο επάνω στην Αίγυπτο εξαιτίας της αμαρτίας των Αιγυπτίων που θέλανε να σκοτώνουν τα πρωτότοκα παιδιά του Ισραήλ, ο Κύριος το έφερε αυτό σαν μπούμεραγκ πάνω τους. Αμήν. Βλέπει ο Κύριος το τι τραβάμε, το τι περνάμε, τι δυσκολίες περνάμε. Ο Κύριος τα βλέπει και έχει ο Κύριος το χρόνο του για το κάθε τι. Δεν ξεχνάει ο Κύριος τίποτα. Αμήν. Και έρχεται τώρα η ώρα η Αίγυπτος να πληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει επάνω στον και έκανε επάνω στον Ισραήλ. Και λέει κάθε πρωτότοκο επάνω στην Αίγυπτο από άνθρωπο μέχρι κτίνος, από ζώο, ο Κύριος θα το εξολοθρεύσει. Τελείωσε. Ο μόνος τρόπος διαφυγής ήταν το Πάσχα. Έπρεπε να πάρουν τον αμνό, να τον θυσιάσουν τον αμνό, το αίμα του να το βάλουν στους παραστάτες της οικίας και να φάνε όλο τον αμνό. Και ο Κύριος εκείνο το βράδυ, καθώς περνούσε ο άγγελος εξολοθρευτής, θα έκανε Πάσχα, θα έκανε προσπέραση όπου έβλεπε το αίμα. Πού είναι η δυσκολία και σε αυτό? Πού είναι η δυσκολία? Ο Κύριος μας κάλεσε να δεχτούμε τη θυσία του. Και τι πιο όμορφο να δεχτείς τη θυσία του Ιησού, να ξέρεις ότι είσαι καλυμμένος με το αίμα του Κυρίου και όποτε έρθει η κρίση, ο Κύριος πάνω σου τι βλέπει? Τι θέλει να βλέπει? Το αίμα του. Θέλει να βλέπει τη θυσία του. Και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο κάνει τι? Προσπέραση. Και το ταυτίζει αυτό, γιατί θέλω να δούμε μέσα σε όλο αυτό την πνευματική μας πορεία, το ταυτίζει αυτό ο Κύριος όλο με την βάπτισή μας στο νερό, δηλαδή την απόφαση που παίρνουμε για να βαπτιστούμε στο νερό. Συγκρίνει δηλαδή το βάπτισμα στο νερό ο Απόστολος Παύλος με αυτό που πέρασε ο λαός Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Να το διαβάσω λίγο. Λέει στην Α' Κορυθίους: «Και πάντες εις τον Μωυσή είναι βαπτίστησαν, εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Και πάντες την αυτήν πνευματική βρώση έφαγον. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό ήπιαν. Διότι έπινον από της πνευματικής πέτρας ακολουθήσεις, η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός τους πλειότερους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμου». Βλέπουμε ότι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν. Ο νόμος έπαψε να έχει εξουσία πάνω τους. Κάτω λέει από την εφέλη και από την θάλασσα. Η εφέλη έχει να κάνει με τι? Με το σκέπασμα του Κυρίου, με την παρουσία του Κυρίου. Κάτω από την εφέλη του Κυρίου. Του σκέπασε η εφέλη. Αμήν. Να μην περάσει κανένα καύμα. Και ήρθε η ώρα και τους πέρασε ο Κύριος μέσα από τη θάλασσα. Και μας δείχνει τώρα ο Κύριος ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, ή για να το πω σχεδόν όλη η γενιά αυτή, μας λέει μέσα στους 70 που είχα διαβάσει λίγο, ότι ήταν η πέμπτη γενιά που έβγαινε μέσα. Πέντε γενιές ήταν εκεί μέσα. Και λέει ότι ήταν η πέμπτη γενιά. Ακόμα και το νούμερο 5 τι μας κάνει να καταλάβουμε? Χάρη. Ο Κύριος τους έκανε χάρη και βγήκαν μέσα από την Αίγυπτο. Και παρόλα αυτά μας λέει ότι όλα αυτά γίναν παράδειγμα σε μας για να μην είμαστε κι εμείς επιθυμητές κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίνεστε δολολάτρες, καθώς τίνες εξ αυτών, ως είναι γεγραμμένο. Εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πει και σηκώθησαν να παίζωσαν. Μη δε ασπορνεύομαι, καθώς τίνε σε αυτόν επόρνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζομαι τον Χριστό, καθώς και τίνε σε αυτόν επήρασαν και απολέστησαν τον όφελο. Μη δε γογγίζετε, καθώς και τίνες αυτόν εγόγγιζον και απολέσσαν το ξολοθρευτού. Μας λέει, τα αυτά δεν έγιναν παράδειγμα. Δεν έγιναν απλά έτσι, αλλά συνεχίζουν για μας τι να είναι. Παράδειγμα. Είμαστε κι εμείς σε αυτόν τον αγώνα. Μπήκαμε μέσα στη σωτηρία εύκολα. Μας δέχτηκε ο Κύριος σαν παιδιά του. Αμήν. Μας αγάπησε ο Κύριος, μας αγαπάει ο Κύριος. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο χωρίς να μας ζητήσει τίποτα. Τα πλήρωσε αυτό στα λίτρα, έκανε τον εχθρό στην άκρη, τον Φαραώ, τον καταπόντισε κάτω από τα νερά της απόφασής μας να βαφτιστούμε. Και τι έκανε μετά ο Κύριος? Θέλει να αλλάξεις τη ζωή σου. Αμήν. Και λέει ότι η επιθυμία τους ακόμα αυτών των ανθρώπων ήταν μέσα πού? Στην Αίγυπτο. Και μας δείχνει όλες αυτές τις καταστάσεις. Ιδωλολατρία. Να έχουμε μέσα στις καρδιές μας τι είδωλα. Ναι. Ωραία. Δεν έχουμε κανένα είδωλο. Δόξα τω Θεώ. Δεν έχουμε ούτε αγάλματα εδώ. Ούτε το ένα. Ούτε τ' άλλο. Ο Θεός μας είναι πανταχού παρών και πληρεί τα πάντα. Μας λέει μέσα στην Έξοδο ότι δεν σας έδειξα το πρόσωπό μου. Μην τυχό και κάνετε είδωλο, εικόνα και διαφθαρείτε. Το πρόσωπό μου, λέει, δεν σας το έδειξα. Σήμερα προσπαθεί ο κόσμος να βρει το πρόσωπο του Χριστού. Έχει το σεντόνι τώρα. Είναι απόδειξη. Αφού το λένε επιστήμονες, είναι απόδειξη. Αυτό είναι το σεντόνι που βάλαν τον Ιησού και έχει ένα πρόσωπο εκεί πέρα. Άλλο τρελό. Βλέπεις ανθρώπους που κάνουν τατουάζ τον Ιησού Χριστό, σταυρούς, αυτά από πάνω, πίσω στην πλάτη. Και γράφουν από κάτω χριστιανοί, αμήν, αμήν. Τι ωραίο αυτό. Λέω, συγγνώμη. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα. Αμήν. Και αυτό που ζητάει ο Κύριος είναι να αλλάξει το μέσα μας. Να μην είμαστε επιθυμητέ αυτών των πραγμάτων. Δεν μας σώζει αν έχουμε πάνω μας κάτι. Μας σώζει αν έχουμε μέσα μας κάτι. Αμήν. Αυτό μας σώζει. Δεν σε σώζουν 1000 κομποσκίνια, 1000 σταυροί, 300 τάματα. Σε σώζει εάν ο Ιησούς, ο ζωντανός, κατοικεί μέσα σου. Αμήν. Και αν κατοικεί, ο Κύριος μέσα μας μας δίνει ένα φοβερό παράδειγμα. Το παράδειγμα ότι πρέπει να πάψουμε γιατί έχουμε μία πορεία. Ξέρετε, η πορεία μας, ναι, ξεκίνησε μέσα από την Αίγυπτο, ξεκίνησε μέσα από την αμαρτία. Και μας έβγαλε ο Κύριος με χέρι κρατεό. Αυτό δεν είναι όλο όμως το σενάριο. Η σωτηρία είναι εύκολη, το έχω πει πολλές φορές. Όμως ο Κύριος έχει μία επαγγελία για σένα. Και για να κερδίσεις την επαγγελία, για να την κερδίσω την επαγγελία, και για να κερδίσουμε την επαγγελία σαν εκκλησία, γιατί ο Κύριος πέρα από τη προσωπική επαγγελία για τον κάθε ένα, έχει μία συλλογική. Αμήν. Έχει μία συλλογική επαγγελία που είναι για την νύμφη του. Αμήν. Και η νύμφη του δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι μία εκκλησία. Όμως αυτή η εκκλησία θα έχει κοινά πράγματα. Αμήν. Και θα έλεγα το πιο κοινό ποιο είναι? Έχει τον Ιησού. Αμήν. Έχει τον Ιησού. Όλα αυτά που γράφτηκαν εδώ παράδειγμα δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα μας. Έχουμε μια πορεία που μπορεί αυτή την πορεία να την κάνουμε σε 40 μέρες, μπορεί να την κάνουμε σε 40 χρόνια. Μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ να πετύχουμε την επαγγελία μας. Σε αυτό δεν φταίει ο Κύριος. Η διαδρομή είναι ίδια για όλους. Δεν υπάρχει καμία προσωποληψία. Δεν μπορείς να πεις ο Μανώλης φταίει. Δεν μπορείς να πεις ο Μωυσής φταίει. Δεν μπορείς να πεις ο Θέμης φταίει. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αυτό που φταίει για μένα είναι το κακό μου το κεφάλι. Αμήν. Γιατί ενώ αντιλαμβάνομαι πράγματα και ξέρω τα παραδείγματα, πάλι ο σαρκικός μου άνθρωπος τι κάνει? Είναι επιθυμητής. Δεν πάβει να επιθυμεί αυτά τα πράγματα. Λέει, μη δε γίνεστε ειδωλολάτρες, καθώς είναι γεγραμμένο κάθισε ο λαός για να φάγει, να πιει και σηκώθεν να παίζουν. Ταύτα, λέει πάλι στο 11, ταύτα δε πάντα γίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. αυτό το γραμματάκι η επιστολή του Παύλου για ποιον είναι? Για ποιον είναι? Μήπως έφτασαν τα τέλη των αιώνων σε εμάς? Μήπως νιώθουμε ότι είναι κοντά σε εμάς και ο Παύλος μας στέλνει πριν 2000 χρόνια μια νουθεσία? Παιδάκια, ξέρετε κάτι? Αυτοί είχαν τυπολογικά πράγματα. Έπρεπε να βγουν από την Αίγυπτο και να μπουν μέσα σε μια γη Χανάν. Εσύ όμως έχεις πνευματικά πράγματα. Αμήν. Ο Κύριος σε βγάζει μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας για να σε βάλει μέσα στη δόξα του, μέσα στο μεγαλείο του. Βέβαια, ο μεγαλύτερος τύπος είναι ότι ο Κύριος μας βγάζει μέσα από την Αίγυπτο και θα μας βάλει μέσα πού? Στην παρουσία του σαν νύμφη. Σαν νύμφη. Αυτή είναι επαγγελία. Αμήν. Ο Κύριος έχει μια φοβερή επαγγελία για τον άνθρωπο από τη στιγμή που σκέφτηκε να το δημιουργήσει. Η σκέψη του για σένα και για μένα και για όλους μας είναι ότι υπάρχει εκεί ένας θρόνος και θέλει να καθίσουμε στο θρόνο του, γιατί σκέφτηκε: ας κάνω τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση ημών. Είναι στον πληθυντικό. Υπάρχει περίπτωση να είναι πληθυντικός μεγαλειότητας? Υπάρχει περίπτωση να υπονοεί ομοίωση του Θεού μέσα από τον Υιό του? Αμήν. Σαν τον τέλειο άνθρωπο. Έχεις ένα παράδειγμα. Και έχω ένα παράδειγμα. Και έχουμε ένα παράδειγμα. Και αυτό λέγεται ποιος? Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος σου λέει ότι πρέπει να μεταμορφώνεσαι και να μεταμορφώνομαι από εικόνα σε εικόνα μέχρι να μοιάσω με ποιον? Με ποιον? Μήπως πρέπει να μοιάσεις μαζί μου? Λάθος νούμερο χτυπάς. Μήπως έχεις σκοπό να μοιάσεις σαν, ξέρω εγώ, έναν εργάτη άλλο, για να μην λέω ονόματα? Λάθος νούμερο χτυπάς. Ακόμα και ο Παύλος τι λέει? Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Δεν στρέφει στον εαυτό του. Πού στρέφει? Στο Χριστό. Μιμηθείτε αυτό που κάνω για να γίνουμε σαν ποιον? Σαν το Χριστό. Αμήν. Άρα η μίμηση δεν είναι στο πρόσωπο του Παύλου, είναι σε αυτό που κάνει ο Παύλος για να γίνουμε και εμείς σαν τον Χριστό. Αμήν. Ό,τι κάνουμε λοιπόν για να μας μιμηθούν οι άλλοι είναι γιατί προσπαθούμε και εμείς να φτάσουμε στην εικόνα του Θεού, του αοράτου. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού για σένα. Αμήν. Σ' αρέσει? Εδώ είναι το ερώτημα. Μ' αρέσει? Για να πούμε λίγο το στραβού το δίκαιο, αυτό χρειάζεται πολύ πίστη. Αμήν. Θέλει πολύ πίστη. Θέλει πάρα πολύ πίστη. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνονται αυτά μέσα στη ζωή μας, πορνεία, με αποτέλεσμα 24.000 ανθρώποι να πέσουν, να πειράζουμε τον Κύριο, καθώς κάποιοι πειράζαν τον Κύριο και απολεστήκαν από τα φίδια, να αγωγίζουμε και να έρχεται ο εξολοθρευτής και να σκοτώνει. Όμως τώρα η Εκκλησία πρέπει να περπατήσει στον δρόμο της νίκης. Αμήν. Βλέπετε, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση μου κάνει εντύπωση κάτι. Ότι ο πιο πολύς λαός ήταν σε αυτή την κατάσταση. Όταν έστειλε ο Μωυσής κατασκόπους, πήγανε οι 12 και οι 10 γυρίσανε και ό,τι είπανε, συγγνώμη λίγο, θα μιλήσω σήμερα λίγο λαϊκά, ήταν για τα πανηγύρια. Μα πού να πάμε? Εκεί είναι τύχη, διπλά τύχη, περιτυχισμένη όλη η πόλη. Και πάνω στην πόλη αυτή είναι γίγαντες. Ναι, ό,τι είπε ο Θεός είναι αληθινό, ο καρπός αυτής της γης είναι πολύ καλός. Ρέει γάλα, υπάρχουν ευλογίες, υπάρχει αναζωπήρωση, υπάρχουν χαρίσματα. Υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Αλλά αυτός ο διάβολος, ρε παιδί μου, δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Αυτό έλειπε να μου άνοιγε και την πόρτα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και την κάνει με όλη του την, το ζήλο. Όλη του την αγάπη. Ξυπνάει πρωί-πρωί Ας το κάνουμε λίγο ανθρωπομορφικά και λέει θα του τη φέρω εγώ του Μανώλη ό,τι και να κάνει. Μα σήμερα δεν θέλω να νευριάσω, θέλω να είμαι ήσυχος. Ξέρει. Πώς θα νευριάσω, ξέρει τι θα με κάνει, ξέρει πού θα με φέρει, ξέρει τα ελαττώματά μου. Αμήν. Αλλά από την άλλη ο Κύριος μου λέει ότι μπορώ να είμαι δυνατός μέσα στις αδυναμίες μου. Αμήν. Μου το λέει ο Κύριος. Μέσα στις αδυναμίες μου μπορώ να είμαι δυνατός. Αλλάζει ο Κύριος το χαρακτήρα μας. Ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του. Αμήν. Και σε αυτό ξεχωρίσανε δύο ανθρώποι. Δύο. Σκεφτείτε το. Λίγο. Είναι λίγο, πώς να το πω, υπερβολικό. Μέσα σε έναν ολόκληρο λαό να υπάρχουν μόνο δύο ανθρώποι με διαφορετικό, λέει, πνεύμα. Δηλαδή, τι διαφορετικότητα έχει το πνεύμα αυτών των ανθρώπων από όλο τον υπόλοιπο Ισραήλ? Ποιο ήταν η διαφορετικότητα? Για πείτε μου, ποια μπορεί να ήταν η διαφορετικότητα? Ωραία τι λέμε, πίστη. Η πίστη βγαίνει από πού? Από το στόμα. Αμήν. Όταν έρχομαι και λέω, μα δεν πρόκειται να πιστέψει κανένα στα Χανιά. Οι άνθρωποι είναι, ξέρω εγώ, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Τους λέμε και... Έχει πίστη αυτό? Μα η εκκλησία δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Είμαστε σε μια κατάσταση, τα λέμε χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Τα σκεφτόμαστε αυτά? Η πίστη τι σκέφτεται? Είναι ψωμίο για μένα. Αυτό είχαν το διαφορετικό. Δεν πιστεύανε στον εαυτό τους. Πιστεύανε σε ποιον? Στον Κύριο. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω εγώ τα Χανιά. Δεν γίνεται αυτό. Τελείωσε. Αλλά ξέρω ότι ο Κύριος μπορεί να αλλάξει. Αμήν. Μπορεί να αλλάξει τα Χανιά. Μπορεί να κάνει ανθρώπους που είναι διώκτες να τους κάνει όχι απλά χριστιανούς, να τους κάνει Παύλο. Αμήν. Μπορεί να τα κάνει ο Κύριος αυτά. Αυτό είχε μέσα το Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Γι' αυτό ο Κύριος ξεχώρισε τον Ιησού του Ναβί. Δεν είναι ανάγκη τώρα να πούμε γιατί τον ξεχώρισε. Τον ξεχώρισε για να ηγηθεί και μαζί του να κάνει ο Κύριος κάτι καινούριο. Το κάτι καινούριο είναι ότι τώρα τον έφερε αντιμέτωπο με τον Ιορδάνη. Δεν είχε πλέον αντιμέτωπο την Ερυθρά Θάλασσα. Είχε αντιμέτωπο τον Ιορδάνη. Η Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να ήταν πιο εύκολη, πιο δύσκολη. Πιο βαθιά, πιο μεγάλη. Ενώ άλλος είναι ένας ποταμός. Εντάξει, ξεχυλίζει. Το βάθος του είναι 3-4 μέτρα από ό,τι διάβασα εκεί που πέρασε ο λαός Ισραήλ απέναντι από την Ιεριχώ. Το βάθος του φτάνει μέχρι 3-4 μέτρα, ας το πούμε. Εντάξει, ήταν ξεχυλισμένος ο Ιορδάνης εκείνο τον καιρό. Είχε μεγάλη ροή και έπρεπε να περάσει ένας ολόκληρος λαός. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχες. Αν έμπαινες στην Ερυθρά θα πνιγώσουν, αν έμπαινες και στον Ιορδάνη θα πνιγείς. Όμως ξέρουμε συμβολικά ότι ο Ιορδάνης συμβολίζει τον θάνατο στην κυριολεξία. Αμήν. Και τον έφερε αντιμέτωπο με τον Ιορδάνη. Όμως απέναντί του ήταν οι επαγγελίες. Δεν ήταν η σωτηρία. Είναι διαφορά αυτό. Αμήν. Ναι, βγήκαμε μέσα από την Αίγυπτο, περνάμε την έρημο μας, δεν ξέρω πόσο θα κάνει ο καθένας. Όμως πιστεύω ότι η εκκλησία του Κυρίου δεν είναι διαθετημένη να κάνει κύκλους. Αμήν. Κάποια στιγμή η Φιλαδέλφια θα πάρει μια άλλη ροή και η Λαοδίκια τι θα κάνει ακόμα? Κύκλους. Κλουπ, κλουπ, κλουπ, κλουπ. Δεν θέλουμε σε αυτό το τελευταίο κύκλο να συμμετέσχουμε. Σήμερα τι λέει? Η νύφη κράζει στον Κύριο. Έλα Κύριε. Είμαστε έτοιμοι. Ντυμένοι στα λευκά. Και έχεις τώρα μία πρόκληση. Για σκεφτείτε λίγο να σου να εσύ ο Ιησούς του Ναβί. Τι θα σκεφτώσουν? Πάρα πολλοί σκέφτονται ότι η αναζωπήρωση τότε έγινε με αυτόν τον τρόπο. Άρα θα γίνει πάλι με αυτόν. Πώς έγινε έτσι? Τι πρέπει να γίνει? Αυτό. Εάν γίνει αυτό, άρα θα γίνει αυτό. Μαθηματικά. Στα μαθηματικά είμαστε όλοι έξυπνοι. Μόνο που από τα μαθηματικά λείπει ο μαθηματικός. Αμήν. Πού είναι ο Κύριος? αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Θα ήταν εύκολο για τον Ιησού του Ναβί να πει: αχα, αυτό είναι ψωμίο. Το έχω δει εγώ να το κάνει ο Μωυσής. Θα πάρω τη ράβδο, θα τραβήξω μία στον Ιορδάνη. Χλαπ, τα νεράκια θα ανοίξουνε. Σιγά, εδώ άνοιξαν στην Ερυθρά Θάλασσα, εδώ ο Ιορδάνης. Αν το είχε το ραβδί του Μωυσή, 40 φορές θα χτυπούσε. Τουνγκ, και θα γινόταν τίποτα. Τουνγκ. Κρακ, κρακ, κρακ. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι όλα τοποθετημένα σωστά, για να μπορεί ο κάθε Άγιος έχει την ειδικότητά του, δεν φταίνε οι Αγίοι, είναι οι ανθρώποι. Αλλά και εμείς, πάρα πολλές φορές τα χριστιανοί, νομίζουμε ότι επειδή κάτι έγινε τότε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει πάλι με αυτόν τον τρόπο, τελείως. Και βγάζουμε μέσα από την εξίσωση τον Κύριο. Και τώρα δεν πρόκειται για τη σωτηρία μας απλά. Πρόκειται για την επαγγελία μας και θέλουμε σαν τελευταία εκκλησία, σαν την ύφη του Κυρίου, να πετύχουμε πρώτα απ' όλα, θα έλεγα, ναι, για μας, να δει ο Κύριος ότι τον ακούσαμε τελικά. Να καυχηθεί λίγο για την εκκλησία του, να πει, να, η νύφη μου, να, ο Ιησούς του Ναβί μου. Οι Ισραηλίτες πήραν μία απόφαση και η απόφαση είναι, θα σε υπακούσουμε ό,τι και αν πεις. Άρα το πρόβλημα ποιο ήταν, ε? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ανυπακοή ήταν. Απήθεια. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του λαού Ισραήλ. Ήταν απήθεια. Ο καθένας σκεφτόταν το δικό του. Δεν γίνεται με δικό μας τρόπο το έργο του Κύριου. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως. Δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Και η ανάγκη είναι να συνδεθούμε με το πνεύμα του. Ξέρετε, το πρώτο που θα δούμε λίγο είναι ότι στρατοπεδεύσαν, λέει, στην Σιτήμ, πριν περάσουν τον Ιορδάνη. Η τελευταία πόλη που καθίσανε και στρατοπεδεύσαν ήταν η Σιτήμ. Τι είναι η Σιτήμ? Ακακία. Όλα τα ξύλα μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, αν θυμάστε, τα φτιαγμένα από ξύλο Σιτήμ. Όλα. Η κυβωτός της Διαθήκης, αποξήλωση τιμ. Η Πάσαλη ακόμα, αποξήλωση τιμ. Δεν υπήρχε κάτι που να μην είναι από ξήλωση τιμ. Και να ήταν απ' έξω επιχρυσωμένο, με χαλκό, με μπρούτζο. Άρα ο Θεός τι θέλει να βγάλουμε από μέσα μας? Τι θέλει να βγάλουμε? Την κακία μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είμαστε λοιπόν απέναντι στον Ιορδάνη, απέναντι στην επαγγελία μας, σε μία πόλη που ο Κύριος θέλει να μείνουμε εκεί πέρα, για να θυμηθούμε ότι πρέπει να γίνουμε Φιλαδέλφια. Αμήν. Και όχι μόνο εμείς, αλλά να μπορέσουμε να βγάλουμε και την κακία μας από άλλους ανθρώπους. Να μην έχουμε κακία μέσα μας για τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε βρίζουν, να μιλάνε άσχημα για σένα και εσύ μέσα σου να... Τι να έχεις μέσα σου? Ειρήνη. Δεν σου λέω να πιάσεις να αγκαλιάσεις και να τους αγαπάς και να τους φιλάς. Αλλά μέσα μας να μην μπαίνει τι? Κακία. Να μην μπαίνει φθόνος. Θα έλεγα εδάφια τώρα, έχω εδάφια μέσα, αλλά ο χρόνος δεν θα μας φτάσει. Ποιος ήταν λοιπόν ο τρόπος που ο Θεός ήθελε να περάσει ο λαός στον Ιορδάνη? Το πρώτο πράγμα που του είπε του Ιησού του Ναβί είναι ότι να σηκώσουν οι ιερείς, οι Λεβίτες, την κιβωτό στους ώμους τους. Μας καλεί ο Κύριος τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Ξέρετε κάτι? Μου έδειχνε ο Κύριος μια εικόνα την ώρα που λάτρευα. Την κιβωτό της Διαθήκης. Το λέω και ανατριχιάζω λιγάκι. Όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, πού πάνω ήταν? Η κιβωτός της Διαθήκης, όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, πού πάνω ήταν? Σε γαϊδουράκι. Ο Ιησούς, όταν έμπαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ, ήταν πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Ένα ταπεινό ζωάκι. Αμήν. Αμήν. Αυτοί είναι οι ιερείς του. Αυτοί είναι οι Λεβίτες που έχουν δεχτεί ταπεινά να σηκώσουν το βάρος του λόγου και την ευθύνη πάνω τους, ώστε να φέρουν τον Ιησού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Στη λατρεία μου τον δώσε ο Κύριος. Μας έδωσε ο Κύριος τον νόμο του, αδερφοί. Αμήν. Και δεν ξέρω πόσοι ιερείς ήταν αυτοί που σηκώνανε την κιβωτό της Διαθήκης. Έχουμε την εικόνα ότι είναι τέσσερις. Δεν μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Μπορεί να ήταν δώδεκα. Απλώς μας λέει ότι υπήρχαν τέσσερις κρίκοι με τα υποβάστια, τα ξύλα. Ήταν αρκετά βαριά για να μπορούν να τις σηκώσουν τέσσερα άτομα. Μπορεί να ήταν και τέσσερα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι. Όμως λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, ο λαός, λέει, θα ακολουθήσει 2000 πύχης μακριά από την κιβωτό της Διαθήκης. 2000 χρόνια. Και ξέρετε για ποιο τον λόγο? Λέει γιατί αυτή, από αυτή την οδό δεν έχετε ξαναπεράσει. Σαν να έλεγε τι? Άσε να προπορευτώ. Γιατί από αυτή την οδό δεν έχετε ξαναπεράσει. Δεν ξέρετε πώς θα την περάσετε αυτή την οδό. Είναι μια καινούρια οδό που ανοίγει ο Κύριος για να μπορέσει να περάσει ο λαός του. Αμήν. Και μας ζητάει ο Κύριος, ζήτησε να αγιαστούν πρώτα ο λαός Ισραήλ, για να μπουν μέσα στις επαγγελίες, να μπουν μέσα στον Ιορδάνη. Μείναν τρεις μέρες εκεί πέρα και την τρίτη ξεκινήσαν. Τι άλλο να μας πει μέσα ο λόγος του Κύριου, εάν δεν μιλάει για αυτή την ώρα? Όλος αυτός ο τύπος να μιλάει για αυτή την ώρα. Και λέει, καθώς οι ιερείς βάλαν τα πόδια τους μέσα στον Ιορδάνη. Για να βάλεις τα πόδια σου και να τα βάλω τα πόδια μου στον Ιορδάνη, πρέπει να έχω πάνω μου τι? Τι να έχω πάνω μου? Το λόγο. Αμήν. Να έχω καταλάβει ότι θα μπω μέσα σε αυτή την κατάσταση με τον Κύριο. Δεν μπορώ να μπω όπως ήμουν πριν. μέσα στην έρημο, μέσα σε αυτή την κατάσταση, επειδή απλά και μόνο η χάρη του Κυρίου με σκέπασε. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί, η χάρη του Κυρίου. Τι έκανες, η χάρη του Κυρίου. Η χάρη του Κυρίου. Αμήν, η χάρη θα σε καλύψει, σε αγαπάει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε καλύψει και δεν υπάρχει περίπτωση, αν τον αγαπάς τον Κύριο, να πας μέσα στην παρουσία του. Το πώς θα πας είναι άλλο. Αμήν. Ο Κύριος λέει μέσα στο λόγο του ότι αστέρι από αστέρι διαφέρει σε δόξα. Ναι, εντάξει. Αλλού λέει να μην πάμε σαν δαδιά απεσπασμένα. Λέει, άλλος έκτισε, λέει, με τι έκτισε πάνω στο βράχο, με καλάμια, με άχυρα. Α, τι ωραία είσαι ο κάνει. Ωραία είναι, άμα έρθει όμως η φωτιά, να θα δοκιμάσει τι γίνεται. Έρχεται η φωτιά, τικ. Μακάρι να έρθει η φωτιά τώρα και να μας κάψει πράγματα, ε? Να συνετιστούμε και να πούμε, όπα, όπα, όπα, δεν κάνει αυτό το υλικό. Δεν κάνει αυτό το υλικό. Προσωπικά κτίζει ο κάθε ένας μας κάτι και όλοι μαζί κτίζουμε την Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Χτίζουμε ένα οικοδόμημα που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Λέει, κηρύξατε αυτό το Ευαγγέλιο. Γιατί υπάρχει και άλλο. Αμήν. Ακόμα και τον καιρό του Ιησού υπήρχαν άνθρωποι που κηρύταν τον Ιησού και δεν ήταν μαζί με τον Ιησού. Το θυμάστε? Κάναν και θαύματα στο όνομα τίνος του Ιησού και ο Ιησούς το επέτρεπε. Και του έλεγε ο Ιωάννης, μα αυτοί δεν είναι μαζί μας. Και κάνουν θαύματα στο όνομα. Λέει, άστος, όποιοι δεν είναι εναντίον μας είναι μαζί μας. Αλλά δεν θα περάσει καιρός μέχρι να με κακολογήσουν. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Διαβάζουν κάποιοι μέχρι ένα σημείο και μετά τουκ, παρένθεση και σκουπίδια, πέταμα. Όταν ο Ιησούς είναι εκεί, πρέπει να είσαι και εσύ εκεί. Όπου είναι ο αετός είναι και τα αετόπουλα. Και ο Κύριος θέλει να βάλουμε το λόγο του πάνω μας. Πάνω μας. Και με αυτό το λόγο να πατήσουμε στο όνομα του Κυρίου το δυνάμει τον Ιορδάνη. Τι κάνει ο Ιορδάνης? Ανοίγει. Όταν έχεις την παρουσία του Κυρίου, ο θάνατος μπορεί να σε νικήσει. Έρχονται δύσκολα πράγματα. Αμήν. Όμως ο Κύριος για την Εκκλησία τι είπε? Και πήλε άδου δεν θα ισχύσουν σε αυτήν. Αμήν. Όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου έρχεται πάνω σε όλες τις θρησκείες. Θα τον αλλάξει το μουσουλμανισμό. Δεν του αρέσει. Στο διάβολο δεν αρέσει τίποτα. Θα στρέψει όλη τη λατρεία στο πρόσωπό του. Δεν του αρέσουν τίποτα. Τελευταίος μας έχει αφήσει εμάς. Είναι έτσι? Θα έρθει. Λέμε ότι οι μέρες του Ηλία, οι 400 προφήτες ήρθαν εναντίον του Ηλία. Είναι τύποι αυτοί μέσα στην Εκκλησία. Θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Είμαστε έτοιμοι. Όταν έχεις την Κιβωτό πάνω σου, ο δρόμος θα ανοίξει. Θα ανοίξει. Και μετά διατάζει. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς του Ναβί, καθώς περάσανε, λέει, πριν μάλλον περάσουνε, ζητάει από το λαό και λέει, διαλέξτε 12 ανθρώπους άρχοντες από κάθε φυλή για να πιάσει ο καθένας μία πέτρα. Από πού θα την πιάνανε αυτή την πέτρα? Θα πήγαινε ο καθένας και θα έλεγε, α, αυτή η πέτρα μ' αρέσει. Εδώ. Αυτή η πέτρα μ' αρέσει. Και ο καθένας όποια πέτρα ήθελε θα την έπιανε. Βλέπετε, μέσα στο λόγο του Κυρίου δεν υπάρχει κάτι που να είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει. Ο Κύριος μιλάει και ο λαός του τι κάνει? Εκτελεί. Ο Κύριος είναι βασιλιάς, διατάζει και ο λαός λέει, ναι Κύριε, αμήν, αυτό θα κάνω, τελείωσε. Και τους λέει, θα πιάσετε 12 πέτρες από εκεί που τα πόδια των ιερέων στέκονται όρθια. Στέκονται τα πόδια μας όρθια. Για μόλις γίνει κάτι, Βλέπετε, μας λέει μέσα στον Εζεκίλ ότι οι πόδες των ζώων ήτανε, πώς ήτανε, ορθοί. Μπορούμε να γίνουμε λίγο σαν το λούθυρο. Εδώ στέκομαι. Ό,τι φως είχε. Αυτό που του άνοιξε ο Κύριος δεν έκανε πίσω κανένα βήμα και έγινε μια αιτία για να έρθει αναζωπήρωση ξανά στην Ευρώπη. Γιατί μπορούσε να πει, ξέρεις κάτι, εδώ στέκομαι, είναι αλήθεια, στέκομαι. Και αντιμετώπισε ολόκληρη την Καθολική Εκκλησία, είχε δύναμη τότε. Σε έπαιρνε στην πυρά για πλάκα. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει, όχι, εδώ στέκομαι, δεν πάω πουθενά. Και έφερε τεράστιες αλλαγές. Σήμερα μπορεί να λέμε για τον λουθεραρισμό, ναι, έμεινε πίσω. Αλλά ήταν αιτία να αλλάξουν πολλά. Γιατί στάθηκε. Αμήν, εκεί που τον έβαλε ο Κύριος να σταθεί, στάθηκε. Με το φως που του έδωσε ο Κύριος, στάθηκε. Άνοιξε, θα λέγαμε, πέρασμα για να περάσει ο λαός του Θεού, να βγει μέσα από τους σκοτεινούς αιώνες. Να βγει μέσα από την παγίδα αυτή που είχε στήσει ο καθολικισμός, η ορθοδοξία, ό,τι θέλετε πείτε. Φώναζε, υπάρχουν 400 σκελετοί του Αγίου Αντωνίου, μια από εδώ, μια από εκεί. Άλλοι έχουν οι Ισπανοί, άλλοι έχουν οι Έλληνες. Υπάρχουν τόσα κομμάτια στον κόσμο του Τίμιου Σταυρού που 10 σταυροί δεν φτάνουν. Και στεκόταν ενάντια στην ειδωλατρία, στο καιρό του. Και άνοιξε τον Ιορδάνη. Να περάσει ο λαός. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, εκεί που στέκονται οι πόδες των ιερέων ορθοί, εκεί θα πιάσεις πέτρες. Τι συμβολίζουν αυτές οι πέτρες που έπιασε ο κάθε ένας? Τι συμβολίζουν? Τους εργάτες. Αμήν. Τους εργάτες συμβολίζουν. Οι εργάτες, βλέπετε, μένουνε παράδειγμα για αυτή την οδό. Αμήν. Σηκώνει ο Κύριος ανθρώπους που να είναι παράδειγμα ανθρώπων που στέκονταν και τους ακολουθήσανε. Και σήμερα έχουμε παραδείγματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Λούθυρο, μπορούμε να μιλήσουμε για τον Παύρο, μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλους μέσα στους αιώνες που κρατήσαν το φως τους μέσα στη γενιά τους και σήμερα είναι η δικιά μας γενιά. Και βλέπετε ότι υπήρχαν δύο στήλες που έπρεπε να στήσουν. Η μία στήλη ήταν μέσα στον ποταμό, μέσα στην κήτη του ποταμού. Τι νόημα έχει να στήσεις μία στήλη μέσα στην κήτη του ποταμού? Την πρώτη στήλη τη στήσαν έξω. Πήραν τις πέτρες, τις βγάλαν έξω, 12 πέτρες, και τις στήσανε στα γάλγαλα. Τις βγάλαν τις πέτρες. Οι άλλες πέτρες μείναν μέσα. Και τις σκέπασε ξανά ο Ιορδάνης. Τι όμορφες εικόνες είναι αυτές. Ξέρετε, μέσα στους αιώνες περάσαν άνθρωποι που σταθήκανε για μας και τους πρόλαβε ο θάνατος. Σκεπαστήκανε. Αν και πεθάνανε, η μαρτυρία τους είναι εδώ. Αμήν. Για τον Κύριο δεν υπάρχει θάνατος. Καμιά φορά στα σχόλια που γράφω, γράφω όσο πιο καλά μπορώ, μήπως και καταλάβουν οι άνθρωποι. Γράφουν για τον τάφο του Ιησού. Και τους αυγά βάζω το απλό. Γιατί ψάχνετε ένα ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν έχει τάφο Ιησούς. Μπορείς να το πεις ένα χάνι, ένα που πήγε εκεί και ξεκουράστηκε δύο βράδια. Αλλά τάφο αποκλείεται. Δεν είδε φθορά ο Ιησούς. Αμήν. Μετά από τόσα που πέρασε,

άνοιξε τον Ιορδάνη, το θάνατο, για να περάσουμε εμείς πώς. Ωραία. Όλοι αυτοί λοιπόν που τους βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και τελειώνουν. Τι θα γίνει? Όταν θα γίνει η αρπαγή, πρώτα λέει θα αρπακτούν οι νεκροί εν Χριστώ. Ο Κύριος τον Ιορδάνη μέσα έχει θαμμένη τη στήλη του. Δεν τους ξεχνάει αυτούς τους ανθρώπους. Αμήν. Τους θυμάται και μαζί με τον Ιησού τους θυμόμαστε και εμείς. Αυτά που διαβάζουμε σήμερα από τον Παύλο και τον Πέτρο δεν είναι τον καιρό εκείνο. Αμήν, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο είναι ζωντανό. Η Γραφή δεν είναι ένα προφητικό βιβλίο που γράφει γεγονότα παρμένα από άλλα. Γιατί η Γραφή ξεκινάει από τη Γένεση και τρέχει στην Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο βιβλίο που να μας μιλάει από την αρχή του κόσμου μέχρι το τέλος του κόσμου. Και τους γράφω από κάτω, παιδιά, κάπου τα έχετε μπερδέψει τα πράγματα. Η Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο που μιλάει προφητικά για το παρελθόν. Μιλάει προφητικά και για το μέλλον. Αμήν. Δεν έχει ανάγκη να κλέψει από κανέναν και τίποτα. Κατανοούμε, αδερφοί, τι πιστεύουμε είναι ο λόγος του Θεού του ζώντος. Και ο λόγος αυτός εκφράστηκε μέσα από ανθρώπους, μέσα από τις ζωές των ανθρώπων. Και καλά πετύχανε αυτοί οι άνθρωποι. Και ο τρόπος που πετύχανε είναι ότι καταλάβανε ότι ο δρόμος αυτή, η οδός που δεν την είχε ξαναπεράσει ποτέ κανένας, την πέρασε ο Ιησούς αυτή την οδό και έγινε παράδειγμα. Και αυτός ήταν που στεκότανε και άνοιξαν τα νερά. Αμήν. Και αυτοί οι άνθρωποι γίνανε μιμητές τίνος του Χριστού. Πεθάναν. Τώρα ο Κύριος μας καλεί εμάς. Είμαστε η γενιά που αυτές οι πέτρες δεν θα τις σκεπάσει ο Ιορδάνης. Το πιστεύουμε? Το πιστεύουμε? Για να μην μας σκεπάσει όμως ο Ιορδάνης, πρέπει να ξέρουμε ότι και εμείς είμαστε από αυτή την πάστα. Δεν είμαστε βοτσαλάκια που βγήκαν από την άκρη του Ιορδάνη. Αμήν. Δεν είμαι κάτι ή δεν είσαι κάτι που κάποιος το διάλεξε τυχαία ή άκουσα τυχαία την Αγία Γραφή. Άκουσα τυχαία τον λόγο και εντελώς τυχαία βγήκα μέσα από την Αίγυπτο. Είπαμε, βγήκες με όχι πολλά προβλήματα μέσα από την Αίγυπτο. Μας έβγαλε η χάρη του. Είχαμε τις δυσκολίες, είχαμε τους διωγμούς μας, είχαμε τις αφιβολίες μας. Δεν είμαστε σωστοί, είμαστε λάθος. Πάρα πολλές φορές βαφτίζουμε αδέρφια και μετά από καιρό μου λένε πω, αν τα ήξερα όλα αυτά που μου λες τώρα, αδερφέ, θα βαφτιζόμουν τώρα. Του λέω και μετά από 30 χρόνια που είμαι εγώ, του λέω τώρα, αυτό θα έλεγα πάλι. Τώρα θα βαφτιζόμουν. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος μας βαφτίζει τότε. Παίρνουμε μια απόφαση και λέμε, ναι Κύριε, θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Αμήν, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να ακολουθήσουμε. Μπαίνουμε μέσα στην έρημο και τα βλέπουμε όλα σκούρα. Όπα, εδώ είναι έρημος. Πού μας έφερε ο Κύριος? Όμως η απόφαση είναι ότι θα μπούμε μέσα στη γη Χανάν. Αμήν. Θα μπούμε μέσα στη γη Χανάν. Αυτός που θα δυναμώσει την πίστη μας είναι ο Κύριος. Βλέπουμε παραδείγματα μέσα από την Γραφή και αυτά που απέλαυσαν αυτοί οι άνθρωποι. Απόλαυσαν τις επαγγελίες. Υπάρχουν επαγγελίες για μας σήμερα. Ποιες είναι επαγγελίες? Ο Κύριος θα μας χρησιμοποιήσει. Για ποιο λόγο θα μας χρησιμοποιήσει? Για σημείο. Όλους αυτούς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και όλους αυτούς στην Καινή Διαθήκη που τους σκέπασε ο Ιορδάνης, ο Κύριος τους έχει σήμερα γιατί? Για σημείο. Για μας. Για απόδειξη. Για μας τους έχει ο Κύριος. Είναι σημείο για μας αυτοί οι άνθρωποι. Είναι απόδειξη για μας. Μια απόδειξη πάρα πολλές φορές που λένε για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η αντιμετώπιση μετά που είχαν οι μαθητές, το πώς αντιδράσανε οι μαθητές μετά τη Σταύρωση του Ιησού. Και τι λένε? Αυτό που είπε ο Γαμαλίλ, το πιο απλό. Αν λέει φύγει από τη μέση ο ποιμένας, τα πρόβατα τι θα κάνουνε? Θα διασκορπιστούν, θα φύγουν, τελείωσε. Αν δεν είναι από τον Κύριο θα χαλάσει αυτό, τελείωσε. Έτσι δεν είπαν? Όμως ο Ιησούς σταυρώθηκε, πέθανε και ο χριστιανισμός διαδόθηκε. Και δώσαν τη ζωή τους αυτοί οι 12 για αυτό το νεκρό. Υποτιθέμενα. Γιατί τη δώσανε?

0: Γιατί απλά τον είδανε αναισθημένο. Είδαν τον Ιορδάνη να ανοίγει. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα γίνανε σημείο για μας. Σκεπασμένο με, αλλά σημείο. Και τώρα ο Κύριος καλεί εσένα και εμένα. Ναι, δεν καταλάβαμε, μπήκαμε μέσα στην έρημα, αλλά τώρα είμαστε με ένα παράδειγμα στην πλάτη. Δεν τη ξέραμε αυτή την οδό, αλλά τώρα έχουμε σημεία για αυτή την οδό. Έχουμε παραδείγματα. Θέλεις να είσαι μια πέτρα που θα την πιάσει ο Κύριος από εκεί που στάθηκε, ή μας μαζεύει ο Κύριος με εργάτες από εκεί που ο Ιησούς στέκεται? Δηλαδή, τι θα κάνεις κι εσύ? Θα σταθείς. Θα σταθείς στη γενιά σου. Και όταν θα έρθει όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε να σκεπάσει την εκκλησία, ο Κύριος στην εκκλησία του τι θα την κάνει? Ξέρετε, πάρα πολλές εκκλησίες δεν μπορούν να καταλάβουν την αρπαγή. Άλλοι λένε ότι θα είναι μετά τη θλίψη. Τι αρπαγή θα είναι αυτή μετά τη θλίψη? Ο Κύριος δεν θα αρπάξει την εκκλησία του εκ της ώρας, μέσα από την ώρα που έρχεται να πειράξει την οικουμένη όλη. Θα την αρπάξει την εκκλησία του, και αυτούς τους λίθους θα τους βγάζει στεγνούς έξω. Αμήν. Είσαι για σημείο? Το δεχόμαστε, αδερφοί, αυτό το κάλεσμα? Δεχόμαστε αυτό το κάλεσμα? Εάν το δεχόμαστε, τότε ο Κύριος μας καλεί να αλλάξουμε. Να πάρουμε το παράδειγμα του Παύλου, του Πέτρου, του Κυρίου και να αλλάξουμε. Μην βλέπεις δεξιά και αριστερά. Η πρόσκληση είναι προσωπική πρόσκληση. Αμήν. Είναι προσωπική πρόσκληση. Και η αντίδρασή σου πρέπει να είναι προσωπική μαζί με τον Κύριο. Πήρε αυτή την απόφαση ένας άνθρωπος, ο Παύλος, διώκτης των χριστιανών. Από αυτή την αλλαγή που έκανε ο Κύριος στον Παύλο, πόσοι επηρεαστήκανε? Πόσοι επηρεαστήκαν? Χιλιάδες κόσμος, για να μην πω εκατομμύρια μέσα στους αιώνες. Από αυτή την απόφαση. Και από τη δικιά μας απόφαση, όταν στεκόμαστε, να ξέρετε ότι επηρεάζουμε κόσμο. Αμήν. Αυτό που μας ζητά όμως ο Κύριος είναι να σταθούμε, αδερφοί. Ο Ιορδάνης έρχεται με χίλια πρόσωπα. Όμως πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε, να τον κρατήσουμε ανοιχτό με την παρουσία του Κυρίου πάνω μας. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγια, είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί ξέρουμε το βάρος, Κύριε, του λόγου σου, Κύριε, όπως λέει ο προφήτης, το φορτίο του λόγου. Και αυτό το φορτίο, Κύριε, του λόγου σου, Κύριε, το έχεις βάλει επάνω μας, πατεράγια, και μας ζητάς, Κύριε, να νικήσουμε με το αίμα, Κύριε, να νικήσουμε με τη μαρτυρία μας, πατεράγια, να νικήσουμε με την απόφαση ότι δεν αγαπάμε την ψυχή μας, Κύριε, ως θανάτου, πατεράγια. Αυτά τα σημεία μας έβαλες μπροστά μας, πατεράγια, για την ύμφη. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, να δυναμώσεις το είναι μας, Κύριε. Να δυναμώσεις, Κύριε, το θέλω μας, πατεράγια. Γιατί εσύ είσαι, όπως λέει ο λόγος, το θέλω και το ενεργεί μέσα μας, πατεράγια. Τα έχουμε αφήσει, Κύριε, σε σένα, πατεράγια, γιατί εμείς είμαστε αδύναμοι, είμαστε σάρκα, πατεράγια. Κάθε φορά, Κύριε Ιησού μου, που έρχεται δοκιμασία μες στη ζωή μας, Κύριε, πέφτουμε, πατεράγια. Αλλά εσύ μας λες, Κύριε, ότι ο δίκαιος άνθρωπος, όσες φορές και να πέσει, θα σηκωθεί, πατεράγια. Αλλά θέλουμε, Κύριε, να μας διδάξεις να μην πέφτουμε, πατεράγια, αλλά να σταθούμε, Κύριε, όπως εσύ στάθηκες, πατεράγια. Ζητάμε να μας δώσεις, Κύριε, αυτά τα πόδια, Κύριε, τα ορθά, πατεράγια σου Χριστέ. Να μπορούμε να στεκόμαστε, Κύριε, σε καταστάσεις, Κύριε, σε δυσκολίες, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, πατεράγια, ώστε, Κύριε, να φαίνεται το φως, Κύριε, της δικιάς σου παρουσίας, Κύριε, μέσα από τις δικές μας αποφάσεις, πατεράγια, και μέσα από αυτό που ζούμε, πατεράγια, να δίνουμε τη δύναμη, Κύριε, να νικάει και άλλος άνθρωπος και ο κόσμος, Κύριε, ο υπόλοιπος, Κύριε Ιησού μου, το θάνατο, πατεράγια. Να δούμε ξανά, Κύριε, το λαό μας, πατεράγια, να σηκώνεται στις μέρες μας, Κύριε, και να παίρνει αυτή την απόφαση να διαβεί τον Ιορδάνη, πατεράγια. Να βάλουμε προπορευόμενο εσένα, Κύριε Ιησού Χριστέ, μπροστά μας, πατεράγια, και να δούμε την Ελλάδα σωσμένη, Κύριε. Δώσ' μας τη δύναμη, πατεράγια, να σε αγιάσουμε, Κύριε, όπως ζητάς, Κύριε, οι αρχιερείς, πατεράγια. Δώσ' μας, Κύριε, αυτή τη δύναμη, Πατέρα, της προσευχής, της εξήτησης, Πατέρα. Βάλε μέσα μας μίσος, φθόνο, Κύριε Σου Χριστέ, για την αμαρτία, Πατέρα. Στο όνομά Σου το Άγιο, Κύριε Σου Χριστέ. Και αγάπη, Κύριε, στο να εκτελούμε, Κύριε, το θέλημά Σου, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδερφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για τα δύο φύλλα που ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους. Γιατί σήμερα, δεν λέω για την Εκκλησία μας, αλλά γενικά στους αναγεννημένους χριστιανούς, υπάρχει μια μεγάλη κυριαρχία από το θηλυκό γένος και μια, να το πω, ανισορροπία. Και αυτό είναι γεγονός από το σύστημα του κόσμου που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και θέλει να σπάσει το πρότυπο που ο Θεός έδωσε του Αδάμ, το αντρικό του leader που λέμε, δηλαδή να άρχει να προχωράει μπροστά. Και με αυτά τα κινήματα, ξέρετε, με το φεμινιστικό πιο παλιά και με το Me Too και όλα αυτά, να σπάσει όλον αυτό που, ναι, το ακραίο είναι λάθος βέβαια, αλλά θέλω να πω, αν μπορούσε να θηλυκοποιήσει σε εισαγωγικά το αρσενικό γένος, ο εχθρός θα του ήθελε αυτό, για να μπορέσει να βάλει όλη την ανθρωπότητα κάτω και να την υποτάξει ο Αντίχριστος αργότερα. Αλλά το σύστημα ήδη ενεργείται. Και όποιος άντρας είναι σήμερα στην κοινωνία, υπάρχει ένας φόβος από πάνω από το σύστημα ολόκληρο παγκόσμια. Μήπως κάνεις κάτι γιατί πειράζεις τα δικαιώματα των άλλων, να μην πεις τίποτα και να συνέχεια να είσαι ευγενικός, που ακούγεται καλό, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, αλλά να μην κάνεις καμιά ενέργεια που μπορεί να θίξει, γιατί εκμεταλλεύεσαι το γένος σου. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, σχεδίασε την αρσενική και τη θηλυκή φύση σαν δύο αντίθετους πόλους? Μπορούσε να κάνει τον Αδάμ και την Εύα απλά δύο όμοιους ανθρώπους, άφιλους, ή δύο άντρες ή δύο γυναίκες μαζί. Δεν είναι απλά ότι είναι το αρσενικό και το θηλυκό, έχουν άλλους ρόλους, βλέπουμε, μέσα από τον λόγο. Και ο Θεός βάζει το ένα απ' εδώ και το άλλο απ' εκεί και λέει, ζήστε μαζί, συνεργαστείτε, κάνετε οικογένειες, κατακτήστε τον κόσμο. Αλλά με δύο διαφορετικά μέτρα που έχει ο καθένας. Αυτή η δομή δεν ήταν αυθαίρετη, γιατί ο Θεός σχεδίασε τη σχέση μεταξύ του άντρα και της γυναίκας, που ξέρουμε ότι είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα. Ο Κύριος ο Ιησούς έχει το ρόλο του άντρα και η Εκκλησία, το σώμα, έχει την εικόνα της γυναίκας. Δεν μειώνεται το ένα μέρος ή το άλλο μέρος, να πω εγώ είμαι άντρας, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ανώτερος, γιατί και η Εκκλησία δεν είναι κατώτερη, είναι το σύνολο όλων των πιστών, Άγια Εκκλησία, η οποία περιμένει τον νηφίο της για να συνδεθεί μαζί του. Ο άντρας αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού, την ηγεσία, την παροχή, την προστασία, τη θυσιαστική εξουσία. Γιατί λέμε, α, εξουσιάζω, να άρχω. Μα δεν είναι να άρχεις σε βάρος των άλλων, αλλά να προστατεύσεις. Αν δεις ένα παιδάκι στη φωτιά, θα τρέξεις να τα αρπάξεις να το βγάλεις, έστω και αν καείς και εσύ λίγο. Αυτή είναι η δύναμη που ο Θεός έδωσε για να βοηθάς και να υπηρετείς. Η γυναίκα, όπως είπα, αντιπροσωπεύει την Εκκλησία στην εξάρτηση, στην υποταγή, στην υπηρεσία, στην εμπιστοσύνη. Και αυτά δεν είναι υποδιέστερα. Είναι άλλος ρόλος. Πολλοί παρεξηγούν το γιατί λες οι γυναίκες έτσι και οι άντρες έτσι, μας υποβιβάζεις. Δεν είναι υποβιβασμός, είναι άλλοι ρόλοι. Μπορεί ένας άντρας να συλλάβει παιδί, να γεννήσει, να φουσκώσει η κοιλιά σου και να βγει ένας άνθρωπος από μέσα σου? Αυτό το προνόμιο το έχουν μόνο οι γυναίκες. Μπορείς να θυλάσεις το παιδί σου, να τρώει από σένα και να μεγαλώνει. Αυτός ο σύνδεσμος δεν μπορεί να τον έχει ο πατέρας, μπορεί να πάρει το βρέφος, αλλά ως εκεί. Είναι άλλη η σύνδεση. Όλα αυτά είναι γιατί ο Θεός έχει βάλει άλλους ρόλους, δεν είναι καλύτερος και χειρότερος. Σκεφτόμουν, όταν το τίμαζα αυτό, λέω, Κύριε, αν γεννιόμουν γυναίκα, θα έπαιζα το ρόλο μου όπως έπρεπε, όπως ο Θεός με έκανε. Όταν είσαι άντρας, είσαι άντρας. Δεν είναι το καλό και το κακό. Εφεσίους 5 κεφάλαιο στο 22. Γράφει λίγα λόγια εδώ ο Παύλος για να δούμε Να το διαβάσω από το αρχείο, αλλά θα υπάρχει και η δημοτική δίπλα, αν θέλετε να το βλέπετε. Εγυναίκες, εννοεί υποτάσσεστε, της ιδίης ανδράσιν ως το Κυρίο. Ότι ανήρες την κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός σωτήρ του σώματος. Αλλά ως η Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτως και οι γυναίκες της ανδράσεις εν παντί, σε κάθε τι δηλαδή να υποτάσσονται. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Βλέπετε τέτοια αγάπη να έχει ο άνδρας που να παραδώσει και τον εαυτόν του για αυτήν την Εκκλησία, όπως ο Χριστός σταυρώθηκε και έδωσε για την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας είναι αυτή η εικόνα. Ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίστα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, με τον λόγο του δηλαδή. Ή να παραστήσει αυτό σε αυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά είναι η Αγία και άμωμος. Ούτως ο φίλος και οι άνδρες αγαπάν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκαν ημίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Βλέπετε τι όμορφα μπαίνουν τα εδάφια στον τόπο τους. Δεν υποβιβάζει γυναίκες και ανεβάζει άντρες. Γιατί ο γάμος δημιουργήθηκε για να αντανακλά τη θεϊκή τάξη. Όχι απλά την ανθρώπινη ομορφιά, που είναι όμορφος ο δεσμός των ανθρώπων, αλλά είναι ταυτόχρονα και η θεϊκή τάξη που ο Θεός έβαλε. Η αρσενική ηγεσία και η γυναικεία υποταγή είναι επομένως θεολογικά σύμβολα. Δεν είναι εφευρέσεις ανθρώπινες, πολιτιστικές. Είμαστε τώρα αυτήν την εποχή να το βάλουμε. Είναι από αιώνες έτσι όπως ο Θεός τα έθεσε. Και η αρσενική και η θηλυκή φύση δημιουργήθηκαν σκόπιμα, όπως είπα στην αρχή, για να διαφέρουν ως προς τον προσανατολισμό, την ιδιοσυγκρασία, στο ρόλο. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές. Χρειάζεται αυτό. Ξέρουμε ότι οι άνδρες είναι πιο σκληροί. Χρειάζεται αυτό για να υπάρχει ισορροπία. Έτσι ώστε μαζί να σχηματίσουν μια πλήρη οικιακή μονάδα. Η μία μονάδα είναι προσανατολισμένη προς τα έξω, ο άντρας, δηλαδή η κυριαρχία, η ηγεσία, και η άλλη προς την εσωτερική ανατροφή και διατήρηση. Προσέξτε, ο Θεός δεν σχεδίασε το αρσενικό και το θηλυκό για να είναι εναλλάξιμες παραλλαγές των ίδιων χαρακτηριστικών. Δηλαδή ένα διάστημα ο αρσενικός να κάνει αυτά και ένα διάστημα το θηλυκό και να τα αντιστρέφουμε. Τα δημιούργησε σκόπιμα, αντίθετα, το καθένα διατεταγμένο σε διαφορετικές σφαίρες ευθύνης. Εσύ έχεις αυτά τα καθήκοντα, έχεις να παίξεις αυτούς τους ρόλους, εγώ έχω να παίξω αυτούς τους ρόλους. Δεν μπορείς να έχεις εδώ, ξέρω εγώ, τσουβάλι να κουβαλήσεις 50 κιλά και να πεις τη γυναίκα, πάρ' το εσύ. Δεν είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος είναι να το σηκώσει ο άντρας. Με κόπο βέβαια, αλλά ξέρεις ότι ο σωματότυπος της γυναίκας, το μυοσκελετικό της σύστημα δεν μπορεί. Αν θα πάρει λίγο-λίγο, μπορεί να πάρει λίγο-λίγο να το πάρει. Δεν γίνεται. Ο καθένας με το ρόλο του. Και αυτή η πολικότητα, το αρσενικό και το θηλυκό, δεν είναι ελάττωμα στη δημιουργία. Είναι ο μηχανισμός που ο Θεός έβαλε για να λειτουργούν οι οικογένειες, οι κοινωνίες, οι πολιτισμοί. Και η φροντίδα και η συναισθηματική ανταπόκριση μιας γυναίκας είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, όπως είπα, η εγκυμοσύνη, ο τοκετός, η ανατροφή των παιδιών, η διαχείριση του σπιτιού. Αν ακούσει τώρα αυτό κάποια που ανήκει στο φεμινιστικό κίνημα, να πει τι, εγώ ένα μέσα στο σπίτι να πλένω πιάτα και ο άντρας να γυρίζει. Βλέπετε, γιατί έχει διαστερβλωθεί αυτό, ότι το να είναι γυναίκα στο σπίτι είναι σκλάβα, ενώ μπορεί να είναι βασίλισσα στο σπίτι της. Το πρότυπο να εργάζεται ο άντρας έξω και να έρχεται στο σπίτι, να φέρνει προϊόντα, χρήματα κλπ. Και η γυναίκα να είναι στο σπίτι που το κρατάει καθαρό και τα παιδιά ενημερωμένα καθαρά και αυτά και να είναι η οικογένεια μαζί, δεν είναι λάθος αυτό. Έστω και αν θέλουμε να το κάνουμε ότι αφού είμαστε ίσοι, γιατί και οι γυναίκες βγαίνουν έξω και δουλεύουν τώρα και οι άντρες μπορούν να μείνουν σπίτι και τα αλλάξαμε όλα. Δεν λέω ότι απαγορεύεται να δουλέψεις ή να κάνεις. Το θέμα είναι ότι έχει χαλάσει το πρότυπο από το γενικό σύστημα που κυριαρχεί σήμερα στην κοινωνία. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά που ο Θεός έβαλε καλλιεργούν τη ζωή, διατηρούν τις σχέσεις και παρέχουν μια συναισθηματική σταθερότητα στο σπίτι και ιδιαίτερα στα παιδιά. Και σε αυτούς τους τομείς η γυναικεία φύση υπερέχει. Διαφορετικά τι γίνεται, δημιουργείται κρίση στην οικογένεια. Δηλαδή η απουσία μιας σαφούς δομής και η έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας. Να μην χρειάζεται να σηκωστεί ο άντρας και να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι και να πει: «Εγώ είμαι ο άντρας. Ακούτε τι σας λέω». Να το αναγνωρίζουν από πριν ότι έχουμε να πάρουμε αποφάσεις στο σπίτι. Και βλέπεις ότι ο άντρας έχει μια γνώμη, γενικά έχει μια γνώμη και φτάνουν σε έναν αδιέξοδο. Τι θα κάνουμε, θα το κάνουμε αυτό ή να μην το κάνουμε αυτό. Ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Και δεν υπάρχει λύση. Εκεί είναι που θα πεις: «Ας ακολουθήσουμε τη γνώμη του άντρα», ο οποίος θα έχει και την ευθύνη, ούτως ώστε αν μετά η απόφαση του αυτή ήταν λαθασμένη, που δεν το ξέρεις, θα φανεί μετά, θα μπορεί να πει η γυναίκα: «Είδες άντρα μου, κάμεις λάθος, εγώ σε ακολούθησα γιατί λέει ο λόγος του Θεού». Άρα δεν είναι απλά να γίνει το δικό μου, έχεις και την ευθύνη να γίνει το δικό σου. Κάθε εξουσία έχει και την άλλη πλευρά. Άρα, άμα δεν υπάρχει μια σαφής δομή και υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας, αυτό αυξάνει τις συγκρούσεις μέσα στο σπίτι. Αποδυναμώνει τη σταθερότητα του γάμου και τι γίνεται, προβλήματα, καταστάσεις και φτάνουμε στα διαζύγια. Πόσα διαζύγια υπάρχουν σήμερα και πόσα διαζύγια υπάρχουν μεταξύ πιστών χριστιανών σήμερα, ενώ παλιά ήταν αδιανόητο. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι γυναίκες είναι πιο αμαρτωλές από τους άνδρες. Όλοι, άνδρες, γυναίκες, είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Είναι επειδή η γυναικεία φύση σχεδιάστηκε κυρίως για τη διαχείριση πιο μέσα. Μέσα στο σπίτι, στο περιβάλλον αυτό, να μεγαλώσουν τα παιδιά, να τα τραφούν σωστά, στην αγκαλιά, όπως πρέπει. Να βγει στην κοινωνία σωστή με αρχές, τις οποίες η μητέρα είναι συνήθως που τις δίνει στα παιδιά. Δεν είναι για τη διακυβέρνηση θεσμών που απαιτούν κρίση και καταναγκαστική εξουσία. Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να καταδικάσει κάποιον επειδή έκανε λάθος. Γιατί δεν θέλει να το κάνει, αλλά είναι καταστάσεις που πρέπει πολλές φορές να πάρεις αποφάσεις ψυχοφθόρες. Βλέπετε, έχουμε εκλογές. Λένε, μα δεν βγαίνουν πολλές γυναίκες υποψηφίες. Δεν τις απαγορεύει κανείς, ο νόμος λέει να βγουν. Αλλά βάζει μια γυναίκα υποψηφιότητα και δεν την ψηφίζουν πολλοί. Εάν υπολογίσουμε το 50% του πληθυσμού είναι γυναίκες ψηφοφόροι, τουλάχιστον αν ήθελαν να βγάλουν γυναίκα, απλά και μόνο γυναίκα, θα έπαιρνε πάρα πολλούς ψήφους. Ούτε οι γυναίκες ψηφίζουν τις γυναίκες. Άρα δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ότι δεν πείθει ότι μπορεί να δράσει. Να μου πείτε, δεν υπάρχουν σήμερα πρόεδροι και πρωθυπουργοί γυναίκες? Υπάρχουν. Αλλά πάλι είναι μειοψηφία. Όχι επειδή είναι κακοί άντρες και σκληροί. Είναι σε θέσεις που ο Θεός έχει βάλει πρότυπα. Μπορεί να μην είναι πιστή, αλλά παραμένει μέσα το DNA του άντρα να άρχει και της γυναίκας να είναι μια καλή βοηθός που μπορεί κάλλιστα να κάνει το ρόλο της όπως πρέπει στον τομέα που πρέπει να είναι. Τώρα στο σύνολο της Εκκλησίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα του ρόλου των φίλων και της αρενοπότητας αποτελεί αντικείμενο διαλόγου και διαφορετικές προσεγγίσεις. Τι, να κάνουν οι άντρες οι πιστοί ό,τι θέλουν και οι γυναίκες να σκύβουν το κεφάλι, αφού είμαστε πιστοί? Δεν υπάρχει άρση και φίλη, είμαστε όλοι πολύτιμες ψυχές μπροστά του και δεν θα πάνε οι άντρες στον παράδεισο και οι γυναίκες στην κόλαση. Για το Θεό δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. Και είναι αλήθεια, έτσι είναι. Πολλοί μελετητές και πιστοί που συμμερίζονται την άποψη αυτή υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία έχει επηρεαστεί υπερβολικά από τις σύγχρονες κοινωνικές τάσεις. Γιατί, αδερφοί, ζούμε και μέσα στον κόσμο. Δεν είμαστε κλειστό γκρουπ πιστοί. Είμαστε μέσα στον κόσμο και ό,τι κάνει ο κόσμος αναπόφευκτα επηρεάζει και το σώμα των πιστών. Και τα βασικά τους επιχειρήματα περιλαμβάνουν την αποδυνάμωση της παραδοσιακής ηγεσίας. Αφού θεωρούν ότι υποβαθμίζεται ο βιβλικός ρόλος του άντρα ως πνευματικού αρχηγού της οικογένειας, της κοινωνίας κλπ. Και υποστηρίζουν ότι τα μηνύματα, η ύμνη, η αισθητική εστιάζουν υπερβολικά στο συναίσθημα και την παθητικότητα. Και αυτό αποθαρρύνει τους άντρες. Πολλές φορές έχουμε ύμνους και έχουμε μπει να προσέχουμε τα λόγια των ύμνων, γιατί οι ύμνοι είναι πνευματικοί. Βεβαίως πρέπει να είναι σωστά θεολογικά. Αλλά όταν ακούς τώρα έναν ύμνο, σφίξε με, αγκάλιασε με, σε ποθώ, σε θέλω, τι είναι αυτό? Έχει γραφτεί από γυναίκα. Γιατί είναι η ανάγκη της, δεν είναι κακό, είναι η ψυχολογία της. Γιατί έχει την τάση του αρσενικού. Και ο Κύριος, επειδή συμβολίζει, όπως είπαμε, των νυφίων, και οι νύφοι είναι ένα κομμάτι, είναι και οι γυναίκες, βλέπουν τον Ιησού σαν σύζυγο που θα έρθει να τις πάρει, να τις αγκαλιάσει, να τις σκεπάσει, να τους δώσει την ανάγκη τους. Ο άντρας δεν νιώθει καλά με αυτό. Ο άντρας δεν θέλει να αγκαλιάσει τον Ιησού και να τον σφίξει και να τον ποθήσει, γιατί δεν είναι στη φύση του αυτή. Και έτσι νιώθουν λίγο άβολα οι άντρες. Και προσπαθούμε στους ύμνους να μην έχουμε τέτοια λόγια, γιατί οι απ' έξω, ορθόδοξοι κλπ., ειρωνεύονται τους πιστούς χριστιανούς ότι είναι πολύ σαρκικοί και πολύ σεξουαλικοί με τον Θεό. Εμείς λέει έχουμε τη βυζαντινή μουσική, μπορεί να μην αρέσει, αλλά είναι άγια μουσική. Δεν βάζουμε συναισθηματικούς μέσα, αγκάλιασε με και κάνε μου και αυτό και σε θέλω και δεν μπορώ. Δεν το έχουν αυτό και μπορεί να έχουν σε έναν βαθμό δίκιο. Χρειάζεται προσοχή το πώς εκφράζεις την αγάπη σου για τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι πνεύμα, αδερφοί, το ξέρουμε. Ναι, υπάρχουν τα σύμβολα, αλλά θέλει προσοχή. Γι' αυτό λέω για τους ύμνους και την αισθητική και το συνέστημα. Πιστεύουν επίσης ότι η προσπάθεια για ισότητα έχει οδηγήσει στην εξάλειψη των διακριτών συμπληρωματικών ρόλων που βάζει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο άντρας έχει αυτά τα καθήκοντα, η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα. Βεβαίως ο Θεός μας λέει ότι δεν είναι καλύτερος ο ένας από τον άλλο. Δεν είναι θέμα καλύτερου. Είναι θέμα πώς να παίξεις σωστά το ρόλο σου. Πώς να τηρήσεις τις υποχρεώσεις σου. Όπως ο μαθητής πρέπει να πάει στο σχολείο και να διαβάζει τα μαθήματά του, να πάρει καλό βαθμό. Αυτή είναι η δουλειά του για αυτόν το διάστημα της ζωής του. Η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα, ο άντρας έχει αυτά. Τα αρσενικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνει η γραφή είναι ηγεσία, είναι εξουσία, είναι δύναμη, είναι πρωτοβουλία, είναι η εστίαση στην αποστολή που έχεις να κάνεις και αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως ύποπτα, ως επικίνδυνα, ως αμαρτωλά εξουσία. Δεν μας αρέσει η λέξη εξουσία. Ποιος είναι αυτός να έρχει πάνω από μένα? Δεν θέλεις να υποταχθείς. Έβλεπα ένα βιντεάκι, ήταν το ζευγάρι να παντρευτεί και ήταν να δώσουν τους όρκους. Και λέει ο πάστορ, ποιος ήταν εκεί, στη γυναίκα, να υποτάσσεσαι στον άντρα σου κλπ. Λέει, όχι, δεν έχω να υποτάσσουμε εγώ στον άντρα μου. Εντάξει, τη λέει, πες το, είναι η όρκη που. Όχι, δεν πρόκειται να υποταχθώ ποτέ σε σένα. Γιατί η γυναίκα ένιωθε ότι από πού και ως πού να υποταχθώ, εγώ είμαι χαζή, δηλαδή δεν έχω λογική και πρέπει να υποταχθώ σε σένα. Δεν ξέρω πώς το σκεφτότανε, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου και θέλω κάποιον να με υποτάσσει, να με βάζει κάτω, να με κρατάει. Και είχε λογομαχία και δεν παντρευτήκα στο τέλος. Γιατί δεν μπορούσε να τηρήσει τους όρκους. Τώρα, γιατί πήγε εκεί, δεν ξέρω, αφού ήξερε τι θα ακολουθούσε. Αλλά θέλω να πω, αυτό το πνεύμα που έχει μπει μέσα τώρα στον κόσμο, που πάντα υπήρχε, δηλαδή είναι το πνεύμα του διαβόλου. Όταν το σκεφτείτε, ο διάβολος τι ήθελε? Δεν θέλει να αποταχθεί σε κανένα. Τι θα πει Θεός? Εγώ θέλω να είμαι πάνω από το Θεό, να κάνω ό,τι θέλω. Και ακόμα θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υποτάσσεται. Και αυτό έχει περάσει τώρα στους ανθρώπους. Μπορεί να είναι και άντρες. Αλλά θέλω να πω ότι το να δεχτείς να έχεις από πάνω σε εξουσία είναι ταπείνωση, είναι αναγνώριση. Και αν το λέει ο λόγος του Θεού, μην Κύριε, έχω και ασφάλεια πάνω από το κεφάλι μου. Όχι, δεν θέλω κανένα από πάνω. Ποτέ μου δεν πρόκειται να υποταχτώ, του έλεγε. Όχι τώρα, ποτέ μου. Εντάξει, δικαίωμά σου, μη ζητάς τότε γάμο. Ενώ τα φιλικά χαρακτηριστικά είναι η συναισθηματική ευαισθησία. Δεν είναι κακό, είναι κάτι που το χρειάζεται ο άντρας, γι' αυτό πάει στη γυναίκα. Το θέλει αυτό, την ευχαρίστηση, την παθητικότητα που έχουν οι γυναίκες και ανυψώνονται ως το πνευματικό ιδανικό για όλους συμπεριλαμβανομένων των ανδρών. Αλλά αδερφοί, το αποτέλεσμα στο τέλος δεν έρχεται αυτή η βιβλική ισορροπία που λέει ο Λόγος του Θεού. Γίνεται μια αναστροφή των ρόλων. Σήμερα ξέρετε ότι υπάρχουν γυναίκες που κηρύττουν, που διδάσκουν, που άρχουν, που διοργανώνουν. Σε έναν βαθμό, γιατί δεν λέμε γυναίκες να είναι άβουλες, μια που έχει τελειώσει κολέγιο ή πανεπιστήμιο θεολογίας, δεν ξέρει το Λόγο του Θεού να το διδάξει. Μπορεί. Αλλά θέλω να πω, όταν είναι, όπως σας είπα, έχει εκκλησίες που είναι 90% γυναίκες. Δεν τολμούν να μπουν οι άντρες μέσα. Αν θα μπουν, πρέπει να είναι σαν αυτές. Εκεί τώρα είναι το πρόβλημα που έχει χαλάσει ο τύπος. Και οι άντρες ενθαρρύνονται να γίνουν περισσότερο σαν γυναίκες, ενώ αναμένεται να εξακολουθούν να προσφέρουν και να προστατεύουν. Να έχουν μεν το ρόλο τους, αλλά να είσαι θηλυπρεπής, να το πω έτσι, με την καλή έννοια. Δηλαδή η αρενοπότητα απογυμνώνεται από εξουσία και περιορίζεται μόνο στη χρησιμότητα. Εσύ που έχεις δύναμη, πάρε κουβάλισε αυτά και αυτά, τα κασόνια πάρ' τα εκεί, γιατί είσαι άντρας. Αδερφοί, ο Θεός δημιούργησε επίτηδες την αρσενική και την θηλυκή φύση. Όπως είπα, μπορούσε να είχε δύο όμοιους, άντρας, να μην το ονομάσουμε άντρας γυναίκα, δύο άτομα μαζί, τα οποία να μπορούν να κάνουν παιδιά και να προχωράνε να είναι το ίδιο. Η Γραφή όμως δεν μπερδεύει τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. 1 Κορινθίους 11 από το 7. Τις καθιερώνει στη δημιουργία και τις ενισχύει σε όλη την ιστορία, τη λυτρωτική ιστορία. Λέει στο 11:7, γιατί ο άνδρας βέβαια δεν οφείλει να κατακαλύπτεται στην κεφαλή του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, η γυναίκα όμως είναι δόξα του άντρα. Βλέπετε αυτό που βάζει. Αν ήρμενγαρ ούκο φίλοι κατακαλύπτεστε την κεφαλή, εικόν και δόξα Θεού υπάρχουν. Η γυνή δε δόξα ανδρός έστιν. Γιατί δεν προέρχεται ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Και βέβαια δεν δημιουργήθηκε ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άντρα. Δηλαδή ο Θεός σχεδίασε τον άντρα να αντανακλά την αντρική εξουσία, την πρωτοβουλία, την κυριαρχία και την ηγεσία του. Η γυναίκα, λέει, δημιουργήθηκε από τον άντρα και για τον άντρα, όχι σαν κατώτερη σε αξία, αλλά σαν συμπληρωματική, δηλαδή σε ρόλο και λειτουργία. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Να έχω δηλαδή κάποιον που να είμαι βοηθός του και να είμαι ένας καλός βοηθός. Ας πούμε ήταν ο Ιησούς Χριστός και θα είμαι εγώ βοηθός του και θα πάω μαζί του και θα τον βοηθήσω σε ό,τι θέλει. Να κάνω το ρόλο μου τέλεια, γιατί να μην τον κάνω. Δεν είναι το πάνω και το κάτω. Είναι να κάνεις αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει, όμορφα και ωραία, και να δοξαστείς. Όταν ο Κύριος σε πάρει στον ουρανό, θα πάρεις όλα τα δώρα που έπρεπε να πάρεις. Λέει η Γραφή για τη γυναίκα ότι είναι σκεύος ασθενέστερο στην 1 Πέτρου. Είναι σκεύος ασθενέστερο. Ο Θεός το έχει κάνει έτσι. Αυτό δεν είναι προσβολή, είναι μια λειτουργική περιγραφή που συνδέεται με το σχέδιο του Θεού. Γιατί όπως είπα, οι γυναίκες δημιουργήθηκαν με μια πιο στοργική, συναισθηματικά προσανατολισμένη φύση. Κατάλληλη για να γεννήσουν παιδιά, να τα γαλουχίσουν στη ζωή, να διαχειριστούν το σπίτι, να ανταποκριθούν στην αντρική ηγεσία. Γιατί οι άντρες δεν μπορούν χωρίς τις γυναίκες. Είναι αδύνατο να εργαστούν. Χρειάζεται αυτό που ο Θεός έχει βάλει. Και το θεμέλιο για τη διάκριση αρσενικού και θηλυκού ξεκινάει από την αρχή του Λόγου του Θεού, από τη γένεση, που λέει ότι δημιούργησε ρητά τη γυναίκα ως βοηθό για τον άντρα. Όχι αντίγραφον του άντρα, κόπη, γιατί λέμε είναι ίση. Είναι από την πλευρά του, δεν είναι από το κεφάλι του, να είναι πάνω, δεν είναι από το πόδι, να είναι κάτω, είναι ίση. Εντάξει, όμως βλέπουμε τα λόγια όπως τα λέει εκεί. Ούτε σαν αντίπαλον του άντρα, εσύ και εγώ να παλεύουμε ποιος είναι πιο δυνατός, όπως γίνεται σήμερα. Αλλά σαν συμπληρωματική αντίστοιχη δημιουργία. Γένεση 2:18. Και ο Κύριος ο Θεός είπε, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θα κάνω σε αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Όταν διαβάζεις εδώ, θα κάνω βοηθόν όμοιον με αυτόν, τι καταλαβαίνεις. Άνθρωπος, άνθρωπος, αμήν. Αλλά είναι βοηθός. Δεν μας αρέσει. Ο Λόγος του Θεού αυτό γράφει. Και η εβραϊκή φράση που μεταφράζεται βοηθόν όμοιον με αυτόν, δεν προσδιορίζει από μόνη της υποταγή ή δουλεία, να είναι δηλαδή σκλάβα η γυναίκα. Σημαίνει ένα βοηθό που του ανήκει, που έχουν την ίδια φύση, είναι συνάνθρωποι, αλλά δεν έχουν τις ίδιες λειτουργίες, δεν έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Ωστόσο, η σειρά της δημιουργίας καθιστά σαφή τη δομή της εξουσίας. Πρώτα ο Αδάμ, μετά η γυναίκα. Και μάλιστα, όταν έφερε τον Αδάμ, που ονόμασε όλα τα ζώα, δεν τους έδωσε ονόματα, γιατί ο Αδάμ ήταν σοφός, αδελφοί. Μην βλέπετε μετά που έπεσε και σκοτίνιασε το μυαλό του και έχασε. Ο Αδάμ ήταν, εγώ το φαντάζομαι, πολύ ψηλός. Ωραίο σώμα, οπωσδήποτε, και η Εύα βέβαια. Δηλαδή πώς θα ήταν τα σώματά τους. Δεν μιλάμε για μόδες, αλλά από τους σκελετούς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός σίγουρα θα έπλασε λογικά, στα λογικά πλαίσια. Θα ήταν πανέμορφοι και οι δύο. Τώρα αν είναι πράσινα τα μάτια ή καφέ τα μάτια, έχει σημασία, ή ξαφιά ή μελαχρινή. Απλά θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε πώς θα ήταν το σουλούπι τους. Αλλά είχαν τους ρόλους τους. Και ο Αδάμ λέει, ονόμασε την Εύα, αυτή θα είναι Ανδρίδα, γιατί από τη μεριά του άντρε πιάστηκε, λέει. Μην ξεχνάτε ότι αν και η Εύα εξαπατήθηκε πρώτη από το φίδι, ο Θεός κάλεσε πρώτα τον Αδάμ να λογοδοτήσει. Αδάμ, πού είσαι, τι έγινε. Μα η γυναίκα, το είπε μετά, αλλά αυτός ήταν υπεύθυνος. Δεν υπήρχε θέμα να πει, μα η Εύα, εγώ φταίω, ας τον Αδάμ. Εκείνος είχε την τελική πνευματική ευθύνη. Λέει στην 1 Τιμοθέου 2:14. Και Αδάμ ουκ υπατήθη. Η δε γυνή εξαπατηθήσα εν παραβάση γέγονεν. Και ο Αδάμ δεν απατήθηκε, αλλά η γυναίκα απατήθηκε και έπεσε σε παράβαση. Ο διάβολος δεν πήγε στον Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν πολύ ισχυρός ακόμη, δεν μπορούσε να ξεγελαστεί. Πήγε στο ασθενέστερο φίλο, τη ξεγέλασε και προφανώς από την αγάπη του για αυτήν και τη σύνδεση που είχε, έφαγε γι' αυτός και έπεσε. Γι' αυτό λέει ότι δεν απατήθηκε ο Αδάμ. Μα και ο Αδάμ αμάρτησε, ναι, αλλά δεν απατήθηκε από τον εχθρό. Η γυνή εξαπατηθήσα έπεσε σε παράβαση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στο συνέστημα ή την εξαπάτηση και γι' αυτό η πνευματική αυθεντία δόθηκε στον άντρα. Και μετά την πτώση, ο Θεός έθεσε ρητά τη γυναίκα υπό την κυριαρχία του άντρα. Λέει στο Γένεση 3:16, «Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και τους πόνους της κυοφορίας σου». Με λύπες θα γεννάς παιδιά και στον άνδρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει. Επειδή έπεσε πιο κάτω με την πράξη της, ο Θεός είπε ο άνδρας θα σε εξουσιάζει. Και τώρα από εκεί άρχισε αυτή η κόντρα που στις μέρες μας έχει φουντώσει. Γιατί εσύ και όχι εγώ, εσύ ποιος είσαι να μου πεις τι να κάνω, από εκεί τώρα. Ενώ πιο πριν δεν υπήρχε θέμα. Δεν είχαν να χωρίσουν κάτι. Αλλά λέει σε αυτό θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει. 1 Πέτρου 3:5. Η Γραφή μας λέει μετά για την Σάρα, ούτως γάρ ποτέ και εάγια γυναίκες ελπίζουσε εις Θεόν εκόσμουν εαυτάς υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν. Ως Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ Κύριον αυτόν καλούσα. Τον αποκαλούσε Κύριο. Ποια γυναίκα σήμερα θα πει τον άντρα της Κύριε? Δεν το θέλω, γιατί σου λέει είναι υποτιμητικό. Τι Κύριος, εμένα με λες Κυρία? Ενώ, λέμε Κυρίες και Κύριοι, αλλά θέλω να πω, έτσι ένιωθε η Σάρα, ότι είναι ο Κύριος μου. Ο Κύριος μου, όχι ο Κύριος ο Θεός. Εις εγεννήθητε τέκνα αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μη δε μία πτώηση. Δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα, γιατί ήταν υποταγμένες κάτω από τους άνδρες τους και ήταν μια χαρά. Η γυναίκα αδερφή δεν δημιουργήθηκε για να οδηγεί τον άντρα, αλλά για να είναι βοηθός του, συμπληρωματική στη φύση, διατεταγμένη στην εξουσία. Λέγεται ότι, το έχω δει αυτό το ντοκιμαντέρ, λέγεται ότι ο Νίκολας Ροκφέλλερ σε συνέντευξη του δήλωσε τους λόγους που τα ιδρύματά τους στήριξαν την ισότητα των δύο φύλων και είπε ότι το κάναμε για δύο λόγους. Βέβαια, αυτό το ντοκιματέρ δεν αποδείχτηκε, γιατί το είπε κάποιος δικηγόρος ότι του το είπε και το διηγόταν αυτός. Αλλά ο Ροκφέλλερ είπε, όχι, εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα. Και να τα είπε δεν θα το παραδεχόταν. Όμως είναι αλήθεια ότι έδιναν για τεράστια ποσά για την ισότητα των δύο φύλων. Ο ένας, λέει ο λόγος, είναι γιατί ο μισός πληθυσμός δεν δούλευε, οι γυναίκες. Ήταν στα σπίτια. Δούλευαν οι άντρες. Πώς θα τους φορολογήσουμε τα κράτη? Ενώ όταν αναγκάσαμε τις γυναίκες να βγουν έξω να δουλέψουν, έπαιρνε να φορολογηθούν και παίρναμε χρήματα. Και πώς αναγκάσαν τις γυναίκες να βγουν έξω? Με το να δημιουργήσουν τα εργοστάσια πολλές συσκευές. Ψυγείο, να παγώνει τα πράγματα. Πλυντήριο, να στο τα πλένει έτοιμα τα πράγματα. Ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρικό σίδερο. Ναι, αλλά αυτά θέλουν λεφτά. Ο μισθός του άντρα δεν έφτανε. Βγες και στη γυναίκα έξω. Μην την πελιάζεις όλη μέρα σπίτι. να δουλέψεις, να φέρεις, να φτιάξεις το σπίτι σου να είναι πολύ ωραίο και να είσαι ευτυχισμένοι. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός, να βγουν οι γυναίκες έξω. Ο δεύτερος, τα παιδιά δεν θέλουν να είναι στο σπίτι, να μεγαλώνουν με τις αρχές τις χριστιανικές, με τη μητέρα και τον πατέρα. Να βγουν οι γυναίκες έξω, ποιος θα προσέχει τα παιδιά, τα σχολεία. Για να πούν μακριά, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος που ήταν διαμορφωμένο όπως το θέλουμε εμείς, λέει, και αποδυναμώνοντας έτσι την παραδοσιακή δομή της οικογένειας. Τα παιδιά τώρα τι ξέρουν από τον Κύριο, ενώ έξω, εντάξει, μπορεί να μην είναι καν πιστά, αλλά υπήρχαν οι αρχές από παππούδες και πιο πριν. Ξυπνά το πρωί το παιδάκι χαράματα, το καημένο που νηπιαγωγείο, προδημοτική, πληρώνει το κράτος. Κανένα πρόβλημα. Να φύγει από το σπίτι. Να μην μείνει. Η γυναίκα να βγει και αυτή έξω να δουλέψει και ο άντρας και να έρθει το απόγευμα. Μπορεί να μην σχολάσει ούτε η ώρα μία, να μείνει και όλο ημέρο και να έρθει το βράδυ κουρασμένο να κάνει ένα μπάνιο να κοιμηθεί. Να δει λίγη τηλεόραση και να κοιμηθεί. Ποιος το διδάσκει? Το σύστημα. Τι λέει το σύστημα? Ό,τι θέλουν από πάνω. Μα το Υπουργείο αυτά λέει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά. Αυτές είναι οδηγίες. Τι να κάνουμε? Ισότητα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τα θηλυκά ενστίχτα, όταν δεν περιορίζονται από την αρσενική εξουσία, έχουν κανονικοποιήσει τη συναισθηματική θεολογία ή την επιβεβαίωση ατόμων με το ίδιο φύλο. Είναι πολύ πιο ελαστικές οι γυναίκες σε αυτό. Δεν πειράζει, εντάξει, μην ενοχλούμε. Την ηθική με επίκεντρο το θύμα. Ενώ ο Θεός είναι δίκαιος, σου λέει αφού την έπαθε, ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Έστω κι αν έκανε αδικία. Και ένα θεραπευτικό Ευαγγέλιο που δίνει προτεραιότητα στην άνεση εναντί της μετάνοιας. Αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Θα τα όλα τα ξεπάσει. Έλα, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να μετανοήσεις για κάτι που έκανες. Γιατί ο Θεός είναι καλός. Έτσι μπαίνει, αδερφοί, ο εχθρός μέσα από τα συναισθήματα και φέρνει και κάνει μια εκκλησία ανούσια στο τέλος. Και η εκκλησία δεν έγινε μαλακή επειδή οι άνθρωποι έγιναν ξαφνικά πιο αμαρτωλοί. Έγινε μαλακή γιατί σιγά σιγά η ανδρική εξουσία που ο Θεός έβαλε εκτοπίστηκε. Από τι? Από τη γυναικεία συναισθηματική κυριαρχία. Ενώ η αρσενική φύση είναι σχεδιασμένη για ηγεσία, για κυριαρχία, για αποστολή. Από τη γέννηση και μετά οι άντρες βλέπουμε πώς απεικονίζονται. Οι εμπνευστές, οι οικοδόμοι, οι πολεμιστές, οι ηγέτες, οι προμηθευτές. Αυτός ήταν ο ρόλος τους. Και έπρεπε να παραμείνει έτσι. Και όπως είπαμε, ο Αδάμ θεωρήθηκε υπεύθυνος για την πτώση. Γιατί αυτός ήταν ο ηγέτης. Αυτός οφείλε να κρατήσει τη γυναίκα του σε τάξη. Και το μοτίβο είναι συνεπές. Οι άντρες είναι φτιαγμένοι να κινούνται προς τα έξω, στον κόσμο, να βάζουν τάξη, να ασκούν εξουσία, να δημιουργούν κληρονομιά. 1 Κορινθίους 16-13. Προστάζει η γραφή τους άντρες, «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Αγρυπνείτε δηλαδή, στέκεστε στην πίστη, ανδρίζεστε, κρατεώνεστε. Δεν λέει στους άντρες να γίνουν πιο ήπιοι, πιο παθητικοί, πιο ευαίσθητοι συναισθηματικά. Έχουν εντολή να είναι δυνατοί, να είναι θαραλέοι, να είναι πειθαρχημένοι και να είναι εξουσιαστικοί. Χρειάζεται εξουσία, αδερφοί, με την καλή έννοια εξουσία. Μου κάνει εντύπωση που είπε του Αβραάμ, που τον ευλόγησε τόσο πολύ τον Αβραάμ, έτσι, ο πατέρας της πίστης. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος, ένας παππούς. Του λέει, ξέρω ότι όταν πεθάνεις, επειδή δίδαξες τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, όλους, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, αυτοί θα συνεχίσουν να τηρούν αυτά που τους δίδαξες. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον Θεό. Μπορεί εσύ να είσαι ο πιο άγιος ή πιο άγια γυναίκα. Έφυγες από αυτήν τη ζωή και να αφήνεις τίποτα πίσω, σπέρμα, ίχνος. Η γιαγιά ήταν καλή, αλλά δεν κάνουμε τίποτα από ό,τι μας έλεγε. Αν μας έλεγε, αυτή ήταν πιστή, εγώ δεν είμαι πιστός. Καταφέρνεις να επηρεάσεις το σπέρμα σου, τους απόγονους σου και να ακολουθήσουν το πιστεύω σου. Εκεί έχεις πετύχει. Αν δεν καταφέρεις να το κάνεις αυτό, δεν κάνεις τίποτα. Έσωσες μόνο την ψυχή σου. Ενώ ο Θεός είδε τον Αβραάμ στην προέκταση ότι θα τηρήσουν γιατί σέβονταν βαθιά. Γιατί ήταν άντρας με εξουσία. Δεν ήταν τα πλούτη του και οι σκλάβοι που είχε κλπ. Ήταν ότι ο λόγος του είχε πέρασει. Γιατί ήταν άνθρωπος, ήξερε ότι είναι από τον Θεό. Το σέβονταν. Όταν πήγε να θάψει τη Σάρα και ήθελε το τάφον εκεί στο σπήλαιο Μαχπελάχ και λέει να πληρώσουν ότι όχι, δεν να πληρώσει. Δικό σου είναι, πάρ' το όλο. Δεν θέλω τίποτα, είπε ο άνθρωπο. Ο Αβραάμ ήταν μεγάλο. Όχι, λέει, θα πληρώσω και πλήρωσα ακριβώ όσα ήταν. Μια σήμη. Δεχτώ μεταξύ εμπόρων. Δεν καταδεχότανε. Ήταν δηλαδή ο λόγο του, πατούσε και φοβόντουσαν οι άλλοι. Γιατί ήταν ο άνθρωπο του Θεού. Η εξουσία που λέμε, η εξουσία δεν είναι να την εκμεταλλευτεί και να εκμεταλλεύεσαι του άλλου. Είχε εξουσία να μην πληρώνει τίποτα. Όχι, λέει, θα πληρώσω ακριβώς όσο είναι. Και η γραφή επιβεβαιώνει επανειλημμένα το γυναικείο ρόλο του γάμου, της τεκνοποίησης, της διαχείρισης του νοικοκυριού, όχι ως πολιτιστικό ατύχημα, μάνα μου οι καημένες οι γυναίκες τι πάθανε και κλειστήκανε στα σπίτια, ήταν το σχέδιο του Θεού. Λέει στην 1 Τιμοθέου 5:14. Θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να γεννούν παιδιά, να γίνονται οικοδέσποινες, να μην δίνουν καμία αφορμή στους αντίθετους για κακολογία. Και ένα ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες 31, εκεί που μιλάει για την γυναίκα, πώς πρέπει να είναι η γυναίκα της γραφής, λέει «Επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν, ο άνδρας της και την επαινεί». Αυτή τώρα η γυναίκα είναι κατώτερη από τους άντρες, να σε μακαρίζουν και να σε παίρνουν, να στέκεται ο άντρας στην πύλη και να λέει: τι ωραία γυναίκα σου, τι καλή γυναίκα. Άξια. Λέει: επαγγελματίζει στη διακυβέρνηση του σπιτιού της. Ψωμί οκνηρία δεν τρώει. Τους έχει όλα διπλά, τα σκεπάσματα, τα πάντα, όλα. Δηλαδή είναι βασίλισσα μέσα στο σπίτι της. Γιατί οι γυναίκες έχουν σχεδιαστεί για φροντίδα, για συναισθηματική σύνδεση, για την ανατροφή των παιδιών. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Είναι πολύτιμο. Άστε τώρα με το σύστημα που βγαίνουν, όπως είπαμε, οι γυναίκες έξω και δεν βλέπουν τα παιδιά τους και τα προσέχει μια κοπέλα από την Ασία, αν δεν είναι πάνε στο σχολείο. Και δεν μαθαίνουν ούτε να μιλούν ούτε να ξέρουν και τα βλέπουν οι γονείς το Σαββατοκυριακό, αν τα δουν. Αυτό δεν είναι μικρό έργο, λέω, είναι θεμελιώδες. Ο ίδιος ο πολιτισμός εξαρτάται από αυτό, να μεγαλώνουν τα παιδιά με τις μητέρες τους σωστά. Προσέξτε, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού καταδικάζει την θηλυκοποίηση των ανδρών. Ενώ η Γραφή τιμά τις γυναικείες αρετές, τις γυναίκες, δεν επαινεί καθόλου τη γυναικεία συμπεριφορά στους άνδρες. Στην πραγματικότητα καταδικάζει ρητά την ανδρική μαλακότητα, μαλθακότητα. Γιατί φεύγει ο άντρας από το ρόλο του, από αυτό που ο Θεός τον έχει βάλει. 1 Κορινθίους 6:9. Ιουκ είδατε ότι άδικη Θεού βασιλείαν ουκ κληρονομήσουσιν, μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε δωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε. Το μαλακή είναι άντρες, μαλακή με φιλιππρεπή συμπεριφορά, που βλέπετε αυτό που, σαν γυναίκες. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Και η Ιερεμίας 50:37 περιγράφει ακόμη ο Κύριος και την εθνική κρίση με όρους ανδρών που χάνουν το ανδρικό θάρρος που ο Θεός απαιτεί να έχουν. Λέει: μάχερ ενάντια στα λογά τους και ενάντια στις αμαξές τους. Και ενάντια σε ολόκληρο το σύμμιχτο λαό που είναι ανάμεσά της. Και θα είναι σαν γυναίκες. Μάχερ ενάντια στους θησαυρούς της και θα διαρπαχθούν. Δηλαδή, κατάντησαν σαν γυναίκες. Ήταν γυναικούλες οι άντρες που έπρεπε να ήταν άντρες. Ισαΐας 19:16. Κατά την ημέρα εκείνη οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου των δυνάμεων που σύεται, το οποίο σύε πάνω τους. Βλέπετε, κάνει αυτή τη μεταφορά για να δείξει τους ρόλους ότι χάνει ο άνδρας από εκεί που τον έβαλε ο Κύριος και είναι στο συναισθηματικό, στο αδύνατο σκεύος. Απεικονίζονται δηλαδή σαν επέσχυντες συνέπειες της εξέγερσης εναντίον του Θεού, γιατί πιο πριν είχαν πάει ενάντια στον Κύριο και λέει: πώς θα είσαστε. Δηλαδή η αδυναμία, η παθητικότητα, ο φόβος, η απώλεια της αντρικής δύναμης. Επομένως, αδερφοί, μιλάμε τώρα έτσι, όχι για την τοπική μας εκκλησία, αλλά οι άντρες δεν φεύγουν από την εκκλησία επειδή μισούν τον Θεό ή δεν αγαπούν τον Θεό, απλά επειδή η εκκλησία εγκατέλειψε την αρενοπότητα. Αυτό που ο Θεός έχει θέσει σαν βάσης μέσα στο σώμα του. Όταν λένε στους άντρες ότι η δύναμή τους είναι επικίνδυνη, ότι η ηγεσία τους είναι καταπιεστική και η εξουσία τους είναι καταχρηστική εξορισμού, σταματούν να βλέπουν την Εκκλησία ως τόπο σκοπού που έχουν να κάνω. Σου λέει τι κάνω εδώ. Και η Εκκλησία γίνεται συναισθηματικά καθοδηγούμενη, αποφεύγει τις συγκρούσεις, επικεντρώνεται στην άνεση και έτσι οι άντρες αποδεσμεύονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότερες εκκλησίες σήμερα κυριαρχούνται από γυναίκες. Όχι επειδή οι γυναίκες είναι πιο πνευματικές, αλλά επειδή η σύγχρονη εκκλησιαστική κουλτούρα είναι δομημένη από γυναίκειες, κοινωνικές, συναισθηματικές προτεραιότητες. Και αυτό αρέσει σε αυτό το φύλο. Ξέρετε, τα σύγχρονα χριστιανικά κινήματα των ανδρών, με κυριότερο τους Promise Keepers, φύλακες των υποσχέσεων, αυτοί ιδρύθηκαν περίπου το 1990, πριν ας πούμε 35-40 χρόνια, εμφανίστηκαν ως απάντηση στην κρίση ταυτότητας του σύγχρονου άνδρα και στην αίσθηση ότι η Εκκλησία έχει θηλυκοποιηθεί. Και έκατσαν άντρες και είπαν, μα τι γίνεται, θα το αφήσουμε αυτό να μπει έτσι να διαλύσει τις εκκλησίες. Και η στρατηγική τους για την αποκατάσταση του παραδοσιακού προτύπου βασίστηκε σε κάποιους πυλώνες. Δεν είπαν θα μπούμε μέσα και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε γιατί είμαστε άντρες. Επανέφερα μια ήπια πατριαρχία. Όχι την αυταρχική πατριαρχία, το soft πατριαρχή. Κάλεσαν τους άντρες να σταματήσουν να είναι παθητικοί στο σπίτι. Να έρθεις από τη δουλειά, να κάτσεις, να ανοίξεις την εφημερίδα, την τηλεόραση και να μην σε ενδιαφέρει, να τσίριζουν τα παιδιά, η γυναίκα να φωνάζει και εσύ λες, ακούστε τη μητέρα σας. Όχι, να διεκδικήσουν ξανά το ρόλο του πνευματικού αρχηγού της οικογένειας. Δηλαδή, η ανδρική κυριαρχία επαναπροσδιορίστηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Όπως ο κύριος Έλληνα είναι ο άντρας μέσα στο σπίτι του, ο αιρέας του σπιτιού του. Γιατί ο άντρας οφείλει να ηγείται προστατεύοντας, παρέχοντας υλικά αγαθά, που λέμε είναι ο φέρτης, και θυσιάζοντας τα θέλω του για τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και κάποια κινήματα προσπάθησαν να διαχωρίσουν τη χριστιανική ανδρική ταυτότητα από την κοσμική. Δηλαδή δίδαξαν ότι η αρωνοπότητα από μόνη της δεν είναι κακή. Είναι ένας βιβλικός σχεδιασμός που όταν υποτάσσεται στο Θεό χτίζει κοινωνίες, δεν τις καταστρέφει. Και αυτοί οι Promise Keepers, οι φύλακες των υποσχέσεων, έδιναν κάποιες υποσχέσεις που είναι πρακτικό της ζωής δηλαδή και πνευματικό. Και αυτόν το συμβόλαιο καλείται να τηρήσει ένας άνδρας για να αποκαταστήσει την παραδοσιακή βιβλική του ταυτότητα. Δηλαδή, έλεγανε δέσμευση στη λατρεία, προσευχή, υπακοή στο λόγο του Θεού. Ένα. Επιδίωξη στενών φιλικών σχέσεων με άλλους άνδρες που θα δίνανε λόγο. Ξέρεις, περνάω αυτό. Τι λες, να είχαν δηλαδή καλούς φίλους, αδερφούς, για να παραμείνει ο άλλος πιστός. Πρακτική άσκηση πνευματικής, ηθικής, σεξουαλικής αγνότητας. Οικοδόμηση της οικογένειας μέσω της αγάπης, της προστασίας των βιβλικών αξιών. Ενεργό στήριξη της αποστολής της τοπικής εκκλησίας. Προσευχή για τον ποιμένα, προσφορά χρόνου και πόρων. Δηλαδή βάλανε τον ελεύθερο χρόνο τους, το ξόδευαν για αυτό το πράγμα και βέβαια υπακοή στη μεγάλη εντολή, στην αγάπη και τη μεγάλη αποστολή, στον Ευαγγελισμό. Και η εφαρμογή αυτή, η αδερφή των υποσχέσεων, είχε βαθύν αντίκτυπο στη δομή και στη δυναμική του γάμου και λειτουργήσε σαν θεραπεία για την κρίση των οικογενειών. Γιατί ο άντρας δεν καλείται να είναι ένας σκληρός δικτάτορας, αλλά ένας servant leader, ένας ηγέτης, υπηρέτης. Οφείλει να αγαπά τη σύζυγό του θυσιαστικά, όπως είδαμε στο εδάφιο, όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Και αυτό μείωσε την ενδοοικογενειακή αυθαιρεσία και έφερε πολλούς άνδρες στο σπίτι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μέσα στο σπίτι τους. Δηλαδή, να βοηθήσουν και ανακουφίστηκαν έτσι και οι γυναίκες από το βάρος της αποκλειστικής διαχείρισης. Οι άνδρες δεν δεσμεύονταν να αποφύγουν εντελώς πορνογραφία ή σεξουαλική απιστία, εξωσυζυγική δηλαδή, και αυτό το γεγονός ότι έπρεπε να δίνουν αναφορά σε άλλους άνδρες για τις σκέψεις, τις πράξεις τους, μείωσε κατακόρυφα τις πιθανότητες διάλυσης του σπιτιού τους, του γάμου τους, λόγω απιστίας. Και οι κοινωνιολόγοι που μελέτησαν το φαινόμενο της ήπιας πατριαρχίας διαπίστωσαν ότι η μείωση των διαζυγίων δεν οφειλόταν απλά και μόνο στη δογματική απαγόρευση, οφειλόταν σε πρακτικές αλλαγές συμπεριφοράς. Και βγάλανε στατιστικές ότι οι σύζυγοι των ανδρών αυτών δήλωναν σε ποσοστό 86% πιο ευτυχισμένες στο γάμο τους, καθώς οι άνδρες επέστρεφαν νωρίς στο σπίτι, περιόριζαν την εργασιομανία και αφιέρωναν ποιοτικό χρόνο στην οικογένεια. Και ο Θεός σχεδίασε τους άνδρες να, όπως είπαμε, να ηγούνται, να κατακτούν, να κτίζουν, να παρέχουν, να προστατεύουν, να εδραιώνουν την κυριαρχία. Ενώ παράλληλα σχεδίασε τις γυναίκες να τρέφουν, να διαπαιδαγωγούν, να υποστηρίζουν, να αντέχουν τη ζωή, να φροντίζουν το σπίτι, να ανταποκρίνονται στην ανδρική ηγεσία. Αυτό το σχέδιο, αδερφοί, δεν είναι ξεπερασμένο, είναι αιώνιο. Η βιβλική αρενοπότητα δεν είναι κακοποίηση. Είναι πειθαρχημένη δύναμη. Είναι αρχή υπό λογοδοσία. Είναι ηγεσία υπό το Θεό. Ο Θεός τα έχει βάλει έτσι. Και μέχρι η Εκκλησία να σταματήσει να ζητά συγγνώμη για την αρενοπότητα και να αρχίσει να διδάσκει τους άνδρες, να γίνουν ξανά δυνατοί, θα συνεχίσει να τους χάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Δεν είναι το πρόβλημα η αρενοπότητα. Το πρόβλημα είναι ότι μια εκκλησία νιώθει άβολα με αυτό. Εάν διορθωθεί, το σώμα του Κυρίου θα είναι πολύ όμορφο και πολύ ισορροπημένο. Για σκεφτείτε το πρότυπο να βλέπετε ένα σπίτι από μακριά, ίσως μέσα από τους τοίχους, Να έρχεται ο άντρας από τη δουλειά, να αγκαλιάζει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, να κάθονται μαζί, να προσευχηθούν, να φάνε, να μιλήσουν, να πάνε βόλτα, να ξοδέψουν χρόνο μαζί, να προσευχηθούν ξανά μαζί πριν κοιμηθούν τα παιδιά. Ποια γυναίκα δεν το θέλει αυτό? Γιατί δηλαδή να είναι δύο ξένοι, να τρέχουν έξω, γιατί πρέπει να πληρώσουμε πολλούς λογαριασμούς.

0: δούλεψε δεύτερη δουλειά για να προλάβεις να πληρώσεις και δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια. Τα παιδιά ζουν μόνα τους. Με τα κινητά στο χέρι, σε μια οθόνη, έγιναν 12-13 χρόνια, τα χάσες. Δεν μπορούσαν να τους επιβληθείς, γιατί δεν έχουν αρχές πια. Δεν έχουν υπακοή, δεν έμαθαν. Βλέπω εγώ από τα παιδιά μου. Ως που ήταν μικρούλια, τα αγκάλιαζα, μιλούσαν και μετά στα 11-12 σου γυρίζουν την πλάτη. Άντε τώρα, θα πάω με τους φίλους μου. Είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να προετοιμαστεί το σπίτι, ακόμα και για την περίοδο της εφηβείας που θα έρθει αργότερα. Μπορεί να περιμένεις τότε. Αν περιμένεις τότε να ελέγξεις τα παιδιά σου, έχασες το παιχνίδι. Ναι, ο κύριος φυλάει, αλλά γονείς, πατέρες, μητέρες πρέπει να δουλέψουν από πριν. Και οι εκκλησίες οι ίδιες, αδερφοί. Αν όταν δεχθούμε τους όρους που ο Θεός έχει βάλει μέσα στο λόγο του και παίξουμε σωστά τους ρόλους μας, ο Κύριος ευλογήσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, Άγιε Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Φύλαξε μας ως σώμα, Κύριε μας, ως τοπική εκκλησία, αλλά και όποιος άλλος ακούσει, Κύριε, αυτό το μήνυμα, να είμαστε εκπαιδευμένοι, Κύριε μας, και υποταγμένοι στο θέλημά Σου. Αν έχουμε γεννηθεί άνδρες, να παίξουμε σωστά το ρόλο μας ως άνδρες, Κύριε. Αν γυναίκες, το ίδιο, Χριστέ μας, Άγιε. Δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτε. Εσύ με τη σοφία Σου, Θεέ μας, έπλασες τα δύο φύλλα και ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργούν και πώς πρέπει να λειτουργούν οι σου μας. Αμήν, Χριστέ μας, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του. Αμήν. Ο οποίος λόγος μας οδηγεί, αδερφοί, για να ζήσουμε τη ζωή που Εκείνος θέλει να ζήσουμε. Χωρίς το Λόγο του Κυρίου δεν θα ξέρουμε σχεδόν τίποτα το πώς να ζούμε. Αμήν. Ο Κύριος μας έχει δώσει λοιπόν τον Άγιο Λόγο Του. Και θα πρέπει να ξέρουμε λίγο πολύ, αδερφοί, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που ζούσαν οι Άγιοι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη σε σχέση με το φρόνημα και τη ζωή, τον τρόπο της ζωής που ζούμε σήμερα εμείς σαν άνθρωποι του δυτικού κόσμου. Υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γαλουχηθεί μέσα σε ένα άλλο τρόπο ζωής και σε μια άλλη σχέση με τον, με το Θεό. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα από τους, όλες αυτές τις δασκαλίες των φιλοσόφων, όλη αυτή την κατάσταση και την οτροπία του δυτικού κόσμου και ζούμε μέσα σε αυτό, μέσα στον ορθολογισμό, ιδιαίτερα στις μέρες μας, αλλά ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να επιστρέψουμε, να δούμε το πώς ζούσαν, το πώς ενεργούσαν οι άνθρωποι του Θεού, ώστε και εμείς σαν παιδιά του Θεού να ζήσουμε έτσι όπως Εκείνος θέλει και να πάρουμε τις ευλογίες που Εκείνος θέλει μέσα στη ζωή μας. Έχουμε μάθει να τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Έχουμε μάθει να ξυπνάμε το πρωί και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Νομίζουμε ότι όλα θα τα περάσουμε μέσα από το μυαλό μας, μέσα από τη λογική μας, μέσα από τη δύναμή μας και θα τα καταφέρουμε. Έτσι ζει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Όλος ο κόσμος, ο δυτικός κόσμος. Τα παιδιά του Θεού όμως, αδερφοί, δεν ζούσαν έτσι. Αμήν. Δεν ζούσαν έτσι. Ζητούσαν την ευλογία του Θεού. Και για αυτή την ευλογία θα μιλήσουμε σήμερα. Το πώς, αδερφοί, να θέλουμε ο Θεός να μας μάθει να ευλογούμε. Να ευλογούμε ο ένας τον άλλον. Να ευλογούμε πρώτα απ' όλα μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας, στην ευρύτερη μετά οικογένεια που είναι η Εκκλησία. Θα δούμε τη δύναμη που έχει ο Λόγος ως προς το τι θα συμβεί στα μέλλοντα. Και ο Κύριος θέλει να μας το ανοίξει όλο αυτό λίγο, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας. Γιατί, αδερφοί, σιγά σιγά είναι, ξέρετε, είναι κρίμα μετά από χρόνια να ανακαλύπτεις τα λάθη σου και να μην τα έχεις συνειδητοποιήσει πιο πριν, ώστε να αλλάξουν πράγματα στη ζωή σου, να αλλάξουν πράγματα στα παιδιά σου, να αλλάξουν πράγματα στην οικογένειά σου, να αλλάξουν πράγματα στα αδέρφια σου, στις σχέσεις που έχεις. Ο Κύριος στους αριθμούς, στο 6:22, μιλάει στο Μωυσή και λέει, το πούμε διατάζει, μιλάει στο Μωυσή και λέει, λάλησον προς τον Ααρών και προς τους Ιούς αυτού λέγον, ούτω θέλετε ευλογή τους Ιούς Ισραήλ λέγοντες προς αυτούς. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη. Λέει ο Μωυσής να πει στο λαό Ισραήλ να ευλογούν ο ένας τον άλλον. Να ευλογεί ο ένας τον άλλον. Πότε εξήλθε ευλογία από τα χείλη μας τελευταίο καιρό? Σε κάποιον από την οικογένειά μας ή μέσα στην Εκκλησία. Αδερφέ μου, σε ευλογώ. Ζούσαν με αυτό. Και θέλουσιν, λέει, επιθέσει το όνομά μου επί τους Ιούς Ισραήλ και εγώ θέλω ευλογήσει αυτούς.
2: Θέλουμε την ευλογία του Θεού.
3: Αμήν.
1: Εκεί που λέει ο Κύριος να σε ευλογήσει, να επιλάψει και να υψώσει. Ο Κύριος. Είναι ο Γιάχβε. Και είναι μια λεπτομέρεια. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει στο 27 και θέλουσι επιθέσει το όνομά μου. Δηλαδή, στην ουσία έλεγαν ο Γιάχβε να σε ευλογήσει. Το όνομα του Θεού. Το όνομα της Διαθήκης του Θεού. Ο Γιάχβε να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Γιάχβε να υψώσει το πρόσωπο αυτού. Δεν χρησιμοποιεί ένα τίτλο, χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού. Το ίδιο και εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι το όνομα? Το υπερπάνω όνομα. Γιάχβε Οσία. Γιαχωσία. Ιησούς. Ο Ιησούς να σε ευλογήσει. Ο Ιησούς να επιλάμψει. Ο Ιησούς να υψώσει το πρόσωπο αυτό επί σε και να σου δώσει ειρήνη. Μέχρι σήμερα χαιρετιόνται με το σαλόμ. Ειρήνη, να έχεις ειρήνη. Θέλουμε την ευλογία του Θεού. Θέλουμε την ευλογία του Θεού στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, στα αδέρφια μας. Ο Ιησούς, λοιπόν, πρέπει να βάλουμε το όνομα του Ιησού στο στόμα μας και την ευλογία του Κυρίου. Σε ποιους? Ποιους πρέπει να ευλογούμε? Είπαμε την οικογένειά μας, είπαμε τα αδέρφια μας, ευλογούμε τους φίλους μας. Αμήν. Μέχρι πού θα φτάσει η ευλογία μας? Μέχρι για τους εχθρούς μας. Αυτό λέει στην Καινή Διαθήκη. Και αυτό θέλω να διαβάσουμε που είναι το επόμενο. Ακούστε τι λέει προς Ρωμαίους. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Μα είναι εχθρός μου. Είναι ένα όπλο η ευλογία. Είναι ένα όπλο του φωτός, του Κυρίου, αδελφοί. Που ο Θεός θέλει να το χρησιμοποιούμε. Ο Κύριος έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, με το λόγο του. Κάπου άσχετα, κάπου άκουγα μια συνέντευξη κάποιου και μίλαγε γενικά και έλεγε για τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί, λέει, έχουν ένα όπλο και αυτό είναι ο λόγος. Ο λόγος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φιλόσοφος και τα χίλια δυο και αναγνώριζε τη δύναμη που υπάρχει μέσα στους χριστιανούς. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι μια φοβερή δύναμη που ο διάβολος δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Δεν θα ευλογούμε μόνο τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας. Θα ευλογούμε όλο τον κόσμο. Μα δεν έχει μα. Ο Κύριος αυτό έκανε. Χαίρετε με τα χαιρόντων, κλαίετε με τα κλαιόντα. Δηλαδή, αν ο εχθρός σου κλαίει, εσύ τι θα κάνεις? Θα χαίρεσαι με τη συμφορά του άλλου? Όχι. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα μεταξύ μας. Μην υψηλοφρονείτε, μην φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους. Μηδένα, εις μηδένα μην ανταποδείτε κακόν αντί κακού. Προνοείτε, ακούστε τι λέει, τα καλά ενώπιον των αδερφών σου, πάντων των ανθρώπων. Να προνοείς τα καλά. Ζούμε με αυτό? Πέστε μου. Πώς ζούμε μέσα στις σκέψεις μας? Με τον κακό γείτονά μας, με το κακό αφεντικό μας, με τον τεμπέλη των υπαλληλών μας, με τη δύσκολη γυναίκα μας, με το δύσκολο άντρα μας, με το ατίθασο παιδί μας. Α, εσύ θα γίνεις αλήτης. Προνοούμε, θα πρέπει να προνοούμε, λέει, τα καλά, γιατί το να ευλογείς ακόμα και αυτούς που σε καταρώνται, που ξεκινάει, μέσα από την καρδιά. Μέσα από την καρδιά βγαίνουν τα πάντα. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς η καρδιά μας είναι καθαρή, και το λέει μέσα, δεν θα το διαβάσω σήμερα, αλλά λέει ποιος άνθρωπος θα κληρονομήσει ευλογία, αυτός λέει που έχει καθαρή καρδιά, λέει μέσα. Καθαρή καρδιά. Γιατί όταν ευλογείς θα δούμε ότι όλο αυτό επιστρέφει σε σένα. Επιστρέφει σε σένα. Καθώς ευλογείς. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Εάν σπέρνεις ευλογία θα θερίσεις ευλογία. Αν σπείρεις κατάρα θα θερίσεις κατάρα. Αλλά είναι φοβερό το να μάθουμε και να ζούμε ένα μικρό εδάφιο, μισό εδάφιο είναι, αυτή τη φρασούλα που λέει προνοείται τα καλά πάντων των ανθρώπων. Αυτός ο δύσκολος, ο δύσμυρος, ο πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, που κάνει, που κάνει, που κάνει, που κάνει, ο υπουργός, ο τάδε που κάνει, που κάνει εκείνο, ή ο άλλος, ή βάλε όποιον θέλεις, άνθρωπο πάνω στο πρόσωπο της γης, δεν θα σκέφτεσαι το αρνητικό. Θα δεις πώς θα καταστραφεί η Ελλάδα με αυτόν, λένε ορισμένοι. Προνοούμε, πρέπει να προνοούμε τα καλά. Θέλει ο Θεός να ζούμε με αυτό. Ή δυνατόν όσο το αφημώνει να ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων, να μην εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο στην οργή κτλ. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτό. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράττον ταύτα, θέλεις σωρεύσει άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού. Δηλαδή θα ντραπεί ο άνθρωπος. Θα ντραπεί, θα κοκκινήσει από εσχήνη, γιατί θα καταλάβει τη δικιά του μικρότητα, σαρκικότητα, κακία μέσα του σε σχέση με σένα. Πώς ζούμε έτσι σαν χριστιανοί, ζούμε με αυτόν τον τρόπο? Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακό. Βλέπετε ότι η ευλογία, αδελφοί, και το δούμε παρακάτω, δεν περιορίζεται μόνο στο στόμα. Με κάποιο τρόπο μπορείς να πεις σε ευλογώ, εχθρέ μου. Αλλά τι κάνει, εισέρχεται μέσα στην καρδιά, αναπτύσσεται μέσα στο νου, προνοείς τα καλά και μετά επεκτείνεται και στα έργα για να έρθει η ευλογία. Ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε φορείς ευλογίας για όλο τον κόσμο. Δεν είναι ένα θαυμάσιο θεάρεστο έργο αυτό? Να μην νομίζεις ότι ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να πάρεις, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό που επιθυμούν είναι να πάρουν, να λάβουν για τον εαυτό τους, να γεμίσουν τις τσέπες τους, την περιουσία τους, να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, άντε και για την οικογένειά τους, τέλος πάντων. Πήρε κανένας τίποτα? Κέρδισε κανένας τίποτα τελικά? Όχι. Ο Κύριος δεν μας κάλεσε, αδερφοί, για να λάβουμε, να πάρουμε, να συσσωρεύσουμε. Μας κάλεσε να ευλογήσουμε. Αμήν. Για φαντάσου λίγο, δες το σαν εικόνα, έτσι, γεννιέσαι. Ο Θεός επιτρέπει και έρχεσαι στο πρόσωπο της γης. Γιατί ο Θεός επέτρεψε να υπάρχεις σε αυτόν εδώ τον κόσμο? Για πέστε μου, για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε να υπάρχουμε? Για να τσακωνόμαστε, για να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε, για ποιο λόγο? Για να δώσουμε κάτι, για να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να προσφέρουμε, όπως ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήρθε για να πάρει, ήρθε να προσφέρει. Οι μαθητές, μετά που τους κάλεσε ο Κύριος, όλη η ζωή τους ήταν μια προσφορά, μια θυσία ζωντανή για τον Κύριο και για τους ανθρώπους. Λέει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Το ίδιο και ο Χριστός. Αγάπησε τον κόσμο. Και δεν μπορείς κάποιος που αγαπάει τον κόσμο να καταράτει. Να θέλει το κακό, να σκέφτεται το αρνητικό. Αλλά τι να σκέφτεται? την ευλογία. Αμήν. Και να προσεύχεται ο ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος να γίνει καλύτερος. Αμήν. Πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στις φυλακές, αλλά δεν ξέρουμε γιατί μπήκαν. Και το τι έζησαν. Τι τους οδήγησε. Άλλοι λένε είναι άξιοι θανάτου. Μα και ο ληστής πάνω στο σταυρό ήταν άξιος θανάτου. Όμως ο Κύριος τον ευλόγησε. Είδε τη μετάνοιά του. Αμήν, τον ευλόγησε. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο. Αυτή η ευλογία τώρα, αδελφοί, όπως είπα πριν, γυρνάει σε σένα. Διαβάζω στην Α Πέτρου στο 3:8. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες. Ομόφρονες, δεν έχουμε το ίδιο φρόνημα. Αυτό θα πρέπει να είναι το φρόνημά μας. Η ευλογία. Η προσφορά. Δεν ήρθαμε στην Εκκλησία για να λάβουμε. Ήρθαμε να προσφέρουμε όλοι μας. Συμπαθείς. Να μην είσαι αντιπαθητικός τύπος. Φιλάδελφοι, να αγαπάμε ένας τον άλλον. Έσπλαχνοι. Τα σπλάχνα μας να είναι γεμάτα από αγάπη. Φιλόφρονες. Και λέει, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες. Επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλείτε για να κληρονομήσετε ευλογία. Ακούστε τι λέει. Τι να κάνουμε, να μην λιδωρούμε, να μην δίνουμε κακό, αλλά να ευλογούμε, γιατί γι' αυτό καλεστήκαμε. Για να κληρονομήσουμε ευλογία. Γι' αυτό μας γέννησε ο Θεός. Για να ευλογηθούμε. Και να ευλογήσουμε. Ό,τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο, αδερφοί, ό,τι κακομοιριά υπάρχει, ό,τι πείνα υπάρχει, είναι εξαιτίας αυτού, ότι οι άνθρωποι τελικά δεν κατάλαβαν για ποιο σκοπό ήρθαν στο πρόσωπο της γης. Αυτοκράτορες, κοσμοκράτορες, έκαναν 1000 πράγματα για να επεκτείνουν τις βασιλείες τους. Μέχρι σήμερα, ένα 10% του πληθυσμού κρατάει το 90% του πλούτου το πρόσωπο της γης. Στην Ουκρανία αγοράζει Μοσάντο, λέει, εκτάσεις. Τους δίνουν όπλα, τους παίρνουν τη γη. Γιατί είναι η χώρα που μπορεί να θρέψει όλη την Ευρώπη με σιτηρά. Η Μοσάντο ξέρει τι κάνει. Τι κάνει. Τι προετοιμάζουν. Τι προετοιμάζουν. Αυτά είναι τα πονηρά μυαλά. Αυτά είναι τα μυαλά του Αντίχριστου. Όμως τα παιδιά του Θεού, παρόλο τις αντικσότητες, όπου και αν βρέθηκαν, βλέπουμε παραδείγματα μέσα στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ, οι τρεις πέδες, ο Εζεκίηλ, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν μέσα στην αιχμαλωσία, ήταν άνθρωποι του Θεού, ο Θεός τους άφησε ποτέ. Ποτέ. Και ένα άλλο, υπάρχει κάποια αυτοκρατορία, παγκόσμια αυτοκρατορία που έζησε για πάντα ή κατέρευσαν όλα. Όλα κατέρευσαν. Ποιος θα κάνει αυτά. Όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει να μας διδάξουν το πώς πρέπει να φερόμαστε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ευλογούμε. Θυμάμαι την περίπτωση του Δανιήλ. Ήταν ένα Ναβουχοδονόσορας που είδε αυτή την όραση με το δέντρο που κόπηκε και ήταν εκστατικός ο Δανιήλ καθώς άκουγε το όνειρο που του έλεγε ο Ναβουχοδονόσορας για να το ερμηνεύσει. Λέει, αυτό που είδες βασιλιά μου, να έρθει στους εχθρούς σου. Όχι σε σένα. Σε ποιον μίλαγε. Στον Ναβουχοδονόσορα. Στον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος ήταν φοβερός και τρομερός. Για 7 χρόνια ο Θεός επέτρεψε να γίνει σαν το ζώο. Μεγαλώσαν τα νύχια του, έγινε άγριος, έτρωγε μόνο χόρτα. Γιατί? Για να τον ταπεινώσει ο Θεός από την υπερηφάνεια του. Κι όμως ο Δανιήλ, πριν να γίνουν όλα αυτά, τι έκανε? Ακόμα και στον Ναβουχοδονόσορα. Τον καταριότανε ή τον ευλογούσε? Δεν υπάρχει μια εξουσία ή μία από Θεού. Και εμείς θα πρέπει να σεβόμαστε την εξουσία. Είτε αυτός είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι ό,τι είναι αυτό. Ο Θεός το επέτρεψε. Ο Θεός το επέτρεψε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να ευλογούμε. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσεις, ψήφισε αυτό που νομίζεις. Αλλά σαν παιδιά του Θεού δεν είμαστε οι επαναστάτες. Αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα είμαστε εκεί με προσευχή. Γι' αυτό και λέει να προσευχόμαστε για τους άρχοντές μας. Όχι μόνο για τους άρχοντές μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να λιδωρία αντί λιδωρίας που λέει εδώ, αλλά ευλογούντες επειδή εξεύρετε ότι σε αυτό προσεκλήθητε για να κληρονομήσετε ευλογία. Όλο αυτό μετά έρχεται τη ευλογία σε εμάς. Εάν ευλογούμε λοιπόν, τι γίνεται μετά? Έρχεται η ευλογία πάνω μας. Διότι όστε θέλει να αγαπά τη ζωή και να είναι η μέρα αγαθάς, ας παύσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλώσει δόλων. Εάν θες να ζήσεις όμορφα, ειρηνικά, ευλογημένα, τότε λέει πάψε τη γλώσσα σου από κακό. Αγαθές μέρες. Και τα χείλη σου από τον λαλούν δόλο. Άλλα να λες τον ένα, άλλα να λες τον άλλο. Ο Κύριος μας θέλει να ευλογούμε το στόμα μας, να είναι μια ευλογία. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθών, ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακά. Ενάντια. Έρχεται ενάντια. Πόσες φορές, αδελφοί, έχουμε μιλήσει άσχημα, υποκριτικά, με δόλο, με κακία, με κουτσομπολιό. Α, κοίτα τον Γαντής, αδελφός αυτός πώς είναι. Κοίτα τα παιδιά του πώς είναι. Κοίτα την οικογένειά του πώς είναι. Κοίτα το ένα, κοίτα το άλλο, να δεις πώς είναι. Ο Κύριος, αδελφοί, μας θέλει να ευλογούμε και να προνοούμε τα καλά. Θα δεις ότι σε λίγο καιρό θα γίνει αυτό. Έτσι όπως πάνε αυτοί. Έτσι όπως πάει αυτός. Προφήτες οι οποίοι, αδελφοί, είναι κακοί προφήτες. Η ευλογία λοιπόν, καθώς είμαστε παιδιά του Θεού, θα πρέπει να ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την οικογένειά μας. Και σε αυτό θα μείνουμε λίγο. Και θα διαβάσω στη Γένεση, στο 48:8. Θα δούμε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι όταν έρχονται τα παιδιά του Ιωσήφ. Θυμάστε τον Ιωσήφ που λύθηκε στην Αίγυπτο και τελικά συνάντησε τον πατέρα του στα γεράματά του, τον Ιακώβ, και χαιρότανε όχι μόνο γιατί είδε το γιο του, αλλά είδε και τους γιους του, είδε τα εγγόνια του, έτσι. Και καλεί τώρα ο Ιακώβ τα παιδιά του Ιωσήφ να τα ευλογήσει. Από εκεί θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες και κάποια στοιχεία που θα πρέπει να ξέρουμε το πώς επίσης να μπορούμε να ευλογούμε. Αμήν. Το πώς να ευλογούμε. Γιατί δεν είναι μόνο το στόμα να πω στο παιδί μου ευλογημένος να είσαι. Διαβάζω λοιπόν. Θα διαβάσω την ιστορία και μετά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες και θα συγκρίνουμε τώρα αυτή την ευλογία με την ευλογία που πήρε ο Ιακώβ, που πήγε να κλέψει ο Ιακώβ από τον πατέρα του. Έτσι, όταν ήταν με τον Ισάφ, θυμάστε τότε. Πήγε, ντύθηκε, έβαλε τα μαλλιά του προβάτου για να ξεγελάσει τον πατέρα του που ήταν τυφλός για να πάρει την ευλογία. Όμως θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά κοινά και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Ειδώ δε ο Ισραήλ τους υιούς του Ιωσήφ είπε, τι είναι συνεούτη, τι είναι αυτή, τα εγγονάκια του τώρα, από τον Ιωσήφ. Και είπε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού, ούτε είναι η γη μου, τους οποίους μου έδωκε ο Θεός εντάφθα. Και είπε, φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ, για να ευλογήσω αυτούς. Α, δικά σου παιδιά, μπράβο, να τα χαίρεσαι. Όχι, τι είπε, φέρε τα κοντά μου, να τα ευλογήσω. Και θα δούμε τώρα κάποιες κινήσεις που γίνονται και κάποια λόγια που λέγονται, ώστε να πάρουν την ευλογία του Ισραήλ, του Ιακώβ δηλαδή. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποίη υπό του γύρατος και δεν είναι δύνατο να βλέπει και πλησίασε αυτούς προς αυτόν. Και φίλησε αυτούς και ενυγκαλίστη αυτούς. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα δούμε. Πρώτο στοιχείο της ευλογίας. Τους φίλησε και τους αγκάλιασε. Αγκάλιασε τα εγγονάκια του, τα παιδιά του. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, δεν ήλπιζω να είδα το πρόσωπό σου και τώρα βλέπω τα παιδιά σου, το σπέρμα σου. Και εξήγαγε αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσου των γονάτων αυτού. Θα είχε στα γόνατά του, ανάμεσα στα γόνατα τα παιδάκια του. Και προσεκίνησε επί πρόσωπον έως εδάφους. Έσκυψε και μέχρι το χώμα προσκύνησε τον πατέρα του. Γιατί θα ήταν η ώρα να ευλογήσει τα παιδιά του ο Ισραήλ. Λαβών δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρους τον Εφραήμ εν τη δεξιά αυτού προς την αριστερά του Ισραήλ και τον Μανασί εν τη αριστερά αυτού προς τη δεξιά του Ισραήλ επλησίασε σε αυτό. Γιατί το λέει έτσι, γιατί έβαλε τον πρωτότοκο στα δεξιά. Έτσι, για να τον ευλογήσει με το δεξί του χέρι. Και το Μανασί τον έβαλε από αριστερά. Και εκτείνας ο Ισραήλ τη δεξιάν αυτού επέθεσε επί την κεφαλή του Εφραήμ. Ο οποίος Εφραήμ ήταν ο νεότερος. Τη δε αριστερά αυτού την κεφαλή του Μανασί αναλλάξα στα σχήρας αυτού. Τα σταύρωσε. Γιατί ο Μανασίς ήταν ο πρωτότοκος. Όμως προφητικά ο Ισραήλ ήξερε ποιος θα κληρονομήσει περισσότερη και μεγαλύτερη ευλογία. Και ευλόγησε ο Ιωσήφ και είπε, ο Θεός έμπροστο τον οποίον περιεπάτησαν οι πατέρες μου, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Θεός ώστες με επίμενε εκ γεννήσεώς μου έως της ημέρας τάφτης. Ο άγγελος ώστες με λύτρωσε εκ πάνω των κακών να ευλογήσει τα παιδιά ταύτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου. Μάστε κάτι άλλο που διαβάσαμε στην αρχή. Να επιθέσουμε, λέει, το όνομα του Κυρίου πάνω στα αδέρφια μας. Και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ. Τι εννοεί εδώ. Ήθελε να δείξει, στην ουσία να έχει πάνω τους το όνομα πιανού. Του Θεού, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και να πληθυθώσει εις πλήθος μέγα επί της γης. Ακούστε εδώ ευλογία, ε. Και καθώς είδε ο Ιωσήφ ότι έγινε όλο αυτό, λέει, μη πατέρα μου, ο άλλος είναι. Δεν έβλεπε καλά. Και σου λέει, δεν. Λέει, ξέρω ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να βάλω το δεξί μου χέρι πάνω του. Και αυτός είναι ο Εφραήμ και όχι ο Μανασίς που είναι πρωτότοκος. Και έβαλε τη δεξιά του, λέει, πάνω στο κεφάλι του. Αλλά ο πατήρ αυτού δεν θέλησε και είπε, εξεύρω τέκνο μου, εξεύρω και ούτω θέλει κατασταθεί λαό. Ακούστε το, την ευλογία και την προφητικό λόγο, έτσι. Εξεύρω τέκνο μου, εξεύρω και ούτω θέλει κατασταθεί λαός. Μιλάει για τον Μανασί. Θα είναι λαός και θα γίνει μέγας ο Μανασής. Αλλά όμως ο αδερφός ο νεότερος θέλει μεγαλύτερος αυτού και το σπέρμα αυτού θέλει γίνει πλήθος εθνών. Πού το ήξερε. Όταν ευλογούμε, αδερφοί, έρχεται ο Κύριος με το χρίσμα Του. Γιατί ευαρεστείται ο Θεός να ευλογούμε. Αμήν. Είναι μια πόρτα που ανοίγεις για να εισέλθει ο Κύριος και να φέρει αποκατάσταση, ευλογία, ευημερία, ευτυχία. Και ευλόγησε αυτούς την ημέρα εκείνη λέγον, «Εισέ αναφερόμενος θέλει ευλογή ο Ισραήλ λέγον, ο Θεός να σε κάνει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί και έστησε τον Εφραήμ πρώτο Μανασί».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η λέξη ευλογία στα εβραϊκά, αδερφοί, έχει να κάνει με τα γόνατα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πολλοί το έχουν ψάξει ως προς αυτό. Δηλαδή, η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για την ευλογία, αλλά και για τα γόνατα. Γιατί ο Θεός το έχει επιτρέψει αυτό? Κάποιοι λένε ότι τα γόνατα έχουν να κάνουν με την προσευχή που κάνουμε μπροστά στο Θεό για να ευλογηθούν. Άλλοι πάλι λένε ότι τα γόνατα είναι το στοιχείο το οποίο εκείνος που παίρνει την ευλογία γονατίζει μπροστά σε αυτόν που δίνει την ευλογία ώστε να τη λάβει. Άλλοι πάλι λένε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να συνδέει το ένα με το άλλο, αλλά πιστεύω, αδελφοί, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο μέσα στο Λόγο του Θεού, γιατί χρειάζεται και ταπείνωση για να λάβεις την ευλογία. Να μην είσαι αντιδραστικός. Κάποιος ο οποίος δεν τα δέχεται αυτά, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ ευλογία με το ζόρι επειδή κάποιος τον ευλογεί. Το πρώτο που θέλω να δούμε, αδελφοί, όσον αφορά την ευλογία, είναι ότι το πιο πρώτο σημείο, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ιακώβ είναι ότι τον αγκαλιάζει και το φυλάει. Τον αγκαλιάζει και το φυλάει. Πολλές φορές βλέπουμε και μέσα στην εκκλησία να βάζουμε τα χέρια στους ανθρώπους. Είναι η επαφή αυτή, το άγγιγμα αυτό είναι απαραίτητο για να μεταφερθεί η ευλογία. Το ίδιο βλέπουμε και με τον Μωυσή, με τους 70 πρεσβυτέρους και σε πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις. Αλλού λέει στην Ιδιαθήκη να μην επιθέτουμε χέρια ταχαίως εις μηδέν, για να μην γινόμαστε, λέει, κοινωνία αλωτρίων αμαρτιών, γιατί υπάρχει μια μεταφορά εκεί. Όμως, καθώς ευλογούμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας, σαν στις οικογένειές μας, βάλε τα χέρια σου πάνω και φίλησέ το. Το άγγιγμα αυτό είναι μια εκδήλωση της αγάπης, της αποδοχής, της καρδιάς που θέλει να το καλό, θέλει την ευλογία, να έρθει η ευλογία. Το ίδιο βλέπουμε και στην περίπτωση του Ιακώβ που πάει στον πατέρα του για να πάρει την ευλογία στη Γένεση του 27-26 και λέει και είπε προς αυτόν Ισαάκ, ο πατήρα αυτού. Ισαάκ ήταν ο πατέρας του, ο Ιακώβ ήταν που πήγε να κλέψει την ευλογία και το πρώτο πράγμα που του λέει ο Ισαάκ, πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνο μου. Και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Και τι μας λέει σε εμάς? Ασπάστητε τους αδερφούς πάντας εν φιλήματι Αγίου. Δεν λέμε τώρα να πιάσουμε τις αδερφές οι άντρες για να τις φιλάμε. Αλλά βλέπουμε μέχρι σήμερα που η μία αδερφή φιλάει την άλλη αδερφή και ένας αδερφός μπορεί να φιλήσει τον άλλο αδερφό. Αλλά καθώς τα φιλάς, μετέδωσε το ευλογία. Μας θέλει ο Θεός, αδερφοί, να μην είμαστε υποκριτές, αλλά αυτό που κάνουμε το εννοούμε. Αμήν, να το εννοούμε. Και αν υπάρχει κάποια πικρία μέσα, ζήτα τον Κύριο να σου βγάλει αυτή την πικρία. Αμήν. Συγχωρούμε για ποιο λόγο κυρίως συγχωρούμε? Καθώς είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, για ποιο λόγο συγχωρούμε κυρίως? Για να νιώσουμε εμείς καλύτερα? Για να συγχωρεθούμε? Για να είμαστε ένα, αδερφοί, για να ευαρεστήσουμε το Θεό μας, είναι ο πρώτος λόγος που συγχωρούμε. Δεν συγχωρούμε απλά για να νιώσουμε καλύτερα, δεν συγχωρούμε έτσι για να το οτιδήποτε άλλο. Συγχωρούμε γιατί θέλουμε να είμαστε ένα. Γι' αυτό και η συγχώρεση τι έχει να κάνει? Με τη συγχώρεση, δηλαδή να χωρέσουμε μαζί κάπου μαζί. Ο Κύριος λοιπόν βλέπουμε ότι μας δείχνει ότι το φίλημα και ο αναγκαλισμός είναι ένας τρόπος που μεταδίδεις αγάπη, στοργή, ευλογία ο ένας για τον άλλο. Αλλά αδερφοί, πρώτα είπαμε όσον αφορά την οικογένειά μας, όσον αφορά τα παιδιά μας. Το έχεις κάνει αυτό στα παιδιά σου. Τα λόγια σου πώς είναι. Το δούμε και παρακάτω. Το δεύτερο, όσον αφορά την ευλογία, είναι το μήνυμα από το στόμα σου. Πρώτα είναι η εκδήλωση της αγάπης και μετά είναι το μήνυμα. Και ακούστε τι λέει στην περίπτωση την πρώτη. «Και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου», του λέει ο Ιακώβ για τα παιδιά, τον Μανασί και τον Εφραήμ, «και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ, και να πληθυνθώσεις πλήθος μέγα επί της γης». Πρώτο βήμα είναι η εκδήλωση της αγάπης μας. Το δεύτερο είναι το να μιλήσεις προφητικά, να μιλήσεις με λόγους ευλογίας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Δεν μου λέτε. Να σας πω κάτι, ένα απλό. Οι γονείς, τι εικόνα έχεις για τα παιδιά σου? Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι θα συμβεί στο μέλλον για τα παιδιά σου? Είσαι γιος του Θεού, είσαι άνθρωπος του Θεού. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει στα παιδιά σου? Στο μέλλον, τα παιδιά σου θα γίνουν. Προσέξτε τι λέμε, τι πιστεύεις. Είχα κάνει παλιά μια ερώτηση, το ξαναλέω. Λέω, τι θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν? Άλλος μου λέει, άλλος λέει γιατρός, στην παλιά και εσύ, άλλος δικηγόρος, άλλος... Τι όραση έχουμε, αδερφοί, τι όραση έχουμε? Εάν δεν έχουμε όραση για τα παιδιά μας, δεν μπορούμε να μεταδώσουμε ευλογία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θυμάστε τον Αβραάμ, τον έβγαλε έξω ο Κύριος και του λέει, δες τα άστρα του ουρανού. Έτσι ήταν το σπέρνος. Όραση, τι όραση έχουμε εμείς? Στην περίπτωση τώρα τη δεύτερη που έχει να κάνει με τον Ιακώβ που πάει να κλέψει την ευλογία από τον Ισαάκ, λέει και πλησίασε και φίλησε αυτόν. Και ως φράγκη την οσμή των ενδυμάτων αυτού τώρα ο Ισαάκ και ευλόγησε, ήταν τυφλός και στην μια περίπτωση και στην άλλη, δεν έβλεπε κανένα. Και ευλόγησε αυτόν και είπε, ιδού η οσμή του γιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος την οποία ευλόγησε ο Κύριος. Δεν μου λέτε τώρα, όταν αγκαλιάσουμε το παιδί μας, τι μας μυρίζει? Και να πω και ένα άλλο τώρα, για τις κακές πεθερές και τους κακούς πεθερούς. Ευλογούμε το παιδί μας και φέρνει τον άντρα και γίνεται κακρός ή γίνεται νύφη. Έχουμε την ίδια καρδιά, την ίδια προσδοκία, την ίδια όραση, την ίδια αγάπη, δίνουμε την ίδια ευλογία? Παρακάτω λέει ο Ισαάκ, ο πατήρ αυτού απεκρίθηκε, είπε προς αυτόν, ιδού η κατοίκησή σου θελήστε εις το πάχος της γης και εις τη δρόσο του ουρανού άνωθεν. Πες το μάλλον, ειλικρινά, έχουμε ευλογήσει τα παιδιά μας? Για ποιο λόγο? Θεωρούμε ότι θα γίνουν όλα αυτόματα, θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουν μόνα τους, ότι έχουν εξυπνάδα, ευφυΐα και εντάξει, θα τα καταφέρουν. Δυτικός τρόπος σκέψεις είναι αυτός.
2: Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να ευλογούμε και να ανοίγουμε το στόμα μας για ευλογία. Με το λόγο του Κύριου έγιναν τα πάντα. Είπαμε για τον Αβραάμ, έτσι. Δεν θέλω να το διαβάσω. Το τρίτο στοιχείο, είπαμε, το πρώτο η εκδήλωση της αγάπης, το δεύτερο έχει να κάνει με τον προφητικό, προφορικό, προφητικό λόγο μέσα στην ευλογία. Και το τρίτο είναι το να δίνεις και να νιώθεις μέσα σου ότι αυτός που ευλογείς έχει αξία. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα δώρο του Θεού, πολύτιμο, που μπορεί να φέρει, αδερφοί, μεγάλη ευλογία όπου και αν πάει. Δεν ξέρουμε το τι θα συμβεί ο κάθε ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε τι και πώς ο Θεός μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Ακούστε τι λέει στην πρώτη περίπτωση ο Ιακώβ για τα παιδιά αυτά. Διαβάσαμε. Ο πρώτος, δηλαδή ο Μανασσής που ήταν πρωτότοκος, θα κατασταθεί λαός. Θα είναι μέγας. Ο δεύτερος, ο νεότερος, θα είναι μεγαλύτερος του και το σπέρμα θα γίνει πλήθος εθνών. Θυμάστε τον Ιακώβ τι είπε στο Φαραώ για την δικιά του τη ζωή. Λίγες μέρες ήταν η ζωή μου και αυτές γεμάτες από θλίψη. Έτσι ένιωθε για τον εαυτό του ο Ιακώβ με όλα αυτά που είχε περάσει. Είχε χάσει και το παιδί του, τον Ιωσήφ, είχε μαραζώσει. Αλλά μπροστά του ο Εφραήμ και ο Μανασσής, μπροστά στην προφητική του όραση, πώς τους έβλεπε. Θα γίνει μέγας. Βλέπουμε έτσι τα παιδιά μας, βλέπουμε έτσι τα αδέρφια μας. Μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Ο Αλέκος θα γίνει μέγας. Αμήν. Μέγας Ευαγγελιστής. Βάλε κι άλλο. Αμήν. Ζωή.

ότι να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Υπερέχοντες. Δηλαδή να μπροστά στα μάτια σου να έχουν μεγαλύτερη αξία από ότι ο ίδιος ο εαυτός. Είναι πιο ψηλά. Μα αυτός πίστεψε χθες. Αυτός δεν ξέρει τι γίνεται ακόμα μέσα από το λόγο του Θεού. Είναι υπερέχοντας. Πρέπει να το θεωρείς ότι είναι υπερέχοντα. Και έτσι να τον ευλογείς. Στεκόμαστε από κάτω και ευλογούμε. Πρέπει να βγούμε όλα τα αδέρφια μας για να ανέβουν όλο και περισσότερο, όλο και πιο ψηλά. Στην περίπτωση του Ιακώβ τώρα που παίρνει την ευλογία από τον Ισαάκ, λέει και πλησίασε και φίλησε αυτόν και το διαβάσαμε αυτά, λέει λοιπόν ο Θεός θα σου δώσει από του δρόσου του ουρανού και από του πάχους της γης και αυθονία σύτου και ίμου. Το τέταρτο στοιχείο, η όραση. Η όραση. Να έχουμε όραση. Το πρώτο στοιχείο, ποιο είπαμε ότι είναι, η εκδήλωση της αγάπης. Ο προφητικός λόγος είναι το δεύτερο. Να θεωρείς τον άλλον ότι είναι υπερέχοντας. Και αυτός που ευλογείς, που είναι ένα παιδάκι 10 χρονών, όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός μαζί του. Αμήν. Το τέταρτο λοιπόν είναι να έχεις όραση για το μέλλον στο πρόσωπο το οποίο ευλογείς. Και ευλόγησαν αυτούς την ημέρα εκείνη λέγον «Ισέ αναφερόμενος θέλει ευλογή ο Ισραήλ λέγον ο Θεός να σε κάνει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί». Δηλαδή, έβλεπε τώρα το μέλλον που άνθρωποι, πιστοί άνθρωποι μέσα από το λαό του Θεού θα ευλογούσαν τους άλλους, θα ευλογούσαν τους άλλους ανθρώπους και θα έλεγαν ο Θεός να σε κάνει όπως τον Εφραήμ και όπως τον Μανασί. Τέτοια ευλογία, τέτοια όραση. Ότι δηλαδή τα παιδιά αυτά θα γινόταν πρότυπα για όλους τους πόρους. Πρότυπα ευλογίας, πρότυπα που ο Θεός θα τα ύψωνε, έτσι. Και ένα τελευταίο θέλω να πω, το οποίο δεν το βλέπουμε μέσα στις περιπτώσεις αυτές, όμως εννοείται. Είναι το να συμμετέχεις σε αυτή την ευλογία που εκφράζεις και δίνεις. Δεν είναι απλά το να ομολογήσεις, το να διακηρύξεις, το να ευλογήσεις. Είναι να προσπαθήσεις από το μέρος σου να βοηθήσεις ώστε να έρθει αυτή η ευλογία. Δευτερονόμιο 6:4-7. Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Θα αγαπάς Κύριε το Θεό σου μέσα από όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Και αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω. Αυτοί οι λόγοι θα είναι μέσα στην καρδιά σου. Και ακούστε τι λέει. Και θέλεις διδάσκει και αυτούς επιμελώσεις στα τέκνα σου. Και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου. Και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζουν και γυρώμουν. Σου λέει να κάνεις. Δεν είναι απλά και μόνο να ευλογήσεις. Νομίζω ο Αβραάμ έψαχνε ένα εδάφιο τώρα, πριν από λίγο. Ο Θεός τον ευλόγησε γιατί γνώριζε ότι θα δίδασκε τα τέκνα του και όλο αυτό που θα του έδινε θα πήγαινε μετά και στις επόμενες γενιές. Αμήν. Νομίζω ότι είναι στην περίπτωση του Αβραάμ αυτό. Πόσο έχουμε διδάξει τα παιδιά μας και πόσο διδασκόμαστε ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας.
να τα

0: δομήσουμε, να τα στηρίξουμε, να τα ευλογήσουμε, ώστε τελικά να γίνουν μέγας, οποιοσδήποτε. Θα πρέπει να έχουμε την καρδιά το να υπηρετήσουμε. Λέει, τα πάντα να γίνονται προς οικοδομή. Ό,τι χάρισμα και αν μας έχει δώσει ο Θεός, πρέπει να το τοποθετήσουμε, αδερφοί, σοφά, συνετά, με την οδηγία του Κυρίου, στο να μπορέσει ο κάθε ένας από εμάς να αναπτυχθεί και να ευλογηθεί. Το λέει μέσα. Κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους γίνεται η αύξηση του σώματος. Προς οικοδομή, λέει, εν αγάπη. Πώς γίνεται η αύξηση? Δεν μιλάμε μόνο να πληθυνθούμε αριθμητικά, αλλά και η αύξηση που ο Θεός θέλει κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να πει, Κύριε, θέλω να βοηθήσω κι εγώ στην αύξηση του αδερφού μου. Θέλω να δω τον αδερφό μου να γίνεται μέγας. Θέλω να δω τον αδερφό μου να παίρνει χαρίσματα, ευλογίες, όχι μόνο ένα, όλα τα αδερφιά μου. Θέλω να γίνω παράδειγμα ώστε να ακολουθηθούν αυτά τα βήματα του Χριστού και από μένα και από τα αδέρφια μου. Έχουμε ανάγκη, αδερφοί, από παραδείγματα. Έχουμε ανάγκη από πρότυπα για να μπορέσουν και άλλοι να ακολουθήσουν. Δεν είναι απλά μόνο ότι ευλογούμε, ότι αγκαλιάζουμε, ότι φιλάμε, ότι σε ευλογώ αδερφέ μου και ο Κύριος να επιλάβει το πρόσωπό του πάνω σου. Αλλά βάζεις τον εαυτό σου και εσύ σαν φορέας της ευλογίας του Θεού, ώστε να ευλογηθούν και άλλοι. Είναι σε καλό παράδειγμα και όχι κακό παράδειγμα. Αυτός που μιλάει, λέει να μιλάει σαν αυτός ολαλών, σαν ολαλών λόγια Θεού. Πρότυπα. Οι γονείς τα ίδια. Θα πρέπει να είναι πρότυπα για τα παιδιά τους. Μην καπνίζεις, λέει. Αφού καπνίζεις και εσύ, βρε πατέρα, τι να μου λες εμένα να μην καπνίζω? Τι να του πεις? Μην πίνεις αφού πίνεις και εσύ. Μην βρίζεις γιατί βρίζεις και εσύ αφού βρίζεις και εσύ. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι πρότυπα και εμείς να είμαστε χάλια? Εγώ τα ευλόγησα τα παιδιά μου. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου ώστε να έρθει αυτή η ευλογία. Άνθρωποι ταλαιπωρούνται, χτίζουν σπίτια, κάνουν πολυκατοικίες, χίλια δυο, για να ευλογηθούν τα παιδιά τους. Μα αυτή δεν είναι η ευλογία του Κυρίου, αδερφοί. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μάθουμε, να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε παιδιά δικά Του. Παροιμίες 22:6. Δίδαξε το παιδί σου εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής. Ουδέ όταν γυράσει. Τα λόγια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά για να ολοκληρωθεί η ευλογία του Κυρίου θα πρέπει να δώσουμε αυτή την ευλογία όχι μόνο με λόγια αλλά και με την ίδια μας τη ζωή. Αμήν. Πάντοτε θα πρέπει να ξέρει το παιδί ότι το αγαπάς. Πάντοτε θα πρέπει να είσαι ένα καλό λόγο γι' αυτό. Και αυτό ισχύει και για τα αδέρφια σου. Αμήν. Πάντοτε θα πρέπει να έχουμε όραση και για τα αδέρφια μας και για τα παιδιά μας. Και πάντοτε θα πρέπει να είμαστε πρότυπα, αδερφοί, για να μπορέσουν να βαδίσουν και αυτά στον δρόμο της ευλογίας. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε λοιπόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, ευχαριστούμε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε για τα λόγια, Κύριε, που θα ακούσουμε. Ιησού μας, βάρτα μέσα στην καρδιά μας. Άνοιξε τα αυτιά μας, τα πνευματικά να τα ακούσουμε, Κύριε μας. Θέλουμε ο λόγος του να διεισδύει μέσα μας και να μπαίνει σε καλόν έδαφος, Κύριε μας. Όπως το σποράκι που μπαίνει στο χώμα και είναι εκεί, Κύριε μας, για να βλαστήσει, να ανθίζει κάθε φορά στην ώρα του, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Τι εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε αυτά τα λόγια? Όταν ο Κύριος στα Ευαγγέλια έλεγε κάτι δύσκολο ή μια παραβολή, έλεγε «Ο έχων ότα ακουέτο». Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Το έχουμε ξαναπεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτιά. Αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του να έχεις αυτιά και να έχεις πνευματικά αυτιά για να ακούς, να μπαίνει μέσα ο λόγος και να περνάει στην καρδιά. Αυτή η προειδοποίηση είναι από τις πιο σοβαρές μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι αναγκάλεσμα δηλαδή για να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να προσέξουμε τι λέει ο Θεός. Όπως αλλού λέει «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν» και λέει αυτά που θα πει, προσέξτε το δηλαδή. Έτσι παρόμοια είναι και το «Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει». Γιατί δεν αφορά τη φυσική μας ακοή, αλλά την πνευματική. Αυτή η φράση στα Ευαγγέλια εμφανίζεται 7 φορές. Μια παραλλαγή, ο έχων ους ακουσάτο, όποιος έχει αυτή ας ακούσει, εμφανίζεται στην Αποκάλυψη 7 φορές. Αυτά τα λόγια που χρησιμοποιούνται μόνο από τον Κύριο, δεν τα λένε οι μαθητές ή στα άλλες επιστολές κλπ, φαίνεται να υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σαν να λέει προσέξτε, αυτό που λέω τώρα δεν είναι προαιρετικό. Αν θέλεις κάνε το, αν θέλεις μην το κάνεις. Κάθε φορά που ο Κύριος λέει «Ο έχων ότα ακουέτο», καλεί τους ανθρώπους να ακούσουν προσεκτικά. Θα ξέρετε αδελφοί ότι οι παραβολές ήταν ένας τρόπος που ο Κύριος τις χρησιμοποιούσε για να ελκύσει το πλήθος, την προσοχή του. Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν τις ιστορίες. Ας πούμε ο σπορέας που σπέρνει, ξέρανε τους σπορείς, ήταν η ζωή τους έτσι. Το χαμένο πρόβατο, ξέραν από ποιμηνία. Οι εργάτες στον Αμπελώνα που πήγανε, οι ηλικιωμένοι, αυτοί που ήταν αργοί και ήταν στο τέλος, οι άλλοι πήγαν από το πρωί. Ήταν ιστορίες της ζωής και αντιλαμβάνονταν όταν ο Κύριος τους μιλούσε, είναι σαν να τους έδινε ένα βίντεο, μια ταινία μπροστά τους. Η παραβολή του κακού δούλου, είχαν δούλους, των δύο γιών, ο κόκκος της συνάπεως, ξέρανε το συνάπειν τι ήταν, ο άφρονας πλούσιος, ξέραν τους πλούσιους και σου λέει «Α, ο άφρονας, ναι, έτσι κάνει, όλα εδώ θα μείνουν». Ο κόσμος άκουγε και του άρεσε, του τελώνη, του φαρισαίου, του άδικου κριτή με τη χείρα, ήταν η ζωή τους, ήταν όλα αυτά μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και οι παραβολές απεικονίζουν γεγονότα και χαρακτήρες με τους οποίους μπορούσαν και ήδη οι Ισραηλίτες να ταυτιστούν. Αλλά αν δεν ήταν πρόθυμοι να απορρίψουν άλλους περισπασμούς και να έρθουν στον Ιησού για να κατανοήσουν το νόημα του κηρύγματος που τους έδινε, τα λόγια του θα ήταν μόνο ιστοριούλες και παραμύθια. Χρειάζονταν κάτι περισσότερο από αυτά. Όσο καλά και αν άκουγαν, χρειάζονταν αυτά τα αυτιά που λέμε τα πνευματικά για να ακούν. Γιατί ακούει και ο ένας τη μια παραβολή, ακούει και ο άλλος. Ο ένας παίρνει το νόημα και το καταλαβαίνει, ο άλλος λέει ωραία ιστορία. Βγήκε ο σποριάς και σπέρνει το σπόρο. Και όταν ρωτήθηκε από τους μαθητές του, γιατί μιλούσε στο πλήθος με παραβολές, ας πάμε στον Ισαΐα 6 κεφάλαιο από το 8, αναφέρθηκε στον προφήτη Ισαΐα που μιλά για ανθρώπους που έχουν μάτια και αυτιά, αλλά έχουν σκληρύνει τις καρδιές τους και επέλεξαν να αγνοήσουν το λόγο του Κυρίου. Γράφει ο Ισαΐας, 8ος αιώνας π.Χ. «Άκουσα τη φωνή του Κυρίου που έλεγε «Ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας?» Τότε είπα «Να είμαι εγώ, απόστειλέ με» και είπε «Πήγαινε και πες σε αυτό το λαό. με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουν με τα μάτια τους και ακούν με τα αυτιά τους και καταλάβουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευτούν. Μέρος της κρίσης για όσους αρνούνται να πιστέψουν είναι ότι τελικά θα χάσουν την ευκαιρία να πιστέψουν. Πάμε στο Ματθαίο 13, από το 12. «Σε όποιον έχει, θα του δοθεί και θα του περισσέψει. Σε όποιον όμως δεν έχει και αυτό που έχει, θα αφαιρεθεί από αυτόν». Βλέπετε, έχεις, θέλεις, θα σου δώσω και από πάνω, λέει ο Κύριος, περισσότερα. Σκεφτείτε ένα πνευματικό παιδί. Ο άλλος που δεν θέλει και δεν έχει και αυτόν το λίγο που έχει, λέει, θα του αφαιρεθεί. Και η παραβολή του Ιησού με το σπορέα και τα διάφορα είδη της γης, θυμάστε που είπε την παραβολή με τα αγκάθια και το πετρώδες έδαφο και την καλή γη κλπ. Αναφέρεται σε αυτούς που απλά αφήνουν το λόγο του Θεού να περάσει από τα αυτιά τους, λέμε μπαίνει από το ένα και βγαίνει από το άλλο, και εκείνους που πραγματικά ακούν και θέλουν να καταλάβουν. Τι εννοεί, τι θέλει να πει ο Κύριος. Το ψάχνουν, το ζητάνε και έρχεται ο Κύριος με το πνεύμα του και το ξεκαθαρίζει, το αποκαλύπτει. Μερικοί, θυμάστε την παραβολή, ακούν τον λόγο αλλά δεν του επιτρέπουν να ριζώσει, γιατί η απόλαυση των εγκόσμιων απολαύσεων και της άνεσης τους νικά, τους κερδίζει. Ξέρετε, πάει να έρθει λίγο έλεγχος και λες, όχι τώρα έχω να απολαύσω και εγώ, δεν μπορώ, και το βάζεις λίγο στην άκρη, δεν το αφήνεις να διεισδύσει μέσα σου, γιατί μετά θα πρέπει να διαλέξεις και είναι φορές που δεν θέλει ο άνθρωπος, ειδικά ο σαρκικός, να διαλέξει. Και προτιμάει να κλείσει τα αυτιά του, σε εισαγωγικά. Άλλοι καταλήγουν να απορρίπτουν το λόγο του Θεού λόγω διώξεων ή δοκιμασιών. Είναι πολύ δοκιμασία, δεν μπορώ. Ή με κατηγορούν, με κάνουν, δεν μπορώ. Και διαλέγουν να μείνουν στην άλλη πλευρά. Ενώ άλλοι ακούν το λόγο, ανοίγουν την καρδιά τους για να τον κατανοήσουν και να τον δεχτούν, ώστε αυτός να τους μεταμορφώσει. Η υγιή ή καλή, που φέρνει πολύν καρπό. Αυτοί που έχουν αυτιά για να ακούν, επιτρέπουν στο λόγο να φέρει καρπούς για τη δόξα του Θεού. Όχι για τη δική μας, αλλά με τη δόξα του Θεού χαιρόμαστε κι εμείς. Εναπόκειται στον ακροατή, αδερφή, να αποφασίσει αν θα πάρει το λόγο σοβαρά και θα επιδιώξει την κατανόηση. Ας πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, 1 Σαμουήλ 3:19. Ο Σαμουήλ λέει «μεγάλωνε» και ο Κύριος ήταν μαζί του και δεν άφηνε κανένα από τα λόγια του να πέφτει στη γη. Για σκεφτείτε σαν το σποράκι, δεν το άφηνε να πιέσει, το άρπασε. Δηλαδή ό,τι του έλεγε ο Κύριος το έπαιρνε. Δεν άφηνε τίποτα να φεύγει. Δεν πειράζει. Θα μου ξαναμιλήσει ο Κύριος άλλη μέρα. Δεν πειράζει αν το άφησα αυτό. Δεν αφήνει τίποτα. Και ο Κύριος βλέπει ότι τα πολύτιμά μου, το παιδί μου, τα παίρνει. Τα εκτιμάει. Μόνο λίγοι είναι πρόθυμοι. Οι υπόλοιποι έχουν μεν αυτιά, αλλά δεν έχουν αυτιά για να ακούν. Στο Ματθαίο 11:14, ο Κύριος είπε στους Ισραηλίτες ότι αν επιλέξουν να δεχτούν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σαν τον Ηλία που επρόκειτο να έρθει, τότε οι επιπτώσεις της επιλογής τους θα ήταν συγκλονιστικές. Αφού αν θα το δεχτείς, έπρεπε ο Ιησούς να γίνει αποδεκτός ως ο Μεσσίας, αφού η αποστολή του Ηλία ήταν να προαναγγείλει τον ερχομό του Μεσσία. Και λέει ο Κύριος, «και αν θέλετε δεχτείτε το, αυτός είναι ο Ηλίας που μέλει να έρχεται. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει». Ξέρετε αδερφοί, αν είχε συμβεί αυτό, όλες οι υποσχέσεις του Ισραήλ θα είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται. Δηλαδή αν οι ιερείς, οι φαρισαίοι όλοι δέχονταν τον Ιωάννη σαν τον Ηλία που ήρθε και τον πρόδρομο και άνοιξαν τον δρόμο στον Κύριο, στον Μεσσία και δέχονταν τον έναν και τον άλλο. Αλλά τι έγινε, οι ηγέτες του Ισραήλ απέρριψαν τόσο τον Ιωάννη όσο και τον Ιησού. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Σαν να σταμάτησε ο Κύριος, κατέβασε το διακόπτη της ευλογίας για 2.000 χρόνια και ξέρουμε, όπως είπαμε την άλλη φορά, με την Ελέα και την Αγριελέα, και ήρθαν τα έθνη, σώθηκαν και η εκπλήρωση του λαού Ισραήλ θα γίνει αργότερα. Ακόμη δεν έγινε. Στο Μάρκον 4.23 το θέμα είναι η αποκάλυψη των κρυμμένων πραγμάτων και η σχέση μεταξύ της αναζήτησης και της κατανόησης. Λέει ο Κύριος, Μάρκος 4.23, 22, από το 22. Δεν υπάρχει κρυφό, λέει, που να μην φανερωθεί. Ούτε έγινε απόκρυφο παρά για να έρθει στο φανερό. Αν κάποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Είναι κρυφό και θα φανερωθεί στην ώρα του. Είναι απόκρυφο για να γίνει φανερό. Και ο Κύριος προσδιορίσε σαφώς τη σχέση της αιτίας και του αποτελέσματος. Κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου του Θεού θα αποκαλυφθεί, αλλά μόνον ο επιμελής μαθητής θα το κατανοήσει, θα το αντιληφθεί. Γι' αυτό λέει, αν κάποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει, και λέει στο 24 και τους έλεγε, προσέχετε τι ακούτε. Με όποιο μέτρο μετράτε, θα μετρηθεί σε εσάς και θα σας προστεθεί. Γιατί σε όποιον έχει, θα του δοθεί, αλλά σε όποιον δεν έχει και αυτό που έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Λέει, το μέτρο που χρησιμοποιείτε, σκεφτείτε, ο χρόνος, η προσπάθεια στη μελέτη, ο γονατιστός να λάβεις από το λόγο, ο ζήλος αυτός, θα μετρηθεί σε εσάς. Πώς? Δηλαδή θα σου δώσει επίπεδο κατανόησης. Διαβάζεις το λόγο, ακούς το λόγο και μπαίνει μέσα σου. Τον καταβροχίζεις που λέμε, τον αντιλαμβάνεσαι. Ο άλλος διαβάζει και δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Γιατί είναι αλλού, δεν θέλει. Το κάνει από καθήκον ίσως. Η αναζήτηση της αλήθειας του Θεού απαιτεί ενέργεια. Απαιτεί σοβαρότητα. Κοιτάξτε αδερφοί, ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και έκανε και εμάς. Σκεφτείτε μυρμηγκάκια, αδούλους, σκλάβους, όπως θέλετε πέτσετε. Το πρέπει να δούμε τη διαφορά Θεού και ανθρώπου, όχι δύο φιλαράκια. Θέλεις να κατανοήσεις τον αόρατο, τον Θεό, τον παντοδύναμο, τον πάντσοφο. Χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται σοβαρότητα. Δεν είναι κάθομαι στον καναπέ με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και έλα Κύριε αποκαλύψου μου. Χρειάζεται προθυμία εκ μέρους του ακροατή, ζήλος, ώστε να δημιουργήσει ενδιαφέρον και να φέρει αλλαγές. Ίσως ο τρόπος της αλήθειας του Θεού δεν είναι ο πιο βολικός ή ευχάριστος δρόμος που μπορείς να πάρεις, ειδικά για πνευματικοσαρκικούς χριστιανούς. Αλλά μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ο καλύτερος δρόμος. Δηλαδή και ο σαρκικός χριστιανός θα ήθελε να αντιλαμβάνεται τα βάθη του Θεού και να γνωρίζει τον Κύριο και να ξέρει πολλά πράγματα και να έχει σοφία και να μιλάει αν χρειαστεί με τέτοιον τρόπο που να πείθει τους άλλους και να λένε άλλοι «Μπράβο, τι πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός, τι ευλογημένος». Θα ήθελε, αλλά δεν έχει το να βάλει τον κόπο κάτω και το ζήλο και την προθυμία να ξοδεύσει χρόνο, ποιοτικό χρόνο, για να το κάνει. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος «Έλθετε προς εμέ». Τι σημαίνει έλθε? Έλα κοντά μου, πούντον, αφού ο Κύριος είναι αόρατος. Έλα κοντά μου, στα πράγματα τα δικά μου, κάθισε εκεί να με μάθεις, να με γνωρίσεις. Λουκάς 14.35 είναι η παραβολή με το αλάτι και την αλμύρα. Το 34. Καλό λοιπόν το αλάτι. Αν όμως και το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα αρτιστεί? Ούτε για τη γη, ούτε για την κοπριά είναι κατάλληλο. Έξω το πετούν. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Τότε δεν είχαν ψυγεία ή άλλον τρόπο του, αλλά ήταν συντηρητικό από την επίδραση της φθοράς. Έβαζες κάτι κρέας, ό,τι είχες το αλάτι, ζεστό, έκανες το αλάτι, διατηρότανε. Χωρίς αυτό βρώμιζε, σκουλίκιαζε. Αν το αλάτι χάσει την αλμύρα του, λέει, είναι άχρηστο. Δεν έχει άλλο σκοπό. Το αρχαίο. Καλόν ουν το άλας. Εάν δε και το άλας μορανθεί, εν τίνει αρτιδίσεστε. Ούτε εις την γην, ούτε εις κοπρίαν εύθετον εστίν. Έξω βάλουσιν αυτό, ο έχων ότα ακούιν ακουέτο. Η Εκκλησία γίνεται και αυτή άχρηστη αν χάσει την ικανότητά της να συντηρεί μακριά το κακό. Γιατί αν είμαστε αλατισμένοι, δεν θα μπορεί το κακό να διεισδύσει μέσα σου. η μούχλα, τα σκουλίκια, όπως, ό,τι βρώμικο θες σκέψου. Και η Εκκλησία δεν μπορεί πλέον να καυστηριάσει το αποτέλεσμα της αμαρτίας στον κόσμο, άμα χάσει την αλμύρα της. Γενικά σήμερα, αδελφοί, οι εκκλησίες πώς είναι? Δεν τον νοιάζει τον κόσμο εκτός εκκλησίας για τις εκκλησίες, γιατί λέει και αυτοί σαν εμάς είναι. Εντάξει, λένε για τον Θεό, αλλά η ζωή τους ποια είναι διαφορά? Δεν ακούς τα κηρύγματα έξω στις πλατείες που φώναζαν παλιά και ο κόσμος ελέγχε του. Και σου λέει, ή θα έρθω μαζί σας ή θα είμαι μακριά σας. Εντάξει, ή το ένα ή το άλλο, αλλά ξέραν ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι οι Άγιοι. Κρατούν το λόγο του Θεού. Και όπως προέβλεψε ο Ιησούς, η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, που είναι, όπως είπα, εξομοιωμένη τόσο πολύ με τα πράγματα του κόσμου, έχει καταντήσει αναποτελεσματική στον έλεγχο της αμαρτίας. Ματθαίος 24:15. Όπως λέμε, αυτός που έχει αυτιά ας ακούει. Εδώ λέει η παραλλαγή, ο αναγνώστης ας εννοήσει. Είναι εκεί που λέει, όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως που υπόθηκε μέσω του Δανιήλ του προφήτη να έχει σταθεί στον τόπο τον Άγιο, ξέρει, μιλάτε στην Αποκάλυψη για τον ναό, ο αναγνώστης ας εννοήσει, ο αναγινώσκον νοήτο, αφορά συμβάντα που σηματοδοτούν το τέλος των καιρών. Ο Κύριος δηλαδή μας λέει να κατανοήσετε και τα εσχατολογικά και αυτά που δεν έγιναν ακόμη. Πολλοί λένε, Αποκάλυψη τώρα εγώ δεν διαβάζω, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, τα προσπερνώ διότι δεν ξέρω τι θα γίνει, και πολλοί συγχύζονται. Και είναι και λυπηρό γιατί κάποιοι θεολόγοι το κατέστησαν αμφιλεγόμενο ζήτημα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Δηλαδή λένε, μην τα ψάχνεις αυτά. Όταν ο Κύριος σου λέει ο αναγινώσκον νοήτο, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι σε τέτοια θέση που να αντιλαμβάνεσαι. Είναι λόγος Θεού. Αυτό που αξίζει να προσέξει κανείς είναι πότε χρησιμοποιεί ο Χριστός αυτή τη φράση στα Ευαγγέλια. Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Αν το ψάξουμε θα δούμε ότι όποτε αναφέρεται αυτή η φράση, δίπλα υπάρχουν παραβολές, είτε πριν είτε μετά. Δηλαδή, είτε πριν είτε μετά, είτε όταν ο Ιησούς εξηγεί τις παραβολές. Στο 14ο κεφάλαιο του Λουκά, ας μην το δούμε, ο Χριστός έχει πει την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Θυμάστε που κανένας δεν θέλει να πάει. Και του λέει, κάλεστε, αγρόνι γόρασα, παντρεύτηκα, πήγα να δοκιμάσω τα βόδια μου κλπ. Και ο Κύριος λέει, πήγαινε στις πλατείες, στους δρόμους, στα στενά και φέρε όποιον να μπει μέσα να γεμίσει το σπίτι μου. Αμέσως μετά έρχεται η περικοπή που διαβάσαμε με το αλάτι και τελειώνει με τη φράση «Ο έχω νότα για να ακούει, ας ακούει». Και μετά έρχονται τέσσερις παραβολές. Είναι του χαμένου προβάτου, της χαμένης δραχμής, του άσωτου ιού και του πονηρού οικονόμου. Και εκεί μέσα στο κέντρο η φράση «Ο έχω νότα για να ακούει, ας ακούει». Αδερφοί, οι παραβολές δεν είναι μόνο φαινόμενο της Καινής Διαθήκης και των Ευαγγελίων. Δεν είναι δηλαδή ένα εργαλείο διδασκαλίας που το χρησιμοποίησε πρώτος ο Κύριος Ιησούς. Παραβολές χρησιμοποίησαν από την Παλαιά Διαθήκη αρχικά οι προφήτες, μαζί με πολλές συμβολικές πράξεις που έκαναν για να τονίσουν το κήρυγμά τους. Και η ερώτηση είναι, γιατί να γίνεται με σύμβολα? Γιατί να δίνεις, Κύριε, είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη, παραβολικές ιστορίες που κάποιοι να καταλαβαίνουν και κάποιοι να μην καταλαβαίνουν? Γιατί μπορεί να σταθεί ένας Ισραηλίτης και να πει, μιλούσε έτσι καταλαβίστικα, ενιγματοδός, παραβολικά και δεν καταλαβαίνω, τι φταίω εγώ? Δεν είμαι και μορφωμένος. Η Κύρια Διακονία του Ισαΐα, του Ιερεμία, του Εζεκίηλ, που είναι μεγάλοι προφήτες, ήταν να προειδοποιήσουν τον Ισραήλ για την επικείμενη κρίση του Θεού. Έβγαιναν, φώναζαν μπροστά στο λαό, στις πλατείες, άκουγε ο κόσμος. Και οι προφήτες αυτοί έδωσαν τα μηνύματα του Θεού, όπως συνήθως, με ένα λογικό τρόπο, ένα κηρυγματικό τρόπο. Δηλαδή υπευθύμησαν, δίδαξαν στους ανθρώπους τη Διαθήκη του Θεού, τους έδειξαν την αμαρτία τους, τους μίλησαν για την ιστορία τους, τι έκανε ο Θεός στους προπάτορες, στην έρημο, μην κάνετε και εσείς τα ίδια, προσέχετε κλπ. Συνέχεια. Όμως, αυτή η διακονία με αυτόν το είδος κηρύγματος δεν έπιασε πολύ τόπο. Ο λαός Ισραήλ τον πιο πολύ καιρό ήταν μακριά από τον Κύριο παρακοντά. Τραβούσε στα είδωλα, στη σάρκα, δεν ακολουθούσαν. Συνέχιζε δηλαδή να συμβιβάζεται με τα γύρω έθνη. Βρισκόταν σε ένα πνευματικό λίθαργο. Είχαν σκληρύνητες καρδιές τους, όπως αυτό που είδαμε στον Ισαΐα. Και σαν συνέπεια αυτής της σκλήρυνσης, οι προφήτες άρχισαν να προειδοποιούν με έναν άλλον τρόπο, συμβολικά. Όμως αυτός ο τρόπος φέρνει αποτέλεσμα μόνο σε αυτούς που στέκονται πνευματικά και καταλαβαίνουν. Εκείνη η ποιότητα, εκείνοι οι άνθρωποι έπιαναν τα λόγια. Οι παραβολές κάνουν αυτούς που έχουν αυτιά να ακούν, να μην ακούν. Δηλαδή να μην καταλαβαίνουν. Δεν είναι κακία εκ μέρους του Θεού να μιλάς στο λαό για να μην καταλαβαίνει και να χαθεί τελικά. Απλά επειδή δεν καταλαβαίνουν είναι αυτό που λέμε. Έχεις, θέλεις, θα σου δώσω κι άλλο. Εσύ που δεν θέλεις και αυτόν που έχεις, θα παρανοήσεις ακόμη περισσότερο. Όταν λοιπόν οι συνηθισμένες προειδοποιήσεις πέφτουν στο κενό, όταν δηλαδή με την απλή γλώσσα που μιλάς στον άλλο δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει, του αρέσει ο δικός του δρόμος, ο στραβός δρόμος, τότε εμφανίζονται οι παραβολές. Πάμε εκεί στον Ισαΐα που είδαμε πριν, εκ των κεφάλαιων, από το 9. Γιατί αυτό είναι και το κεντρικό σημείο στον Ισαΐα. Και είπε, πήγαινε και πες σε αυτό το λαό. Με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουμε τα μάτια τους και ακούμε τα αυτιά τους και καταλάβουμε την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευθούν. Ενώ στα πρώτα κεφάλαια, τα 5 πρώτα του Ισαΐα, τα μηνύματα ήταν απλά, δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να σε μπερδεύει. Και ένα παράδειγμα ήταν τα πολύ γνωστά εδάφια στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, στο 16, που λέει «Λουσθείτε, καθαριστείτε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου, σταματήστε πράττοντας το κακό, μάθετε να πράττετε το καλό». Εξητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύσε τη δίκη της χείρας. Απλά καθαρά λόγια να καταλαβαίνει ο καθένας. Τους καλεί σε μετάνοια. Δεν άλλαζαν από το 7ο κεφάλαιο του Ισαΐα και μετά. Το κήρυγμα του Ισαΐα έχει άλλο σκοπό μια. Είναι μια κρίση που τυφλώνει και κουφαίνει την πλειονότητα του λαού Ισραήλ. Συνεχίζει και κηρύττει, αλλά τώρα το κήρυγμα του είναι δυσνόητο. Είναι παραβολικό. Αυτούς που αδιαφορούν, τους σκληραίνει ακόμα πιο πολύ. Ακριβώς όπως ο Θεός του είπε ότι θα κάνει. Θα έχουν αυτιά και θα ακούν, αλλά στην πράξη δεν θα ακούν. Δεν θα μπαίνει τίποτα μέσα. Θα μπαίνει από το ένα και θα βγαίνει από το άλλο. Θα βλέπουν με τα μάτια τους, αλλά δεν θα βλέπουν. Δεν θα διακρίνουν την αλήθεια. Η καρδιά τους δεν θα καταλαβαίνει ώστε να επιστρέψουν και να θεραπευτούν. Από την άλλη, αυτές οι παραβολές έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα σε αυτούς που διακρίνουν, που είναι γνήσιοι, που μπορεί να έχουν παρασυρθεί, αλλά είναι γνήσιοι. Και σε αυτούς η παραβολή έρχεται σαν ένα ξύπνημα, σαν ένα ηλεκτροσόκ. Και καταλαβαίνεις ότι χρειαζόμουν αυτό. Ευχαριστώ, Κύριε. Θυμάστε, ας πούμε, για παράδειγμα, την παραβολή που είπε ο Νάθαν ο προφήτης στο Δαβίδ, όταν είχε πεθάνει ο Ουρίας και ήταν με την Βιθσαβέ, με την αμνάδα, το φτωχό και τον πλούσιο και την αδικία που έκανε ο Δαβίδ και ελέγχεται ο Δαβίδ, λέει αμάρτησα στον Κύριο. Το δέχτηκε. Το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Στο κατά Ματθαίο, στην αρχή, διδάσκει, υπάρχει επί του όρους ομιλία, μακάρι αυτή, μακάρι εκείνη, καθαρά. Κάνει θαύματα, θεραπεύει και οι Φαρισαίοι αντιστέκονται και ώσπου φτάνουμε στο κεφάλαιο 13. Από εκεί και μετά αρχίζουν οι παραβολές. Η πρώτη παραβολή του σπορέα. Και πάμε στο Ματθαίο 13:13. Ο Χριστός παίρνει από τον Παλαιά Διαθήκη, από τον Ισαΐα και λέει «Γι' αυτό με παραβολές τους μιλάω, επειδή ενώ βλέπουν, δεν βλέπουν». Και προσέξτε, δεν μιλούμε τώρα για απλούς, αθώους ανθρώπους. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Μιλάμε για τους ηγέτες, τους σπουδαγμένους, που μελετούσαν τον Λόγο του Θεού, τις προφητείες, ξέρανε πολλά πολλά πολλά οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι που ήταν οι διάνοιες, ήταν οι θεολόγοι της εποχής και λέει ενώ βλέπουν δεν βλέπουν και ενώ ακούν δεν ακούν ούτε καταλαβαίνουν. Και έτσι λέει στο 14 εκπληρώνεται σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα που λέει με την ακοή θα ακούτε αλλά δεν θα καταλάβετε κλπ. Και πάει μέχρι το τέλος για να μην επιστρέψουν και τους γιατρέψω. Δηλαδή ο Κύριος Ιησούς κάνει ό,τι έκανε ο προφήτης Ισαΐας. Βέβαια είναι ο Κύριος από πίσω έτσι, ο πατέρας μας ο ουράνιος. Μιλάει με παραβολές και σκληραίνει παραπάνω τις καρδίες αυτών που δεν πιστεύουν, αλλά ταυτόχρονα ξυπνάει αυτούς που ψάχνουν, που έχουν τα αισθητήρια τους έτοιμα. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να μιλήσει στο λόγο και κάποιοι καταλαβαίνουν και δέχονται και αυξάνονται και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και γίνονται και χειρότερα. Με το ίδιο μήνυμα, τα ίδια λόγια, ο ίδιος ήχος. Και αφού τελειώνει όλες τις παραβολές, εκεί στο 13-43, τι λέει στο εδάφιον αυτό, τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Αυτοί που παίρνουν τα λόγια και τα καταλαβαίνουν θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα. Τι όμορφη εικόνα. Σκεφτείτε αδερφοί, μέσα στη βασιλεία θα ακτινοβολούν εμείς, όχι ο Κύριος. Ο Κύριος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και... Αλλά σκέψου εμείς οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχονότα ακουέτο. Η ίδια φράση επαναλαμβάνεται στην Αποκάλυψη 7 φορές στις εκκλησίες. Μετά από κάθε γράμμα έρχεται ο ίδιος επίλογος. Αποκάλυψη 2, 7. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι το πνεύμα λέει στις εκκλησίες. Ο έχων ους, ακουσάτο, τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Γιατί τα γράμματα ήταν άμεση διδασκαλία. Θυμάστε τις επιστολές που έστελνε. Τους μιλάει για τις δυσκολίες τους, τις αμαρτίες τους, τους συμβιβασμούς τους, τις νίκες τους, χωρίς περιστροφές. Όμως, μετά τα γράμματα έρχονται οι οράσεις, έρχονται τα σύμβολα, έρχονται οι παραβολές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι 7 αναφορές στην Αποκάλυψη περιγράφουν επίσης τον καιρό της Εκκλησίας, γιατί ξέρουμε ήταν τοπικές εκκλησίες τότε, αλλά είναι ταυτόχρονα και μεγάλα χρονικά διαστήματα που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με τη Λαοδίκεια, με τη Φιλαδέλφια κλπ. Κάθε μια περιέχει μια νουθεσία σε μια ομάδα που θέλει να είναι μέρος της Εκκλησίας, αλλά θυμάστε, σε όσους άφησαν την πρώτη τους αγάπη, προειδοποιεί στο 2.5 Αποκάλυψη, μνημόνευε πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Αναγεννιέσαι, είσαι με τον Κύριο, όλη σου η ζωή δεν σε νοιάζει τίποτα, θέλεις να ευχαριστήσεις τον Κύριο, γιατί μέσα σου είναι το Πνεύμα του Θεού ζωντανό. Και σιγά σιγά γίνεσαι ένα με τον κόσμο. Μετανόησε, λέει, μνημόνευε, να θυμάσαι από πού έπεσες, και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Να θυμάσαι από πού έχεις πέσει και μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα. Στο 10, σ' όσους υποφέρουν από διωγμό, γίνε πιστός, λέει, μέχρι θανάτου, ως το θάνατο. Γιατί είναι ο διωγμός μεν, αλλά ο Κύριος μας ζητάει να μένουμε πιστοί. Γιατί κάποιος θα πει, είναι διωγμός, τι θέλει ο Κύριος, ας τα κάνω πλακάκια με τον εχθρό για να μην με ενοχλεί. Μα δεν πάει έτσι, αδερφοί. Ναι, ο Κύριος επιτρέπει το διωγμό και καλά είναι να μην τον έχουμε, ποιος το θέλει, αλλά όπως λέει ο Κύριος, εδίωξαν εμένα και σας θέλω στην δίωξη. Στο 16, σε όσους κρατούν ξένες διδασκαλίες, διατάζει, μετανοήστε. Και στο 23, στο τέλος του 23, σε εκείνους που αφήνουν τη γυναίκα την Εζάβελ να πλανά το λαό του Θεού, λέει, θα δώσω σε καθέναν από εσάς σύμφωνα με τα έργα σας. Βλέπετε, είναι προειδοποιήσεις που δίνει. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 3, στην αρχή, κατηγορεί κάποιους ότι όνομα έχουν ότι ζουν και είναι νεκροί. Έχεις όνομα ότι ζεις και όμως είσαι νεκρός. Δηλαδή, δεν ζούσαν, ζούσαν, αλλά πνευματικά ήταν νεκροί. Κοιτάξτε, αδερφοί, πώς βλέπει ο Κύριος. Και παρηγορεί αυτούς που φύλαξαν τον λόγο της υπομονής του, στο 10, με την υπόσχεση της επιστροφής του για αυτούς. Επειδή φύλαξες το λόγο μου, να έχεις υπομονή και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που μέλλει να έρχεται πάνω σε όλη την οικουμένη για να πειράξει αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη. Είναι παρηγορία εκεί. Ότι ετήρησαν στο λόγο της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Και στο 11, έρχομαι ταχύ. Κράτη όσοι έχεις ή να μη δεις λάβει τον στέφανό σου. Και στο 16 εδάφιο καταδικάζει τους χλιαρούς σε αιώνια απώλεια. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Βλέπετε, αδερφοί, για κάθε ομάδα δίνεται μια σαφής επιλογή και κάθε ομάδα νουθετείται να την κατανοήσει. Τώρα, αν θα τα καταλάβεις, αν δεν θα καταλάβεις, δικό σου θέμα. Ο Κύριος τα λέει. Οι επιστολές γράφτηκαν και είναι γραμμένες και ισχύουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, οι αναγνώστες της Αποκάλυψης καλούνται να δώσουν προσοχή, να ανοίξουν τα αυτιά τους και να αναζητήσουν τη σοφία του Θεού σχετικά με το τι είναι γραμμένο. Το μήνυμα του Κυρίου θα τυφλώσει σε εισαγωγικά κάποιους από αυτούς που πάνε εκκλησία, θα τους κληρύνει παραπάνω, θα τους κάνει ακόμα πιο πολύ αδιάφορους, αλλά κάποιους άλλους, τους λίγους, το πιστόν υπόλοιπο, θα τους ξυπνήσει. Γιατί η εκκλησία, που είναι τώρα ο λαός του Θεού, διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο που διέτρεχε και ο λαός Ισραήλ, να συμβιβαστεί με τα είδωλα. Μα να μην καταλαβαίνουμε. Αδερφοί, Ψαλμός 115:4. Όταν λατρεύεις τα είδωλα, μοιάζεις σε αυτόν που λατρεύεις, αφού αυτό θέλεις. Όπως είναι τα είδωλα δηλαδή κουφά, τυφλά, έτσι γίνεται και ο λατρευτής, ο άνθρωπος. Λέει, τα είδωλά τους ασήμι και χρυσάφι, έργα χεριών ανθρώπων. Στόμα έχουν και δεν μιλούν. Μάτια έχουν και δεν βλέπουν. Αυτιά έχουν και δεν ακούν. Ρουθούνια έχουν και όσφρηση δεν έχουν. Χέρια έχουν και δεν ψηλαφούν. Πόδια έχουν και δεν περπατούν. ούτε μιλούν με το λαρυγκά τους. Όμοιοι με αυτά ας γίνουν αυτοί που τα φτιάχνουν, καθένας που ελπίζει σε αυτά. Βλέπετε, αυτά τώρα είναι πνευματική νόμη. Αν δεν τα καταλαβαίνει ο άλλος, πρόβλημα του. Αλλά εδώ σου λέει, θέλεις το είδωλο, σκέψου εσύ τι είδωλον είναι. Εφού είναι εκεί, έχει μάτια, έχει φτιά, έχει. Μπορεί να σκεφτείτε ένα γαλματάκι, είναι μια εικόνα, αλλά μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλο. Αυτοί που τα φτιάχνουν και καθένας που ελπίζει σε αυτά, να γίνει όμοιος με αυτό το είδωλο. Οι Ισραηλίτες τυφλώθηκαν και κουφάθηκαν. Το ίδιο κίνδυνο διέτρεχε και η Εκκλησία την εποχή του Ιωάννη, που έγραψε την Αποκάλυψη στο τέλος του 1ου αιώνα. Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχει και σήμερα. Η φράση λοιπόν «ο έχω νότα ακουέτο», όποιος έχει αυτιά ας ακούει, είναι μια προειδοποίηση σε αυτούς που ακούν. Τη χρησιμοποίησαν οι προφήτες, τη χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Ιησούς. Είναι μια φράση επικίνδυνη. Δεν είναι ωραία να σου λέει «αυτός που έχει αυτιά ας ακούσει τι λέω», γιατί εκεί σου βάζει σε έλεγχο, πρόσεχε, γιατί αν δεν ακούσεις, εσύ χάνεις. Ο Χριστός την έλεγε όποτε δίδασκε με παραβολές, δηλαδή όποτε δίδασκε με συμβολικό τρόπο. Και ο συμβολικός τρόπος των παραβολών είναι σημάδι πως το μήνυμα του Θεού θα σοκάρει αυτούς που είναι πιστοί, θα τους ξυπνήσει δηλαδή, ενώ τους άλλους θα τους αφήσει αδιάφορους. Επομένως, όταν ακούμε, όταν βλέπουμε αυτή την έκφραση, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ή θα μπεις να διεισδύσεις μέσα να καταλάβεις τι θέλει να πει ο Κύριος, είναι σαν να σου λέει, σου λέω τώρα ένα μυστικό. Από το Θεό δοσμένο, ένα μυστικό. Πρέπει να το αντιληφθείς. Έχεις κέφι να κάτσεις να το ψάξεις να το αντιληφθείς. Ου, τώρα έχω άλλα να κάνω. Οκ, στο καλό. Ο άλλος που θέλει να εμπαθύνει, θα το λάβει. Γιατί μέσα στο ακριατήριο υπάρχουν και οι γνήσιοι και οι ψεύτικοι. Ενώ βλέπεις κόσμο, όλοι παρόμοιοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά κλπ. Ακούνε, με το χαμόγελό τους, αλληλούια, δόξα, ο Κύριος βλέπει τις καρδιές. Βλέπει τα αυτιά, βλέπει την παχύτητα της καρδιάς που λέμε. Οι γνήσιοι στα σύμβολα ανταποκρίνονται με φόβο Θεού. Τι σημαίνει αυτό, θέλω να εμβαθύνω. Είδατε που είδαμε τον προφήτη, λέει, δεν άφηνε να πέφτει τίποτα στο έδαφος. Τάρπαζε να το δουλέψει. Οι ψεύτικοι αντιδρούν με αδιαφορία, δεν τις καταλαβαίνουν. Ακούν και δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό που ακούν. Έτσι σκληραίνουν παραπάνω τις καρδιές τους. Όμως το πιστό υπόλοιπο ξυπνάει και μετανοεί. Όποιος λοιπόν ο ανάμεσά μας έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Γιατί η δική μας η προσωπική αντίδραση θα είναι απόδειξη αν είμαστε αυτόν το πιστό υπόλοιπο ή όχι. Γιατί αδερφοί, ο Κύριος είναι ο σωτήρας, αμήν, μας έσωσε, είναι πολύ καλός, συγχωρητικός, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ταυτόχρονα και Κύριος. Δεν μπορείς να πάρεις το ένα, τον καλό Χριστό που θυσιάστηκε για σένα και θέλει να σε σώσει και να σε έχει μαζί του για πάντα και να κρατάς αυτό πάνω σου και το άλλο να το κροτσίσεις. Δεν υπάρχει τέτοιος Χριστός. Δεν κάλεσε κανέναν ο Κύριος λέγοντάς του «Κοίταξε να σιγουρέψουμε τώρα που θα πας να σωθείς και μετά από καιρό ανταξά να αποφασίσεις, σοβαρεύεσαι, αφιερώνεσαι, μαθητεύεις». Τι έκανε ο Κύριος από την αρχή, πάντα. Κάλεσε τους ανθρώπους σε μαθητεία. Να κάτσεις όπως το σχολείο που μικρά παιδιά πρέπει να πάνε και να κάνουν τις τάξεις τους για χρόνια, σου λέει σε καλή σε μετάνοια, μετανοείτε. Δηλαδή αλλάξετε τρόπο σκέψης και ελάτε πίσω μου. Μεταστροφή, αλλαγή ζωής. Σε θάνατο για την παλιά ζωή. Σε ανάσταση για την καινούργια ζωή. Αυτό ήταν το κήρυγμα. Στη ζωή της μαθητείας. Δευτέρα Τιμοθέου 4, στο 3. Θα υπάρξει καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους, το κριτικό λέει κνηθόμενοι την ακοή. Θέλουν να ακούν αυτά που τους αρέσουν, σαν να νιώθουν ένα ευχάριστο χάδι στα αυτιά τους. Ακούν, σου πούμε, δεν θέλουμε σένα για ποιμένα. Δεν μας αρέσεις εσύ, είσαι πολύ σκληρός, ή όπως τα λες. Εσένα θα πάρουμε. Λοιπόν, θα μας λες αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Ο Κύριος μας αγαπάει. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Πού είναι? Θυσιάστηκε για μας. Μας έσωσε να είμαστε πάντα μαζί. Μόνον αυτά. Δεν θα ακούσει τίποτε αρνητικό. Τέτοια να μας λες. Δεν πειράζει να αμαρτάνετε. Το αίμα του Κύριου σας καθαρίζει κάθε μέρα. Είσαστε πάντα σωσμένοι, ασφαλισμένοι. Δεν υπάρχει ό,τι και να κάνετε. Λέει, θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους. Γιατί δεν θα αντέχουν, δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία. Ποιος θέλει να σου λέει σήκω στο σταυρό σου και ακολούθαμε? Θα θέλουν να ακούν αυτά που τους αρέσουν. Στις πράξεις, το 7ο κεφάλαιο, μαθαίνουμε πως ο Στέφανος ήταν ένας από τους 7 διακόνους που η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα είχε διαλέξει για να υπηρετούν στις ανάγκες της Εκκλησίας, θυμάστε, με τα τραπέζια και τις χείρες. Και αυτοί οι 7 άνθρωποι με καλή φήμη ήταν γεμάτοι, λέει, πλήρης Πνεύματος Αγίου, γεμάτοι με τη σοφία του Πνεύματος. Και για τον Στέφανο ακόμη μαθαίνουμε πως ήταν γεμάτος με πίστη και δύναμη και έκανε πολλά σημεία και θαύματα εκπληκτικά ανάμεσα στο λαό. Πράξεις 7:54. Και όσοι από τους Ιουδαίους προσπαθούσαν να του αντισταθούν, λέει, δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα κάτω από την οδηγία του οποίου μιλούσε. Τον πήγα λοιπόν να το δικάσουν. Και αφού ο Στέφανος τους είπε εκείνο το ωραίο κήρυγμα και αλήθειες σκληρές, διαβάζουμε, ακούγοντας λοιπόν αυτά, το πλήθος, κατακόβονταν στις καρδιές τους από αγανάκτηση και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αλλά αυτός, όντως πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατένισε στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού και είπε, «Ιδού, βλέπω τους ουρανούς διανοιγμένους και τον Υιό του ανθρώπου να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού». Εκείνοι τότε έκραξαν με φωνή μεγάλη, βούλωσαν τα αυτιά τους και όρμησαν ομόψυχα εναντίον του και αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησαν. Όταν δεν μπορούσαν να ακούσουν άλλο τις αλήθειες του Θεού, καθώς συνέχισε να τους εξηγεί ποιος είναι ο Χριστός τελικά, όταν στο τέλος τους είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο αυτός ο άνθρωπος που σταυρώσατε είναι ο Μεσσίας, βρίσκεται στα δεξιά του Θεού, για να μην ακούσουν και επειδή δεν μπορούσαν να τους σοπάσουν, βούλωσαν τα αυτιά τους. Συνέσχον τα ότα αυτών. Αυτό που λέμε τώρα με το όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούει, αυτοί τι κάνανε, το αντίθετο. Έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην ακούν με τίποτα. Να μην κλείσουμε κι εμείς τα αυτιά μας στο κάλεσμα του Κυρίου Ιησού. Αν θέλεις να αλλάξει κάτι, υπάρχει τρόπος. Να ζητήσεις από τον Κύριο αυτό που έκανε στη ζωή του βασιλιά Δαβίδ, στην Παλαιά Διαθήκη, Ψαλμός 40, στο 6. Αυτό μπορεί να το κάνει και στη ζωή του κάθενός, όποιος θέλει. Λέει, θυσία και προσφορά δεν θέλησες. Άνοιξες σε μένα αυτιά. Εννοεί πνευματικά. Ολοκαύτωμα και προσφορά για την αμαρτία δεν ζήτησες. Μα αφού ζητούσε, έκαναν θυσίες τότε. Αλλά ήθελε να έχει αυτιά για να ακούει, να αντιλαμβάνεται το θέλημά του. Ξέρει ότι ο Θεός δεν ήθελε τις θρησκευτικές προσφορές. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς, είχε χιλιάδες ζώα. Μπορούσε να σφάζει όλη μέρα και να τρέχει το αίμα. Ήθελε να έχει πνευματικά αυτιά να ακούει. Και αυτό είναι που ζητάει και από μας ο Κύριος. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς θέλει να είναι ο πρώτος στη ζωή μας. Ναι, η μαθητεία έχει κόστος. Και ο Ιησούς μας καλεί να σκεφτούμε το κόστος και συνειδητά να σκεφτούμε να το πληρώσουμε, γιατί μόνο έτσι οδηγούμαστε στη ζωή. Χάνουμε τη ζωή μας για τον Χριστό και τότε τη βρίσκουμε αληθινά. Είναι τα μηνύματα που είναι γραμμένα μέσα στο λόγο. Δεν αρέσουν πολλές φορές, αλλά λέει, αν δεν χάσει τη ζωή σου, δεν θα τη βρεις. Μην προσπαθείς να κρατήσεις τη ζωή σου. Μην γίνεις σαν τον άνθρωπο που ξεκίνησε να χτίζει και σταμάτησε. Γιατί μετά στο κοροϊδεύουν όλοι, είναι εμπαιγμός. Τι έγινε, πώς πας? Μας είπες πριν χρόνια ότι πίστεψες, αναγεννήθηκες ώρα. Α, εντάξει. Τίποτα. Τι θα πει ο άλλος που σε ακούσει? Α, ή τότε ήταν τόσα ωραία, τώρα δεν είναι ωραία? Πού είναι η πίστη σου? Αυτός δεν πίστεψε, αλλά μπορεί να κρίνει. Μη γίνεις δηλαδή σαν το αλάτι που χάνει την αλμύρα του και γίνεται άχρηστο. Ποιος είναι αυτός που έχει αυτιά? Η απάντηση είναι απλή. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ακούσει τα λόγια του Θεού και τα έχουν βάλει μέσα τους. Όπως και τότε που άκουγαν τις παραβολές, πρέπει και εμείς να προσέξουμε, αδερφοί, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί ο Κύριος Ιησούς περιμένει να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες που ο Θεός μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει μάτια πνευματικά να βλέπουμε και αυτιά πνευματικά να ακούμε. Για να βλέπουμε τα λόγια Του και να βλέπουμε τις πράξεις Του. Γιατί, ξέρετε, τελικά, το θέμα του επιλογών μας είναι θέμα ζωής και θανάτου. Μιλάμε για την αιωνιότητα, λέει, θα λάψουμε σαν τον ήλιο. Αμήν, ο Κύριος θα το κάνει, δεν το κάνουμε εμείς με την αξία μας, αλλά τουλάχιστον αυτά που ο Κύριος ζητάει από εμάς, τα λίγα, πρέπει να τα τηρήσουμε. Είτε θα πούμε, Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου και θα δεχθούμε την προσφορά Του για αιώνια ζωή που μας δίνει, ή θα βρεθούμε σε ένα μέρος που δεν θα χρειαστεί να ξανακούσουμε τη φωνή Του. Δηλαδή, μας πει ο Κύριος, ανθρωπότητα, το θέλημά Σου να γίνει. Αφού δεν θέλετε το δικό Μου θέλημα, μπορεί να μείνετε στο δικό σας. Και φυσικά κανείς δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Κύριό μας που μας έσωσε, που είμαστε μαζί Του κλπ. Αλλά είμαστε σε έναν αγώνα καθημερινό. Δεν πρέπει να αφήσουμε το αλάτι μας να σβήσει, το φως μας να μειωθεί. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβανόμαστε τις παραβολές, γιατί συνεχίζει η ζωή μας και έρχονται οι παραβολές. Δηλαδή να μην χάσουμε το πνευματικό και να μείνει τελικά ένας σαρκικός χριστιανισμός. Καθήκοντα εκκλησία, σπίτι, λίγη προσευχή, λίγον τον λόγο και όλη η άλλη ζωή σαν κοσμική. Πρέπει να είμαστε ξεχωρισμένοι μαθητές όπως ο Κύριος μας θέλει, όχι για να πείσει ο ένας τον άλλο, αλλά για να έχουμε την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ένα αυτοέλεγχο συχνά. Κύριε, εντάξει, κατά κόσμο κάνω τα καθήκοντά μου, μπροστά στα αδέρφια μου κλπ. Μαζί Σου πώς είμαι, η προσωπική μας σχέση πώς είναι, αυτό είναι που μετράει. Αμήν, αδερφοί μου. Ιησού μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τα αυτιά που μας έδωσες. Και τα φυσικά, αλλά ιδιαίτερα τα πνευματικά, Κύριε μας. Θέλουμε να είναι ανοιχτά και να λαμβάνουμε τα μηνύματα Σου, Κύριε μας. Να περνάνε μέσα και να μπαίνουν στην καρδιά, Χριστέ μας. Και να χτίζουν σωστά, Κύριε μας, όλο αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα που Εσύ με λεπτότητα δημιουργείς μέσα μας και συνεχίζεις να χτίζεις. Τούβλον, τούβλον, Κύριε μας, και να αυξάνεις τη βασιλεία Σου μέσα μας, Ιησού μας. Φύλαξε μας, Κύριε μας, να μην κλείσουν τα αυτιά μας, να μην παχυνθούν οι καρδιές μας, όπως είπε ο Ισαΐας, Κύριε μας, αλλά και Εσύ, παραλαμβάνοντας τα λόγια του προφήτη. Θέλουμε, Κύριε μας, να είμαστε ανοιχτοί σε εγρήγορση. Τα μάτια μας, Κύριε μας, όλες οι αισθήσεις μας, όπως είναι φυσικές, ταυτόχρονα και οι πνευματικές, να είναι, Κύριε μας, ανοιχτές μπροστά Σου, για να μπορούμε να λαμβάνουμε, Κύριε μας, το ψήφιρο Σου, την οδηγία Σου, το τι θέλεις να κάνεις ή να δείξεις, για να σταθούμε, Κύριε μας, μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και για τους εαυτούς μας, αλλά και για να συμπαρασύρουμε άλλους, Κύριε μας, και να τους φέρουμε στο δρόμο το δικό Σου, Χριστέ μας. Είναι μεγάλο προνόμιο, Κύριε μας, ψυχές να σωθούν βλέποντας τη δική μας ζωή, είτε από τα λόγια μας απευθείας, είτε με τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο ζωής μας, Κύριε. Εσύ με ποικίλους τρόπους σώζεις, Κύριε μας, και θέλεις να σώσεις, Ιησού μας, Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Βλέπουμε, αδελφοί, όλη αυτή την ανομία η οποία απλώνεται γύρω μας και δεν ξέρω πόσο μας ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται, αλλά είμαστε σε ένα σημείο που έχει καταργηθεί κάθε είδους λογική πλέον. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο Θεός έχει γράψει το Λόγο Του και απευθύνεται σε λογικά όντα. Δηλαδή, ο κάθε ένας ο οποίος έχει την απλή λογική να μπορεί να σκέφτεται λογικά, ο Λόγος του Θεού είναι έτσι γραμμένος ώστε να μπορεί να τον καταλαβαίνει. Και εδώ τώρα έχει έρθει ο διάβολος να καταργήσει τα πάντα, να καταργήσει τη λογική, να καταργήσει την ηθική. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που το άσπρο λέγεται μαύρο, το μαύρο λέγεται άσπρο. Και βλέπουμε ανθρώπους που ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να τους αγγίξει, να τους αποκαταστήσει, γιατί κάνουν. Για μάτια δόξα αρνούνται. Έχω δει εγώ και χειρότερο από αυτό. Έχω δει. Δηλαδή, έχω τύχει σε περίπτωση που ο άνθρωπος έπαιρνε αναπηρική σύνταξη και δεν ήθελε να προσευχηθούμε να γίνει καλά για να μην χάσει τη σύνταξη. Λοιπόν, μπορεί να συμβεί. Πολλά μπορεί να συμβούν. Το θέμα είναι ότι όταν ο άνθρωπος έχει μια ειλικρινή καρδιά και ένα λογικό νου, εκεί ο Θεός μπορεί να δουλέψει και να ανοίξει το λόγο του, να γίνει κατανοητός ο λόγος, ώστε ο άνθρωπος να έρθει και να σωθεί. Είναι το πιο απλό πράγμα. Είναι το πιο απλό πράγμα, το οποίο ο διάβολος το έχει κάνει το πιο δύσκολο πράγμα. Και όλη αυτή, βλέπουμε, η απλή λογική έχει καταργηθεί πλέον. Και όλο αυτό το σύστημα το οποίο απλώνεται γύρω μας, γιατί μπορεί να μας φαίνεται παράξενο όλα αυτά που βλέπουμε, αλλά δεν είναι παράξενα. Οι άνθρωποι δουλεύουν, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, δουλεύουν προκειμένου να ετοιμάσουν ένα περιβάλλον, ώστε να μπορέσει να έρθει και να βασιλέψει ο άνομος. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος να βασιλέψει, πρέπει το περιβάλλον να είναι το αρμόδιο, το κατάλληλο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Βλέπουμε να έχει φτάσει πλέον η κατάσταση σε ένα τέτοιο σημείο που βλέπεις και λες ότι δεν υπάρχει ένας απλός λογικός νους να μιλήσει για όλη αυτή την ακαθαρσία. Και όμως βλέπουμε ότι πλέον όλο αυτό το οποίο είπε ο διάβολος στον Κύριο, όταν του είπε ότι του έδειξε τα βασίλεια και του λέει «Δικά μου, σε μένα είναι παραδομένα», το βλέπουμε πλέον ολοκάθαρα ότι όλα τα βασίλεια είναι παραδομένα σε εκείνον και λειτουργούν για να προετοιμάσουν αυτό το περιβάλλον. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να μείνουμε απαθείς. Δεν είμαστε εδώ για να μείνουμε απαθείς. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Ο Ηλίας ενόχλησε? Ενόχλησε ο Ηλίας? Ο Ιερεμίας ενόχλησε? Ο Εζεκιήλ ενόχλησε? Ο κάθε προφήτης, ο κάθε άνθρωπος του Θεού, ο οποίος στάθηκε στη γενιά του, χωρίς συμβιβασμό, ενάντια σε όλη αυτή την παράλογη λογική των ανθρώπων, ενόχλησε. Ο Κύριος Ιησούς ενόχλησε? Οι μαθητές ενόχλησαν? Ο Παύλος ενόχλησε? Τι έλεγαν που πήγαινε ο Παύλος? Οι αναστατώσαντες, λέει την οικουμένη, ούτε ήρθαν και εδώ. Είμαστε δηλαδή εδώ στη σειρά μας τώρα εμείς, φτάσαμε στον καιρό αυτό και είμαστε εμείς στη σειρά μας και έχουμε σκοπό να, ο Κύριος θέλει, όλοι εμείς, να αναστατώσουμε την οικουμένη. Γιατί δεν μπορεί να έχεις μέσα σου το φως και να κρύβεις το φως και να αφήνεις να βασιλεύει το σκοτάδι. Το σκοτάδι μπορεί να βασιλέψει εκεί που δεν υπάρχει φως, αδερφοί. Όπου υπάρχει το φως του Θεού, το σκοτάδι δεν μπορεί να βασιλέψει. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι δεν μπορεί να λάβει την εξουσία, όπως λέει στη Β' Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος, ο Αντίχριστος, μέχρι πότε λέει, έως να εκβηθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα. δεν μπορεί να πάρει την εξουσία μέχρι να φτάσει η ώρα που θα φύγει το φως να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού. Και τότε θα μπορέσει ο άναμος να βασιλεύσει. Τότε. Πότε είμαστε εδώ τώρα να κάνουμε μια δουλειά εμείς. Και υπάρχει μια προειδοποίηση από τον Κύριο λίγο πριν το συλλάβουν, στα τελευταία του λόγια, πριν οδηγηθεί στο Σταυρό, και καθώς τον ρώτησαν οι μαθητές για τα σημεία των ημερών, τα οποία είναι σε αυτά που ζούμε τώρα εμείς. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος τελείως τυφλός για να μην βλέπει όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έδωσε στους μαθητές σαν σημεία και για τον ερχομό του και για όλα αυτά τα γεγονότα, να μην μπορεί να δει ότι τώρα είναι αυτά. Και λέει ο Κύριος, διαβάζω από το Ματθαίο κεφάλαιο 24, εδάφιο 11. Λέει, «Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσε γερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί». Υπάρχει μια αγάπη, την οποία αν την κρατήσει ο άνθρωπος και υπομείνει εις τέλους, τότε θα σωθεί. Τότε θα σωθεί. Και αυτή είναι, εάν μας λέει ο Λόγος Θεού ότι η αγάπη των πολλών, και αναφέρεται σε ανθρώπους χριστιανούς, σε πιστούς, γιατί ο κόσμος έξω δεν έχει αγάπη, δεν αναφέρεται ο Λόγος Θεού εδώ πέρα ο Κύριος στη γενική αγάπη, αλλά το έδωσε σαν σημείο και αναφέρεται στα παιδιά του Θεού. Στην αγάπη, οι οποίοι καλούμαστε να δείξουμε σε εκείνον. Και παράλληλο γεγονός με αυτό είναι αυτό που μας λέει ο Λόγος του για την αποστασία. Λέει ο Παύλος, δεν θα έρθει η ώρα εκείνη, αν δεν έρθει πρώτον η αποστασία. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και το μυστικό, λέει ο Παύλος, σε αυτούς οι οποίοι θα νικήσουν είναι το να κρατήσουν την αγάπη τους θερμή. Και τι πρέπει να κάνουν, λέει, να υπομείνουν μέχρι τέλους. Να σταθούν μέχρι τέλους. Όλο αυτό το οποίο είπαμε μέχρι τώρα, ότι ο Θεός μας θέλει να μην έχουμε παθητική στάση, αλλά ενεργητική στάση ενάντια στο σκοτάδι, έχει να κάνει με το να κρατηθεί η καρδιά μας ζεστή. Αμήν. Ξέρετε, θα μιλήσουμε για την αγάπη. Θα μιλήσουμε για την αγάπη. Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει την αγάπη. Αλλά θα λέγαμε ότι η αγάπη του Θεού είναι σαν να έχει δύο πόδια πάνω στα οποία στέκεται. Και το ένα είναι το να αγαπήσεις τον Κύριο, και το άλλο πόδι ποιο είναι? Το να μισήσεις την αμαρτία. Λέει, προφητικά μιλάει για τον Ιησού Χριστό και λέει, «Ηγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες αδικία, δια τούτο έχρισε σε ο Θεός ο Θεός σου». Και είναι απαραίτητα και τα δύο, προκειμένου να κρατήσουμε αυτή την αγάπη, την οποία ο διάβολος θέλει να ψυχράνει μες στον άνθρωπο. Στο κείμενο λέει, το δούμε λίγο πώς το λέει στο κείμενο, αυτό το εδάφιο. Το 12. Λέει, «Και δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών». Δηλαδή, θέλει ο διάβολος να τη βάλει σε ένα ψυγείο μέσα, να την παγώσει, να την τελειώσει την αγάπη. Αλλά η αγάπη αυτή που ο Θεός θέλει να έχουμε είναι αυτή που στηρίζεται πάνω σε αυτά τα δύο πόδια. Το να αγαπήσεις το Θεό και να τον αγαπήσεις πώς. Να δούμε. Και το άλλο είναι το να μισήσεις την αμαρτία με τέλειο μίσος. Γι' αυτό ο Θεός θα χρήσει την Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία είναι η οποία θα χρηστεί για να κάνει αυτό που ο Θεός την κάλεσε. Αυτή που θα αγαπήσει τον Κύριο και δεν θα αφήσει την καρδιά να ψυχραθεί, και αυτή η οποία θα μισήσει την ανομία και θα πάει κόντρα στο σκοτάδι. Τι λέτε, θα στοιχίσει? Στοιχίζει αυτό? Στοιχίζει να κρατήσει το φως ψηλά? Στοιχίζει. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος. Ο μόνος τρόπος το να κρατήσουμε θερμή την αγάπη μας. Μιλάει ο Κύριος στην Εκκλησία της Εφέσου, Αποκάλυψη, κεφάλαιο 2, εδάφιο 4. Και λέει, «Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου, την πρώτη, αφήκας. Μιλάμε για την αγάπη, τη θερμή, την οποία ο Κύριος θέλει να κρατήσουμε. Γιατί αυτή την αγάπη, η Λαοδίκαια την άφησε. Και πώς έγινε? Να άφησε να χλιαρίνει η αγάπη. Και αυτό ενόχλησε τον Κύριο. Έρχονται οι Άγιοι στην παρουσία του Θεού με ανάμειχτα πράγματα και ο Κύριος πώς αισθάνεται, λέει. Θέλει να κάνει αιμετό, ο Κύριος. Το λέει στη Λαοδίκαια. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, αλλά επειδή δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, αλλά είσαι στη μέση, θα σε εξεμέσω, λέει. Θα σε εξεμέσω. Να δούμε λίγο το κείμενο. Όλο αυτό που λέει ο Κύριος στην Έφεσο. Λέει, αλλά έχω... Δεν της λέει, έχω κάτι εναντίον σου. Της λέει, έχω κατά σου. Δηλαδή, το να αφήσει ο άνθρωπος την αγάπη αυτή που ο Κύριος ζητάει, ο Κύριος λέει, δεν λέει, έχω κάτι εναντίον σου. Έχω εναντίον σου. Και αυτό είναι πολύ πιο... πολύ πιο βαρύ το να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, έχω εναντίον σου. Να το πούμε αλλιώς, είναι σαν να της λέει ο Κύριος, κοίτα, είμαι εναντίον σου. Είμαι. Λέει, να πάμε λίγο στο βάμβα. Λέει, θυμίσου, τι της λέει, θυμίσου, από πού εξέπεσες. Μιλάμε για μια εκκλησία, την Έφεσο, η οποία... εξάπλωσε το Ευαγγέλιο, το πήγε παντού. Πέρασε από διωγμούς, πέρασε από δυσκολίες για να κρατηθούν. Είχαμε Αγίους οι οποίοι μαρτύρησαν, ο Ιάκωβος τον γκρέμισαν από το ιερό, σκοτώθηκε, φυλάκιζαν τους Αποστόλους, τους έδερναν, πέρασαν όλη τη δυσκολία αυτή. Ό,τι πέρασαν με τον Έρωνα, με τους διωγμούς, φυλακίσεις, ξυλοδαρμούς, και φτάνει στο σημείο ο Κύριος, γιατί άφησαν την αγάπη αυτή, να τους λέει, θυμίσου από πού εξέπεσες. Ξέπεσαν. Δηλαδή έφτασε το σημείο οι Άγιοι να ξεπέσουν. Και δεν το λέει αυτό ο άνθρωπος. Αυτό το λέει ο Κύριος. Και όταν μας μιλάει ο Λόγος Θεού, αδερφοί, θέλω να μην έχετε στο νου σας ότι έχω εγώ κάτι ή ότι μιλάω. Αν είναι κάτι, είναι από το... ο Κύριος θέλει να μας ενεργοποιήσει στην αγάπη του, γιατί είναι οι μέρες αυτές οι οποίες ζούμε και ξέρετε είναι πολύτιμη κάθε ώρα. Κάθε ώρα. Ξέρετε πότε το καταλαβαίνει ο άνθρωπος? Όταν έχει φτάσει στο τέλος. Στο τέλος. Και βλέπεις τον άνθρωπο να είναι λίγο πριν το τέλος και τότε είναι που αν μπορείς να συλλογιστείς και να σκεφτείς και να πεις τι ευκαιρίες είχα. Να κάνω πράγματα, να σταθώ σαν φως, να ζήσω όπως ο Θεός με ήθελε σε όλη μου τη ζωή και δεν το έκανα. Γιατί μας καλεί ο Κύριος να ζήσουμε σε όλη μας τη ζωή για εκείνον. Σε όλη μας τη ζωή. Λέει, θυμίζου πόθεν εξέπεσες και μετανόησε. Και σκέφτομαι και λέω, Κύριε, όταν καταλάβεις μέσα σου, σαν παιδί του Θεού, ότι κάτι δεν είναι καλά ή κάτι δεν είναι όπως ο Θεός το θέλει να είναι, τι κάνεις? Το αφήνεις παραπέρα και ξαπλώνεις το κρεβάτι σου και όλα καλά? Και έχει ο Θεός αύριο. Ή βάζεις το λόγο του Θεού που ο Κύριος σου λέει, θυμίσου από πού έπεσες. Γιατί εκείνη την ώρα που υπάρχει το πρόβλημα, σαν να έχει ξεπέσει λίγο η καρδιά. Και ο Κύριος δεν θέλει να τα αφήνεις αυτό. Δεν θέλει να αφήνεις το να επιστρέψεις στην πρώτη αγάπη. Θυμόμαστε την πρώτη αγάπη? Όταν, ας το πάρουμε, το πρώτο σχέλος που είναι μόλις γνώρισες τον Κύριο. Και ήταν η καρδιά σου γεμάτη φωτιά, δεν σε ένοιαζε τίποτα. Δεν σε ένοιαζε να σταθείς στις πλατείες, να κηρύξεις. Δεν σε ένοιαζε να σε κοροϊδεύουν τα παιδιά. Θυμάμαι, στο σχολείο ήμουνα και... ήταν μια κοπέλα η οποία ερχόταν στην εκκλησία, είχε πιστέψει πριν από μένα και ήρθαν οι γονείς της στο σχολείο. Εγώ τώρα είχα την ελευθερία να πηγαίνω στη συνάθρηση, ενώ εκείνη δεν μπορούσε να ερχόταν στη συνάθρηση, να έρχεται. Και τι γινότανε? Όταν πήγαινα εγώ τη Δευτέρα στο σχολείο, ερχότανε και σε κάθε διάλειμμα έπρεπε να της πω τι έγινε στην εκκλησία, να της αναλύσω το κήρυγμα, να της πω αν ο Κύριος μίλησε, να στηρίξω την καρδιά της. Και το άκουσαν οι γονείς της και ήρθαν στο σχολείο και έβαλαν βασαρία, ξεσήκωσαν τον κόσμο. και επειδή δεν με βρήκαν, ήρθαν στο σπίτι και ο μπαμπάς αστυνομικός να ζητήσουν το λόγο. Θεέ μου, και εγώ ήταν καρφί. Είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι, είτε βέβαια προσέκουσαν σε τείχο, γιατί περίμενα ότι θα έρθουν να με κατηγορήσουν και οι γονείς μου να με δίνουν, αλλά οι γονείς μου ήταν πιστοί, οπότε έφυγε απογοητευμένος ο άνθρωπος, αλλά δεν με ένοιαζε. Δεν σε νοιάζει όταν η καρδιά σου καίει να κηρύξεις το Ευαγγέλιο, να σταθείς όπου είναι, να κάνεις αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις, να σταθείς σαφώς μέσα στο σκοτάδι. Και ο Κύριος εκεί θέλει να είσαι συνεχώς. Την πρώτη αγάπη. Και θα δούμε τι άλλο είναι η πρώτη αγάπη. Θέλω να γυρίσουμε στο Μάρκο κεφάλαιο 12, εδάφιο 28. Κηρύττει ο Ιησούς και λέει: «Και προσελθόν εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζουν ότι καλώς απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς, ρώτησαν αυτόν, ποια εντολή είναι πρώτη πασών. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, ότι πρώτη πασών των εντολών είναι, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Αμήν. «Εις Κύριος». Και θέλεις αγαπά, Κύριε, το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμειός σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Σκέψου λίγο ότι ανοίγει ο Κύριος και τους λέει, είναι ένας Θεός και όλο σου το είναι, πού πρέπει να στραφεί? Σε έναν. Σε έναν. Σε εκείνον. Να τον αγαπήσεις με όλο σου το είναι. Και δευτέρα ομοί αυτής θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Δεν είναι. Και ξεκινάει ο Ιησούς λέγοντας, θα αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου εξ όλη σου της καρδίας. Εξ όλη της καρδίας. Ξέρετε ότι υπάρχει μέσα στο σώμα μας ένα φυσικό όργανο που λέγεται καρδιά. Καρδιά. Και ο άνθρωπος χωρίς καρδιά ζει? Όχι. Είναι εκεί ένα αγγείο το οποίο δουλεύει συνεχώς και ασταμάτητα και στέλνει το αίμα σε όλο το σώμα, ώστε το σώμα να είναι, να έχει υγεία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, όταν πας να κάνεις τον πρώτο υπέρηχο που δεν υπάρχει σώμα, την καρδιά την ακούς που χτυπάει, έτσι. Κάτι υπάρχει τέλος πάντων, αλλά δεν φαίνεται. Όταν η καρδιά είναι ασθενής, ο άνθρωπος, η ποιότητα της ζωής του, πώς είναι? Κακή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φτάσει καν σε όρια αντοχής. Πρέπει να είναι πολύ κάτω. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα ο άνθρωπος. Όταν η καρδιά του είναι προβληματική. Και εδώ πέρα λέει ο Κύριος, στην ερώτηση που το απευθύνουν, λέει, πρέπει να αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει ο Πέτρος, Α Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15. Αλλά αγιάσατε, Κύριε, το Θεό εν τες καρδίες ημών. Να αγιάσουμε, λέει τον Κύριο, μέσα στην καρδιά μας. Εκεί που καλούμαστε να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Και να είσαστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία, με πραότητα και φόβο προς πάντα, που ζητάει από σένα λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σου. Βλέπεις, το να είσαι έτοιμος να αποδώσεις το λόγο σε αυτούς που έχουν ανάγκη, έχει να κάνει με το ενώνει ο Πέτρος με το να αγιάσεις τον Κύριο μέσα σου. Γιατί όταν αγαπήσεις τον Κύριο μόλις στην καρδιά, αυτό σε τι θα σε οδηγήσει? Τι έκανε η Έφεσος όταν ξεκίνησε? Για το χαρακτηριστικό της Εφέσου. Εξάπλωσε το Ευαγγέλιο. Εξάπλωσε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Οι Απόστολοι και οι όλοι οι μαθητές πήγαν και γέμισε ο κόσμος εκκλησίες. Από την Ινδία μέχρι την Ισπανία, απάνω στις βόρειες χώρες. Παντού πήγαν οι Άγιοι του Θεού. Δεν τους έφτανε ο τόπος. Απλώθηκαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Να γυρίσουμε λίγο στις παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 23. Και λέει ο σοφός Σολομώντας, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι από αυτήν προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Λέει στο 24, απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων από μάκρον από σου, οι οφθαλμοί σου να βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστέν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε εωδή σου θέλουσι κατευθυνθεί. Μη εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψε τον πόδα σου από κακού. Εδώ, πέρα από την φυσική καρδιά, αδερφοί, υπάρχει άλλη μια καρδιά. Που θα έλεγα ότι αυτή η καρδιά, πνευματική καρδιά, ή αλλιώς να την ονομάσουμε ηθική καρδιά, ίσως να είναι και, όχι ίσως, είναι σπουδαιότερη από την φυσική μας καρδιά. Ξέρετε γιατί? Γιατί η φυσική καρδιά σου δίνει ευεξία, σου δίνει ζωή να ζήσεις πάνω στο πρόσωπο της γης όσο ζήσεις. Ενώ αυτή η καρδιά είναι που ορίζει και την ζωή σου πάνω στη γη και την αιωνιότητα. Γιατί λέει ο Σολομώντας, φύλατε την καρδιά σου, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, γιατί λέει από αυτήν βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Είναι απαραίτητη, γιατί η καρδιά αυτή είναι που καθορίζει το χαρακτήρα σου πάνω στη γη. Και όχι μόνο το χαρακτήρα σου, αλλά θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να το πούμε, καθορίζει το πεπρωμένο σου αιώνια. Αιώνια. Και αν θέλουμε να το δούμε, να το δούμε λίγο πιο απλά, το εδάφιο αυτό το 23, λέει το να φυλάξουμε την καρδιά μας με κάθε επιμέλεια σημαίνει κυριολεκτικά πάνω από όλα τα πράγματα. Από όλα τα πράγματα. Τι είναι αυτό που ο Κύριος σου λέει να φυλάξεις περισσότερο? Την καρδιά σου. Την καρδιά σου. Εδώ στο κεφάλαιο αυτό των παροιμιών ο Κύριος διδάσκει πολλές προτεραιότητες. Διδάσκει πολλά πράγματα. Και στο πρώτο εδάφιο λέει, ακούσατε τέκνα παιδεία πατρός και προσέχετε να μάθετε σύνεση. Διδάσκει για την πατρική συμβουλή, που δεν είναι βέβαια μονάχα η φυσική πατρική συμβουλή, αλλά αναφέρεται στην πνευματική πατρική συμβουλή, που είναι ο λόγος. Μας διδάσκει πώς να κρατήσουμε την πατρική συμβουλή. Στο πέμπτο εδάφιο λέει, απόκτησε σοφία. Τρίτος σου ζητάει, τι σου λέει? Απόκτησε σύνεση. Δηλαδή μας διδάσκει να κρατήσουμε τη συμβουλή του πατέρα, μας διδάσκει να αποκτήσουμε τη σοφία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Και πρέπει να το αποκτήσουμε. Όπως επίσης τη σύνεση. Λέει, απόκτησε τη σύνεση. Στο 14 λέει, μην εισέλθεις στην τρίβο των ασεβών και μην υπάγεις στην οδό των πονηρών. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θέλει να αποφύγεις τους ασεβείς και να αποφύγεις τους πονηρούς ανθρώπους. Να το πούμε απλά, πρόσεχε τη συναναστροφή σου. Μην νομίζεις ότι είναι απλό το να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που είναι έξω μέσα στην αμαρτία. Προσέξουμε. Δεν μιλάω όταν να μην βρεθείς με ανθρώπους και να μην μιλήσεις. Μιλάω για τη συναναστροφή. Συν αναστρέφομαι. Να είμαι μαζί τους, να συμφωνώ μαζί τους, να συνευδοκώ μαζί τους, να κάνω ό,τι κάνουν αυτοί μαζί τους. Απόφυγε τους ασεβείς. Μην εισέλθεις, λέει, στον τρίβο των ασεβών και να μην πας στην οδό των πονηρών. Ποια είναι η οδός των πονηρών? Η ζωή τους. Ο τρόπος της ζωής τους. Αλλά μέσα σε όλες αυτές τις συμβουλές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, πάνω από όλα αυτά, τι μας ζητάει να κάνουμε, λέει? Να φυλάξουμε την καρδιά μας. Να φυλάξουμε την καρδιά μας. Και λέει, από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλα τα θέματα της ζωής μας, από πού προέρχονται, αδερφοί? Από την καρδιά μας. Από την καρδιά μας. Όταν η καρδιά σου είναι καθαρή, η ζωή σου πώς θα είναι? Καθαρή. Όταν η καρδιά σου είναι διεφθαρμένη η ζωή του ανθρώπου, πώς θα είναι. Διεφθαρμένη. Και ρωτάω, πώς είναι η καρδιά μας σήμερα. Γιατί αυτό το οποίο ζητάτε από εμάς, ποιο είναι? Να φυλάξουμε την καρδιά μας. Ώστε αυτή η καρδιά φυλαγμένη τι να κάνει? Να αγαπήσει το Θεό με όλη της τη δύναμη. Και ρωτάω. Ρωτάω. Φρουρούμε την καρδιά μας. Φρουρείς την καρδιά σου. Πώς μπορείς να φυλάξεις την καρδιά σου? Τελικά θα φυλάξουμε την καρδιά μας. Λέει οι εκβάσεις. Το λεξικό λέει ότι οι εκβάσεις είναι το σημείο ενός πράγματος, παραδείγματος χάρη, η αφετηρία του. Ένα όριο από το οποίο προχωρά. Και όταν λέει ο Σολομώντας, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, σημαίνει ότι η ζωή ναι μεν έχει, θα λέγαμε, την πηγή της από την καρδιά, αλλά όμως η κατεύθυνση που παίρνει η ζωή σου καθορίζεται από την καρδιά σου. Και δεν θέλω να ξεφεύγουμε από το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε στο Μάρκο. Όταν αγαπήσεις τον Κύριο, τον ένα, με όλη σου την καρδιά, πώς θα είναι, λες, η ζωή σου? Και να το πάμε και πιο πίσω. Εάν αντιμετωπίζεις προβλήματα μέσα στη ζωή σου, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξεις? Το να φυλάτουμε την καρδιά μας με κάθε επιμέλεια είναι σαν να μας λέει ο Κύριος ότι πρέπει να βάλουμε μία συνεχής φρουρά σε αυτή τη λεωφόρο που οδηγεί στην καρδιά μας. Μία συνεχή φρουρά και να είσαι αυστηρά άγρυπνος, αυστηρά άγρυπνος στη σκέψη σου, να τις περνάς τις σκέψεις σου μέσα από ένα συνεχή έλεγχο, συνεχή έλεγχο, και θα λέγαμε ότι ο Κύριος θέλει ο έλεγχος αυτός να είναι άκαμπτος. Άκαμπτος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κάνεις χάρη στον εαυτό σου με τις σκέψεις σου. Δεν θα κάνεις χάρη. Γιατί ο Κύριος θέλει μέσα στις σκέψεις τι να είναι αυτό το οποίο θα βασιλεύει. Λέει, μας λέει τι είναι αυτά τα οποία θέλει να σκεφτόμαστε. Όσα είναι καλά, άγια, αληθινά, έφημα, σεμνά, εάν είναι για οικοδομή, αυτά ο Θεός θέλει να σκεφτόμαστε. Και σε αυτό ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε έκπτωση. Γιατί θέλει να καταστήλεις οτιδήποτε είναι αρνητικό από τη στιγμή που έρχεται αμέσως. Για να μην μπει σε μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί ο διάβολος θέλει να φέρει πράγματα τα οποία είναι άδικα, ασεβή, και ξέρεις ότι αν δεις τους ανθρώπους, συνήθως οι άνθρωποι στα ασεβή και στα άσχημα πράγματα τι κάνουν? Αφήνονται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ενώ σε αυτά τα οποία ο Κύριος σου λέει να φυλάξεις την καρδιά σου, είμαστε άγρυπνοι φρουροί. Να φυλάξεις οποιαδήποτε σκέψη. Ξέρεις πώς φυλάς οποιαδήποτε σκέψη έρχεται? Και το λέω αυτό γιατί, αδερφοί, οι σκέψεις που δεχόμαστε, πού πάνε? Μέσα. Και μορφώνουν την καρδιά. Και μετά η καρδιά, ανάλογα με το τι έχει δεχτεί, λέει κιόλας. Να γυρίσουμε λίγο στο Μάρκο, στο 7ο κεφάλαιο, να πάμε στο 21 εδάφιο. Πάμε λίγο πιο πάνω. Λέει ο Κύριος, το εξερχόμενο, τους έλεγε το εξερχόμενο δεν μολύνει, γιατί ξέρετε στον αφεδρόναν, μιλούσε για τις τροφές. Γιατί του έλεγαν ότι οι μαθητές σου τρώνε, με ανύπτους χείρας κλπ. Κλπ. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων, στο 20, δεν το διαβάσαμε, έλεγε διότι το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου εκεί να μολύνει τον άνθρωπο. Αυτό που εξέρχεται, ο λόγος. Γιατί? Γιατί έσωθεν από την καρδιά του ανθρώπου εξέρχονται. Προσέξτε τι βγάζει η καρδιά, κοιτάξτε. Διαλογισμοί κακοί. Μοιχείες. Πορνίες. Φόνοι. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος μοιχεύσει ή πορνεύσει ή κάνει φόνο, από πού βγαίνει αυτό? Την καρδιά. Σημαίνει ότι αυτό το πνευματικό πράγμα που έχει βάλει ο Θεός μέσα του έχει φτάσει στο σημείο που είναι γεμάτο από κακές σκέψεις, από πορνίες, από μοιχείες, ανάλογα, από φόνους. Στο 22 λέει κλοπές. Δηλαδή η κλοπή στον άνθρωπο, το να γίνεται κάποιος κλέφτης, από πού ξεκινάει? Την καρδιά. Κλοπές. Πλεονεξίες. Τι σημαίνει πλεονέκτης? Όλα. Και σταμάτητα και δεν σταματάει αυτό. Και βέβαια μην πάει ο νους μας, μάλλον να πάει ο νους μας σε πράγματα της ζωής, γιατί όλοι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι θέλουν να πετύχουν πράγματα στη ζωή τους και δεν σταματάνε. Υλικά πράγματα. Τα υλικά βέβαια να βάλουμε και τη φήμη και τη δόξα και τα χρήματα είναι υλικά, όλα αυτά. Πλεονεξία, πονηρία, δόλος, ασέλεια, πονηρό βλέμμα, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Στο 23 λέει ταύτα πάντα τα πονηρά από μέσα εξέρχονται και μολύνουν τον άνθρωπο. Τα λέμε όλα αυτά, αρφή, γιατί θέλουμε να βάλουμε αυτή την αγάπη που ο Θεός θέλει στη σωστή θέση. Και να καταλάβουμε τι σημαίνει να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά. Γιατί η καρδιά η οποία είναι για να αγαπήσει τον Κύριο ολοκληρωτικά, σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν μέσα. Και πώς γίνεται να μην υπάρχουν? Για πείτε μου. Καλούμαστε να φυλάξουμε την καρδιά μας. Να φυλάξουμε την καρδιά μας χωρίς να κάνουμε εκτόσεις. Χωρίς να κάνουμε εκτόσεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γυρίσουμε λίγο στις παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 24. Γιατί μας δείχνει εδώ τι είναι αυτό το οποίο επηρεάζει την καρδιά. Λέει, απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλαιών απομάκρυνε από σένα. Οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται έμπροσθεν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε οδή σου θέλουσι κατευθυνθεί. Οι εκβάσεις της ζωής είναι πολλές, αδερφοί, αλλά μας δίνει εδώ 4 κανάλια. Μας δίνει 4 κανάλια τα οποία επηρεάζουν την καρδιά. Ποια είναι αυτά, τι λέει? Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλαίων. Το στόμα, τα χίλια. Του τέστην, το τι λες. Το τι λες. Μπορώ να πείσω το Θεό με όλη μου την καρδιά. Γιατί είπαμε εδώ, μιλάει το πώς θα φρουρήσουμε την καρδιά μας. Όταν αφήνεις το στόμα σου να βγάζει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αρνητικούς λόγους. Λόγους κατηγορίας. Λόγους οι οποίοι είναι ανάποδοι από αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Όταν καλείσαι να ομολογείς θετικά και εσύ ομολογείς αρνητικά. Για πες μου. Αυτό τι είναι? Φυλάτισες την καρδιά σου εκείνη την ώρα? Ξέρεις τι κάνεις? Ξέρεις τι κάνω? Όταν ανοίξω το στόμα μου να ομολογήσω αρνητικά, με οτιδήποτε, να πω κάτι το οποίο πάει κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, αυτόματα έχω ανοίξει τη λεωφόρο της καρδιάς μου να χαλαστεί η καρδιά και εκεί χαλάει όλο το ζουμί, χαλάει όλο το φαγητό, χαλάνε τα πάντα, γιατί φεύγεις από το σημείο αυτό που σου ζητάτε να αγαπήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Το καταλαβαίνουμε? Τι κάνεις? Όλα μου πάνε στραβά. Εκείνη την ώρα τι ομολογείς? Είμαι στεναχωρημένος γιατί μου έγινε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ο Λόγος Θεού τι θέλει εκείνη την ώρα να βάλεις μες στην καρδιά σου? Χαίρεται πάντοτε. Χαιρόμαστε πάντοτε. Γιατί ο Κύριος μας έχει σώσει, αδελφοί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο από τη σωτηρία που μας έδωσε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό. Δεν με ενδιαφέρει τι δυσκολία μπορεί να έρθει στον άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρει τι πρόβλημα μπορεί να έρθει στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να ξέρεις ότι είναι η ψυχή σου ασφαλισμένη, ο Κύριος έχει γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και ανά πάσα στιγμή, ό,τι και αν γίνει, θα είσαι μέσα στην παρουσία Του. Θα είσαι μέσα στην παρουσία Του. Μας έλεγε για τον πόλεμο αυτόν στην Ουκρανία που γίνεται. Οι συγγενείς της, μια συγγένειά της, φτιάχνανε σπίτι άνθρωποι. Φυσιολογικό. Να θέλει ο άνθρωπος να φτιάξει ένα σπίτι να μείνει μέσα. Είχαν βάλει όλη τους την καρδιά, όλη τους τη ζωή να φτιάξουν το σπίτι να μπορέσουν να μείνουν. Φτιάξαν το σπίτι, πέφτει μια βόμβα, διάλυσε το σπίτι. Και θα πεις τι? Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, τι μπορεί να πει ο άνθρωπος? Να τον πάρει από κάτω, να ζήσει μέσα στη θλίψη, να ζήσει, να τα βάλει με το Θεό όπως θα κάνουν πολλοί. Ή να έχει τη μεγαλύτερη χαρά μέσα στη μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί ο Κύριος έγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και τελείωσε. Σας είπα, μπορείς να το δεις αυτό όταν φτάνει ο άνθρωπος στο τέλος της ζωής του, το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει με ηλικία, να ξέρετε. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να εκτιμάμε αυτό το οποίο μας έχει δώσει. Όλο αυτό το οποίο ο Χριστός πέρασε πάνω στο Σταυρό, όλο αυτό το μαρτύριο του αποχωρισμού, όλη αυτή η οδύνη, όλος ο πόλεμος που έκανε στη Γεθσημανή προκειμένου να μας κερδίσει στον εαυτό του, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κερδίσει κάποιος άνθρωπος, να του δοθεί πάνω σε αυτή τη ζωή. Βγάλε από δίπλα οτιδήποτε. Στη ζυγαριά να βάλεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ό,τι και να βάλεις, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αυτό το οποίο καλούμαστε εδώ να ζήσουμε και οι ομορφιές που μας έχει δώσει, αδερφοί, ο Κύριος δίπλα μας, απολαμβάνουμε, είναι τόσο μικρές, γιατί είναι προσωρινές. Προσωρινές. Ενώ αυτό, η πραγματική χαρά, η πραγματική ευφροσύνη είναι αυτή που θα μας δώσει όταν θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα για πάντα. Για πάντα. θα είμαστε μαζί του και στη βασιλεία αυτή που θα μας βάλει δεν θα υπάρχει τέλος. Και δεν θα υπάρχει δυσκολία, και δεν θα υπάρχει πόνος, και δεν θα υπάρχει θλίψη, και δεν θα υπάρχει δάκρυ, και δεν θα υπάρχει πείνα. Τίποτα. Ούτε ασθένεια. Τίποτα. Το στόμα, τα χείλη, τα μάτια, και τι άλλο λέει, τα πόδια. Μας δίνει εδώ πέρα τα κύρια κανάλια από τα οποία μπορεί να περάσουν πράγματα και να χαλάσουν την καρδιά μας. Τα χείλια μας, τα μάτια μας, τα πόδια μας. Άρα ο Θεός θέλει, φρουρώντας την καρδιά σου, να φρουρήσεις το στόμα σου. Και είναι δικιά σου δουλειά και δικιά μου. Δεν είναι του Κυρίου. Να φρουρήσεις το στόμα σου, να φρουρήσεις τα μάτια σου και να φρουρήσεις τα πόδια σου. Το πού πας. Και όταν λέμε το πού πας, δεν αναφερόμαστε μονάχα στο πού θα πας το βράδυ, όταν επίσκεψη, ξέρω εγώ, σε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πας, αλλά μιλάει για τα πόδια σου, για το βάδισμα της ζωής σου, το που πας. Γιατί φρουρώντας αυτά τα στοιχεία, προσέχοντας αυτά τα στοιχεία, προσέχεις την καρδιά σου. Αυτό λέει ο Σολομώντας. Η φθορά της καρδιάς, η μόλυνση της πηγής της καρδιάς σου είναι που κάνει όλα τα ρεύματα της ζωής να ανεβαίνουν και να σε στρέφουν από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε, λέει, φύλαξε τη με κάθε φύλαξη. Αυτή είναι η ακριβής δήλωση. Δηλαδή, μην αφήνεις τίποτα αφύλακτο. Σε θέλει ο Θεός συνεχώς να είσαι άγρυπνος. Συνεχώς. Σε άλλα πράγματα μπορεί να τα αφήνουμε, να τα κοιτάμε, αλλά στο να διατηρήσουμε την καρδιά μας, πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε. Διαβάσουμε λίγο το Ματθαίο κεφάλαιο 6, εδάφιο 19. Λέει ο Κύριος, «Μην θησαυρίζετε εις αυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλιξε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούση και κλέπτουση». Σου λέει μην θησαυρίζεις πάνω σε αυτή τη γη. Μην θησαυρίζεις. Και όταν ο Κύριος λέει μην θησαυρίζεις θησαυρούς επί της γης, ο άνθρωπος τι προσπαθεί να κάνει? Να θησαυρίσει. Προσπαθεί να θησαυρίσει. Και σου λέει γιατί να μην θησαυρίσεις. Γιατί όλα αυτά που θησαυρίσεις εδώ, τα αφανίζεις σκουριά, τα τρυπάνε οι κλέφτες και τα κλέβουν. Οπότε, όταν σου λέει μην θησαυρίσεις, τι θέλει ο Κύριος να κάνεις? Στο λέει για να σε διαφυλάξει. Στο 20. Αλλά θησαυρίζεται σε αυτούς θησαυρούς. Δηλαδή, τελικά ο Θεός θέλει να θησαυρίζουμε, αδερφοί? Θέλει. Θέλει να θησαυρίζουμε. Αλλά θησαυρίζεται σε αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόλιξ, ούτε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε δεν διατρυπούν, ούτε κλέβουν. Σου λέει όχι επί της γης, γιατί θα χαλάσουνε, αλλά να θησαυρίσεις στον ουρανό. Και λέει στο 21, επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδία σας. Διότι, επειδή, δηλαδή όλα αυτά που τους λέει η προειδοποίηση, το πού να θησαυρίζουν, καταλήγει στο συμπέρασμα και λέει επειδή. Εάν θησαυρίζεις θησαυρούς επί της γης, εάν ψάχνεις χρήματα, εάν ψάχνεις φήμη, εάν ψάχνεις δόξα, εάν ψάχνεις φιλίες, εάν ψάχνεις, βάλε οτιδήποτε θες, πάνω στη γη, η καρδιά σου πού θα πάει? Εκεί, γιατί αυτό κάνεις θησαυρό. Ενώ εάν αποφασίσεις να θησαυρίσεις θησαυρούς στον ουρανό, η καρδιά σου πού θα πάει? Πού θα πάει? Στον ουρανό. Με άλλα λόγια, ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η καρδιά σου μέσα στα ουράνια είναι να καταλάβεις πού πρέπει να θέσεις το θησαυρό της καρδιάς σου. Πού πρέπει να θέσεις το θησαυρό σου. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, το θησαυρό του τον αγαπάει με όλη του την καρδιά. Με όλη του την καρδιά. Σκεφτόμουν και λέω, ο άνθρωπος, ο γονιός, δίνει τη ζωή του για τα παιδιά του. Τη δίνει. Αν έρθουν να σου πούνε, κοίτα, πρέπει ή θα σκοτώσουμε σένα ή θα σκοτώσουμε το παιδί σου. Τι θα πεις. Ή θέλουν, παίρνουν το παιδί σου να το σκοτώσουν και λες, ο άνθρωπος, ο γονιός τι λέει. Ας το παιδί πάρε μένα. Και αναρωτιόμουν και λέω, στην μαρτυρία, να μην πάμε στη μαρτυρία, στο να σε σταθείς μπροστά σε ανθρώπους και να σου πούνε, διάλεξε, θα κρατήσεις την αγάπη σου για αυτόν που ομολογείς ή θα πεθάνεις. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις αυτή την απόφαση. Γιατί το να κάνει ο άνθρωπος την απόφαση ότι μπορεί να βάλει τη ζωή του για τα παιδιά του, το σκέφτεσαι? Καθόλου. Είναι κάτι το οποίο μέσα σου είναι εκεί, δεδομένο είναι. Το έχεις δεδομένο ότι αν χρειαστεί, εγώ τα παιδιά μου να ζήσουν. Πόσο δεδομένο είναι το να σταθείς και να πεις ότι εάν χρειαστεί για την αγάπη μου για τον Κύριο, η ζωή μου τι είναι? Τίποτα. Τίποτα. Να το πάμε λίγο πιο κάτω, το κάνουμε λίγο πιο απλό. Εάν χρειαστεί να σταθείς, να κηρύξεις το Ευαγγέλιο μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι θα σε κοροϊδέψουν, πώς θα το κάνεις? Ή να το πω αλλιώς, γιατί δεν ομολογείς τον Κύριο μπροστά σε ανθρώπους? Διάβαζα σήμερα αυτό το εδάφιο που ο Κύριος λέει, όποιος λέει ντραπεί να με ομολογήσει έμπροσθεν τον ανθρώπο. Έμπροσθεν τον ανθρώπο. Θα ντραπώ να τον ομολογήσω ενώπιον του πατρός μου. Σκέψου λίγο. Ποιος, τι είναι αυτό το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Υιό να ομολογήσει, να σε ομολογήσει μπροστά στον πατέρα? Ποιος δίνει το δικαίωμα της ομολογίας? Εμείς. Όταν είσαι μπροστά σε ανθρώπους και έχεις, σου ανοίγει ο Θεός την πόρτα, η οποία ανοίγει πολύ εύκολα. Ανοίγει πολύ εύκολα η πόρτα. Γιατί είναι τέτοια κατάσταση, ιδιαίτερα εδώ που είμαστε σήμερα, που δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα από το να ανοίξει το στόμα σου να μαρτυρήσει τον Κύριο. Και εκείνη την ώρα που μπορείς να ανοίξει το στόμα σου και να δώσεις νερά ζωντανά, τι σκέφτεσαι? Τι θα πούνε οι άνθρωποι? Και πώς θα με χαρακτηρίσουν? Και αν με πούνε μάρτυρα του Ιεχωβά? Εκείνη την ώρα είναι σαν να λες τον Κύριο, Κύριε, δεν θα με ομολογήσεις μπροστά στον πατέρα. Δεν χρειάζεται.

ότι ο Θεός έδωσε το δικό του αίμα για να μας κερδίσει. Διαβάσουμε Πράξεις κεφάλαιο 20, εδάφιο 28. Προσέχετε λοιπόν, λέει ο Παύλος, για προειδοποιεί γιατί θα ερχότανε άνθρωποι να καταστρέψουν τα πρόβατα. Λέει, προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο, εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Πώς απέκτησε ο Θεός την Εκκλησία? Με το αίμα το δικό του. Αμήν. Γιατί το αίμα αυτό το οποίο έτρεξε από τον Ιησού Χριστό και δόθηκε, στην ουσία ποιανού αίμα ήταν? Του Πατέρα. Γι' αυτό το λέει. Στο κείμενο, βάλουμε το αρχαίο, λέει, ποιμένη την Εκκλησία του Θεού ειν περιεποιήσατο δια του αίματος του ιδίου. Το δικό του αίμα είναι. Και αυτή την καρδιά ο Θεός έβαλε μέσα στον κάθε γονιό, ώστε να, εάν χρειαστεί, να δώσει τη ζωή του. Και τώρα ο Κύριος βέβαια θέλει αυτή την καρδιά να την πάρουμε εμείς για όλο το λαό του Θεού. Αλλά κάνεις κάτι τέτοιο για κάτι το οποίο θεωρείς πολύ σημαντικό. Το θεωρείς ότι αξίζει τον κόπο, είναι θησαυρός. Και ρωτάω, ο Κύριος αξίζει τον κόπο, αδερφή, να δώσεις τα πάντα? Τα πάντα. Χωρίς να έχεις μέσα στο μυαλό σου το να κηρύξω το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να με κοροϊδέψουν. Τον Παύλο τον κοροϊδέψαν, αδερφή? Η κοροϊδία ήταν το λιγότερο. Συνήθως όταν έφερε το Ευαγγέλιο, τι γινότανε? Τον έδερναν. Τον μαστίγωναν. Τον φυλάχιζαν. Και όμως ο Παύλος τι έκανε? Λέει, είμαι δεμένος με αλυσίδα, λέει, με αλυσίδες, για να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Και το ότι κηρύττει το Ευαγγέλιο, λέει ο Παύλος, είναι σε μένα ανάγκη. Αυτή ήταν η αγάπη της καρδιάς του Παύλου. Τόσο αγαπούσε τον Κύριο. Δεν ήταν ότι κήρυτε γιατί από καθήκον ή... Λέει, ανάγκη είναι σε μένα να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Ανάγκη. Το αισθάνεσαι αυτό? Το αισθάνεσαι? Θησαυρός μας. Αγαπάς με όλου σου το είναι το θησαυρό σου. Έχουμε κάτι. Πάντα έχουμε μέσα μας κάτι, αδερφοί, που είναι ο θησαυρός μας. Πάντα. Και το θέμα είναι ότι εκεί που θα είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα βρίσκεται και η καρδιά μας. Και ρωτάω, σκέψου σήμερα, τι είναι αυτό στο οποίο η καρδιά σου είναι στραμμένη? Πού είναι στραμμένη η καρδιά σου? Άλλοι άνθρωποι, η καρδιά τους στρέφεται στην καλοζωία. Να περνάω καλά. Να περνάω καλά. Ή άλλοι άνθρωποι έχουν τη δουλειά τους. Μπορεί να έχουν τα χρήματά τους. Μπορεί να έχουν την οικογένειά τους. Μπορεί να έχουν την καριέρα τους. Οι αθλητές, ακούσατε το παράδειγμα. Τι να το κάνω εγώ, το να είμαι υγιής, να κερδίσω ένα μετάλλιο? Γιατί τι θα μου κάνει το μετάλλιο? Δόξα. Και φήμη. Και όλη η καρδιά, πού στρέφεται, πού είναι ο θησαυρός? Στο να κερδίσει το μετάλλιο, εκεί είναι ο θησαυρός. Και εκεί δίνει ο άνθρωπος όλο το είναι. Εκεί. Και ρωτάω, εμείς που είναι ο θησαυρός μας, τι θα γίνουμε? Τι θα γίνει η δουλειά μου, τι θα γίνει η οικογένειά μου, τι θα γίνουν τα παιδιά μου, τι θα γίνει ο εαυτός μου? Μην τυχόν και αρρωστήσω, μην τυχόν και μου συμβεί τίποτα, μην τυχόν και πάθω το ένα, μην τυχόν και πάθω το άλλο. Όπου είναι αυτό το οποίο θεωρείς θησαυρό, εκεί θα δεις την καρδιά σου ότι είναι στραμμένη. Είναι πολύ εύκολο, αδερφοί, να καταλάβουμε αν αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Δες που είναι η καρδιά σου στραμμένη. Δες τι είναι αυτό το οποίο σε τραβάει συνεχώς. Θέλω να δούμε λίγο το θησαυρό του Παύλου. Πού ήταν ο θησαυρός του? Διαβάζω προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 7. Λέει, πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη. Ποια ήταν αυτά που ήταν τον Παύλο κέρδη? Είχε φήμη, είχε δόξα. Ήταν τέρας μόρφωσης ο Παύλος. Είχε σπουδάσει στα πόδια του Γαμαλίλ, ονομαζόταν το φως της Ασίας, ο πιο

0: διάσημος δάσκαλος. Στη Χιλέλ, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της εποχής ήταν. Εκεί σπούδασε ο Παύλος. Νομικός. Και λέει, αυτά τα οποία ήσαν σε με κέρδη ήταν φαρισαίος. Περίοπτη θέση. Αυτά ενόμισα ζημία για τον Χριστό. Και το πάει λίγο πιο πέρα. Λέει, αυτά τα οποία νόμιζα ότι ήταν κέρδη, τελικά κατάλαβα ότι είναι ζημία, αλλά το πάει λίγο πιο πέρα. Λέει, στο 8, μάλιστα δε και νομίζω. Τι νόμιζε? Τι λέει? Τα πάντα ότι είναι ζημία. Τα πάντα ότι είναι ζημία. Δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, δια τον οποίον ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Ποια είναι η σκύβαλα? Ποια είναι η σκύβαλα, σύμφωνα με τον Παύλο? Τα πάντα. Μη βάζεις από δίπλα, μην ψάχνεις να βρεις. Τα πάντα. Τα πάντα. Για ποιο λόγο λέει, είναι σκύβαλα? Για να κερδίσω τον Χριστό. Για να κερδίσω τον Χριστό. Και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχω η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Και λέει στο 10, για να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Λέει, νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για να βρεθώ μέσα στο Χριστό και να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του, και ρωτάω, για να φτάσεις σε αυτό το στάδιο, το να Τον γνωρίσεις Αυτόν και να γνωρίσεις, λέει, τη δύναμη της Ανάστασης και την κοινωνία των παθημάτων. Αυτό συνεπάγεται με τι? Πώς θα γνωρίσεις τη δύναμη της Ανάστασης? Από πού πρέπει να περάσεις? Από πού πρέπει να περάσεις να γνωρίσεις τη δύναμη της Ανάστασης? Από το θάνατο. Από το θάνατο. Και για να γνωρίσεις την κοινωνία των παθημάτων, από πού πρέπει να περάσεις? Για να γνωρίσεις την κοινωνία των παθημάτων. Ορισμένοι σταματάνε ότι στο εδάφιο λογίζουμε ότι τα πάντα είναι σκύβαλα να κερδίσω τον Χριστό για να γνωρίσω Αυτόν και φτάνει. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Λέει, πρέπει να γνωρίσεις τη δύναμη της Ανάστασης και να γίνεις κοινωνός των παθημάτων. Ο Παύλος έγινε, αδερφοί. Λέει, εις το εξής, να μη δίνει κανείς εις εμέ καμία ενόχληση, διότι εγώ φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Αμήν. Τα στίγματα του Χριστού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έβγαζε ο Παύλος το πουκάμισό του, τι θα είχε? Ξέρετε τι θα είχε? Εμείς αν βγάλουμε το πουκάμισό μας, τι θα έχουμε? Ξέρετε τι θα έχουμε? Αντιλιακό. Γιατί ήμασταν στη θάλασσα. Και δεν είναι κακό. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο θεωρείς? Ο Παύλος τι θεωρούσε σημαντικότερο? Φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Γιατί τον ενδιέφερε? Να γνωρίσει την κοινωνία των παθημάτων. Γιατί λέει μετά, την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Και λέει στο 12, ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τι κάνω? Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό. Ίσως λάβω αυτό. Και τι έκανε ο Παύλος? Έτρεχε. Στο στίβο το πνευματικό έτρεχε. Πήγαινε παντού, αλώνιζε τον κόσμο, έκανε χιλιάδες χιλιόμετρα με τα πόδια για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Είχε διωγμούς, είχε δυσκολίες από αδερφούς, από κλέφτες. Είχε τη στεναχώρια μέσα του και γότανε για την εκκλησία, το να ευωδούται η εκκλησία, να πηγαίνει καλά. Και καθώς το έκανε όλα αυτά, τι γινότανε? Να κερδίσω, λέει, το βραβείο, ίσως. Γιατί θεώρησε ότι όλα τα υπόλοιπα τι είναι? Ζημιά. Ζημιά. Τι να το κάνω εγώ να είναι ο λογαριασμός μου γεμάτος στην τράπεζα, να έχω μια καλή δουλειά, να παίρνω πολλά λεφτά και όταν βρεθώ στον Κύριο μπροστά και μου πει ο θησαυρός σου που είναι? Γιατί θα του πω? Τα άφησα στα παιδιά μου. τα άφησα στα παιδιά μου. Διάβαζα σήμερα, ένας τα έκανε τα λεφτά του χρυσές ράδους. Και μπήκαν οι κλέφτες. Αριβερντέρτσι, Ρώμα. Πάνε ράβδι. Πάνε ράβδι. Πάει το χρυσό στην Αθήνα. Τα πήραν όλα. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Για ποιο μιλάει, αδελφοί? Για ποιο μιλάει? Πώς βλέπει τον Κύριο, ο Παύλος? Το βραβείο. Βλέπετε, το θησαυρό. Το βραβείο μου. Θέλω να κερδίσω το βραβείο και γι' αυτό θεωρώ τα πάντα ότι είναι σκουπίδια και τρέχω μόνο για να κερδίσω το βραβείο. Λέει, ουχή ότι έλαβαν ήδη το βραβείο, ή έγινε ήδη τέλειος. Τρέχω όμως. Πρέπει να πάρεις το βραβείο. Για να πάρεις το βραβείο, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τρέξεις. Πρέπει να τρέξεις μέσα στο στάδιο. Πρέπει να τρέξεις. Και βλέπετε τι κάνουν οι άνθρωποι για να κερδίσουν ένα φθαρτό βραβείο. Ε? Πρέπει να κερδίσουμε, λέγανε, το βραβείο στην κολύμβηση. Γι' αυτό θα κολυμπήσουμε μέσα στο Σικουάνα που ήταν οι αποχετεύσεις δίπλα. Και πάνε οι άνθρωποι για να κερδίσουν γήινα πράγματα. Ο Παύλος λέει, υπάρχει ένα βραβείο, ένα βραβείο για μένα. Σε αυτό έχω επικεντρωθεί. Δεν στοχάζομαι ότι το έλαβα, λέει, αλλά ένα πράττω, τα πίσω λησμονώ, τα έμπρος δεν επεκτείνομαι. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού, και σε προτρέπει, λέει, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψεις εις εσάς ο Θεός. Δηλαδή, και αν έχεις μέσα σου κάποιο άλλο φρόνημα, κάποιο άλλο σκέψη, θα σε φέρει ο Θεός σε αυτό το στόχο για να κερδίσεις το βραβείο. Γιατί όλα τα άλλα τι είναι, αδερφοί? Σκουπίδια. Αυτό σημαίνει σκύβαλα. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Τρέχουν οι άνθρωποι, βγαίνουν στις διασκεδάσεις, τρέχουν στα ξενύχτια. Το μεγαλύτερό μου μαρτύριο ήταν, μετά που πίστεψα, κατάλαβα την ανοησία μου. Είχα τσακωθεί με τους γονείς μου και γύριζα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, 15 χρονών, γύριζα μέχρι τα ξημερώματα. 15 χρονών, ήπια ένα μπουκάλι ουίσκι και με πήγανε με το κεφάλι κρεμασμένο έξω από το αμάξι να με πάνε στο σπίτι μου. Και ο Κύριος με γλίτωσε. Ψευτόμουν την ώρα που ψάλαμε. Αυτό το έργο που ο Χριστός έκανε μέσα μου. Ήμουν 15,5 χρονών, ήμουν σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος κάλεσε τη μητέρα μου, κάλεσε τον πατέρα μου, και ενώ γύριζα από τα ξενύχτια, πριν, όταν τσακώθηκα μαζί τους, μετά δεν με περιμένανε, γιατί ήξεραν ότι αν μου πηγαίναν κόντρα δεν ήξερα τι μπορούσα να κάνω. Και μετά, μόλις πίστεψαν, με περιμένανε για να μου πούνε, ερχόταν ο πατέρας μου στο δωμάτιο, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό να σωθείς. Μου έλεγε. Πήγαινε εγώ ξάπλω να σκεφτόμουν. Λέω, τι μου λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Την άλλη βραδιά, γυρίζω σπίτι 2,5 ώρα, η μητέρα μου. Ο Θεός με βάφτισε με πνεύμα Άγιο, δώσ' του την καρδιά σου να σωθείς. Όταν μου είπε ότι ο Θεός τη βάφτισε με πνεύμα Άγιο και ότι δεν έχω πολύ χρόνο για να κάνω την απόφασή μου, όταν έκλεισε την πόρτα, τρέμα τα πόδια μου. Λέω, λες βρε παιδί μου να είναι έτσι, για να την πατήσω, αν προλάβω. Άρχισα να το σκέφτομαι μετά. Να με απασχολεί. Και τελικά, ο Θεός, ενώ φρονούσα κάτι άλλο, με έφερε να καταλάβω. Και ήμουνα 16 χρονών όταν κατάλαβα. Και λέω, Κύριε, περάσανε όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε πόσο χρόνο είμαι? Δεν ξέρετε, οπότε δεν σας λέω πόσα χρόνια πέρασαν. Άμα ξέρετε θα σας έλεγα. Πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. 36 χρόνια, ορίστε. Πέρασαν 36 χρόνια από τότε που του έδωσα την καρδιά μου και πέρασαν εν ρηπή οφθαλμού. Λέγαμε, τώρα που ερχόμαστε στον δρόμο, λέγαμε με το Στέλιο, όταν είχαμε πάει στις Μέλαμπες να ευαγγελίσουμε, να μιλήσουμε για τον Χριστό. Πηγαίναμε, προσευχόμασταν, ο Θεός μας έδινε το χωριό και πηγαίναμε και ευαγγελίζαμε. Να μιλήσουμε τον Χριστό. Να μιλήσουμε το Ευαγγέλιο. Ποιος είναι ο στόχος σου? Τι σε ενδιαφέρει? Σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο, και αν σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο, για να περάσεις όλη αυτή τη διαδικασία να κερδίσεις το βραβείο, πρέπει να γίνεις όπως ο Κύριος Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία σε ενδιαφέρει να τραβήξεις κι άλλους μαζί σου.
1: Αμήν.
0: Σε ενδιαφέρει.
1: Αμήν.
0: Γιατί αυτή την αγάπη που έβαλε ο Θεός μέσα σου, τι θες να την κάνεις? Να τη δώσεις.
1: Αμήν.
0: Δεν μπορείς να την κρατήσεις. Και πας και σου λένε οι άνθρωποι, σήκω φύγε. Και δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι το μόνο κίνητρό σου είναι
2: η αγάπη.
0: Μια φορά φύγαμε από το Ηράκλειο και πήγαμε στα Σφακιά. Είχα μόλις απολυθεί από φαντάρος. Και κάτσαμε σε ένα καφενείο και αρχίσαμε να μιλάμε σε έναν άνθρωπο. Με το Στέλιο ήμουν. Και ενώ μιλούσαμε, μου λέει, σήκω τώρα και φύγε από εδώ αμούστακε, μου λέει. Που θα μου πεις εσύ που είσαι αμούστακος, εμένα τι θα κάνω? Λέω του Στέλιο, πάμε γιατί θα τη φάω. Η καρδιά σου όμως μέσα τι θέλει? Δεν θα πεις, δεν θέλει αυτός μία, δεν του δίνω εγώ 10. Όχι. Φύγαμε από εκεί, πήγαμε από δίπλα. Πήγαμε παραδίπλα. Γιατί κάνεις τον αγώνα, κάνεις τον κόπο, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το βραβείο. Ένα είναι. Και ρωτάω, έχουμε βάλει την καρδιά μας, αδελφοί, στο βραβείο? Λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Λέει ο Παύλος, έχουμε δε το θησαυρό τούτο εις οστράκινα σκεύη, για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξ ημών. Πώς έβλεπε ο Παύλος το Χριστό μέσα του? Πώς τον έβλεπε? Γιατί τα οστράκινα σκεύη, τι είναι? Το σώμα μας. Τα οστράκινα σκεύη που λέει ο Παύλος είναι το σώμα μας. Και λέει ο Παύλος, μέσα σε αυτό το σώμα ο Θεός τι έχει βάλει? Θησαυρό. Ο Χριστός μέσα σου είναι ο θησαυρός. Ο θησαυρός. Γι' αυτό λέει είναι ο βασιλέας των βασιλέων. Και είναι μέσα σου. Ο θησαυρός. Ματθαίος κεφάλαιο 13. Εδάφιο 44. Λέει ο Κύριος. Πάλι. Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών. Με τι λέει? Θησαυρό. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με θησαυρό, ο οποίος είναι κρυμμένος στον αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε και απ' της χαράς αυτού υπάγει και πολλοί πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρό εκείνο.
1: Αμήν.
0: Άρα, ο Κύριος, ποια θέλει να είναι η σύγκριση των πραγμάτων της ζωής σου σε σχέση με εκείνον? Ποια είναι η σύγκριση? Τι να κάνεις? Τι να τα κάνω? Τι να τα κάνω όλα αυτά όταν έχω μπροστά μου τον Κύριο? Εγώ εκείνον θέλω. Αυτό είπε αυτός. Τι να τα κάνω εγώ τα σπίτια, τα οικόπεδα, τις καταθέσεις? Πάρ' τα όλα, τα πουλάω γιατί θέλω να αγοράσω αυτό το χωράφι που είναι μέσα ο θησαυρός. Αυτό είναι το πολύτιμότερο. Πνευματικά μιλάμε, πάντα. Όμως, σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχεις, αν θέλεις να κερδίσεις τον ουρανό, πού πρέπει να βάλεις την καρδιά σου? Στη βασιλεία του Θεού που είναι θησαυρός. Θησαυρός. Και λέει στο 45, πάλι όμοια είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο έμπορα, ζητούν τα καλούς μαργαρίτης, ως της ευρών ένα πολύτιμο μαργαρίτη, πήγε και πούλησε πάντα όσα είχε και αγόρασε αυτόν. Από ποιον φτιάχνεται, αδερφοί, ο θησαυρός για μας? Από μας. Από μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι να καθορίσουμε το θησαυρό. Να βάλεις, να θεωρήσεις τι είναι το πολυτιμότερο, ώστε να επικεντρωθείς σε αυτόν και η καρδιά σου να είναι εκεί. Όλα αυτά τα οποία λέμε, με τι έχουν να κάνουν? Θα αγαπάς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει ο Κύριος Ματθαίος κεφάλαιο 19, εδάφιο 16. Και ειδού προσελθόν, τι είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνιο. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθό? Ουδής αγαθός ημί είσαι ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξε τις εντολές. λέγει προς αυτόν πίας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη γλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου για τη μητέρα και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι μη λείπει έτη, καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι κάτι του έλειπε. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε τα στους πτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα και ακολούθαμε. Εδώ ο Κύριος τι είδε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι είδε. Πού ήταν ο θησαυρός του. Πού ήταν ο θησαυρός του. Και τι του είπε. Βλέπετε, πώς μπορεί ο άνθρωπος να κάνει το θησαυρό του. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να βάλει την καρδιά του στο να αγαπήσει τον Κύριο. Ο νέος αυτός τι αγαπούσε. Λέει μετά, στο επόμενο εδάφιο, ακούσας δε ο νεανίσκος το λόγο, ανεχώρησε λυπούμενος. Διότι είχε κτήματα πολλά. Που, ο άνθρωπος εκείνος, αυτή την ώρα που ο Κύριος λέει, κοίτα, πήγαινε και πούλησε τα όλα. Πούλησε τα όλα. Σε τι το απαντούσε ο Ιησούς. Σε τι το απαντούσε. Τι πρέπει να κάνει τελικά για να σωθεί η ψυχή του, να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Αιώνια. Τι πρέπει να κάνει, γιατί καταλάβαινε ότι κάτι πάει στραβά. Φυλάτω τους νόμους, φυλάτω τις εντολές, αλλά κάτι πάει στραβά. Ποιο ήταν το στραβό. Ότι ο θησαυρός του ήταν αυτά. Αυτά ήταν ο θησαυρός του. Ο Κύριος δεν το είπε σε άλλον αυτό. Σε αυτόν το είπε. Λέει πήγαινε, πούλησε τα όλα, τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς και όταν αυτός ο άνθρωπος τα πουλούσε όλα και τα έδινε στους φτωχούς, αμέσως ο θησαυρός του πού θα πήγαινε. Ε, τι λέει. Δώσε στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Στον ουρανό. Οπότε όταν ο θησαυρός αυτού του ανθρώπου μεταφερόταν στον ουρανό, η καρδιά του αμέσως πού θα πήγαινε.
1: Στον ουρανό.
0: Στον ουρανό. Γιατί μέχρι αυτή την ώρα που ήταν στραμμένη. Σε αυτά. Σε αυτά ήταν στραμμένη. Στα αμάξια του, στα ρούχα του, στις καταθέσεις του, στην οικογένειά του, σε ό,τι ήταν αυτό το οποίο είχε πάνω στη γη και είχε αξία, η καρδιά του ήταν στραμμένη εκεί. Και ο Κύριος του λέει, μπορεί να θες να τα έχεις αυτά, αλλά σου λείπει ο ουρανός, γιατί η καρδιά σου έχει πάει σε αυτό το θησαυρό. Και πρέπει τώρα να τον αλλάξεις. Πήγαινε, πούλησε τα όλα. Ας σηκωθούμε, έρφη. Λέει, πούλησε τα όλα για να έχεις θησαυρό στον ουρανό και ερθόν ακολούθημη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος προσπαθούσε να τηρήσει τον νόμο, προσπαθούσε να κάνει τις εντολές. Ήταν ένας χριστιανός, θα τον λέγαμε, ο οποίος έκανε τα καθήκοντά του στο ακέραιο. Τιμούσε τους γονείς του, δεν μίχευε, δεν έκλεβε, δεν έλεγε ψέματα. Καλός χριστιανός. Αλλά ο Κύριος του είπε, πούλησε τα όλα για να είναι ο θησαυρός στα ουράνια και ακολούθησέ με, που σημαίνει ότι ακολουθούσε τον Κύριο. Δεν ακολουθούσε το Χριστό. Δεν ακολουθούσε. Δηλαδή, θες να μου πεις, Κύριε, ότι μπορεί να θέλω να ζήσω μέσα στους νόμους και να μη σε ακολουθώ. Βέβαια. Όταν ο θησαυρός σου, δεν είναι, η καρδιά σου δεν είναι στραμμένη σε αυτό το θησαυρό που πρέπει να είναι, που είναι στα ουράνια, ακολουθείς τον Κύριο ή ακολουθείς τον εαυτό σου. Γιατί εσένα έτσι σ' αρέσει. Έτσι του άρεσε. Να έχει κτήματα πολλά, να έχει λεφτά πολλά, να έχει ένα θησαυρό μεγάλο. Ο Κύριος του λέει, αυτό το θησαυρό μπορεί να τον έχεις, αλλά πρέπει να διαλέξεις. Βλέπεις, δεν μπορείς να έχεις δύο θησαυρούς. Αμήν. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις δύο Κυρίους. Ή τον ένα στον ένα θα προσκοληθείς, τον άλλο τον μισήσεις. Ε? Δεν πάνε μαζί. Ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν θέλεις να με αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά και να τηρήσεις την εντολή, φύλαξε την καρδιά σου και πρόσεξε πού θα βάλεις το θησαυρό σου, ώστε η καρδιά σου να ακολουθήσει.
1: Αμήν.
0: Τι λέτε, αδερφοί?
1: Αμήν.
0: Να βάλουμε το θησαυρό μας.
1: Αμήν.
0: Σε αυτόν που είναι ο θησαυρός.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Αμήν.
0: Όλη τη δόξα το βράδυ αυτό.
1: Αμήν.
0: Εσύ είσαι ο Θεός μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο θησαυρός μας, Ιησού. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ που οι ουρανοί των ουρανών δεν σε χωρούν και η γη είναι υποπόδιο των ποδών σου, ευδόκησες να έρθεις να κατοικήσεις μέσα μας, Κύριε. Και όπως λέει ο λόγος σου, έχουμε τώρα μέσα μας αυτά τα οστράκινα σκεύη, το θησαυρό. Έχουμε εσένα που είσαι ο θησαυρός, Κύριε. Και δεν χρειάζεται να φάμε τη ζωή μας σε ματαιότητες, Κύριε, να φάμε τα νιάτα μας, το είναι μας, μέσα σε ματαιότητες. Γιατί εσύ ήρθες και κατοίκησες μέσα μας, ήρθες και άνοιξες τα μάτια μας να γνωρίσουμε εσένα, Ιησού, που είσαι ο θησαυρός.
1: Αμήν, Κύριε. Αμήν.
0: Εσύ είσαι ο πολύτιμος Μαργαρίτης.
1: Αμήν.
0: Εσύ είσαι ο θησαυρός της ζωής μας. Και το βράδυ αυτό, καθώς είμαστε μπροστά σου, Κύριε, εσύ μας γνωρίζεις, ξέρεις τα βάθη μας, ξέρεις πού στεκόμαστε και μας ζητάς να έρθουμε να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, Ιησού. Με όλη μας την καρδιά. Και για να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, απαιτείται σε μας να σε θέσουμε ως τον θησαυρό της καρδιάς μας. Γιατί εκεί που θα είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα είναι προσκολλημένη η καρδιά μας. Παύλος λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Και εσύ μας κάλεσες να προσκολληθούμε σε σένα, Κύριε. Όπου πας να πηγαίνουμε, ό,τι ζητάς να κάνουμε και όπου είσαι θα βρεθούμε, Κύριε. Και το βράδυ αυτό εσύ θέλω να βάλεις μέσα στον καθένα μας ειλικρίνεια, Χριστέ μου. Ειλικρίνεια να εξετάσουμε τους εαυτούς μας για να δούμε πού είμαστε, που είναι ο θησαυρός μας. Και αν χρειάζεται να αλλάξουμε, Κύριε, είναι κάτι που εσύ μας ζητάς να κάνουμε τώρα, όχι αύριο.
1: Αμήν.
0: Τώρα, Ιησού μας. Τώρα. Θέλω να αγγίξεις τον κάθε ένα από μας. Ιησού, εσύ μας έθεσες να είμαστε φύλακες και της καρδιάς μας, πρώτα απ' όλα. Να φυλάξουμε τις καρδιές μας. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής, Κύριε. Και θέλουμε να έχουμε αγαθές εκβάσεις, να έχουμε αγαθούς δρόμους, γεμάτους ευλογία, και αυτή είναι η δρόμη δική σου, Κύριε. Να γνωρίζουμε σένα σε κάθε απόφασή μας για να κατευθύνονται οι δρόμοι μας μέσα στην ευλογία της παρουσίας σου. Έλα εσύ, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σπάμε τα αγκαία μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, πόσο ανάξι είμαστε, Κύριε, συντριμμένα αγκαία, και έχουμε ανάγκη από το έλεος και τη χάρη σου. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου το Άγιο, από το χρίσμα σου, από την γλυκιά παρουσία σου, Κύριε. Έλα και διέγειρε το πνεύμα μας, άνοιξε τη διάνοιά μας, άνοιξε τους οφθαλμούς των νοός μας και της καρδιάς μας, Κύριε. Να ακούσουμε τι λέει το πνεύμα σου σήμερα. Θέλω, Κύριε, να μιλήσεις σε κάθε καρδιά πρώτα στη δική μου. Γιατί εσύ είσαι Θεός της αληθείας. Το έργο που εργάζεσαι μέσα μας είναι βαθύ και θέλεις όλη μας την καρδιά να είναι δοσμένη, ανοιχτή, με αλήθεια, Κύριε. Με ειλικρίνεια μπροστά σου, για να μπορείς να φέρεις το θαυμαστό έργο σου, που είναι να αλλάξεις όχι μόνο τη ζωή μας, αλλά το χαρακτήρα μας, Κύριε. Να γίνουμε όπως εσύ. Έλα και οδήγησέ μας τώρα. Στο όνομα σου το ζητούμε για τη δική σου δόξα. Αμήν, Κύριέ μου. Αμήν. Ο τίτλος του μηνύματος είναι «Το πέρασμα του Ιαβόκ». Το πέρασμα του Ιαβόκ. Θυμάται κανείς τον ποταμό Ιαβόκ? Είναι παραπόταμος του Ιορδάνη προς την Ιορδανία, από την Ιορδανή μεριά, την Ανατολική, και χύνεται μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Συνδέεται με την ιστορία του Ιακώβ όταν επέστρεφε από τον Λάβαν με τις συζύγους του, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, και του είπαν ότι έρχεται ο Ισάφ με 400 υπείς. Θυμάστε, ο Ισάφ είχε πει, ορκίστηκε ότι θα τον σκοτώσει. Γιατί τον εξαπάτησε. Μια φορά με τα πρωτοδόκια και την άλλη φορά του πήρε την ευλογία με δόλο, με απάτη. Έστειλε μπροστά δώρα στον Ισάφ, λίγα-λίγα, για να τον εξευμενήσει. Και λέει στη Γέννηση 32-22, σηκωθείς δε τη νύχτα εκείνη, έλαβε τας δύο γυναίκας αυτού και τας δύο θεραπένας αυτού και τα 11 παιδιά αυτού και διέβη το πέρασμα του Ιαβόκ. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα για σένα αυτό. Τώρα, προσεύχομαι όμως, αφού ακούσεις το μήνυμα, να γίνει μια από τις πιο σημαντικές λέξεις στο πνευματικό σου λεξιλόγιο. Ο Ιαβόκ είναι το μέρος όπου ο Ιακώβ πάλεψε με τον Κύριο. Χωρίστηκε από τους υπόλοιπους που είχε μαζί του, τις υπηρέτες του, τα κοπάδια του, και από την οικογένειά του, και έμεινε μόνος εκείνη τη νύχτα. Εκεί έκανε την ολοκληρωτική του παράδοση στον Θεό. Εκεί πήρε τον νέο του χαρακτήρα και το νέο του όνομα. Από ο Ιακώβ ο Θεός τον ονόμασε Ισραήλ. Πρίγκιπς μετά του Ιλ. Ισχύσας μετά του Ιλ. Με τον Θεό δηλαδή. Ήταν το μέρος που έριξε κάτω και το τελευταίο του είδωλο και κέρδισε τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του. Ιαβόκ, η λέξη, σημαίνει τόπος διέλευσης. Σημαίνει επίσης το άδειασμα. Άδειασμα. Γιατί αδειάζει αυτός τον Ιορδάνη. Κάτι που πρέπει να αδειάσει και να χυθεί προς τα έξω. Και εδώ αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια. Ο Ιαβόκ Όταν ο Κύριος σε περάσει από τον Ιαβόκ, είναι που πρέπει να ανοίξεις, να ξεχυθεί όλο ό,τι κακό είναι από μέσα σου να βγει έξω, να αδειάσεις. Και έχει να κάνει απόλυτα με εμάς σήμερα. Είναι το μέρος όπου ο λαός του Θεού ανακαλύπτει το μυστικό της δύναμης πάνω σε κάθε αμαρτία. Ο Ιαβόκ αντιπροσωπεύει μια κρίση ζωής και θανάτου, αυτή που περνούσε ο Ιακώβ το βράδυ εκείνο. Μια κρίση που οδηγεί στην απόλυτη παράδοση στον Κύριο. Και μια φορά ο Θεός επιτρέπει τέτοιες κρίσεις να έρθουν στη ζωή μας για αυτόν τον λόγο. Για να παραδώσεις όλα αυτά τα μέσα που έχεις, που τα κρατάς και που είναι εμπόδια, ο Θεός θέλει να τα βγάλει από μέσα σου. Το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί? Στόχος του ποιος είναι? Ο χαρακτήρας. Μιλάμε πολλές φορές τη διακονία, τα χαρίσματα, ένα σωρό πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά παραμένει ο στόχος του Θεού το ότι ναι, τα έδωσε όλα αυτά, για ποιο λόγο? Για να μπορεί να εργαστεί τελικά μέσα σε σένα και να σε κάνει όμοιο με τον εαυτό του. Και είναι κρίμα, ο Ιακώβ πέρασε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια κουβαλώντας αυτόν τον υποσκελιστή. Γιατί αυτό θα πει Ιακώβ. Ο λαός Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη έκανε δύο μεγάλα περάσματα. Το πρώτο ήταν το πέρασμα της Ερυθράς θάλασσας. Τι σήμαινε αυτό? Στη ζωή των πιστών αντιπροσωπεύει την έξοδό μας από την Αίγυπτο, από τον κόσμο. Είναι ο χωρισμός που γίνεται, η αναγέννηση που έρχεται και πραγματώνεται μέσα σου και χωρίζεσαι από τον Φαραώ, από τη δουλεία, από ό,τι έχει να κάνει με τα κοσμικά και την αμαρτία. Χωρίζεσαι και έρχεσαι με το μέρος του Θεού. Πολλοί άνθρωποι του Θεού βγαίνουν από την Αίγυπτο, αλλά δεν μπαίνουν ποτέ στη γη της επαγγελίας. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γράφτηκαν. Ο Παύλος τι λέει? Αυτά γράφτηκαν για τη δική σας νουθεσία. Δηλαδή θέλει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας διδάξει μέσα και από την ιστορία του λαού Ισραήλ. Μέσα από το λόγο βασικά. Δεν μπαίνουν ποτέ στη γη της επαγγελίας. Αρκούνται στην έρημο. Όπως ο λαός Ισραήλ κολλάνε στην έρημο της απιστίας, του φόβου, της σύγχυσης, της απίθειας. Της απίθειας. Γιατί δεν μπήκαν οι Ισραηλίτες όλη εκείνη η γενιά μέσα στη γη Χαναάν? Τι λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους? Για την απιστία. Για την απίθεια. Αφήνουν πίσω τους το παγκόσμιο σύστημα. Αλλά δεν μπαίνουν ποτέ στη χαρά του Κυρίου. Είναι απλά, διαλέγουν μια θρησκευτολογική ζωή. Μια θρησκοληψία. Έρχονται στην εκκλησία, κρατάνε τα προσχήματα, μπορεί να διαβάσουν λίγο, να προσευχηθούν, έτσι. Αλλά δεν έχουν μπει εκεί που ο Θεός θέλει να μπουν. Το άλλο πέρασμα που απαιτήθηκε να περάσει ο Ισραήλ ήταν ο Ιορδάνης. Η Ιορδάνη σημαίνει ο καταβαίνων, αυτός που κατεβαίνει και συμβολίζει τον θάνατο σε πολλούς τύπους. Για να μπει κανείς στη γη της επαγγελίας, πρέπει να περάσει από τον Ιορδάνη. Αυτό έκανε το Ισραήλ. Ήταν μια διέλευση με πίστη, γιατί θυμηθείτε ότι ήταν στο στάδιο της υπερχείλησής του. Και δεν ήταν εύκολο να το περάσει. Ήταν πολύ ορμητικός ποταμός, σε παρέσανε. Και πού σε έβγαζε? Στη νεκρά θάλασσα. Θάλασσα των νεκρών. Ο Ιορδάνης αντιπροσωπεύει εδώ μια δέσμευση να προχωρήσουμε με τον Κύριο σε βαθύτερα πράγματα. Δεν θέλει να μείνει στην έρημο, δεν θέλει να μείνει στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη, θέλει να διασχίσεις το ποτάμι και να πας απέναντι για να κληρονομήσεις αυτά που ο Θεός σου υποσχέθηκε. Για να το κάνεις αυτό χρειάζονται βέβαια μάχες, πόλεμος. Επομένως μιλάμε για μετάνοια, σωτηρία, το βάπτισμα στον Ιορδάνη αν θέλετε, και ξεκινάμε, μελετάμε τη βίβλο, μαρτυρούμε για τον Κύριο με επιθυμία να αυξηθούμε Χριστό. Είναι ένα πέρασμα σε μια ζωή η οποία έχει δόξα και ευλογία και ταξιδεύει κανείς με πίστη ακολουθώντας τον Κύριο. Για πολλούς η γη της Επαγγελίας αντιπροσωπεύει το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, την πληρότητα του Πνεύματος, το να μάθεις να λειτουργείς και να ενεργείς με την οδηγία του Κυρίου, με τη δύναμη του Κυρίου, με το Πνεύμα του Κυρίου και να βλέπεις τον εχθρό να νικέται. Ο λαός Ισραήλ μπήκε στη γη της Επαγγελίας, έλαβε την κληρονομία τους, αλλά ποτέ δεν μπήκαν στην ανάπαυση που ήθελε ο Θεός να έχουν. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους. Ενώ μπήκαν στη γη Χανάν, ορίζει μετά μια άλλη μέρα, λέει. Σήμερα, εάν ακούστε της φωνής αυτού, μη σκλίνετε την καρδιά σας. Γιατί εκείνα ήταν υλικά πράγματα. Να μπουν μέσα, να αποκτήσουν αγρούς, φτιάξουν σπίτια, να πολλαπλασιαστούν. Ήτανε στη φυσική σφαίρα πράγματα. Τα οποία βέβαια είναι αναγκαία να μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά ο στόχος του Θεού ποιος είναι? Τι μας λέει? Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα υπόλοιπα δεν τα αναφέρει καν. Λέει και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Γιατί όταν κοιτάξουμε το πρώτο, το άριστο θέλημα του Κυρίου, το πρώτιστο. Ποιο είναι το πρώτιστο με μια λέξη? Να ανοίξω την καρδιά μου και να αφήσω τον Κύριο να δουλέψει στα βάθη του χαρακτήρα μου. Να με κάνει όπως είναι ο Χριστός. Αμήν. Καταλαβαίνουμε αδελφοί. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Όταν λοιπόν εμείς συγκεντρωνόμαστε στα υπόλοιπα και δεν γίνεται αυτό που θέλει ο Θεός, κάτι πάει στραβά. Κάτι χαλάει. Γι' αυτό και τους ορίζει μετά άλλη μέρα. Άρα μένει σαββατισμός στο λαό του Θεού. Λέει, ανάπαυση. Που πρέπει να μπούμε. Τι τραγικό είναι. Γιατί το ίδιο ισχύει και σήμερα για πολλούς. Πλήθη πιστών με πνεύμα. Δεν γνώρισαν ποτέ την αληθινή ανάπαυση του Θεού. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν αφήνει τον Κύριο να δουλέψει εδώ. Κρατάμε πράγματα. Κρυφά μέσα. Φαίνεται βέβαια στο χαρακτήρα αυτό. Η γαλήνη τους διαταράσσεται των ανθρώπων αυτών. Έχουν μέσα μια ταραγμένη συνείδηση, γιατί δεν είναι εντάξει. Υπάρχουν κρυφές αμαρτίες. Δεν υπάρχει καθαρότητα, διάβγεια στη ζωή, φως. Δεν μπόρεσε να εισέλθει ο Ισραήλ λόγω απιστίας. Φέρε λίγο τον εαυτό σου στη θέση τους. Είδαν του κόσμου τα θαύματα, τα μεγαλεία, Χριστέ μου, τι είδαν οι άνθρωποι αυτοί. Και όμως μέχρι τέλους θέλαν να πάνε πίσω στην Αίγυπτο, να φάνε κρεμμύδια και σκόρδα. Μέχρι τέλους. Κάτι δεν άφησε να γίνει μέσα. Ενώ ο Ιησούς Ναβί, ο Χάλεβ και όλη η καινούργια γενιά πέρασαν. Μπήκαν μέσα. Εβραίους 3:19 και 4, έως το 4:9 μπορείτε να το διαβάσετε στο σπίτι. Αλλά υπάρχει μια τρίτη διάβαση στον Ιαβόκ. Η διάβαση του Ιαβόκ. Είναι ένα πολύ απομονωμένο και μοναχικό μέρος. Βραχώδες, απότομο, με μικρά περάσματα. Ο Ιαβόκ είναι ένα μοναχικό μέρος και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μόνοι. Μόνοι. Δεν μπορείς να διασχίσεις την Ερυθρά Θάλασσα μια πανίσχυρη ομάδα λυτρωμένων που φεύγουν από την Αίγυπτο, ζητοκραυγάζοντας, αλληλούια, δόξα, ου, άνοιξη θάλασσα, περνάμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Ή μπορεί να διασχίσει τον Ιορδάνη και να βλέπεις τον Ιορδάνη να είναι, λέει, τραβήθηκε το νερό πίσω και στιβάχτηκε. Το στράτευμα του Κυρίου. Μαζί όλοι. Ου! Αμήν! Αλλά, όταν ερχόμαστε στον Ιαβόκ, θα τον διασχίσεις μόνος σου. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδερφοί. Δεν μας βάζει ο Θεός επίτηδες σε κακοτράχαλα και δύσκολα πράγματα. Έχει λόγους που το θέλει αυτό και ό,τι θέλει ο Θεός ξέρουμε ότι είναι το καλύτερο για μας. Και δεν χρειάζεται πολύ για να γνωρίσεις την καρδιά του Θεού. Να έρθεις πιο κοντά του, θα εμπιστευτείς. Δεν θα έχεις συμβούλους, ούτε φίλους, ούτε βοηθούς. Αυτή είναι μια ατομική προσωπική στιγμή ανάμεσα σε σένα και στον Κύριο. Ένα έργο που πρέπει να γίνει κατά μόνος. Δεν μπαίνει τρίτος. Εσύ και ο Κύριος. Λέει στη Γένεση 32:24, ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος. Και πάλι μεταυτού άνθρωπος έως τα χαράματα της αυγής. Ξέρουμε ότι αυτός με τον οποίο πάλευε δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας άγγελος, τη μορφή ανθρώπου. Στον Ιαβόκ είναι που ο Ιακώβ μέσα μας, ο υποσκελιστής,

ξεγελαστεί από μέσα. Το ξεγελαστήρι. Αυτό που θα πει ωραία λογάκια για να κάνει αυτό που θέλει. Όπως το θέλει. Έτσι ήταν ο Ιακώβ. Εδώ ο Ιακώβ στον Ιαβόκ δέχεται το τελευταίο θανατηφόρο χτύπημα και τελειώνει. Πώς το θέλουμε αυτό, αδελφοί. Αμήν. Εκεί είναι όπου ο Θεός ασχολείται μαζί μας όχι μόνο για την αμαρτία μας, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά όπως είπα για τον ίδιο μας το χαρακτήρα. Γιατί αυτό που γεννάει την αμαρτία είναι ο χαρακτήρας. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και υπερήφανος, τι θα βγάλει. Τι θα βγάλει. Θα χαλάσει το περιβάλλον του. Θα βγάλει αμαρτία. Θα τη γεννήσει. Παράδειγμα. Ο Ιακώβ ήταν ένας ταραγμένος, απελπισμένος άνθρωπος. Επέστρεφε μετά από πολλά χρόνια για να διεκδικήσει την κληρονομιά της οικογένειάς του. Και του είπαν ότι έρχεται με 400 πολεμιστές. Ο Ισάφ, ο αδερφός του. Τον είχε πολύ άχτη. Και βέβαια, τι τους ήθελε άραγε 400 πολεμιστές για να πει «Γεια σου Ιακώβ, τι κάνεις». Δεν είχε, είχε παλιό μίσος μέσα του, σίγουρα. Βέβαια, ο Ιακώβ τα τελευταία 20 χρόνια είχε οριμάσει με πολλούς τρόπους. Ήταν πλέον ένας στουργικός πατέρας. Ήταν υπάκουος. Ακολουθούσε την εντολή του Θεού να επιστρέψει στο σπίτι, γιατί ο Κύριος του είπε. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε την αλήθεια, ο Ιακώβ. Ήταν ταπεινός. Άνθρωπος προσευχόταν. Είχε κοινωνία με τον Κύριο. Άκουγε τη φωνή του Θεού. Να ακούσουμε την προσευχή του στη Γένεση 32:10 λέει «Θεέ, δεν είμαι άξιος του ελάχιστου ελέου σου και όλης της αλήθειας που έδειξες στον δούλο σου». Αυτό τι δείχνει. Μια καλή, σπασμένη καρδιά. Έτσι. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο αλλά με κεφαλαία και bold. Έτσι. Bold σημαίνει έντονα. Αλλά αυτός ο ταπεινός, ο υπάκουος, ο προσευχόμενος, ο θεοθυσεβούμενος, ο φιλαλήθης δούλος του Θεού Ιακώβου, περπατούσε ακόμη εξόψεως. Η αμαρτία της απιστίας εξακολουθούσε να λειτουργεί μέσα του. Δεν είχε παραχθεί ακόμη. Πόσοι καταλαβαίνουν τι λέω. Τι ήτανε η αδυναμία του χαρακτήρα του, το λάθος του χαρακτήρα του Ιακώβ. Ήθελε κάτι και το έπαιρνε ξεγελώντας. Με πονηριά. Με πονηριά. Ήθελε το δικό του. Θυμάστε ότι όταν η μητέρα του ήταν έγκυος και στους δύο, και στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, τι γινόταν μέσα στην κοιλιά της. Τα μωρά μαλώνανε. Ποιος λέτε να μάλωνε με ποιον. Ο Ισαάκ με τον Ιακώβ ή ο Ιακώβ με τον Ισαάκ. Τι βλέπουμε στην ιστορία του αφού γεννηθήκανε. Ο Ιακώβ με τον Ισάβ. Ο Ισάβ ήταν αυτός που ήταν, σάρκα. Δεν μάλλον ήταν Ιακώβ. Ήταν πρωτότοκος. Ο μπαμπάκας τον χάιδευε. Αυτός ήταν η συνέχεια της οικογένειάς τους. Διπλή μερίδα σε όλα. Είχε την ευλογία. Ποιος μάλλονε. Ο Ιακώβ, που δεν ήταν πρώτος, που δεν ήτανε σαν τον Ισάβ. Γι' αυτό και όταν ήταν να γεννηθούν είχε αρπάξει τον Ισάβ από τη φτέρνα. Δηλαδή η κίνηση ήταν να το φέρει πίσω για να βγει αυτός πρώτος. Γι' αυτό και το έβγαλε η μαμή Ιακώβ. Ιακώβ.

0: θυμάστε, σας το είχα πει την άλλη φορά αυτό, αν το θυμάστε, στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, εκεί που λέει ότι στον σατανά, μιλάει στον σατανά και λέει, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του συντρίψεις Ιακάβ, το ρήμα. Αλλά είναι Ιακάβ, από εκεί βγαίνει το Ιακώ, η φτέρνα. Έχει δικαίωμα όφης στη φτέρνα. Έχει δικαίωμα στον Ιακώβ μέσα σου. Έχει δικαίωμα να σε πιάσει από εκεί και να σε συντρίψει. Ενέδιδε σε επικίνδυνη δύναμη για να αποφύγει προβλήματα. Του είπε η μαμά του, παιδί μου, κοίτα, πήγε ο αδερφός σου να φέρει κυνήγι και αυτά και θα πάρει την ευλογία. Έλα να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να πάρεις εσύ την ευλογία. Και πήγε, είπε ψέματα στον πατέρα του και έκλεψε την ευλογία από τον αδερφό του. Την έκλεψε. Δεν παίρνει κανείς καμιά ευλογία έτσι. Πήρε την ευλογία τελικά. Ναι, πέρασε από τον Ιακώβ και την πήρε. Τότε την πήρε. Όταν του άλλαξε Θεός το όνομα από Ιακώβ και τον έκανε Ισραήλ. Δεν πατήσεις άλλους για να ανέβεις εσύ. Να φανεί, να δείξεις τι. Όταν θέλεις να κάνεις το δικό σου, αλλά με ειρήνη, χωρίς να φανεί, πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Αντί να εμπιστευθεί τον Θεό στην κρίση του, να πει, Κύριε, ευλόγησε τον Ισαύ. Ευχαριστώ για τον αδελφό μου. Και ξέρω ότι εσύ έχεις για εμένα. Ο Θεός δεν είναι κάποιος που δεν ξέρει τι του γίνεται εκεί πάνω. Βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα. Αλλά ο Ιακώβ τι έκανε. Εάν αποτύχει αυτό το πλάν A, έχουμε το πλάν B και το πλάν C. Για να κάνει αυτό που θέλει. Προσπάθησε να σκεφτεί τον τρόπο του μέσα από τα προβλήματά του για να τα λύσει ο ίδιος. Ο Ιακώβ χώρισε όλα τα βοηθή του σε χωριστά κοπάδια, στέλνοντάς τα μπροστά για να μαλακώσει την καρδιά του αδερφού του. Θα βομβάρδιζε τον Ισαάφ με κύματα δώρων. Κατσίκες, καμήλες, ταύρους, πρόβατα, όνους και κρυάρια για να μαλακώσει την καρδιά του. Πώς πήρε τα πρωτοτόκια. Κάτι έδωσε. Ένα πιάτο φακί. Έτσι είχε μάθει. Αυτός ήταν ο άνθρωπος. Ακούστε τι λέει στη Γένεση 32:20. Τι σκεφτόταν ο Ιακώβ. Συμβουλεύει τώρα τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν όλα αυτά τα ζώα και πηγαίναν προς τον Ισαύ. Και θέλετε επί ειδού ο πίσω ημών και αυτός ο δούλος σου Ιακώβ. Διότι έλεγε ο Ιακώβ, έλεγε, θέλω εξηλιώσει το πρόσωπο αυτού με το δώρο. Έφτιαχνε δικά του σχέδια. Μετά θέλω το πρόσωπο αυτού, ίσως θέλει με δεχθεί. Να τον κατευνάσει, να τον ησυχάσει για να κάνει αυτό που ήθελε. Και αυτό είναι που κάνουν πολλά πλήθη χριστιανών. Σε μια επικίνδυνη κατάσταση που σηκώνονται, συμβιβάζουν. Να το κατευνάσουν. Καλά, εντάξει δεν. Γιατί? Γιατί φοβούνται ότι είναι αβοήθητοι. Δεν πιστεύουν στην ουσία την παρουσία του Θεού, τη βοήθεια του. Ότι ο Θεός μου δεν θα με αφήσει. Είναι εκεί μαζί μου, κοντά μου. Το πιστεύω. Αυτό λείπει από την καρδιά και κοιτάμε τώρα πώς να κατευνάσουμε το αφεντικό, ξέρω εγώ, την τράπεζα, το ένα το άλλο. Το ακούς παντού στις μέρες μας αυτό. Δεν το θέλω αυτό που κάνω. Δεν θέλω να το κάνω, μισώ την αμαρτία μου, όμως παρόλες τις προσπάθειές μου υποχωρώ και αποτυγχάνω. Γεννάει αυτή τη συμπεριφορά αυτό. Ή το άλλο, ο διάβολος με έκανε να το κάνω. Μια φορά είδε ένας το διάβολο σε μια γωνιά και έκλαιγε. Μαύρο κλάμα. Τι έχεις διάβολο και κλαις. Αυτοί οι χριστιανοί μου φορτώνουν όλα τα δικά τους επάνω μου. Ο διάβολος. Ναι, εντάξει, ο διάβολος είναι διάβολος, κάνει τη δουλειά του. Αλλά είναι μια δικαιολογία για την αμαρτία σου. Έτσι ξανά και ξανά κατευνάζουμε, εξηλαιώνουμε. Αμαρτάνουμε και μετά ομολογούμε. Μετά κλαίμε και πάλι ομολογούμε. Προσπαθούμε να σκεφτούμε το πώς θα βγούμε από αυτό. Εφαρμόζουμε τα σχέδιά μας, δικαιολογούμε τις δικαιολογίες μας, αλλά ματέα, γιατί αυτό ξανάρχεται πάλι και πάλι και πάλι. Ενδίδουμε σε αυτή τη στοιχειωμένη αμαρτία. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος, Εβραίους 12:1, λοιπόν, και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Έχει την ικανότητα το αμαρτό, το να κάνεις το στραβό, να σε περιπλέξει. Περιπλέκεται γύρω σου. Ήταν υπάκουος ο Ιακώβ. Προσευχόταν. Αναζητούσε την αλήθεια. Ήταν ταπεινός, τρυφερός, θεοφοβούμενος, άνθρωπος του Θεού. Αλλά υπήρχε ακόμη αυτή η μύγα μέσα στο γάλα. Ή η μύγα μέσα στο δοχείο του μυρεμψού, που κάνει το δοχείο να αναβράζει. Χαλάει. Θα χαλάσει τη μαρτυρία σου, θα χαλάσει τη ζωή σου. Μπορεί οι άλλοι να μην παίρνουν χαμπάρι, αυτοί που είναι δίπλα σου σε βλέπουν. Και δεν είναι καλή μαρτυρία. Υπάρχει δηλαδή μέσα μια μυστική ντουλάπα κρυμμένη βαθιά στην καρδιά μας και κρατάμε εμείς το κλειδί για να μην έχει κανείς άλλος πρόσβαση εκεί. Είναι ένα μυστικό μέρος που δεν έχει ακόμη ανοίξει. Δεν είναι κάτω από την απόλυτη κυριαρχία του Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ελάτε τώρα να δούμε τι είναι αναγκαίο να συμβεί στον Ιαβόκ. Τι πρέπει να γίνει εκεί. Στον Ιαβόκ είναι που η θρησκεία δίνει τη θέση της στην πνευματικότητα. Ποιο από τα δύο θέλουμε. Θρησκεία ή αληθινή πνευματικότητα. Πραγματικοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες του Θεού, με το χαρακτήρα του Χριστού, καθαροί, απρόσβλητοι. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί. Δεν υπάρχει τίποτα υψηλότερο, τίποτα ομορφότερο. Μπορεί κανείς να είναι πολύ θρησκευόμενος και να μην είναι καθόλου πνευματικός. Μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία και να μην είσαι πνευματικός. Όλος διόλου. Το ξέραμε αυτό. Ο Ιακώβ είχε μια πολύ πνευματική εμπειρία στη Βεθήλ. Καθώς ταξίδευε για να βρει μια σύζυγο, έτσι, πήγαινε στην Παδάν Αράμ, τη συγγένειά του. Γένεση 28-12. Πλάγιασε να κοιμηθεί και είδεν εν ύπνιον και ειδού κλίμαξ, σκάλα, στηριγμένη στη γη της οποίας η κορυφή έφτανε στον ουρανό. Και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Τώρα ο Θεός εμφανίστηκε εκεί μέσα στον ύπνο του και έκανε διαθήκη μαζί του. Αν προσέξετε, είναι υπόσχεση υλικών ευλογιών εκεί, στη Βεθήλ, που είναι όμορφες. Τις θέλουμε. Αμήν, βέβαια τις θέλουμε. Αλλά ο Θεός τι θέλει μετά από αυτό. Έχεις ξεφύγει λίγο από το θέλω αυτό μου, εκείνο μου, το άλλο μου, δεν μπορώ εδώ και έχω εκείνη και το άλλο και το... Κύριε βοήθησέ με γι' αυτό, Κύριε βοήθησέ. Έχεις ξεφύγει από αυτό ή ακόμα είσαι εκεί. Γένεση 28-13 και εδώ ο Κύριος ίστα το επάνω και είπε εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου και ο Θεός του Ισαάκ. Την γη επί της οποίας κοιμάσαι, εισέ θέλω δώσει αυτήν και στο σπέρμα σου. Μόνο στη γη. Και θέλει είστε το σπέρμα σου ως άμμος της γης. Τα έχω απογόνους, πολλούς. Και θέλει εξαπλωθεί προς δύσην και προς ανατολήν και προς βοράμ και προς νότον και θέλει να ευλογηθεί εν σύ και εν το σπέρμα της σου πάσε φυλέ της γης. Εδώ βέβαια ξεφεύγει, μιλάει για τον Χριστό. Τι είπε ο Ιακώβ όταν ξύπνησε. Πόσο φοβερός είναι ο τόπος τούτος. Γέννηση 28-16. Δεν είναι τότε μήκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Ονόμασε το μέρος Βεθήλ και προχώρησε σε διαθήκη με τον Θεό. Έκανε διαθήκη. Σκέψου ότι ο Θεός είναι σε αυτό το μέρος. Είναι. Αμήν. Ακούει τις προσευχές μας. Θέλει να μας γεμίσει με υλικές ευλογίες. Ναι, θέλει. Όπως τον Ιακώβ. Πολλοί βλέπουν τους ψαλμούς, τη λατρεία, τα πρόσωπα που φέγγουν, την κοινωνία, την απλότητα και την ομορφιά που υπάρχει μέσα στην εκκλησία και αυτό τους γοητεύει. Α, τι ωραίος τόπος είναι αυτός. Εδώ θα μείνω. Αμήν, να μείνεις. Αλλά μην μείνεις έτσι. Φοβερή θρησκευτική εμπειρία είχε ο Ιακώβ. Και το μόνο που μπορεί να δει είναι μια συμφωνία για γη, φαγητό, ρούχα, ευημερία και επιτυχία σε όλους τους οδούς του. Τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση. Ήταν αυστηρά μια θρησκευτική εμπειρία. Ξέρετε ότι η Βεθήλ είναι η δημοφιλής θρησκεία των ημερών μας. Όπως ο Ιακώβ, τα φιλίδωνα πνεύματα ερμηνεύουν τις υποσχέσεις του Θεού με ληστικούς τρόπους. Μερικοί βλέπουν τον Θεό μόνο για όσα μπορούν να πάρουν από τη συμφωνία τους με τον Θεό. Για αυτούς η εξιλέωση σημαίνει μόνο υγεία, πλούτο και ευημερία. Τυφλώνονται ως προς το αληθινό νόημα της νίκης του Χριστού στο Σταυρό. Τυφλώνονται στην δύναμη που έχει η θυσία πάνω στην αμαρτία. Ή το να κακουχηθούν για να υπηρετήσουν πρόθυμα και να προωθήσουν τη βασιλεία του Θεού στη γη. Αυτός πάει κάποιος άλλος. Ή το να υπομείνουν διωγμούς, να υποστούν την απώλεια όλων των πραγμάτων. Θυμάστε τι λέει για τους Ιουδαίους. Δεχθήκατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας, λέει, αγόγγιστα. Η Ρώμη αυτό έκανε. Δίμευε τις περιουσίες σου. Ο καθένας μπορούσε να έρθει στο σπίτι σου και να τα πάρει όλα και να φύγει, επειδή ήσουν χριστιανός. Αντέχει η χριστιανοσύνη σου τέτοια πράγματα? Εκείνον άντεξε. Άντεξε, αδελφοί. Γι' αυτό το χριστιανισμό μιλάμε. Και έτσι αποκτούμε τον αμάρατο στέφανο, που λέει ο Παύλος. Τι γίνεται με τα πλήθη που λατρεύουν στη Βεθήλ? Τι γίνεται με όλους τους κήρυκες και τους δασκάλους που έχουν κολλήσει στη Βεθήλ, διεκδικώντας υποσχέσεις στη Βεθήλ? Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Πολύ καλά. Από πρώτο χέρι. Όπως ο Ιακώβ, μπορεί να έχουν βιώσει μεγάλες αποκαλύψεις. Να έχουν δει αγγέλους και ίσως να έχουν ακούσει από τον Θεό. Αμήν. Αλλά στη Βεθήλ η σάρκα εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο. Εάν δεν έχεις υλική ευημερία, δεν είσαι ευλογημένος από τον Θεό. Έλα εδώ. Έχεις υπηρετήσει στην Αφρική? Όχι. Δηλαδή αυτούς δεν τους αγαπάει ο Θεός? Είναι όλοι για πέταμα? Δεν είναι ευλογημένοι από τον Κύριο? Γιατί εγώ είδα ότι ο Θεός τους ευλογεί και πάρα πολύ μάλιστα. Και ας είναι μέσα στις χόρτινες καλύβες και να κοιμώνται κάτω, παρέα με τα φίδια και τις άβρες. Ο Θεός τους αγαπάει παρά τη φτώχεια τους. Ο τρόπος που σκέφτονται είναι τόπος θρησκείας, αλλά όχι αληθινής πνευματικότητας. Είναι μια μερική αποκάλυψη που έχουν. Ναι, ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει. Και ποιος δεν θέλει την ευλογία? Ποιος δεν θέλει να έχει ένα πεντάρικο παραπάνω ή 500, ξέρω, ανάλογο, πού είναι ο καθένας? Όλοι το θέλουμε. Οι ανάγκες τρέχουν, τα παιδιά μεγαλώνουν και ούτω καθεξής. Αλλά ο Θεός μας υποσχέθηκε ότι δεν θα σου λείψει κανένα αγαθό. Δεν θα σου λείψει κανένα αγαθό. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Δεν σου λέει θα σε κάνω πλούσιο. Αμήν. Κάποιοι έχουν οικονομική ευμάρεια. Αμήν. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Έχουν ευλογία από το Θεό παραπάνω στο θέμα αυτό. Αμήν. Αμήν. Δεν πρέπει να ζηλεύεις ή να πει αυτό συνέβη. Όχι. Χαίρεται με τα χαιρόντων. Έχει ο αδερφός σου καλό αμάξι, ο Κύριος το ευλογεί, βάλ τα χέρια σου, Κύριε, φύλαξε το αυτοκίνητο αυτό και φύλαξε τον αδερφό μου. Βλόγησε να το χαρεί και να το ευχαριστηθεί. Αυτό το χαρακτήρα ο Κύριος θέλει να έχουμε. Αυτόν το χαρακτήρα θέλει να βάλει μέσα. Η Βεθήλ είναι να είσαι στην παρουσία του Κυρίου χωρίς να ασχολείσαι με την φύση του Ιακώβ μέσα σου. Πού έχει θέματα, να πάμε εκεί. Πού έχει τι, να πάμε εδώ. Ωραία, πήγαινε. Αλλά ο Κύριος νοιάζεται για τον Ιακώβ. Θέλει να τον βγάλει από εκεί. Αν δεν βγει ο Ιακώβ, δεν μπορείς να προχωρήσεις τα πνευματικά. Θα μείνεις έναν ήπιο, θα μείνεις στάσιμο. Ο Ιαβόκ είναι τόπος ολοκληρωτικής παράδοσης. Θυμάστε τον πρώτο ήμουν που έψαλε? Μεταμόρφωσε την καρδιά μου. Λέω, κοίτα να δεις το Πνεύμα του Θεού. Ακούσα την προσευχή του Γιάννη. Δεν ξέρω αν ακούτε τις προσευχές. Κύριε, θέλουμε να κάνουμε ολοκληρωτική παράδοση σε σένα. Άκουγα το κήρυγμά μου. Δεν έχει καμιά σχέση ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε ξέρανε τι θα κηρύξω. Ο Ιαβόκ είναι ένας τόπος απόλυτης νίκης πάνω στις αμφιβολίες και τους φόβους. Είναι ένας τόπος νίκης πάνω σε κάθε αμαρτία. Όταν παραδοθείς σαν τον Ιακώβ. Το φορτίο της αμαρτίας σου πρέπει να σε φέρει σε κρίση ζωής και θανάτου. Πρέπει να το συνειδητοποιήσεις. Θα πεις μισό λεπτό. Είμαι με τον Κύριο τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Και ακόμα παλεύω μέσα μου. Ακόμα βλέπω ο εχθρός έχει τόπο. Και με ταράζει, πληγώνει την καρδιά μου, τη συνείδησή μου. Έφτασε στο σημείο Ιακώβ να μην μπορεί να πάει παραπέρα. Έφτασε σε ένα αδιέξοδο, έτσι. Ο Ιακώβ είναι αδιέξοδο. Τελείωσε. Ήταν στο τέλος της γραμμής. Αν δεν γινόταν θαύμα, ήταν νεκρός. Σκότωνε Ισαύ. Έχεις φτάσει σε ένα σημείο που να σε έχουν προφθάσει οι αμαρτίες σου. Το κάνουν αυτό οι αμαρτίες. Εάν δεν τις τακτοποιήσεις και τη ρίζα τους που είναι ο χαρακτήρας. Ο Κύριος σε θέλει στον Ιαβόκ. Σε παρακαλώ πάρε πίστη και πέρασε. Μόνος εσύ και ο Κύριος. Στον Ιαβόκ. Άφησε τον Κύριο να σου δείξει κατάματα τον εαυτό σου. Μη σκεπάζεις. Μπροστά στον Κύριο τι να σκεπάσεις. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Σε βλέπει. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Ο Ιακώβ είχε επιβιώσει με τις πονηρές συγκαλύψεις που έκανε. Είχε ικανότητα στη γλώσσα του να πείθει, να γλιστράει ή να κάνει το δικό του τελικά. Γι' αυτό και ο Θεός τον έστειλε στο Λάβαν. Γιατί ο Λάβαν ήταν τρεις χειρότερος από τον Ιακώβ. Για να τον διδάξει να βγει από αυτό. Αλλά τώρα στον Ιαβόκ ο Ιακώβ δεν μπόρεσε να καλύψει, να εξομαλύνει τα λόγια του να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Αναγκάστηκε να εκτεθεί μπροστά στη φοβερή παρουσία του Θεού. Για πρώτη φορά θα έβλεπε τον εαυτό του όπως πραγματικά ήταν. Το βράδυ εκείνο. Όλη νύχτα η μάχη μενόταν. Δεν μπορούσε άγγελο να του δώσει μια να τον ρίξει κάτω. Μπορούσε. Δεν μπορούσε. Ένας άγγελος φώνασε 185.000. Σηκώθηκαν στην Ιερουσαλήμ και απόξω ήταν οι Ασσύριοι πτώματα νεκρά. Ένας άγγελος. Κατεβάζει την πάλι αυτή στα μέτρα μας ο Κύριος. Γιατί σε αγαπάει, δεν θέλει να σε χάσει. Θέλει να σε βγάλει νικητή, θέλει να σε βγάλει Ισραήλ. Αυτό θέλει. Δεν θέλει να σου κάνει κακό η ζημιά. Αλλά αυτή τη φορά ο Ιακώβ επιθυμούσε πραγματικά την απελευθέρωση. Ήθελε να είναι ελεύθερος. Πάλευε. Μέχρι που τον ρώτησε ο άγγελος το όνομά του. Τι είναι το όνομά σου? Γένεση 32:27. Ο δε είπεν Ιακώβ. Δεν το ήξερε το όνομά του? Δεν το ήξερε. Γιατί τον ρώτησε? Για να βγει ο Ιακώβ, να ακουστεί, υποσκελιστής, ο άνθρωπος που πάει τρικλοποδιές τους γύρω του για να του ρίξει κάτω να κάνει αυτό που θέλει. Αυτό που σε πιάνει από τη φτέρνα για να σε τραβήξει πίσω να κάνει το δικό του. Αυτό είναι το όνομά μου. Ναι, αυτό είναι το όνομα και πρέπει να το δούμε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό ή οτιδήποτε άλλο είναι. Τι του έλεγε ο Κύριος εκεί? Κοίταξε τον εαυτό σου, Ιακώβ. Δες ποιος είσαι. Δεν έχεις πια δικαιολογία τώρα. Και εύχομαι να ακούς ποιος σου μιλάει σήμερα. Δεν είμαι εγώ, γιατί αυτά που λέω τα λέω πρώτα για μένα. Το ξέρετε. Για μια φορά στη ζωή σου αντιμετώπισε την πραγματικότητα. Αντιμετώπισε την αλήθεια. Να είσαι θανάσιμα ειλικρινής. Αλλιώς δεν θα υπάρξει νίκη. Άδειασμα. Ιαβόκ. Πρέπει να βγει όλο αυτό μπροστά στον Κύριο. Όλοι οι κρυμμένοι φόβοι. Οτιδήποτε είναι κρυμμένο μέσα, βγάλ' το και παράδοσέ το στον Κύριο. Ξομολογήσου το. πες, ω Κύριε, είμαι κίνδυλος. Είμαι τόσο θρησκευόμενος εξωτερικά, αλλά μέσα μου είμαι ακόμη Ιακώβ. Είμαι υποσκελιστής. Έχω παίξει με τη φωτιά πάρα πολύ καιρό. Έχω δικαιολογήσει τις πράξεις μου, δικαιολογώντας τις αμαρτίες μου. Συγχώρησέ με, Κύριε. Στον Ιαβόκ ο Χριστός μας ελευθερώνει από την αμαρτία μας, αλλάζοντας τον ίδιο μας τον χαρακτήρα. Γένεση 32:28 και εκείνος ο άγγελος είπε, «Δεν θέλει καλεστεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός». Δηλαδή, ο Ιακώβ, όταν είχε να κάνει με ανθρώπους και ήταν ισχυροί, δεν στεκόταν να το αντιμετωπίσει αυτό και να το νικήσει. Τι έκανε? Ξέφευγε. Ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται απλά να νικήσουμε ορισμένες αμαρτίες. Πού το θέλει? Το θέλει. Θέλει να μας αλλάξει σε νέους ανθρώπους, με καθαρή καρδιά, καθαρά χέρια. Χρειαζόμαστε αλλαγή στο χαρακτήρα. Το μήνυμα αυτό είναι για άτομα τα οποία είναι καιρό στον Κύριο και δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Άφησε τον Κύριο να αλλάξει το χαρακτήρα σου. Χρειάστηκε μόνο μια απελπισμένη νύχτα για να αντιμετωπίσει ο Ιακώβ την αλήθεια. Το ίδιο και εσύ. Μια νύχτα αγώνα με την παλιά σου φύση. Ο Κύριος είδε τον Ιακώβ απελπισμένο. Άκουσε τη θλιβερή παράκλησή του και τον άγγιξε. Ο ίδιος Κύριος είναι εδώ και δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν θα αφήνει τον άγγελο να φύγει. Δεν θα σ' αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Όχι να πούμε ψέματα, ξεγελάσουμε τον Ισάβ με ένα πιάτο φακί. Όχι. Παλεύει τώρα. Παλεύει. Έχεις παλέψει την προσευχή σου. Για τον εαυτό σου. Για άλλους. Για την Εκκλησία. Για το έργο που κάνει ο Κύριος που θέλει να σώσει τόσο κόσμο. Έχεις παλέψει για τις ακαταστασίες που υπάρχουν μέσα. Και του έβγαλε τον μυρό από την άρθρωση. Σαν να λέμε, του πήρε τη δύναμη, δεν μπορούσε να παλέψει. Ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που μπορεί να κάνει ο Κύριος για λογαριασμό μας είναι να ακροτηριάσει όλες τις ανθρώπινες προσπάθειές μας και να μας κάνει απόλυτα εξαρτημένους από Αυτόν. Το έχω περάσει πολλές φορές αυτό. Αλλά αυτή που μου έμεινε, η φορά που μου έμεινε, ήταν όταν ο Κύριος μου είπε, θα πας να σπουδάσεις το λόγο μου. Την άλλη άκρη της γης. Η ελπίδα ήταν μικρούλη. Φορτώσαμε, πουλήσαμε ό,τι είχαμε για να πάρουμε τα εισιτήρια. Ο αδερφός μου με βοήθησε. Τσίμα-τσίμα. Και να είμαι με δύο βαλίτσες. Πετάω από το ελληνικό και βλέπω κάτω. Και λέω, Κύριε, τώρα είμαι πραγματικά στα δικά σου χέρια. Δεν έχω πού να πιαστώ. Αλλά ήξερα ότι έκανα αυτό που ο Κύριος μου είπε. Ένιωθα το χέρι του κάτω από τη ζωή μου και τη γυναίκα μου. Από τέτοιες καταστάσεις είναι που βγαίνουν ισχυρά πράγματα. Από τέτοιες παραδόσεις είναι που θα δεις τον Θεό να κάνει έξοχα πράγματα στη ζωή σου. Τόλμησέ το και θα δεις αμέσως ο Κύριος είναι που αντιδράει. Όταν ήρθα εδώ στην Κρήτη, λέω αυτήν την ομολογία, δεν είχα υποστήριξη. Τότε δουλεύαμε στην οικοδομή, φτιάχναμε τζάκια με τον μπαμπά της Ελπίδας και άλλα δύο άτομα και πήραμε 5 τζάκια και μου δώσανε όλο το κέρδος για να μπορώ να πάρω ένα αμάξι, να φορτώσω τα πράγματα, να έρθω εδώ και να νοικιάσω ένα σπίτι. Το ήταν. Με πίστη. Είπε ο Κύριος, πήγαινε στην Κρήτη. Αμήν. Πάμε στην Κρήτη. Τι θα κάνετε εκεί? Ο Κύριος είπε ότι θα ξεκινήσει το έργο του εκεί πέρα. Ωραία. Δουλειά έχεις? Πώς θα καταφέρεις? Ο Θεός που με στέλνει θα προμηθεύσει. Και θυμάμαι, μου είχε μείνει ένα τάλιρο τότε. 5 δραχμές, όσο ήταν ένα φραντζουλάκι ψωμί. Και το σήκωσα, λέω, Κύριε, αυτό έχω μόνο. Και ήτανε, είχα τη γυναίκα με την κόρη μου. Μικρή, 4 χρονών ήτανε. Εσύ είπες, οι πλούσιοι επτόκευσαν και επίνευσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατουθήσονται παντός αγαθού. Δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Σε ευχαριστώ. Το απόγευμα εκείνο ήρθαν και μου χτύπησαν την πόρτα. Είχα φάει όλα τα γραφεία κάτω των αρχιτεκτών να δω αν θέλει κανείς να του φτιάξω τζάκια που έφερνα τότε. Μετά που έφυγα από το σχολείο έπρεπε να βρω κάτι για γρήγορα και ευχαριστώ τον Θεό για αυτή τη δουλειά. Τίποτα, τίποτα, κλειστές. Μπα, τι είναι αυτό, δεν. Κλειστά όλα. Και ήρθανε στο σπίτι. Φτιάχνετε τζάκια? Ναι. Έχω στο σπίτι, μου φτιάξαν ένα, αλλά καπνίζει, είναι χάλια, μπορείς να το φτιάξεις? Λέει, βεβαίως. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες τζάκια έχω φτιάξει στην Κρήτη. Ναι. Με ευλόγησε ο Κύριος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ με ευλόγησε. Πλήρωνα τον οίκο της Εκκλησίας στην αρχή, το νερό, το ρεύμα, δεν είχα τσιμουνδιά σε κανέναν, τίποτα, μην την κόλλει και σκανδαλιστούν. Με πέρασε, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Ο Κύριος θέλει αυτό όλο να το πετάξει έξω. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Τόσο είναι ο στόχος. Φεύγοντας από τον Ιαβόκ, ο Ιακώβ κουτσένει. Είναι λίγο ανάπηρος. Αλλά έχει κερδίσει τη μάχη της ζωής του. Με τον Κύριο. Με τον Κύριο. Θα μπορείς να πεις, Κύριε, έκανα την ολοκληρωτική μου παράδοση πια. Τα έχεις όλα δικά σου και εγώ και ό,τι είμαι και ό,τι έχω, δικά σου είναι όλα. Εσύ είσαι ο Κύριος μου. Και μπαίνεις στην ελευθερία. Έχω παραδώσει όλες τις αμαρτίες μου, τα είδωλά μου είναι συντριμμένα. Εσύ είσαι ο Κύριος που λατρεύω και αγαπώ. Ξέρετε ότι ο Ιαβόκ είναι ο τόπος όπου ο ουρανός είναι ανοιχτός. Άγγελος ήρθε. Θα ανοίξει ο Κύριος τον ουρανό του επάνω σου. Αλλά ο Θεός αποκαλύπτει μόνο σε εκείνους οι οποίοι ξεφορτώνονται την απάτη τους. Δεν μπορεί να έχει απατηλή καρδιά στο πλάι να θες άλλα πράγματα και να θες τον Κύριο. Ο Κύριος τι κάνει? Περιμένει. Σ' αγαπάει. Αλλά κάθεται και περιμένει. Μέχρι πότε? Άκουσε την υπόσχεση που έκανε ο Ιησούς στον Αθαναήλ. Τελειώνω εδώ. Θυμάστε όταν πήγε ο Φίλιππος και βρήκε τον Αθαναήλ. Στον Ιωάννη 1.47. Και τον φέρνει τώρα στον Ιησού. Μόλις τον βλέπει ο Κύριος του λέει. Είδε ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενο προς αυτόν και λέγει περί αυτού. Ιδού αληθώς Ισραηλίτης εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Μας αρέσει αυτό, αδελφοί? Θες να το πει αυτό ο Κύριος για σένα? Άδολη καρδιά. Άδολη. Γεμάτη αγάπη. Γεμάτη πόθο και ζήλο για την αλήθεια. Άδολη καρδιά. Λέγει προς αυτόν ο Αθαναήλ, πόθεν με γινώσκεις, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν. Πριν ο Φίλιππος φωνάξει, ενώ ήσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Απεκρίθη ο Αθαναήλ και λέγει προς αυτόν, Ραβή, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, ακούστε τώρα, επειδή σε είπον Είδον σε υποκάτω της οικής πιστεύεις, μεγαλύτερα τούτον θέλεις ειδή. Ποια είναι τα πιο μεγάλα? Και λέει προς αυτόν, αληθώς, αληθώς, σας λέγω, από τώρα θέλετε ειδή των ουρανών ανεωγμένων και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιό του ανθρώπου. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε στον Ναθαναήλ εξαιτίας του, αλλά πιστεύω και στους υπόλοιπους. Θα δεις δηλαδή πράγματα που λίγοι βλέπουν. Θα έχεις μια πλήρη αποκάλυψη δική σου από τον Κύριο, γιατί δεν έχεις δόλο μέσα σου. Ο Ιακώβ άλλαξε το όνομα του Ιαβόκ και πώς τον είπε? Φανουήλ, Πανουήλ στα εβραϊκά. Από το Πανίμ θα πει πρόσωπο. Το πρόσωπο του Θεού. Πανουήλ. Το πρόσωπο του Θεού. Επειδή είπε στο 30 εδάφιο, έχω δει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και η ζωή μου διατηρείται. Θα μας διατηρήσει ο Κύριος. Αμήν. Το θέμα είναι να δούμε το πρόσωπό Του. Και ο Κύριος θέλει να γνωριστεί. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ω Ιησού μου Κύριε, σε ευλογούμε, Βασιλιά μου, σε ευλογούμε. Ο Θεός δεν αποβάλλει κανέναν. Δεν είναι προσωπολήπτης. Και ο κάθε ένας μας έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Θεού. Οπότε, μην αφήσει τον εχθρό να σου πει, μα εσύ ποιος είσαι, τι είσαι, που είπε. Αυτό, άστο, νάκρι. Είσαι μπροστά και εγώ και εσύ, στον Κύριο μπροστά. Η αγάπη Του δεν έχει όρια, είναι άπειρη. Τι λέτε, αξίζει να ανοίξουμε την καρδιά μας, αρεφή? Αμήν. Εσύ και εκείνος, δεν χρειάζεται εξομολόγους. Λέει ο Δαβίδ, εξομολογηθείτε το Κυρίο. Τι θα πει αυτό? Στον Κύριο. Στον Κύριο. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι κάπου εκεί πάνω μακριά. Είναι εδώ. Είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Είναι μέσα μας. Είναι γύρω μας. Μας βλέπει, τα μάτια του είναι ανοιχτά. Κύριε Ιησού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε. Για το κάλεσμά σου αυτό. Που καλείς τον κάθε ένα από μας να περάσει σε αυτή την εμπειρία του Ιαβόκ, Κύριε. Δεν θέλουμε τον Ιακώβ μέσα μας. Δεν θέλουμε τη σάρκα μέσα μας. Δεν θέλουμε, Κύριε, αυτά τα οποία μιένουν και είναι εναντίον σου. Δεν τα θέλουμε, Κύριε. Δεν τα θέλουμε, Ιησού. Αγαπάμε εσένα. Αγαπάμε εσένα, Κύριε. Φέρε μας σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την πάλη, Κύριε Ιησού. Να παλέψουμε ενάντια στην αμαρτία μέσα μας. Ενάντια στον κακό χαρακτήρα μας. Ενάντια σε όλο αυτό το οποίο μας έχει δεσμεύσει όλα αυτά τα χρόνια, στο να μείνουμε άπρακτοι, να μείνουμε χωρίς καρπό, να δώσουμε στον εχθρό δικαίωμα να λιμένεται τη ζωή μας, να κλέβει τις ευλογίες σου. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Μετανοούμε από αυτό μπροστά σου. Συγχώρησέ μας. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Και θέλω να δώσεις, Χριστέ μου, δύναμη στα παιδιά σου σήμερα το βράδυ. Κύριε, να πάρουν απόφαση. Να πάρουμε απόφαση όλοι μας. Να ενισχύσουμε με σένα. Να πάψουμε να είμαστε ανθρωπάρεσκοι. Να πάψουμε να αγαπούμε το κακό, το ψέμα, την αμαρτία, σε οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα. Κύριε, και να είμαστε σκεύη και αγκία παραδομένα στην αγάπη σου. Παραδομένα στην αλήθεια σου, Κύριε, στο θέλημά σου το Άγιο. Θέλω όλοι μας το βράδυ αυτό, Κύριε, να φύγουμε με την ευλογία του Ισραήλ. με την ευλογία του Ισραήλ μέσα μας, Κύριε. Δώσε στα παιδιά σου δύναμη και εξουσία, γιατί αυτό σημαίνει το ΙΛ. Ισχυρός, δυνατός. Ο κάθε ένας από εμάς με σένα, Κύριε. Γιατί εμείς δεν το έχουμε, εσύ το έχεις, Κύριε Ιησού. Έλα αυτή την ώρα και μόρφωσε. Τακτοποίησε το χαρακτήρα μας, Κύριε. Ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Εργάσου στον κάθε ένα χωριά, Κύριε Ιησού. Αμήν. Αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλουμε να δούμε τον Κύριο να έρχεται, αδερφοί. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στο να έρθει να κάνει επίσκεψη, αλλά αναφέρομαι στο να μας αρπάξει, να μας πάρει. Γιατί ο καιρός της παρικίας εδώ πέρα είναι και δύσκολος, αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε μια δουλειά και να την τελειώσουμε και να φύγουμε. Αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για να έρθει ο Κύριος. Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο στους Ψαλμούς 102, 16. Ψαλμός 102, 16. Και λέει, «Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού». Πρέπει να τελειώσει η οικοδομή. Και μας δίνει ο Θεός πολλές φορές, αδερφοί, μέσα από φυσικές καταστάσεις και από βιώματα, να καταλάβουμε, να αισθανθούμε το πόσο εκείνος αισθάνεται και βλέπει πνευματικά. Είναι κανείς ο οποίος να θέλει να χτίσει ένα σπίτι και να του αρέσει να γίνονται κακοτεχνίες? Είναι κανένας? Εκεί που προσπαθείς να κάνεις όλα να είναι τέλεια, να είναι όλα καλά, ξαφνικά κάτι πάει στραβά και στην πορεία χαλάει το έργο και το σπίτι παρουσιάζει προβλήματα. Μας έλεγε, είχαμε πάει να δούμε κάτι για το σπίτι σε ένα μαγαζί και μας έλεγε μία γυναίκα εκεί, ιδιοκτήτρια, ότι φτιάξαν κάποιοι άνθρωποι ένα καινούριο σπίτι, το έκλεισαν γιατί έλειπαν και όταν ήρθαν για να κατοικήσουν το καινούριο σπίτι και ανοίξαν την πόρτα, είχαν σηκωθεί όλα τα πατώματα πάνω. Και πώς αισθάνεσαι όταν το δεις αυτό, όταν έχεις παταλήσει χρόνο και χρήμα για να το κάνεις? Σε αυτό μου να λέω, πώς ο Θεός αισθάνεται όταν βλέπει κακοτεχνίες μέσα στο σπίτι του? Πώς ο Θεός αισθάνεται όταν εμείς που μας έβαλε να δουλέψουμε για να χτίσουμε τον οίκο του, ώστε ο Κύριος να φανεί στη δόξα του, εργαζόμαστε όχι ως σοφοί οικοδόμοι, αλλά ως άσοφοι και κάνουμε ό,τι θέλουμε? Έχουμε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, μάλλον έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν τα παιδιά τους? Μιλάμε για ένα πόνο που δεν μπορεί να τον διαχειριστεί κάποιος άνθρωπος. Ανθρώπινα δεν διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Και σκέφτομαι, λέω, έχουμε ποτέ αναλογιστεί τον πόνο που αισθάνεται ο Κύριος για κάθε ψυχή που χάνεται αιώνια? Γιατί μην νομίζουμε ότι ο Θεός είναι πάνω στο θρόνο και είναι αμέτοχος για κάθε άνθρωπο. Ο Θεός πονάει, αδερφοί, για κάθε ψυχή η οποία θα φύγει από τη ζωή αυτή και θα χαθεί για όλη την αιωνιότητα. Ο Κύριος πονάει, υποφέρει. Γι' αυτό βλέπετε και κάνει τόσο κόπο να φέρει μια ψυχή. Γι' αυτό μπορεί να σε σηκώσει από τη μια μεριά του κόσμου, να σε στείλει στην άλλη μεριά του κόσμου, να μιλήσει σε έναν άνθρωπο για να τον σώσει ο Κύριος. Και αξίζει τον κόπο, όσος κι αν είναι αυτός και όσα έξοδα κι αν χρειαστεί να κάνεις, να πας για να σωθεί μια ψυχή. Γιατί το Πνεύμα του Θεού πονάει όταν βλέπει ψυχές να χάνονται. Βλέπουμε φυσικά βιώματα, αλλά ο Κύριος θέλει να δούμε τα πνευματικά βιώματα και τι εμείς κάνουμε για αυτά. Τι κάνουμε? Τι κάνεις, τι κάνω για να οικοδομήσουμε το σπίτι του? Και αν οικοδομούμε, πώς οικοδομούμε? Διαβάζω στην Αλφα Χρονικών 28:11. Εδώ είναι ο Δαβίδ λίγο πριν πεθάνει, καλεί όλους και τους λέει το σχέδιο της οικοδομής, το πώς ο Θεός του το έδωσε και δίνει τις οδηγίες στο Σολομώντα για να χτίσει το ναό. Και λέει, «Και έδωκε ο Δαβίδ εις το Σολομώντα τον ιών αυτού, το σχέδιο του προνάου και τον οίκον αυτού και των θησαυροφυλακίων αυτού και των υπερών αυτού και των έσω δωματίων αυτού και του οίκου του ηλαστηρίου. Και το σχέδιο πάντων όσα συνέλαβε εν το πνεύματι αυτού των αυλών του οίκου του Κυρίου και πάντων των πέριξη κυμάτων, των αποθηκών του οίκου του Θεού και των αποθηκών των αφιερωμάτων». Τι έκανε, λέει ο Δαβίδ? Όλο το σχέδιο του πώς να χτιστεί ο οίκος του Κυρίου, γιατί ο Δαβίδ είναι που λέει στους ψαλμούς ότι όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών θα φανεί στη δόξα του. Και λέει, συνέλαβε όλο το σχέδιο μέσα στο πνεύμα του. Τι έγινε δηλαδή? Διαβάζω λίγο πιο κάτω, στο 19. Λέει ο Δαβίδ, τα πάντα είπεν, ο Κύριος εφανέρωσε γράψας δια της χειρός αυτού προς εμέ πάντα τα έργα του σχεδίου. Τι έκανε ο Θεός? Να το διαβάσουμε λίγο στους 70. Πώς το λένε οι 70 στη μετάφρασή τους? Λέει, πάντα εν γραφή χειρός Κυρίου έδωκε Δαβίδ Σολομών κατά την περιγεννηθήσαν αυτό σύνεσιν της κατεργασίας του παραδείγματος. Λέει, όλο έγινε εν γραφή Κυρίου, δηλαδή ο Κύριος του το έγραψε, και έγινε, γεννήθηκε μέσα στο Δαβίδ, λέει, σύνεση, ώστε να κατεργαστεί ο Θεός το σχέδιό του μέσα στο Δαβίδ, για να το συλλάβει ο Δαβίδ στο πνεύμα του, για να μπορέσει να το εκτελέσει, δίνοντάς το στο Σολομώντα. Το εργάστηκε ο Θεός μέσα του. Και καθώς ο Θεός δούλεψε μέσα στο Δαβίδ, ο Δαβίδ συνέλαβε μέσα στο πνεύμα του όλο αυτό που ο Θεός του ήθελε, ήθελε να του δείξει το πώς να οικοδομήσει, γεννήθηκε, λέει, μέσα του. Βλέπετε, πρέπει να γίνει μια γένα μέσα του, ώστε να μπορέσει να το ονομάσει. Και αυτό που λέει ο Βάμβας, πάντα τα έργα του σχεδίου, οι εβδομήκοντα, πώς το μεταφράζουν τα εβραϊκά, λέει, της κατεργασίας του παραδείγματος. Του παραδείγματος. Και ρωτάω, αδερφοί, μας έχει δώσει ο Θεός παράδειγμα στο πώς να χτίσουμε? Μας έχει δώσει παράδειγμα. Μας έδωσε το Δαβίδ ένα παράδειγμα πώς οικοδόμησε μέσα από το Σολομώντα. Μας έδωσε τον Έσδρα, τον Νεεμία, πώς τους επέστρεψε την αιχμαλωσία και η δουλειά τους ήταν να χτίσουν την Ιερουσαλήμ, να χτίσουν το ναό του Κυρίου. Μας έχει δώσει το παράδειγμα των Αποστόλων όλης της πρώτης εκκλησίας. Γιατί έτρεξαν οι μαθητές? Γιατί έδωσαν όλοι τους την ενέργεια?

ομιλία του, είναι το να αρχίσεις να βλέπεις και γύρω σου. Γι' αυτό μόλις πιστέψεις και δεχτείς τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που κάνεις ποιο είναι? Μαρτυρείς. Δίνεις μαρτυρία. Καίγεσαι μέσα σου από την χαρά αυτή, με την καλή έννοια καίγεσαι και είσαι τέτοια φωτιά που αυτό το πράγμα το οποίο γνώρισες θες να το μεταδώσεις για να ξεκινήσει το χτίσιμο. Και έχουμε τη βάση, μας έχει δώσει ο Θεός, μας έδωσε το παράδειγμα. Έχουμε τη βάση, έχουμε το υλικό της βάσης που ο Κύριος θέλει να θέσουμε εμείς ώστε να χτιστεί σωστά ο οίκος του και να μην γίνει αντί άλλον. Θέλω να το διαβάσουμε. Να το διαβάσουμε το υλικό αυτό της βάσης, το Μάρκο 12:28. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά να το λέμε. Λέει, και προσελθόν εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν. Έρχεται κάποιος γραμματέας και ρωτάει τον Κύριο. Ποια εντολή είναι πρώτη πασών? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να βάλουμε σαν βάση μέσα στη ζωή μας, ώστε να χτιστεί σωστά αυτό που ο Θεός επιθυμεί? Και του λέει ο Κύριος, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν. Πρώτη πασών των εντολών είναι, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Δηλαδή, πού σε στρέφει? Σε ένα πρόσωπο σε στρέφει. Δεν μπορεί να σε στρέψει όλο αυτό το οποίο ο Θεός ζητάει από σένα να κάνεις, είναι να στραφεί σε ένα πρόσωπο. Και θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Αμήν. Η πρώτη εντολή. Σαν να σου λέει ότι το βασικό υλικό που χρειάζεσαι προκειμένου να κάνεις αυτό που ο Θεός σου ζητάει, πρώτα απ' όλα, ποιο είναι? Να τον αγαπήσεις. Και σου λέει πώς, λέει, με όλη σου την καρδιά, και μιλήσαμε για την καρδιά την προηγούμενη φορά. Είπαμε ότι η καρδιά έχει πάντα ένα θησαυρό που πρέπει να στραφεί. Το είπε ο Κύριος. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Πάμε πολλά για την καρδιά. Και θέλει ο Κύριος με αυτή την καρδιά να θέσει εκείνον ως θησαυρό, ώστε να τον αγαπήσεις πάνω από οτιδήποτε. Λέει, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας σου. Βλέπετε, έχει θέσει ο Θεός συγκεκριμένα πράγματα που καλούμαστε να φυλάξουμε με όλη μας την προσοχή, γιατί εκεί, από εκεί βγαίνει όλη μας η ζωή. Όταν λέει για την καρδιά, το διαβάσαμε στις παροιμίες, στο 4ο κεφάλαιο, να φυλάξεις την καρδιά σου με όλη σου την προσοχή. Με όλη σου την προσοχή. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλοι οι δρόμοι της ζωής σου. Και την αγάπη αυτή που καλούμαστε να έχουμε ο Θεός δεν την αφήνει αόριστη. Δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους όλοι αν αγαπάνε τον Θεό, θα σου πούνε. Ναι, αγαπώ τον Θεό. Βέβαια τον αγαπώ. Ναι, τον αγαπάς, αλλά πώς? Ξέρεις ότι ο Θεός έχει θέσει μετρητές της αγάπης. Μετρητές της αγάπης του. Ένας μετρητής της αγάπης μας για εκείνον, ίσως υψηλότατος μπορείς να πεις, ποιος είναι? Ο Πλησίον. Γι' αυτό λέει πίσω στο Μάρκο που διαβάσαμε, λέει, και δευτέρα ομοία αυτής θέλεις αγαπά τον Πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αγαπάς τον Πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Έβαλε δηλαδή ο Θεός ένα μετρητή το πώς αγαπούμε αυτούς που είναι δίπλα μας. Προσέξτε, δεν αναφέρεται μονάχα στους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζομαι. Γιατί είδαμε στην παραβολή του Κυρίου ποιος είναι ο Πλησίον. Αυτός ο οποίος ήταν ο πιο μακράν, αυτός που θεωρούταν εχθρός, είναι αυτός ο οποίος βοήθησε τον άνθρωπο και τον έκανε πλησίον. Και διαβάζω από την Α Ιωάννου 4:7. Λέει ο Ιωάννης, αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πας ως της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Ποιο είναι το κριτήριο για να καταλάβουμε αν κάποιος έχει γεννηθεί από το Θεό? Να αγαπάς.

0: να αγαπάς τον άλλο. Λέει στο 8, όποιος δεν αγαπάει, δεν εγνώρισε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Θέτει τη βάση. Ο Θεός είναι αγάπη, οπότε εάν δεν αγαπάς, δεν μπορείς να πεις ότι γνωρίζεις εκείνον. Ρωτάω, ο κόσμος έξω, ο οποίος λέει ότι αγαπάει, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, έχει πλήρη άγνοια, έχει να κάνει με αυτό που ο Θεός λέει?
1: Όχι.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει αγάπη Θεού μέσα τους. Λέει στο 9, «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς, ότι τον Υιόν αυτού, το μονογενή, απέστειλε ο Θεός στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού». Ο Κύριος την αγάπη του, αδερφή, τη φανέρωσε. Τη φανέρωσε, λέει. Έτσι φανερώθηκε η αγάπη του Θεού. Ο Θεός την αγάπη που έχει προς εμάς, τη φανέρωσε, την έδειξε. Μας έδειξε τον τρόπο της αγάπης. Λέει στο 10, σε αυτό είναι η αγάπη του Θεού, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού, ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Βλέπουμε την αγάπη του, μας τη δείχνει συνέχεια. Δεν είναι ότι εσύ τον αγάπησες. Αυτός σε αγάπησε, γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και λέει στο 11, επειδή έτσι αγάπησε εμάς ο Θεός, πώς μας αγάπησε? Δίνοντας το γιο του. Ο τρόπος της αγάπης. Και εμείς χρεωστούμε να αγαπούμε αλλήλους. Το Θεό ουδής είδε πόποτε, εάν αγαπούμε αλλήλους, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη μέσα μας. Θες να τελειωθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, να ολοκληρωθεί? Τι πρέπει να κάνεις? Να αγαπήσεις αυτούς που ο Θεός σου δίνει, δηλαδή όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Λέει, χρωστάμε να αγαπάμε.
1: Αμήν.
0: Χρωστάμε. Λέει στο κατά Ιωάννη γάμα 16, στο αρχαίο κειμένο να δούμε. Λέει, ούτως γάρ. Τι σημαίνει ούτως γάρ? Με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν, το μονογενή, έδωσε. Ακριβώς αυτό που λέει ο Ιωάννης. Το Θεό, εάν στο 10, όχι ότι εμείς, αλλά αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιό του ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Και λέει στο 11, ότι και εμείς τι κάνουμε, λέει, τι κάνουμε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, λέει, χρωστάμε. Βλέπεις, δεν σου δίνει ο Θεός επιλογή. Δεν σου λέει ότι, κοίτα, μπορείς να επιλέξεις. Άμα θες να αγαπήσεις, άμα κάποιος σου ξυνίζει, μην τον αγαπήσεις. Όχι. Λέει, χρωστάς. Χρωστάς. Είσαι χρεώστης. Ξέρεις τι σημαίνει χρεώστης? Πρέπει να πληρώσεις αυτό το οποίο οφείλεις. Και την οφειλή, ο Κύριος μας την είπε στην προσευχή. Τι είπε? Συγχώρησε τα ωφελήματά μας, αυτά που χρωστάμε εμείς, καθώς και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που μας χρωστούν. Δηλαδή, ο Θεός δίνει ανάλογα με αυτό που εσύ δίνεις. Και εδώ σου λέει, κοίτα, χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι δίπλα σου, χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι γύρω σου, χρωστάς να αγαπάς αυτούς που είναι στη γειτονιά σου, αυτούς που είναι στη δουλειά σου, χρωστάς να αγαπάς τους συγγενείς σου οι οποίοι θα σε πληγώσουνε, χρωστάς να τους αγαπάς. Και αυτό το ούτως αγάπησεν ημάς που λέει ο Ιωάννης, το υποστηρίζει και ο Παύλος. Λέει στην Εφεσίους στο 5:25, λέει, οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Μας βάζει σύγκριση για να σου δείξει πώς πρέπει να αγαπήσεις. Και λέει στο 28 επίσης, ούτω, πάλι ούτω, χρωστάνε οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Βάζει ο Θεός μέτρα συγκρίσιμα για να μετρήσεις την αγάπη σου. Και δεν θέλω να δούμε, ανέφερα τα εδάφια αυτά για να δούμε στην προσεφεσίους ότι πρέπει να αγαπάς, ότι χρωστάς να αγαπάς. Αλλά δες την αγάπη αυτή την οποία λέει ο Ιωάννης. Είναι χωρίς επιλογή και το να αγαπήσεις το Θεό με ό,τι έχεις, με ό,τι είσαι. Δεν είναι θέμα επιλογής, αδερφή. Όταν λέει Και αυτή είναι η πρώτη εντολή. Είναι εντολή. Τι σημαίνει εντολή? Διαταγή είναι. Διαταγή. Και είναι η βάση ώστε να μπει το θεμέλιο και να χτιστεί σωστά η οικοδομή του Θεού. Να δούμε λίγο άλλο μετρητή της αγάπης. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14, εδάφιο 15, λέει: «Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξατε». Φυλάξατε. Ξέρετε τι έννοια έχει το ρήμα φυλάτο? Είναι το να έχεις ένα θησαυρό, θησαυροφυλάκιο, το οποίο είσαι φρουρός άγρυπνος να μην στο πειράξει κανένας. Έχεις ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο χρυσά μέσα, όπως ήταν παράδειγμα τους χάρη να καταλάβουμε ο Σκρούτζ, αυτό όλο, και απαγορευόταν να πλησιάσει κανείς. Θυμάστε όσοι έχουμε διαβάσει αυτά τα κόμικ πώς ήτανε, απόξω γύρω γύρω προστασία, πολυβόλα και αυτά. Αυτός είναι ο οποίος φυλάτη. Είναι ο φρουρός. Και λέει ο Κύριος, εάν με αγαπάς, θα φυλάξεις τις εντολές μου. Λέει στο 21, στο ίδιο κεφάλαιο, ο έχων τις εντολές μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Βλέπετε με τι έχει να κάνει η αποκάλυψη, αρφή, του Θεού σε εμάς. Με τι έχει να κάνει? Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να αποκάλυψη, αλλά όλο αυτό το οποίο σου λέει ο Κύριος, το πώς έρχεται η αποκάλυψη, είναι βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Λέει να έχεις τις εντολές, να τις φυλάξεις, γιατί τότε τον αγαπάς. Και αν τον αγαπάς, θα σε αγαπήσει ο Πατέρας και ο Ιησούς θα σε αγαπήσει και θα σου φανερώσει τον εαυτό του ο Κύριος. Σε αυτούς οι οποίοι δεν τον αγαπούν έτσι, με το να φυλάξουν τις εντολές, τι λέτε, ο Θεός θα σου φανερώσει τον εαυτό του? Αμήν. Δεν θα σου φανερώσει. Δεν μπορεί να σου φανερώσει. Λέει στη Β' Κορινθίου στο 3ο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δε βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Αμήν. Το πόσο θα μεταμορφωθείς έχει να κάνει με τι πράγμα? Με το πόσο θα δεις. Με το πόσο θα γνωρίσεις. Με το πόσο θα δεις τον Κύριο μέσα από τους λόγους του. Θα τον γνωρίσεις μέσα από τον λόγο του. Και θέλω να προσέξουμε, αδερφοί, γιατί μεταμορφωνόμαστε σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι αρχή, νόμος. Μεταμορφώνεσαι σε ό,τι βλέπεις. Και ρωτάω, τι βλέπεις? Γιατί όταν λέει ο Κύριος να τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη, μπορεί να μην ξέρουμε τι εννοεί με όλη μας τη δύναμη, να το περνάμε έτσι γενικά. Με τι έχει να κάνει δύναμη, λέτε? Για πείτε μου ένα δυνατό μέρος του εαυτού μας. Το στόμα μας. Λέει ο Ιάκωβος στο 3ο κεφάλαιο για τη γλώσσα. Λέει, μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, γιατί θα λάβουμε μεγαλύτερα κατάκτηση, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλά φταίουμε άπαντες. Εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος άνδρας, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλουμε στα στόματα των ύπων και πείθονται εις εμάς και μεταφέρουμε όλο το σώμα τους. Το ίδιο λέει τα πλοία, πάμε στο 5. Έτσι και η γλώσσα είναι μικρό μέλος, όμως κάνει μεγάλα. Μεγάλα. Έχεις ένα ισχυρό μέλος στο σώμα σου, που ο Κύριος με αυτό το μέλος τι θέλει να κάνεις? Όχι. Να τον αγαπήσεις. Να τον αγαπήσεις με όλο σου το στόμα. Αμήν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν είσαι εδώ και ανοίγεις να ψάλεις, είτε ψάλεις με το στόμα σου, είτε ψάλεις δια του πνεύματός σου, τι πρέπει να κάνεις? Να τον αγαπήσεις, να τον λατρεύσεις. Από το στόμα να βγει λατρεία, να βγει ένος, να βγει ύμνος. Όταν είσαι έξω, τι πρέπει να κάνεις με το στόμα σου? Να τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τα μάτια σου. Με τα μάτια πόσο ο Κύριος θέλει να τον αγαπήσεις. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Με τι ασχολείσαι? Η δύναμη. Τα μάτια σου πού τα δίνεις? Ασχολείσαι όλη μέρα, ξέρω εγώ, μπαινοβγαίνεις στο ίντερνετ ή παίζεις παιχνίδια ή ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο, ή η επιθυμία σου είναι ο Κύριος, ο λόγος του? Τα μάτια. Τα πόδια σου. Μιλάει ο Θεός για τη δύναμη που έχει ο ύπος, τα πόδια του. Και έχει βάλει ο Θεός τα πόδια μας δύναμη. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να τον αγαπήσεις με τα πόδια σου? Αμήν. Ρωτάω, πώς θα τον αγαπήσεις με τα πόδια σου? Αμήν. Λέει, μακάρι οι πόδες των ευαγγελιζομένων. Ειρήνη. Των ευαγγελιζομένων, τα αγαθά. Τον αγαπάς με τα πόδια σου όταν θα πας να κάνεις το θέλημά του. Θα το δούμε. Τον αγαπάς. Τον αγαπάς με τα χέρια σου. Μπορείς να τον αγαπήσεις με τα χέρια σου? Ε? Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να σε κάνει την προέκτασή του. Να βάλεις το χέρι σου πάνω σε ανθρώπους, να προσευχθείς. Πώς αλλιώς μπορείς να αγαπήσεις με το χέρι σου? Να βοηθήσεις. Να βοηθήσεις ανθρώπους. Λέει, ο Κύριος λέει, ήμουνα φτωχός, δεν είχα να φάω και μου δώσατε. Ήμουν σε φυλακή, με επισκεφτήκατε. Και λένε, μα πότε το κάναμε όλο αυτό? Όταν το κάνατε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε ποιο το κάνατε? Σε μένα. Σου δίνει ο Κύριος με τα χέρια σου να υπηρετήσεις, να βοηθήσεις ανθρώπους, να βγεις έξω από το κουβούκλιο του εαυτού σου, όλα από σένα, για σένα, η ζωή σου δική σου, δουλεύεις για σένα, κάνεις για σένα. Μπορεί να τα κάνεις, αλλά είσαι έξω από το να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου τη δύναμη. Να οδηγήσεις τα μάτια σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα πάντα σου στο θέλημά του. Λέει κατά Ιωάννη 15:10, εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Πώς έμεινε ο Κύριος, αδερφοί, μέσα στην αγάπη του Πατέρα? Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Φτιάξετε, λέει, εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ξέρεις ότι ο Ιησούς είχε να κάνει ακριβώς τον ίδιο δρόμο που κάνεις εσύ και εγώ? Αδερφοί, δεν εξαιρείται κανένας από αυτό. Κανένας. Ούτε ο Κύριος πέρασε από άλλο δρόμο. Λέει, θα φυλάξετε τις εντολές, θα μείνετε στην αγάπη, καθώς και εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατέρα. Δηλαδή, ο Κύριος είχε κάθε μέρα να κάνει τι? Να φανερωθεί η πιστότητά του σε αυτό που ο Πατέρας του είχε δώσει. Και έτσι μπορούσε να μείνει στην αγάπη. Γι' αυτό λέει, και μένω στην αγάπη. Δηλαδή, ήταν δουλειά του Υιού να μείνει στην αγάπη του Πατέρα κάθε μέρα. Πώς? Φυλάττοντας τις εντολές. Φυλάττοντας τις εντολές. Έπρεπε να το αποδεικνύει ο Ιησούς κάθε στιγμή της ζωής του. Κάθε στιγμή της ζωής του. Αποδείκνυε την αγάπη του προς τον Πατέρα, καθώς παρέμενε υπάκους στις εντολές του Θεού. Και πώς μπορούσε κανείς να το δει αυτό? Γιατί είπαμε, η αγάπη του Θεού δεν είναι αόριστη. Το να αγαπήσεις τον Θεό όπως σου ζητάει αυτό δεν είναι κάτι αόριστο. Ε? Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις αν αγαπάω τον Θεό? Δεν το λέω εγώ. Ο Κύριος το λέει. Για να μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου, να το συγκρίνεις κάθε μέρα. Γιατί σου έβαλε το κριτήριο, είπαμε, μας έδωσε τα παραδείγματα για το πώς να χτίσουμε σωστά. Εκείνος το έκανε. Και έπρεπε, ο Κύριος φανέρωσε το πώς αγαπούσε τον Πατέρα. Κοιτάξτε πώς το λέει. Διαβάζω κατά Ιωάννη 8 κεφάλαιο 28. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι. Προσέξτε. Και απ' εμ' αυτού δεν κάνω ουδέν. Αλλά καθώς με δίδαξε ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με είναι μετεμού. Δεν με αφήκε ο πατήρ μόνο. Γιατί δεν τον άφησε μόνο? Γιατί ο πατέρας δεν άφησε τον ιό μόνο του? Γιατί ο πατέρας θέλει να μην σε αφήσει εσένα μόνο? Και τι είναι αυτό το οποίο, το κριτήριο θα λέγαμε, ώστε ο πατέρας να μην σε αφήσει μόνο του, μόνο σου? Όπως δεν άφησε τον Ιησού. Γιατί δεν είναι ότι Θεός ήταν ο Χριστός. Όχι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το εξής μέτρο στη ζωή του. Διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν.
1: Αμήν.
0: Αυτό ήταν το κριτήριο το οποίο έβλεπε ο πατέρας στον Υιό και δεν τον άφησε ποτέ του μόνο. Ο πέμψας με είναι μετεμού, διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Πάντοτε. Αυτό είναι, αδελφοί, το οποίο έκανε ο Ιησούς κάθε μέρα στη ζωή του και ζούσε μέσα σε αυτή την εντολή, γιατί ο Κύριος τήρησε όλες τις εντολές.
1: Αμήν.
0: Όλες. Και αυτό, αν θες να δεις τι είναι αυτό που, που πρέπει να κάνεις, δες το παράδειγμά του. Κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Δηλαδή, σε κάθε του βήμα ο Κύριος τι κοιτούσε να κάνει? Αυτό που άρεσε στον πατέρα. Όχι αυτό που άρεσε στους ανθρώπους. Εμείς μπορεί να κάνουμε αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους. Να μην μας πούνε οι άνθρωποι. Μην μας κατηγορήσουν οι άνθρωποι. Μην μπουν κάτι εναντίον μας. Μπορεί να μην ανοίξεις το στόμα σου, γιατί τι θα πούνε οι άνθρωποι. Ή μπορεί να μην ανοίξεις το στόμα σου, γιατί οι άνθρωποι δεν θα δεχτούν. Και μπορεί να σου πούνε οτιδήποτε. Και ρωτάω, ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το τι λένε οι άνθρωποι ή το τι αρέσει τον Κύριο? Ο οποίος λέει μες στο λόγο του ότι πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος να κάνεις τι? Να δώσεις το λόγο.
1: Αμήν.
0: Να δώσεις το λόγο.
1: Αμήν.
0: Δώσε το λόγο, λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, εν καιρός ακέρος. Λέει στους προφήτες ο Κύριος, στον Ιερεμία, στον Εζεκίηλ, κήρυξε το λόγο. Εάν ακούσουν, εάν απηθήσουν. Δεν σου λέει ο Κύριος ότι όλοι όσοι ακούσουν θα πιστέψουν. Ούτε σε στέλνει με προϋπόθεση ότι πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει για να του κηρύξεις. Αν δεν πιστέψει, άστονε. Αντίθετα, είπε ότι εάν είναι στο χέρι σου να ανοίξεις το στόμα σου και δεν το ανοίξεις, το αίμα του ανθρώπου μετά, ο Κύριος από πού το ζητάει? Προς σένα. Δηλαδή, σαν να σου λέει, κοίτα, κήρυξε, κήρυξε. Αυτό είναι το αρεστό στον πατέρα. Μας το είπε, αδερφοί? Πώς μας το είπε? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δηλαδή, εάν θες να αποδείξεις την αγάπη σου στον Κύριο και να πράξεις το αρεστό εις αυτόν, τα πόδια σου τι πρέπει να κάνουν? Να μπουν σε κίνηση. Σε κίνηση. Δεν με νοιάζει αν είσαι 20, αν είσαι 15, αν είσαι 35, αν είσαι 55, αν είσαι 75, αν είσαι 95. Βάλε τα πόδια σου σε κίνηση. Ο πατέρας δεν με άφησε μόνο, γιατί κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί ο Κύριος. Σου βάζει λεξούλες για να καταλάβεις το πώς ζούσε. Πάντοτε. Σου λέει κατά το δοκούν ή κάποιες φορές όταν είμαι καλά τα κάνω και κάποιες φορές δεν τα κάνω. Ή κάποιες φορές όταν οι άνθρωποι μου φέρονται καλά. Ο Κύριος, αδελφοί, στην πλειονότητα των ημερών της ζωής του, του φερόταν καλά οι άνθρωποι? Οι μαθητές του. Μαθητές σκανδαλίστηκαν. Στο κατά Ιωάννη, στο έκτο κεφάλαιο. Λέει, έκτοτε πολλοί εκ των μαθητών αυτού εστράφηκαν στα οπίσω. Στράφηκαν στα οπίσω. Οι μαθητές ήταν που όταν ο Κύριος τους είπε, ρώτησαν για το γάμο. Γιατί να μην δίνει διαζύγιο? Ο Κύριος είπε, τους λέει ο Κύριος, ένας άνδρας, μία γυναίκα, δεν θα χωρίζεται το ζευγάρι παρεκτός λόγου θανάτου ή πορνείας. Ο Μωυσής της σκληροκαρδίας σας το έκανε, το νόμο αυτό. Το να χωρίζετε και να ξαναπαντρεύεστε εξαιτίας σκληροκαρδίας σας. Και λέει, και οι μαθητές είπαν, εάν είναι έτσι δεν συμφέρει στον άνθρωπο να παντρεύεται. Οι μαθητές το είπαν. Οι μαθητές ήταν οι οποίοι πήγαιναν στον δρόμο και τι σκεφτότανε, τι διαλογιζότανε, λέει. Ποιος θα κάτσει δεξιά και ποιος αριστερά? Εγώ θα κάτσω δεξιά γιατί είμαι καλύτερος. Και μόλις ο Κύριος τους λέει, τι διαλογίζεστε, είναι αυτής? Τίποτα. Τίποτα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας λέει η αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει να τη δώσουμε με όλη μας τη διάνοια. Λέει να τον αγαπήσεις με όλη σου τη διάνοια. Τι σημαίνει να τον αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου τη διάνοια? Καταρχήν, η διάνοια με τι έχει να κάνει? Πρώτο πράγμα είναι η σκέψη σου. Βλέπεις, τον αγαπήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Αναρωτιέμαι και λέω, αδερφοί, εάν δεν μπούμε μέσα στην εντολή αυτή, αυτόματα τι γινόμαστε? Παραβάτες. Είμαστε έξω από την οικοδομή. Έχει να κάνει με τις σκέψεις. Και ο Κύριος σου ζητάει να τον αγαπήσεις με κάθε σου σκέψη. Με κάθε σου σκέψη. Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 8. Λέει, το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, στο κείμενο λέει αγνά, αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, τα αυτά συλλογίζεστε. Πάρε τις λέξεις αυτές και βάλ τις κάτω, κάνε μια μελέτη και ψάξε σε ένα λεξικό τι σημαίνει κάθε λέξη. Αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, αυτά ο Θεός σου ζητάει να έχεις εδώ μέσα. Εάν λοιπόν εσύ αφήνεις οτιδήποτε άλλο μέσα στη διάνοιά σου, για πες μου, τον αγαπάς μετά το Θεό με όλη σου τη διάνοια? Εάν αφήνεις μέσα σκέψη, παράδειγμα, αυτός ο αδερφός είναι κατηγορία. Ή εάν δέχεσαι ψεύδι μέσα στο μυαλό σου. Δεν μιλάμε τώρα για να σου έρθει ένα βέλος, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος για τα διανοήματα του διαβόλου, δεν τα αγνοούμε, λέει. Δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Μπορεί να ρίξει ένα βέλος. Το θέμα είναι, έχεις την περικεφαλαία της σωτηρίας σου στο κεφάλι σου, ώστε το βέλος αυτό να το αποκρούσεις και να μείνεις σε όσα είναι αληθινά, σε όσα άγια, σε όσα καθαρά. Ή το μυαλό σου είναι κέντρο διερχομένων και μπαίνει μέσα ό,τι μπει, το οποίο αφήνεις να κατέβει στην καρδιά και ταράζει όλο σου το είναι. Έχεις φύγει από το εξώλης διανοίας. Από εξώλης διανοίας. Λέει στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους, στο προηγούμενο εδάφιο. Στο προηγούμενο. Λέει και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Βλέπεις, όταν τον αγαπήσεις με όλη σου τη σκέψη, τότε ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και στην ψυχή σου και στην καρδιά σου. Και έχει ο Θεός το δικαίωμα, γιατί του το δίνεις εσύ, να σε γεμίσει με την ειρήνη σου, με την ειρήνη του μέσα στο νου σου, ώστε να φυλαχτούν τόσο η καρδιά σου, όσο και τα διανοήματά σου. Και να μην κουνάει τίποτα από εκεί. Ξέρετε τι σημαίνει, όταν λέω να μην κουνάει τίποτα, έχετε ακούσει καμιά φορά που λέει, έστριψε λίγο αυτή νου. Όταν η ειρήνη του Θεού που υπερέχει από κάθε νου γεμίσει το είναι σου, δεν κουνάει τίποτα. Είσαι ασφαλής. Ο Παύλος έλεγε ότι όλα αυτά τα οποία μιλούσε ήταν λόγοι νοός υγιένοντος. Υγιένοντος. Γιατί ήταν γεμάτος με όλα αυτά τα οποία ζήτησε στο 8 εδάφιο από τους Φιλιππησίους να κρατάνε. Αυτά σκεφτόταν. Τι άλλο είναι στη διάνοια μέσα? Για πες μου τι άλλο είναι μέσα στη διάνοια. Η μνήμη. Η μνήμη μας. Πού αφήνεις τη μνήμη σου να περιφέρεται? Τι είναι αυτό που θυμάσαι? Ξέρεις τι ήμουν εγώ πριν πιστέψω? Παράδειγμα λέω, τι ήμουνα πριν πιστέψω? Ήμουνα έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και περιφέρεσαι σε όλο το παρελθόν. Ξέρεις τι μου είχε κάνει εμένα ο Νίκος μια μέρα? Μου είχε πει έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, το θυμάσαι, βέβαια. Εδώ το έχω στη μνήμη μου. Τι είναι αυτό το οποίο ανακαλείς συνεχώς στη μνήμη σου? Ο Κύριος τι είχε πει? Όταν ήρθε ο εχθρός, όταν γύρισε πίσω ο Ισραήλ να οικοδομήσει με τον Έσδρα ή τον Νεεμία και ερχόμενοι να οικοδομήσουν, ήρθαν όλοι οι εχθροί εναντίον τους. Βλέπεις, όταν θες να χτίσεις, όταν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε είναι που ο εχθρός έρθει εναντίον σου. Όταν δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, είναι όλα free. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα πάνε δεξιά. Μόλις αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, τι θα κάνει ο διάβολος? Μόλις ήταν αχρηστή ο Δαβίδ βασιλιάς, μαζεύτηκαν, τ' άκουσαν οι Φιλιστέοι και μάζεψαν στράτευμα να πάνε εναντίον. Το ίδιο και με τον Σαούλ. Να πάνε εναντίον. Απευθείας. Και λέει στον Νεεμία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Λέει, τους λέει ο άνθρωπος του Θεού, ο Νεεμίας, και είδων και σηκώθη. Έρχονται οι εχθροί εναντίον τους. Έρχονται οι δαίμονες εναντίον τους. Ο εχθρός να τους κάνει επίθεση. Και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπο του λαού, μην φοβηθείτε από αυτόν. Τι να θυμηθείτε? Ενθυμίστε τον Κύριο, το μέγα και φοβερό, και πολεμήσατε υπέρ των αδερφών σας, των νιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Πού έπρεπε να πάει η σκέψη τους? Στον Κύριο το μέγα και το φοβερό, θυμηθείτε λέει. Δηλαδή η σκέψη τους πού θα πήγαινε? Το πόσο ο Θεός τους είχε ελευθερώσει μέχρι τώρα, πόσες φορές τους έβγαλε. Από πού τους έβγαλε? Αυτή είναι η σκέψη. Λέει στον Ψαλμό 103, εδάφιο 2. Ψαλμός 103:2 λέει ο Δαβίδ, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μην λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τι να μην λησμονήσεις? Δηλαδή τι πρέπει να θυμάσαι συνεχώς? Τα καλά που σου έχει κάνει. Τα καλά που σου έχει κάνει. Και τα λέει ο Δαβίδ. Κοιτάξτε τι λέει. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου. Υπάρχει μεγαλύτερη ευεργεσία από αυτή, αδερφή? Να είσαι ανά πάσα στιγμή ήσυχος, να ξέρεις ότι ο Θεός έχει εξαφανίσει τις αμαρτίες σου και οτιδήποτε και αν γίνει στη ζωή σου, την επόμενη στιγμή, αν χρειαστεί να φύγεις, πού θα βρεθείς? Στην αιωνιότητα μέσα στη δόξα. Τι να τα κάνεις τα λεφτά και τις καταθέσεις και τις ομορφιές της ζωής, και τα αμάξια τα καλά και τα σπίτια τα μεγάλα και το ένα, τι να τα κάνεις? Είναι κανείς να παίρνει μαζί του τίποτα? Wow. Τίποτα. Λέει, γυμνός ήρθα, γυμνός θα εξέλθω. Να είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο στον αιώνα, λέει ο Ιώβ. Amen. Λέει, τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Κοιτάξτε, ευεργεσίες. Τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου. Amen. Το λυτρώνοντα από τη φθορά τη ζωή σου. Amen. Άλλη ευεργεσία. Τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς. Αμήν. Αυτόν ο οποίος χορτάζει με αγαθά το γύρα σου. Αμήν. Και μέσα στο βαθύ γύρα σου, ο Κύριος θα σου δίνει ευλογίες. Η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Αυτά όλα είναι υποσχέσεις και επαγγελίες. Και ο Κύριος τι θέλει να κάνεις? Να τα έχεις συνεχώς μπροστά σου. Πιστεύω, αδερφοί, ότι ίσως είναι η μεγαλύτερη αδικία από μέρους του ανθρώπου, και αναφέρομαι στον πιστό άνθρωπο, το να έχει συνεχώς μπροστά του τη δυσκολία του, το πρόβλημά του και να ξεχνάει τις ευεργεσίες του Θεού. Δεν το αξίζει, αδελφοί του Κυρίου. Δεν το αξίζει. Και αυτό το οποίο διακηρύττει ο Δαβίδ, τι λέτε, το έκανε στη ζωή του? Έτσι ζούσε ο Δαβίδ. Λέει, κάπου αλλού στους ψαλμούς λέει, οι σκέψεις μου δεν διαφέρουν των λόγων μου. Αυτά τα οποία είπε, αυτά είναι τα οποία είχε μέσα του, αυτά ήταν τα οποία ζούσε. Το ίδιο έκανε στη ζωή του, αυτά σκεφτόταν και έπαιρνε δύναμη για να νικήσει. Είχε αυτές τις αρχές, τις οποίες τις είχε βάλει σε ενέργεια. Δεν ήταν ότι ο Δαβίδ είχε υπερφυσικές δυνάμεις. Έρχεται να σταθεί μπροστά σε ένα γίγαντα, στο Γολιάθ. Θηρίο, 3,30 στο ύψος, άνδρας πολεμιστής, ενώ ο Δαβίδ είναι παιδάκι, νέος. Και όταν τον είδε ο Γολιάθ, τι έκανε? Τι είμαι εγώ? Είμαι σκύλος και στείλατε ένα παιδάκι να πολεμήσει εναντίον μου? Δηλαδή, ο Δαβίδ δεν ήταν κάποιο θηρίο, γομαρό, γομάρι, δυνατός, με ανθρώπινες δυνάμεις να πάει να πολεμήσει. Δεν ήταν έτσι. Και στέκεται μπροστά στον εχθρό αυτό, ο οποίος 40 μέρες τι έκανε τους Ιουδαίους όλους? Κάθε πρωί βγαίνανε να πολεμήσουνε και κάθε πρωί, μόλις βλέπαν το Γολιάθ, τι κάνανε? Από το φόβο στρέφονταν πίσω. Ο Δαβίδ πώς πήγε? Λέει στο 17, Α Σαμουήλ 17 κεφάλαιο, εδάφιο 37. Τι σκεφτόταν? Κοιτάξτε τι σκεφτόταν. Λέει και είπε ο Δαβίδ. Λέει στο Σαούλ, ο Κύριος που με ελευθέρωσε από τα χέρια του λιονταριού και από τα χέρια της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει από τα χέρια του Φιλιστέου τούτου. Αμήν. Δηλαδή, είχε μπροστά του ο Δαβίδ το Γολιάθ. Και τι σκεφτότανε? Κύριε, εγώ τότε ήμουνα στα πρόβατα, τα έβοσκα, και ήρθε το λιοντάρι εναντίον μου και το σκότωσα με τα χέρια μου. Ήρθε η αρκούδα εναντίον μου και τη σκότωσα με τα χέρια μου. Αφού σκότωσα αυτά, αυτός εδώ τι θα είναι μπροστά σε μένα? Τίποτα. Αυτά σκεφτόταν. Και όσο πλησίαζε ο Γολιάθ, ο Δαβίδ θα σκεφτόταν. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι.
2: Αμήν.
1: Πάει ο Γολιάθ. Καπούτ. Αυτά σκεφτόταν.
2: Αμήν.
1: Δεν σκεφτόταν, ω, τι είναι αυτό πάλι που μου παρουσιάστηκε μπροστά μου σήμερα. Πάλι έχω πρόβλημα, πάλι έχω ανάγκη, πάλι αυτό, πάλι εκείνο, πάλι τ' άλλο. Δεν σκεφτόταν έτσι ο Δαβίδ. Ο Κύριος με ελευθέρωσε. Πάμε ξανά ελευθερώσει. Σύντριψε τον εχθρό μου. Θα τον ξανασυντρίψει. Και θα τον συντρίψει όσες φορές χρειαστεί μέχρι να με φτάσει μέχρι τέλους. Γιατί δικός του είμαι. Αυτός ξεκίνησε το έργο μέσα μου και είναι υπεύθυνος να το τελειώσει. Θυμόταν συνεχώς ο Δαβίδ από πού τον είχε σώσει ο Θεός. Έρχεται ο Κύριος των Γεδεών. Διαβάζω τους Κριτές, κεφάλαιο 6, εδάφιο 12. Υπόδουλοι, Ιουδαίοι, Ισραηλίτες, και λέει, και εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέν ισχύει. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ο Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς πάντα τα αυτά, και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν οι σημάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου? Αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς Κύριος, ο Κύριος και παρέδωκε εμάς στα σύρια των Μαδιανητών. Και του λέει ο Κύριος μέσα τον άγγελο. Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, ύπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ χειρός του Μαδιάν. Δεν σε απέστειλα εγώ? Του λέει ο Κύριος, ύπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη. Ποια ήταν η δύναμη του Γεδεώνα? Τι σκεφτόταν ο Γεδεών μέσα του, ενώ ήταν εκεί και κοπάνιζε το σίτο? Δεν ανεβίβασε ο Κύριος εμάς εξ Αιγύπτου? Τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν οι σημάς οι πατέρες μας, πού είναι? Σκεφτόταν ο Γεδεών ότι όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία μας είπαν οι γονείς μας μέχρι τώρα, θέλουμε να τα ξαναδούμε. Και σκεφτόταν όλη αυτή την απελευθέρωση που ο Θεός τους έκανε. Αυτό σκεφτόταν. Και του λέει ο άγγελος, ύπαγε σε αυτή τη δύναμή σου. Θυμόταν τον ισχυρό Θεό και αυτό του ήταν αρκετό ώστε να κινηθεί. Διαβάζω στη Β' Τιμωθέου, Β' 8. Λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, εν θυμού, θυμίσου. Τι να θυμηθεί? Τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστό, τον Αναστάντα από τους νεκρούς κατά το Ευαγγέλιο μου, για το οποίο κακοπαθώ μέχρι δεσμών σαν κακούργος, αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω για τους εκλεκτούς, για να απολαύσουν και αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Παύλο να περνάει μέσα από όλες τις δοκιμασίες, να τυρανιέται σαν κακούργος και όμως να στέκεται και να κηρύττει το Ευαγγέλιο? Τι τον έκανε, αδερφοί, να τα περνάει όλα αυτά, να τα νικάει? Θυμότανε τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστό, ο οποίος τα πέρασε και αναστήθηκε. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και λέει, πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνομεν, τι σκεφτότανε, ο Κύριος πέρασε μέσα από το μαρτύριο, αλλά και αν περάσω κι εγώ μέσα από το ίδιο μαρτύριο, τι θα κάνω, δηλαδή να πεθάνω μαζί του, γιατί ο Παύλος τα περνούσε όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού, για το όνομα του Κυρίου τα περνούσε, θα συναποθάνω μαζί του, αν συναποθάνομαι μαζί του, τι θα κάνω, θα ζήσω και μαζί του. Θα ζήσω. Και αυτή τη σκέψη είχε, αυτό θυμόταν και λέει στον Τιμόθεο, θυμήσου και εσύ το ίδιο. Εάν υπομένουμε, θα συμβασιλεύσουμε. Εάν αρνούμεθα αυτόν και εκείνος θα αρνηθεί εμάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός, γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Ο Θεός είναι πιστός, αδελφέ, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Και λέει στο 14, ταύτα υπενθύμιζε. Δηλαδή λέει στον Τιμόθεο, κοίτα, εσύ να τα θυμάσαι όλα αυτά και τι να τα κάνεις μετά αφού τα θυμάσαι, να τα υπενθυμίζεις τους αδερφούς διαμαρτυρόμενες ενώπιον του Κυρίου, να μην λογομαχούν, το οποίο δεν είναι σε τίποτα χρήσιμο, αλλά φέρει καταστροφή αυτών που ακούνε. Θυμήσου τα εσύ και συνεχώς να τα υπενθυμίζεις στους αδερφούς σου. Άρα, το τι σκέφτεσαι, το τι θυμάσαι, έχουν να κάνουν με το πόσο αγαπάς, το αν αγαπάς τον Κύριο, με όλη σου τη διάνοια. Πείτε μου άλλο στοιχείο της διάνοιας. Τι μπαίνει μες στο νου. Η γνώση. Γνώση. Το να αγαπάω τον Κύριο, με το να γεμίζω με τη γνώση Του. Με τη γνώση Του κάθε μέρα της ζωής μας. Να γεμίζεις με τη γνώση Του. Και πόσο θεωρείς τη γνώση αυτή του Κυρίου υψηλή. Ο Παύλος ήταν, αδερφή, για την εποχή του ήτανε διάνοια. Θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος δικηγόρος ίσως, νομικός είχε σπουδάσει και είχε λάβει όλη αυτή τη γνώση, αλλά για τον ίδιο. Λέει στην προς Φιλιππισίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο 8, ποια θεωρεί εξέχουσα γνώση. Λέει, μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον ζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Αμήν. Δηλαδή όλη αυτή η γνώση η οποία είχε λάβει, αν την έβαζε να τη συγκρίνει με το να γνωρίσει τον Κύριο, η σύγκριση ποια ήταν. Σκουπίδια και το υψηλότερο. Αμήν. Αυτή είναι η γνώση. Λέει στο 9, να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά τη διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Και λέει στο 10, για να γνωρίσω αυτό. Να γνωρίσω αυτό. Δηλαδή όλη η δύναμη του Παύλου που ήταν στραμμένη. Στο να τον γνωρίσει. Στο να τον γνωρίσει. Είχε βάλει σκοπό της ζωής του να τον γνωρίσει τον Κύριο Παύλος. Να τον γνωρίσω. Να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασής του. Να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων του. Είναι, το εδάφιο είναι συνεχόμενο. Δεν σταματάει στο να γνωρίσει τη δύναμη της Ανάστασης. Παρόλο και που να πήγαινε στη δύναμη της Ανάστασης, για να γνωρίσει την Ανάσταση, από πού πρέπει να περάσεις. Το θάνατο. Από το θάνατο, τη δύναμη της Ανάστασης, την κοινωνία των παθημάτων, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Και λέει, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Όχι ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και αλήθυνε υπό το Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά ένα πράττω, λησμονώ τα προηγούμενα, επεκτείνομαι στα μπροστά, τρέχω για το σκοπό, για το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και λέει στο 15, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τι πρέπει να κάνουμε, να φρονούμε αυτό. Δηλαδή πρέπει μέσα στη διάνοια σου, μέσα στην ψυχή σου, το φρόνημα, ποιο να είναι? Αυτό. Το να θεωρήσεις τα πάντα σκύβαλα, το να θέσεις όλη σου τη δύναμη, να γνωρίσεις το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα λέει, και αν κάποιος φρονεί κάτι άλλο, και τούτο θα το αποκαλύψει ο Θεός. Εμείς αυτό το εδάφιο το κολλάμε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με οποιαδήποτε διδασκαλία, μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Λέει, και αν κάποιος φρονεί κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λέω, από το να θεωρήσεις ότι τα πάντα είναι ζημία, να θεωρήσεις ότι το υψηλότερο είναι να αποκτήσεις τη γνώση του Ιησού Χριστού, και λέει το έξοχο της γνώσεως, και αν κάποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό να το ζητήσει, θα του το αποκαλύψει ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ακριβώς σου δίνει το πνεύμα του ο Κύριος. Α Κορινθίους 2:12 λέει, αλλά εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού. Πότε το λάβαμε? Όταν μας βάπτισε με πνεύμα Άγιο. Λάβαμε λοιπόν το πνεύμα του εκ του Θεού για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Σου έδωσε το πνεύμα του ώστε να πάρεις τη γνώση του Θεού και όλων αυτά που ο Θεός σου έχει δώσει. Τι μας έχει δώσει, έρφη? Τις υποσχέσεις, τις επαγγελίες, τη διαθήκη, όλα αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει χαρίσει. Το σκοπό της ζωής σου. Για ποιο σκοπό ζεις? Μας έχει χαρίσει τα σχέδιά του, ώστε μένοντας πιστοί και εκτελώντας τα, τελικά να φτάσουμε να καθίσουμε στο θρόνο του μαζί του. Αμήν. Αμήν. Λέει στην Κολοσσαή, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο πρώτο, λέει ο Παύλος, διότι θέλω να εξεύρετε πιο μέγα αγώνα έχω για σας και τους εν Λαοδικία και τους όσοι δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικώς, για να παρηγορηθούν οι καρδιές σας ενωθέντων μαζί με αγάπη και εις πάντα πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Τι ήθελε ο Παύλος? Προσευχότανε ώστε όλοι οι Άγιοι να γνωρίσουν, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Να γνωρίσουν το μυστήριο. Και λέει, συνεχίζει, λέει, εν το οποίο, στο Χριστό δηλαδή, είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Όλοι οι θησαυροί. Καθώς δηλαδή θα γνωρίσεις το μυστήριο του Θεού και του Χριστού, γνωρίζοντας το θα καταλάβεις αυτόν μέσα στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της γνώσης. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να γίνεις σοφός, πού θα το βρεις? Μέσα σε εκείνον. Μην ψάχνεις την ανθρώπινη σοφία. Λέει ο Παύλος, λέγοντες ότι είναι σοφή, μωράνθησα. Έφυγαν από την, από τη γνώση της αγάπης του Θεού, έφυγαν από, από το να λατρεύουν τον Θεό, να τον δοξάζουν, λέει στην Προζωμαίος στο πρώτο κεφάλαιο, και το ότι έφυγαν από τη γνώση του να λατρεύουν τον Θεό, τους έκανε να λατρεύσουν την κτήση. Και αυτό που οδηγήσε τον άνθρωπο, λέει, διαβάστε Ρωμαίος πρώτο κεφάλαιο από το 25 και μετά, σε πάθη ατιμίας. Ενώ η γνώση του Θεού πού σε οδηγεί? Σε αγιασμό. Γιατί ξέρεις να κρατάς το σκεύος σε αγιασμό και τιμή. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στο Χριστό. Αυτό είναι, αδερφοί, η πηγή. Και όταν πας, λέει στο 4, λέγω δε τούτο, για να μη σας εξαπατά της με πιθανολογία. Δηλαδή, όταν γνωρίσεις όλη αυτή την πηγή της γνώσης που είναι μέσα από το Χριστό, θα μπορεί να σε ξαπατήσει κανένας. Κανένας. Κανένας δεν θα μπορεί να σε ξαπατήσει. Λέει ο Παύλος εδώ πέρα στους Κολοσσαείς. Γνώση, μνήμη, σκέψη, όλο το είναι αυτό που πρέπει να είναι δοσμένο σε εκείνον, αδερφοί. Σε εκείνον. Το να αγαπήσουμε με όλο μας το νου. Διαβάζω στον Α Ιωάννου 3:18. Λέει ο Ιωάννης, τεκνία μου, μην αγαπούμε με λόγο ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Η αγάπη, αδερφοί, το να αγαπήσει το Θεό, τι θέλει? Έργα. Έργα. Εκδηλώνεται με έργα, δεν είναι θεωρία. Έχει έμπρακτη εφαρμογή. Σου ζητάει να του δώσεις τα πάντα. Σήμερα οι άνθρωποι, να ρωτήσω, μπορούν να αγαπήσουν? Μπορούν να αγαπήσουν? Γιατί δεν μπορούν να αγαπήσουν οι άνθρωποι σήμερα? Φοβούνται. Φοβούνται ότι αν ανοίξουν την καρδιά τους να αγαπήσουν, τι θα συμβεί? Θα πληγωθούν. Θα πληγωθούν. Και κρατάνε την καρδιά τους κλειστή, γιατί φοβούνται μην πληγωθούν. Να σας πω κάτι. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Είναι ο Αυτός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Το να τον αγαπήσεις τον Κύριο, δεν χρειάζεται να κατάς καμία πισινή. Ναι, αλλά εάν, αυτό δεν υπάρχει. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Λέει, διαβάζω το τελευταίο εδάφιο, Δευτερονόμιο 8:11. Πρόσεχε σε αυτόν, λέει ο Μωυσής, μήποτε λησμονήσεις. Πάλι η μνήμη, Κύριε το Θεό σου, αθετών τα εντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερα. Εάν αφήσεις τις εντολές, τα διατάγματα, τι κάνεις? Ξεχνάς τον Κύριο. Μήποτε αφού φάγεις και χορταστείς και χτίσεις καλά σπίτια και κατοικήσεις και αυξήσουν τα βόδια σου, τα πρόβατά σου πολλαπλασιαστούν, το αργύριό σου, το χρυσάφι σου και πάντα όσα έχεις αυξήσουν, μήπως τότε υψωθεί η καρδιά σου και λησμονήσεις, Κύριε το Θεό σου, ο οποίος σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από τον οίκο της δουλείας, σε οδήγησε από τη μεγάλη ταύτη και τρομερά έρημο, που ήταν φλογερή όφη, σκορπιή, ξηρασία, δεν ήταν νερό, ώστις ανέδωκε εισέ είδωρα από τη σκυρή πέτρα, σε έθρεψε στην έρημο με μάνα. Προσέξτε τι τους υπενθυμίζει ο Μωυσής. Εδώ είναι η δεύτερη γενιά που είναι να μπει μέσα στη γη Χαναάν. Μπήκες μέσα στην σκληρά έρημο που ήταν όφης, φλογερή. Σου έκανα ό,τι σου έκανα. Δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε φαγητό. Αλλά ο καλός Θεός τι έκανε? Άνοιξε την πέτρα, έβγαλε νερό. Έβρεξε μάνα, σε τάισε, σου έδωσε ψωμί, λέει. Και όλο αυτό ο Κύριος το έκανε, λέει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Να μην πει στην καρδιά σου, η δύναμή μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ τον πλούτο τούτο. Αλλά θα ενθυμίσαι, Κύριο, το Θεό σου. Θα θυμάσαι, Κύριο, το Θεό σου, διότι αυτός είναι που σου δίνει δύναμη. Αυτός είναι η δύναμη. Και όλη αυτή η δύναμη του Θεού μπορεί να έρθει σε σένα όταν αναλογίζεσαι Αυτόν, όταν σκέφτεσαι Αυτόν, όταν με όλου σου το είναι, αγαπήσεις Αυτόν. Καταλαβαίνουμε λίγο, αδερφοί, τι σημαίνει το να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την καρδιά. Ψαλμός 27:1. Ψαλμός 27:1. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Το σκέφτεσαι? Στο πρόβλημα και στη δυσκολία. Ο Θεός είναι το φως μου και η σωτηρία μου. Ποιο να φοβηθώ? Το αφεντικό μου? Όλους αυτούς που λένε εναντίον μου? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Ο Δαβίδ, αδερφοί, σε όλους τους ψαλμούς κάνει αυτή τη διακήρυξη. Κύριε, εσύ είσαι η δύναμή μου. Εσύ είσαι η δύναμη του λαού σου. Αφήσουμε τον Κύριο να γίνει η δύναμή μας, αδερφοί. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη διάνοια. Με όλο μας το είναι. Με τη σκέψη σου, με τη μνήμη σου, με τα μάτια σου, με το στόμα σου, με τα χέρια σου, με τα πόδια σου. Θα γίνεις το χέρι του Θεού. Ο Παύλος λέει στους Εβραίους, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, χθες, σήμερα.

0: να φέρει τις ίδιες δυνάμεις, τα ίδια θαυμάσια. Ο ίδιος Κύριος θέλει μέσα από σένα και από μένα να φανεί ότι είναι ο Αυτός.
1: Αμήν.
0: Τον αγαπήσουμε, αδερφοί. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, να ψάλουμε σε εκείνον με όλη μας την αγάπη αυτή την ώρα. Είπαμε, το στόμα μας, να προσφέρουμε τον ύμνο των χιλέων μας. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Κύριε. Αμήν. Είμαστε εδώ για σένα, Ιησού Άγιε. Δεν είμαστε για τους εαυτούς μας. Είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας έφερες με αυτή την αγάπη. Είμαστε εδώ γιατί δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε εσένα, αλλά Εσύ αγάπησες εμάς, Κύριε. Και φανέρωσες την αγάπη Σου για μας, καθώς έδωσες τον εαυτό Σου λύτρο, Κύριε. Έδωσες όλο το είναι Σου σαν αντίλητρο για να κερδίσεις, να πληρώσεις για όλους εμάς και να μας εξαγοράσεις από το χαμό, από τη φθορά, από την αιώνια κόλαση, Κύριε. Και είμαστε εδώ να σε αγαπήσουμε με όλο μας το είναι, Κύριε. Την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη διάνοιά μας, τη δύναμή μας, Κύριε. Και το βράδυ αυτό σε προσκυνούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Εσύ λες, εάν κάποιος είναι ελλιπής να ζητάει από σένα και ζητάμε από σένα να καλύψεις κάθε έλλειψή μας, να πληρώσεις κάθε έλλειψή μας, Κύριε, στο όνομά Σου. Εσύ που ξέρεις να δίνεις πλούσια χωρίς να κοροϊδεύεις κανένα, Ιησού. Από ανθρώπους μπορεί να μην λαμβάνουμε, αλλά είσαι Εσύ να μας δώσεις, Κύριε. Είσαι Εσύ να μας δώσεις, που είσαι η πηγή, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Ιησού μας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλές φορές λοιπόν ο Κύριος εργάζεται μέσα μας και εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Σκεφτόμουν τώρα σε όλους αυτούς τους ύμνους που λέγαμε αντικούν φωνές χαράς και νίκης στις σκηνές των Αγίων, λέω πόσες τέτοιες απολαύσεις θα είχε ο λαός Ισραήλ με τον Δαβίδ όταν έμπαινε και βουτός της Διαθήκης, όταν είχαν νίκες, όταν περάσανε την Ερυθρά Θάλασσα. Πόσες τέτοιες απολαύσεις από την παρουσία του Κυρίου θα είχαν με ύμνους, με εφροσύνη, με χορούς, με αγαλίαση, πόσες αναζωπηρώσεις μπορεί να περάσανε. Και όμως τελικά αποτύχανε και μας το βάζει ο Κύριος σαν ένα παράδειγμα αυτό. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε να πάμε στην τελευταία χαρά του Κυρίου. Αμήν. Έχει ετοιμάσει ο Κύριος ένα όμορφο τραπέζι και μου το έδινε να το καταλάβω όλο αυτό μέσα στους ύμνους και στη λατρεία. Και αυτό το τραπέζι θα το απολαύσουμε όταν κουραστούμε. Βλέπετε, έρχεται πρώτα η κούραση στο έργο, η θλίψη, η δυσκολία, αλλά μετά σου λέει ο Κύριος εισέλθε στη χαρά του Κυρίου. Αμήν. Εκεί είναι χαρά, είναι απόλαυση, είναι ύμνη, είναι λατρεία. Δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη. Που πάει να πει ότι εδώ υπάρχει. Αμήν. Και όσο προσπαθείς να το αποφεύγεις, είναι κάτι παράξενο, τόσο έρχεται. Είναι σαν να σε κυνηγάει. Καλύτερα μην το αποφεύγεις. Αμήν. Μάθε να το διαπερνάς. Μάθε να, μαζί με τη χάρη του Κυρίου, να το προσπερνάς. Ακόμα και βουνά αν έρθουν μπροστά μας, λέει ο Κύριος, έχουμε τη δύναμη να τα διατάξουμε και αυτά να φύγουν. Όχι όμως να μας κυνηγήσουν. Ο Κύριος, αδερφοί, αυτό που κάνει μέσα στη ζωή μας, και θα μιλήσω σήμερα, το κήρυγμα λέγεται το πέρασμα του Ιορδάνη. Και αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, ούτε μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το καταλάβουμε, αν δεν έχουμε μάτια πίστης, αν δεν έχουμε μία καρδιά πίστης. Όταν ο Κύριος μας βρίσκει, τα πάντα μπορούμε να τα αντιληφθούμε, θα μπορούσα να πω, με τη χάρη του και με το έλεος του. Δηλαδή, τι γίνεται, συναντάς τον Κύριο πάνω στο Σταυρό, το συναντάς στην αγάπη του, είσαι μέσα στην Αίγυπτο με τις αμαρτίες σου, με τα λάθη σου, κατατραγμένος από τον εχθρό, και ο Κύριος σε βλέπει στην κατάσταση, μας βλέπει στην κατάσταση που είμαστε, δεν μας ζητάει κάτι το ιδιαίτερο, και εύκολα ο Κύριος μπορεί να μας βγάλει, θα μπορούσαμε να πούμε, από την Αίγυπτο για να μας οδηγήσει μέσα στη γη Χαναάν. Τι λέτε, σε όλη αυτή την κατάσταση που ο Κύριος σήκωσε τον Μωυσή για να βγάλει το λαό του μέσα από την Αίγυπτο, ο λαός του, ο Ισραήλ, τι έκανε? Έκανε κάτι? Τίποτα. Ακόμα και μέσα από στην Αίγυπτο που ήταν και έβλεπε τα μεγαλεία που έκανε ο Κύριος με τον Μωυσή, τις πληγές που έφερνε ο Κύριος επάνω στην Αίγυπτο και το πώς ο Κύριος τους προστάτευε μέσα στη γη Γεσέν, παρόλα αυτά ήταν πάλι μια κατάσταση, θα μπορούσα να πω σαν το Λότ που ήταν κολλημένοι μέσα στην Αίγυπτο και ο Κύριος προσπαθούσε, τι να κάνει, να τους βγάλει μέσα από την Αίγυπτο, να κατανοήσουν, να το καταλάβουν. Δεν χρειάστηκε να κάνει ο λαός Ισραήλ τίποτα, τίποτα, απολύτως τίποτα. Και όταν τους έφερε ο Κύριος με χέρι κρατεό να φύγουν επιτέλους μέσα από την Αίγυπτο μετά από όλες αυτές τις πληγές, βρεθήκαν ανάμεσα στην Ερυθρά Θάλασσα και ανάμεσα στο στράτευμα του Φαραώ. Εκεί τελειώσαν όλα, τα είδαν όλα. Τι γίνεται, Κύριε, μας κυνηγάνε, μας διώκουνε, θα μας φάνε, τελείωσε. Και από την άλλη είναι ένα τεράστιο αδιέξοδο. Πώς θα το περάσουμε αυτό το αδιέξοδο? Έκανε τίποτα ο λαός Ισραήλ? Έκανε τίποτα? Τίποτα. Το μόνο που έκανε είναι να μουρμουράει, να γογγίζει, και ο Μωυσής τι να κάνει, να πιέζεται. Τι, Κύριε, τι θα κάνω τώρα, αυτό από εδώ η Ερυθρά, τι γίνεται? Μωυσή, τι κρατάς στα χέρια σου? Ένα ραβδάκι. Χτύπα την Ερυθρά, διάταξέ την και αυτή θα ανοίξει, τελείως. Αμήν. Τόσο απλά, τόσο ανώδυνα. έβγαλε ένα λαό μέσα από την Αίγυπτο που πήγε μια οικογένεια και βγήκε ένα έθνος. Και τον έβγαλε χωρίς να κάνει κανένας τίποτα, το παραμικρό. Και τους έβαλε ένα σημείο. Ήταν τότε η επιλογή τους. Ποιο ήταν το σημείο? Το σημείο ήταν το Πάσχα. Πριν βγούνε, καθώς η τελευταία πληγή ήταν ότι σκότωνε ο Κύριος κάθε πρωτότοκο επάνω στην Αίγυπτο εξαιτίας της αμαρτίας των Αιγυπτίων που θέλανε να σκοτώνουν τα πρωτότοκα παιδιά του Ισραήλ, ο Κύριος το έφερε αυτό σαν μπούμεραγκ πάνω τους. Αμήν. Βλέπει ο Κύριος το τι τραβάμε, το τι περνάμε, τι δυσκολίες περνάμε. Ο Κύριος τα βλέπει και έχει ο Κύριος το χρόνο του για το κάθε τι. Δεν ξεχνάει ο Κύριος τίποτα. Αμήν. Και έρχεται τώρα η ώρα η Αίγυπτος να πληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει επάνω στον και έκανε επάνω στον Ισραήλ. Και λέει κάθε πρωτότοκο επάνω στην Αίγυπτο από άνθρωπο μέχρι κτίνος, από ζώο, ο Κύριος θα το εξολοθρεύσει. Τελείωσε. Ο μόνος τρόπος διαφυγής ήταν το Πάσχα. Έπρεπε να πάρουν τον αμνό, να τον θυσιάσουν τον αμνό, το αίμα του να το βάλουν στους παραστάτες της οικίας και να φάνε όλο τον αμνό. Και ο Κύριος εκείνο το βράδυ, καθώς περνούσε ο άγγελος εξολοθρευτής, θα έκανε Πάσχα, θα έκανε προσπέραση όπου έβλεπε το αίμα. Πού είναι η δυσκολία και σε αυτό? Πού είναι η δυσκολία? Ο Κύριος μας κάλεσε να δεχτούμε τη θυσία του. Και τι πιο όμορφο να δεχτείς τη θυσία του Ιησού, να ξέρεις ότι είσαι καλυμμένος με το αίμα του Κυρίου και όποτε έρθει η κρίση, ο Κύριος πάνω σου τι βλέπει? Τι θέλει να βλέπει? Το αίμα του. Θέλει να βλέπει τη θυσία του. Και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο κάνει τι? Προσπέραση. Και το ταυτίζει αυτό, γιατί θέλω να δούμε μέσα σε όλο αυτό την πνευματική μας πορεία, το ταυτίζει αυτό ο Κύριος όλο με την βάπτισή μας στο νερό, δηλαδή την απόφαση που παίρνουμε για να βαπτιστούμε στο νερό. Συγκρίνει δηλαδή το βάπτισμα στο νερό ο Απόστολος Παύλος με αυτό που πέρασε ο λαός Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Να το διαβάσω λίγο. Λέει στην Α' Κορυθίους: «Και πάντες εις τον Μωυσή είναι βαπτίστησαν, εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Και πάντες την αυτήν πνευματική βρώση έφαγον. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό ήπιαν. Διότι έπινον από της πνευματικής πέτρας ακολουθήσεις, η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός τους πλειότερους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμου». Βλέπουμε ότι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν. Ο νόμος έπαψε να έχει εξουσία πάνω τους. Κάτω λέει από την εφέλη και από την θάλασσα. Η εφέλη έχει να κάνει με τι? Με το σκέπασμα του Κυρίου, με την παρουσία του Κυρίου. Κάτω από την εφέλη του Κυρίου. Του σκέπασε η εφέλη. Αμήν. Να μην περάσει κανένα καύμα. Και ήρθε η ώρα και τους πέρασε ο Κύριος μέσα από τη θάλασσα. Και μας δείχνει τώρα ο Κύριος ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, ή για να το πω σχεδόν όλη η γενιά αυτή, μας λέει μέσα στους 70 που είχα διαβάσει λίγο, ότι ήταν η πέμπτη γενιά που έβγαινε μέσα. Πέντε γενιές ήταν εκεί μέσα και λέει ότι ήταν η πέμπτη γενιά. Ακόμα και το νούμερο 5 τι μας κάνει να καταλάβουμε? Χάρη. Ο Κύριος τους έκανε χάρη και βγήκαν μέσα από την Αίγυπτο. Και παρόλα αυτά μας λέει ότι όλα αυτά γίναν παράδειγμα σε μας για να μην είμαστε και εμείς επιθυμητές κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίναστε δωλολάτρες, καθώς τίνες εξ αυτών, ως είναι γεγραμμένο. Εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πει και εσηκώθησαν να παίζωσι. Μη δε ασπορνεύομαι, καθώς τίνες αυτόν επόρνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζομαι τον Χριστό, καθώς και τίνες αυτόν επήρασαν και απολέσαν τον όφιον. Μη δε γογγίζετε, καθώς και τίνες αυτών εγόγγιζον και απολέσσαν από το ξελοθρευτού. Μας λέει, ταύτα δεν έγιναν παράδειγμα. Δεν έγιναν απλά έτσι, αλλά συνεχίζουν για μας τι να είναι. Παράδειγμα. Είμαστε κι εμείς σε αυτόν τον αγώνα. Μπήκαμε μέσα στη σωτηρία εύκολα. Μας δέχτηκε ο Κύριος σαν παιδιά του. Αμήν. Μας αγάπησε ο Κύριος, μας αγαπάει ο Κύριος. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο χωρίς να μας ζητήσει τίποτα. Τα πλήρωσε αυτός τα λίτρα, έκανε τον εχθρό στην άκρη, τον Φαραώ, τον καταπώντησε κάτω από τα νερά της απόφασής μας να βαφτιστούμε. Και τι έκανε μετά ο Κύριος? Θέλει να αλλάξεις τη ζωή σου. Αμήν. Και λέει ότι η επιθυμία τους ακόμα αυτών των ανθρώπων ήταν μέσα πού? Στην Αίγυπτο. Και μας δείχνει όλες αυτές τις καταστάσεις. Ιδωλολατρία. Να έχουμε μέσα στις καρδιές μας τι είδωλα. Ναι. Ωραία. Δεν έχουμε κανένα είδωλο. Δόξα τω Θεώ. Δεν έχουμε ούτε αγάλματα εδώ. Ούτε το ένα. Ούτε τ' άλλο. Ο Θεός μας είναι πανταχού παρών και πληρεί τα πάντα. Μας λέει μέσα στην Έξοδο ότι δεν σας έδειξα το πρόσωπό μου. Μην τυχόν και κάνετε είδωλο, εικόνα και διαφθαρείτε. Το πρόσωπό μου, λέει, δεν σας το έδειξα. Σήμερα προσπαθεί ο κόσμος να βρει το πρόσωπο του Χριστού. Έχει το σεντόνι τώρα. Είναι απόδειξη. Αφού το λένε επιστήμονες, είναι απόδειξη. Αυτό είναι το σεντόνι που βάλαν τον Ιησού και έχει ένα πρόσωπο εκεί πέρα. Άλλο τρελό. Βλέπεις ανθρώπους που κάνουν τατουάζ τον Ιησού Χριστό, σταυρούς, αυτά από πάνω, πίσω στην πλάτη. Και γράφουν από κάτω χριστιανοί, αμήν, αμήν, τι ωραίο αυτό. Λέω, συγγνώμη. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα. Αμήν. Και αυτό που ζητάει ο Κύριος είναι να αλλάξει το μέσα μας. Να μην είμαστε επιθυμητέ αυτών των πραγμάτων. Δεν μας σώζει αν έχουμε πάνω μας κάτι, μας σώζει αν έχουμε μέσα μας κάτι. Αμήν. Αυτό μας σώζει. Δεν σε σώζουν 1000 κομποσκίνια, 1000 σταυροί, 300 τάματα. Σε σώζει εάν ο Ιησούς, ο ζωντανός, κατοικεί μέσα σου. Αμήν. Και αν κατοικεί, ο Κύριος μέσα μας μας δίνει ένα φοβερό παράδειγμα. Το παράδειγμα ότι πρέπει να πάψουμε γιατί έχουμε μία πορεία. Ξέρετε, η πορεία μας, ναι, ξεκίνησε μέσα από την Αίγυπτο, ξεκίνησε μέσα από την αμαρτία. Και μας έβγαλε ο Κύριος με χέρι κρατεό. Αυτό δεν είναι όλο όμως το σενάριο. Η σωτηρία είναι εύκολη, το έχω πει πολλές φορές. Όμως ο Κύριος έχει μία επαγγελία για σένα. Και για να κερδίσεις την επαγγελία, για να την κερδίσω την επαγγελία, και για να κερδίσουμε την επαγγελία σαν εκκλησία, γιατί ο Κύριος πέρα από τη προσωπική επαγγελία για τον κάθε ένα έχει μία συλλογική. Αμήν. Έχει μία συλλογική επαγγελία που είναι για την νύμφη του. Αμήν. Και η νύμφη του δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι μία εκκλησία. Όμως αυτή η εκκλησία θα έχει κοινά πράγματα. Αμήν. Και θα έλεγα το πιο κοινό ποιο είναι? Έχει τον Ιησού. Αμήν. Έχει τον Ιησού. Όλα αυτά που γράφτηκαν εδώ παράδειγμα δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα μας. Έχουμε μια πορεία που μπορεί αυτή την πορεία να την κάνουμε σε 40 μέρες, μπορεί να την κάνουμε σε 40 χρόνια. Μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ να πετύχουμε την επαγγελία μας. Σε αυτό δεν φταίει ο Κύριος. Η διαδρομή είναι ίδια για όλους. Δεν υπάρχει καμία προσωποληψία. Δεν μπορείς να πεις ο Μανώλης φταίει. Δεν μπορείς να πεις ο Μωυσής φταίει. Δεν μπορείς να πεις ο Θέμης φταίει. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αυτό που φταίει για μένα είναι το κακό μου το κεφάλι. Αμήν. Γιατί ενώ αντιλαμβάνομαι πράγματα και ξέρω τα παραδείγματα, πάλι ο σαρκικός μου άνθρωπος τι κάνει? Είναι επιθυμητής. Δεν πάβει να επιθυμεί αυτά τα πράγματα. Λέει, μη δε γίνεστε ειδωλολάτρες, καθώς είναι γεγραμμένο, κάθισε ο λαός για να φάγει, να πιει και σκόδουν να παίζουν. Ταύτα, λέει πάλι στο 11, ταύτα δε πάντα γίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. αυτό το γραμματάκι, η επιστολή του Παύλου για ποιον είναι? Για ποιον είναι? Μήπως έφτασαν τα τέλη των αιώνων σε εμάς? Μήπως νιώθουμε ότι είναι κοντά σε εμάς και ο Παύλος μας στέλνει πριν 2000 χρόνια μια ανουθεσία? Παιδάκια, ξέρετε κάτι? Αυτοί είχαν τυπολογικά πράγματα. Έπρεπε να βγουν από την Αίγυπτο και να μπουν μέσα σε μια γη Χανάν. Εσύ όμως έχεις πνευματικά πράγματα. Αμήν. Ο Κύριος σε βγάζει μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας για να σε βάλει μέσα στη δόξα του, μέσα στο μεγαλείο του. Βέβαια, ο μεγαλύτερος τύπος είναι ότι ο Κύριος μας βγάζει μέσα από την Αίγυπτο και θα μας βάλει μέσα πού? Στην παρουσία του σαν νύμφη. Σαν νύμφη. Αυτή είναι επαγγελία. Αμήν. Ο Κύριος έχει μια φοβερή επαγγελία για τον άνθρωπο από τη στιγμή που σκέφτηκε να το δημιουργήσει. Η σκέψη του για σένα και για μένα και για όλους μας είναι ότι υπάρχει εκεί ένας θρόνος και θέλει να καθίσουμε στο θρόνο του, γιατί σκέφτηκε, ας κάνω τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση ημών. Είναι στον πληθυντικό. Υπάρχει περίπτωση να είναι πληθυντικός μεγαλειότητας? Υπάρχει περίπτωση να υπονοεί ομοίωση του Θεού μέσα από τον Υιό του? Αμήν. Σαν τον τέλειο άνθρωπο. Έχεις ένα παράδειγμα. Και έχω ένα παράδειγμα. Και έχουμε ένα παράδειγμα. Και αυτό λέγεται ποιος? Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος σου λέει ότι πρέπει να μεταμορφώνεσαι και να μεταμορφώνομαι από εικόνα σε εικόνα μέχρι να μοιάσω με ποιον? Με ποιον? Μήπως πρέπει να μοιάσεις μαζί μου? Λάθος νούμερο χτυπάς. Μήπως έχεις σκοπό να μοιάσεις σαν, ξέρω εγώ, έναν εργάτη άλλο, για να μην λέω ονόματα? Λάθος νούμερο χτυπάς. Ακόμα και ο Παύλος τι λέει? Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Δεν στρέφει στον εαυτό του, που στρέφει? Στο Χριστό. Μιμηθείτε αυτό που κάνω για να γίνουμε σαν ποιον? Σαν το Χριστό. Αμήν. Άρα η μίμηση δεν είναι στο πρόσωπο του Παύλου, είναι σε αυτό που κάνει ο Παύλος για να γίνουμε και εμείς σαν τον Χριστό. Αμήν. Ό,τι κάνουμε λοιπόν για να μας μιμηθούν οι άλλοι είναι γιατί προσπαθούμε και εμείς να φτάσουμε στην εικόνα του Θεού, του αοράτου. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού για σένα. Αμήν. Σ' αρέσει? Εδώ είναι το ερώτημα. Μ' αρέσει? Για να πούμε λίγο το στραβού το δίκαιο, αυτό χρειάζεται πολύ πίστη. Αμήν. Θέλει πολύ πίστη. Θέλει πάρα πολύ πίστη. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνονται αυτά μέσα στη ζωή μας, πορνεία, με αποτέλεσμα 24.000 ανθρώποι να πέσουν, να πειράζουμε τον Κύριο, καθώς κάποιοι πειράζαν τον Κύριο και απολεστήκαν από τα φίδια, να αγωγίζουμε και να έρχεται ο εξολοθρευτής και να σκοτώνει. Όμως τώρα η Εκκλησία πρέπει να περπατήσει στον δρόμο της νίκης. Αμήν. Βλέπετε, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση μου κάνει εντύπωση κάτι. Ότι ο πιο πολύς λαός ήταν σε αυτή την κατάσταση. Όταν έστειλε ο Μωυσής κατασκόπους, πήγανε οι 12 και οι 10 γυρίσανε και ό,τι είπανε, συγγνώμη λίγο, θα μιλήσω σήμερα λίγο λαϊκά, ήταν για τα πανηγύρια. Μα πού να πάμε? Εκεί είναι τύχη, διπλά τύχη, περιτυχισμένη όλη η πόλη. Και πάνω στην πόλη αυτή είναι γίγαντες. Ναι, ό,τι είπε ο Θεός είναι αληθινό, ο καρπός αυτής της γης είναι πολύ καλός. Ρέει γάλα, υπάρχουν ευλογίες, υπάρχει αναζωπήρωση, υπάρχουν χαρίσματα. Υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Αλλά αυτός ο διάβολος, ρε παιδί μου, δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Αυτό έλειπε να μου άνοιγε και την πόρτα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και την κάνει με όλη του το ζήλο. Όλη του την αγάπη. Ξυπνάει πρωί-πρωί Να το κάνουμε λίγο ανθρωπομορφικά και λέει θα του τη φέρω εγώ του Μανώλη ό,τι και να κάνει. Μα σήμερα δεν θέλω να νευριάσω, θέλω να είμαι ήσυχος. Ξέρει. Πώς θα νευριάσω, ξέρει τι θα με κάνει, ξέρει πώς θα με φέρει, ξέρει τα ελαττώματά μου. Αμήν. Αλλά από την άλλη ο Κύριος μου λέει ότι μπορώ να είμαι δυνατός μέσα στις αδυναμίες μου. Αμήν. Μου το λέει ο Κύριος. Μέσα στις αδυναμίες μου μπορώ να είμαι δυνατός. Αλλάζει ο Κύριος το χαρακτήρα μας. Ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του. Αμήν. Και σε αυτό ξεχωρίσανε δύο ανθρώποι. Δύο. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι λίγο, πώς να το πω, υπερβολικό. Μέσα σε έναν ολόκληρο λαό να υπάρχουν μόνο δύο ανθρώποι με διαφορετικό, λέει, πνεύμα. Δηλαδή, τι διαφορετικότητα έχει το πνεύμα αυτών των ανθρώπων από όλο τον υπόλοιπο Ισραήλ? Ποιο ήταν η διαφορετικότητα? Για πείτε μου, ποια μπορεί να ήταν η διαφορετικότητα? Ωραία τι λέμε, πίστη. Η πίστη βγαίνει από πού? Από το στόμα. Αμήν. Όταν έρχομαι και λέω, μα δεν πρόκειται να πιστέψει κανένα στα Χανιά. Οι άνθρωποι είναι, ξέρω εγώ, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Τους λέμε και... Έχει πίστη αυτό? Μα η εκκλησία δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Είμαστε σε μια κατάσταση, τα λέμε χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Τα σκεφτόμαστε αυτά? Η πίστη τι σκέφτεται? Είναι ψωμίο για μένα. Αυτό είχαν το διαφορετικό. Δεν πιστεύανε στον εαυτό τους. Πιστεύανε σε ποιον? Στον Κύριο. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω εγώ τα Χανιά. Δεν γίνεται αυτό. Τελείωσε. Αλλά ξέρω ότι ο Κύριος μπορεί να αλλάξει. Αμήν. Μπορεί να αλλάξει τα Χανιά. Μπορεί να κάνει ανθρώπους που είναι διώκτες να τους κάνει όχι απλά χριστιανούς, να τους κάνει Παύλο. Αμήν. Μπορεί να τα κάνει ο Κύριος αυτά. Αυτό είχε μέσα το Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Γι' αυτό ο Κύριος ξεχώρισε τον Ιησού του Ναβί. Δεν είναι ανάγκη τώρα να πούμε γιατί τον ξεχώρισε. Τον ξεχώρισε για να ηγηθεί και μαζί του να κάνει ο Κύριος κάτι καινούριο. Το κάτι καινούριο είναι ότι τώρα τον έφερε αντιμέτωπο με τον Ιορδάνη. Δεν είχε πλέον αντιμέτωπο την Ερυθρά Θάλασσα. Είχε αντιμέτωπο τον Ιορδάνη. Η Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να ήταν πιο εύκολη, πιο δύσκολη. Πιο βαθιά, πιο μεγάλη. Ενώ άλλος είναι ένας ποταμός. Εντάξει, ξεχυλίζει. Το βάθος του είναι 3-4 μέτρα από ό,τι διάβασα εκεί που πέρασε ο λαός Ισραήλ απέναντι από την Ιεριχώ. Το βάθος του φτάνει μέχρι 3-4 μέτρα, ας το πούμε. Εντάξει, ήταν ξεχυλισμένος ο Ιορδάνης εκείνο τον καιρό. Είχε μεγάλη ροή και έπρεπε να περάσει ένας ολόκληρος λαός. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχες. Αν έμπαινες στην Ερυθρά θα πνιγώσουν, αν έμπαινες και στον Ιορδάνη θα πνιγείς. Όμως ξέρουμε συμβολικά ότι ο Ιορδάνης συμβολίζει τον θάνατο στην κυριολεξία. Αμήν. Και τον έφερε αντιμέτωπο με τον Ιορδάνη. Όμως απέναντί του ήταν οι επαγγελίες. Δεν ήταν η σωτηρία. Είναι διαφορά αυτό. Αμήν. Ναι, βγήκαμε μέσα από την Αίγυπτο. Περνάμε την έρημο μας. Δεν ξέρω πόσο θα κάνει ο καθένας. Όμως πιστεύω ότι η εκκλησία του Κυρίου δεν είναι διαθετημένη να κάνει κύκλους. Αμήν. Κάποια στιγμή η Φιλαδέλφια θα πάρει μια άλλη ροή και η Λαοδίκια τι θα κάνει ακόμα? Κύκλους. Κλουπ, κλουπ, κλουπ, κλουπ. Δεν θέλουμε σε αυτό το τελευταίο κύκλο να συμμετέσχουμε. Σήμερα τι λέει? Η νύφη κράζει στον Κύριο. Έλα Κύριε. Είμαστε έτοιμοι. Ντυμένοι στα λευκά. Και έχεις τώρα μια πρόκληση. Για σκεφτείτε λίγο να σου να εσύ ο Ιησούς του Ναβί. Τι θα σκεφτώσουν? Πάρα πολλοί σκέφτονται ότι η αναζωπήρωση τότε έγινε με αυτόν τον τρόπο. Άρα θα γίνει πάλι με αυτόν. Πώς έγινε έτσι? Τι πρέπει να γίνει? Αυτό. Εάν γίνει αυτό, άρα θα γίνει αυτό. Μαθηματικά. Στα μαθηματικά είμαστε όλοι έξυπνοι. Μόνο που από τα μαθηματικά λείπει ο μαθηματικός. Αμήν. Πού είναι ο Κύριος? Αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Θα ήταν εύκολο για τον Ιησού του Ναβί να πει: αχ, αυτό είναι ψωμίο. Το έχω δει εγώ να το κάνει ο Μωυσής. Θα πάρω τη ράβδο, θα τραβήξω μία στον Ιορδάνη. Κλαπ, τα νεράκια θα ανοίξουνε. Σιγά, εδώ άνοιξαν στην Ερυθρά Θάλασσα, εδώ ο Ιορδάνης. Αν το είχε το ραβδί του Μωυσή, 40 φορές θα χτυπούσε. Τουνγκ, και θα γινόταν τίποτα. Τουνγκ. Κρακ, κρακ, κρακ. Δεν αλλάζει κάτι, είναι όλα τοποθετημένα σωστά για να μπορεί ο κάθε Άγιος έχει την ειδικότητά του. Δεν φταίνε οι Αγίοι, είναι οι ανθρώποι. Αλλά και εμείς πάρα πολλές φορές τα χριστιανοί νομίζουμε ότι επειδή κάτι έγινε τότε έτσι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πάλι με αυτόν τον τρόπο, τελείωσε. Και βγάζουμε μέσα από την εξίσωση τον Κύριο. Και τώρα δεν πρόκειται για τη σωτηρία μας απλά. Πρόκειται για την επαγγελία μας και θέλουμε σαν τελευταία εκκλησία, σαν την ύφη του Κυρίου να πετύχουμε. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ναι για μας, να δει ο Κύριος ότι τον ακούσαμε τελικά. Να καυχηθεί λίγο για την εκκλησία του, να πει να η νύφη μου, να ο Ιησούς του Ναβί μου. Οι Ισραηλίτες πήραν μία απόφαση και η απόφαση είναι θα σε υπακούσουμε ό,τι και αν πεις. Άρα το πρόβλημα ποιο ήταν, ε? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ανυπακοή ήταν. Απήθεια. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του λαού Ισραήλ. Ήταν απήθεια. Ο καθένας σκεφτόταν το δικό του. Δεν γίνεται με δικό μας τρόπο το έργο του Κύριου. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως. Δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Και η ανάγκη είναι να συνδεθούμε με το πνεύμα του. Ξέρετε, το πρώτο που θα δούμε λίγο είναι ότι στρατοπεδεύσαν, λέει, στην Σιτήμ, πριν περάσουν τον Ιορδάνη. Η τελευταία πόλη που καθίσανε και στρατοπεδεύσαν ήταν η Σιτήμ. Τι είναι η Σιτήμ? Ακακία. Όλα τα ξύλα μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, αν θυμάστε, τα φτιαγμένα από ξύλο Σιτήμ. Όλα. Η κυβωτός της Διαθήκης, αποξύλωση τιμ. Η Πάσαλη ακόμα, αποξύλωση τιμ. Δεν υπήρχε κάτι που να μην είναι από ξύλωση τιμ. Και να ήταν απ' έξω επιχρυσωμένο, με χαλκό, με μπρούτζο. Άρα ο Θεός τι θέλει να βγάλουμε από μέσα μας? Τι θέλει να βγάλουμε? Την κακία μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είμαστε λοιπόν απέναντι στον Ιορδάνη, απέναντι στην επαγγελία μας, σε μία πόλη που ο θέλει να μείνουμε εκεί πέρα, για να θυμηθούμε ότι πρέπει να γίνουμε Φιλαδέλφια. Αμήν. Και όχι μόνο εμείς, αλλά να μπορέσουμε να βγάλουμε και την κακία μας από άλλους ανθρώπους. Να μην έχουμε κακία μέσα μας για τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε βρίζουν, να μιλάνε άσχημα για σένα και εσύ μέσα σου να... Τι να έχεις μέσα σου? Ειρήνη. Δεν σου λέω να πιάσεις να αγκαλιάσεις και να τους αγαπάς και να τους φιλάς. Αλλά μέσα μας να μην μπαίνει τι? Κακία. Να μην μπαίνει φθόνος. Θα έλεγα εδάφια τώρα, έχω εδάφια μέσα, αλλά ο χρόνος δεν θα μας φτάσει. Ποιος ήταν λοιπόν ο τρόπος που ο Θεός ήθελε να περάσει ο λαός στον Ιορδάνη? Το πρώτο πράγμα που του είπε του Ιησού του Ναβί είναι ότι να σηκώσουν οι ιερείς, οι Λεβίτες, την κιβωτό στους ώμους τους. Μας καλεί ο Κύριος τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Ξέρετε κάτι? Μου έδειχνε ο Κύριος μια εικόνα την ώρα που λάτρευα. Την κιβωτό της Διαθήκης. Το λέω και ανατριχιάζω λιγάκι. Όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, πού πάνω ήταν? Η κιβωτός της Διαθήκης, όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, πού πάνω ήταν? Σε γαϊδουράκι. Ο Ιησούς, όταν έμπαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ, ήταν πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Ένα ταπεινό ζωάκι. Αμήν. Αμήν. Αυτοί είναι οι ιερείς του. Αυτοί είναι οι Λεβίτες που έχουν δεχτεί ταπεινά να σηκώσουν το βάρος του λόγου και την ευθύνη πάνω τους, ώστε να φέρουν τον Ιησού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Στη λατρεία μου το δώσει ο Κύριος. Μας έδωσε ο Κύριος τον νόμο του, αδερφοί. Αμήν. Και δεν ξέρω πόσοι ιερείς ήταν αυτοί που σηκώνανε την κιβωτό της Διαθήκης. Έχουμε την εικόνα ότι είναι τέσσερις. Δεν μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Μπορεί να ήταν δώδεκα. Απλώς μας λέει ότι υπήρχαν τέσσερις κρίκοι με τα υποβάστια, τα ξύλα. Ήταν αρκετά βαριά για να μπορούν να τις σηκώσουν τέσσερα άτομα. Μπορεί να ήταν και τέσσερα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι. Όμως λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, ο λαός, λέει, θα ακολουθήσει 2.000 πύχης μακριά από την κιβωτό της Διαθήκης. 2.000 χρόνια. Και ξέρετε για ποιο τον λόγο? Λέει γιατί αυτή, από αυτή την οδό δεν έχετε ξαναπεράσει. Σαν να έλεγε τι? Άσε να προπορευτώ. Γιατί από αυτή την οδό δεν έχετε ξαναπεράσει. Δεν ξέρετε πώς θα την περάσετε αυτή την οδό. Είναι μια καινούρια οδό που ανοίγει ο Κύριος για να μπορέσει να περάσει ο λαός του. Αμήν. Και μας ζητάει ο Κύριος, ζήτησε να αγιαστούν πρώτα ο λαός Ισραήλ, για να μπουν μέσα στις επαγγελίες, να μπουν μέσα στον Ιορδάνη. Μείναν τρεις μέρες εκεί πέρα και την τρίτη ξεκινήσαν. Τι άλλο να μας πει μέσα ο λόγος του Κυρίου, εάν δεν μιλάει για αυτή την ώρα? Όλος αυτός ο τύπος να μιλάει για αυτή την ώρα. Και λέει, καθώς οι ιερείς βάλαν τα πόδια τους μέσα στον Ιορδάνη. Για να βάλεις τα πόδια σου και να τα βάλω τα πόδια μου στον Ιορδάνη, πρέπει να έχω πάνω μου τι? Τι να έχω πάνω μου? Το λόγο. Αμήν. Να έχω καταλάβει ότι θα μπω μέσα σε αυτή την κατάσταση με τον Κύριο. Δεν μπορώ να μπω όπως ήμουν πριν. μέσα στην έρημο, μέσα σε αυτή την κατάσταση, επειδή απλά και μόνο η χάρη του Κυρίου με σκέπασε. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί, η χάρη του Κυρίου. Τι έκανες, η χάρη του Κυρίου. Η χάρη του Κυρίου. Αμήν, η χάρη θα σε καλύψει, σε αγαπάει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε καλύψει και δεν υπάρχει περίπτωση, αν τον αγαπάς τον Κύριο, να πας μέσα στην παρουσία του. Το πώς θα πας είναι άλλο. Αμήν. Ο Κύριος λέει μέσα στο λόγο του ότι αστέρι από αστέρι διαφέρει σε δόξα. Ναι, εντάξει. Αλλού λέει να μην πάμε σαν δαδιά απεσπασμένα. Λέει, άλλος έκτισε, λέει, με τι έκτισε πάνω στο βράχο, με καλάμια, με άχυρα. Α, τι ωραία είσαι και ο κάνει. Ωραία είναι, άμα έρθει όμως η φωτιά, αν θα δοκιμάσει τι γίνεται. Έρχεται η φωτιά, τικ. Μακάρι να έρθει η φωτιά τώρα και να μας κάψει πράγματα, να συνετιστούμε και να πούμε, όπα, όπα, όπα, δεν κάνει αυτό το υλικό. Δεν κάνει αυτό το υλικό. Προσωπικά κτίζει ο κάθε ένας μας κάτι και όλοι μαζί κτίζουμε την εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Χτίζουμε ένα οικοδόμημα που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Λέει, κηρύξατε αυτό το Ευαγγέλιο. Γιατί υπάρχει και άλλο. Αμήν. Ακόμα και τον καιρό του Ιησού υπήρχαν άνθρωποι που κηρύτταν τον Ιησού και δεν ήταν μαζί με τον Ιησού. Το θυμάστε? Κάναν και θαύματα στο όνομα τίνος του Ιησού και ο Ιησούς το επέτρεπε. Και του έλεγε ο Ιωάννης, μα αυτοί δεν είναι μαζί μας. Και κάνουν θαύματα στο όνομα. Λέει, άστος, όποιοι δεν είναι εναντίον μας είναι μαζί μας. Αλλά δεν θα περάσει καιρός μέχρι να με κακολογήσουν. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Διαβάζουν κάποιοι μέχρι ένα σημείο και μετά τουκ, παρένθεση και σκουπίδια, πέταμα. Όταν ο Ιησούς είναι εκεί, πρέπει να είσαι και εσύ εκεί. Όπου είναι ο αετός είναι και τα αετόπουλα. Και ο Κύριος θέλει να βάλουμε το λόγο του πάνω μας. Πάνω μας. Και με αυτό το λόγο να πατήσουμε στο όνομα του Κυρίου το δυνάμει τον Ιορδάνη. Τι κάνει ο Ιορδάνης? Ανοίγει. Όταν έχεις την παρουσία του Κυρίου, ο θάνατος μπορεί να σε νικήσει. Έρχονται δύσκολα πράγματα. Αμήν. Όμως ο Κύριος για την εκκλησία τι είπε? Και πήλε άδου δεν θα ισχύσουν σε αυτήν. Αμήν. Όλο αυτό το σύστημα του αντίχριστου έρχεται πάνω σε όλες τις θρησκείες. Θα τον αλλάξει το μουσουλμανισμό. Δεν του αρέσει. Στο διάβολο δεν αρέσει τίποτα. Θα στρέψει όλη τη λατρεία στο πρόσωπό του. Δεν του αρέσουν τίποτα. Τελευταίος μας έχει αφήσει εμάς. Είναι έτσι? Θα έρθει. Λέμε ότι οι μέρες του Ηλία, οι 400 προφήτες ήρθαν εναντίον του Ηλία. Είναι τύποι αυτοί μέσα στην εκκλησία. Θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Είμαστε έτοιμοι. Όταν έχεις την Κιβωτό πάνω σου, ο δρόμος θα ανοίξει. Θα ανοίξει. Και μετά διατάζει. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς του Ναβί, καθώς περάσανε, λέει, πριν μάλλον περάσουνε, ζητάει από το λαό και λέει, διαλέξτε 12 ανθρώπους άρχοντες από κάθε φυλή για να πιάσει ο καθένας μία πέτρα. Από πού θα την πιάνανε αυτή την πέτρα? Θα πήγαινε ο καθένας και θα έλεγε, α, αυτή η πέτρα μ' αρέσει. Εδώ. Αυτή η πέτρα μ' αρέσει. Και ο καθένας όποια πέτρα ήθελε θα την έπιανε. Βλέπετε, μέσα στο λόγο του Κυρίου δεν υπάρχει κάτι που να είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει. Ο Κύριος μιλάει και ο λαός του τι κάνει? Εκτελεί. Ο Κύριος είναι βασιλιάς, διατάζει και ο λαός λέει, ναι Κύριε, αμήν, αυτό θα κάνω, τελείωσε. Και τους λέει, θα πιάσετε 12 πέτρες από εκεί που τα πόδια των ιερέων στέκονται όρθια. Στέκονται τα πόδια μας όρθια. Για μόλις γίνει κάτι, Βλέπετε, μας λέει μέσα στον Εζεκίλ ότι οι πόδες των ζώων ήτανε, πώς ήτανε, ορθοί. Μπορούμε να γίνουμε λίγο σαν το λούθυρο. Εδώ στέκομαι. Ό,τι φως είχε. Αυτό που του άνοιξε ο Κύριος δεν έκανε πίσω κανένα βήμα και έγινε μια αιτία για να έρθει αναζωπήρωση ξανά στην Ευρώπη. Γιατί μπορούσε να πει, ξέρεις κάτι, εδώ στέκομαι, είναι αλήθεια, στέκομαι. Και αντιμετώπισε ολόκληρη την Καθολική Εκκλησία, είχε δύναμη τότε. Σε έπαιρνε στην πυρά για πλάκα. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει, όχι, εδώ στέκομαι, δεν πάω πουθενά. Και έφερε τεράστιες αλλαγές. Σήμερα μπορεί να λέμε για τον λουθεραρισμό, ναι, έμεινε πίσω. Αλλά ήταν αιτία να αλλάξουν πολλά. Γιατί στάθηκε. Αμήν, εκεί που τον έβαλε ο Κύριος να σταθεί, στάθηκε. Με το φως που του δώσε ο Κύριος, στάθηκε. Άνοιξε, θα λέγαμε, πέρασμα για να περάσει ο λαός του Θεού, να βγει μέσα από τους σκοτεινούς αιώνες. Να βγει μέσα από την παγίδα αυτή που είχε στήσει ο καθολικισμός, η ορθοδοξία, ό,τι θέλετε πείτε. Φώναζε, υπάρχουν 400 σκελετοί του Αγίου Αντωνίου, μια από εδώ, μια από εκεί, άλλοι έχουν οι Ισπανοί, άλλοι έχουν οι Έλληνες. Υπάρχουν τόσα κομμάτια στον κόσμο του Τίμιου Σταυρού που 10 σταυροί δεν φτάνουν. Και στεκόταν ενάντια στην ειδωλατρία στο καιρό του και άνοιξε τον Ιορδάνη να περάσει ο λαός. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, εκεί που στέκονται οι πόδες των ιερέων ορθοί, εκεί θα πιάσεις πέτρες. Τι συμβολίζουν αυτές οι πέτρες που έπιασε ο κάθε ένας? Τι συμβολίζουν? Τους εργάτες. Αμήν. Τους εργάτες συμβολίζουν. Οι εργάτες, βλέπετε, μένουν παράδειγμα για αυτή την οδό. Αμήν. Σηκώνει ο Κύριος ανθρώπους που να είναι παράδειγμα ανθρώπων που στέκονταν και τους ακολουθήσανε. Και σήμερα έχουμε παραδείγματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Λούθυρο, μπορούμε να μιλήσουμε για τον Παύρο, μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλους μέσα στους αιώνες που κρατήσαν το φως τους μέσα στη γενιά τους και σήμερα είναι η δικιά μας γενιά. Και βλέπετε ότι υπήρχαν δύο στήλες που έπρεπε να στήσουν. Η μία στήλη ήταν μέσα στον ποταμό, μέσα στην κήτη του ποταμού. Τι νόημα έχει να στήσεις μία στήλη μέσα στην κήτη του ποταμού? Την πρώτη στήλη τη στήσαν έξω. Πήραν τις πέτρες, τις βγάλαν έξω, 12 πέτρες, και τις στήσανε στα γάλγαλα. Τις βγάλαν τις πέτρες. Οι άλλες πέτρες μείναν μέσα. Και τις σκέπασε ξανά ο Ιορδάνης. Τι όμορφες εικόνες είναι αυτές. Ξέρετε, μέσα στους αιώνες περάσαν άνθρωποι που σταθήκανε για μας. Και τους πρόλαβε ο θάνατος. Σκεπαστήκανε. Αν και πεθάνανε, η μαρτυρία τους είναι εδώ. Αμήν. Για τον Κύριο δεν υπάρχει θάνατος. Καμιά φορά στα σχόλια που γράφω, γράφω όσο πιο καλά μπορώ, μήπως και καταλάβουν οι άνθρωποι. Γράφουν για τον τάφο του Ιησού. Και τους αυγά βάζω το απλό. Γιατί ψάχνετε ένα ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν έχει τάφο ο Ιησούς. Μπορείς να το πεις ένα χάνι, ένα που πήγε εκεί και ξεκουράστηκε δύο βράδια. Αλλά τάφο αποκλείεται. Δεν είδε φθορά ο Ιησούς. Αμήν. Μετά από τόσα που πέρασε, ας ξεκουραστεί και τρεις μέρες. Και την τρίτη ο Κύριος αναστήθηκε. Αμήν. Και όταν πήγανε οι γυναίκες να μυρώσουνε, και πήγα στον τάφο, ο άγγελος τις βλέπει και λέει, τι γίνεται, τι ψάχνετε? Τον Ιησού. Πώς μπορείτε να ψάχνετε ένα ζωντανό μέσα στους νεκρούς? Αυτός ήταν ο πρώτος που άνοιξε τον Ιορδάνη. Αμήν. Αυτός ήταν. Πάνω στην Κιβωτό. Ή μπορούμε να πούμε ότι οι ιερείς μαζί με την Κιβωτό συμβολίζουν τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Άνοιξε τον Ιορδάνη, το θάνατο, για να περάσουμε εμείς πώς. Ωραία. Όλοι αυτοί λοιπόν που τους βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και τελειώνουν. Τι θα γίνει? Όταν θα γίνει η αρπαγή, πρώτα λέει θα αρπακτούν οι νεκροί εν Χριστώ. Ο Κύριος τον Ιορδάνη μέσα έχει θαμμένη τη στήλη του. Δεν τους ξεχνάει αυτούς τους ανθρώπους. Αμήν. Τους θυμάται και μαζί με τον Ιησού τους θυμόμαστε και εμείς. Αυτά που διαβάζουμε σήμερα από τον Παύλο και τον Πέτρο δεν είναι τον καιρό εκείνο. Αμήν, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο είναι ζωντανό. Η Γραφή δεν είναι ένα προφητικό βιβλίο που γράφει γεγονότα παρμένα από άλλα. Γιατί η Γραφή ξεκινάει από τη Γένεση και τρέχει στην Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο βιβλίο που να μας μιλάει από την αρχή του κόσμου μέχρι το τέλος του κόσμου. Και τους γράφω από κάτω: παιδιά, κάπου τα έχετε μπερδέψει τα πράγματα. Η Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο που μιλάει προφητικά για το παρελθόν. Μιλάει προφητικά και για το μέλλον. Αμήν. Δεν έχει ανάγκη να κλέψει από κανέναν και τίποτα. Κατανοούμε, αδερφοί, τι πιστεύουμε είναι ο λόγος του Θεού του ζώντος. Και ο λόγος αυτός εκφράστηκε μέσα από ανθρώπους, μέσα από τις ζωές των ανθρώπων. Και καλά πετύχανε αυτοί οι άνθρωποι. Και ο τρόπος που πετύχανε είναι ότι καταλάβανε ότι ο δρόμος αυτή, η οδός που δεν την είχε ξαναπεράσει ποτέ κανένας, την πέρασε ο Ιησούς αυτή την οδό και έγινε παράδειγμα. Και αυτός ήταν που στεκότανε και άνοιξαν τα νερά. Αμήν. Και αυτοί οι άνθρωποι γίνανε μιμητές τίνος του Χριστού. Πεθάναν. Τώρα ο Κύριος μας καλεί εμάς.

Είπαμε, βγήκες με όχι πολλά προβλήματα μέσα από την Αίγυπτο. Μας έβγαλε η χάρη του. Είχαμε τις δυσκολίες, είχαμε τους διωγμούς μας, είχαμε τις αφιβολίες μας. Δεν είμαστε σωστοί, είμαστε λάθος. Πάρα πολλές φορές βαφτίζουμε αδέρφια και μετά από καιρό μου λένε πω, αν τα ήξερα όλα αυτά που μου λες τώρα, αδερφέ, θα βαφτιζόμουν τώρα. Του λέω και μετά από 30 χρόνια που είμαι εγώ, του λέω τώρα, αυτό θα έλεγα πάλι. Τώρα θα βαφτιζόμουν. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος μας βαφτίζει τότε. Παίρνουμε μια απόφαση και λέμε, ναι Κύριε, θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Αμήν, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να ακολουθήσουμε. Μπαίνουμε μέσα στην έρημο και τα βλέπουμε όλα σκούρα. Όπα, εδώ είναι έρημος. Πού μας έφερε ο Κύριος? Όμως η απόφαση είναι ότι θα μπούμε μέσα στη γη Χανάν. Αμήν. Θα μπούμε μέσα στη γη Χανάν. Αυτός που θα δυναμώσει την πίστη μας είναι ο Κύριος. Βλέπουμε παραδείγματα μέσα από την Γραφή και αυτά που απόλαυσαν αυτοί οι άνθρωποι. Απόλαυσαν τις επαγγελίες. Υπάρχουν επαγγελίες για μας σήμερα. Ποιες είναι επαγγελίες? Ο Κύριος θα μας χρησιμοποιήσει. Για ποιο λόγο θα μας χρησιμοποιήσει? Για σημείο. Όλους αυτούς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και όλους αυτούς στην Καινή Διαθήκη που τους σκέπασε ο Ιορδάνης, ο Κύριος τους έχει σήμερα γιατί? Για σημείο. Για μας. Για απόδειξη. Για μας τους έχει ο Κύριος. Είναι σημείο για μας αυτοί οι άνθρωποι. Είναι απόδειξη για μας. Μια απόδειξη πάρα πολλές φορές που λένε για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η αντιμετώπιση μετά που είχαν οι μαθητές, το πώς αντιδράσανε οι μαθητές μετά τη Σταύρωση του Ιησού. Και τι λένε? Αυτό που είπε ο Γαμαλίλ, το πιο απλό. Αν λέει φύγει από τη μέση ο ποιμένας, τα πρόβατα τι θα κάνουνε? Θα διασκορπιστούν, θα φύγουν, τελείωσε. Αν δεν είναι από τον Κύριο θα χαλάσει αυτό, τελείωσε, έτσι δεν είπαν? Όμως ο Ιησούς σταυρώθηκε, πέθανε και ο χριστιανισμός διαδόθηκε. Και δώσαν τη ζωή τους αυτοί οι 12 για αυτό το νεκρό, υποτιθέμενα. Γιατί τη δώσανε? Γιατί απλά τον είδανε αναισθημένο. Είδαν τον Ιορδάνη να ανοίγει. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα γίνανε σημείο για μας. Σκεπασμένο με, αλλά σημείο. Και τώρα ο Κύριος καλεί εσένα και εμένα. Ναι, δεν καταλάβαμε, μπήκαμε μέσα στην έρημο, αλλά τώρα είμαστε με ένα παράδειγμα στην πλάτη. Δεν τη ξέραμε αυτή την οδό, αλλά τώρα έχουμε σημεία για αυτή την οδό. Έχουμε παραδείγματα. Θέλεις να είσαι μια πέτρα που θα την πιάσει ο Κύριος από εκεί που στάθηκε, ή μας μαζεύει ο Κύριος με εργάτες από εκεί που ο Ιησούς στέκεται? Δηλαδή, τι θα κάνεις κι εσύ? Θα σταθείς. Θα σταθείς στη γενιά σου. Και όταν θα έρθει όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε να σκεπάσει την εκκλησία, ο Κύριος στην εκκλησία του τι θα την κάνει? Ξέρετε, πάρα πολλές εκκλησίες δεν μπορούν να καταλάβουν την αρπαγή. Άλλοι λένε ότι θα είναι μετά τη θλίψη. Τι αρπαγή θα είναι αυτή μετά τη θλίψη? Ο Κύριος δεν θα αρπάξει την εκκλησία του εκ της ώρας, μέσα από την ώρα που έρχεται να πειράξει την οικουμένη όλη. Θα την αρπάξει την εκκλησία του. Και αυτούς τους λίθους θα τους βγάζει στεγνούς έξω. Αμήν. Είσαι για σημείο? Το δεχόμαστε, αδερφοί, αυτό το κάλεσμα? Δεχόμαστε αυτό το κάλεσμα? Εάν το δεχόμαστε, τότε ο Κύριος μας καλεί να αλλάξουμε. Να πάρουμε το παράδειγμα του Παύλου, του Πέτρου, του Κυρίου και να αλλάξουμε. Μην βλέπεις δεξιά και αριστερά. Η πρόσκληση είναι προσωπική πρόσκληση. Αμήν. Είναι προσωπική πρόσκληση. Και η αντίδρασή σου πρέπει να είναι προσωπική μαζί με τον Κύριο. Πήρε αυτή την απόφαση ένας άνθρωπος, ο Παύλος, διώκτης των χριστιανών. Από αυτή την αλλαγή που έκανε ο Κύριος στον Παύλο, πόσοι επηρεαστήκανε? Πόσοι επηρεαστήκαν? Χιλιάδες κόσμος, για να μην πω εκατομμύρια μέσα στους αιώνες. Από αυτή την απόφαση. Και από τη δικιά μας απόφαση, όταν στεκόμαστε, να ξέρετε ότι επηρεάζουμε κόσμο. Αμήν. Αυτό που

0: Ζητά όμως ο Κύριος είναι να σταθούμε, αδερφοί. Ο Ιορδάνης έρχεται με 1000 πρόσωπα. Όμως πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε, να τον κρατήσουμε ανοιχτό με την παρουσία του Κυρίου πάνω μας. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγια, είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί ξέρουμε το βάρος, Κύριε, του λόγου σου, Κύριε, όπως λέει ο προφήτης, το φορτίο του λόγου. Και αυτό το φορτίο, Κύριε, του λόγου σου, Κύριε, το έχεις βάλει επάνω μας, Πατέρα Άγια, και μας ζητάς, Κύριε, να νικήσουμε με το αίμα, Κύριε, να νικήσουμε με τη μαρτυρία μας, Πατέρα Άγια, να νικήσουμε με την απόφαση ότι δεν αγαπάμε την ψυχή μας, Κύριε, ως θανάτου, Πατέρα Άγια. Αυτά τα σημεία μας έβαλες μπροστά μας, Πατέρα Άγια, για την ύμφη. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, να δυναμώσεις το είναι μας, Κύριε. Να δυναμώσεις, Κύριε, το θέλω μας, Πατέρα Άγια. Γιατί εσύ είσαι, όπως λέει ο λόγος, το θέλω και το ενεργεί μέσα μας, Πατέρα Άγια. Τα έχουμε αφήσει, Κύριε, σε σένα, Πατέρα Άγια, γιατί εμείς είμαστε αδύναμοι, είμαστε σάρκα, Πατέρα Άγια. Κάθε φορά, Κύριε Ιησού μου, που έρχεται δοκιμασία μες στη ζωή μας, Κύριε, πέφτουμε, Πατέρα Άγια. Αλλά εσύ μας λες, Κύριε, ότι ο δίκαιος άνθρωπος, όσες φορές και να πέσει, θα σηκωθεί, Πατέρα Άγια. Αλλά θέλουμε, Κύριε, να μας διδάξεις να μην πέφτουμε, Πατέρα Άγια, αλλά να σταθούμε, Κύριε, όπως εσύ στάθηκες, Πατέρα Άγια. Ζητάμε να μας δώσεις, Κύριε, αυτά τα πόδια, Κύριε, τα ορθά, Πατέρα Άγια Ιησού Χριστέ. Να μπορούμε να στεκόμαστε, Κύριε, σε καταστάσεις, Κύριε, σε δυσκολίες, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγια, ώστε, Κύριε, να φαίνεται το φως, Κύριε, της δικιάς σου παρουσίας, Κύριε, μέσα από τις δικές μας αποφάσεις, Πατέρα Άγια, και μέσα από αυτό που ζούμε, Πατέρα Άγια, να δίνουμε τη δύναμη, Κύριε, να νικάει και άλλος άνθρωπος και ο κόσμος, Κύριε, ο υπόλοιπος, Κύριε Ιησού μου, το θάνατο, Πατέρα Άγια. Να δούμε ξανά, Κύριε, το λαό μας, Πατέρα Άγια, να σηκώνεται στις μέρες μας, Κύριε, και να παίρνει αυτή την απόφαση να διαβεί τον Ιορδάνη, Πατέρα Άγια. Να βάλουμε προπορευόμενο εσένα, Κύριε Ιησού Χριστέ, μπροστά μας, Πατέρα Άγια, και να δούμε την Ελλάδα σωσμένη, Κύριε. Δώσ' μας τη δύναμη, Πατέρα Άγια, να σε αγιάσουμε, Κύριε, όπως ζητάς, Κύριε, οι αρχιερείς, Πατέρα Άγια. Δώσ' μας, Κύριε, αυτή τη δύναμη, Πατέρα, της προσευχής, της εξήτησης, Πατέρα Άγια. Βάλε μέσα μας μίσος, φθόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ, για την αμαρτία, Πατέρα Άγια. Στο όνομά σου το Άγιο, Κύριε Ιησού Χριστέ, και αγάπη, Κύριε, στο να εκτελούμε, Κύριε, το θέλημά σου, Πατέρα Άγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Άγια. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδερφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για τα δύο φύλλα που ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους. Γιατί σήμερα, δεν λέω για την Εκκλησία μας, αλλά γενικά στους αναγεννημένους χριστιανούς, υπάρχει μια μεγάλη κυριαρχία από το θηλυκό γένος και μια, να το πω, ανισορροπία. Και αυτό είναι γεγονός από το σύστημα του κόσμου που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και θέλει να σπάσει το πρότυπο που ο Θεός έδωσε του Αδάμ, το αντρικό του leader που λέμε, δηλαδή να άρχει να προχωράει μπροστά. Και με αυτά τα κινήματα, ξέρετε, με το φεμινιστικό πιο παλιά και με το Me Too και όλα αυτά, να σπάσει όλον αυτό που, ναι, το ακραίο είναι λάθος βέβαια, αλλά θέλω να πω, αν μπορούσε να θηλυκοποιήσει σε εισαγωγικά το αρσενικό γένος, ο εχθρός θα του ήθελε αυτό, για να μπορέσει να βάλει όλη την ανθρωπότητα κάτω και να την υποτάξει ο Αντίχριστος αργότερα. Αλλά το σύστημα ήδη ενεργείται. Και όποιος άντρας είναι σήμερα στην κοινωνία, υπάρχει ένας φόβος από πάνω από το σύστημα ολόκληρο παγκόσμια. Μήπως κάνεις κάτι γιατί πειράζεις τα δικαιώματα των άλλων, να μην πεις τίποτα και να συνέχεια να είσαι ευγενικός, που ακούγεται καλό, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, αλλά να μην κάνεις καμιά ενέργεια που μπορεί να θίξει, γιατί εκμεταλλεύεσαι το γένος σου. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, σχεδίασε την αρσενική και τη θηλυκή φύση σαν δύο αντίθετους πόλους? Μπορούσε να κάνει τον Αδάμ και την Εύα απλά δύο όμοιους ανθρώπους, άφιλους, ή δύο άντρες ή δύο γυναίκες μαζί. Δεν είναι απλά ότι είναι το αρσενικό και το θηλυκό, έχουν άλλους ρόλους, βλέπουμε, μέσα από τον λόγο. Και ο Θεός βάζει το ένα απ' εδώ και το άλλο απ' εκεί και λέει, ζήστε μαζί, συνεργαστείτε, κάνετε οικογένειες, κατακτήστε τον κόσμο. Αλλά με δύο διαφορετικά μέτρα που έχει ο καθένας. Αυτή η δομή δεν ήταν αυθαίρετη, γιατί ο Θεός σχεδίασε τη σχέση μεταξύ του άντρα και της γυναίκας, που ξέρουμε ότι είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι όμορφη είναι η εικόνα. Ο Κύριος ο Ιησούς έχει το ρόλο του άντρα και η Εκκλησία, το σώμα, έχει την εικόνα της γυναίκας. Δεν μειώνεται το ένα μέρος ή το άλλο μέρος, να πω εγώ είμαι άντρας, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ανώτερος, γιατί και η Εκκλησία δεν είναι κατώτερη, είναι το σύνολο όλων των πιστών, Άγια Εκκλησία, η οποία περιμένει τον νηφίο της για να συνδεθεί μαζί του. Ο άντρας αντιπροσωπεύει τον Κύριον Ιησού, την ηγεσία, την παροχή, την προστασία, τη θυσιαστική εξουσία. Γιατί λέμε, α, εξουσιάζω, να άρχω. Μα δεν είναι να άρχεις σε βάρος των άλλων, αλλά να προστατεύσεις. Αν δεις ένα παιδάκι στη φωτιά, θα τρέξεις να τα αρπάξεις να το βγάλεις. Έστω και αν καείς και εσύ λίγο. Αυτή είναι η δύναμη που ο Θεός έδωσε για να βοηθάς και να υπηρετείς. Η γυναίκα, όπως είπα, αντιπροσωπεύει την Εκκλησία στην εξάρτηση, στην υποταγή, στην υπηρεσία, στην εμπιστοσύνη. Και αυτά δεν είναι υποδιέστερα. Είναι άλλος ρόλος. Πολλοί παρεξηγούν το γιατί λες οι γυναίκες έτσι και οι άντρες έτσι, μας υποβιβάζεις. Δεν είναι υποβιβασμός, είναι άλλοι ρόλοι. Μπορεί ένας άντρας να συλλάβει παιδί, να γεννήσει, να φουσκώσει η κοιλιά σου και να βγει ένας άνθρωπος από μέσα σου? Αυτό το προνόμιο το έχουν μόνο οι γυναίκες. Μπορείς να θυλάσεις το παιδί σου, να τρώει από σένα και να μεγαλώνει. Αυτός ο σύνδεσμος δεν μπορεί να τον έχει ο πατέρας, μπορεί να πάρει το βρέφος, αλλά ως εκεί. Είναι άλλη η σύνδεση. Όλα αυτά είναι γιατί ο Θεός έχει βάλει άλλους ρόλους, δεν είναι καλύτερος και χειρότερος. Σκεφτόμουν, όταν το τίμαζα αυτό, λέω, Κύριε, αν γεννιόμουν γυναίκα, θα έπαιζα το ρόλο μου όπως έπρεπε, όπως ο Θεός με έκανε. Όταν είσαι άντρας, είσαι άντρας. Δεν είναι το καλό και το κακό. Εφεσίους 5 κεφάλαιο στο 22. Γράφει λίγα λόγια εδώ ο Παύλος για να δούμε Να το διαβάσω από το αρχείο, αλλά θα υπάρχει και η δημοτική δίπλα, αν θέλετε να το βλέπετε. Εγυναίκες, εννοεί υποτάσσεστε, της ιδίης ανδράσιν ως το Κυρίο. Ότι ανήρε στην κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός σωτήρ του σώματος. Αλλά ως η Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτως και οι γυναίκες της ανδράσεις εν παντί, σε κάθε τι δηλαδή να υποτάσσονται. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Βλέπετε τέτοια αγάπη να έχει ο άνδρας που να παραδώσει και τον εαυτόν του για αυτήν την Εκκλησία, όπως ο Χριστός σταυρώθηκε και έδωσε για την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας είναι αυτή η εικόνα. Ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίστα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, με τον λόγο του δηλαδή. Ή να παραστήσει αυτό σε αυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά είναι η Αγία και άμωμος. Ούτως ο φίλος και οι άνδρες αγαπάν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκαν ημίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Βλέπετε τι όμορφα μπαίνουν τα εδάφια στον τόπο τους. Δεν υποβιβάζει γυναίκες και ανεβάζει άντρες. Γιατί ο γάμος δημιουργήθηκε για να αντανακλά τη θεϊκή τάξη. Όχι απλά την ανθρώπινη ομορφιά, που είναι όμορφος ο δεσμός των ανθρώπων, αλλά είναι ταυτόχρονα και η θεϊκή τάξη που ο Θεός έβαλε. Η αρσενική ηγεσία και η γυναικεία υποταγή είναι επομένως θεολογικά σύμβολα. Δεν είναι εφευρέσεις ανθρωπίνες, πολιτιστικές. Είμαστε τώρα αυτήν την εποχή να το βάλουμε. Είναι από αιώνες έτσι όπως ο Θεός τα έθεσε. Και η αρσενική και η θηλυκή φύση δημιουργήθηκαν σκόπιμα, όπως είπα στην αρχή, για να διαφέρουν ως προς τον προσανατολισμό, την ιδιοσυγκρασία, στο ρόλο. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές. Χρειάζεται αυτό. Ξέρουμε ότι οι άνδρες είναι πιο σκληροί. Χρειάζεται αυτό για να υπάρχει ισορροπία. Έτσι ώστε μαζί να σχηματίσουν μια πλήρη οικιακή μονάδα. Η μία μονάδα είναι προσανατολισμένη προς τα έξω, ο άντρας, δηλαδή η κυριαρχία, η ηγεσία, και η άλλη προς την εσωτερική ανατροφή και διατήρηση. Προσέξτε, ο Θεός δεν σχεδίασε το αρσενικό και το θηλυκό για να είναι εναλλάξιμες παραλλαγές των ίδιων χαρακτηριστικών. Δηλαδή ένα διάστημα ο αρσενικός να κάνει αυτά και ένα διάστημα το θηλυκό και να τα αντιστρέφουμε. Τα δημιούργησε σκόπιμα, αντίθετα, το καθένα διατεταγμένο σε διαφορετικές σφαίρες ευθύνης. Εσύ έχεις αυτά τα καθήκοντα, έχεις να παίξεις αυτούς τους ρόλους, εγώ έχω να παίξω αυτούς τους ρόλους. Δεν μπορείς να έχεις εδώ, ξέρω εγώ, τσουβάλι να κουβαλήσεις 50 κιλά και να πεις τη γυναίκα, πάρ' το εσύ. Δεν είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος είναι να το σηκώσει ο άντρας. Με κόπο βέβαια, αλλά ξέρεις ότι ο σωματότυπος της γυναίκας, το μυοσκελετικό της σύστημα δεν μπορεί. Αν θα πάρει λίγο-λίγο, μπορεί να πάρει λίγο-λίγο να το πάρει. Δεν γίνεται. Ο καθένας με το ρόλο του. Και αυτή η πολικότητα, το αρσενικό και το θηλυκό, δεν είναι ελάττωμα στη δημιουργία. Είναι ο μηχανισμός που ο Θεός έβαλε για να λειτουργούν οι οικογένειες, οι κοινωνίες, οι πολιτισμοί. Και η φροντίδα και η συναισθηματική ανταπόκριση μιας γυναίκας είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, όπως είπα, η εγκυμοσύνη, ο τοκετός, η ανατροφή των παιδιών, η διαχείριση του σπιτιού. Αν ακούσει τώρα αυτό κάποια που ανήκει στο φεμινιστικό κίνημα, να πει τι, εγώ να είμαι στο σπίτι να πλένω πιάτα και ο άντρας να γυρίζει. Βλέπετε, γιατί έχει διαστερβλωθεί αυτό, ότι το να είναι γυναίκα στο σπίτι είναι σκλάβα. Ενώ μπορεί να είναι βασίλισσα στο σπίτι της. Το πρότυπο να εργάζεται ο άντρας έξω και να έρχεται στο σπίτι, να φέρνει προϊόντα, χρήματα κλπ. Και η γυναίκα να είναι στο σπίτι που το κρατάει καθαρό και τα παιδιά ενημερωμένα καθαρά και αυτά και να είναι η οικογένεια μαζί, δεν είναι λάθος αυτό. Έστω και αν θέλουμε να το κάνουμε ότι αφού είμαστε ίσοι, γιατί και οι γυναίκες βγαίνουν έξω και δουλεύουν τώρα και οι άντρες μπορούν να μείνουν σπίτι και τα αλλάξαμε όλα. Δεν λέω ότι απαγορεύεται να δουλέψεις ή να κάνεις. Το θέμα είναι ότι έχει χαλάσει το πρότυπο από το γενικό σύστημα που κυριαρχεί σήμερα στην κοινωνία. Και αυτά τα χαρτιά που έβαλε καλλιεργούν τη ζωή διατηρούν τις σχέσεις και παρέχουν μια συναισθηματική σταθερότητα στο σπίτι και ιδιαίτερα στα παιδιά. Και σε αυτούς τους τομείς η γυναικεία φύση υπερέχει. Διαφορετικά τι γίνεται, δημιουργείται κρίση στην οικογένεια. Δηλαδή η απουσία μιας σαφούς δομής και η έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας, να μην χρειάζεται να σηκωστεί ο άντρας και να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι και να πει «εγώ είμαι ο άντρας, ακούτε τι σας λέω», να το αναγνωρίζουν από πριν ότι έχουμε να πάρουμε αποφάσεις στο σπίτι. Και βλέπεις ότι ο άντρας έχει μια γνώμη, γενικά έχει μια γνώμη και φτάνουν σε έναν αδιέξοδο. Τι θα κάνουμε, θα το κάνουμε αυτό ή να μην το κάνουμε αυτό. Ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Και δεν υπάρχει λύση. Εκεί είναι που θα πεις, ας ακολουθήσουμε τη γνώμη του άντρα, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη, ούτως ώστε αν μετά η απόφαση του αυτή ήταν λαθασμένη, που δεν το ξέρεις, θα φανεί μετά, θα μπορεί να πει η γυναίκα, είδες άντρα μου, ή κάμεις λάθος, εγώ σε ακολούθησα γιατί λέει ο λόγος του Θεού. Άρα δεν είναι απλά να γίνει το δικό μου, έχεις και την ευθύνη να γίνει το δικό σου. Κάθε εξουσία έχει και την άλλη πλευρά. Άρα, άμα δεν υπάρχει μια σαφής δομή και υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας, αυτό αυξάνει τις συγκρούσεις μέσα στο σπίτι. Αποδυναμώνει τη σταθερότητα του γάμου και τι γίνεται, προβλήματα, καταστάσεις και φτάνουμε στα διαζύγια. Πόσα διαζύγια υπάρχουν σήμερα και πόσα διαζύγια υπάρχουν μεταξύ πιστών χριστιανών σήμερα, ενώ παλιά ήταν αδιανόητο. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι γυναίκες είναι πιο αμαρτωλές από

0: άνδρες, όλοι, άνδρες, γυναίκες, είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Είναι επειδή η γυναικεία φύση σχεδιάστηκε κυρίως για τη διαχείριση πιο μέσα. Μέσα στο σπίτι, στο περιβάλλον αυτό, να μεγαλώσουν τα παιδιά, να τα τραφούν σωστά στην αγκαλιά όπως πρέπει. Να βγει στην κοινωνία σωστή με αρχές, τις οποίες η μητέρα είναι συνήθως που τις δίνει στα παιδιά. Δεν είναι για τη διακυβέρνηση θεσμών που απαιτούν κρίση και καταναγκαστική εξουσία. Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να καταδικάσει κάποιον επειδή έκανε λάθος. Γιατί δεν θέλει να το κάνει, αλλά είναι καταστάσεις που πρέπει πολλές φορές να πάρεις αποφάσεις ψυχοφθόρες. Βλέπετε, έχουμε εκλογές. Λένε, μα δεν βγαίνουν πολλές γυναίκες υποψηφίες. Δεν τις απαγορεύει κανείς, ο νόμος λέει να βγουν. Αλλά βάζει μια γυναίκα υποψηφιότητα και δεν την ψηφίζουν πολλοί. Εάν υπολογίσουμε το 50% του πληθυσμού είναι γυναίκες ψηφοφόροι, τουλάχιστον αν ήθελαν να βγάλουν γυναίκα, απλά και μόνο γυναίκα, θα έπαιρνε πάρα πολλούς ψήφους. Ούτε οι γυναίκες ψηφίζουν, τις γυναίκες. Άρα δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ότι δεν πείθει ότι μπορεί να δράσει. Να μου πείτε, δεν υπάρχουν σήμερα πρόεδροι και πρωθυπουργοί γυναίκες? Υπάρχουν. Αλλά πάλι είναι μειοψηφία. Όχι επειδή είναι κακοί άντρες και σκληροί. Είναι σε θέσεις που ο Θεός έχει βάλει πρότυπα. Μπορεί να μην είναι πιστοί, αλλά παραμένει μέσα τον DNA του άντρα να άρχει και της γυναίκας να είναι μια καλή βοηθός που μπορεί κάλλιστα να κάνει το ρόλο της όπως πρέπει στον τομέα που πρέπει να είναι. Τώρα στο σύνολο της Εκκλησίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα του ρόλου των φίλων και της αρενοπότητας αποτελεί αντικείμενο διαλόγου και διαφορετικές προσεγγίσεις. Τι, να κάνουν οι άντρες οι πιστοί ό,τι θέλουν και οι γυναίκες να σκύβουν το κεφάλι, αφού είμαστε πιστοί? Δεν υπάρχει άρσεν και φίλοι, είμαστε όλοι πολύτιμες ψυχές μπροστά του και δεν θα πάνε οι άντρες στον παράδεισο και οι γυναίκες στην κόλαση, για το Θεό δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. Και είναι αλήθεια, έτσι είναι. Πολλοί μελετητές και πιστοί που συμμερίζονται την άποψη αυτή υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία έχει επηρεαστεί υπερβολικά από τις σύγχρονες κοινωνικές τάσεις. Γιατί, αδερφοί, ζούμε και μέσα στον κόσμο. Δεν είμαστε κλειστό γκρουπ πιστοί. Είμαστε μέσα στον κόσμο και ό,τι κάνει ο κόσμος αναπόφευκτα επηρεάζει και το σώμα των πιστών. Και τα βασικά τους επιχειρήματα περιλαμβάνουν την αποδυνάμωση της παραδοσιακής ηγεσίας. Αφού θεωρούν ότι υποβαθμίζεται ο βιβλικός ρόλος του άντρα ως πνευματικού αρχηγού της οικογένειας, της κοινωνίας κλπ. Και υποστηρίζουν ότι τα μηνύματα, η ύμνη, η αισθητική εστιάζουν υπερβολικά στο συναίσθημα και την παθητικότητα. Και αυτό αποθαρρύνει τους άντρες. Πολλές φορές έχουμε ύμνους και έχουμε μπει να προσέχουμε τα λόγια των ύμνων, γιατί η ύμνη είναι πνευματική. Βεβαίως πρέπει να είναι σωστά θεολογικά. Αλλά όταν ακούς τώρα έναν ύμνο, σφίξε με, αγκάλιασε με, σε ποθώ, σε θέλω, τι είναι αυτό? Έχει γραφτεί από γυναίκα. Γιατί είναι η ανάγκη της, δεν είναι κακό, είναι η ψυχολογία της. Γιατί έχει την τάση του αρσενικού. Και ο Κύριος, επειδή συμβολίζει, όπως είπαμε, τον νυφίον, και οι νύφοι είναι ένα κομμάτι, είναι και οι γυναίκες, βλέπουν τον Ιησού σαν σύζυγο που θα έρθει να τις πάρει, να τις αγκαλιάσει, να τις σκεπάσει, να τους δώσει την ανάγκη τους. Ο άντρας δεν νιώθει καλά με αυτό. Ο άντρας δεν θέλει να αγκαλιάσει τον Ιησού και να το σφίξει και να τον ποθήσει, γιατί δεν είναι στη φύση του αυτή. Και έτσι νιώθουν λίγο άβολα οι άντρες. Και προσπαθούμε στους ύμνους να μην έχουμε τέτοια λόγια, γιατί οι απ' έξω, ορθόδοξοι κλπ, ειρωνεύονται τους πιστούς χριστιανούς ότι είναι πολύ σαρκικοί και πολύ σεξουαλικοί με τον Θεό. Εμείς, λέει, έχουμε τη βυζαντινή μουσική, μπορεί να μην αρέσει, αλλά είναι άγια μουσική. Δεν βάζουμε συναισθηματικούς μέσα, αγκάλιασε με και κάνε μου και αυτό και σε θέλω και δεν μπορώ. Δεν το έχουν αυτό και μπορεί να έχουν σε έναν βαθμό δίκαιο. Χρειάζεται προσοχή το πώς εκφράζεις την αγάπη σου για τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι πνεύμα, αδερφοί, το ξέρουμε. Ναι, υπάρχουν τα σύμβολα, αλλά θέλει προσοχή. Γι' αυτό λέω για τους ύμνους και την αισθητική και το συναίσθημα. Πιστεύουν επίσης ότι η προσπάθεια για ισότητα έχει οδηγήσει στην εξάλειψη των διακριτών συμπληρωματικών ρόλων που βάζει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο άντρας έχει αυτά τα καθήκοντα, η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα. Βεβαίως ο Θεός δεν μας λέει ότι δεν είναι καλύτερος ο ένας από τον άλλον. Δεν είναι θέμα καλύτερου. Είναι θέμα πώς να παίξεις σωστά το ρόλο σου. Πώς να τηρήσεις τις υποχρεώσεις σου. Όπως ο μαθητής πρέπει να πάει στο σχολείο και να διαβάζει τα μαθήματά του να πάρει καλό βαθμό. Αυτή είναι η δουλειά του για αυτόν το διάστημα της ζωής του. Η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα, ο άντρας έχει αυτά. Τα αρσενικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνει η γραφή είναι ηγεσία, είναι εξουσία, είναι δύναμη, είναι πρωτοβουλία, είναι η εστίαση στην αποστολή που έχεις να κάνεις και αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως ύποπτα, ως επικίνδυνα, ως αμαρτωλά εξουσία. Δεν μας αρέσει η λέξη εξουσία. Ποιος είναι αυτός να έρχει πάνω από μένα. Δεν θέλεις να υποταχθείς. Έβλεπα ένα βιντεάκι, ήταν το ζευγάρι να παντρευτεί και ήταν να δώσουν τους όρκους. Και λέει ο πάστορ ποιος ήταν εκεί, στη γυναίκα, να υποτάσσεσαι στον άντρα σου κλπ. Λέει, όχι, δεν έχω να υποτάσσουμε εγώ στον άντρα μου. Εντάξει, τη λέει, πες το, είναι η όρκη που. Όχι, δεν πρόκειται να υποταχθώ ποτέ σε σένα. Γιατί η γυναίκα ένιωθε ότι από πού και ως πού να υποταχθώ, εγώ είμαι χαζή, δηλαδή δεν έχω λογική και πρέπει να υποταχθώ σε σένα, είμαι. Δεν ξέρω πώς το σκεφτόταν, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου και θέλω κάποιον να με υποτάσσει, να με βάζει κάτω, να με κρατάει. Και είχε λογομαχία και δεν παντρευτήκα στο τέλος. Γιατί δεν μπορούσε να τηρήσει τους όρκους. Τώρα, γιατί πήγε εκεί, δεν ξέρω, αφού ήξερε τι θα ακολουθούσε. Αλλά θέλω να πω, αυτό το πνεύμα που έχει μπει μέσα τώρα στον κόσμο, που πάντα υπήρχε, δηλαδή είναι το πνεύμα του διαβόλου. Όταν το σκεφτείτε, ο διάβολος τι ήθελε. Δεν θέλει να υποταχθεί σε κανένα. Τι θα πει Θεός, εγώ θέλω να είμαι πάνω από το Θεό, να κάνω ό,τι θέλω. Και ακόμα θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υποτάσσεται. Και αυτό έχει περάσει τώρα στους ανθρώπους. Μπορεί να είναι και άντρες. Αλλά θέλω να πω ότι το να δεχτείς να έχεις από πάνω σε εξουσία είναι ταπείνωση, είναι αναγνώριση. Και αν το λέει ο λόγος του Θεού, μην κύριε, έχω και ασφάλεια πάνω από το κεφάλι μου. Όχι, δεν θέλω κανένα από πάνω. Ποτέ μου δεν πρόκειται να υποταχτώ, του έλεγε. Όχι τώρα, ποτέ μου. Εντάξει, δικαίωμά σου, μη ζητάς τότε γάμο. Ενώ τα θηλυκά χαρακτηριστικά είναι η συναισθηματική ευαισθησία. Δεν είναι κακό, είναι κάτι που το χρειάζεται ο άντρας, γι' αυτό πάει στη γυναίκα. Το θέλει αυτό, την ευχαρίστηση, την παθητικότητα που έχουν οι γυναίκες και ανυψώνονται ως το πνευματικό ιδανικό για όλους συμπεριλαμβανομένων των ανδρών. Αλλά αδερφοί, το αποτέλεσμα στο τέλος δεν έρχεται αυτή η βιβλική ισορροπία που λέει ο Λόγος του Θεού. Γίνεται μια αναστροφή των ρόλων. Σήμερα ξέρετε ότι υπάρχουν γυναίκες που κηρύττουν, που διδάσκουν, που άρχουν, που διοργανώνουν. Σε ένα βαθμό, γιατί δεν λέμε γυναίκες να είναι άβουλες, μια που έχει τελειώσει κολέγιο ή πανεπιστήμιο θεολογίας, δεν ξέρει το Λόγο του Θεού να το διδάξει. Μπορεί. Αλλά θέλω να πω, όταν είναι, όπως σας είπα, έχει εκκλησίες που είναι 90% γυναίκες. Δεν τολμούν να μπουν οι άντρες μέσα. Αν θα μπουν, πρέπει να είναι σαν αυτές. Εκεί τώρα είναι το πρόβλημα που έχει χαλάσει ο τύπος. Και οι άντρες ενθαρρύνονται να γίνουν περισσότερο σαν γυναίκες, ενώ αναμένεται να εξακολουθούν να προσφέρουν και να προστατεύουν. Να έχουν μεν το ρόλο τους, αλλά να είσαι θηλυπρεπής, να το πω έτσι, με την καλή έννοια. Δηλαδή η αρενοπότητα απογυμνώνεται από εξουσία και περιορίζεται μόνο στη χρησιμότητα. Εσύ που έχεις δύναμη, πάρε κουβάλισε αυτά και αυτά, τα κασόνια πάρ' τα εκεί, γιατί είσαι άντρας. Αδερφοί, ο Θεός δημιούργησε επίτηδες την αρσενική και την θηλυκή φύση. Όπως είπα, μπορούσε να είχε δύο όμοιους, άντρας, να μην το ονομάσουμε άντρας γυναίκα, δύο άτομα μαζί, τα οποία να μπορούν να κάνουν παιδιά και να προχωράνε να είναι το ίδιο. Η Γραφή όμως δεν μπερδεύει τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. 1 Κορινθίους 11 από το 7. Τις καθιερώνει στη δημιουργία και τις ενισχύει σε όλη την ιστορία, τη λυτρωτική ιστορία. Λέει στο 11:7, γιατί ο άνδρας βέβαια δεν οφείλει να κατακαλύπτεται στην κεφαλή του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, η γυναίκα όμως είναι δόξα του άντρα. Βλέπετε αυτό που βάζει. Αν ήρμεν γαρ ουκ οφείλει κατακαλύπτεστε την κεφαλή, εικόν και δόξα Θεού υπάρχουν. Η γυνή δε δόξα ανδρός έστιν. Γιατί δεν προέρχεται ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Και βέβαια δεν δημιουργήθηκε ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άντρα. Δηλαδή ο Θεός σχεδίασε τον άντρα να αντανακλά την αντρική εξουσία, την πρωτοβουλία, την κυριαρχία και την ηγεσία του. Η γυναίκα, λέει, δημιουργήθηκε από τον άντρα και για τον άντρα, όχι σαν κατώτερη σε αξία, αλλά σαν συμπληρωματική, δηλαδή σε ρόλο και λειτουργία. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Να έχω δηλαδή κάποιον που να είμαι βοηθός του και να είμαι ένας καλός βοηθός. Ας πούμε ήταν ο Ιησούς Χριστός και θα είμαι εγώ βοηθός του και θα πάω μαζί του και θα τον βοηθήσω σε ό,τι θέλει. Να κάνω το ρόλο μου τέλεια, γιατί να μην τον κάνω. Δεν είναι το πάνω και το κάτω. Είναι να κάνεις αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει όμορφα και ωραία και να δοξαστείς. Όταν ο Κύριος σε πάρει στον ουρανό θα πάρεις όλα τα δώρα που έπρεπε να πάρεις. Λέει η Γραφή για τη γυναίκα ότι είναι σκεύος ασθενέστερον στην Πρώτη Πέτρου. Είναι σκεύος ασθενέστερο. Ο Θεός το έχει κάνει έτσι. Αυτό δεν είναι προσβολή, είναι μια λειτουργική περιγραφή που συνδέεται με το σχέδιο του Θεού. Γιατί όπως είπα, οι γυναίκες δημιουργήθηκαν με μια πιο στοργική, συναισθηματικά προσανατολισμένη φύση. Κατάλληλη για να γεννήσουν παιδιά, να τα γαλουχίσουν στη ζωή, να διαχειριστούν το σπίτι, να ανταποκριθούν στην αντρική ηγεσία. Γιατί οι άντρες δεν μπορούν χωρίς τις γυναίκες, είναι αδύνατο να εργαστούν. Χρειάζεται αυτό που ο Θεός έχει βάλει. Και το θεμέλιο για τη διάκριση αρσενικού και θηλυκού ξεκινάει από την αρχή του Λόγου του Θεού, από τη γένεση, που λέει ότι δημιούργησε ρητά τη γυναίκα ως βοηθό για τον άντρα. Όχι αντίγραφον του άντρα, κόπη, γιατί λέμε είναι ίση. Είναι από την πλευρά του, δεν είναι από το κεφάλι του, να είναι πάνω, δεν είναι από το πόδι να είναι κάτω, είναι ίση. Εντάξει. Όμως βλέπουμε τα λόγια όπως τα λέει εκεί. Ούτε σαν αντίπαλον του άντρα, εσύ και εγώ να παλεύουμε ποιος είναι πιο δυνατός όπως γίνεται σήμερα. Αλλά σαν συμπληρωματική αντίστοιχη δημιουργία. Γένεση 2:18. Και ο Κύριος ο Θεός είπε, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θα κάνω σε αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Όταν διαβάζεις εδώ θα κάνω βοηθόν όμοιον με αυτόν, τι καταλαβαίνεις? Άνθρωπος, άνθρωπος, αμήν. Αλλά είναι βοηθός. Δεν μας αρέσει. Ο Λόγος του Θεού αυτό γράφει. Και η εβραϊκή φράση που μεταφράζεται βοηθών όμοιο με αυτόν δεν προσδιορίζει από μόνη της υποταγή ή δουλεία, να είναι δηλαδή σκλάβα η γυναίκα. Σημαίνει ένα βοηθό που του ανήκει, που έχουν την ίδια φύση, είναι συνάνθρωποι, αλλά δεν έχουν τις ίδιες λειτουργίες, δεν έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Ωστόσο, η σειρά της δημιουργίας καθιστά σαφή τη δομή της εξουσίας. Πρώτα ο Αδάμ, μετά η γυναίκα. Και μάλιστα, όταν έφερε τον Αδάμ, που ονόμασε όλα τα ζώα, δεν τους έδωσε ονόματα, γιατί ο Αδάμ ήταν σοφός, αδελφοί. Μην βλέπετε μετά που έπεσε και σκοτίνιασε το μυαλό του και έχασε. Ο Αδάμ ήταν, εγώ το φαντάζομαι, πολύ ψηλός. Ωραίο σώμα, οπωσδήποτε, και η Εύα βέβαια. Δηλαδή, πώς θα ήταν τα σώματά τους. Δεν μιλάμε για μόδες, αλλά από τους σκελετούς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός σίγουρα θα έπλασε λογικά, στα λογικά πλαίσια. Θα ήταν πανέμορφοι και οι δύο. Τώρα, αν είναι πράσινα τα μάτια ή καφέ, τα μάτια έχει σημασία, ή ξαφιά ή μελαχρινή. Απλά θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε πώς θα ήταν το σουλούπι τους. Αλλά είχαν τους ρόλους τους. Και ο Αδάμ, λέει, ονόμασε την Εύα. Αυτή θα είναι Ανδρίδα, γιατί από τη μεριά του άντρα πιάστηκε, λέει. Μην ξεχνάτε ότι αν και η Εύα εξαπατήθηκε πρώτη από το φίδι, ο Θεός κάλεσε πρώτα τον Αδάμ να λογοδοτήσει. Αδάμ, πού είσαι, τι έγινε? Μα η γυναίκα, το είπε μετά, αλλά αυτός ήταν υπεύθυνος. Δεν υπήρχε θέμα να πει, μα η Εύα, εγώ φταίω, ας τον Αδάμ. Εκείνος είχε την τελική πνευματική ευθύνη. Λέει στην 1 Τιμοθέου 2:14. Και Αδάμ ουκ υπατήθη, η δε γυνή εξαπατηθήσα εν παραβάση γέγονεν. Και ο Αδάμ δεν απατήθηκε, αλλά η γυναίκα απατήθηκε και έπεσε σε παράβαση. Ο διάβολος δεν πήγε στον Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν πολύ ισχυρός ακόμη, δεν μπορούσε να ξεγελαστεί. Πήγε στο ασθενέστερο φίλο, τη ξεγέλασε και προφανώς από την αγάπη του για αυτήν και τη σύνδεση που είχε, έφαγε γι' αυτός και έπεσε. Γι' αυτό λέει ότι δεν απατήθηκε ο Αδάμ, μα και ο Αδάμ αμάρτησε. Ναι, αλλά δεν απατήθηκε από τον εχθρό. Η γυνή εξαπατηθήσα έπεσε σε παράβαση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στο συναίσθημα ή την εξαπάτηση και γι' αυτό η πνευματική αυθεντία δόθηκε στον άντρα. Και μετά την πτώση, ο Θεός έθεσε ρητά τη γυναίκα υπό την κυριαρχία του άντρα. Λέει στο Γένεση 3:16, «Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπες θα γεννάς παιδιά και στον άνδρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει». Επειδή έπεσε πιο κάτω με την πράξη της, ο Θεός είπε «Ο άνδρας σας εξουσιάζει». Και τώρα από εκεί άρχισε αυτή η κόντρα που στις μέρες μας έχει φουντώσει. Γιατί εσύ και όχι εγώ, εσύ ποιος είσαι να μου πεις τι να κάνω, από εκεί τώρα. Ενώ πιο πριν δεν υπήρχε θέμα. Δεν είχαν να χωρίσουν κάτι. Αλλά λέει, σε αυτό θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει. 1 Πέτρου 3, 5. Η Γραφή μας λέει μετά για την Σάρα. «Ούτως γάρ ποτέ και εάγια γυναίκες ελπίζουσε εις Θεόν εκόσμουν εαυτάς, υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν. Ως Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ, Κύριον αυτόν καλούσα». Τον αποκαλούσε Κύριο. Ποια γυναίκα σήμερα θα πει τον άντρα της Κύριε? Δεν το θέλω, γιατί σου λέει είναι υποτιμητικό. Τι Κύριος, εμένα με λες Κυρία? Ενώ, ναι, Κυρίες και Κύριοι, αλλά θέλω να πω, έτσι ένιωθεν η Σάρα, ότι είναι ο Κύριος μου. Ο Κύριος μου, όχι ο Κύριος ο Θεός. «Εις εγεννήθητε τέκνα αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μη δε μία πτώηση». Δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα. Γιατί ήταν υποταγμένες κάτω από τους άνδρες τους και ήταν μια χαρά. Η γυναίκα αδερφή δεν δημιουργήθηκε για να οδηγεί τον άντρα, αλλά για να είναι βοηθός του. Συμπληρωματική στη φύση. Διατεταγμένη στην εξουσία. Λέγεται ότι, το έχω δει αυτόν το ντοκιμαντέρ, λέγεται ότι ο Νίκολας Ροκφέλλερ σε συνέντευξή του δήλωσε τους λόγους που τα ιδρύματά τους στήριξαν την ισότητα των δύο φύλων. Και είπε ότι το κάναμε για δύο λόγους. Βέβαια, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν αποδείχτηκε, γιατί το είπε κάποιος δικηγόρος ότι του το είπε και το διηγόταν αυτός. Αλλά ο Ροκφέλλερ είπε, όχι, εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα. Και να τα είπε δεν θα το παραδεχόταν. Όμως είναι αλήθεια ότι έδιναν για τεράστια ποσά για την ισότητα των δύο φύλων. Ο ένας, λέει ο λόγος, είναι γιατί ο μισός πληθυσμός δεν δούλευε, οι γυναίκες, ήταν στα σπίτια. Δούλευαν οι άντρες. Πώς θα τους φορολογήσουμε τα κράτη? Ενώ όταν αναγκάσαμε τις γυναίκες να βγουν έξω να δουλέψουν, έπρεπε να φορολογηθούν και παίρναμε χρήματα. Και πώς αναγκάσαν τις γυναίκες να βγουν έξω? Με το να δημιουργήσουν τα εργοστάσια πολλές συσκευές. Ψυγείο, παγώνει τα πράγματα. Πλυντήριον στο να πλένει έτοιμα τα πράγματα. Ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρικό σίδερο. Ναι, αλλά αυτά θέλουν λεφτά. Ο μισθός του άντρα δεν έφτανε. Βγες και στη γυναίκα έξω. Μην την πελιάζεις όλη μέρα σπίτι. Να δουλέψεις, να φέρεις, να φτιάξεις το σπίτι σου να είναι πολύ ωραίο και να είσαι ευτυχισμένοι. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Να βγουν οι γυναίκες έξω. Ο δεύτερος, τα παιδιά δεν θέλανε να είναι στο σπίτι, να μεγαλώνουν με τις αρχές τις χριστιανικές, με τη μητέρα και τον πατέρα. Να βγουν οι γυναίκες έξω. Ποιος θα προσέχει τα παιδιά? Τα σχολεία. Για να πούν μακριά, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος που ήταν διαμορφωμένο όπως το θέλουμε εμείς, λέει, και αποδυναμώνοντας έτσι την παραδοσιακή δομή της οικογένειας. Τα παιδιά τώρα τι ξέρουν από τον Κύριο ενώ έξω? Εντάξει, μπορεί να μην είναι καν πιστά, αλλά υπήρχαν οι αρχές από παππούδες και πιο πριν. Ξυπνά το πρωί το παιδάκι χαράματα, το καημένο που νηπιαγωγείο, προδημοτική, πληρώνει το κράτος. Κανένα πρόβλημα. Να φύγει από το σπίτι. Να μην μείνει. Η γυναίκα να βγει και αυτή έξω να δουλέψει και ο άντρας και να έρθει το απόγευμα. Μπορεί να μην σχολάσει ούτε η ώρα μία, να μείνει και όλο ημέρο και να έρθει το βράδυ κουρασμένο να κάνει ένα μπάνιο να κοιμηθεί. Να δει λίγη τηλεόραση και να κοιμηθεί. Ποιος το διδάσκει? Το σύστημα. Τι λέει το σύστημα? Ό,τι θέλουν από πάνω. Μα το Υπουργείο αυτά λέει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά. Αυτές είναι οδηγίες. Τι να κάνουμε? Ισότητα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τα θηλυκά ενστίχτα, όταν δεν περιορίζονται από την αρσενική εξουσία, έχουν κανονικοποιήσει τη συναισθηματική θεολογία ή την επιβεβαίωση ατόμων με το ίδιο φύλο. Είναι πολύ πιο ελαστικές οι γυναίκες αυτό. Δεν πειράζει, εντάξει, θα μην ενοχλούμε. Την ηθική με επίκεντρο το θύμα. Ενώ ο Θεός είναι δίκαιος, σου λέει αφού την έπαθε, ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Έστω και αν έκανε αδικία. Και ένα θεραπευτικό Ευαγγέλιο που δίνει προτεραιότητα στην άνεση εναντί της μετάνοιας. Αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Τα όλα τα ξεπεράζει. Έλα, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να μετανοήσεις για κάτι που έκανες. Γιατί ο Θεός είναι καλός. Έτσι μπαίνει, αδερφοί, ο εχθρός μέσα από τα συναισθήματα και φέρνει και κάνει μια εκκλησία ανούσια στο τέλος. Και η εκκλησία δεν έγινε μαλακή επειδή οι άνθρωποι έγιναν ξαφνικά πιο αμαρτωλοί. Έγινε μαλακή γιατί σιγά σιγά η ανδρική εξουσία που ο Θεός έβαλε εκτοπίστηκε από τη γυναικεία συναισθηματική κυριαρχία. Ενώ η αρσενική φύση είναι σχεδιασμένη για ηγεσία, για κυριαρχία, για αποστολή, από τη γέννηση και μετά οι άντρες βλέπουμε πώς απεικονίζονται. Οι εμπνευστές, οι οικοδόμοι, οι πολεμιστές, οι ηγέτες, οι προμηθευτές, αυτός ήταν ο ρόλος τους και έπρεπε να παραμείνει έτσι. Και όπως είπαμε, ο Αδάμ θεωρήθηκε υπεύθυνος για την πτώση. Γιατί αυτός ήταν ο ηγέτης. Αυτός οφείλει να κρατήσει τη γυναίκα του σε τάξη. Και το μοτίβο είναι συνεπές. Οι άντρες είναι φτιαγμένοι να κινούνται προς τα έξω, στον κόσμο, να βάζουν τάξη, να ασκούν εξουσία, να δημιουργούν κληρονομιά. 1 Κορινθίους 16-13. Προστάζει η γραφή τους άντρες. Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε. Αγρυπνείτε δηλαδή, στέκεστε στην πίστη, ανδρίζεστε, κρατεώνεστε. Δεν λέει στους άντρες να γίνουν πιο ήπιοι, πιο παθητικοί, πιο ευαίσθητοι συναισθηματικά. Έχουν εντολή να είναι δυνατοί, να είναι θαραλέοι, να είναι πειθαρχημένοι και να είναι εξουσιαστικοί. Χρειάζεται εξουσία, αδερφοί, με την καλή έννοια εξουσία. Μου κάνει εντύπωση που είπε το Αβραάμ, που τον ευλόγησε τόσο πολύ τον Αβραάμ, έτσι, ο πατέρας της πίστης. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος, ένας παππούς. Του λέει, ξέρω ότι όταν πεθάνεις, επειδή δίδαξες τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, όλους, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, αυτοί θα συνεχίσουν να τηρούν αυτά που τους δίδαξες. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον Θεό. Μπορεί εσύ να είσαι ο πιο άγιος ή πιο άγια γυναίκα. Έφυγες από αυτήν τη ζωή και να αφήνεις τίποτα πίσω, σπέρμα, ίχνος. Η γιαγιά ήταν καλή, αλλά δεν κάνουμε τίποτα από ό,τι μας έλεγε. Αν μας έλεγε, αυτή ήταν πιστή, εγώ δεν είμαι πιστός. Καταφέρνεις να επηρεάσεις το σπέρμα σου, τους απόγονους σου και να ακολουθήσουν το πιστεύω σου. Εκεί έχεις πετύχει. Αν δεν καταφέρεις να το κάνεις αυτό, δεν κάνεις τίποτα. Έσωσες μόνο την ψυχή σου. Ενώ ο Θεός είδε τον Αβραάμ στην προέκταση ότι θα τηρήσουν γιατί σέβονταν βαθιά. Γιατί ήταν άντρας με εξουσία. Δεν ήταν τα πλούτη του και οι σκλάβοι που είχε κλπ. Ήταν ότι ο λόγος του είχε πέρασει, γιατί ήταν άνθρωπος, ήξερε ότι είναι από τον Θεό. Τον σέβονταν. Όταν πήγε να θάψει τη Σάρα και ήθελε το τάφον εκεί στο σπήλαιο Μαχπελάχ και λέει να πληρώσουν, ότι όχι, δεν πληρώσεις. Δικό σου είναι, πάρ' το όλο, δεν θέλω τίποτα, είπε ο άνθρωπος. Ο Αβραάμ ήταν μεγάλος. Όχι, λέει, θα πληρώσω και πλήρωσε ακριβώς όσα ήταν. Η ασήμη. Δεχτό μεταξύ εμπόρων. Δεν καταδεχόταν. Ήταν δηλαδή ο λόγος του, πατούσε και φοβόντουσαν οι άλλοι. Γιατί ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Η εξουσία που λέμε, η εξουσία δεν είναι να την εκμεταλλευτείς και να εκμεταλλεύεσαι τους άλλους. Είχε εξουσία να μην πληρώνει τίποτα. Όχι, λέει, θα πληρώσω ακριβώς όσο είναι. Και η γραφή επιβεβαιώνει επανειλημμένα το γυναικείο ρόλο του γάμου, της τεκνοποίησης, της διαχείρισης του νοικοκυριού. Όχι ως πολιτιστικό ατύχημα, μάνα μου οι καημένες οι γυναίκες τι πάθανε και κλειστήκανε στα σπίτια. Ήταν το σχέδιο του Θεού. Λέει στην 1 Τιμοθέου 5:14. Θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να γεννούν παιδιά, να γίνονται οικοδέσποινες, να μην δίνουν καμία αφορμή στους αντίθετους για κακολογία. Και ένα ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες 31, εκεί που μιλάει για την γυναίκα, πώς πρέπει να είναι η γυναίκα της γραφής, λέει «Επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν, ο άντρας της και την επαινεί». Αυτή τώρα η γυναίκα είναι κατώτερη από τους άντρες. Να σε μακαρίζουν και να σε παίρνουν, να στέκεται ο άντρας στην πύλη και να λέει: τι ωραία γυναίκα σου, τι καλή γυναίκα. Άξια. Λέει: επαγγελματίζει στη διακυβέρνηση του σπιτιού της. Ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τους έχει όλα διπλά, τα σκεπάσματα, τα πάντα, όλα. Δηλαδή είναι βασίλισσα μέσα στο σπίτι της. Γιατί οι γυναίκες έχουν σχεδιαστεί για φροντίδα, για συναισθηματική σύνδεση, για την ανατροφή των παιδιών. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Είναι πολύτιμο. Άστε τώρα με το σύστημα που βγαίνουν, όπως είπαμε, οι γυναίκες έξω και δεν βλέπουν τα παιδιά τους και τα προσέχει μια κοπέλα από την Ασία, αν δεν είναι πάνε στο σχολείο. Και δεν μαθαίνουν ούτε να μιλούν ούτε να ξέρουν και τα βλέπουν οι γονείς το Σαββατοκυριακό, αν τα δουν. Αυτό δεν είναι μικρό έργο, λέω. Είναι θεμελιώδες. Ο ίδιος ο πολιτισμός εξαρτάται από αυτό, να μεγαλώνουν τα παιδιά με τις μητέρες τους σωστά. Προσέξτε, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού καταδικάζει την θηλυκοποίηση των ανδρών. Ενώ η Γραφή τιμά τις γυναικείες αρετές, τις γυναίκες, δεν επαινεί καθόλου τη γυναικεία συμπεριφορά στους άνδρες. Στην πραγματικότητα καταδικάζει ρητά την ανδρική μαλακότητα, μαλθακότητα. Γιατί φεύγει ο άνδρας από το ρόλο του, από αυτό που ο Θεός τον έχει βάλει. 1 Κορινθίους 6:9. Ιουκ είδατε ότι άδικη Θεού βασιλείαν ου κληρονομήσουσιν, μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε δωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε. Το μαλακή είναι άντρες, μαλακή με φιλιππρεπή συμπεριφορά, που βλέπετε αυτό που, σαν γυναίκες. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Και η Ιερεμίας 50:37 περιγράφει ακόμη ο Κύριος και την εθνική κρίση με όρους ανδρών που χάνουν το ανδρικό θάρρος που ο Θεός απαιτεί να έχουν. Λέει: μάχερ ενάντια στα άλογά τους και ενάντια στις αμαξές τους και ενάντια σε ολόκληρο το σύμμιχτο λαό που είναι ανάμεσά της. Και θα είναι σαν γυναίκες. Μάχερ ενάντια στους θησαυρούς της και θα διαρπαχθούν. Δηλαδή, κατάντησαν σαν γυναίκες, ήγαιναν γυναικούλες οι άντρες που έπρεπε να ήταν άντρες. Ισαΐας 19:16. Κατά την ημέρα εκείνη οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου των δυνάμεων που σύεται, το οποίο σύε πάνω τους. Βλέπετε, κάνει αυτή τη μεταφορά για να δείξει τους ρόλους ότι χάνει ο άνδρας από εκεί που τον έβαλε ο Κύριος και είναι στο συναισθηματικό, στο αδύνατο σκεύος. Απεικονίζονται δηλαδή σαν επέσχυντες συνέπειες της εξέγερσης εναντίον του Θεού, γιατί πιο πριν είχαν πάει ενάντια στον Κύριο και λέει: πώς θα είσαστε. Δηλαδή η αδυναμία, η παθητικότητα, ο φόβος, η απώλεια της ανδρικής δύναμης. Επομένως, αδερφοί, μιλάμε τώρα έτσι, όχι για την τοπική μας εκκλησία, αλλά οι άντρες δεν φεύγουν από την εκκλησία επειδή μισούν τον Θεό ή δεν αγαπούν τον Θεό, απλά επειδή η εκκλησία εγκατέλειψε την αρενοπότητα, αυτό που ο Θεός έχει θέσει σαν βάσης μέσα στο σώμα του. Όταν λένε στους άντρες ότι η δύναμή τους είναι επικίνδυνη, ότι η ηγεσία τους είναι καταπιεστική και η εξουσία τους είναι καταχρηστική εξορισμού, σταματούν να βλέπουν την Εκκλησία ως τόπο σκοπού που έχουν να κάνουν. Σου λέει: τι κάνω εδώ. Και η Εκκλησία γίνεται συναισθηματικά καθοδηγούμενη, αποφεύγει τις συγκρούσεις, επικεντρώνεται στην άνεση και έτσι οι άντρες αποδεσμεύονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότερες εκκλησίες σήμερα κυριαρχούνται από γυναίκες. Όχι επειδή οι γυναίκες είναι πιο πνευματικές, αλλά επειδή η σύγχρονη εκκλησιαστική κουλτούρα είναι δομημένη από γυναίκειες, κοινωνικές, συναισθηματικές προτεραιότητες. Και αυτό αρέσει σε αυτό το φύλο. Ξέρετε, τα σύγχρονα χριστιανικά κινήματα των ανδρών, με κυριότερο τους Promise Keepers, φύλακες των υποσχέσεων, αυτοί ιδρύθηκαν περίπου το 1990, πριν ας πούμε 35-40 χρόνια, εμφανίστηκαν ως απάντηση στην κρίση ταυτότητας του σύγχρονου άνδρα και στην αίσθηση ότι η Εκκλησία έχει θηλυκοποιηθεί. Και έκατσαν άντρες και είπαν: μα τι γίνεται, θα το αφήσουμε αυτό να μπει έτσι να διαλύσει τις Εκκλησίες? Και η στρατηγική τους για την αποκατάσταση του παραδοσιακού προτύπου βασίστηκε σε κάποιους πυλώνες. Δεν είπαν: θα μπούμε μέσα και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε γιατί είμαστε άντρες. Επανέφερα μια ήπια πατριαρχία. Όχι την αυταρχική πατριαρχία, το soft πατριαρχή. Κάλεσαν τους άντρες να σταματήσουν να είναι παθητικοί στο σπίτι, να έρθει από τη δουλειά, να κάτσει, να ανοίξει την εφημερίδα, την τηλεόραση και να μην σε ενδιαφέρει, να τσίριζουν τα παιδιά, η γυναίκα να φωνάζει και εσύ λες, ακούστε τη μητέρα σας. Όχι, να διεκδικήσουν ξανά το ρόλο του πνευματικού αρχηγού της οικογένειας. Δηλαδή, η ανδρική κυριαρχία επαναπροσδιορίστηκε στο πρόσωπο του Χριστού, όπως ο κύριος Έλληνα είναι ο άντρας μέσα στο σπίτι του, ο αιρέας του σπιτιού του. Γιατί ο άντρας οφείλει να ηγείται προστατεύοντας, παρέχοντας υλικά αγαθά, που λέμε είναι οφέρτης, και θυσιάζοντας τα θέλω του για τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και κάποια κινήματα προσπάθησαν να διαχωρίσουν τη χριστιανική ανδρική ταυτότητα από την κοσμική. Δηλαδή δίδαξαν ότι η αρωνοπότητα από μόνη της δεν είναι κακή. Είναι ένας βιβλικός σχεδιασμός που όταν υποτάσσεται στο Θεό χτίζει κοινωνίες, δεν τις καταστρέφει. Και αυτοί οι Promise Keepers, οι φύλακες των υποσχέσεων, έδιναν κάποιες υποσχέσεις που είναι πρακτικό της ζωής δηλαδή και πνευματικό. Και αυτόν το συμβόλαιο καλείται να τηρήσει ένας άνδρας για να αποκαταστήσει την παραδοσιακή βιβλική του ταυτότητα. Δηλαδή, έλεγανε δέσμευση στη λατρεία, προσευχή, υπακοή στο λόγο του Θεού. Ένα. Επιδίωξη στενών φιλικών σχέσεων με άλλους άνδρες που θα δίνανε λόγο. Ξέρεις, περνάω αυτό. Τι λες, να είχαν δηλαδή καλούς φίλους, αδερφούς, για να παραμείνει ο άλλος πιστός. Πρακτική άσκηση πνευματικής, ηθικής, σεξουαλικής αγνότητας. Οικοδόμηση της οικογένειας μέσω της αγάπης, της προστασίας των βιβλικών αξιών. Ενεργό στήριξη της αποστολής της τοπικής εκκλησίας, προσευχή για τον ποιμένα, προσφορά χρόνου και πόρων, δηλαδή βάλανε τον ελεύθερο χρόνο τους, το ξόδευαν για αυτό το πράγμα και βέβαια υπακοή στη μεγάλη εντολή, στην αγάπη και τη μεγάλη αποστολή, στον Ευαγγελισμό. Και η εφαρμογή αυτή, η αδερφή των υποσχέσεων, είχε βαθύ αντίκτυπο στη δομή και στη δυναμική του γάμου και λειτουργήσε σαν θεραπεία για την κρίση των οικογενειών. Γιατί ο άντρας δεν καλείται να είναι ένας σκληρός δικτάτορας, αλλά ένας servant leader, ένας ηγέτης υπηρέτης. Οφείλει να αγαπά τη σύζυγό του θυσιαστικά, όπως είδαμε στο εδάφιο, όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Και αυτό μείωσε την ενδοοικογενειακή αυθαιρεσία και έφερε πολλούς άντρες στο σπίτι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μέσα στο σπίτι τους. Δηλαδή να βοηθήσουν και ανακουφίστηκαν έτσι και οι γυναίκες από το βάρος της αποκλειστικής διαχείρισης. Οι άντρες δεσμεύονταν να αποφύγουν εντελώς πορνογραφία ή σεξουαλική απιστία, εξωσυζυγική δηλαδή, και αυτό το γεγονός ότι έπρεπε να δίνουν αναφορά σε άλλους άντρες για τις σκέψεις, τις πράξεις τους, μείωσε κατακόρυφα τις πιθανότητες διάλυσης του σπιτιού τους, του γάμου τους, λόγω απιστίας. Και οι κοινωνιολόγοι που μελέτησαν το φαινόμενο της ήπιας πατριαρχίας διαπίστωσαν ότι η μείωση των διαζυγίων δεν οφειλόταν απλά και μόνο στη δογματική απαγόρευση, οφειλόταν σε πρακτικές αλλαγές συμπεριφοράς. Και βγάλανε στατιστικές ότι οι σύζυγοι των ανδρών αυτών δήλωναν σε ποσοστό 86% πιο ευτυχισμένες στο γάμο τους, καθώς οι άντρες επέστρεφαν νωρίς στο σπίτι, περιόριζαν την εργασιομανία και αφιέρωναν ποιοτικό χρόνο στην οικογένεια. Και ο Θεός σχεδίασε τους άντρες να, όπως είπαμε, να ηγούνται, να κατακτούν, να κτίζουν, να παρέχουν, να προστατεύουν, να εδραιώνουν την κυριαρχία. Ενώ παράλληλα σχεδίασε τις γυναίκες να τρέφουν, να διαπαιδαγωγούν, να υποστηρίζουν, να αντέχουν τη ζωή, να φροντίζουν το σπίτι, να ανταποκρίνονται στην ανδρική ηγεσία. Αυτό το σχέδιο, αδερφοί, δεν είναι ξεπερασμένο, είναι αιώνιο. Η βιβλική αρενοπότητα δεν είναι κακοποίηση. Είναι πειθαρχημένη δύναμη. Είναι αρχή υπό λογοδοσία. Είναι ηγεσία υπό το Θεό. Ο Θεός τα έχει βάλει έτσι. Και μέχρι η Εκκλησία να σταματήσει να ζητά συγγνώμη για την αρενοπότητα και να αρχίσει να διδάσκει τους άνδρες, να γίνουν ξανά δυνατοί, θα συνεχίσει να τους χάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Δεν είναι το πρόβλημα η αρενοπότητα. Το πρόβλημα είναι ότι μια Εκκλησία νιώθει άβολα με αυτό. Εάν διορθωθεί, το σώμα του Κύριου θα είναι πολύ όμορφο και πολύ ισορροπημένο. Για σκεφτείτε το πρότυπο να βλέπετε ένα σπίτι από μακριά, ίσως μέσα από τους τοίχους, Να έρχεται ο άντρας από τη δουλειά, να αγκαλιάζει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, να κάθονται μαζί, να προσευχηθούν, να φάνε, να μιλήσουν, να πάνε βόλτα, να ξοδέψουν χρόνο μαζί, να προσευχηθούν ξανά μαζί πριν κοιμηθούν τα παιδιά. Ποια γυναίκα δεν το θέλει αυτό? Γιατί δηλαδή να είναι δύο ξένοι, να τρέχουν έξω, γιατί πρέπει να πληρώσουμε πολλούς λογαριασμούς? Ας μην αγοράσεις όλα τα έξω που υπάρχει, γιατί πάντα υπάρχει κάτι. Να μην πέφτουμε στην παγίδα του καταναλωτισμού. Δεν ανάγκη να αλλάζεις τα επιπλά σου κάθε 2-3 χρόνια, αυτοκίνητο κάθε 4-5 χρόνια. Να κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι, να αλλάξουμε αυτό. Βγήκε το νέο μοντέλο κινητό. Και συνέχεια να είσαι. Και όχι μόνο ότι δεν τα πληρώνουν, πολλοί πιστοί είναι κάτω από χρέος. Και συνέχεια πληρώνουν δόσεις και δεν τους φτάνουν. Και μέχρι να ξοφλήσεις το ένα, χάλασε το άλλο. Και είσαι συνέχεια χρεωμένος, γιατί έτσι σε θέλει το σύστημα. Και δούλεψε και βρες άλλη δουλειά και βγες πιο πολλά λεφτά και δούλεψε δεύτερη δουλειά για να προλάβεις να πληρώσεις. Και δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια. Τα παιδιά ζουν μόνα τους. Με τα κινητά στο χέρι, σε μια οθόνη, έγιναν 12-13 χρόνια, τα χάσες. Δεν μπορούσαν να τους επιβληθείς, γιατί δεν έχουν αρχές πια. Δεν έχουν υπακοή, δεν έμαθαν. Βλέπω εγώ από τα παιδιά μου. Ως που ήταν μικρούλια, τα αγκάλιαζα, μιλούσαν και μετά στα 11-12 σου γυρίζουν την πλάτη. Άντε τώρα, θα πάω με τους φίλους μου. Είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να προετοιμαστεί το σπίτι, ακόμα και για την περίοδο της εφηβείας που θα έρθει αργότερα. Παρά περιμένεις τότε, αν περιμένεις τότε να ελέγξεις τα παιδιά σου, έχασες το παιχνίδι. Ναι, ο κύριος φυλάει, αλλά γονείς, πατέρες, μητέρες πρέπει να δουλέψουν από πριν. Και οι εκκλησίες οι ίδιες, αδερφοί. Όταν δεχθούμε τους όρους που ο Θεός έχει βάλει μέσα στο λόγο του και παίξουμε σωστά τους ρόλους μας, ο Κύριος ευλογήσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, Άγιε Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Φύλαξε μας ως σώμα, Κύριε μας, ως τοπική εκκλησία, αλλά και όποιος άλλος ακούσει, Κύριε, αυτό το μήνυμα, να είμαστε εκπαιδευμένοι, Κύριε μας, και υποταγμένοι στο θέλημά Σου. Αν έχουμε γεννηθεί άνδρες, να παίξουμε σωστά το ρόλο μας ως άνδρες, Κύριε. Αν γυναίκες, το ίδιο, Χριστέ μας, Άγιε. Δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτε. Εσύ με τη σοφία Σου, Θεέ μας, έπλασες τα δύο φύλλα και ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργούν και πώς πρέπει να λειτουργούν οι σου μας. Αμήν, Χριστέ μας, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του. Αμήν. Ο οποίος λόγος μας οδηγεί, αδελφοί, για να ζήσουμε τη ζωή που Εκείνος θέλει να ζήσουμε. Χωρίς το Λόγο του Κυρίου δεν θα ξέρουμε σχεδόν τίποτα το πώς να ζούμε. Αμήν. Ο Κύριος μας έχει δώσει λοιπόν τον Άγιο Λόγο Του. Και θα πρέπει να ξέρουμε λίγο πολύ, αδελφοί, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που ζούσαν οι Άγιοι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη σε σχέση με το φρόνημα και τη ζωή, τον τρόπο της ζωής που ζούμε σήμερα εμείς σαν άνθρωποι του δυτικού κόσμου. Υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γαλουχηθεί μέσα σε ένα άλλο τρόπο ζωής και σε μια άλλη σχέση με τον Θεό. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα από όλες αυτές τις δασκαλίες των φιλοσόφων, όλη αυτή την κατάσταση και την οτροπία του δυτικού κόσμου και ζούμε μέσα σε αυτό, μέσα στον ορθολογισμό, ιδιαίτερα στις μέρες μας, αλλά ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, να επιστρέψουμε, να δούμε το πώς ζούσαν, το πώς ενεργούσαν οι άνθρωποι του Θεού, ώστε και εμείς σαν παιδιά του Θεού να ζήσουμε έτσι όπως Εκείνος θέλει και να πάρουμε τις ευλογίες που Εκείνος θέλει μέσα στη ζωή μας. Έχουμε μάθει να τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Έχουμε μάθει να ξυπνάμε το πρωί και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Νομίζουμε ότι όλα θα τα περάσουμε μέσα από το μυαλό μας, μέσα από τη λογική μας, μέσα από τη δύναμή μας και θα τα καταφέρουμε. Έτσι ζει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Όλος ο κόσμος, ο δυτικός κόσμος. Τα παιδιά του Θεού όμως, αδελφοί, δεν ζούσαν έτσι. Αμήν. Δεν ζούσαν έτσι. Ζητούσαν την ευλογία του Θεού. Και για αυτή την ευλογία θα μιλήσουμε σήμερα. Το πώς, αδελφοί, να θέλουμε ο Θεός να μας μάθει να ευλογούμε. Να ευλογούμε ο ένας τον άλλον, να ευλογούμε πρώτα απ' όλα μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας, στην ευρύτερη μετά οικογένεια που είναι η Εκκλησία, θα δούμε τη δύναμη που έχει ο Λόγος ως προς το τι θα συμβεί στα μέλλοντα. Και ο Κύριος θέλει να μας το ανοίξει όλο αυτό λίγο, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας. Γιατί, αδελφοί, σιγά σιγά είναι, ξέρετε, είναι κρίμα μετά από χρόνια να ανακαλύπτεις τα λάθη σου και να μην τα έχεις συνειδητοποιήσει πιο πριν, ώστε να αλλάξουν πράγματα στη ζωή σου, να αλλάξουν πράγματα στα παιδιά σου, να αλλάξουν πράγματα στην οικογένειά σου, να αλλάξουν πράγματα στα αδέρφια σου, στις σχέσεις που έχεις. Ο Κύριος στους αριθμούς, στο 6:22, μιλάει στο Μωυσή και λέει, το πούμε διατάζει, μιλάει στο Μωυσή και λέει, λάλησον προς τον Ααρών και προς τους Ιούς αυτού λέγον, ούτω θέλετε ευλογή τους Ιούς Ισραήλ λέγοντες προς αυτούς. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη. Λέει ο Μωυσής να πει στο λαό Ισραήλ να ευλογούν ο ένας τον άλλον. Να ευλογεί ο ένας τον άλλον. Πότε εξήλθε ευλογία από τα χείλη μας τελευταίο καιρό? Σε κάποιον από την οικογένειά μας ή μέσα στην Εκκλησία. Αδελφέ μου, σε ευλογώ. Ζούσαν με αυτό. Και θέλουσιν, λέει, επιθέσει το όνομά μου επί τους Ιούς Ισραήλ και εγώ θέλω ευλογήσει αυτούς.
2: Θέλουμε την ευλογία του Θεού.
3: Αμήν.
1: Εκεί που λέει ο Κύριος να σε ευλογήσει, να επιλάψει και να υψώσει. Ο Κύριος. Είναι ο Γιάχβε. Και είναι μια λεπτομέρεια. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει στο 27 και θέλουσι επιθέσει το όνομά μου. Δηλαδή, στην ουσία έλεγαν ο Γιάχβε να σε ευλογήσει. Το όνομα του Θεού. Το όνομα της Διαθήκης του Θεού. Ο Γιάχβε να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Γιάχβε να υψώσει το πρόσωπο αυτού. Δεν χρησιμοποιεί ένα τίτλο, χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού. Το ίδιο και εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι το όνομα? Το υπερπάνω όνομα. Γιάχβε Οσίε. Γιαχωσία. Ιησούς. Ο Ιησούς να σε ευλογήσει. Ο Ιησούς να επιλάμψει. Ο Ιησούς να υψώσει το πρόσωπο αυτό επί σε και να σου δώσει ειρήνη. Μέχρι σήμερα χαιρετιόνται με το σαλόμ. Ειρήνη, να έχεις ειρήνη. Θέλουμε την ευλογία του Θεού. Θέλουμε την ευλογία του Θεού στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, στα αδέρφια μας. Ο Ιησούς, λοιπόν, πρέπει να βάλουμε το όνομα του Ιησού στο στόμα μας και την ευλογία του Κυρίου. Σε ποιους? Ποιους πρέπει να ευλογούμε? Είπαμε την οικογένειά μας, είπαμε τα αδέρφια μας, ευλογούμε τους φίλους μας. Αμήν. Μέχρι πού θα φτάσει η ευλογία μας? Μέχρι και τους εχθρούς μας. Αυτό λέει στην Καινή Διαθήκη. Και αυτό θέλω να διαβάσουμε που είναι το επόμενο. Ακούστε τι λέει προς Ρωμαίους. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Μα είναι εχθρός μου. Είναι ένα όπλο η ευλογία. Είναι ένα όπλο του φωτός, του Κυρίου, αδελφοί. Που ο Θεός θέλει να το χρησιμοποιούμε. Ο Κύριος έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, με το λόγο του. Κάπου άσχετα, κάπου άκουγα μια συνέντευξη κάποιου και μίλαγε γενικά και έλεγε για τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί, λέει, έχουν ένα όπλο και αυτό είναι ο λόγος. Ο λόγος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φιλόσοφος και τα χίλια δυο και αναγνώριζε τη δύναμη που υπάρχει μέσα στους χριστιανούς. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι μια φοβερή δύναμη που ο διάβολος δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Δεν θα ευλογούμε μόνο τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας. Θα ευλογούμε όλο τον κόσμο. Μα δεν έχει μα. Ο Κύριος αυτό έκανε. Χαίρεται με τα χαιρόντων, κλαίεται με τα κλαιόντων. Δηλαδή, αν ο εχθρός σου κλαίει, εσύ τι θα κάνεις? Θα χαίρεσαι με τη συμφορά του άλλου? Όχι. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα μεταξύ μας. Μην υψηλοφρονείτε, μην φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους. Μηδένα, εις μηδένα μην ανταποδείτε κακόν αντί κακού. Προνοείτε, ακούστε τι λέει, τα καλά ενώπιον των αδερφών σου, πάντων των ανθρώπων. Να προνοείς τα καλά. Ζούμε με αυτό? Πέστε μου. Πώς ζούμε μέσα στις σκέψεις μας? Με τον κακό γείτονά μας. Με το κακό αφεντικό μας. Με τον τεμπέλη τον υπαλληλό μας. Με τη δύσκολη γυναίκα μας. Με το δύσκολο άντρα μας. Με το ατίθασο παιδί μας. Α, εσύ θα γίνεις αλήτης. Προνοούμε, θα πρέπει να προνοούμε, λέει, τα καλά. Γιατί το να ευλογείς ακόμα και αυτούς που σε καταρώνται. Από πού ξεκινάει? Μέσα από την καρδιά. Μέσα από την καρδιά βγαίνουν τα πάντα. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς η καρδιά μας είναι καθαρή, και το λέει μέσα, δεν θα το διαβάσω σήμερα, αλλά λέει ποιος άνθρωπος θα κληρονομήσει ευλογία, αυτός λέει που έχει καθαρή καρδιά, λέει μέσα. Καθαρή καρδιά. Γιατί όταν ευλογείς θα δούμε ότι όλο αυτό επιστρέφει σε σένα. Επιστρέφει σε σένα. Καθώς ευλογείς. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Εάν σπέρνεις ευλογία θα θερίσεις ευλογία. Αν σπείρεις κατάρα θα θερίσεις κατάρα. Αλλά είναι φοβερό το να μάθουμε και να ζούμε ένα μικρό εδάφιο, μισό εδάφιο είναι, αυτή τη φρασούλα που λέει προνοείται τα καλά πάντων των ανθρώπων. Αυτός ο δύσκολος, ο δύσμυρος, ο πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, που κάνει, που κάνει, που κάνει, που κάνει, ο υπουργός, ο τάδε που κάνει, που κάνει εκείνο, ή ο άλλος, ή βάλε όποιον θέλεις, άνθρωπο πάνω στο πρόσωπο της γης, δεν θα σκέφτεσαι το αρνητικό. Θα δεις πώς θα καταστραφεί η Ελλάδα με αυτόν, λένε ορισμένοι. Προνοούμε, πρέπει να προνοούμε τα καλά. Θέλει ο Θεός να ζούμε με αυτό. Ή δυνατόν όσο το αφημών να ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων, να μην εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο στην οργή κτλ. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράττον τα αυτά. Θέλεις σωρεύσει άνθρακα σπυρός επί την κεφαλή αυτού. Δηλαδή θα ντραπεί ο άνθρωπος. Θα ντραπεί, θα κοκκινήσει από ισχύνη, γιατί θα καταλάβει τη δικιά του μικρότητα, σαρκικότητα, κακία μέσα του σε σχέση με σένα. Πώς ζούμε έτσι σαν χριστιανοί, ζούμε με αυτόν τον τρόπο? Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακό. Βλέπετε ότι η ευλογία, αδελφοί, και το δούμε παρακάτω, δεν περιορίζεται μόνο στο στόμα. Με κάποιο τρόπο μπορείς να πεις σε ευλογώ, εχθρέ μου. Αλλά τι κάνει, εισέρχεται μέσα στην καρδιά, αναπτύσσεται μέσα στο νου, προνοείς τα καλά, και μετά επεκτείνεται και στα έργα για να έρθει η ευλογία. Ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε φορείς ευλογίας για όλο τον κόσμο. Δεν είναι ένα θαυμάσιο θεάρεστο έργο αυτό? Να μην νομίζεις ότι ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να πάρεις, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό που επιθυμούν είναι να πάρουν, να λάβουν για τον εαυτό τους, να γεμίσουν τις τσέπες τους, την περιουσία τους, να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, άντε και για την οικογένειά τους, τέλος πάντων. Πήρε κανένας τίποτα? Κέρδισε κανένας τίποτα τελικά? Όχι. Ο Κύριος δεν μας κάλεσε, αδερφοί, για να λάβουμε, να πάρουμε, να συσσωρεύσουμε. Μας κάλεσε να ευλογήσουμε. Αμήν. Για φαντάσου λίγο, δες το σαν εικόνα, έτσι, γεννιέσαι. Ο Θεός επιτρέπει και έρχεσαι στο πρόσωπο της γης. Γιατί ο Θεός επέτρεψε να υπάρχεις σε αυτόν εδώ τον κόσμο? Για πέστε μου, για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε να υπάρχουμε? Για να τσακωνόμαστε, για να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε, για ποιο λόγο? Για να δώσουμε κάτι, για να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να προσφέρουμε, όπως ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήρθε για να πάρει, ήρθε να προσφέρει. Οι μαθητές, μετά που τους κάλεσε ο Κύριος, όλη η ζωή τους ήταν μια προσφορά, μια θυσία ζωντανή για τον Κύριο και για τους ανθρώπους. Λέει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Το ίδιο και ο Χριστός. Αγάπησε τον κόσμο. Και δεν μπορείς κάποιος που αγαπάει τον κόσμο να καταράτει. Να θέλει το κακό, να σκέφτεται το αρνητικό. Αλλά τι να σκέφτεται? την ευλογία. Αμήν. Και να προσεύχεται ο ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος να γίνει καλύτερος. Αμήν. Πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στις φυλακές, αλλά δεν ξέρουμε γιατί μπήκαν. Και το τι έζησαν. Τι τους οδήγησε. Άλλοι λένε είναι άξιοι θανάτου. Μα και ο ληστής πάνω στο σταυρό ήταν άξιος θανάτου. Όμως ο Κύριος τον ευλόγησε. Είδε τη μετάνοιά του. Αμήν, τον ευλόγησε. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο. Αυτή η ευλογία τώρα, αδελφοί, όπως είπα πριν, γυρνάει σε σένα. Διαβάζω στην Αλφα Πέτρου στο 3:8. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες. Ομόφρονες, δεν έχουμε το ίδιο φρόνημα. Αυτό θα πρέπει να είναι το φρόνημά μας. Η ευλογία. Η προσφορά. Δεν ήρθαμε στην Εκκλησία για να λάβουμε. Ήρθαμε να προσφέρουμε όλοι μας. Συμπαθείς. Να μην είσαι αντιπαθητικός τύπος. Φιλάδελφοι, να αγαπάμε ένας τον άλλον. Έσπλαχνοι. Τα σπλάχνα μας να είναι γεμάτα από αγάπη. Φιλόφρονες. Και λέει, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες. Επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλείθε για να κληρονομήσετε ευλογία. Ακούστε τι λέει. Τι να κάνουμε, να μην λιδωρούμε, να μην δίνουμε κακό, αλλά να ευλογούμε, γιατί γι' αυτό καλεστήκαμε, για να κληρονομήσουμε ευλογία. Γι' αυτό μας γέννησε ο Θεός, για να ευλογηθούμε και να ευλογήσουμε. Ό,τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο, αδερφοί, ό,τι κακομοιριά υπάρχει, ό,τι πείνα υπάρχει, είναι εξαιτίας αυτού, ότι οι άνθρωποι τελικά δεν κατάλαβαν για ποιο σκοπό ήρθαν στο πρόσωπο της γης. Αυτοκράτορες, κοσμοκράτορες, έκαναν 1000 πράγματα για να επεκτείνουν τις βασιλείες τους. Μέχρι σήμερα το 1/10 του πληθυσμού κρατάει το 90% του πλούτου. Το πρόσωπο της γης στην Ουκρανία αγοράζει Μοσάντο, λέει, εκτάσεις. Τους δίνουν όπλα, τους παίρνουν τη γη. Γιατί είναι η χώρα που μπορεί να θρέψει όλη την Ευρώπη με σιτηρά. Η Μοσάντο ξέρει τι κάνει. Τι κάνει. Τι προετοιμάζουνε. Τι προετοιμάζουν, αδελφοί. Αυτά είναι τα πονηρά μυαλά. Αυτά είναι τα μυαλά του Αντίχριστου. Όμως τα παιδιά του Θεού, παρόλο τις αντικσότητες, όπου και αν βρέθηκαν, βλέπουμε παραδείγματα μέσα στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ, οι τρεις πέδες, ο Εζεκίηλ, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν μέσα στην αιχμαλωσία, ήταν άνθρωποι του Θεού, ο Θεός τους άφησε ποτέ. Ποτέ. Και ένα άλλο. Υπάρχει κάποια αυτοκρατορία, παγκόσμια αυτοκρατορία που έζησε για πάντα ή κατέρευσαν όλα. Όλα κατέρευσαν. Ποιος τα κάνει αυτά. Όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει να μας διδάξουν το πώς πρέπει να φερόμαστε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ευλογούμε. Θυμάμαι την περίπτωση του Δανιήλ. Ήταν ένα Ναβουχοδονόσορας που είδε αυτή την όραση με το δέντρο που κόπηκε και ήταν εκστατικός ο Δανιήλ καθώς άκουγε το όνειρο που του έλεγε ο Ναβουχοδονόσορας για να το ερμηνεύσει. Λέει, αυτό που είδες βασιλιά μου, να έρθει στους εχθρούς σου. Όχι σε σένα. Σε ποιον μίλαγε. Στον Ναβουχοδονόσορα. Στον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος ήταν φοβερός και τρομερός. Για 7 χρόνια ο Θεός επέτρεψε να γίνει σαν το ζώο. Μεγαλώσαν τα νύχια του. Έγινε άγριος, έτρωγε μόνο χόρτα. Γιατί? Για να τον ταπεινώσει ο Θεός από την υπερηφάνεια του. Και όμως ο Δανιήλ, πριν να γίνουν όλα αυτά, τι έκανε? Ακόμα και στον Ναβουχοδονόσορα. Τον καταριότανε ή τον ευλογούσε? Δεν υπάρχει μια εξουσία ή μία από Θεού. Και εμείς θα πρέπει να σεβόμαστε την εξουσία. Είτε αυτό είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι υπουργή, είτε είναι ό,τι είναι αυτό. Ο Θεός το επέτρεψε. Ο Θεός το επέτρεψε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να ευλογούμε. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσει, ψήφισε αυτό που νομίζεις. Αλλά σαν παιδιά του Θεού δεν είμαστε οι επαναστάτες. Αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα είμαστε εκεί με προσευχή. Γι' αυτό και λέει να προσευχόμαστε για τους άρχοντές μας. Όχι μόνο για τους άρχοντές μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να λιδωρία αντί λιδωρίας που λέει εδώ, αλλά ευλογούντες επειδή εξεύρετε ότι σε αυτό προσεκλήθηκε για να κληρονομήσετε ευλογία. Όλο αυτό μετά έρχεται σε ευλογία σε εμάς. Εάν ευλογούμε λοιπόν, τι γίνεται μετά? Έρχεται η ευλογία πάνω μας. Διότι όστες θέλει να αγαπά τη ζωή και να είδει η μέρα αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από του να λαλώσει δόλων. Εάν θες να ζήσεις όμορφα, ειρηνικά, ευλογημένα, τότε λέει πάψε τη γλώσσα σου από κακό. Αγαθές μέρες. Και τα χείλη σου από τον να λαλούν δόλου. Άλλα να λες τον ένα, άλλα να λες τον άλλο. Ο Κύριος μας θέλει να ευλογούμε το στόμα μας, να είναι μια ευλογία. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν, ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακά. Ενάντια. Έρχεται ενάντια. Πόσες φορές, αδελφοί, έχουμε μιλήσει άσχημα, υποκριτικά, με δόλο, με κακία, με κουτσομπολιό. Α, κοίτα τον Γαντής, αδελφός αυτός πως είναι. Κοίτα τα παιδιά του πως είναι. Κοίτα την οικογένειά του πως είναι. Κοίτα το ένα, κοίτα το άλλο να δεις πως είναι. Ο Κύριος, αδελφοί, μας θέλει να ευλογούμε και να προνοούμε τα καλά. Θα δεις ότι σε λίγο καιρό θα γίνει αυτό, έτσι όπως πάνε αυτοί. Έτσι όπως πάει αυτός. Προφήτες οι οποίοι, αδελφοί, είναι κακοί προφήτες. Η ευλογία λοιπόν, καθώς είμαστε παιδιά του Θεού, θα πρέπει να ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την οικογένειά μας. Και σε αυτό θα μείνουμε λίγο. Και θα διαβάσω στη Γένεση, στο 48:8. Θα δούμε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι όταν έρχονται τα παιδιά του Ιωσήφ. Θυμάστε τον Ιωσήφ που πουλήθηκε στην Αίγυπτο και τελικά συνάντησε τον πατέρα του στα γεράματά του, τον Ιακώβ, και χαιρότανε όχι μόνο γιατί είδε το γιο του, αλλά είδε και τους γιους του, είδε τα εγγόνια του, έτσι. Και καλεί τώρα ο Ιακώβ τα παιδιά του Ιωσήφ να τα ευλογήσει. Από εκεί θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια στοιχεία που θα πρέπει να ξέρουμε το πώς επίσης να μπορούμε να ευλογούμε. Αμήν. Το πώς να ευλογούμε. Γιατί δεν είναι μόνο το στόμα να πω στο παιδί μου ευλογημένος να είσαι. Διαβάζω λοιπόν. Θα διαβάσω την ιστορία και μετά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες και θα συγκρίνουμε τώρα αυτή την ευλογία με την ευλογία που πήρε ο Ιακώβ, που πήγε να κλέψει ο Ιακώβ από τον πατέρα του. Έτσι, όταν ήταν με τον Ισάφ, θυμάστε τότε. Πήγε, ντύθηκε, έβαλε τα μαλλιά του προβάτου για να ξεγελάσει τον πατέρα του που ήταν τυφλός για να πάρει την ευλογία. Όμως θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά κοινά και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Ειδών δε ο Ισραήλ του Ιού του Ιωσήφ είπε: Τι είναι συνεούτη, τι είναι αυτή, τα εγγονάκια του τώρα, από τον Ιωσήφ. Και είπε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού: Ούτε είναι οι μου, τους οποίους μου έδωκεν ο Θεός εντάφθα. Και είπε: Φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ, για να ευλογήσω αυτούς. Α, δικά σου παιδιά, μπράβο, να τα χαίρεσαι. Όχι, τι είπε: Φέρ τα κοντά μου, να τα ευλογήσω. Και θα δούμε τώρα κάποιες κινήσεις που γίνονται και κάποια λόγια που λέγονται, ώστε να πάρουν την ευλογία του Ισραήλ, του Ιακώβ δηλαδή. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποίοι υπό του γύρατος και δεν είναι δύνατο να βλέπει και πλησίασε αυτούς προς αυτόν και φίλησε αυτούς και ενυγκαλίστη αυτούς. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα δούμε. Πρώτο στοιχείο της ευλογίας. Τους φίλησε και τους αγκάλιασε. Αγκάλιασε τα εγγονάκια του, τα παιδιά του. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ: Δεν ήλπιζω να είδα το πρόσωπό σου και τώρα βλέπω τα παιδιά σου, το σπέρμα σου. Και εξήγαγε αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσου των γονάτων αυτού. Θα είχε τα γόνατά του, ανάμεσα στα γόνατα τα παιδάκια του. Και προσεκίνησε επί πρόσωπον έως εδάφους. Έσκυψε και μέχρι το χώμα προσκύνησε τον πατέρα του. Γιατί θα ήταν η ώρα να ευλογήσει τα παιδιά του ο Ισραήλ. Λάβουν δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρους τον Εφραήμ εν τη δεξιά αυτού προς την αριστερά του Ισραήλ και τον Μανασί εν τη αριστερά αυτού προς τη δεξιά του Ισραήλ επλησίασε σε αυτό. Γιατί το λέει έτσι? Γιατί έβαλε τον πρωτότοκο στα δεξιά, έτσι, για να τον ευλογήσει με το δεξί του χέρι. Και το Μανασί τον έβαλε από αριστερά. Και εκτείνας ο Ισραήλ τη δεξιάν αυτού επέθεσε επί την κεφαλή του Εφραήμ, ο οποίος Εφραήμ ήταν ο νεότερος. Τη δε αριστερά αυτού την κεφαλή του Μανασί αναλλάξα στα σχήρας αυτού, τα σταύρωσε. Γιατί ο Μανασίς ήταν ο πρωτότοκος. Όμως προφητικά ο Ισραήλ ήξερε ποιος θα κληρονομήσει περισσότερη και μεγαλύτερη ευλογία. Και ευλόγησε ο Ιωσήφ και είπε: Ο Θεός έμπροστο τον οποίον περιεπάτησαν οι πατέρες μου, ο Αβραάμ, Ισαάκ, ο Θεός ώστες με επίμενε εκ γεννήσεώς μου έως της ημέρας τάφτης. Ο άγγελος ώστες με λύτρωσε εκ πάνω το κακό να ευλογήσει τα παιδιά τάφτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου. Θυμάστε κάτι άλλο που διαβάσαμε στην αρχή? Να επιθέσουμε, λέει, το όνομα του Κυρίου πάνω στα αδέρφια μας. Και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ. Τι εννοεί εδώ? Ήθελε να δείξει, στην ουσία να έρθει πάνω τους το όνομα πιανού του Θεού, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και να πληθυθώσει εις πλήθος μέγα επί της γης. Ακούστε εδώ ευλογία, ε. Και καθώς είδε ο Ιωσήφ ότι έγινε όλο αυτό, λέει: Μη πατέρα μου, ο άλλος είναι. Δεν έβλεπε καλά. Και σου λέει: Δεν. Λέει: Ξέρω ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να βάλω το δεξί μου χέρι πάνω του. Και αυτός είναι ο Εφραήμ, και όχι ο Μανασίς που είναι πρωτότοκος. Και έβαλε τη δεξιά του, λέει, πάνω στο κεφάλι του. Αλλά ο πατήρ αυτού δεν θέλησε και είπε: Εξεύρω τέκνο μου, εξεύρω, και ούτω θέλει κατασταθεί λαό. Ακούστε το, την ευλογία και την προφητικό λόγο, έτσι. Εξεύρω τέκνο μου, εξεύρω, και ούτω θέλει κατασταθεί λαό. Μιλάει για τον Μανασί. Θα είναι λαό και θα γίνει μέγας ο Μανασής. Αλλά όμως ο αδερφός ο νεότερος θέλει μεγαλύτερος αυτού και το σπέρμα αυτού θέλει γίνει πλήθος εθνών. Πού το ήξερε? Όταν ευλογούμε, αδερφοί, έρχεται ο Κύριος με το χρίσμα Του. Γιατί ευαρεστείται ο Θεός να ευλογούμε. Αμήν. Είναι μια πόρτα που ανοίγεις για να εισέλθει ο Κύριος και να φέρει αποκατάσταση, ευλογία, ευημερία, ευτυχία. Και ευλόγησε αυτούς την ημέρα εκείνη λέγον, εισέ αναφερόμενος θέλει ευλογή ο Ισραήλ λέγον, ο Θεός να σε κάνει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί και έστησε τον Εφραήμ πρώτο Μανασί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η λέξη ευλογία στα εβραϊκά, αδερφοί, έχει να κάνει με τα γόνατα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πολλοί το έχουν ψάξει ως προς αυτό. Δηλαδή, η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για την ευλογία, αλλά και για τα γόνατα. Γιατί ο Θεός το έχει επιτρέψει αυτό? Κάποιοι λένε ότι τα γόνατα έχουν να κάνουν με την προσευχή που κάνουμε μπροστά στο Θεό για να ευλογηθούν. Άλλοι πάλι λένε ότι τα γόνατα είναι το στοιχείο το οποίο εκείνος που παίρνει την ευλογία γονατίζει μπροστά σε αυτόν που δίνει την ευλογία ώστε να τη λάβει. Άλλοι πάλι λένε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να συνδέει το ένα με το άλλο, αλλά πιστεύω, αδελφοί, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο μέσα στο Λόγο του Θεού, γιατί χρειάζεται και ταπείνωση για να λάβεις την ευλογία. Να μην είσαι αντιδραστικός. Κάποιος ο οποίος δεν τα δέχεται αυτά, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ ευλογία με το ζόρι επειδή κάποιος τον ευλογεί. Το πρώτο που θέλω να δούμε, αδελφοί, όσον αφορά την ευλογία, είναι ότι το πιο πρώτο σημείο, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ιακώβ είναι ότι τον αγκαλιάζει και το φυλάει. Τον αγκαλιάζει και το φυλάει. Πολλές φορές βλέπουμε και μέσα στην εκκλησία να βάζουμε τα χέρια στους ανθρώπους. Είναι η επαφή αυτή, το άγγιγμα αυτό είναι απαραίτητο για να μεταφερθεί η ευλογία. Το ίδιο βλέπουμε και με τον Μωυσή, με τους 70 πρεσβυτέρους και σε πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις. Αλλού λέει στην Ιδιαθήκη να μην επιθέτουμε χέρια ταχαίως εις μηδέν, για να μην γινόμαστε, λέει, κοινωνία αλλοτρίων αμαρτιών, γιατί υπάρχει μια μεταφορά εκεί. Όμως, καθώς ευλογούμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας, σαν στις οικογένειές μας, βάλε τα χέρια σου πάνω και φίλησέ το. Το άγγιγμα αυτό είναι μια εκδήλωση της αγάπης, της αποδοχής, της καρδιάς που θέλει να το καλό, θέλει την ευλογία, να έρθει η ευλογία. Το ίδιο βλέπουμε και στην περίπτωση του Ιακώβ που πάει στον πατέρα του για να πάρει την ευλογία στη Γένεση του 27-26 και λέει και είπε προς αυτόν Ισαάκ, ο πατήρα αυτού. Ισαάκ ήταν ο πατέρας του, ο Ιακώβ ήταν που πήγε να κλέψει την ευλογία, και το πρώτο πράγμα που του λέει ο Ισαάκ, πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνο μου. Και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Και τι μας λέει σε εμάς? Ασπάστητε τους αδερφούς πάντας εν φιλήματι Αγίου. Δεν λέμε τώρα να πιάσουμε τις αδερφές οι άντρες για να τις φιλάμε. Αλλά βλέπουμε μέχρι σήμερα που η μία αδερφή φιλάει την άλλη αδερφή και ένας αδερφός μπορεί να φιλήσει τον άλλο αδερφό. Αλλά καθώς τα φιλάς, μετέδωσε το ευλογία. Μας θέλει ο Θεός, αδερφοί, να μην είμαστε υποκριτές, αλλά αυτό που κάνουμε το εννοούμε. Αμήν, να το εννοούμε. Και αν υπάρχει κάποια πικρία μέσα, ζήτα τον Κύριο να σου βγάλει αυτή την πικρία. Αμήν. Συγχωρούμε για ποιο λόγο κυρίως συγχωρούμε? Καθώς είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, για ποιο λόγο συγχωρούμε κυρίως? Για να νιώσουμε εμείς καλύτερα? Για να συγχωρεθούμε? Για να είμαστε ένα, αδερφοί. Για να ευαρεστήσουμε το Θεό μας. Είναι ο πρώτος λόγος που συγχωρούμε. Δεν συγχωρούμε απλά για να νιώσουμε καλύτερα, δεν συγχωρούμε έτσι για να το οτιδήποτε άλλο. Συγχωρούμε γιατί θέλουμε να είμαστε ένα. Γι' αυτό και η συγχώρεση τι έχει να κάνει? Με τη συγχώρεση. Δηλαδή να χωρέσουμε μαζί κάπου μαζί. Ο Κύριος λοιπόν βλέπουμε ότι μας δείχνει ότι το φίλημα και ο αναγκαλισμός είναι ένας τρόπος που μεταδίδεις αγάπη, στοργή, ευλογία ο ένας για τον άλλο. Αλλά αδερφοί, πρώτα είπαμε όσον αφορά την οικογένειά μας, όσον αφορά τα παιδιά μας. Το έχεις κάνει αυτό στα παιδιά σου. Τα λόγια σου πώς είναι. Το δούμε και παρακάτω. Το δεύτερο, όσον αφορά την ευλογία, είναι το μήνυμα από το στόμα σου. Πρώτα είναι η εκδήλωση της αγάπης και μετά είναι το μήνυμα. Και ακούστε τι λέει στην περίπτωση την πρώτη. Και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου, του λέει ο Ιακώβ για τα παιδιά, τον Μανασί και τον Εφραήμ, και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ, και να πληθυνθώσεις πλήθος μέγα επί της γης. Πρώτο βήμα είναι η εκδήλωση της αγάπης μας. Το δεύτερο είναι το να μιλήσεις προφητικά, να μιλήσεις με λόγους ευλογίας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Δεν μου λέτε. Να σας πω κάτι, ένα απλό. Οι γονείς, τι εικόνα έχεις για τα παιδιά σου? Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι θα συμβεί στο μέλλον για τα παιδιά σου? Είσαι γιος του Θεού, είσαι άνθρωπος του Θεού. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει στα παιδιά σου? Στο μέλλον, τα παιδιά σου θα γίνουν. Προσέξτε τι λέμε, τι πιστεύεις. Είχα κάνει παλιά μια ερώτηση, το ξαναλέω. Λέω, τι θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν? Άλλος μου λέει, άλλος λέει γιατρός, στην παλιά και εσύ. Άλλος δικηγόρος, άλλος... Τι όραση έχουμε, αδερφοί, τι όραση έχουμε? Εάν δεν έχουμε όραση για τα παιδιά μας, δεν μπορούμε να μεταδώσουμε ευλογία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θυμάστε τον Αβραάμ, τον έβγαλε έξω ο Κύριος και του λέει, δες τα άστρα του ουρανού. Έτσι ήταν το σπέρνος. Όραση, τι όραση έχουμε εμείς? Στην περίπτωση τώρα τη δεύτερη που έχει να κάνει με τον Ιακώβ που πάει να κλέψει την ευλογία από τον Ισαάκ, λέει και πλησίασε και φίλησε αυτόν. Και ως φράγχη την οσμή των ενδυμάτων αυτού τώρα ο Ισαάκ. Και ευλόγησε, ήταν τυφλός. Και σε μια περίπτωση και στην άλλη, δεν έβλεπε κανένα. Και ευλόγησε αυτόν και είπε, ιδού η οσμή του γιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος την οποία ευλόγησε ο Κύριος. Δεν μου λέτε τώρα, όταν αγκαλιάσουμε το παιδί μας, τι μας μυρίζει? Και να πω και ένα άλλο τώρα, για τις κακές πεθερές και τους κακούς πεθερούς. Ευλογούμε το παιδί μας και φέρνει τον άντρα και γίνεται κακρός ή γίνεται νύφη. Έχουμε την ίδια καρδιά, την ίδια προσδοκία, την ίδια όραση, την ίδια αγάπη, δίνουμε την ίδια ευλογία? Παρακάτω λέει ο Ισαάκ, ο πατήρ αυτού απεκρίθηκε, είπε προς αυτόν, ιδού η κατοίκησή σου θελήστε εις το πάχος της γης και εις τη δρόσου του ουρανού άνωθεν. Πες το μάλλον, ειλικρινά, έχουμε ευλογήσει τα παιδιά μας? Για ποιο λόγο? Θεωρούμε ότι θα γίνουν όλα αυτόματα, θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουν μόνα τους, ότι έχουν εξυπνάδα, ευφυΐα και εντάξει θα τα καταφέρουν. Δυτικός τρόπος σκέψεις είναι αυτός.
2: Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να ευλογούμε και να ανοίγουμε το στόμα μας για ευλογία. Με το λόγο του Κύριου έγιναν τα πάντα. Είπαμε για τον Αβραάμ, έτσι. Δεν θέλω να το διαβάσω. Το τρίτο στοιχείο, είπαμε, το πρώτο η εκδήλωση της αγάπης, το δεύτερο έχει να κάνει με τον προφητικό, προφορικό, προφητικό λόγο μέσα στην ευλογία. Και το τρίτο είναι το να δίνεις και να νιώθεις μέσα σου ότι αυτός που ευλογείς έχει αξία. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα δώρο του Θεού, πολύτιμο, που μπορεί να φέρει, αδελφοί, μεγάλη ευλογία όπου και αν πάει. Δεν ξέρουμε το τι θα συμβεί ο κάθε ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε τι και πώς ο Θεός μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Ακούστε τι λέει στην πρώτη περίπτωση ο Ιακώβ για τα παιδιά αυτά. Διαβάσαμε. Ο πρώτος, δηλαδή ο Μανασσής που ήταν πρωτότοκος, θα κατασταθεί λαός. Θα είναι μέγας. Ο δεύτερος, ο νεότερος, θα είναι μεγαλύτερος του και το σπέρμα θα γίνει πλήθος εθνών. Θυμάστε τον Ιακώβ τι είπε στο Φαραώ για τη δικιά του τη ζωή. Λίγες μέρες ήταν η ζωή μου και αυτές γεμάτες από θλίψη. Έτσι ένιωθε για τον εαυτό του ο Ιακώβ με όλα αυτά που είχε περάσει. Είχε χάσει και το παιδί του, τον Ιωσήφ, είχε μαραζώσει. Αλλά μπροστά του ο Εφραήμ και ο Μανασσής, μπροστά στην προφητική του όραση, πώς τους έβλεπε. Θα γίνει μέγας. Βλέπουμε έτσι τα παιδιά μας, βλέπουμε έτσι τα αδέρφια μας. Μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Ο Αλέκος θα γίνει μέγας. Αμήν. Μέγας Ευαγγελιστής. Βάλε κι άλλο. Αμήν. Ζωή. Τα παιδιά μας. Τα αδέρφια μας. Έτσι ευλογούμε. Έχουμε μάθει στο μίζερο. Ήρθε πάλι αυτό στην εκκλησία σήμερα. Δόξα τω Θεώ που έρχεται. Θέλει ο Θεός να πει να βλέπουμε με όραση τα αδέρφια μας. Αμήν. Τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Με όραση. Και να τους δίνουμε αξία. Γι' αυτό και λέει, θυμάστε αυτό που λέει, ότι να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Υπερέχοντες. Δηλαδή να μπροστά στα μάτια σου να έχουν μεγαλύτερη αξία από ότι ο ίδιος ο εαυτός. Είναι πιο ψηλά. Μα αυτός πίστεψε χθες. Αυτό δεν ξέρει ότι γίνεται ακόμα μέσα από το λόγο του Θεού. Είναι υπερέχοντα. Θα πρέπει να το θεωρήσει ότι είναι υπερέχοντα. Και έτσι να τον ευλογήσει. Στεκόμαστε από κάτω και ευλογούμε. Θα πρέπει να ευλογούμε όλα τα αδέρφια μας για να ανέβουν όλο και περισσότερο, όλο και πιο ψηλά. Στην περίπτωση του Ιακώβ τώρα που παίρνει την ευλογία από τον Ισάκ, λέει και πλησίασε και φίλησε αυτόν και το διαβάσαμε αυτά. Λέει, λοιπόν ο Θεός θα σου δώσει από του δρόσου του ουρανού και από του πάχους της γης και αυθονία σύτου και ίνου. Το τέταρτο στοιχείο. Η όραση. Η όραση. Να έχουμε όραση. Το πρώτο στοιχείο που είπαμε ότι είναι η εκδήλωση της αγάπης. Ο προφητικός λόγος είναι το δεύτερο.
1: να θεωρείς τον άλλον ότι είναι υπερέχοντας. Και αυτός που ευλογείς, που είναι ένα παιδάκι 10 χρονών, όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός μαζί του. Αμήν. Το τέταρτο λοιπόν είναι να έχεις όραση για το μέλλον στο πρόσωπο το οποίο ευλογείς. Και ευλόγησαν αυτούς την ημέρα εκείνη λέγον «Ισέ αναφερόμενος θέλει ευλογή ο Ισραήλ λέγον». Ο Θεός να σε κάνει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί. Δηλαδή, έβλεπε τώρα το μέλλον που άνθρωποι, πιστοί άνθρωποι μέσα από το λαό του Θεού, θα ευλογούσαν τους άλλους. Θα ευλογούσαν τους άλλους ανθρώπους και θα έλεγαν «Ο Θεός να σε κάνει όπως τον Εφραήμ και όπως τον Μανασί». Τέτοια ευλογία, τέτοια όραση. Ότι δηλαδή τα παιδιά αυτά θα γινόταν πρότυπα για όλους τους υπόλοιπους. Πρότυπα ευλογίας, πρότυπα που ο Θεός θα τα ύψωνε, έτσι. Και ένα τελευταίο θέλω να πω, το οποίο δεν το βλέπουμε μέσα στις περιπτώσεις αυτές, όμως εννοείται. Είναι το να συμμετέχεις σε αυτή την ευλογία που εκφράζεις και δίνεις. Δεν είναι απλά το να ομολογήσεις, το να διακηρύξεις, το να ευλογήσεις. Είναι να προσπαθήσεις από το μέρος σου να βοηθήσεις ώστε να έρθει αυτή η ευλογία. Δευτερονόμιον 6:4-7. Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Θα αγαπάς Κύριε το Θεό σου μέσα από όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Και αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω. Αυτοί οι λόγοι θα είναι μέσα στην καρδιά σου. Και ακούστε τι λέει. Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις στα τέκνα σου. Και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου. Και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζουν και γυρώμουν. Τι σου λέει να κάνεις? Δεν είναι απλά και μόνο να ευλογήσεις. Νομίζω ο Αβραάμ έψαχνε ένα εδάφιο τώρα, πριν από λίγο. Ο Θεός τον ευλόγησε γιατί γνώρισε ότι θα δίδασκε τα τέκνα του και όλο αυτό που θα του έδινε θα πήγαινε μετά και στις επόμενες γενιές. Αμήν. Νομίζω ότι είναι στην περίπτωση του Αβραάμ αυτό. Πόσο έχουμε διδάξει τα παιδιά μας και πόσο διδασκόμαστε ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας, να τα οικοδομήσουμε, να τα στηρίξουμε, να τα ευλογήσουμε, ώστε τελικά να γίνουν μέγας, οποιοςδήποτε. Θα πρέπει να έχουμε την καρδιά το να υπηρετήσουμε. Λέει, τα πάντα να γίνονται προς οικοδομή. Ό,τι χάρισμα και αν μας έχει δώσει ο Θεός.

0: ο καθένας από εμάς θα πρέπει να πει: Κύριε, θέλω να βοηθήσω κι εγώ στην αύξηση του αδερφού μου. Θέλω να δω τον αδερφό μου να γίνεται μέγας. Θέλω να δω τον αδερφό μου να παίρνει χαρίσματα, ευλογίες, όχι μόνο ένα, όλα τα αδέρφια μου. Θέλω να γίνω παράδειγμα ώστε να ακολουθηθούν αυτά τα βήματα του Χριστού και από μένα και από τα αδέρφια μου. Έχουμε ανάγκη, αδερφοί, από παραδείγματα. Έχουμε ανάγκη από πρότυπα για να μπορέσουν και άλλοι να ακολουθήσουν. Δεν είναι απλά μόνο ότι ευλογούμε, ότι αγκαλιάζουμε, ότι φιλάμε, ότι σε ευλογώ αδερφέ μου και ο Κύριος να επιλάβει το πρόσωπό του πάνω σου. Αλλά βάζεις τον εαυτό σου και εσύ σαν φορέας της ευλογίας του Θεού, ώστε να ευλογηθούν και άλλοι. Είναι σε καλό παράδειγμα και όχι κακό παράδειγμα. Αυτός που μιλάει λέει να μιλάει σαν αυτός ολαλών, σαν ολαλών λόγια Θεού. Πρότυπα. Οι γονείς τα ίδια. Θα πρέπει να είναι πρότυπα για τα παιδιά τους. Μην καπνίζεις λέει. Αφού καπνίζεις και εσύ βρε πατέρα. Τι να μου λες εμένα να μην καπνίζω. Τι να του πεις. Μην πίνεις αφού πίνεις και εσύ. Μην βρίζεις γιατί βρίζεις και εσύ αφού βρίζεις και εσύ. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι πρότυπα και εμείς να είμαστε χάλια. Εγώ τα ευλόγησα τα παιδιά μου. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου ώστε να έρθει αυτή η ευλογία. Άνθρωποι ταλαιπωρούνται, χτίζουν σπίτια, κάνουν πολυκατοικίες, χίλια δυο για να ευλογηθούν τα παιδιά τους. Μα αυτή δεν είναι η ευλογία του Κυρίου. Αδερφοί. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μάθουμε, ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε παιδιά δικά Του. Παροιμίες 22:6. Δίδαξον το παιδί σου εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής. Ουδέ όταν γυράσει. Τα λόγια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά για να ολοκληρωθεί η ευλογία του Κυρίου θα πρέπει να δώσουμε αυτή την ευλογία όχι μόνο με λόγια αλλά και με την ίδια μας τη ζωή. Αμήν. Πάντοτε θα πρέπει να ξέρετε παιδί ότι το αγαπάς. Πάντοτε θα πρέπει να είσαι ένα καλό λόγο γι' αυτό. Και αυτό ισχύει και για τα αδέρφια σου. Αμήν. Πάντοτε θα πρέπει να έχουμε όραση και για τα αδέρφια μας και για τα παιδιά μας. Και πάντοτε θα πρέπει να είμαστε πρότυπα, αδερφοί, για να μπορέσουν να βαδίσουν και αυτά στον δρόμο της ευλογίας. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε λοιπόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, ευχαριστούμε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε για τα λόγια, Κύριε, που θα ακούσουμε Ιησού μας. Βάρτα μέσα στην καρδιά μας. Άνοιξε τα αυτιά μας, τα πνευματικά, να τα ακούσουμε, Κύριε μας. Θέλουμε ο λόγος του να διεισδύει μέσα μας και να μπαίνει σε καλόν έδαφος, Κύριε μας. Όπως το σποράκι που μπαίνει στο χώμα και είναι εκεί, Κύριε μας, για να βλαστήσει, να ανθίζει κάθε φορά στην ώρα του, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Τι εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε αυτά τα λόγια? Όταν ο Κύριος στα Ευαγγέλια έλεγε κάτι δύσκολο ή μια παραβολή, έλεγε «Ο έχων ότα ακουέτο». Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Το έχουμε ξαναπεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτιά. Αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του να έχεις αυτιά και να έχεις πνευματικά αυτιά για να ακούς, να μπαίνει μέσα ο λόγος και να περνάει στην καρδιά. Αυτή η προειδοποίηση είναι από τις πιο σοβαρές μέσα στο λόγο του Θεού. Είναι αναγκάλεσμα δηλαδή για να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να προσέξουμε τι λέει ο Θεός. Όπως αλλού λέει «αμήν, αμήν, λέγω ημήν» και λέει αυτά που θα πει, προσέξτε το δηλαδή. Έτσι παρόμοια είναι και το «όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει». Γιατί δεν αφορά τη φυσική μας ακοή, αλλά την πνευματική. Αυτή η φράση στα Ευαγγέλια εμφανίζεται 7 φορές. Μια παραλλαγή, «ο έχων ους ακουσάτο», όποιος έχει αυτή ας ακούσει, εμφανίζεται στην Αποκάλυψη 7 φορές. Αυτά τα λόγια που χρησιμοποιούνται μόνο από τον Κύριο, δεν τα λένε οι μαθητές ή στα άλλες επιστολές κλπ., φαίνεται να υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σαν να λέει προσέξτε, αυτό που λέω τώρα δεν είναι προαιρετικό. Αν θέλεις κάνε το, αν θέλεις μην το κάνεις. Κάθε φορά που ο Κύριος λέει «ο έχων ότα ακουέτο», καλεί τους ανθρώπους να ακούσουν προσεκτικά. Θα ξέρετε αδελφοί ότι οι παραβολές ήταν ένας τρόπος που ο Κύριος τις χρησιμοποιούσε για να ελκύσει το πλήθος, την προσοχή του. Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν τις ιστορίες. Ας πούμε ο σπορέας που σπέρνει. Ξέρανε τους σπορείς, ήταν η ζωή τους έτσι. Το χαμένο πρόβατο, ξέραν από ποιμηνία. Οι εργάτες στον Αμπελώνα που πήγανε, οι ηλικιωμένοι, αυτοί που ήταν αργοί και ήταν στο τέλος, οι άλλοι πήγαν από το πρωί. Ήταν ιστορίες της ζωής και αντιλαμβάνονταν ότι ο Κύριος τους μιλούσε, είναι σαν να τους έδινε ένα βίντεο, μια ταινία μπροστά τους. Η παραβολή του κακού δούλου, είχαν δούλους, των δύο γιών, ο κόκκος της συνάπεως, ξέρανε το συνάπιν τι ήταν, ο άφρονας πλούσιος, ξέραν τους πλούσιους και σου λέει «Α, ο άφρονας, ναι, έτσι κάνει, όλα εδώ θα μείνουν». Ο κόσμος άκουγε και του άρεσε, του τελώνη, του φαρισαίου, του άδικου κριτή με τη χείρα, ήταν η ζωή τους, ήταν όλα αυτά μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και οι παραβολές απεικονίζουν γεγονότα και χαρακτήρες με τους οποίους μπορούσαν και ήδη οι Ισραηλίτες να ταυτιστούν. Αλλά αν δεν ήταν πρόθυμοι να απορρίψουν άλλους περισπασμούς και να έρθουν στον Ιησού για να κατανοήσουν το νόημα του κηρύγματος που τους έδινε, τα λόγια του θα ήταν μόνο ιστοριούλες και παραμύθια. Χρειάζονταν κάτι περισσότερο από αυτά. Όσο καλά και αν άκουγαν, χρειάζονταν αυτά τα αυτιά που λέμε τα πνευματικά για να ακούν. Γιατί ακούει και ο ένας τη μια παραβολή, ακούει και ο άλλος. Ο ένας παίρνει το νόημα και το καταλαβαίνει, ο άλλος λέει ωραία ιστορία. Βγήκε ο σποριάς και σπέρνει το σπόρο. Και όταν ρωτήθηκε από τους μαθητές του, γιατί μιλούσε στο πλήθος με παραβολές, ας πάμε στον Ισαΐα 6 κεφάλαιο από το 8, αναφέρθηκε στον προφήτη Ισαΐα που μιλάει για ανθρώπους που έχουν μάτια και αυτιά, αλλά έχουν σκληρύνει τις καρδιές τους και επέλεξαν να αγνοήσουν το λόγο του Κυρίου. Γράφει ο Ισαΐας, 8ος αιώνας π.Χ. «Άκουσα τη φωνή του Κυρίου που έλεγε, ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας. Τότε είπα, να είμαι εγώ, απόστειλέ με. Και είπε, πήγαινε και πες σε αυτό το λαό. Με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουν με τα μάτια τους και ακούν με τα αυτιά τους και καταλάβουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευτούν. Μέρος της κρίσης για όσους αρνούνται να πιστέψουν είναι ότι τελικά θα χάσουν την ευκαιρία να πιστέψουν. Πάμε στο Ματθαίο 13, από το 12. «Σε όποιον έχει, θα του δοθεί και θα του περισσέψει. Σε όποιον όμως δεν έχει, και αυτό που έχει, θα αφαιρεθεί από αυτόν». Βλέπετε, έχεις, θέλεις, θα σου δώσω και από πάνω, λέει ο Κύριος, περισσότερα. Σκεφτείτε ένα πνευματικό παιδί. Ο άλλος που δεν θέλει και δεν έχει, και αυτόν το λίγο που έχει, λέει, θα του αφαιρεθεί. Και η παραβολή του Ιησού με το σπορέα και τα διάφορα είδη της γης, θυμάστε που είπε την παραβολή με τα αγκάθια και το πετρώδες έδαφο και την καλή γη κλπ. Αναφέρεται σε αυτούς που απλά αφήνουν το λόγο του Θεού να περάσει από τα αυτιά τους, λέμε μπαίνει από το ένα και βγαίνει από το άλλο, και εκείνους που πραγματικά ακούν και θέλουν να καταλάβουν. Τι εννοεί, τι θέλει να πει ο Κύριος. Το ψάχνουν, το ζητάνε και έρχεται ο Κύριος με το πνεύμα του και το ξεκαθαρίζει, το αποκαλύπτει. Μερικοί, θυμάστε την παραβολή, ακούν τον λόγο, αλλά δεν του επιτρέπουν να ριζώσει, γιατί η απόλαυση των εγκόσμιων απολαύσεων και της άνεσης τους νικά, τους κερδίζει. Ξέρετε, πάει να έρθει λίγο έλεγχος και λες, όχι τώρα, τώρα έχω να απολαύσω και εγώ, δεν μπορώ, και το βάζεις λίγο στην άκρη, δεν το αφήνεις να διεισδύσει μέσα σου, γιατί μετά θα πρέπει να διαλέξεις και είναι φορές που δεν θέλει ο άνθρωπος, ειδικά ο σαρκικός, να διαλέξει. Και προτιμάει να κλείσει τα αυτιά του, σε εισαγωγικά. Άλλοι καταλήγουν να απορρίπτουν το λόγο του Θεού λόγω διώξεων ή δοκιμασιών. Είναι πολύ δοκιμασία, δεν μπορώ. Ή με κατηγορούν, με κάνουν, δεν μπορώ. Και διαλέγουν να μείνουν στην άλλη πλευρά. Ενώ άλλοι ακούν το λόγο, ανοίγουν την καρδιά τους για να τον κατανοήσουν και να τον δεχτούν, ώστε αυτός να τους μεταμορφώσει. Η υγιή ή καλή, που φέρνει πολύ καρπό. Αυτοί που έχουν αυτιά για να ακούν, επιτρέπουν στο λόγο να φέρει καρπούς για τη δόξα του Θεού. Όχι για τη δική μας, αλλά με τη δόξα του Θεού χαιρόμαστε κι εμείς. Εναπόκειται στον ακροατή, αδερφή, να αποφασίσει αν θα πάρει το λόγο σοβαρά και θα επιδιώξει την κατανόηση. Ας πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, 1 Σαμουήλ 3:19. Ο Σαμουήλ λέει «μεγάλωνε» και ο Κύριος ήταν μαζί του και δεν άφηνε κανένα από τα λόγια του να πέφτει στη γη. Για σκεφτείτε σαν το σποράκι, δεν το άφηνε να πέσει, το άρπασε. Δηλαδή ό,τι του έλεγε ο Κύριος το έπαιρνε. Δεν άφηνε τίποτα να φεύγει. Δεν πειράζει. Θα μου ξαναμιλήσει ο Κύριος άλλη μέρα. Δεν πειράζει αν το άφησα αυτό. Δεν αφήνει τίποτα. Και ο Κύριος βλέπει ότι τα πολύτιμά μου, το παιδί μου, τα παίρνει. Τα εκτιμάει. Μόνο λίγοι είναι πρόθυμοι. Οι υπόλοιποι έχουν μεν αυτιά, αλλά δεν έχουν αυτιά για να ακούν. Στο Ματθαίο 11:14, ο Κύριος είπε στους Ισραηλίτες ότι αν επιλέξουν να δεχτούν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σαν τον Ηλία που επρόκειτο να έρθει, τότε οι επιπτώσεις της επιλογής τους θα ήταν συγκλονιστικές. Αφού αν θα το δεχτείς, έπρεπε ο Ιησούς να γίνει αποδεκτός ως ο Μεσσίας, αφού η αποστολή του Ηλία ήταν να προαναγγείλει τον ερχόμον του Μεσσία. Και λέει ο Κύριος, «Και αν θέλετε, δεχτείτε το. Αυτός είναι ο Ηλίας που μέλει να έρχεται. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει». Ξέρετε αδερφοί, αν είχε συμβεί αυτό, όλες οι υποσχέσεις του Ισραήλ θα είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται. Δηλαδή αν οι ιερείς, οι φαρισαίοι όλοι δέχονταν τον Ιωάννη σαν τον Ηλία που ήρθε και τον πρόδρομο και άνοιξαν τον δρόμο στον Κύριο, στον Μεσσία και δέχονταν τον έναν και τον άλλο. Αλλά τι έγινε, οι ηγέτες του Ισραήλ απέρριψαν τόσο τον Ιωάννη όσο και τον Ιησού. Και το αποτέλεσμα τι ήταν, σαν να σταμάτησε ο Κύριος, κατέβασε το διακόπτη της ευλογίας για 2.000 χρόνια και ξέρουμε όπως είπαμε την άλλη φορά με την Ελέα και την Αγρία Ελέα και ήρθαν τα έθνη, σώθηκαν και η εκπλήρωση του λαού Ισραήλ θα γίνει αργότερα. Ακόμη δεν έγινε. Στο Μάρκο 4.23 το θέμα είναι η αποκάλυψη των κρυμμένων πραγμάτων και η σχέση μεταξύ της αναζήτησης και της κατανόησης. Λέει ο Κύριος Μάρκος 4.23, 22, από το 22. Δεν υπάρχει κρυφό, λέει, που να μην φανερωθεί. Ούτε έγινε απόκρυφο παρά για να έρθει στο φανερό. Αν κάποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Είναι κρυφό και θα φανερωθεί στην ώρα του. Είναι απόκρυφο για να γίνει φανερό. Και ο Κύριος προσδιορίσε σαφώς τη σχέση της αιτίας και του αποτελέσματος. Κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου του Θεού θα αποκαλυφθεί, αλλά μόνον ο επιμελής μαθητής θα το κατανοήσει, θα το αντιληφθεί. Γι' αυτό λέει, αν κάποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει, και λέει στο 24 και τους έλεγε, προσέχετε τι ακούτε. Με όποιο μέτρο μετράτε, θα μετρηθεί σε εσάς και θα σας προστεθεί. Γιατί σε όποιον έχει, θα του δοθεί, αλλά σε όποιον δεν έχει και αυτό που έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Λέει, το μέτρο που χρησιμοποιείτε, σκεφτείτε, ο χρόνος, η προσπάθεια στη μελέτη, ο γονατιστός να λάβεις από το λόγο, ο ζήλος αυτός, θα μετρηθεί σε εσάς. Πώς? Δηλαδή θα σου δώσει επίπεδο κατανόησης. Διαβάζεις το λόγο, ακούς το λόγο και μπαίνει μέσα σου. Τον καταβροχίζεις που λέμε, τον αντιλαμβάνεσαι. Ο άλλος διαβάζει και δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Γιατί είναι αλλού, δεν θέλει. Το κάνει από καθήκον ίσως. Η αναζήτηση της αλήθειας του Θεού απαιτεί ενέργεια, απαιτεί σοβαρότητα. Κοιτάξτε αδερφοί, ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και έκανε και εμάς. Σκεφτείτε μυρμηγκάκια, δούλους, σκλάβους, όπως θέλετε πέτσετε. Το πρέπει να δούμε τη διαφορά Θεού και ανθρώπου, όχι δύο φιλαράκια. Θέλεις να κατανοήσεις τον αόρατο, τον Θεό, τον παντοδύναμο, τον πάνσοφο. Χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται σοβαρότητα. Δεν είναι κάθομαι στον καναπέ με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και έλα Κύριε αποκαλύψου μου. Χρειάζεται προθυμία εκ μέρους του ακροατή, ζήλος, ώστε να δημιουργήσει ενδιαφέρον και να φέρει αλλαγές. Ίσως ο τρόπος της αλήθειας του Θεού δεν είναι ο πιο βολικός ή ευχάριστος δρόμος που μπορείς να πάρεις, ειδικά για πνευματικοσαρκικούς χριστιανούς. Αλλά μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ο καλύτερος δρόμος. Δηλαδή και ο σαρκικός χριστιανός θα ήθελε να αντιλαμβάνεται τα βάθη του Θεού και να γνωρίζει τον Κύριο και να ξέρει πολλά πράγματα και να έχει σοφία και να μιλάει αν χρειαστεί με τέτοιον τρόπο που να πείθει τους άλλους και να λένε άλλοι «Μπράβο, τι πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός, τι ευλογημένος». Θα ήθελε, αλλά δεν έχει το να βάλει τον κόπο κάτω και το ζήλο και την προθυμία να ξοδεύσει χρόνο, ποιοτικό χρόνο για να το κάνει. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος «έλθετε προς εμέ». Τι σημαίνει «έλθε»? Έλα κοντά μου, πούντον, αφού ο Κύριος είναι αόρατος. Έλα κοντά μου, στα πράγματα τα δικά μου, κάθισε εκεί να με μάθεις, να με γνωρίσεις. Λουκάς 14.35 είναι η παραβολή με το αλάτι και την αλμύρα. Στο 34. Καλό λοιπόν το αλάτι. Αν όμως και το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα αρτιστεί? Ούτε για τη γη, ούτε για την κοπριά είναι κατάλληλο. Έξω το πετούν. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Τότε δεν είχαν ψυγεία ή άλλον τρόπο. Το αλάτι ήταν συντηρητικό από την επίδραση της φθοράς. Έβαζες κάτι, κρέας, ό,τι είχες, το αλάτι ζεστό, έκανες το αλάτι, διατηρότανε. Χωρίς αυτό βρώμιζε, σκουλίκιαζε. Αν το αλάτι χάσει την αλμύρα του, λέει, είναι άχρηστο. Δεν έχει άλλο σκοπό. Το αρχαίο. Καλόν ουν το άλας. Εάν δε και το άλας μορανθεί, εν τίνι αρτιδίσεστε. Ούτε εις την γην, ούτε εις κοπρίαν εύθετον εστίν. Έξω βάλους είναι αυτό, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Η Εκκλησία γίνεται και αυτή άχρηστη αν χάσει την ικανότητά της να συντηρεί μακριά το κακό. Γιατί αν είμαστε αλατισμένοι, δεν θα μπορεί το κακό να διεισδύσει μέσα σου. Η μούχλα, τα σκουλίκια, ό,τι βρώμικο θες σκέψου. Και η Εκκλησία δεν μπορεί πλέον να καυστηριάσει το αποτέλεσμα της αμαρτίας στον κόσμο, άμα χάσει την αλμύρα της. Γενικά σήμερα, αδελφοί, οι Εκκλησίες πώς είναι? Δεν τον νοιάζει τον κόσμο εκτός Εκκλησίας για τις Εκκλησίες, γιατί λέει και αυτοί σαν εμάς είναι. Εντάξει, λένε για τον Θεό, αλλά η ζωή τους ποια διαφορά? Δεν ακούς τα κηρύγματα έξω στις πλατείες που φώναζαν παλιά και ο κόσμος ελέγχεται. Και σου λέει, ή θα έρθω μαζί σας ή θα είμαι μακριά σας. Εντάξει, ή το ένα ή το άλλο, αλλά ξέραν ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι οι Άγιοι. Κρατούν το λόγο του Θεού. Και όπως προέβλεψε ο Ιησούς, η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, που είναι όπως είπα εξομοιωμένη τόσο πολύ με τα πράγματα του κόσμου, έχει καταντήσει αναποτελεσματική στον έλεγχο της αμαρτίας. Ματθαίος 24:15. Όπως λέμε, αυτός που έχει αυτιά ας ακούει. Εδώ λέει η παραλλαγή, ο αναγνώστης ας εννοήσει. Είναι εκεί που λέει, όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως που υπόθηκε μέσω του Δανιήλ του προφήτη να έχει σταθεί στον τόπο τον Άγιο, ξέρει, μιλάτε στην Αποκάλυψη για τον ναό, ο αναγνώστης ας εννοήσει, ο αναγινώσκον νοήτο, αφορά συμβάντα που σηματοδοτούν το τέλος των καιρών. Ο Κύριος δηλαδή μας λέει να κατανοήσετε και τα εσχατολογικά και αυτά που δεν έγιναν ακόμη. Πολλοί λένε, Αποκάλυψη τώρα εγώ δεν διαβάζω, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, τα προσπερνώ διότι δεν ξέρω τι θα γίνει και πολλοί συγχύζονται. Και είναι και λυπηρό γιατί κάποιοι θεολόγοι το κατέστησαν αμφιλεγόμενο ζήτημα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Δηλαδή λένε, μην τα ψάχνεις αυτά. Όταν ο Κύριος σου λέει ο αναγινώσκον νοήτο, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι σε τέτοια θέση που να αντιλαμβάνεσαι. Είναι λόγος Θεού. Αυτό που αξίζει να προσέξει κανείς είναι πότε χρησιμοποιεί ο Χριστός αυτή τη φράση στα Ευαγγέλια. Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Αν το ψάξουμε θα δούμε ότι όποτε αναφέρεται αυτή η φράση, δίπλα υπάρχουν παραβολές, είτε πριν είτε μετά. Δηλαδή, είτε πριν είτε μετά, είτε όταν ο Ιησούς εξηγεί τις παραβολές. Στο 14ο κεφάλαιο του Λουκά, ας μην το δούμε, ο Χριστός έχει πει την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Θυμάστε, που κανένας δεν θέλει να πάει. Και του λέει, κάλεστε, αγρόνι γόρασα, παντρεύτηκα, πήγα να δοκιμάσω τα βόδια μου κλπ. Και ο Κύριος λέει, πήγαινε στις πλατείες, στους δρόμους, στα στενά και φέρε όποιον να μπει μέσα να γεμίσει το σπίτι μου. Αμέσως μετά έρχεται η περικοπή που διαβάσαμε με το αλάτι και τελειώνει με τη φράση «Ο έχω νότα για να ακούει, ας ακούει». Και μετά έρχονται τέσσερις παραβολές. Είναι του χαμένου προβάτου, της χαμένης δραχμής, του άσωτου ιού και του πονηρού οικονόμου. Και εκεί μέσα στο κέντρο η φράση «Ο έχω νότα για να ακούει, ας ακούει». Αδερφοί, οι παραβολές δεν είναι μόνο φαινόμενο της Καινής Διαθήκης και των Ευαγγελίων. Δεν είναι δηλαδή ένα εργαλείο διδασκαλίας που το χρησιμοποίησε πρώτος ο Κύριος Ιησούς. Παραβολές χρησιμοποίησαν από την Παλαιά Διαθήκη αρχικά οι προφήτες, μαζί με πολλές συμβολικές πράξεις που έκαναν για να τονίσουν το κήρυγμά τους. Και η ερώτηση είναι, γιατί να γίνεται με σύμβολα? Γιατί να δίνεις, Κύριε, είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη, παραβολικές ιστορίες που κάποιοι να καταλαβαίνουν και κάποιοι να μην καταλαβαίνουν? Γιατί μπορεί να σταθεί ένας Ισραηλίτης και να πει, μιλούσε έτσι καταλαβίστικα, ενηγματοδός, παραβολικά και δεν καταλαβαίνω, τι φταίω εγώ? Δεν είμαι και μορφωμένος. Η Κύρια Διακονία του Ισαΐα, του Ιερεμία, του Εζεκίηλ, που είναι μεγάλοι προφήτες, ήταν να προειδοποιήσουν τον Ισραήλ για την επικείμενη κρίση του Θεού. Έβγαιναν, φώναζαν μπροστά στο λαό, στις πλατείες, άκουγε ο κόσμος. Και οι προφήτες αυτοί έδωσαν τα μηνύματα του Θεού, όπως συνήθως, με ένα λογικό τρόπο, ένα κηρυγματικό τρόπο. Δηλαδή υπευθύμησαν, δίδαξαν στους ανθρώπους τη Διαθήκη του Θεού, τους έδειξαν την αμαρτία τους, τους μίλησαν για την ιστορία τους, τι έκανε ο Θεός στους προπάτορες, στην έρημο, μην κάνετε και εσείς τα ίδια, προσέχετε κλπ. Συνέχεια. Όμως, αυτή η διακονία με αυτόν το είδος κηρύγματος δεν έπιασε πολύ τόπο. Ο λαός Ισραήλ τον πιο πολύ καιρό ήταν μακριά από τον κύριο Παρακοντά. Τραβούσε στα είδωλα, στη σάρκα, δεν ακολουθούσαν. Συνέχιζε δηλαδή να συμβιβάζεται με τα γύρω έθνη. Βρισκόταν σε ένα πνευματικό λίθαργο. Είχαν σκληρύνητες καρδιές τους, όπως αυτό που είδαμε στον Ισαΐα. Και σαν συνέπεια αυτής της κλήρυνσης, οι προφήτες άρχισαν να προειδοποιούν με έναν άλλον τρόπο, συμβολικά. Όμως αυτός ο τρόπος φέρνει αποτέλεσμα μόνο σε αυτούς που στέκονται πνευματικά και καταλαβαίνουν. Εκείνη η ποιότητα, εκείνοι οι άνθρωποι έπιαναν τα λόγια. Οι παραβολές κάνουν αυτούς που έχουν αυτιά να ακούν, να μην ακούν. Δηλαδή να μην καταλαβαίνουν. Δεν είναι κακία εκ μέρους του Θεού να μιλάς στο λαό για να μην καταλαβαίνει και να χαθεί τελικά. Απλά, επειδή δεν καταλαβαίνουν, είναι αυτό που λέμε. Έχεις, θέλεις, θα σου δώσω κι άλλο. Εσύ που δεν θέλεις και αυτό που έχεις, θα παρανοήσεις ακόμη περισσότερο. Όταν λοιπόν οι συνηθισμένες προειδοποιήσεις πέφτουν στο κενό, όταν δηλαδή με την απλή γλώσσα που μιλάς στον άλλο δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει, του αρέσει ο δικός του δρόμος, ο στραβός δρόμος, τότε εμφανίζονται οι παραβολές. Πάμε εκεί στον Ισαΐα που είδαμε πριν, εκ των κεφάλαιων, από το 9. Γιατί αυτό είναι και το κεντρικό σημείο στον Ισαΐα. Και είπε, πήγαινε και πες σε αυτό το λαό. Με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουμε τα μάτια τους και ακούμε τα αυτιά τους και καταλάβουμε την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευθούν. Ενώ στα πρώτα κεφάλαια, τα 5 πρώτα του Ισαΐα, τα μηνύματα ήταν απλά, δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να σε μπερδεύει. Και ένα παράδειγμα ήταν τα πολύ γνωστά εδάφια στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, στο 16, που λέει «Λουσθείτε, καθαριστείτε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου, σταματήστε πράττοντας το κακό, μάθετε να πράττετε το καλό, εξητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύσε τη δίκη της χείρας». Απλά καθαρά λόγια να καταλαβαίνει ο καθένας. Τους καλεί σε μετάνοια. Δεν άλλαζαν από το 7ο κεφάλαιο του Ισαΐα και μετά. Το κήρυγμα του Ισαΐα έχει άλλο σκοπό μια. Είναι μια κρίση που τυφλώνει και κουφαίνει την πλειονότητα του λαού Ισραήλ. Συνεχίζει και κηρύττει, αλλά τώρα το κήρυγμα του είναι δυσνόητο. Είναι παραβολικό. Αυτούς που αδιαφορούν τους σκληραίνει ακόμα πιο πολύ. Ακριβώς όπως ο Θεός του είπε ότι θα κάνει. Θα έχουν αυτιά και θα ακούν, αλλά στην πράξη δεν θα ακούν, δεν θα μπαίνει τίποτα μέσα. Θα μπαίνει από το ένα και θα βγαίνει από το άλλο. Θα βλέπουν με τα μάτια τους, αλλά δεν θα βλέπουν. Δεν θα διακρίνουν την αλήθεια. Η καρδιά τους δεν θα καταλαβαίνει ώστε να επιστρέψουν και να θεραπευτούν. Από την άλλη, αυτές οι παραβολές έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα σε αυτούς που διακρίνουν, που είναι γνήσιοι, που μπορεί να έχουν παρασυρθεί, αλλά είναι γνήσιοι. Και σε αυτούς η παραβολή έρχεται σαν ένα ξύπνημα, σαν ένα ηλεκτροσόκ. Και καταλαβαίνεις ότι χρειαζόμουν αυτό. Ευχαριστώ, Κύριε. Θυμάστε, ας πούμε, για παράδειγμα, την παραβολή που είπε ο Νάθαν ο προφήτης στο Δαβίδ, όταν είχε πεθάνει ο Ουρίας και ήταν με την Βιθσαβέ, με την αμνάδα, το φτωχό και τον πλούσιο και την αδικία που έκανε ο Δαβίδ και ελέγχεται ο Δαβίδ, λέει αμάρτησα στον Κύριο. Το δέχτηκε. Το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Στο κατά Ματθαίο στην αρχή διδάσκει, υπάρχει επί του όρους ομιλία, μακάρι αυτή, μακάρι εκείνη, καθαρά. Κάνει θαύματα, θεραπεύει και οι Φαρισαίοι αντιστέκονται και ώσπου φτάνουμε στο κεφάλαιο 13. Από εκεί και μετά αρχίζουν οι παραβολές. Η πρώτη παραβολή του σπορέα. Και πάμε στο Ματθαίο 13:13. Ο Χριστός παίρνει από τον Παλαιά Διαθήκη, από τον Ισαΐα και λέει «Γι' αυτό με παραβολές τους μιλάω, Επειδή ενώ βλέπουν, δεν βλέπουν. Και προσέξτε, δεν μιλούμε τώρα για απλούς αθώους ανθρώπους. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Μιλάμε για τους ηγέτες, τους σπουδαγμένους, που μελετούσαν τον Λόγο του Θεού, τις προφητείες, ξέρανε πολλά πολλά πολλά οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, που ήταν οι διάνοιες, ήταν οι θεολόγοι της εποχής. Και λέει, ενώ βλέπουν, δεν βλέπουν. Και ενώ ακούν, δεν ακούν, ούτε καταλαβαίνουν. Και έτσι, λέει στο 14, εκπληρώνεται σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα που λέει «Με την ακοή θα ακούτε, αλλά δεν θα καταλάβετε» κλπ. Και πάει μέχρι το τέλος. Για να μην επιστρέψουν και τους γιατρέψω. Δηλαδή, ο Κύριος Ιησούς κάνει ό,τι έκανε ο προφήτης Ισαΐας. Βέβαια, είναι ο Κύριος από πίσω, έτσι, ο πατέρας μας ο ουράνιος. Μιλάει με παραβολές και σκληραίνει παραπάνω τις καρδίες αυτών που δεν πιστεύουν, αλλά ταυτόχρονα ξυπνάει αυτούς που ψάχνουν, που έχουν τα αισθητήρια τους έτοιμα. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να μιλήσει στο λόγο και κάποιοι καταλαβαίνουν και δέχονται και αυξάνονται και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και γίνονται και χειρότερα. Με το ίδιο μήνυμα, τα ίδια λόγια, ο ίδιος ήχος. Και αφού τελειώνει όλες τις παραβολές, εκεί στο 13-43, εκεί λέει στο εδάφιον αυτό, τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Αυτοί που παίρνουν τα λόγια και τα καταλαβαίνουν, θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα. Τι όμορφη εικόνα. Σκεφτείτε, αδελφοί, μέσα στη βασιλεία θα ακτινοβολούν εμείς, όχι ο Κύριος. Ο Κύριος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και. Αλλά σκέψου, εμείς οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχονότα ακουέτο. Η ίδια φράση επαναλαμβάνεται στην Αποκάλυψη 7 φορές στις εκκλησίες. Μετά από κάθε γράμμα έρχεται ο ίδιος επίλογος. Αποκάλυψη 2, 7. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι το Πνεύμα λέει στις εκκλησίες. Ο έχω νους, ακουσάτο, τι το Πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Γιατί τα γράμματα ήταν άμεση διδασκαλία. Θυμάστε τις επιστολές που έστελνε. Τους μιλάει για τις δυσκολίες τους, τις αμαρτίες τους, τους συμβιβασμούς τους, τις νίκες τους, χωρίς περιστροφές. Όμως, μετά τα γράμματα έρχονται οι οράσεις, έρχονται τα σύμβολα, έρχονται οι παραβολές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι 7 αναφορές στην Αποκάλυψη περιγράφουν επίσης τον καιρό της Εκκλησίας, γιατί ξέρουμε ήταν τοπικές εκκλησίες τότε, αλλά είναι ταυτόχρονα και μεγάλα χρονικά διαστήματα που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με τη Λαοδίκεια, με τη Φιλαδέλφια κλπ. Κάθε μια περιέχει μια νουθεσία σε μια ομάδα που θέλει να είναι μέρος της Εκκλησίας, αλλά θυμάστε, σε όσους άφησαν την πρώτη τους αγάπη, προειδοποιεί στο 2.5 Αποκάλυψη, μνημόνευε πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Αναγεννιέσαι, είσαι με τον Κύριο, όλη σου η ζωή δεν σε νοιάζει τίποτα, θέλεις να ευχαριστήσεις τον Κύριο, γιατί μέσα σου είναι το Πνεύμα του Θεού ζωντανό. Και σιγά σιγά γίνεσαι ένα με τον κόσμο. Μετανόησε, λέει, μνημόνευε, να θυμάσαι από πού έπεσες, και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Να θυμάσαι από πού έχεις πέσει και μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα. Στο 10, σ' όσους υποφέρουν από διωγμό, γίνε πιστός, λέει, μέχρι θανάτου, ως το θάνατο. Γιατί είναι ο διωγμός μεν, αλλά ο Κύριος μας ζητάει να μένουμε πιστοί. Γιατί κάποιος θα πει, είναι διωγμός, τι θέλει ο Κύριος, ας τα κάνω πλακάκια με τον εχθρό για να μην με ενοχλεί. Μα δεν πάει έτσι, αδερφοί. Ναι, ο Κύριος επιτρέπει το διωγμό και καλά είναι να μην τον έχουμε, ποιος το θέλει, αλλά όπως λέει ο Κύριος, εδίωξαν εμένα και σας θέλω στην δίωξη. Στο 16, σε όσους κρατούν ξένες διδασκαλίες, διατάζει, μετανοήστε. Και στο 23, στο τέλος του 23, σε εκείνους που αφήνουν τη γυναίκα την Ιεζάβελ να πλανά το λαό του Θεού, λέει, θα δώσω σε καθέναν από εσάς σύμφωνα με τα έργα σας. Βλέπετε, είναι προειδοποιήσεις που δίνει. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 3, στην αρχή, κατηγορεί κάποιους ότι όνομα έχουν ότι ζουν και είναι νεκροί. Έχεις όνομα ότι ζεις και όμως είσαι νεκρός. Δηλαδή, δεν ζούσαν, ζούσαν, αλλά πνευματικά ήταν νεκροί. Κοιτάξτε, αδερφοί, πώς βλέπει ο Κύριος. Και παρηγορεί αυτούς που φύλαξαν το λόγο της υπομονής του στο 10, με την υπόσχεση της επιστροφής του για αυτούς. Επειδή φύλαξες το λόγο μου, να έχεις υπομονή, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που μέλλει να έρχεται πάνω σε όλη την οικουμένη, για να πειράξει αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη. Είναι παρηγορία εκεί. Ότι ετήρησαν στο λόγο της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Και στο 11, έρχομαι ταχύ. Κράτιος έχεις ή να μη δεις λάβει τον στέφανό σου. Και στο 16, εδάφιο, καταδικάζει τους χλιαρούς σε αιώνια απώλεια. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Βλέπετε, αδερφοί, για κάθε ομάδα δίνεται μια σαφής επιλογή και κάθε ομάδα νουθετείται να την κατανοήσει. Τώρα, αν θα τα καταλάβεις, αν δεν θα καταλάβεις, δικό σου θέμα. Ο Κύριος τα λέει. Οι επιστολές γράφτηκαν και είναι γραμμένες και ισχύουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, οι αναγνώστες της Αποκάλυψης καλούνται να δώσουν προσοχή, να ανοίξουν τα αυτιά τους και να αναζητήσουν τη σοφία του Θεού σχετικά με το τι είναι γραμμένο. Το μήνυμα του Κυρίου θα τυφλώσει σε εισαγωγικά κάποιους από αυτούς που πάνε εκκλησία, θα τους κληρύνει παραπάνω, θα τους κάνει ακόμα πιο πολύ αδιάφορους, αλλά κάποιους άλλους, τους λίγους, το πιστόν υπόλοιπο, θα τους ξυπνήσει. Γιατί η εκκλησία, που είναι τώρα ο λαός του Θεού, διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο που διέτρεχε και ο λαός Ισραήλ, να συμβιβαστεί με τα είδωλα. Μα να μην καταλαβαίνουμε. Αδερφοί, Ψαλμός 115:4. Όταν λατρεύεις τα είδωλα, μοιάζεις σε αυτόν που λατρεύεις, αφού αυτό θέλεις. Όπως είναι τα είδωλα δηλαδή κουφά, τυφλά, έτσι γίνεται και ο λατρευτής, ο άνθρωπος. Λέει, τα είδωλά τους ασήμι και χρυσάφι, έργα χεριών ανθρώπων. Στόμα έχουν και δεν μιλούν. Μάτια έχουν και δεν βλέπουν. Αυτιά έχουν και δεν ακούν. Ρουθούνια έχουν και όσφρηση δεν έχουν. Χέρια έχουν και δεν ψηλαφούν. Πόδια έχουν και δεν περπατούν. ούτε μιλούν με το λαρυγκά τους. Όμοι με αυτά ας γίνουν αυτοί που τα φτιάχνουν, καθένας που ελπίζει σε αυτά. Βλέπετε, αυτά τώρα είναι πνευματικοί νόμοι. Αν δεν τα καταλαβαίνει ο άλλος, πρόβλημα του. Αλλά εδώ σου λέει, θέλεις το είδωλο, σκέψου εσύ τι είδωλον είναι. Εφού είναι εκεί, έχει μάτια, έχει φτιά, έχει. Μπορεί να σκεφτείτε ένα γαλματάκι ή μια εικόνα, αλλά μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλο. Αυτοί που τα φτιάχνουν και καθένας που ελπίζει σε αυτά, να γίνει όμοιος με αυτό το είδωλο. Οι Ισραηλίτες τυφλώθηκαν και κουφάθηκαν. Το ίδιο κίνδυνο διέτρεχε και η Εκκλησία την εποχή του Ιωάννη, που έγραψε την Αποκάλυψη στο τέλος του 1ου αιώνα. Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχει και σήμερα. Η φράση λοιπόν «ο έχων ότα ακουέτο», όποιος έχει αυτιά ας ακούει, είναι μια προειδοποίηση σε αυτούς που ακούν. Τη χρησιμοποίησαν οι προφήτες, τη χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Ιησούς. Είναι μια φράση επικίνδυνη. Δεν είναι ωραία να σου λέει «αυτός που έχει αυτιά ας ακούσει τι λέω», γιατί εκεί σου βάζει σε έλεγχο, πρόσεχε, γιατί αν δεν ακούσεις, εσύ χάνεις. Ο Χριστός την έλεγε όποτε δίδασκε με παραβολές, δηλαδή όποτε δίδασκε με συμβολικόν τρόπο. Και ο συμβολικός τρόπος των παραβολών είναι σημάδι πως το μήνυμα του Θεού θα σοκάρει αυτούς που είναι πιστοί, θα τους ξυπνήσει δηλαδή, ενώ τους άλλους θα τους αφήσει αδιάφορους. Επομένως, όταν ακούμε, όταν βλέπουμε αυτή την έκφραση, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ή θα μπεις να διεισδύσεις μέσα να καταλάβεις τι θέλει να πει ο Κύριος, είναι σαν να σου λέει, σου λέω τώρα ένα μυστικό. Από το Θεό δοσμένο, ένα μυστικό. Πρέπει να το αντιληφθείς. Έχεις κέφι να κάτσεις να το ψάξεις να το αντιληφθείς. Ού, τώρα έχω άλλα να κάνω. Οκ, στο καλό. Ο άλλος που θέλει να εμπαθύνει, θα το λάβει. Γιατί μέσα στο ακριατήριο υπάρχουν και οι γνήσιοι και οι ψεύτικοι. Ενώ βλέπεις κόσμο, όλοι παρόμοιοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά κλπ. Ακούνε, με το χαμόγελό τους, αλληλούια, δόξα, ο Κύριος βλέπει τις καρδιές. Βλέπει τα αυτιά, βλέπει την παχύτητα της καρδιάς που λέμε. Οι γνήσιοι στα σύμβολα ανταποκρίνονται με φόβο Θεού. Τι σημαίνει αυτό, θέλω να εμβαθύνω. Είδατε που είδαμε τον προφήτη, λέει, δεν άφηνε να πέφτει τίποτα στο έδαφος. Τάρπαζε, να το δουλέψει. Οι ψεύτικοι αντιδρούν με αδιαφορία, δεν τις καταλαβαίνουν. Ακούν και δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό που ακούν. Έτσι σκληραίνουν παραπάνω τις καρδιές τους. Όμως το πιστό υπόλοιπο ξυπνάει και μετανοεί. Όποιος λοιπόν ο ανάμεσά μας έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Γιατί η δική μας η προσωπική αντίδραση θα είναι απόδειξη αν είμαστε αυτόν το πιστό υπόλοιπο ή όχι. Γιατί αδερφοί, ο Κύριος είναι ο σωτήρας, αμήν, μας έσωσε, είναι πολύ καλός, συγχωρητικός, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ταυτόχρονα και Κύριος. Δεν μπορείς να πάρεις το ένα, τον καλό Χριστό που θυσιάστηκε για σένα και θέλει να σε σώσει και να σε έχει μαζί του για πάντα και να κρατάς αυτό πάνω σου και το άλλο να το κροτσίσεις. Δεν υπάρχει τέτοιος Χριστός. Δεν κάλεσε κανέναν ο Κύριος λέγοντάς του «Κοίταξε να σιγουρέψουμε τώρα που θα πας να σωθείς και μετά από καιρό αν τα ξανά αποφασίσεις, σοβαρεύεσαι, αφιερώνεσαι, μαθητεύεις». Τι έκανε ο Κύριος από την αρχή, πάντα. Κάλεσε τους ανθρώπους σε μαθητεία. Να κάτσεις όπως το σχολείο που μικρά παιδιά πρέπει να πάνε και να κάνουν τις τάξεις τους για χρόνια, σου λέει «σε καλή σε μετάνοια, μετανοείτε». Δηλαδή αλλάξετε τρόπο σκέψης και ελάτε πίσω μου. Μεταστροφή, αλλαγή ζωής. Σε θάνατο για την παλιά ζωή. Σε ανάσταση για την καινούργια ζωή. Αυτό ήταν το κήρυγμα. Στη ζωή της μαθητείας. Δευτέρα Τιμοθέου 4, στο 3. Θα υπάρξει καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία. Αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους, το κριτικό λέει κνηθόμενη την ακοή. Θέλουν να ακούν αυτά που τους αρέσουν, σαν να νιώθουν ένα ευχάριστο χάδι στα αυτιά τους. Ακούν, σου πούμε, δεν θέλουμε σένα για ποιμένα. Δεν μας αρέσεις εσύ, είσαι πολύ σκληρός ή όπως τα λες. Εσένα θα πάρουμε. Λοιπόν, θα μας λες αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Ο Κύριος μας αγαπάει. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Πού είναι? Θυσιάστηκε για μας. Μας έσωσε να είμαστε πάντα μαζί. Μόνον αυτά. Δεν θα ακούσει τίποτε αρνητικό. Τέτοια να μας λες. Δεν πειράζει να αμαρτάνετε. Το αίμα του Κύριου σας καθαρίζει κάθε μέρα. Είσαστε πάντα σωσμένοι, ασφαλισμένοι. Δεν υπάρχει ό,τι και να κάνετε. Λέει, θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους. Γιατί δεν θα αντέχουν, δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία. Ποιος θέλει να σου λέει, σήκω στο σταυρό σου και ακολούθαμε. Θα θέλουν να ακούν αυτά που τους αρέσουν. Στις πράξεις, στο 7ο κεφάλαιο, μαθαίνουμε πως ο Στέφανος ήταν ένας από τους 7 διακόνους που η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα είχε διαλέξει για να υπηρετούν στις ανάγκες της Εκκλησίας, θυμάστε, με τα τραπέζια και τις χείρες. Και αυτοί οι 7 άνθρωποι με καλή φήμη ήταν γεμάτοι, λέει, πλήρης Πνεύματος Αγίου, γεμάτοι με τη σοφία του Πνεύματος. Και για τον Στέφανο ακόμη μαθαίνουμε πως ήταν γεμάτος με πίστη και δύναμη και έκανε πολλά σημεία και θαύματα εκπληκτικά ανάμεσα στο λαό, πράξεις 7:54. Και όσοι από τους Ιουδαίους προσπαθούσαν να του αντισταθούν, λέει, δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα κάτω από την οδηγία του οποίου μιλούσε. Τον πήγα λοιπόν να το δικάσουν. Και αφού ο Στέφανος τους είπε εκείνο το ωραίο κήρυγμα και αλήθειες σκληρές, διαβάζουμε, ακούγοντας λοιπόν αυτά, το πλήθος, κατακόβονταν στις καρδιές τους από αγανάκτηση και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αλλά αυτός, όντως πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατένισε στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού και είπε, «Ιδού, βλέπω τους ουρανούς διανοιγμένους και τον Υιό του ανθρώπου να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού». Εκείνοι τότε έκραξαν με φωνή μεγάλη, βούλωσαν τα αυτιά τους και όρμησαν ομόψυχα εναντίον του και αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησαν. Όταν δεν μπορούσαν να ακούσουν άλλο τις αλήθειες του Θεού, καθώς συνέχισε να τους εξηγεί ποιος είναι ο Χριστός τελικά, όταν στο τέλος τους είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο αυτός ο άνθρωπος που σταυρώσατε είναι ο Μεσσίας, βρίσκεται στα δεξιά του Θεού, για να μην ακούσουν και επειδή δεν μπορούσαν να τους σοπάσουν, βούλωσαν τα αυτιά τους. Συνέσχον τα ότα αυτών. Αυτό που λέμε τώρα με το όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούει, αυτοί τι κάνανε, το αντίθετο. Έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην ακούν με τίποτα. Να μην κλείσουμε κι εμείς τα αυτιά μας στο κάλεσμα του Κυρίου Ιησού. Αν θέλεις να αλλάξει κάτι, υπάρχει τρόπος. Να ζητήσεις από τον Κύριο αυτό που έκανε στη ζωή του βασιλιά Δαβίδ, στην Παλαιά Διαθήκη, Ψαλμός 40 στο 6. Αυτό μπορεί να το κάνει και στη ζωή του κάθενός, όποιος θέλει. Λέει, θυσία και προσφορά δεν θέλησες. Άνοιξες σε μένα αυτιά, εννοεί πνευματικά. Ολοκαύτωμα και προσφορά για την αμαρτία δεν ζήτησες. Μα αφού ζητούσε, έκαναν θυσίες τότε. Αλλά ήθελε να έχει αυτιά για να ακούει, να αντιλαμβάνεται το θέλημά του. Ξέρει ότι ο Θεός δεν ήθελε τις θρησκευτικές προσφορές. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς, είχε χιλιάδες ζώα. Μπορούσε να σφάζει όλη μέρα και να τρέχει το αίμα. Ήθελε να έχει πνευματικά αυτιά να ακούει. Και αυτό είναι που ζητάει και από μας ο Κύριος. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς θέλει να είναι ο πρώτος στη ζωή μας. Ναι, η μαθητεία έχει κόστος. Και ο Ιησούς μας καλεί να σκεφτούμε το κόστος και συνειδητά να σκεφτούμε να το πληρώσουμε, γιατί μόνον έτσι οδηγούμαστε στη ζωή. Χάνουμε τη ζωή μας για τον Χριστό και τότε τη βρίσκουμε αληθινά. Είναι τα μηνύματα που είναι γραμμένα μέσα στο λόγο. Δεν αρέσουν πολλές φορές, αλλά λέει, αν δεν χάσεις τη ζωή σου, δεν θα τη βρεις. Μην προσπαθείς να κρατήσεις τη ζωή σου. Μην γίνεις σαν τον άνθρωπο που ξεκίνησε να χτίζει και σταμάτησε. Γιατί μετά στο κοροϊδεύουν όλοι, είναι εμπαιγμός. Τι έγινε, πώς πας? Μας είπες πριν χρόνια ότι πίστεψες να γεννήθηκες ώρα. Α, εντάξει. Τίποτα. Τι θα πει ο άλλος που σε ακούσει? Α, ή τότε ήταν τόσα ωραία, τώρα δεν είναι ωραία? Πού είναι η πίστη σου? Αυτός δεν πίστεψε, αλλά μπορεί να κρίνει. Μην γίνεις δηλαδή σαν το αλάτι που χάνει την αλμύρα του και γίνεται άχρηστο. Ποιος είναι αυτός που έχει αυτιά? Η απάντηση είναι απλή. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ακούσει τα λόγια του Θεού και τα έχουν βάλει μέσα τους. Όπως και τότε που άκουγαν τις παραβολές, πρέπει και εμείς να προσέξουμε, αδερφοί, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί ο Κύριος Ιησούς περιμένει να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες που ο Θεός μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει μάτια πνευματικά να βλέπουμε και αυτιά πνευματικά να ακούμε. Για να βλέπουμε τα λόγια Του και να βλέπουμε τις πράξεις Του. Γιατί, ξέρετε, τελικά, το θέμα των επιλογών μας είναι θέμα ζωής και θανάτου. Μιλάμε για την αιωνιότητα, λέει, θα λάψουμε σαν τον ήλιο. Αμήν, ο Κύριος θα το κάνει, δεν το κάνουμε εμείς με την αξία μας, αλλά τουλάχιστον αυτά που ο Κύριος ζητάει από μας, τα λίγα, πρέπει να τα τηρήσουμε. Είτε θα πούμε, Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου και θα δεχθούμε την προσφορά Του για αιώνια ζωή που μας δίνει, ή θα βρωθούμε σε ένα μέρος που δεν θα χρειάζεται να ξανακούσουμε τη φωνή Του. Δηλαδή, μας πει ο Κύριος, ανθρωπότητα, το θέλημά Σου να γίνει. Αφού δεν θέλετε το δικό Μου θέλημα, μπορεί να μείνετε στο δικό σας. Και φυσικά κανείς δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Κύριό μας που μας έσωσε, που είμαστε μαζί Του κλπ. Αλλά είμαστε σε έναν αγώνα καθημερινό. Δεν πρέπει να αφήσουμε το αλάτι μας να σβήσει, το φως μας να μειωθεί. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβανόμαστε τις παραβολές, γιατί συνεχίζει η ζωή μας και έρχονται οι παραβολές. Δηλαδή να μην χάσουμε το πνευματικό και να μείνει τελικά ένας σαρκικός χριστιανισμός. Καθήκοντα εκκλησία, σπίτι, λίγη προσευχή, λίγο τον λόγο και όλη η άλλη ζωή σαν κοσμική. Πρέπει να είμαστε ξεχωρισμένοι μαθητές όπως ο Κύριος μας θέλει, όχι για να πείσει ο ένας τον άλλο, αλλά για να έχουμε την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ένα αυτοέλεγχο συχνά. Κύριε, εντάξει, κατά κόσμο κάνω τα καθήκοντά μου, μπροστά στα αδέρφια μου κλπ. Μαζί Σου πώς είμαι, η προσωπική μας σχέση πώς είναι, αυτό είναι που μετράει. Αμήν, αδερφοί μου. Ιησού μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τα αυτιά που μας έδωσες. Και τα φυσικά, αλλά ιδιαίτερα τα πνευματικά, Κύριε μας. Θέλουμε να είναι ανοιχτά και να λαμβάνουμε τα μηνύματα Σου, Κύριε μας. Να περνάνε μέσα και να μπαίνουν στην καρδιά, Χριστέ μας. Και να χτίζουν σωστά, Κύριε μας, όλο αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα που Εσύ με λεπτότητα δημιουργείς μέσα μας και συνεχίζεις να χτίζεις. Τούβλον, Κύριε μας, και να αυξάνεις τη βασιλεία Σου μέσα μας, Ιησού μας. Φύλαξε μας, Κύριε μας, να μην κλείσουν τα αυτιά μας, να μην παχυνθούν οι καρδιές μας, όπως είπε ο Ισαΐας, Κύριε μας, αλλά και Εσύ, παραλαμβάνοντας τα λόγια του προφήτη. Θέλουμε, Κύριε μας, να είμαστε ανοιχτοί σε εγρήγορση. Τα μάτια μας, Κύριε μας, όλες οι αισθήσεις μας, όπως είναι φυσικές, ταυτόχρονα και οι πνευματικές, να είναι, Κύριε μας, ανοιχτές μπροστά Σου, για να μπορούμε να λαμβάνουμε, Κύριε μας, το ψήφιρο Σου, την οδηγία Σου, το τι θέλεις να κάνεις ή να δείξεις, για να σταθούμε, Κύριε μας, μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και για τους εαυτούς μας, αλλά και για να συμπαρασύρουμε άλλους, Κύριε μας, και να τους φέρουμε στο δρόμο το δικό Σου, Χριστέ μας. Με μεγάλων προνόμιων, Κύριε μας, ψυχές να σωθούν βλέποντας τη δική μας ζωή, είτε από τα λόγια μας απευθείας, είτε με τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο ζωής μας, Κύριε. Εσύ με ποικίλους τρόπους σώζεις, Κύριε μας, και θέλεις να σώσεις, Ιησού μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Βλέπουμε, αδελφοί, όλη αυτή την ανομία η οποία απλώνεται γύρω μας και δεν ξέρω πόσο μας ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται, αλλά είμαστε σε ένα σημείο που έχει καταργηθεί κάθε είδους λογική πλέον. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο Θεός έχει γράψει τον Λόγο Του και απευθύνεται σε λογικά όντα. Δηλαδή, ο κάθε ένας ο οποίος έχει την απλή λογική να μπορεί να σκέφτεται λογικά, ο Λόγος του Θεού είναι έτσι γραμμένος ώστε να μπορεί να τον καταλαβαίνει. Και εδώ τώρα έχει έρθει ο διάβολος να καταργήσει τα πάντα, να καταργήσει τη λογική, να καταργήσει την ηθική. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που το άσπρο λέγεται μαύρο, το μαύρο λέγεται άσπρο. Και βλέπουμε ανθρώπους που ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να τους αγγίξει και να τους αποκαταστήσει, γιατί κάνουν. Για μάτια δόξα αρνούνται. Έχω δει εγώ και χειρότερο από αυτό. Έχω δει. Δηλαδή, έχω τύχει σε περίπτωση που ο άνθρωπος έπαιρνε αναπηρική σύνταξη και δεν ήθελε να προσευχηθούμε να γίνει καλά για να μην χάσει τη σύνταξη. Λοιπόν, μπορεί να συμβεί. Πολλά μπορεί να συμβούν. Το θέμα είναι ότι όταν ο άνθρωπος έχει μια ειλικρινή καρδιά και ένα λογικό νου, εκεί ο Θεός μπορεί να δουλέψει και να ανοίξει το λόγο του, να γίνει κατανοητός ο λόγος, ώστε ο άνθρωπος να έρθει και να σωθεί. Είναι το πιο απλό πράγμα. Είναι το πιο απλό πράγμα, το οποίο ο διάβολος το έχει κάνει το πιο δύσκολο πράγμα. Και όλη αυτή, βλέπουμε, η απλή λογική έχει καταργηθεί πλέον. Και όλο αυτό το σύστημα το οποίο απλώνεται γύρω μας, γιατί μπορεί να μας φαίνεται παράξενο όλα αυτά που βλέπουμε, αλλά δεν είναι παράξενα. Οι άνθρωποι δουλεύουν, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, δουλεύουν προκειμένου να ετοιμάσουν ένα περιβάλλον, ώστε να μπορέσει να έρθει και να βασιλέψει ο άνομος. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος να βασιλέψει, πρέπει το περιβάλλον να είναι το αρμόδιο, το κατάλληλο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Βλέπουμε να έχει φτάσει πλέον η κατάσταση σε ένα τέτοιο σημείο που βλέπεις και λες ότι δεν υπάρχει ένας απλός λογικός νους να μιλήσει για όλη αυτή την ακαθαρσία. Και όμως βλέπουμε ότι πλέον όλο αυτό το οποίο είπε ο διάβολος στον Κύριο, όταν του είπε ότι του έδειξε τα βασίλεια και του λέει «Δικά μου, σε μένα είναι παραδομένα», το βλέπουμε πλέον ολοκάθαρα ότι όλα τα βασίλεια είναι παραδομένα σε εκείνον και λειτουργούν για να προετοιμάσουν αυτό το περιβάλλον. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να μείνουμε απαθείς. Δεν είμαστε εδώ για να μείνουμε απαθείς. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Ο Ηλίας ενόχλησε. Ενόχλησε ο Ηλίας. Ο Ιερεμίας ενόχλησε. Ο Εζεκιήλ ενόχλησε. Ο κάθε προφήτης, ο κάθε άνθρωπος του Θεού, ο οποίος στάθηκε στη γενιά του, χωρίς συμβιβασμό, ενάντια σε όλη αυτή την παράλογη λογική των ανθρώπων, ενόχλησε. Ο Κύριος Ιησούς ενόχλησε. Οι μαθητές ενόχλησαν. Ο Παύλος ενόχλησε. Τι έλεγαν που πήγαινε ο Παύλος? Οι αναστατώσαντες, λέει την οικουμένη, ούτε ήρθαν και εδώ. Είμαστε δηλαδή εδώ στη σειρά μας τώρα εμείς, φτάσαμε στον καιρό αυτό και είμαστε εμείς στη σειρά μας και έχουμε σκοπό να, ο Κύριος θέλει, όλοι εμείς, να αναστατώσουμε την οικουμένη. Γιατί δεν μπορεί να έχεις μέσα σου το φως και να κρύβεις το φως και να αφήνεις να βασιλεύει το σκοτάδι. Το σκοτάδι μπορεί να βασιλέψει εκεί που δεν υπάρχει φως, αδελφοί. Όπου υπάρχει το φως του Θεού, το σκοτάδι δεν μπορεί να βασιλέψει. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι δεν μπορεί να λάβει την εξουσία, όπως λέει στη Β' Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος, ο Αντίχριστος, μέχρι πότε λέει, έως να εκβηθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα. δεν μπορεί να πάρει την εξουσία μέχρι να φτάσει η ώρα που θα φύγει το φως να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού. Και τότε θα μπορέσει ο άναμος να βασιλεύσει. Τότε. Πότε είμαστε εδώ τώρα να κάνουμε μια δουλειά εμείς. Και υπάρχει μια προειδοποίηση από τον Κύριο λίγο πριν το συλλάβουν στα τελευταία του λόγια, πριν οδηγηθεί στο Σταυρό, και καθώς τον ρώτησαν οι μαθητές για τα σημεία των ημερών, τα οποία είναι σε αυτά που ζούμε τώρα εμείς. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος τελείως τυφλός για να μην βλέπει όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έδωσε στους μαθητές σαν σημεία και για τον ερχομό του και για όλα αυτά τα γεγονότα, να μην μπορεί να δει ότι τώρα είναι αυτά. Και λέει ο Κύριος, διαβάζω από το Ματθαίο κεφάλαιο 24, εδάφιο 11. Λέει, και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσε γερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Υπάρχει μια αγάπη, την οποία αν την κρατήσει ο άνθρωπος και υπομείνει έως τέλους, τότε θα σωθεί. Τότε θα σωθεί. Και αυτή είναι, εάν μας λέει ο Λόγος Θεού ότι η αγάπη των πολλών, και αναφέρεται σε ανθρώπους χριστιανούς, σε πιστούς, γιατί ο κόσμος έξω δεν έχει αγάπη. Δεν αναφέρεται ο Λόγος του εδώ πέρα ο Κύριος στη γενική αγάπη, αλλά το έδωσε σαν σημείο και αναφέρεται στα παιδιά του Θεού. Στην αγάπη, η οποία καλούμαστε να δείξουμε σε εκείνον. Και παράλληλο γεγονός με αυτό είναι αυτό που μας λέει ο Λόγος του για την αποστασία. Λέει, ο Παύλος, δεν θα έρθει η ώρα εκείνη, αν δεν έρθει πρώτον η αποστασία. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και το μυστικό, λέει ο Παύλος, σε αυτούς οι οποίοι θα νικήσουν, είναι το να κρατήσουν την αγάπη τους θερμή. Και τι πρέπει να κάνουν, λέει, να υπομείνουν μέχρι τέλους. Να σταθούν μέχρι τέλους. Όλο αυτό το οποίο είπαμε μέχρι τώρα, ότι ο Θεός μας θέλει να μην έχουμε παθητική στάση, αλλά ενεργητική στάση ενάντια στο σκοτάδι, έχει να κάνει με το να κρατηθεί η καρδιά μας ζεστή. Αμήν. Ξέρετε, θα μιλήσουμε για την αγάπη. Θα μιλήσουμε για την αγάπη. Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει την αγάπη. Αλλά θα λέγαμε ότι η αγάπη του Θεού είναι σαν να έχει δύο πόδια πάνω στα οποία στέκεται. Και το ένα είναι το να αγαπήσεις τον Κύριο, και το άλλο πόδι ποιο είναι? Το να μισήσεις την αμαρτία. Λέει, προφητικά μιλάει για τον Ιησού Χριστό και λέει, «Ηγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες αδικία, δια τούτο έχρισε σε ο Θεός ο Θεός σου». Και είναι απαραίτητα και τα δύο, προκειμένου να κρατήσουμε αυτή την αγάπη, την οποία ο διάβολος θέλει να ψυχράνει μέσα στον άνθρωπο. Στο κείμενο λέει, το δούμε λίγο πώς το λέει στο κείμενο, αυτό το εδάφιο, το 12. Λέει, και δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Δηλαδή, θέλει ο διάβολος να τη βάλει σε ένα ψυγείο μέσα, να την παγώσει, να την τελειώσει την αγάπη. Αλλά η αγάπη αυτή που ο Θεός θέλει να έχουμε είναι αυτή που στηρίζεται πάνω σε αυτά τα δύο πόδια. Το να αγαπήσεις τον Θεό και να τον αγαπήσεις πώς. Να δούμε. Και το άλλο είναι το να μισήσεις την αμαρτία με τέλειο μίσος. Γι' αυτό ο Θεός θα χρήσει την Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία είναι η οποία θα χρηστεί για να κάνει αυτό που ο Θεός την κάλεσε. Αυτή που θα αγαπήσει τον Κύριο και δεν θα αφήσει την καρδιά να ψυχραθεί, και αυτή η οποία θα μισήσει την ανομία και θα πάει κόντρα στο σκοτάδι. Τι λέτε, θα στοιχίσει? Στοιχίζει αυτό? Στοιχίζει να κρατήσει το φως ψηλά? Στοιχίζει. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος. Ο μόνος τρόπος το να κρατήσουμε θερμή την αγάπη μας. Μιλάει ο Κύριος στην Εκκλησία της Εφέσου, Αποκάλυψη, κεφάλαιο 2, εδάφιο 4. Και λέει, πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Μιλάμε για την αγάπη, τη θερμή, την οποία ο Κύριος θέλει να κρατήσουμε. Γιατί αυτή την αγάπη η Λαοδίκαια την άφησε. Και πώς έγινε? Να άφησε να χλιαρίνει η αγάπη. Γι' αυτό ενόχλησε τον Κύριο. Έρχονται οι Άγιοι στην παρουσία του Θεού με ανάμειχτα πράγματα και ο Κύριος πώς αισθάνεται, λέει. Θέλει να κάνει με το, ο Κύριος. Το λέει στη Λαοδίκαια. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, αλλά επειδή δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, αλλά είσαι στη μέση, θα σε εξεμέσω, λέει. Θα σε εξεμέσω. Να δούμε λίγο το κείμενο. Όλο αυτό που λέει ο Κύριος στην Έφεσο. Λέει, αλλά έχω... Δεν της λέει, έχω κάτι εναντίον σου. Της λέει, έχω κατά σου. Δηλαδή, τον αφήσει ο άνθρωπος την αγάπη αυτή που ο Κύριος ζητάει, ο Κύριος λέει, δεν λέει, έχω κάτι εναντίον σου. Έχω εναντίον σου. Και αυτό είναι πολύ πιο, πολύ πιο βαρύ, το να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, έχω εναντίον σου. Να το πούμε αλλιώς, είναι σαν να της λέει ο Κύριος, κοίτα, είμαι εναντίον σου. Είμαι. Λέει, να πάμε λίγο στο βάμβα. Λέει, θυμίσου, τι της λέει, θυμίσου, από πού εξέπεσες. Μιλάμε για μια εκκλησία, την Έφεσο, η οποία εξάπλωσε το Ευαγγέλιο, το πήγε παντού. Πέρασε από διωγμούς, πέρασε από δυσκολίες για να κρατηθούν. Είχαμε Αγίους οι οποίοι μαρτύρησαν, ο Ιάκωβος τον γκρέμισαν από το ιερό, σκοτώθηκε, φυλάκιζαν τους Αποστόλους, τους έδερναν, πέρασαν όλη τη δυσκολία αυτή. Ό,τι πέρασαν με τον Έρωνα, με τους διωγμούς, φυλακίσεις, ξυλοδαρμούς και φτάνει στο σημείο ο Κύριος γιατί άφησαν την αγάπη αυτή να τους λέει «Θυμήσου από πού εξέπεσες». Ξέπεσαν. Δηλαδή έφτασε το σημείο οι Άγιοι να ξεπέσουν. Και δεν το λέει αυτό ο άνθρωπος. Αυτό το λέει ο Κύριος. Και όταν μας μιλάει ο Λόγος Θεού, αδερφοί, θέλω να μην έχετε στο νου σας ότι έχω εγώ κάτι ή τι μιλάω. Αν είναι κάτι, είναι από το... ο Κύριος θέλει να μας ενεργοποιήσει στην αγάπη Του, γιατί είναι οι μέρες αυτές οι οποίες ζούμε. Και ξέρετε, είναι πολύτιμη κάθε ώρα. Η κάθε ώρα. Ξέρετε πότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος? Όταν έχει φτάσει στο τέλος. Στο τέλος. Και βλέπεις τον άνθρωπο να είναι λίγο πριν το τέλος. Και τότε είναι που αν μπορείς να συλλογιστείς και να σκεφτείς και να πεις τι ευκαιρίες είχα. Να κάνω πράγματα, να σταθώ σαν φως, να ζήσω όπως ο Θεός με ήθελε σε όλη μου τη ζωή και δεν το έκανα. Γιατί μας καλεί ο Κύριος να ζήσουμε σε όλη μας τη ζωή για εκείνον. Σε όλη μας τη ζωή, λέει, θυμίζου πόθεν εξέπεσες και μετανόησε. Και σκέφτομαι και λέω, Κύριε, όταν καταλάβεις μέσα σου, σαν παιδί του Θεού, ότι κάτι δεν είναι καλά ή κάτι δεν είναι όπως ο Θεός το θέλει να είναι, τι κάνεις? Το αφήνεις παραπέρα και ξαπλώνεις το κρεβάτι σου και όλα καλά? Και έχει ο Θεός αύριο. Ή βάζεις το λόγο του Θεού που ο Κύριος σου λέει θυμίσου από πού έπεσες. Γιατί εκείνη την ώρα που υπάρχει το πρόβλημα, σαν να έχει ξεπέσει λίγο η καρδιά. Και ο Κύριος δεν θέλει να τα αφήνεις αυτό. Δεν θέλει να αφήνεις το να επιστρέψεις στην πρώτη αγάπη. Θυμόμαστε την πρώτη αγάπη? Όταν, ας το πάρουμε, το πρώτο σχέλος που είναι μόλις γνώρισες τον Κύριο. Και ήταν η καρδιά σου γεμάτη φωτιά, δεν σε ένοιαζε τίποτα, δεν σε ένοιαζε να σταθείς στις πλατείες, να κηρύξεις, δεν σε ένοιαζε να σε κοροϊδεύουν τα παιδιά. Θυμάμαι, στο σχολείο ήμουνα και ήταν μια κοπέλα η οποία ερχόταν στην εκκλησία, είχε πιστέψει πριν από μένα και ήρθαν οι γονείς της στο σχολείο. Εγώ τώρα είχα την ελευθερία να πηγαίνω στη συνάθρηση, ενώ εκείνη δεν μπορούσε να ερχόταν στη συνάθρηση, να έρχεται. Και τι γινότανε? Όταν πήγαινα εγώ τη Δευτέρα στο σχολείο, ερχότανε και σε κάθε διάλειμμα έπρεπε να της πω τι έγινε στην εκκλησία, να της αναλύσω το κήρυγμα, να της πω αν ο Κύριος μίλησε, να στηρίξω την καρδιά της. Και το άκουσαν οι γονείς της και ήρθαν στο σχολείο και έβαλαν βασαρία, ξεσήκωσαν τον κόσμο. και επειδή δεν με βρήκαν, ήρθαν στο σπίτι και ο μπαμπάς αστυνομικός να ζητήσουν το λόγο. Θεέ μου, και εγώ ήταν καρφί. Είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι, είτε βέβαια προσέκουσαν σε τείχο, γιατί περίμεναν ότι θα έρθουν να με κατηγορήσουν και οι γονείς μου να με δίνουν, αλλά οι γονείς μου ήταν πιστοί, οπότε έφυγε απογοητευμένος ο άνθρωπος, αλλά δεν με ένοιαζε. Δεν σε νοιάζει όταν η καρδιά σου καίει να κηρύξεις το Ευαγγέλιο, να σταθείς όπου είναι, να κάνεις αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις, να σταθείς σαφώς μέσα στο σκοτάδι. Και ο Κύριος εκεί θέλει να είσαι συνεχώς. Την πρώτη αγάπη. Και θα δούμε τι άλλο είναι η πρώτη αγάπη. Θέλω να γυρίσουμε στο Μάρκο κεφάλαιο 12, εδάφιο 28. Κηρύττει ο Ιησούς και λέει: «Και προσελθόν εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζουν ότι καλώς απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς, ρώτησαν αυτόν, ποια εντολή είναι πρώτη πασών? Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, ότι πρώτη πασών των εντολών είναι, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Αμήν. «Εις Κύριος». Και θέλεις αγαπά, Κύριε, το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμειός σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Σκέψου λίγο ότι ανοίγει ο Κύριος και τους λέει, είναι ένας Θεός και όλο σου το είναι που πρέπει να στραφεί σε έναν. Σε έναν. Σε εκείνον. Να τον αγαπήσεις με όλο σου το είναι. Και δευτέρα ομοία αυτής θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Δεν είναι. Και ξεκινάει ο Ιησούς λέγοντας, θα αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου εξ όλης σου της καρδίας. Εξ όλης της καρδίας. Ξέρετε ότι υπάρχει μέσα στο σώμα μας ένα φυσικό όργανο που λέγεται καρδιά. Καρδιά. Και ο άνθρωπος χωρίς καρδιά ζει? Όχι. Είναι εκεί ένα αγγείο το οποίο δουλεύει συνεχώς και ασταμάτητα και στέλνει το αίμα σε όλο το σώμα, ώστε το σώμα να είναι, να έχει υγεία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, όταν πας να κάνεις τον πρώτο υπέρηχο που δεν υπάρχει σώμα, την καρδιά την ακούς που χτυπάει, έτσι. Κάτι υπάρχει τέλος πάντων, αλλά δεν φαίνεται. Όταν η καρδιά είναι ασθενής, ο άνθρωπος, η ποιότητα της ζωής του πώς είναι? Κακή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φτάσει καν σε όρια αντοχής. Πρέπει να είναι πολύ κάτω. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα ο άνθρωπος όταν η καρδιά του είναι προβληματική. Και εδώ πέρα λέει ο Κύριος στην ερώτηση που το απευθύνουν, λέει, πρέπει να αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει ο Πέτρος, Α Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15. «Αλλά αγιάσατε, Κύριε, το Θεό εν τες καρδίες ημών». Να αγιάσουμε, λέει τον Κύριο, μέσα στην καρδιά μας. Εκεί που καλούμαστε να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. «Και να είσαστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία, με πραότητα και φόβο προς πάντα, που ζητάει από σένα λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σου». Βλέπεις, το να είσαι έτοιμος να αποδώσεις το λόγο σε αυτούς που έχουν ανάγκη, έχει να κάνει με το ενώνει ο Πέτρος με το να αγιάσεις τον Κύριο μέσα σου. Γιατί όταν αγαπήσεις τον Κύριο μόλις στην καρδιά, αυτό σε τι θα σε οδηγήσει? Τι έκανε η Έφεσος όταν ξεκίνησε? Για το χαρακτηριστικό της Εφέσου. Εξάπλωσε το Ευαγγέλιο. Εξάπλωσε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητές πήγαν και γέμισε ο κόσμος εκκλησίες. Από την Ινδία μέχρι την Ισπανία, απάνω στις βόρειες χώρες, παντού πήγαν. Οι Άγιοι του Θεού δεν τους έφτανε ο τόπος, απλώθηκαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Να γυρίσουμε λίγο στις παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 23. Και λέει ο σοφός Σολομώντας, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι από αυτήν προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Λέει στο 24, απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων από μάκρον από σου. Οι οφθαλμοί σου να βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστέν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε εωδή σου θέλουσι κατευθυνθεί. Μη εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψε τον πόδα σου από κακού. Εδώ, πέρα από την φυσική καρδιά, αδερφοί, υπάρχει άλλη μια καρδιά. Που θα έλεγα ότι αυτή η καρδιά, πνευματική καρδιά, ή αλλιώς να την ονομάσουμε ηθική καρδιά, ίσως να είναι και, όχι ίσως, είναι σπουδαιότερη από την φυσική μας καρδιά. Ξέρετε γιατί? Γιατί η φυσική καρδιά σου δίνει ευεξία, σου δίνει ζωή να ζήσεις πάνω στο πρόσωπο της γης όσο ζήσεις. Ενώ αυτή η καρδιά είναι που ορίζει και την ζωή σου πάνω στη γη και την αιωνιότητα. Γιατί λέει ο Σολομώντας, φύλατε την καρδιά σου, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, γιατί λέει από αυτήν βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Είναι απαραίτητη, γιατί η καρδιά αυτή είναι που καθορίζει το χαρακτήρα σου πάνω στη γη. Και όχι μόνο το χαρακτήρα σου, αλλά θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να το πούμε, καθορίζει το πεπρωμένο σου αιώνια. Αιώνια. Και αν θέλουμε να το δούμε, να το δούμε λίγο πιο απλά, το εδάφιο αυτό, το 23, λέει το να φυλάξουμε την καρδιά μας με κάθε επιμέλεια σημαίνει κυριολεκτικά πάνω από όλα τα πράγματα. Από όλα τα πράγματα. Τι είναι αυτό που ο Κύριος σου λέει να φυλάξεις περισσότερο? Την καρδιά σου. Την καρδιά σου. Εδώ στο κεφάλαιο αυτό των Παροιμιών ο Κύριος διδάσκει πολλές προτεραιότητες. Διδάσκει πολλά πράγματα. Και στο πρώτο εδάφιο λέει, ακούσατε τέκνα παιδεία πατρός και προσέχετε να μάθετε σύνεση. Διδάσκει για την πατρική συμβουλή, που δεν είναι βέβαια μονάχα η φυσική πατρική συμβουλή, αλλά αναφέρεται στην πνευματική πατρική συμβουλή, που είναι ο λόγος. Μας διδάσκει πώς να κρατήσουμε την πατρική συμβουλή. Στο πέμπτο εδάφιο λέει, απόκτησε σοφία. Τρίτος σου ζητάει, τι σου λέει? Απόκτησε σύνεση. Δηλαδή, μας διδάσκει να κρατήσουμε τη συμβουλή του πατέρα, μας διδάσκει να αποκτήσουμε τη σοφία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Και πρέπει να το αποκτήσουμε. Όπως επίσης τη σύνεση. Λέει, απόκτησε τη σύνεση. Στο 14 λέει, μην εισέλθεις στην τρίβο των ασεβών και μην υπάγεις στην οδό των πονηρών. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θέλει να αποφύγεις τους ασεβείς και να αποφύγεις τους πονηρούς ανθρώπους. Να το πούμε απλά, πρόσεχε τη συναναστροφή σου. Μην νομίζεις ότι είναι απλό το να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που είναι έξω μέσα στην αμαρτία. Προσέξουμε. Δεν μιλάω όταν να μην βρεθείς με ανθρώπους και να μην μιλήσεις. Μιλάω για τη συναναστροφή. Συν αναστρέφομαι. Να είμαι μαζί τους, να συμφωνώ μαζί τους, να συνευδοκώ μαζί τους, να κάνω ό,τι κάνουν αυτοί μαζί τους. Απόφυγε τους ασεβείς. Μην εισέλθεις, λέει, στον τρίβο των ασεβών και να μην πας στην οδό των πονηρών. Ποια είναι η οδός των πονηρών? Η ζωή τους. Ο τρόπος της ζωής τους. Αλλά μέσα σε όλες αυτές τις συμβουλές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, πάνω από όλα αυτά, τι μας ζητάει να κάνουμε, λέει? Να φυλάξουμε την καρδιά μας. Να φυλάξουμε την καρδιά μας. Και λέει, από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλα τα θέματα της ζωής μας, από πού προέρχονται, αδερφοί? Από την καρδιά μας. Από την καρδιά μας. Όταν η καρδιά σου είναι καθαρή, η ζωή σου πώς θα είναι? Καθαρή. Όταν η καρδιά σου είναι διεφθαρμένη η ζωή του ανθρώπου, πώς θα είναι. Διεφθαρμένη. Και ρωτάω, πώς είναι η καρδιά μας σήμερα. Γιατί αυτό το οποίο ζητάτε από μας, ποιο είναι? Να φυλάξουμε την καρδιά μας, ώστε αυτή η καρδιά φυλαγμένη τι να κάνει? Να αγαπήσει το Θεό με όλη της τη δύναμη. Και ρωτάω. Ρωτάω. Φρουρούμε την καρδιά μας? Φρουρείς την καρδιά σου? Πώς μπορείς να φυλάξεις την καρδιά σου? Τελικά θα φυλάξουμε την καρδιά μας? Λέει οι εκβάσεις. Το λεξικό λέει ότι οι εκβάσεις είναι το σημείο ενός πράγματος, παραδείγματος χάρη, η αφετηρία του. Ένα όριο από το οποίο προχωρά. Και όταν λέει ο Σολομώντας, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, σημαίνει ότι η ζωή, ναι μεν, έχει, θα λέγαμε, την πηγή της από την καρδιά, αλλά όμως η κατεύθυνση που παίρνει η ζωή σου καθορίζεται από την καρδιά σου. Και δεν θέλω να ξεφεύγουμε από το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε στο Μάρκο. Όταν αγαπήσεις τον Κύριο, τον ένα, με όλη σου την καρδιά, πώς θα είναι, λες, η ζωή σου? Και να το πάμε και πιο πίσω. Εάν αντιμετωπίζεις προβλήματα μέσα στη ζωή σου, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξεις? Το να φυλάτουμε την καρδιά μας με κάθε επιμέλεια είναι σαν να μας λέει ο Κύριος ότι πρέπει να βάλουμε μία συνεχής φρουρά σε αυτή τη λεωφόρο που οδηγεί στην καρδιά μας. Μία συνεχή φρουρά και να είσαι αυστηρά άγρυπνος. Αυστηρά άγρυπνος στη σκέψη σου, να τις περνάς τις σκέψεις σου μέσα από ένα συνεχή έλεγχο, συνεχή έλεγχο, και θα λέγαμε ότι ο Κύριος θέλει ο έλεγχος αυτός να είναι άκαμπτος. Άκαμπτος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κάνεις χάρη στον εαυτό σου με τις σκέψεις σου. Δεν θα κάνεις χάρη. Γιατί ο Κύριος θέλει μέσα στις σκέψεις, τι να είναι αυτό το οποίο θα βασιλεύει? Λέει, μας λέει τι είναι αυτά τα οποία θέλει να σκεφτόμαστε. Όσα είναι καλά, άγια, αληθινά, έφημα, σεμνά, εάν είναι για οικοδομή, αυτά ο Θεός θέλει να σκεφτόμαστε. Και σε αυτό ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε έκπτωση. Γιατί θέλει να καταστήλεις οτιδήποτε είναι αρνητικό από τη στιγμή που έρχεται αμέσως. Για να μην μπει σε μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί ο διάβολος θέλει να φέρει πράγματα τα οποία είναι άδικα, ασεβή, και ξέρεις ότι αν δεις τους ανθρώπους, συνήθως οι άνθρωποι στα ασεβή και στα άσχημα πράγματα τι κάνουν? Αφήνονται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ενώ σε αυτά τα οποία ο Κύριος σου λέει να φυλάξεις την καρδιά σου, είμαστε άγρυπνοι φρουροί. Να φυλάξεις οποιαδήποτε σκέψη. Ξέρεις πώς φυλάς οποιαδήποτε σκέψη έρχεται? Και το λέω αυτό γιατί, αδερφοί, οι σκέψεις που δεχόμαστε, πού πάνε? Μέσα. Και μορφώνουν την καρδιά. Και μετά η καρδιά, ανάλογα με το τι έχει δεχτεί, λέει κιόλας. Να γυρίσουμε λίγο στο Μάρκο, στο 7ο κεφάλαιο, να πάμε στο 21 εδάφιο. Πάμε λίγο πιο πάνω. Λέει ο Κύριος, το εξερχόμενο, τους έλεγε το εισερχόμενο δεν μολύνει, γιατί ξέρετε στον αφεδρόνα, μιλούσε για τις τροφές. Γιατί του έλεγαν ότι οι μαθητές σου τρώνε, με ανύπτους χείρας κλπ. Κλπ. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων, στο 20, δεν το διαβάσαμε, έλεγε διότι το εξερχόμενο του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Αυτό που εξέρχεται, ο λόγος. Γιατί? Γιατί έσωθεν από την καρδιά του ανθρώπου εξέρχονται. Προσέξτε τι βγάζει η καρδιά, κοιτάξτε. Διαλογισμοί κακοί. Μοιχείες. Πορνίες. Φόνοι. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος μοιχεύσει ή πορνεύσει ή κάνει φόνο, από πού βγαίνει αυτό? Την καρδιά. Σημαίνει ότι αυτό το πνευματικό πράγμα που έχει βάλει ο Θεός μέσα του έχει φτάσει στο σημείο που είναι γεμάτο από κακές σκέψεις, από πορνίες, από μοιχείες, ανάλογα, από φόνους. Στο 22 λέει κλοπές. Δηλαδή η κλοπή στον άνθρωπο, το να γίνεται κάποιος κλέφτης, από πού ξεκινάει? Την καρδιά. Κλοπές. Πλεονεξίες. Τι σημαίνει πλεονέκτης? Όλα. Και σταμάτητα και δεν σταματάει αυτό. Και βέβαια μην πάει ο νους μας, μάλλον να πάει ο νους μας σε πράγματα της ζωής, γιατί όλοι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι θέλουν να πετύχουν πράγματα στη ζωή τους και δεν σταματάνε. Υλικά πράγματα. Τα υλικά βέβαια να βάλουμε και τη φήμη και τη δόξα και τα χρήματα είναι υλικά, όλα αυτά. Πλεονεξία, πονηρία, δόλος, ασέλεια. Πονηρό βλέμμα, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Στο 23 λέει, ταύτα πάντα τα πονηρά από μέσα εξέρχονται και μολύνουν τον άνθρωπο. Τα λέμε όλα αυτά, αρφή, γιατί θέλουμε να βάλουμε αυτή την αγάπη που ο Θεός θέλει στη σωστή θέση. Και να καταλάβουμε τι σημαίνει να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά. Γιατί η καρδιά η οποία είναι για να αγαπήσει τον Κύριο ολοκληρωτικά, σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν μέσα. Και πώς γίνεται να μην υπάρχουν? Για πείτε μου. Καλούμαστε να φυλάξουμε την καρδιά μας. Να φυλάξουμε την καρδιά μας χωρίς να κάνουμε εκτόσεις. Χωρίς να κάνουμε εκτόσεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γυρίσουμε λίγο στις παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 24. Γιατί μας δείχνει εδώ τι είναι αυτό το οποίο επηρεάζει την καρδιά. Λέει, απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλαιών απομάκρυνε από σένα. Οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται έμπροσθεν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε οδή σου θέλουσι κατευθυνθεί. Οι εκβάσεις της ζωής είναι πολλές, αδερφοί, αλλά μας δίνει εδώ 4 κανάλια. Μας δίνει 4 κανάλια τα οποία επηρεάζουν την καρδιά. Ποια είναι αυτά, τι λέει? Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλαίων. Το στόμα, τα χίλια. Του τέστην, το τι λες. Το τι λες. Μπορώ να πείσω το Θεό με όλη μου την καρδιά? Γιατί είπαμε εδώ, μιλάει το πώς θα φρουρήσουμε την καρδιά μας. Όταν αφήνεις το στόμα σου να βγάζει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αρνητικούς λόγους. Λόγους κατηγορίας. Λόγους οι οποίοι είναι ανάποδοι από αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Όταν καλείσαι να ομολογήσεις θετικά και εσύ ομολογήσεις αρνητικά. Για πες μου. Αυτό τι είναι? Φυλάτισε την καρδιά σου εκείνη την ώρα. Ξέρεις τι κάνεις. Ξέρεις τι κάνω. Όταν ανοίξω το στόμα μου να ομολογήσω αρνητικά, με οτιδήποτε. Να πω κάτι το οποίο πάει κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, αυτόματα έχω ανοίξει τη λεωφόρο της καρδιάς μου, να χαλαστεί η καρδιά και εκεί χαλάει όλο το ζουμί, χαλάει όλο το φαγητό, χαλάνε τα πάντα, γιατί φεύγεις από το σημείο αυτό που σου ζητάτε να αγαπήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Το καταλαβαίνουμε? Τι κάνεις? Όλα μου πάνε στραβά. Εκείνη την ώρα τι ομολογείς? Είμαι στεναχωρημένος γιατί μου έγινε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ο Λόγος Θεού τι θέλει εκείνη την ώρα να βάλεις μες την καρδιά σου? Χαίρεται πάντοτε. Χαιρόμαστε πάντοτε. Γιατί ο Κύριος μας έχει σώσει, αδερφοί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο από τη σωτηρία που μας έδωσε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό. Δεν με ενδιαφέρει τι δυσκολία μπορεί να έρθει στον άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρει τι πρόβλημα μπορεί να έρθει στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να ξέρεις ότι είναι η ψυχή σου ασφαλισμένη. Ο Κύριος έχει γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και ανά πάσα στιγμή, ό,τι και αν γίνει, θα είσαι μέσα στην παρουσία Του. Θα είσαι μέσα στην παρουσία Του. Μας έλεγε για τον πόλεμο αυτόν στην Ουκρανία που γίνεται. Η συγγενής της, μια συγγένειά της, φτιάχνανε σπίτι άνθρωποι. Φυσιολογικό. Να θέλει ο άνθρωπος να φτιάξει ένα σπίτι να μείνει μέσα. Είχαν βάλει όλη τους την καρδιά, όλη τους τη ζωή να φτιάξουν το σπίτι να μπορέσουν να μείνουν. Φτιάξαν το σπίτι, πέφτει μια βόμβα, διάλυσε το σπίτι. Και θα πεις τι? Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, τι μπορεί να πει ο άνθρωπος? Να τον πάρει από κάτω, να ζήσει μέσα στη θλίψη, να ζήσει, να τα βάλει με το Θεό όπως θα κάνουν πολλοί. Ή να έχει τη μεγαλύτερη χαρά μέσα στη μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί ο Κύριος έγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και τελείωσε. Σας είπα, μπορείς να το δεις αυτό όταν φτάνει ο άνθρωπος στο τέλος της ζωής του, το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει με ηλικία, να ξέρετε. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να εκτιμάμε αυτό το οποίο μας έχει δώσει. Όλο αυτό το οποίο ο Χριστός πέρασε πάνω στο Σταυρό, όλο αυτό το μαρτύριο του αποχωρισμού, όλη αυτή η οδύνη, όλος ο πόλεμος που έκανε στη Γεθσημανή προκειμένου να μας κερδίσει στον εαυτό του, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κερδίσει κάποιος άνθρωπος, να του δοθεί πάνω σε αυτή τη ζωή. Βγάλε από δίπλα οτιδήποτε. Στη ζυγαριά να βάλεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ό,τι και να βάλεις, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Τίποτα. Αυτό το οποίο καλούμαστε εδώ να ζήσουμε και οι ομορφιές που μας έχει δώσει, αδερφοί, ο Κύριος δίπλα μας, απολαμβάνουμε, είναι τόσο μικρές, γιατί είναι προσωρινές. Προσωρινές. Ενώ αυτό, η πραγματική χαρά, η πραγματική ευφροσύνη, είναι αυτή που θα μας δώσει όταν θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα για πάντα. Για πάντα. θα είμαστε μαζί του και στη βασιλεία αυτή που θα μας βάλει δεν θα υπάρχει τέλος. Και δεν θα υπάρχει δυσκολία, και δεν θα υπάρχει πόνος, και δεν θα υπάρχει θλίψη, και δεν θα υπάρχει δάκρυ, και δεν θα υπάρχει πείνα. Τίποτα. Ούτε ασθένεια. Τίποτα. Το στόμα, τα χείλη, τα μάτια, και τι άλλο λέει, τα πόδια. Μας δίνει εδώ πέρα τα κύρια κανάλια από τα οποία μπορεί να περάσουν πράγματα και να χαλάσουν την καρδιά μας. Τα χείλια μας, τα μάτια μας, τα πόδια μας. Άρα ο Θεός θέλει, φρουρώντας την καρδιά σου, να φρουρίσεις το στόμα σου. Και είναι δικιά σου δουλειά και δικιά μου. Δεν είναι του Κυρίου. Να φρουρίσεις το στόμα σου, να φρουρίσεις τα μάτια σου και να φρουρίσεις τα πόδια σου. Το πού πας. Και όταν λέμε το πού πας, δεν αναφερόμαστε μονάχα στο πού θα πας το βράδυ, όταν επίσκεψη, ξέρω εγώ, σε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πας, αλλά μιλάει για τα πόδια σου, για το βάδισμα της ζωής σου, το πού πας. Γιατί φρουρώντας αυτά τα στοιχεία, προσέχοντας αυτά τα στοιχεία, προσέχεις την καρδιά σου. Αυτό λέει ο Σολομώντας. Η φθορά της καρδιάς, η μόλυνση της πηγής της καρδιάς σου είναι που κάνει όλα τα ρεύματα της ζωής να ανεβαίνουν και να σε στρέφουν από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε, λέει, φύλαξε τη με κάθε φύλαξη. Αυτή είναι η ακριβής δήλωση. Δηλαδή, μην αφήνεις τίποτα αφύλακτο. Σε θέλει ο Θεός συνεχώς να είσαι άγρυπνος. Συνεχώς. Σε άλλα πράγματα μπορεί να τα αφήνουμε, να τα κοιτάμε, αλλά στο να διατηρήσουμε την καρδιά μας, πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε. Διαβάσουμε λίγο το Ματθαίο κεφάλαιο 6, εδάφιο 19. Λέει ο Κύριος, «Μην θησαυρίζετε εις αυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλιξε, σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούση και κλέπτουση». Σου λέει μην θησαυρίζεις πάνω σε αυτή τη γη. Μην θησαυρίζεις. Και όταν ο Κύριος λέει μην θησαυρίζεις θησαυρούς επί της γης, ο άνθρωπος τι προσπαθεί να κάνει? Να θησαυρίσει. Προσπαθεί να θησαυρίσει. Και σου λέει γιατί να μην θησαυρίσεις. Γιατί όλα αυτά που θησαυρίζεις εδώ, τα αφανίζεις, σκουριά, τα τρυπάνε οι κλέφτες και τα κλέβουν. Οπότε, όταν σου λέει μη θησαυρίσεις, τι θέλει ο Κύριος να κάνεις? Στο λέει για να σε διαφυλάξει. Στο 20. Αλλά θησαυρίζεται σε αυτούς θησαυρούς. Δηλαδή, τελικά ο Θεός θέλει να θησαυρίζουμε, αρφή. Θέλει. Θέλει να θησαυρίζουμε. Αλλά θησαυρίζεται σε αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόλιξ, ούτε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε δεν διατρυπούν ούτε κλέβουν. Σου λέει όχι επί της γης, γιατί θα χαλάσουνε, αλλά να θησαυρίσεις στον ουρανό. Και λέει στο 21, επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδία σας. Διότι, επειδή, δηλαδή όλα αυτά που τους λέει η προειδοποίηση, το πού να θησαυρίζουν, καταλήγει στο συμπέρασμα και λέει επειδή. Εάν θησαυρίζεις θησαυρούς επί της γης, εάν ψάχνεις χρήματα, εάν ψάχνεις φήμη, εάν ψάχνεις δόξα, εάν ψάχνεις φιλίες, εάν ψάχνεις, βάλε οτιδήποτε θες πάνω στη γη, η καρδιά σου πού θα πάει? Εκεί, γιατί αυτό κάνεις θησαυρό. Ενώ εάν αποφασίσεις να θησαυρίσεις θησαυρούς στον ουρανό, η καρδιά σου πού θα πάει? Πού θα πάει? Στον ουρανό! Με άλλα λόγια, ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η καρδιά σου μέσα στα ουράνια είναι να καταλάβεις πού πρέπει να θέσεις το θησαυρό της καρδιάς σου. Πού πρέπει να θέσεις το θησαυρό σου. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, το θησαυρό του τον αγαπάει με όλη του την καρδιά. Με όλη του την καρδιά. Σκεφτόμουν και λέω, ο άνθρωπος, ο γονιός, δίνει τη ζωή του για τα παιδιά του. Τη δίνει. Αν έρθουν να σου πούνε, κοίτα, πρέπει ή θα σκοτώσουμε σένα ή θα σκοτώσουμε το παιδί σου. Τι θα πεις. Ή θέλουν, παίρνουν το παιδί σου να το σκοτώσουν και λες, ο άνθρωπος, ο γονιός τι λέει. Ας το παιδί, πάρε μένα. Και αναρωτιόμουν και λέω, στην μαρτυρία, να μην πάμε στη μαρτυρία, στο να σε σταθείς μπροστά σε ανθρώπους και να σου πούνε, διάλεξε, θα κρατήσεις την αγάπη σου για αυτόν που ομολογείς ή θα πεθάνεις. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις αυτή την απόφαση. Γιατί το να κάνει ο άνθρωπος την απόφαση ότι μπορεί να βάλει τη ζωή του για τα παιδιά του, το σκέφτεσαι? Καθόλου. Είναι κάτι το οποίο μέσα σου είναι εκεί, δεδομένο είναι. Το έχεις δεδομένο ότι αν χρειαστεί, εγώ τα παιδιά μου να ζήσουν. Πόσο δεδομένο είναι το να σταθείς και να πεις ότι εάν χρειαστεί για την αγάπη μου για τον Κύριο, η ζωή μου τι είναι? Τίποτα. Τίποτα. Να το πάμε λίγο πιο κάτω, το κάνουμε λίγο πιο απλό. Εάν χρειαστεί να σταθείς, να κηρύξεις το Ευαγγέλιο μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι θα σε κοροϊδέψουν, πώς θα το κάνεις? Ή να το πω αλλιώς, γιατί δεν ομολογείς τον Κύριο μπροστά σε ανθρώπους? Διάβαζα σήμερα αυτό το εδάφιο που ο Κύριος λέει, όποιος λέει ντραπεί να με ομολογήσει έμπροσθεν τον ανθρώπο. Έμπροσθεν τον ανθρώπο. Θα ντραπώ να τον ομολογήσω ενώπιον του πατρός μου. Σκέψου λίγο. Ποιος, τι είναι αυτό το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Υιό να ομολογήσει, να σε ομολογήσει μπροστά στον πατέρα? Ποιος δίνει το δικαίωμα της ομολογίας? Εμείς. Όταν είσαι μπροστά σε ανθρώπους και έχεις, σου ανοίγει ο Θεός την πόρτα, η οποία ανοίγει πολύ εύκολα. Ανοίγει πολύ εύκολα η πόρτα. Γιατί είναι τέτοια κατάσταση, ιδιαίτερα εδώ που είμαστε σήμερα, που δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα από το να ανοίξεις το στόμα σου να μαρτυρήσεις τον Κύριο. Και εκείνη την ώρα που μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να δώσεις νερά ζωντανά, τι σκέφτεσαι? Τι θα πούν οι άνθρωποι? Και πώς θα με χαρακτηρίσουν? Και αν με πούνε μάρτυρα του Ιεχωβά? Εκείνη την ώρα είναι σαν να λες τον Κύριο, Κύριε, δεν θα με ομολογήσεις μπροστά στον πατέρα. Δεν χρειάζεται. Πού είναι ο θησαυρός μας, αδερφοί? Ξέρεις, τα παιδιά σου είναι ο θησαυρός σου. Γι' αυτό είναι θησαυρός. Γι' αυτό προτιμάς και θεωρείς τη ζωή τη δική τους μεγαλύτερη αξία από τη ζωή τη δική σου. Και δίνεις. Γιατί είναι κάτι που ο Θεός έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο αυτό. Το έχει βάλει ο Κύριος. Και το πρώτο παράδειγμα μας το έδωσε εκείνος. Δίνοντας ό,τι πολυτιμότερο είχε, γιατί λέει στις πράξεις των Αποστόλων, στο 20 κεφάλαιο, ότι ο Θεός έδωσε το δικό του αίμα για να μας κερδίσει. Διαβάσουμε πράξεις κεφάλαιο 20, εδάφιο 28. Προσέχετε λοιπόν, λέει ο Παύλος, για προειδοποιεί γιατί θα ερχότανε άνθρωποι να καταστρέψουν τα πρόβατα. Λέει, προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο, εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Πώς απέκτησε ο Θεός την Εκκλησία? Με το αίμα το δικό του. Αμήν. Γιατί το αίμα αυτό το οποίο έτρεξε από τον Ιησού Χριστό και δόθηκε, στην ουσία ποιανού αίμα ήταν? Του πατέρα. Αυτό το λέει. Στο κείμενο, βάλουμε το αρχαίο, λέει, ποιμένη την Εκκλησία του Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του αίματος του ιδίου. Το δικό του αίμα είναι. Και αυτή την καρδιά ο Θεός έβαλε μέσα στον κάθε γονιό, ώστε να, εάν χρειαστεί, να δώσει τη ζωή του. Και τώρα ο Κύριος βέβαια θέλει αυτή την καρδιά να την πάρουμε εμείς για όλο το λαό του Θεού. Αλλά κάνεις κάτι τέτοιο για κάτι το οποίο θεωρείς πολύ σημαντικό. Το θεωρείς ότι αξίζει τον κόπο, είναι θησαυρός. Και ρωτάω, ο Κύριος αξίζει τον κόπο, αδελφοί, να δώσεις τα πάντα. Τα πάντα. Χωρίς να έχεις μέσα στο μυαλό σου το να κηρύξω το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να με κοροϊδέψουν. Τον Παύλο τον κοροϊδέψε, αδελφοί. Η κοροϊδία ήταν το λιγότερο. Συνήθως όταν έφερε το Ευαγγέλιο, τι γινότανε? Τον έδερναν. Τον μαστίγωναν. Τον φυλάχιζαν. Και όμως ο Παύλος τι έκανε? Λέει, είμαι

Έχουμε κάτι. Πάντα έχουμε μέσα μας κάτι, αδερφοί, που είναι ο θησαυρός μας. Πάντα. Και το θέμα είναι ότι εκεί που θα είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα βρίσκεται και η καρδιά μας. Και ρωτάω, σκέψου σήμερα, τι είναι αυτό στο οποίο η καρδιά σου είναι στραμμένη? Πού είναι στραμμένη η καρδιά σου? Άλλοι άνθρωποι, η καρδιά τους στρέφεται στην καλοζωία. Να περνάω καλά. Να περνάω καλά. Οι άλλοι άνθρωποι έχουν τη δουλειά τους. Μπορεί να έχουν τα χρήματά τους. Μπορεί να έχουν την οικογένειά τους. Μπορεί να έχουν την καριέρα τους. Οι αθλητές, ακούστε το παράδειγμα. Τι να το κάνω εγώ το να είμαι υγιής, να κερδίσω ένα μετάλλιο? Γιατί τι θα μου κάνει το μετάλλιο? Δόξα. Και φήμη. Και όλη η καρδιά, πού στρέφεται, πού είναι ο θησαυρός? Στο να κερδίσει το μετάλλιο, εκεί είναι ο θησαυρός. Και εκεί δίνει ο άνθρωπος όλο το είναι. Εκεί. Και ρωτάω, εμείς που είναι ο θησαυρός μας, τι θα γίνουμε? Τι θα γίνει η δουλειά μου, τι θα γίνει η οικογένειά μου, τι θα γίνουν τα παιδιά μου, τι θα γίνει ο εαυτός μου? Μην τυχόν και αρρωστήσω, μην τυχόν και μου συμβεί τίποτα, μην τυχόν και πάθω το ένα, μην τυχόν και πάθω το άλλο. Όπου είναι αυτό το οποίο θεωρείς θησαυρό, εκεί θα δεις την καρδιά σου ότι είναι στραμμένη. Είναι πολύ εύκολο, αδερφοί, να καταλάβουμε αν αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Δες που είναι η καρδιά σου στραμμένη. Δες τι είναι αυτό το οποίο σε τραβάει συνεχώς. Θέλω να δούμε λίγο το θησαυρό του Παύλου. Πού ήταν ο θησαυρός του? Διαβάζω προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 7. Λέει, πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη. Ποια ήταν αυτά που ήταν τον Παύλο κέρδη? Είχε φήμη, είχε δόξα. Ήταν τέρας μόρφωσης ο Παύλος. Είχε σπουδάσει στα πόδια του Γαμαλίλ, ονομαζόταν το Φως της Ασίας, ο πιο διάσημος δάσκαλος. Στη Χιλέλ, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της εποχής ήταν. Εκεί σπούδασε ο Παύλος, νομικός. Και λέει, αυτά τα οποία ήσαν σε με κέρδη ήταν φαρισαίος. Περίοπτη θέση. Αυτά ενόμισα ζημία για το Χριστό. Και το πάει λίγο πιο πέρα. Λέει, αυτά τα οποία νόμιζα ότι ήταν κέρδη, τελικά κατάλαβα ότι είναι ζημία, αλλά το πάει λίγο πιο πέρα. Λέει στο 8, μάλιστα δε και νομίζω. Τι νόμιζε? Τι λέει? Τα πάντα ότι είναι ζημία. Τα πάντα ότι είναι ζημία. Δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, δια τον οποίον ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω το Χριστό. Ποια είναι η σκύβαλα? Ποια είναι η σκύβαλα, σύμφωνα με τον Παύλο? Τα πάντα. Μην βάζεις από δίπλα, μην ψάχνεις να βρεις. Τα πάντα. Τα πάντα. Για ποιο λόγο λέει είναι σκύβαλα? Για να κερδίσω το Χριστό. Για να κερδίσω το Χριστό και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχω η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Και λέει στο 10, για να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Λέει, νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για να βρεθώ μέσα στο Χριστό και να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του. Και ρωτάω, για να φτάσεις σε αυτό το στάδιο, το να Τον γνωρίσεις Αυτόν και να γνωρίσεις, λέει, τη δύναμη της Ανάστασης και την κοινωνία των παθημάτων. Αυτό συνεπάγεται με τι? Πώς θα γνωρίσεις τη δύναμη της Ανάστασης? Από πού πρέπει να περάσεις? Από πού πρέπει να περάσεις να γνωρίσεις τη δύναμη της Ανάστασης? Από το θάνατο. Από το θάνατο. Και για να γνωρίσεις την κοινωνία των παθημάτων του, από πού πρέπει να περάσεις? Για να γνωρίσεις την κοινωνία των παθημάτων. Ορισμένοι σταματάνε ότι στο εδάφιο

0: λογίζομαι ότι τα πάντα είναι σκύβαλα να κερδίσω το Χριστό για να γνωρίσω αυτόν και φτάνει. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Λέει πρέπει να γνωρίσεις τη δύναμη της Ανάστασης και να γίνεις κοινωνός των παθημάτων. Ο Παύλος έγινε αδερφή. Λέει εις το εξής να μη δίνει κανείς σε με καμία ενόχληση διότι εγώ φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού.
1: Αμήν.
0: Τα στίγματα του Χριστού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έβγαζε ο Παύλος το πουκάμισό του, τι θα είχε? Ξέρετε τι θα είχε? Εμείς αν βγάλουμε το πουκάμισό μας, τι θα έχουμε? Ξέρετε τι θα έχουμε? Αντιλιακό. Γιατί ήμασταν στη θάλασσα. Και δεν είναι κακό. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο θεωρείς? Ο Παύλος τι θεωρούσε σημαντικότερο? Φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Γιατί τον ενδιέφερε να γνωρίσει την κοινωνία των παθημάτων. Γιατί λέει μετά, την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Και λέει στο 12, ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τι κάνω? Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό. Ίσως λάβω αυτό. Και τι έκανε ο Παύλος?
2: Έτρεχε.
0: Στο στίβο το πνευματικό έτρεχε. Πήγαινε παντού, αλώνιζε τον κόσμο, έκανε χιλιάδες χιλιόμετρα με τα πόδια για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Είχε διωγμούς, είχε δυσκολίες από αδερφούς, από κλέφτες. Είχε τη στεναχώρια μέσα του και εγώ ήταν για την Εκκλησία, το να ευωδού την Εκκλησία, να πηγαίνει καλά. Και καθώς το έκανε όλα αυτά, τι γινότανε? Να κερδίσω, λέει, το βραβείο, ίσως. Γιατί θεώρησε ότι όλα τα υπόλοιπα τι είναι?
1: Ζημιά.
0: Ζημιά. Τι να το κάνω εγώ να είναι ο λογαριασμός μου γεμάτος στην τράπεζα, να έχω μια καλή δουλειά, να παίρνω πολλά λεφτά και όταν βρεθώ στον Κύριο μπροστά και μου πει ο θησαυρός σου που είναι? Και τι θα του πω? Τα άφησα στα παιδιά μου. Διάβαζα σήμερα ένας τα έκανε τα λεφτά του χρυσές ράδους. Και μπήκαν οι κλέφτες. Αριβερντέρτσι Ρώμα. Πάνε ράβδι. Πάνε ράβδι. Πάει το χρυσό στην Αθήνα. Τα πήραν όλα. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Για ποιο μιλάει, αδελφοί? Για ποιο μιλάει? Πώς βλέπει τον Κύριο, ο Παύλος? Το βραβείο. Βλέπετε, το θησαυρό. Το βραβείο μου. Θέλω να κερδίσω το βραβείο και γι' αυτό θεωρώ τα πάντα ότι είναι σκουπίδια και τρέχω μόνο για να κερδίσω το βραβείο. Λέει, ουχή ότι έλαβαν ήδη το βραβείο, ή έγινε ήδη τέλειος, τρέχω όμως, πρέπει να πάρεις το βραβείο. Για να πάρεις το βραβείο τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τρέξεις. Πρέπει να τρέξεις μέσα στο στάδιο, πρέπει να τρέξεις. Και βλέπετε τι κάνουν οι άνθρωποι για να κερδίσουν ένα φθαρτό βραβείο. Πρέπει να κερδίσουμε, λέγανε, το βραβείο στην κολύμβηση, γι' αυτό θα κολυμπήσουμε μέσα στο Σικουάνα που ήταν οι αποχετεύσεις δίπλα. Και πάνε οι άνθρωποι για να κερδίσουν γήινα πράγματα. Ο Παύλος λέει υπάρχει ένα βραβείο για μένα. Σε αυτό έχω επικεντρωθεί. Δεν στοχάζομαι ότι το έλαβα, λέει, αλλά ένα πράτο, τα πίσω λησμονώ, στα έμπροστα είναι επεκτείνομαι. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού και σε προτρέπει, λέει, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψεις εις εσάς ο Θεός. Δηλαδή και αν έχεις μέσα σου κάποιο άλλο φρόνημα, κάποιο άλλο σκέψη, θα σε φέρει ο Θεός σε αυτό το στόχο για να κερδίσεις το βραβείο. Γιατί όλα τα άλλα τι είναι, αδερφοί? Σκουπίδια. Αυτό σημαίνει σκύβαλα. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Τρέχουν οι άνθρωποι, βγαίνουν στις διασκεδάσεις, τρέχουν στα ξενύχτια. Το μεγαλύτερό μου μαρτύριο ήταν, μετά που πίστεψα, κατάλαβα την ανοησία μου. Είχα τσακωθεί με τους γονείς μου και γύριζα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, 15 χρονών, γύριζα μέχρι τα ξημερώματα. 15 χρονών, ήπια ένα μπουκάλι ουίσκι και με πήγανε με το κεφάλι κρεμασμένο έξω από το αμάξι να με πάνε στο σπίτι μου. Και ο Κύριος με γλίτωσε. Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε αυτό το έργο που ο Χριστός έκανε μέσα μου. Ήμουν 15,5 χρονών, ήμουν σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος κάλεσε τη μητέρα μου, κάλεσε τον πατέρα μου και ενώ γύριζα από τα ξενύχτια πριν, όταν τσακώθηκα μαζί τους, μετά δεν με περιμένανε, γιατί ήξεραν ότι αν μου πηγαίναν κόντρα δεν ήξεραν τι μπορούσα να κάνω. Και μετά μόλις πίστεψαν, με περιμένανε για να μου πούνε, ερχόταν ο πατέρας μου στο δωμάτιο, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό να σωθείς. Μου έλεγε. Πήγαινα εγώ ξάπλωνα, σκεφτόμουν. Λέω, τι μου λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Την άλλη βραδιά, γυρίζω σπίτι 2,5 ώρα, η μητέρα μου. Ο Θεός με βάφτισε με πνεύμα Άγιο, δώσ' του την καρδιά σου να σωθείς. Όταν μου είπε ότι ο Θεός με βάφτισε με πνεύμα Άγιο και ότι δεν έχω πολύ χρόνο για να κάνω την απόφασή μου, όταν έκλεισε την πόρτα, τρέμα τα πόδια μου. Λέω, λες βρε παιδί μου να είναι έτσι, να την πατήσω, να μην προλάβω. Άρχισα να το σκέφτομαι μετά, να με απασχολεί. Και τελικά, ο Θεός, ενώ φρονούσα κάτι άλλο, με έφερε να καταλάβω. Και ήμουνα 16 χρονών όταν κατάλαβα. Και λέω, Κύριε, περάσανε όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε πόσο χρόνο είμαι? Δεν ξέρετε, οπότε δεν σας λέω πόσα χρόνια πέρασαν. Άμα ξέρετε θα σας έλεγα. Πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. 36 χρόνια, ορίστε. Πέρασαν 36 χρόνια από τότε που του έδωσα την καρδιά μου και πέρασαν εν ρηπή οφθαλμού. Λέγαμε, τώρα που ερχόμαστε στον δρόμο, λέγαμε με το Στέλιο όταν είχαμε πάει στις Μέλαμπες να ευαγγελίσουμε, να μιλήσουμε το Χριστό. Πηγαίναμε, προσευχόμασταν, ο Θεός μας έδινε το χωριό και πηγαίναμε και ευαγγελίζαμε. Να μιλήσουμε το Χριστό. Να μιλήσουμε το Ευαγγέλιο. Ποιος είναι ο στόχος σου? Τι σε ενδιαφέρει? Σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο και αν σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο για να περάσεις όλη αυτή τη διαδικασία να κερδίσεις το βραβείο, πρέπει να γίνεις όπως ο Κύριος και μέσα σε αυτή τη διαδικασία σε ενδιαφέρει να τραβήξεις κι άλλους μαζί σου.
1: Αμήν.
0: Σε ενδιαφέρει.
1: Αμήν.
0: Γιατί αυτή την αγάπη που έβαλε ο Θεός μέσα σου, τι θες να την κάνεις? Να τη δώσεις.
1: Αμήν.
0: Δεν μπορείς να την κρατήσεις. Και πας και σου λένε οι άνθρωποι, σήκω φύγε. Και δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι το μόνο κίνητρό σου είναι
3: η αγάπη.
0: Μια φορά φύγαμε από το Ηράκλειο και πήγαμε στα Σφακιά. Είχαμε μόλις απολυθεί από Φαντάρος. Και κάτσαμε σε ένα καφενείο και αρχίσαμε να μιλάμε σε έναν άνθρωπο. Με το Στέλιο ήμουν. Και ενώ μιλούσαμε, μου λέει, σήκω τώρα και φύγε από εδώ αμούστακε, μου λέει. Που θα μου πεις εσύ που είσαι αμούστακος εμένα τι θα κάνω. Λέω του θέλει πάμε γιατί θα τις φάω. Η καρδιά σου όμως μέσα τι θέλει. Δεν θα πεις. Δεν θέλει αυτός μία. Δεν του δίνω εγώ 10. Όχι. Φύγαμε από εκεί, πήγαμε από δίπλα. Πήγαμε παραδίπλα. Γιατί κάνεις τον αγώνα, κάνεις τον κόπο, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το βραβείο. Το βραβείο. Ένα είναι. Και ρωτάω. Έχουμε βάλει την καρδιά μας, αδελφοί, στο βραβείο. Λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Λέει ο Παύλος. Έχουμε δε το θησαυρό τούτο ισοστράκινα σκεύη, για να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξ ημών. Πώς έβλεπε ο Παύλος το Χριστό μέσα του? Πώς τον έβλεπε? Γιατί τα οστράκινα σκεύη, τι είναι? Το σώμα μας. Τα οστράκινα σκεύη που λέει ο Παύλος είναι το σώμα μας. Και λέει ο Παύλος, μέσα σε αυτό το σώμα ο Θεός τι έχει βάλει? Θησαυρό. Ο Χριστός μέσα σου είναι ο θησαυρός. Ο θησαυρός. Γι' αυτό λέει, είναι ο βασιλέας των βασιλέων. Και είναι μέσα σου. Ο θησαυρός. Ματθαίος κεφάλαιο 13. Εδάφιο 44. Λέει ο Κύριος, πάλι ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών. Με τι λέει? Θησαυρό. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με θησαυρό, ο οποίος είναι κρυμμένος στον αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε Και από της χαράς αυτού υπάγει και πολλοί πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρό εκείνο.
1: Αμήν.
0: Άρα ο Κύριος, ποια θέλει να είναι η σύγκριση των πραγμάτων της ζωής σου σε σχέση με εκείνον? Ποια είναι η σύγκριση? Τι να κάνεις? Τι να τα κάνω? Τι να τα κάνω όλα αυτά όταν έχω μπροστά μου τον Κύριο? Εγώ εκείνον θέλω. Αυτό είπε αυτός. Τι να τα κάνω εγώ τα σπίτια, τα οικόπεδα, τις καταθέσεις, πάρτα όλα τα πουλάω γιατί θέλω να αγοράσω αυτό το χωράφι που είναι μέσα ο θησαυρός. Αυτό είναι το πολύτιμότερο. Πνευματικά μιλάμε, πάντα. Όμως σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχεις, αν θέλεις να κερδίσεις τον ουρανό, πού πρέπει να βάλεις την καρδιά σου? Στη Βασιλεία του Θεού που είναι θησαυρός. Θησαυρός. Και λέει στο 45, πάλι όμοια είναι η Βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο έμπορα, ζητούν τα καλούς μαργαρίτης. Ως της Ευρών ένα πολύτιμο μαργαρίτη πήγε και πούλησε πάντα όσα είχε και αγόρασε αυτόν. Από ποιο φτιάχνεται, αδερφοί, ο θησαυρός για μας? Από μας. Από μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι να καθορίσουμε το θησαυρό. Να βάλεις, να θεωρήσεις τι είναι το πολύτιμότερο, ώστε να επικεντρωθείς σε αυτόν και η καρδιά σου να είναι εκεί. Όλα αυτά τα οποία λέμε, με τι έχουν να κάνουν? Θα αγαπάς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει ο Κύριος, Ματθαίος κεφάλαιο 19, εδάφιο 16. Και ειδού προσελθόν, τι είπε προς αυτόν? Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνιο? Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθό? Ουδείς αγαθός ημί είσαι ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξε τις εντολές. Λέγει προς αυτόν, πίας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη γλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι μη λείπει έτη? Καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι κάτι του έλειπε. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε τα στους πτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα και ακολούθαμε. Εδώ ο Κύριος τι είδε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο? Τι είδε? Πού ήταν ο θησαυρός του? Πού ήταν ο θησαυρός του? Και τι του είπε? Βλέπετε, πώς μπορεί ο άνθρωπος να κάνει το θησαυρό του? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να βάλει την καρδιά του στο να αγαπήσει τον Κύριο? Ο νέος αυτός τι αγαπούσε? Λέει μετά, στο επόμενο εδάφιο, ακούσας δε ο νεανίσκος το λόγο, ανεχώρησε λυπούμενος. Διότι είχε κτήματα πολλά. Που, ο άνθρωπος εκείνος, αυτή την ώρα που ο Κύριος του λέει, κοίτα, πήγαινε και πούλησε τα όλα. Πούλησε τα όλα. Σε τι το απαντούσε ο Ιησούς? Σε τι το απαντούσε? Τι πρέπει να κάνει τελικά για να σωθεί η ψυχή του, να μπει στη Βασιλεία του Θεού αιώνια? Τι πρέπει να κάνει, γιατί καταλάβαινε ότι κάτι πάει στραβά. Φυλάτω τους νόμους, φυλάτω τις εντολές, αλλά κάτι πάει στραβά. Ποιο ήταν το στραβό? Ότι ο θησαυρός του ήταν αυτά. Αυτά ήταν ο θησαυρός του. Ο Κύριος δεν το είπε σε άλλον αυτό. Σε αυτόν το είπε. Λέει, πήγαινε, πούλησε τα όλα, τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς, και όταν αυτός ο άνθρωπος τα πουλούσε όλα και τα έδινε στους φτωχούς, αμέσως ο θησαυρός του πού θα πήγαινε? Τι λέει? Δώσε στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Στον ουρανό. Οπότε, όταν ο θησαυρός αυτού του ανθρώπου μεταφερόταν στον ουρανό, η καρδιά του αμέσως πού θα πήγαινε?
1: Στον ουρανό.
0: Στον ουρανό. Γιατί μέχρι αυτή την ώρα πού ήταν στραμμένη? Σε αυτά. Σε αυτά ήταν στραμμένη. στα αμάξια του, στα ρούχα του, στις καταθέσεις του, στην οικογένειά του, σε ό,τι ήταν αυτό το οποίο είχε πάνω στη γη και είχε αξία, η καρδιά του ήταν στραμμένη εκεί. Και ο Κύριος του λέει, μπορεί να θες να τα έχεις αυτά, αλλά σου λείπει ο ουρανός, γιατί η καρδιά σου έχει πάει σε αυτό το θησαυρό. Και πρέπει τώρα να τον αλλάξεις. Πήγαινε, πούλησε τα όλα. Ας σηκωθούμε, έρφη. Λέει, πούλησε τα όλα για να έχεις θησαυρό στον ουρανό και ερθόν ακολούθημη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος προσπαθούσε να τηρήσει τον νόμο, προσπαθούσε να κάνει τις εντολές, ήταν ένας χριστιανός, θα τον λέγαμε, ο οποίος έκανε τα καθήκοντά του στο ακέραιο. Τιμούσε τους γονείς του, δεν μίχευε, δεν έκλεβε, δεν έλεγε ψέματα. Καλός χριστιανός. Αλλά ο Κύριος του είπε, πούλησε τα όλα για να είναι ο θησαυρός στα ουράνια και ακολούθησέ με, που σημαίνει ότι ακολουθούσε τον Κύριο. Δεν ακολουθούσε το Χριστό. Δεν ακολουθούσε. Δηλαδή, θες να μου πεις, Κύριε, ότι μπορεί να θέλω να ζήσω μέσα στους νόμους και να μη σε ακολουθώ? Βέβαια. Όταν ο θησαυρός σου δεν είναι, η καρδιά σου δεν είναι στραμμένη σε αυτό το θησαυρό που πρέπει να είναι, που είναι στα ουράνια, ακολουθείς τον Κύριο ή ακολουθείς τον εαυτό σου? Γιατί εσένα έτσι σ' αρέσει. Έτσι του άρεσε. Να έχει κτήματα πολλά, να έχει λεφτά πολλά, να έχει ένα θησαυρό μεγάλο. Ο Κύριος του λέει, αυτό το θησαυρό μπορεί να τον έχεις, αλλά πρέπει να διαλέξεις. Βλέπεις, δεν μπορείς να έχεις δύο θησαυρούς. Αμήν. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις δύο Κυρίους. Ή τον ένα στον ένα θα προσκοληθείς, τον άλλο τον μισήσεις. Δεν πάνε μαζί. Ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν θέλεις να με αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά και να τηρήσεις την εντολή, φύλαξε την καρδιά σου και πρόσεξε πού θα βάλεις το θησαυρό σου, ώστε η καρδιά σου να ακολουθήσει. Αμήν. Τι λέτε, αρφή? Αμήν. Να βάλουμε το θησαυρό μας. Αμήν. Σε αυτόν που είναι ο θησαυρός. Αμήν. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Εσύ είσαι ο Θεός μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο θησαυρός μας, Ιησού. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, που οι ουρανοί των ουρανών δεν σε χωρούν και η γη είναι υποπόδιο των ποδών σου, ευδόκησες να έρθεις να κατοικήσεις μέσα μας, Κύριε. Και όπως λέει ο λόγος σου, έχουμε τώρα μέσα μας αυτά τα οστράκινα σκεύη, το θησαυρό. Έχουμε εσένα που είσαι ο θησαυρός, Κύριε. Αμήν. Και δεν χρειάζεται να φάμε τη ζωή μας σε ματαιότητες, Κύριε, να φάμε τα νιάτα μας, το είναι μας, μέσα σε ματαιότητες, γιατί εσύ ήρθες και κατοίκησες μέσα μας, ήρθες και άνοιξες τα μάτια μας να γνωρίσουμε εσένα, Ιησού, που είσαι ο θησαυρός.
3: Αμήν.
0: Εσύ είσαι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Εσύ είσαι ο θησαυρός της ζωής μας. Και το βράδυ αυτό, καθώς είμαστε μπροστά σου, Κύριε, εσύ μας γνωρίζεις, ξέρεις τα βάθη μας, ξέρεις που στεκόμαστε και μας ζητάς να έρθουμε να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, Ιησού. Με όλη μας την καρδιά. Και για να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, απαιτείται σε μας να σε θέσουμε ως τον θησαυρό της καρδιάς μας. Γιατί εκεί που θα είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα είναι προσκολλημένη η καρδιά μας. Παύλος λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Και εσύ μας κάλεσες να προσκοληθούμε σε σένα, Κύριε. Όπου πας να πηγαίνουμε, ό,τι ζητάς να κάνουμε και όπου είσαι θα βρεθούμε, Κύριε. Και το βράδυ αυτό εσύ θέλω να βάλεις μέσα στον καθένα μας ειλικρίνεια, Χριστέ μου. Ειλικρίνεια να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Για να δούμε πού είμαστε, που είναι ο θησαυρός μας. Και αν χρειάζεται να αλλάξουμε, Κύριε, Είναι κάτι που εσύ μας ζητάς να κάνουμε τώρα, όχι αύριο. Αμήν. Τώρα, Ιησού μας. Τώρα. Θέλω να αγγίξεις τον κάθε ένα από εμάς. Ιησού, εσύ μας έθεσες να είμαστε φύλακες και της καρδιάς μας, πρώτα απ' όλα. Να φυλάξουμε τις καρδιές μας. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής, Κύριε. Και θέλουμε να έχουμε αγαθές εκβάσεις, να έχουμε αγαθούς δρόμους, γεμάτους ευλογία, και αυτή είναι η δρόμη δική σου, Κύριε. Αμήν. Να γνωρίζουμε σένα σε κάθε απόφασή μας, για να κατευθύνονται οι δρόμοι μας μέσα στην ευλογία της παρουσίας σου. Έλα εσύ, Κύριε.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σπάμε τα αγκαία μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, πόσο ανάξιοι είμαστε, Κύριε, συντριμμένα αγκαία, και έχουμε ανάγκη από το έλεος και τη χάρη σου. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου το Άγιο, από το χρίσμα σου, από την γλυκιά παρουσία σου, Κύριε. Έλα και διέγειρε το πνεύμα μας, άνοιξε τη διάνοιά μας, άνοιξε τους οφθαλμούς του νοός μας και της καρδιάς μας, Κύριε. Να ακούσουμε τι λέει το πνεύμα σου σήμερα. Θέλω, Κύριε, να μιλήσεις σε κάθε καρδιά πρώτα στη δική μου. Γιατί εσύ είσαι Θεός της αληθείας. Το έργο που εργάζεσαι μέσα μας είναι βαθύ και θέλεις όλη μας την καρδιά να είναι δοσμένη, ανοιχτή, με αλήθεια, Κύριε. Με ειλικρίνεια μπροστά σου, για να μπορείς να φέρεις το θαυμαστό έργο σου, που είναι να αλλάξεις όχι μόνο τη ζωή μας, αλλά το χαρακτήρα μας, Κύριε. Να γίνουμε όπως εσύ. Έλα και οδήγησε μας τώρα. Στο όνομα σου το ζητούμε για τη δική σου δόξα. Αμήν, Κύριε μου. Αμήν. Ο τίτλος του μηνύματος είναι «Το πέρασμα του Ιαβόκ». Το πέρασμα του Ιαβόκ. Θυμάται κανείς τον ποταμό Ιαβόκ? Είναι παραπόταμος του Ιορδάνη προς την Ιορδανία, από την Ιορδανή μεριά, την Ανατολική, και χύνεται μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Συνδέεται με την ιστορία του Ιακώβ όταν επέστρεφε από τον Λάβαν με τις συζύγους του, τα παιδιά του, τα επάρχοντά του, και του είπαν ότι έρχεται ο Ισάφ με 400 υπείς. Θυμάστε, ο Ισάφ είχε πει, ορκίστηκε ότι θα τον σκοτώσει. Γιατί τον εξαπάτησε. Μια φορά με τα πρωτοδόκια και την άλλη φορά του πήρε την ευλογία με δόλο, με απάτη. Έστειλε μπροστά δώρα στον Ισάφ, λίγα-λίγα, για να τον εξευμενήσει. Και λέει τη γέννηση 32-22, σηκωθείς δε τη νύχτα εκείνη, έλαβε τας δύο γυναίκας αυτού και τας δύο θεραπένας αυτού και τα 11 παιδιά αυτού και διέβη το πέρασμα του Ιαβόκ. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα για σένα αυτό. Τώρα, προσεύχομαι όμως, αφού ακούσεις το μήνυμα, να γίνει μια από τις πιο σημαντικές λέξεις στο πνευματικό σου λεξιλόγιο. Ο Ιαβόκ είναι το μέρος όπου ο Ιακώβ πάλεψε με τον Κύριο. Χωρίστηκε από τους υπόλοιπους που είχε μαζί του, τις υπηρέτες του, τα κοπάδια του, και από την οικογένειά του, και έμεινε μόνος εκείνη τη νύχτα. Εκεί έκανε την ολοκληρωτική του παράδοση στον Θεό. Εκεί πήρε τον νέο του χαρακτήρα και το νέο του όνομα. Από Ιακώβ ο Θεός τον ονόμασε Ισραήλ. Πρίγκιπς μετά του Ιλ. Ισχύσας μετά του Ιλ. Με τον Θεό δηλαδή. Ήταν το μέρος που έριξε κάτω και το τελευταίο του είδωλο και κέρδισε τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του. Ιαβόκ, η λέξη, σημαίνει τόπος διέλευσης. Σημαίνει επίσης το άδειασμα. Άδειασμα. Γιατί αδειάζει αυτός τον Ιορδάνη. Κάτι που πρέπει να αδειάσει και να χυθεί προς τα έξω. Και εδώ αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια. Ο Ιαβόκ, όταν ο Κύριος σε περάσει από τον Ιαβόκ, είναι που πρέπει να ανοίξεις, να ξεχυθεί όλο ό,τι κακό είναι από μέσα σου να βγει έξω, να αδειάσεις. Και έχει να κάνει απόλυτα με εμάς σήμερα. Είναι το μέρος όπου ο λαός του Θεού ανακαλύπτει το μυστικό της δύναμης πάνω σε κάθε αμαρτία. Ο Ιαβόκ αντιπροσωπεύει μια κρίση ζωής και θανάτου, αυτή που περνούσε ο Ιακώβ το βράδυ εκείνο. Μια κρίση που οδηγεί στην απόλυτη παράδοση στον Κύριο. Και μια φορά ο Θεός επιτρέπει τέτοιες κρίσεις να έρθουν στη ζωή μας για αυτόν τον λόγο. Για να παραδώσεις όλα αυτά τα μέσα που έχεις, που τα κρατάς και που είναι εμπόδια, ο Θεός θέλει να τα βγάλει από μέσα σου. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Στόχος του ποιος είναι? Ο χαρακτήρας. Μιλάμε πολλές φορές τη διακονία, τα χαρίσματα, ένα σωρό πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά παραμένει ο στόχος του Θεού το ότι ναι, τα έδωσε όλα αυτά, για ποιο λόγο? Για να μπορεί να εργαστεί τελικά μέσα σε σένα και να σε κάνει όμοιο με τον εαυτό του. Και είναι κρίμα, ο Ιακώβ πέρασε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια κουβαλώντας αυτόν τον υποσκελιστή. Γιατί αυτό θα πει Ιακώβ. Ο λαός Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη έκανε δύο μεγάλα περάσματα. Το πρώτο ήταν το πέρασμα της Ερυθράς θάλασσας. Τι σήμαινε αυτό? Στη ζωή των πιστών αντιπροσωπεύει την έξοδό μας από την Αίγυπτο, από τον κόσμο. Είναι ο χωρισμός που γίνεται, η αναγέννηση που έρχεται και πραγματώνεται μέσα σου και χωρίζεσαι από τον Φαραώ, από τη δουλεία, από ό,τι έχει να κάνει με τα κοσμικά και την αμαρτία. Χωρίζεσαι και έρχεσαι με το μέρος του Θεού. Πολλοί άνθρωποι του Θεού βγαίνουν από την Αίγυπτο, αλλά δεν μπαίνουν ποτέ στη γη της επαγγελίας. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γράφτηκαν. Ο Παύλος τι λέει? Αυτά γράφτηκαν για τη δική σας συνουθεσία. Δηλαδή θέλει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας διδάξει μέσα και από την ιστορία του λαού Ισραήλ. Μέσα από το λόγο βασικά. Δεν μπαίνουν ποτέ στη γη της επαγγελίας. Αρκούνται στην έρημο. Όπως ο λαός Ισραήλ κολλάνε στην έρημο της απιστίας, του φόβου, της σύγχυσης, της απίθειας. Της απίθειας. Γιατί δεν μπήκαν οι Ισραηλίτες όλη εκείνη η γενιά μέσα στη γη Χαναάν? Τι λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους? Για την απιστία. Για την απίθεια. Αφήνουν πίσω τους το παγκόσμιο σύστημα. Αλλά δεν μπαίνουν ποτέ στη χαρά του Κυρίου. Είναι απλά, διαλέγουν μια θρησκευτολογική ζωή. Μια θρησκοληψία. Έρχονται στην εκκλησία, κρατάνε τα προσχήματα, μπορεί να διαβάσουν λίγο, να προσευχηθούν, έτσι. Αλλά δεν έχουν μπει εκεί που ο Θεός θέλει να μπουν. Το άλλο πέρασμα που απαιτήθηκε να περάσει ο Ισραήλ ήταν ο Ιορδάνης. Ιορδάνης σημαίνει ο καταβαίνων. αυτός που κατεβαίνει και συμβολίζει τον θάνατο σε πολλούς τύπους. Για να μπει κανείς στη γη της επαγγελίας, πρέπει να περάσει από τον Ιορδάνη. Αυτό έκανε το Ισραήλ. Ήταν μια διέλευση με πίστη, γιατί θυμηθείτε ότι ήταν στο στάδιο της υπερχείλησής του. Και δεν ήταν εύκολο να το περάσει. Ήταν πολύ ορμητικός ποταμός, σε παρέσανε. Και πού σε έβγαζε? Στη νεκρά θάλασσα. Θάλασσα των νεκρών. Ο Ιορδάνης αντιπροσωπεύει εδώ μια δέσμευση να προχωρήσουμε με τον Κύριο σε βαθύτερα πράγματα. Δεν θέλει να μείνει στην έρημο, δεν θέλει να μείνει στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη, θέλει να διασχίσεις το ποτάμι και να πας απέναντι για να κληρονομήσεις αυτά που ο Θεός σου υποσχέθηκε. Για να το κάνεις αυτό χρειάζονται βέβαια μάχες, πόλεμος. Επομένως μιλάμε για μετάνοια, σωτηρία, το βάπτισμα στον Ιορδάνη αν θέλετε και ξεκινάμε, μελετάμε τη βίβλο, μαρτυρούμε για τον Κύριο με επιθυμία να αυξηθούμε Χριστό. Είναι ένα πέρασμα σε μια ζωή η οποία έχει δόξα και ευλογία και ταξιδεύει κανείς με πίστη ακολουθώντας τον Κύριο. Για πολλούς η γη της επαγγελίας αντιπροσωπεύει το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Την πληρότητα του Πνεύματος. Το να μάθεις να λειτουργείς και να ενεργείς με την οδηγία του Κυρίου, με τη δύναμη του Κυρίου, με το Πνεύμα του Κυρίου και να βλέπεις τον εχθρό να νικέται. Ο λαός Ισραήλ μπήκε στη γη της επαγγελίας, έλαβε την κληρονομία τους, αλλά ποτέ δεν μπήκαν στην ανάπαυση που ήθελε ο Θεός να έχουν. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους. Ενώ μπήκαν στη γη Χανάν, ορίζει μετά μια άλλη μέρα, λέει. Σήμερον, εάν ακούστε της φωνής αυτού, μη σκλίνετε την καρδιά σας. Γιατί εκείνα ήταν υλικά πράγματα. Να μπουν μέσα, να αποκτήσουν αγρούς, φτιάξουν σπίτια, να πολλαπλασιαστούν. Ήτανε στη φυσική σφαίρα πράγματα. Τα οποία βέβαια είναι αναγκαία να μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά ο στόχος του Θεού ποιος είναι? Τι μας λέει? Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα υπόλοιπα δεν τα αναφέρει καν. Λέει και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Γιατί όταν κοιτάξουμε το πρώτο, το άριστο θέλημα του Κυρίου, το πρώτιστο. Ποιο είναι το πρώτιστο με μια λέξη? Να ανοίξω την καρδιά μου και να αφήσω τον Κύριο να δουλέψει στα βάθη του χαρακτήρα μου. Να με κάνει όπως είναι ο Χριστός. Καταλαβαίνουμε αδελφοί. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Όταν λοιπόν εμείς συγκεντρωνόμαστε στα υπόλοιπα και δεν γίνεται αυτό που θέλει ο Θεός, κάτι πάει στραβά. Κάτι χαλάει. Γι' αυτό και τις ορίζει μετά άλλη μέρα. Άρα μένει σαβατισμός στο λαό του Θεού. Λέει, ανάπαυση που πρέπει να μπούμε. Τι τραγικό είναι, γιατί το ίδιο ισχύει και σήμερα για πολλούς. Πλήθη πιστών με πνεύμα δεν γνώρισαν ποτέ την αληθινή ανάπαυση του Θεού. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν αφήνει τον Κύριο να δουλέψει εδώ. Κρατάμε πράγματα. Κρυφά μέσα. Φαίνεται βέβαια στο χαρακτήρα αυτό. Η Η γαλήνη τους διαταράσσεται των ανθρώπων αυτών. Έχουν μέσα μια ταραγμένη συνείδηση, γιατί δεν είναι εντάξει. Υπάρχουν κρυφές αμαρτίες. Δεν υπάρχει καθαρότητα, διάβγεια στη ζωή, φως. Δεν μπόρεσε να εισέλθει ο Ισραήλ λόγω απιστίας. Φέρει λίγο τον εαυτό στη θέση τους. Είδαν του κόσμου τα θαύματα, τα μεγαλεία, Χριστέ μου, τι είδαν οι άνθρωποι αυτοί. Και όμως μέχρι τέλους θέλαν να πάνε πίσω στην Αίγυπτο, να φάνε κρεμμύδια και σκόρδα. Μέχρι τέλους. Κάτι δεν άφησαν να γίνει μέσα. Ενώ ο Ιησούς Ναβί, ο Χάλεβ και όλη η καινούργια γενιά πέρασαν. Μπήκαν μέσα. Εβραίους 3:19 και 4, έως το 4:9 μπορείτε να το διαβάσετε στο σπίτι. Αλλά υπάρχει μια τρίτη διάβαση στον Ιαβόκ. Η διάβαση του Ιαβόκ. Είναι ένα πολύ απομονωμένο και μοναχικό μέρος. Βραχώδες, απότομο, με μικρά περάσματα. Ο Ιαβόκ είναι ένα μοναχικό μέρος και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μόνοι. Μόνοι. Δεν μπορεί να διασχίσει την ελληνική θάλασσα μια πανίσχυρη ομάδα λυτρωμένων που φεύγουν από την Αίγυπτο, ζητοκραυγάζοντας, αλληλούια, δόξα, ου, άνοιξη θάλασσα, περνάμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Ή μπορεί να διασχίσει τον Ιορδάνη και να βλέπεις τον Ιορδάνη να είναι, λέει, τραβήθηκε το νερό πίσω και στιβάχτηκε. Το στράτευμα του Κυρίου. Μαζί όλοι. Ου. Αμήν. Αλλά όταν ερχόμαστε στον Ιαβόκ θα τον διασχίσεις μόνος σου. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδερφοί. Δεν μας βάζει ο Θεός επίτηδες σε κακοτράχαλα και δύσκολα πράγματα. Έχει λόγους που το θέλει αυτό και ό,τι θέλει ο Θεός, ξέρουμε ότι είναι το καλύτερο για μας. Και δεν χρειάζεται πολύ για να γνωρίσεις την καρδιά του Θεού. Να έρθεις πιο κοντά του, θα εμπιστευτείς. Δεν θα έχεις συμβούλους, ούτε φίλους, ούτε βοηθούς. Αυτή είναι μια ατομική προσωπική στιγμή ανάμεσα σε σένα και στον Κύριο. Ένα έργο που πρέπει να γίνει κατά μόνος. Δεν μπαίνει τρίτος. Εσύ και ο Κύριος. Λέει στη Γένεση 32:24, ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος. Και πάλι μετά αυτού ο άνθρωπος έως τα χαράματα της αυγής. Ξέρουμε ότι αυτός με τον οποίο πάλευε δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας άγγελος, η μορφή ανθρώπου. Στον Ιαβόκ είναι που ο Ιακώβ μέσα μας, ο υποσκελιστής, γιατί μας δίνει ο Λόγος του Θεού αυτή την εικόνα και στην ιστορία του Ισραήλ. Όταν τα κάνανε μαντάρα με τις αμαρτίες τους, πώς τους έλεγε? Ιακώβ. Γιατί ήτανε υποσκελιστές? Όταν νικούσανε, θριάβευαν τον Κύριο, τι ήτανε? Ο λαός μου Ισραήλ. Το ίδιο και με εμάς. Ο Θεός θέλει να βγάλει τον υποσκελιστή από μέσα. Το ξεγελαστήρι. Αυτό που θα πει ωραία λογάκια για να κάνει αυτό που θέλει. Όπως το θέλει. Έτσι ήταν ο Ιακώβ. Εδώ ο Ιακώβ στον Ιαβόκ δέχεται το τελευταίο θανατηφόρο χτύπημα. Και τελειώνει. Πώς το θέλουμε αυτό, αδερφοί? Αμήν. Εκεί είναι όπου ο Θεός ασχολείται μαζί μας, όχι μόνο για την αμαρτία μας, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά όπως είπα, για τον ίδιο μας το χαρακτήρα. Γιατί αυτό που γεννάει την αμαρτία είναι ο χαρακτήρας. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και υπερήφανος, τι θα βγάλει. Τι θα βγάλει. Θα χαλάσει το περιβάλλον του. Θα βγάλει αμαρτία. Θα τη γεννήσει. Παράδειγμα. Ο Ιακώβ ήταν ένας ταραγμένος, απελπισμένος άνθρωπος. Επέστρεφε μετά από πολλά χρόνια για να διεκδικήσει την κληρονομιά της οικογένειάς του. Και του είπαν ότι έρχεται με 400 πολεμιστές. Ο Ισάφ, ο αδερφός του, τον είχε πολύ άχτη. Και βέβαια, τι τους ήθελε άραγε 400 πολεμιστές για να πει «Γεια σου Ιακώβ, τι κάνεις». Δεν είχε, είχε παλιό μίσος μέσα του, σίγουρα. Βέβαια, ο Ιακώβ τα τελευταία 20 χρόνια είχε οριμάσει με πολλούς τρόπους. Ήταν πλέον ένας στουργικός πατέρας. Ήταν υπάκουος. Ακολουθούσε την εντολή του Θεού να επιστρέψει στο σπίτι, γιατί ο Κύριος του είπε. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε την αλήθεια, ο Ιακώβ. Ήταν ταπεινός. Άνθρωπος προσευχόταν. Είχε κοινωνία με τον Κύριο. Άκουγε τη φωνή του Θεού. Να ακούσουμε την προσευχή του στη Γένεση 32:10 λέει «Θεέ, δεν είμαι άξιος του ελάχιστου ελέου σου και όλης της αλήθειας που έδειξες στον δούλο σου». Αυτό τι δείχνει. Μια καλή σπασμένη καρδιά. Έτσι. Αλλά. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο αλλά με κεφαλαία και bold. Έτσι. Bold σημαίνει έντονα. Αλλά αυτός ο ταπεινός, ο υπάκουος, ο προσευχόμενος, ο θεοθυσιευόμενος, ο φιλαλήθης δούλος του Θεού Ιακώβου, περπατούσε ακόμη εξόψεως. Η αμαρτία της απιστίας εξακολουθούσε να λειτουργεί μέσα του. Δεν είχε παραχθεί ακόμη. Πόσοι καταλαβαίνουν τι λέω. Τι ήταν η αδυναμία του χαρακτήρα του, το λάθος του χαρακτήρα του Ιακώβ. Ήθελε κάτι και το έπαιρνε ξεγελώντας, με πονηριά. Με πονηριά. Ήθελε το δικό του. Θυμάστε ότι όταν η μητέρα του ήταν έγκυος και στους δύο, και στον Ισαφ και στον Ιακώβ, τι γινόταν μέσα στην κοιλιά της. Τα μωρά μαλώνανε. Ποιος λέτε να μάλωνε με ποιον. Ο Ισαφ με τον Ιακώβ ή ο Ιακώβ με τον Ισαφ. Τι βλέπουμε στην ιστορία.

να γεννηθούν, είχε αρπάξει τον Ισάβ από τη φτέρνα. Δηλαδή η κίνηση ήταν να το φέρει πίσω για να βγει αυτός πρώτος. Γι' αυτό και το έβγαλε η μαμή Ιακώβ. Ιακώβ. Και θυμάστε, σας το είχα πει την άλλη φορά αυτό, αν το θυμάστε, στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, εκεί που λέει ότι στον σατανά, μιλάει στον σατανά και λέει, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του συντρίψεις Ιακώβ, το ρήμα. Αλλά είναι Ιακώβ, από εκεί βγαίνει το Ιακώβ, η φτέρνα. Έχει δικαίωμα όφης στη φτέρνα. Έχει δικαίωμα στον Ιακώβ μέσα σου. Έχει δικαίωμα να σε πιάσει από εκεί και να σε συντρίψει. Ενέδιδε σε επικίνδυνη δύναμη για να αποφύγει προβλήματα. Του είπε η μαμά του, παιδί μου, κοίτα, πήγε ο αδερφός σου να φέρει κυνήγι και αυτά και θα πάρει την ευλογία. Έλα να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να πάρεις εσύ την ευλογία. Και πήγε, είπε ψέματα στον πατέρα του και έκλεψε την ευλογία από την αδερφό του. Την έκλεψε. Δεν παίρνει κανείς καμιά ευλογία έτσι. Πήρε την ευλογία τελικά. Ναι, πέρασε από τον Ιακώβ και την πήρε. Τότε την πήρε. Όταν του άλλαξε Θεός το όνομα από Ιακώβ και τον έκανε Ισραήλ. Δεν πατήσεις άλλους για να ανέβεις εσύ. Να φανεί, να δείξεις τι. Όταν θέλεις να κάνεις το δικό σου, αλλά με ειρήνη, χωρίς να φανεί, πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Αντί να εμπιστευθεί τον Θεό στην κρίση του, να πει, Κύριε, ευλόγησε τον Ισάβ. Ευχαριστώ για τον αδελφό μου. Και ξέρω ότι εσύ έχεις για εμένα. Ο Θεός δεν είναι κάποιος που δεν ξέρει τι του γίνεται εκεί πάνω. Βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα. Αλλά ο Ιακώβ τι έκανε. Εάν αποτύχει αυτό το πλάν A, έχουμε το πλάν B και το πλάν C. Για να κάνει αυτό που θέλει. Προσπάθησε να σκεφτεί τον τρόπο του μέσα από τα προβλήματά του για να τα λύσει ο ίδιος. Ο Ιακώβ χώρισε όλα τα βοηθή του σε χωριστά κοπάδια, στέλνοντάς τα μπροστά για να μαλακώσει την καρδιά του αδερφού του. Θα βομβάρδιζε τον Ισάβ με κύματα δώρων. Κατσίκες, καμήλες, ταύρους, πρόβατα, όνους και κρυάρια για να μαλακώσει την καρδιά του. Πώς πήρε τα πρωτοτόκια. Κάτι έδωσε. Ένα πιάτο φακί. Έτσι είχε μάθει. Αυτός ήταν ο άνθρωπος. Ακούστε τι λέει στη Γένεση 32:20. Τι σκεφτόταν ο Ιακώβ. Συμβουλεύει τώρα τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν όλα αυτά τα ζώα και πηγαίναν προς τον Ισάβ. Και θέλετε επί ειδού ο πίσω ημών και αυτός ο δούλος σου Ιακώβ. Διότι έλεγε, ο Ιακώβ έλεγε, θέλω εξηλιώσει το πρόσωπο αυτού με το δώρο. Έφτιαχνε δικά του σχέδια. Μετά θέλω το πρόσωπο αυτού, ίσως θέλει με δεχθεί. Να τον κατευνάσει, να τον ησυχάσει για να κάνει αυτό που ήθελε. Και αυτό είναι που κάνουν πολλά πλήθη χριστιανών. Σε μια επικίνδυνη κατάσταση που σηκώνεται, συμβιβάζονται. Να το κατευνάσουν. Καλά, εντάξει δεν. Γιατί? Γιατί φοβούνται ότι είναι αβοήθητοι. Δεν πιστεύουν στην ουσία την παρουσία του Θεού, τη βοήθεια του. Ότι ο Θεός μου δεν θα με αφήσει. Είναι εκεί μαζί μου, κοντά μου. Τον πιστεύω.
Αυτό λείπει από την καρδιά

0: και κοιτάμε τώρα πώς να κατευνάσουμε το αφεντικό, ξέρω εγώ, την τράπεζα, το ένα το άλλο. Το ακούς παντού στις μέρες μας αυτό. Δεν το θέλω αυτό που κάνω. Δεν θέλω να το κάνω, μισώ την αμαρτία μου, όμως παρόλες τις προσπάθειές μου υποχωρώ και αποτυγχάνω. Γεννάει αυτή τη συμπεριφορά αυτό. Ή το άλλο, ο διάβολος με έκανε να το κάνω. Μια φορά είδε ένας το διάβολο σε μια γωνιά και έκλαιγε. Μαύρο κλάμα. Τι έχεις διάβολο και κλαις. Αυτοί οι χριστιανοί μου φορτώνουν όλα τα δικά τους επάνω μου. Ο διάβολος. Ναι, εντάξει, ο διάβολος είναι διάβολος, κάνει τη δουλειά του. Αλλά είναι μια δικαιολογία για την αμαρτία σου. Έτσι ξανά και ξανά κατευνάζουμε, ξυλαιώνουμε. Αμαρτάνουμε και μετά ομολογούμε. Μετά κλαίμε και πάλι ομολογούμε. Προσπαθούμε να σκεφτούμε το πώς θα βγούμε από αυτό. Εφαρμόζουμε τα σχέδιά μας, δικαιολογούμε τις δικαιολογίες μας, αλλά ματέα, γιατί αυτό ξανάρχεται πάλι και πάλι και πάλι. Ενδίδουμε σε αυτή τη στοιχειωμένη αμαρτία. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος, Εβραίους 12:1, λοιπόν, και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Έχει την ικανότητα το αμαρτό, το να κάνεις το στραβό, να σε περιπλέξει. Περιπλέκεται γύρω σου. Ήταν υπάκουος Ιακώβ. Προσευχόταν. Αναζητούσε την αλήθεια. Ήταν ταπεινός, τρυφερός, θεοφοβούμενος, άνθρωπος του Θεού. Αλλά υπήρχε ακόμη αυτή η μύγα μέσα στο γάλα. Ή η μύγα μέσα στο δοχείο του μυρεμψού, που κάνει το δοχείο να αναβράζει. Χαλάει. Θα χαλάσει τη μαρτυρία σου, θα χαλάσει τη ζωή σου. Μπορεί οι άλλοι να μην παίρνουν χαμπάρι, αυτοί που είναι δίπλα σου σε βλέπουν. Και δεν είναι καλή μαρτυρία. Υπάρχει δηλαδή μέσα μια μυστική ντουλάπα κρυμμένη βαθιά στην καρδιά μας και κρατάμε εμείς το κλειδί για να μην έχει κανείς άλλος πρόσβαση εκεί. Είναι ένα μυστικό μέρος που δεν έχει ακόμη ανοίξει. Δεν είναι κάτω από την απόλυτη κυριαρχία του Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ελάτε τώρα να δούμε τι είναι αναγκαίο να συμβεί στο Ιαβόκ, στον Ιαβόκ. Τι πρέπει να γίνει εκεί. Στον Ιαβόκ είναι που η θρησκεία δίνει τη θέση της στην πνευματικότητα. Ποιο από τα δύο θέλουμε. Θρησκεία ή αληθινή πνευματικότητα. Πραγματικοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες του Θεού. Με το χαρακτήρα του Χριστού. Καθαρή, απρόσβλητη. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί. Δεν υπάρχει τίποτα υψηλότερο. Τίποτα ομορφότερο. Μπορεί κανείς να είναι πολύ θρησκευόμενος και να μην είναι καθόλου πνευματικός. Μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία και να μην είσαι πνευματικός. Όλος διόλου. Το ξέραμε αυτό. Ο Ιακώβ είχε μια πολύ πνευματική εμπειρία στη Βεθήλ. Καθώς ταξίδευε για να βρει μια σύζυγο, έτσι, πήγαινε στην Παδάν Αράμ, τη συγγένειά του. Γένεση 28-12. Πλάγιασε να κοιμηθεί και είδεν εν ύπνιον και ειδού κλίμαξ, σκάλα, στηριγμένη στη γη, της οποίας η κορυφή έφτανε στον ουρανό. Και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Τώρα ο Θεός εμφανίστηκε εκεί μέσα στον ύπνο του και έκανε διαθήκη μαζί του. Αν προσέξετε, είναι υπόσχεση υλικών ευλογιών εκεί, στη Βεθήλ, που είναι όμορφες. Τις θέλουμε. Αμήν, βέβαια τις θέλουμε. Αλλά ο Θεός τι θέλει μετά από αυτό. Έχεις ξεφύγει λίγο από το θέλω αυτό μου, εκείνο μου, το άλλο μου, δεν μπορώ εδώ και έχω εκείνη και το άλλο και το... Κύριε βοήθησέ με γι' αυτό, Κύριε βοήθησέ. Έχεις ξεφύγει από αυτό ή ακόμα είσαι εκεί. Γένεση 28-13 και εδού ο Κύριος ίστατο επάνω του αυτή και είπε «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου και ο Θεός του Ισαάκ. Την γη επί της οποίας κοιμάσαι, εισέ θέλω δώσει αυτήν και στο σπέρμα σου». Ου, μόνο στη γη. «Και θέλει είστε το σπέρμα σου ως άμμος της γης, τα έχω απογόνους, πολλούς. Και θέλει εξαπλωθεί προς δύσην και προς ανατολήν και προς βορράμ και προς νότον και θέλει να ευλογηθεί εν σύ και εν το σπέρμα της σου πάσε φυλέ της γης». Εδώ βέβαια ξεφεύγει, μιλάει για τον Χριστό. Τι είπε ο Ιακώβ όταν ξύπνησε. Πόσο φοβερός είναι ο τόπος τούτος. Γέννηση 28-16. Δεν είναι τότε η μήκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Ονόμασε το μέρος Βεθήλ και προχώρησε σε διαθήκη με τον Θεό. Έκανε διαθήκη. Σκέψου ότι ο Θεός είναι σε αυτό το μέρος. Είναι. Αμήν. Ακούει τις προσευχές μας. Θέλει να μας γεμίσει με υλικές ευλογίες. Ναι. Θέλει. Όπως τον Ιακώβ. Πολλοί βλέπουν τους ψαλμούς, τη λατρεία, τα πρόσωπα που φέγγουν, την κοινωνία, την απλότητα και την ομορφιά που υπάρχει μέσα στην εκκλησία και αυτό τους γοητεύει. Α, τι ωραίος τόπος είναι αυτός. Εδώ θα μείνω. Αμήν, να μείνεις. Αλλά μην μείνεις έτσι. Φοβερή θρησκευτική εμπειρία είχε ο Ιακώβ. Και το μόνο που μπορεί να δει είναι μια συμφωνία για γη, φαγητό, ρούχα, ευημερία και επιτυχία σε όλους τους οδούς του. Τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση. Ήταν αυστηρά μια θρησκευτική εμπειρία. Ξέρετε ότι η Βεθήλ είναι η δημοφιλής θρησκεία των ημερών μας. Όπως ο Ιακώβ, τα φιλίδωνα πνεύματα ερμηνεύουν τις υποσχέσεις του Θεού με ληστικούς τρόπους. Μερικοί βλέπουν τον Θεό μόνο για όσα μπορούν να πάρουν από τη συμφωνία τους με τον Θεό. Για αυτούς η εξιλέωση σημαίνει μόνο υγεία, πλούτο και ευημερία. Τυφλώνονται ως προς το αληθινό νόημα της νίκης του Χριστού στο Σταυρό. Τυφλώνονται στην δύναμη που έχει η θυσία πάνω στην αμαρτία. Ή το να κακουχηθούν για να υπηρετήσουν πρόθυμα και να προωθήσουν τη βασιλεία του Θεού στη γη. Αυτός πάει κάποιος άλλος. Ή το να υπομείνουν διωγμούς, να υποστούν την απώλεια όλων των πραγμάτων. Θυμάστε τι λέει για τους Ιουδαίους. Δεχθήκατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας, λέει, αγόγγιστα. Η Ρώμη αυτό έκανε. Δίμευε τις περιουσίες σου. Ο καθένας μπορούσε να έρθει στο σπίτι σου και να τα πάρει όλα και να φύγει, επειδή ήσουν χριστιανός. Αντέχει η χριστιανοσύνη σου τέτοια πράγματα? Εκείνον άντεξε. Άντεξε, αδελφοί. Γι' αυτό το χριστιανισμό μιλάμε. Και έτσι αποκτούμε τον αμάραντο Στέφανο, που λέει ο Παύλος. Τι γίνεται με τα πλήθη που λατρεύουν στη Βεθήλ? Τι γίνεται με όλους τους κήρυκες και τους δασκάλους που έχουν κολλήσει στη Βεθήλ, διεκδικώντας υποσχέσεις Βεθήλ? Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Πολύ καλά. Από πρώτο χέρι. Όπως ο Ιακώβ, μπορεί να έχουν βιώσει μεγάλες αποκαλύψεις. Να έχουν δει αγγέλους και ίσως να έχουν ακούσει από τον Θεό. Αμήν. Αλλά στη Βεθήλ η σάρκα εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο. Εάν δεν έχεις ηλική ευημερία, δεν είσαι ευλογημένος από τον Θεό. Έλα εδώ. Έχεις υπηρετήσει στην Αφρική? Όχι. Δηλαδή αυτούς δεν τους αγαπάει ο Θεός? Είναι όλοι για πέταμα? Δεν είναι ευλογημένοι από τον Κύριο? Γιατί εγώ είδα ότι ο Θεός τους ευλογεί και πάρα πολύ μάλιστα. Και ας είναι μέσα στις χόρτινες καλύβες και να κοιμώνται κάτω, παρέα με τα φίδια και τις άβρες. Ο Θεός τους αγαπάει παρά τη φτώχεια τους. Ο τρόπος που σκέφτονται είναι τόπος θρησκείας, αλλά όχι αληθινής πνευματικότητας. Είναι μια μερική αποκάλυψη που έχουν. Ναι, ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει. Και ποιος δεν θέλει την ευλογία? Ποιος δεν θέλει να έχει ένα πεντάρικο παραπάνω ή 500, ξέρω, ανάλογο, πού είναι ο καθένας? Όλοι το θέλουμε. Οι ανάγκες τρέχουν, τα παιδιά μεγαλώνουν και ούτω καθεξής. Αλλά ο Θεός μας υποσχέθηκε ότι δεν θα σου λείψει κανένα αγαθό. Δεν θα σου λείψει κανένα αγαθό. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Δεν σου λέει θα σε κάνω πλούσιο. Αμήν. Κάποιοι έχουν οικονομική ευμάρεια. Αμήν. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Έχουν ευλογία από το Θεό παραπάνω στο θέμα αυτό. Αμήν. Αμήν. Δεν πρέπει να ζηλεύεις ή να πει αυτό συνέβη. Όχι. Χαίρεται με τα χαιρόντων. Έχει αδερφό σου καλό αμάξι? Ο Κύριος το ευλογεί, βάλ τα χέρια σου, Κύριε, φύλαξε το αυτοκίνητο αυτό και φύλαξε τον αδερφό μου. Βλόγησε εδώ να το χαρεί και να το ευχαριστηθεί. Αυτό το χαρακτήρα ο Κύριος θέλει να έχουμε. Αυτόν το χαρακτήρα θέλει να βάλει μέσα. Η Βεθήλ είναι να είσαι στην παρουσία του Κυρίου χωρίς να ασχολείσαι με την φύση του Ιακώβ μέσα σου. Πού έχει θέματα, να πάμε εκεί. Πού έχει τι, να πάμε εδώ. Ωραία, πήγαινε. Αλλά ο Κύριος νοιάζεται για τον Ιακώβ. Θέλει να τον βγάλει από εκεί. Αν δεν βγει ο Ιακώβ, δεν μπορείς να προχωρήσεις τα πνευματικά. Θα μείνεις ένα νήπιο, θα μείνεις στάσιμο. Ο Ιαβόκ είναι τόπος ολοκληρωτικής παράδοσης. Θυμάστε τον πρώτο ύμνο που έψαλε? Μεταμόρφωσε την καρδιά μου. Λέω, κοίτα να δεις το πνεύμα του Θεού. Ακούσα την προσευχή του Γιάννη. Δεν ξέρω αν ακούτε τις προσευχές. Κύριε, θέλουμε να κάνουμε ολοκληρωτική παράδοση σε σένα. Άκουγα το κήρυγμά μου. Δεν έχει καμιά σχέση ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε ξέρανε τι θα κηρύξω. Ο Ιαβόκ είναι ένας τόπος απόλυτης νίκης πάνω στις αμφιβολίες και τους φόβους. Είναι ένας τόπος νίκης πάνω σε κάθε αμαρτία. Όταν παραδοθείς σαν τον Ιακώβ. Το φορτίο της αμαρτίας σου πρέπει να σε φέρει σε κρίση ζωής και θανάτου. Πρέπει να το συνειδητοποιήσεις. Θα πεις μισό λεπτό. Είμαι με τον Κύριο τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Και ακόμα παλεύω μέσα μου. Ακόμα βλέπω ο εχθρός έχει τόπο. Και με ταράζει, πληγώνει την καρδιά μου, τη συνείδησή μου. Έφτασε στο σημείο Ιακώβ να μην μπορεί να πάει παραπέρα. Έφτασε σε ένα αδιέξοδο, έτσι. Ο Ιακώβ είναι αδιέξοδο. Τελείωσε. Ήταν στο τέλος της γραμμής. Αν δεν γινόταν θαύμα, ήταν νεκρός. Σκότωνε η Σαύλ. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που να σε έχουν προφθάσει οι αμαρτίες σου. Το κάνουν αυτό οι αμαρτίες. Εάν δεν τις τακτοποιήσεις και τη ρίζα τους που είναι ο χαρακτήρας. Ο Κύριος σε θέλει στον Ιαβόκ. Σε παρακαλώ πάρε πίστη και πέρασε. Μόνος εσύ και ο Κύριος. Στον Ιαβόκ. Άφησε τον Κύριο να σου δείξει κατάματα τον εαυτό σου. Μη σκεπάζεις. Μπορείς να σου πει τι να σκεπάσεις. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Σε βλέπει. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Ο Ιακώβ είχε επιβιώσει με τις πονηρές συγκαλύψεις που έκανε. Είχε ικανότητα στη γλώσσα του να πείθει, να γλιστράει, να κάνει το δικό του τελικά. Γι' αυτό και ο Θεός τον έστειλε στο Λάβαν. Γιατί ο Λάβαν ήταν τρεις χειρότερος από τον Ιακώβ. Για να τον διδάξει να βγει από αυτό. Αλλά τώρα στον Ιαβόκ ο Ιακώβ δεν μπόρεσε να καλύψει, να εξομαλύνει τα λόγια του να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Αναγκάστηκε να εκτεθεί μπροστά στη φοβερή παρουσία του Θεού. Για πρώτη φορά θα έβλεπε τον εαυτό του όπως πραγματικά ήταν. Το βράδυ εκείνο. Όλη νύχτα η μάχη μενόταν. Δεν μπορούσε αν και να του δώσει μια να τον ρίξει κάτω. Μπορούσε. Δεν μπορούσε. Ένας άγγελος φώνασε 185.000. Σηκώθηκαν στην Ιερουσαλήμ και απόξω ήταν οι Ασσύριοι πτώματα νεκρά. Ένας άγγελος. Κατεβάζει την πάλι αυτή στα μέτρα μας ο Κύριος. Γιατί σε αγαπάει, δεν θέλει να σε χάσει. Θέλει να σε βγάλει νικητή, θέλει να σε βγάλει Ισραήλ. Αυτό θέλει. Δεν θέλει να σου κάνει κακό η ζημιά. Αλλά αυτή τη φορά ο Ιακώβ επιθυμούσε πραγματικά την απελευθέρωση. Ήθελε να είναι ελεύθερος. Πάλευε. Μέχρι που τον ρώτησε ο άγγελος το όνομά του. Τι είναι το όνομά σου? Γένεση 32:27. Ο δε είπεν Ιακώβ. Δεν το ήξερε το όνομά του? Δεν το ήξερε. Γιατί τον ρώτησε? Για να βγει ο Ιακώβ να ακουστεί υποσκελιστής. Ο άνθρωπος που βάζει τρικλοποδιές τους γύρω του για να του ρίξει κάτω να κάνει αυτό που θέλει. Αυτό που σε πιάνει από τη φτέρνα για να σε τραβήξει πίσω να κάνει το δικό του. Αυτό είναι το όνομά μου. Ναι, αυτό είναι το όνομα. Και πρέπει να το δούμε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ή οτιδήποτε άλλο είναι. Τι του έλεγε ο Κύριος εκεί? Κοίταξε τον εαυτό σου, Ιακώβ. Δες ποιος είσαι. Δεν έχεις πια δικαιολογία τώρα. Και εύχομαι να ακούς ποιος σου μιλάει σήμερα. Δεν είμαι εγώ, γιατί αυτά που λέω τα λέω πρώτα για μένα. Το ξέρετε. Για μια φορά στη ζωή σου αντιμετώπισε την πραγματικότητα. Αντιμετώπισε την αλήθεια. Να είσαι θανάσιμα ειλικρινής. Αλλιώς δεν θα υπάρξει νίκη. Άδειασμα. Ιαβόκ. Πρέπει να βγει όλο αυτό μπροστά στον Κύριο. Όλοι οι κρυμμένοι φόβοι. Οτιδήποτε είναι κρυμμένο μέσα, βγάλ' το και παράδοσέ το στον Κύριο. Ξομολογήσου το. πες, ο Κύριε, είμαι κίνδυλος. Είμαι τόσο θρησκευόμενος εξωτερικά, αλλά μέσα μου είμαι ακόμη Ιακώβ. Είμαι υποσκελιστής. Έχω παίξει με τη φωτιά πάρα πολύ καιρό. Έχω δικαιολογήσει τις πράξεις μου, δικαιολογώντας τις αμαρτίες μου. Συγχώρησέ με, Κύριε. Στον Ιαβόκ ο Χριστός μας ελευθερώνει από την αμαρτία μας, αλλάζοντας τον ίδιο μας τον χαρακτήρα. Γένεση 32:28, και εκείνος ο άγγελος είπε, «Δεν θέλει καλεστεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι ενίσχυσας με τα Θεού και με τα ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός». Δηλαδή, ο Ιακώβ, όταν είχε να κάνει με ανθρώπους και ήταν ισχυροί, δεν στεκόταν να το αντιμετωπίσει αυτό και να το νικήσει. Τι έκανε? Ξέφευγε. Ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται απλά να νικήσουμε ορισμένες αμαρτίες. Πού το θέλει? Το θέλει. Θέλει να μας αλλάξει σε νέους ανθρώπους, με καθαρή καρδιά, καθαρά χέρια. Χρειαζόμαστε αλλαγή στο χαρακτήρα. Το μήνυμα αυτό είναι για άτομα τα οποία είναι καιρό στον Κύριο και δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Άφησε τον Κύριο να αλλάξει το χαρακτήρα σου. Χρειάστηκε μόνο μια απελπισμένη νύχτα για να αντιμετωπίσει ο Ιακώβ την αλήθεια. Το ίδιο και εσύ. Μια νύχτα αγώνα με την παλιά σου φύση. Ο Κύριος είδε τον Ιακώβ απελπισμένο. Άκουσε τη θλιβερή παράκλησή του και τον άγγιξε. Ο ίδιος Κύριος είναι εδώ και δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν θα αφήνει τον άγγελο να φύγει. Δεν θα σ' αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Όχι να πούμε ψέματα, ξεγελάσουμε τον Ισάβ με ένα πιάτο φακί. Όχι. Παλεύει τώρα. Παλεύει. Έχεις παλέψει την προσευχή σου. Για τον εαυτό σου. Για άλλους. Για την Εκκλησία. Για το έργο που κάνει ο Κύριος που θέλει να σώσει τόσο κόσμο. Έχεις παλέψει για τις ακαταστασίες που υπάρχουν μέσα. Και του έβγαλε τον μυρό από την άρθρωση. Σαν να λέμε, του πήρε τη δύναμη, δεν μπορούσε να παλέψει. Ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που μπορεί να κάνει ο Κύριος για λογαριασμό μας είναι να ακροτηριάσει όλες τις ανθρώπινες προσπάθειές μας και να μας κάνει απόλυτα εξαρτημένους από Αυτόν. Το έχω περάσει πολλές φορές αυτό. Αλλά αυτή που μου έμεινε, η φορά που μου έμεινε, ήταν όταν ο Κύριος μου είπε, θα πας να σπουδάσεις το λόγο μου. Την άλλη άκρη της γης. Η ελπίδα ήταν μικρούλη. Φορτώσαμε, πουλήσαμε ό,τι είχαμε για να πάρουμε τα εισιτήρια. Ο αδερφός μου με βοήθησε. Τσίμα-τσίμα. Και να είμαι με δύο βαλίτσες. Πετάω από το ελληνικό και βλέπω κάτω. Και λέω, Κύριε, τώρα είμαι πραγματικά στα δικά σου χέρια. Δεν έχω πού να πιαστώ. Αλλά ήξερα ότι έκανα αυτό που ο Κύριος μου είπε. Ένιωθα το χέρι του κάτω από τη ζωή μου και της γυναίκας μου. Από τέτοιες καταστάσεις είναι που βγαίνουν ισχυρά πράγματα. Από τέτοιες παραδόσεις είναι που θα δεις τον Θεό να κάνει έξοχα πράγματα στη ζωή σου. Τόλμησέ το και θα δεις αμέσως ο Κύριος είναι που αντιδράει. Όταν ήρθα εδώ στην Κρήτη, λέω αυτή την ομολογία, δεν είχα υποστήριξη. Τότε δουλεύαμε στην οικοδομή, φτιάχναμε τζάκια με τον μπαμπά της Ελπίδας και άλλα δύο άτομα και πήραμε 5 τζάκια και μου δώσανε όλο το κέρδος για να μπορώ να πάρω ένα αμάξι, να φορτώσω τα πράγματα, να έρθω εδώ και να νοικιάσω ένα σπίτι. Το ήταν. Με πίστη. Είπε ο Κύριος, πήγαινε στην Κρήτη. Αμήν. Πάμε στην Κρήτη. Τι θα κάνετε εκεί? Ο Κύριος είπε ότι θα ξεκινήσει το έργο του εκεί πέρα. Ωραία. Δουλειά έχεις? Πώς θα καταφέρεις? Ο Θεός που με στέλνει θα προμηθεύσει. Και θυμάμαι, μου είχε μείνει ένα τάλιρο τότε. 5 δραχμές, όσο ήταν ένα φραντζουλάκι ψωμί. Και το σήκωσα, λέω, Κύριε, αυτό έχω μόνο. Και ήτανε, είχα τη γυναίκα με την κόρη μου. Μικρή, 4 χρονών ήτανε. Εσύ είπες, οι πλούσιοι επτόκευσαν και επίνευσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατουθήσονται παντός αγαθού. Δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Σε ευχαριστώ. Το απόγευμα εκείνο ήρθαν και μου χτύπησαν την πόρτα. Είχα φάει όλα τα γραφεία κάτω των αρχιτεκτών να δω αν θέλει κανείς να του φτιάξω τζάκια που έφτιαχνα τότε. Μετά που έφυγα από το σχολείο έπρεπε να βρω κάτι για γρήγορα και ευχαριστώ το Θεό για αυτή τη δουλειά. Τίποτα, τίποτα, κλειστές. Μπα, τι είναι αυτό, δεν. Κλειστά όλα. Και ήρθανε στο σπίτι. Φτιάχνετε τζάκια? Ναι. Έχω στο σπίτι, μου φτιάξαν ένα, αλλά καπνίζει, είναι χάλια, μπορείς να το φτιάξεις? Λέει, βεβαίως. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες τζάκια έχω φτιάξει στην Κρήτη. Ναι. Με ευλόγησε ο Κύριος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ με ευλόγησε. Πλήρωνα τον νίκιο της Εκκλησίας στην αρχή, το νερό, το ρεύμα, δεν έκανε τσιμουνδιά σε κανέναν τίποτα, μην την κόλλει και σκανδαλιστούν. Με πέρασε, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Ο Κύριος θέλει αυτό όλο να το πετάξει έξω. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Τόσο είναι ο στόχος. Φεύγοντας από τον Ιαβόκ, ο Ιακώβ κουτσένει. Είναι λίγο ανάπηρος. Αλλά έχει κερδίσει τη μάχη της ζωής του. Με τον Κύριο. Με τον Κύριο. Θα μπορείς να πεις, Κύριε, έκανα την ολοκληρωτική μου παράδοση πια. Τα έχεις όλα δικά σου και εγώ και ό,τι είμαι και ό,τι έχω, δικά σου είναι όλα. Εσύ είσαι ο Κύριος μου. Και μπαίνεις στην ελευθερία. Έχω παραδώσει όλες τις αμαρτίες μου, τα είδωλά μου είναι συντριμμένα. Εσύ είσαι ο Κύριος που λατρεύω και αγαπώ. Ξέρετε ότι ο Ιαβόκ είναι ο τόπος όπου ο ουρανός είναι ανοιχτός. Άγγελος ήρθε. Θα ανοίξει ο Κύριος τον ουρανό του επάνω σου. Αλλά ο Θεός αποκαλύπτει μόνο σε εκείνους οι οποίοι ξεφορτώνονται την απάτη τους. Δεν μπορεί να έχει απατηλή καρδιά και στο πλάι να θες άλλα πράγματα και να θες τον Κύριο. Ο Κύριος τι κάνει? Περιμένει. Σ' αγαπάει. Αλλά κάτι και περιμένει. Μέχρι πότε? Άκουσε την υπόσχεση που έκανε ο Ιησούς στον Ναθαναήλ. Τελειώνω εδώ. Θυμάστε όταν πήγε ο Φίλιππος και βρήκε τον Ναθαναήλ. Στον Ιωάννη 1:47. Και τον φέρνει τώρα στον Ιησού. Μόλις τον βλέπει ο Κύριος του λέει, είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενο προς αυτόν και λέγει περί αυτού. Ιδού αληθώς Ισραηλίτης εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Μας αρέσει αυτό, αδελφοί? Θες να το πει αυτό ο Κύριος για σένα? Άδολη καρδιά. Άδολη. Γεμάτη αγάπη. Γεμάτη πόθο και ζήλο για την αλήθεια. Άδολη καρδιά. Λέγει προς αυτόν ο Ναθαναήλ, πόθεν με γινώσκεις, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν. Πριν ο Φίλιππος φωνάξει, ενώ ήσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν, Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, ακούστε τώρα, επειδή σε είπον Είδον σε υποκάτω της οικής πιστεύεις, μεγαλύτερα τούτον θέλεις ειδή. Ποια είναι τα πιο μεγάλα? Και λέει προς αυτόν, αληθώς, αληθώς, σας λέγω, από τώρα θέλετε ειδή των ουρανών ανεωγμένων και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιό του ανθρώπου. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε στον Ναθαναήλ εξαιτίας του, αλλά πιστεύω και στους υπόλοιπους. Θα δεις δηλαδή πράγματα που λίγοι βλέπουν. Θα έχεις μια πλήρη αποκάλυψη δική σου από τον Κύριο, γιατί δεν έχεις δόλο μέσα σου. Ο Ιακώβ άλλαξε το όνομα του Ιαβόκ και πώς τον είπε? Φανουήλ, Πανουήλ στα εβραϊκά. Από το Πανίμ θα πει πρόσωπο. Το πρόσωπο του Θεού. Πανουήλ. Το πρόσωπο του Θεού. Επειδή είπε στο 30 εδάφιο, έχω δει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και η ζωή μου διατηρείται. Θα μας διατηρήσει ο Κύριος. Αμήν. Το θέμα είναι να δούμε το πρόσωπό του. Και ο Κύριος θέλει να γνωριστεί. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ω Ιησού μου Κύριε, σε ευλογούμε, Βασιλιά μου, σε ευλογούμε. Ο Θεός δεν αποβάλλει κανέναν. Δεν είναι προσωπολήπτης. Και ο κάθε ένας μας έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Θεού. Οπότε, μην αφήσει τον εχθρό να σου πει, μα εσύ ποιος είσαι, τι είσαι, που είπε. Αυτό, άστο, νάκρι. Είσαι μπροστά και εγώ και εσύ, στον Κύριο μπροστά. Η αγάπη του δεν έχει όρια, είναι άπειρη. Τι λέτε, αξίζει να ανοίξουμε την καρδιά μας, αρεφή? Αμήν. Εσύ και εκείνος, δεν χρειάζεται εξομολόγους. Λέει ο Δαβίδ, εξομολογηθείτε το Κυρίο. Τι θα πει αυτό? Στον Κύριο. Στον Κύριο. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι κόπο εκεί πάνω μακριά. Είναι εδώ. Είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Είναι μέσα μας. Είναι γύρω μας. Μας βλέπει, τα μάτια του είναι ανοιχτά. Κύριε Ιησού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε. Για το κάλεσμά σου αυτό. Που καλείς τον κάθε ένα από μας να περάσει σε αυτή την εμπειρία του Ιαβόκ, Κύριε. Δεν θέλουμε τον Ιακώβ μέσα μας. Δεν θέλουμε τη σάρκα μέσα μας. Δεν θέλουμε, Κύριε, αυτά τα οποία μιένουν και είναι εναντίον σου. Δεν τα θέλουμε, Κύριε. Δεν τα θέλουμε, Ιησού. Αγαπάμε εσένα. Αγαπάμε εσένα, Κύριε. Φέρε μας σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή την πάλη, Κύριε Ιησού. Να παλέψουμε ενάντια στην αμαρτία μέσα μας. Ενάντια στον κακό χαρακτήρα μας. Ενάντια σε όλο αυτό το οποίο μας έχει δεσμεύσει όλα αυτά τα χρόνια, στο να μείνουμε άπρακτοι, να μείνουμε χωρίς καρπό, να δώσουμε στον εχθρό δικαίωμα να λιμένεται τη ζωή μας, να κλέβει τις ευλογίες σου. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Μετανοούμε από αυτό μπροστά σου. Συγχώρησέ μας. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Και θέλω να δώσεις, Χριστέ μου, δύναμη στα παιδιά σου σήμερα το βράδυ. Κύριε, να πάρουν απόφαση. Να πάρουμε απόφαση όλοι μας να ενισχύσουμε με σένα. Να πάψουμε να είμαστε ανθρωπάρεσκοι, να πάψουμε να αγαπούμε το κακό, το ψέμα, την αμαρτία σε οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, Κύριε, και να είμαστε σκεύη και αγκία παραδομένα στην αγάπη σου. Παραδομένα στην αλήθεια σου, Κύριε, στο θέλημά σου το Άγιο. Θέλω όλοι μας το βράδυ αυτό, Κύριε, να φύγουμε με την ευλογία του Ισραήλ. με την ευλογία του Ισραήλ μέσα μας, Κύριε. Δώσε στα παιδιά σου δύναμη και εξουσία, γιατί αυτό σημαίνει το ΙΛ. Ισχυρός, δυνατός. Ο κάθε ένας από εμάς με σένα, Κύριε. Γιατί εμείς δεν το έχουμε, εσύ το έχεις, Κύριε Ιησού. Έλα αυτή την ώρα και μόρφωσε. Τακτοποίησε το χαρακτήρα μας, Κύριε. Ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Εργάσου στον καθένα χώρια, Κύριε Ιησού. Αμήν. Αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλουμε να δούμε τον Κύριο να έρχεται, αδερφοί. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στο να έρθει να κάνει επίσκεψη, αλλά αναφέρομαι στο να μας αρπάξει, να μας πάρει. Γιατί ο καιρός της παροικίας εδώ πέρα είναι και δύσκολος, αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε μια δουλειά και να την τελειώσουμε και να φύγουμε. Αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για να έρθει ο Κύριος. Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο στους Ψαλμούς 102, 16. Ψαλμός 102, 16. Και λέει, «Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού». Πρέπει να τελειώσει η οικοδομή. Και μας δίνει ο Θεός πολλές φορές, αδερφοί, μέσα από φυσικές καταστάσεις και από βιώματα, να καταλάβουμε, να αισθανθούμε το πόσο εκείνος αισθάνεται και βλέπει πνευματικά. Είναι κανείς ο οποίος να θέλει να χτίσει ένα σπίτι και να του αρέσει να γίνονται κακοτεχνίες? Είναι κανένας? Εκεί που προσπαθείς να κάνεις όλα να είναι τέλεια, να είναι όλα καλά, ξαφνικά κάτι πάει στραβά και στην πορεία χαλάει το έργο και το σπίτι παρουσιάζει προβλήματα. Μας έλεγε, είχαμε πάει να δούμε κάτι για το σπίτι σε ένα μαγαζί και μας έλεγε μία γυναίκα εκεί ιδιοκτήτρια ότι φτιάξαν κάποιοι άνθρωποι ένα καινούριο σπίτι, το έκλεισαν γιατί έλειπαν και όταν ήρθαν για να κατοικήσουν το καινούριο σπίτι και ανοίξαν την πόρτα, είχαν σηκωθεί όλα τα πατώματα πάνω. Και πώς αισθάνεσαι όταν το δεις αυτό, όταν έχεις παταλήσει χρόνο και χρήμα για να το κάνεις? Σκεφτόμουν να λέω πώς ο Θεός αισθάνεται όταν βλέπει κακοτεχνίες μέσα στο σπίτι του. Πώς ο Θεός αισθάνεται όταν εμείς που μας έβαλε να δουλέψουμε για να χτίσουμε τον οίκο του, ώστε ο Κύριος να φανεί στη δόξα του, εργαζόμαστε όχι ως σοφοί οικοδόμοι, αλλά ως άσοφοι και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, μάλλον έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν τα παιδιά τους? Μιλάμε για ένα πόνο που δεν μπορεί να τον διαχειριστεί κάποιος άνθρωπος. Ανθρώπινα δεν διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Και σκέφτομαι, λέω, έχουμε ποτέ αναλογιστεί τον πόνο που αισθάνεται ο Κύριος για κάθε ψυχή που χάνεται αιώνια? Γιατί μην νομίζουμε ότι ο Θεός είναι πάνω στο θρόνο και είναι αμέτοχος για κάθε άνθρωπο. Ο Θεός πονάει, αδερφοί, για κάθε ψυχή η οποία θα φύγει από τη ζωή αυτή και θα χαθεί για όλη την αιωνιότητα. Ο Κύριος πονάει, υποφέρει. Γι' αυτό βλέπετε και κάνει τόσο κόπο να φέρει μια ψυχή. Γι' αυτό μπορεί να σε σηκώσει από τη μια μεριά του κόσμου, να σε στείλει στην άλλη μεριά του κόσμου, να μιλήσει σε έναν άνθρωπο για να τον σώσει ο Κύριος. Και αξίζει τον κόπο, όσος κι αν είναι αυτός και όσα έξοδα κι αν χρειαστεί να κάνεις, να πας για να σωθεί μια ψυχή. Γιατί το Πνεύμα του Θεού πονάει όταν βλέπει ψυχές να χάνονται. Βλέπουμε φυσικά βιώματα, αλλά ο Κύριος θέλει να δούμε τα πνευματικά βιώματα και τι εμείς κάνουμε γι' αυτά. Τι κάνουμε? Τι κάνεις, τι κάνω για να οικοδομήσουμε το σπίτι του? Και αν οικοδομούμε, πώς οικοδομούμε? Διαβάζω στην Αλφα Χρονικών 28:11. Εδώ είναι ο Δαβίδ λίγο πριν πεθάνει, καλεί όλους και τους λέει το σχέδιο της οικοδομής, το πώς ο Θεός του το έδωσε και δίνει τις οδηγίες στο Σολομώντα για να χτίσει το ναό. Και λέει, «Και έδωκε ο Δαβίδ εις το Σολομώντα τον ιών αυτού, το σχέδιο του προνάου και των οίκων αυτού, και των θησαυροφυλακίων αυτού, και των υπερώων αυτού, και των έσω δωματίων αυτού, και του οίκου του ηλαστηρίου. Και το σχέδιο πάντων όσα συνέλαβε εν το πνεύματι αυτού των αυλών του οίκου του Κυρίου, και πάντων των πέριξη κυμάτων, των αποθηκών του οίκου του Θεού και των αποθηκών των αφιερωμάτων». Τι έκανε, λέει ο Δαβίδ? Όλο το σχέδιο του πώς να χτιστεί ο οίκος του Κυρίου, γιατί ο Δαβίδ είναι που λέει στους ψαλμούς ότι όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών θα φανεί στη δόξα του. Και λέει, συνέλαβε όλο το σχέδιο μέσα στο πνεύμα του. Τι έγινε δηλαδή? Διαβάζω λίγο πιο κάτω στο 19. Λέει ο Δαβίδ, τα πάντα είπεν, ο Κύριος εφανέρωσε γράψας δια της χειρός αυτού προς εμέ πάντα τα έργα του σχεδίου. Τι έκανε ο Θεός? Να το διαβάσουμε λίγο στους Εβδομήκοντα. Πώς το λένε οι Εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους? Λέει, πάντα εν γραφή χειρός Κυρίου έδωκε Δαβίδ Σολομών κατά την περιγεννηθήσαν αυτό σύνεσιν της κατεργασίας του παραδείγματος. Λέει, όλο έγινε εν γραφή Κυρίου, δηλαδή ο Κύριος του το έγραψε, και έγινε, γεννήθηκε μέσα στο Δαβίδ, λέει, σύνεση, ώστε να κατεργαστεί ο Θεός το σχέδιό του μέσα στο Δαβίδ, για να το συλλάβει ο Δαβίδ στο πνεύμα του και να μπορέσει να το εκτελέσει, δίνοντάς το στο Σολομώντα. Το εργάστηκε ο Θεός μέσα του. Και καθώς ο Θεός δούλεψε μέσα στο Δαβίδ, ο Δαβίδ συνέλαβε μέσα στο πνεύμα του όλο αυτό που ο Θεός του ήθελε, ήθελε να του δείξει το πώς να οικοδομήσει, γεννήθηκε, λέει, μέσα του. Βλέπετε, πρέπει να γίνει μια γένα μέσα του, ώστε να μπορέσει να το ονομάσει. Και αυτό που λέει ο Βάμβας, πάντα τα έργα του σχεδίου, οι Εβδομήκοντα, πώς το μεταφράζουν τα εβραϊκά, λέει, της κατεργασίας του παραδείγματος. Του παραδείγματος. Και ρωτάω, αδερφοί, μας έχει δώσει ο Θεός παράδειγμα στο πώς να χτίσουμε? Μας έχει δώσει παράδειγμα. Μας έδωσε το Δαβίδ ένα παράδειγμα πώς οικοδόμησε μέσα από το Σολομώντα. Μας έδωσε τον Έσδρα, τον Νεεμία, πώς τους επέστρεψε την αιχμαλωσία και η δουλειά τους ήταν να χτίσουν την Ιερουσαλήμ, να χτίσουν το ναό του Κυρίου. Μας έχει δώσει το παράδειγμα των Αποστόλων, όλης της πρώτης εκκλησίας. Γιατί έτρεξαν οι μαθητές? Γιατί έδωσαν όλοι τους την ενέργεια? Για να χτίσουν, να οικοδομήσουν. Και τώρα είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Και ρωτάω, χτίζουμε? Χτίζουμε. Και το θέμα δεν είναι το να χτίσεις μόνο τον εαυτό σου. Γιατί αν ήταν ο καθένας να χτίζει για τον εαυτό του, μέχρι πού θα φτάναμε? Πουθενά, τίποτα. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Κύριος όταν σε φέρνει μέσα στη βασιλεία του, είναι το να αρχίσεις να βλέπεις και γύρω σου. Γι' αυτό μόλις πιστέψεις και δεχτείς τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που κάνεις ποιο είναι? Μαρτυρείς. Δίνεις μαρτυρία. Καίγεσαι μέσα σου από την χαρά αυτή, με την καλή έννοια καίγεσαι, και έχεις τέτοια φωτιά που αυτό το πράγμα το οποίο γνώρισες θες να το μεταδώσεις για να ξεκινήσει το χτίσιμο. Και έχουμε τη βάση, μας έχει δώσει ο Θεός, μας έδωσε το παράδειγμα. Έχουμε τη βάση, έχουμε το υλικό της βάσης που ο Κύριος θέλει να θέσουμε εμείς ώστε να χτιστεί σωστά ο οίκος του και να μην γίνει άλλα τι άλλο. Θέλω να το διαβάσουμε. Να το διαβάσουμε το υλικό αυτό της βάσης στο Μάρκο 12:28. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά να το λέμε. Λέει, και προσελθών εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν. Έρχεται κάποιος γραμματέας και ρωτάει τον Κύριο, ποια εντολή είναι πρώτη πασών? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να βάλουμε σαν βάση μέσα στη ζωή μας, ώστε να χτιστεί σωστά αυτό που ο Θεός επιθυμεί? Και του λέει ο Κύριος, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, πρώτη πασών των εντολών είναι, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Δηλαδή, πού σε στρέφει? Σε ένα πρόσωπο σε στρέφει.

σου λέει πώς, λέει, με όλη σου την καρδιά, και μιλήσαμε για την καρδιά την προηγούμενη φορά. Είπαμε ότι η καρδιά έχει πάντα ένα θησαυρό που πρέπει να στραφεί. Το είπε ο Κύριος. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Πάμε πολλά για την καρδιά. Και θέλει ο Κύριος με αυτή την καρδιά να θέσεις εκείνον ως θησαυρό, ώστε να τον αγαπήσεις πάνω από οτιδήποτε. Λέει, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας σου. Βλέπετε, έχει θέσει ο Θεός συγκεκριμένα πράγματα που καλούμαστε να φυλάξουμε με όλη μας την προσοχή, γιατί εκεί, από εκεί βγαίνει όλη μας η ζωή. Όταν λέει για την καρδιά, το διαβάσαμε στις παροιμίες, στο 4ο κεφάλαιο, να φυλάξεις την καρδιά σου με όλη σου την προσοχή. Με όλη σου την προσοχή, την προσοχή. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλοι οι δρόμοι της ζωής σου. Και την αγάπη αυτή που καλούμαστε να έχουμε ο Θεός, δεν την αφήνει αόριστη. Δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους όλοι τι, αν αγαπάνε τον Θεό, θα σου πούνε. Ναι, αγαπώ τον Θεό. Βέβαια τον αγαπώ. Ναι, τον αγαπάς, αλλά πώς. Ξέρεις ότι ο Θεός έχει θέσει μετρητές της αγάπης. Μετρητές της αγάπης του. Ένας μετρητής της αγάπης μαζί εκείνον, ίσως υψηλότατος μπορείς να πεις, ποιος είναι? Ο Πλησίων. Γι' αυτό λέει, πίσω στο Μάρκο που διαβάσαμε, λέει, και δευτέρα ομοία αυτής θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Έβαλε δηλαδή ο Θεός ένα μετρητή το πώς αγαπούμε αυτούς που είναι δίπλα μας. Προσέξτε, δεν αναφέρεται μονάχα στους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζομαι. Γιατί είδαμε στην παραβολή του Κυρίου ποιος είναι ο πλησίον. Αυτός ο οποίος ήταν ο πιο μακράν, αυτός που θεωρούταν εχθρός, είναι αυτός ο οποίος βοήθησε τον άνθρωπο και τον έκανε πλησίον. Και διαβάζω από την Α Ιωάννου 4:7. Λέει ο Ιωάννης, αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πας ως της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Ποιο είναι το κριτήριο για να καταλάβουμε αν κάποιος έχει γεννηθεί από το Θεό? Να αγαπάς. Να αγαπάς τον άλλο. Λέει στο 8, όποιος δεν αγαπάει δεν εγνώρισε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Θέτει τη βάση. Ο Θεός είναι αγάπη, οπότε εάν δεν αγαπάς δεν μπορείς να πεις ότι γνωρίζεις εκείνον. Ρωτάω, ο κόσμος έξω, ο οποίος λέει ότι αγαπάει, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, έχει πλήρη άγνοια, έχει να κάνει με αυτό που ο Θεός λέει? Όχι. Τίποτα. Δεν υπάρχει αγάπη Θεού μέσα τους. Λέει στο 9, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού. Ο Κύριος την αγάπη του αδερφή τη φανέρωσε. Τη φανέρωσε, λέει. Έτσι φανερώθηκε η αγάπη του Θεού. Ο Θεός την αγάπη που έχει προς εμάς τη φανέρωσε. Την έδειξε. Μας έδειξε τον τρόπο της αγάπης. Λέει στο 10, σε αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Βλέπουμε την αγάπη του, μας τη δείχνει συνέχεια. Δεν είναι ότι εσύ τον αγάπησες. Αυτός σε αγάπησε, γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και λέει στο 11, επειδή έτσι αγάπησε εμάς ο Θεός, πώς μας αγάπησε? Δίνοντας το γιο του. Ο τρόπος της αγάπης. Και εμείς χρεωστούμε να αγαπούμε αλλήλους. Το Θεό ουδής είδε πόποτε, εάν αγαπούμε αλλήλους, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη μέσα μας. Θες να τελειωθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, να ολοκληρωθεί? Τι πρέπει να κάνεις? Να αγαπήσεις αυτούς που ο Θεός σου δίνει, δηλαδή όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Λέει, χρωστάμε να αγαπάμε. Αμήν. Χρωστάμε. Λέει στο κατά Ιωάννη Γ 16. Στο αρχαίο κειμένο να δούμε.

0: Λέει, ούτως γάρ. Τι σημαίνει ούτως γάρ? Με αυτό τον τρόπο. Με αυτό τον τρόπο. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν, το μονογενή, έδωσε. Ακριβώς αυτό που λέει ο Ιωάννης. Το Θεό, εάν στο 10, όχι ότι εμείς, αλλά αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιό του ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Και λέει στο 11, ότι και εμείς τι κάνουμε, λέει, τι κάνουμε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, λέει, χρωστάμε. Βλέπεις, δεν σου δίνει ο Θεός επιλογή. Δεν σου λέει ότι, κοίτα, μπορείς να επιλέξεις. Άμα θες να αγαπήσεις, άμα κάποιος σου ξυνίζει, μην τον αγαπήσεις. Όχι. Λέει, χρωστάς. Χρωστάς, είσαι χρεώστης. Ξέρεις τι σημαίνει χρεώστης? Πρέπει να πληρώσεις αυτό το οποίο οφείλεις. Και την οφειλή, ο Κύριος μας την είπε στην προσευχή. Τι είπε? Συγχώρησε τα ωφελήματά μας, αυτά που χρωστάμε εμείς, καθώς και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που μας χρωστούν. Δηλαδή, ο Θεός δίνει ανάλογα με αυτό που εσύ δίνεις. Και εδώ σου λέει, κοίτα, χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι δίπλα σου, χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι γύρω σου, χρωστάς να αγαπάς αυτούς που είναι στη γειτονιά σου, αυτούς που είναι στη δουλειά σου, χρωστάς να αγαπάς τους συγγενείς σου οι οποίοι θα σε πληγώσουνε, χρωστάς να τους αγαπάς. Και αυτό το ούτως αγάπησεν ημάς που λέει ο Ιωάννης, το υποστηρίζει και ο Παύλος. Λέει στην Εφεσίους στο 5:25. Λέει, οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Μας βάζει σύγκριση για να σου δείξει πώς πρέπει να αγαπήσεις. Και λέει στο 28 επίσης, ούτω. Χρωστάνε οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Βάζει ο Θεός μέτρα συγκρίσιμα για να μετρήσεις την αγάπη σου. Και δεν θέλω να δούμε, ανέφερα τα εδάφια αυτά για να δούμε στην προς Εφεσίους, ότι πρέπει να αγαπάς, ότι χρωστάς να αγαπάς. Αλλά δες την αγάπη αυτή την οποία λέει ο Ιωάννης. Είναι χωρίς επιλογή και το να αγαπήσεις το Θεό με ό,τι έχεις, με ό,τι είσαι. Δεν είναι θέμα επιλογής, αδερφή. Όταν λέει, και αυτή είναι η πρώτη εντολή, είναι εντολή. Τι σημαίνει εντολή? Διαταγή είναι. Διαταγή και είναι η βάση ώστε να μπει το θεμέλιο και να χτιστεί σωστά η οικοδομή του Θεού. Να δούμε λίγο άλλο μετρητή της αγάπης. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14, εδάφιο 15, λέει, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξατε. Φυλάξατε. Ξέρετε τι έννοια έχει το ρήμα φυλάτο? Είναι το να έχεις ένα θησαυρό, θησαυροφυλάκιο, το οποίο είσαι φρουρός άγρυπνος, να μην στο πειράξει κανένας. Έχεις ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο χρυσά μέσα, όπως ήταν παραδείγματος χάρη να καταλάβουμε ο Σκρούτζ, αυτό όλο, και απαγορευόταν να πλησιάσει κανείς. Θυμάστε, όσοι έχουμε διαβάσει αυτά τα κόμικ, πώς ήτανε, απόξω γύρω-γύρω, προστασία, πολυβόλα και αυτά. Αυτός είναι ο οποίος φυλάται. Είναι ο φρουρός. Και λέει ο Κύριος, εάν με αγαπάς, θα φυλάξεις τις εντολές μου. Λέει στο 21, στο ίδιο κεφάλαιο, ο έχων τις εντολές μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Βλέπετε με τι έχει να κάνει η αποκάλυψη, αρφή, του Θεού σε εμάς. Με τι έχει να κάνει? Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν την αποκάλυψη, αλλά όλο αυτό το οποίο σου λέει ο Κύριος, το πώς έρχεται η αποκάλυψη, είναι βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Λέει να έχεις τις εντολές, να τις φυλάξεις, γιατί τότε τον αγαπάς. Και αν τον αγαπάς, θα σε αγαπήσει ο Πατέρας και ο Ιησούς θα σε αγαπήσει και θα σου φανερώσει τον εαυτό του ο Κύριος. Σε αυτούς οι οποίοι δεν τον αγαπούν έτσι, με το να φυλάξουν τις εντολές, τι λέτε, ο Θεός θα σου φανερώσει τον εαυτό του. Αμήν. Δεν θα σου φανερώσει. Δεν μπορεί να σου φανερώσει. Λέει στη Β' Κορινθίου, στο 3ο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δε βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Αμήν. Το πόσο θα μεταμορφωθείς έχει να κάνει με τι πράγμα. Με το πόσο θα δεις. Με το πόσο θα γνωρίσεις. Με το πόσο θα δεις τον Κύριο μέσα από τους λόγους του. Θα τον γνωρίσεις μέσα από τον λόγο του. Και θέλω να προσέξουμε, αδερφοί, γιατί μεταμορφωνόμαστε σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι αρχή, νόμος. Μεταμορφώνεσαι σε ό,τι βλέπεις. Και ρωτάω, τι βλέπεις? Γιατί όταν λέει ο Κύριος να τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη, μπορεί να μην ξέρουμε τι εννοεί με όλη μας τη δύναμη, να το περνάμε έτσι γενικά. Με τι έχει να κάνει δύναμη, λέτε? Για πείτε μου ένα δυνατό μέρος του εαυτού μας. Το στόμα μας. Λέει ο Ιάκωβος στο 3ο κεφάλαιο για τη γλώσσα. Λέει, μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, γιατί θα λάβουμε μεγαλύτερα κατάκτηση, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλά φταίουμε άπαντες. Εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος άνδρας, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλουμε στα στόματα των ύπων και πείθονται εις ημάς και μεταφέρουμε όλο το σώμα τους. Το ίδιο λέει τα πλοία. Πάμε στο 5. Έτσι και η γλώσσα είναι μικρό μέλος, όμως κάνει μεγάλα. Μεγάλα. Έχεις ένα ισχυρό μέλος στο σώμα σου, που ο Κύριος με αυτό το μέλος τι θέλει να κάνεις? Όχι. Να τον αγαπήσεις. Να τον αγαπήσεις με όλο σου το στόμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν είσαι εδώ και ανοίγεις να ψάλεις, είτε ψάλεις με το στόμα σου, είτε ψάλεις δια του πνεύματός σου, τι πρέπει να κάνεις? Να τον αγαπήσεις, να τον λατρεύσεις. Από το στόμα να βγει λατρεία, να βγει ένος, να βγει ύμνος. Όταν είσαι έξω, τι πρέπει να κάνεις με το στόμα σου? Να τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τα μάτια σου. Με τα μάτια πόσο ο Κύριος θέλει να τον αγαπήσεις. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Με τι ασχολείσαι? Η δύναμη. Τα μάτια σου πού τα δίνεις? Ασχολείσαι όλη μέρα, ξέρω εγώ, μπαινοβγαίνεις στο ίντερνετ ή παίζεις παιχνίδια ή ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο, ή η επιθυμία σου είναι ο Κύριος, ο λόγος του? Τα μάτια. Τα πόδια σου. Μιλάει ο Θεός για τη δύναμη που έχει ο ύπος, τα πόδια του. Και έχει βάλει ο Θεός τα πόδια μας δύναμη. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να τον αγαπήσεις με τα πόδια σου? Αμήν. Ρωτάω, πώς θα τον αγαπήσεις με τα πόδια σου? Αμήν. Λέει, μακάρι οι πόδες των ευαγγελιζομένων. Ειρήνη. Των ευαγγελιζομένων, τα αγαθά. Τον αγαπάς με τα πόδια σου όταν θα πας να κάνεις το θέλημά του. Θα το δούμε. Τον αγαπάς. Τον αγαπάς με τα χέρια σου. Μπορείς να τον αγαπήσεις με τα χέρια σου? Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να σε κάνει την προέκτασή του. Να βάλεις το χέρι σου πάνω σε ανθρώπους να προσευχθείς. Πώς αλλιώς μπορείς να αγαπήσεις με το χέρι σου? Να βοηθήσεις. Να βοηθήσεις ανθρώπους. Λέει, ο Κύριος λέει, ήμουνα φτωχός, δεν είχα να φάω και μου δώσατε. Ήμουν σε φυλακή, με επισκεφτήκατε. Και λένε, μα πότε το κάναμε όλο αυτό? Όταν το κάνατε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε ποιο το κάνατε? Σε μένα. Σου δίνει ο Κύριος με τα χέρια σου να υπηρετήσεις, να βοηθήσεις ανθρώπους, να βγεις έξω από το κουβούκλιο του εαυτού σου, όλα από σένα, για σένα, η ζωή σου δική σου, δουλεύεις για σένα, κάνεις για σένα. Μπορεί να τα κάνεις, αλλά είσαι έξω από το να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου τη δύναμη. Να οδηγήσεις τα μάτια σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα πάντα σου στο θέλημά Του. Λέει κατά Ιωάννη 15:10, «Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου». Πώς έμεινε ο Κύριος, αδερφοί, μέσα στην αγάπη του Πατέρα? Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Φτιάξετε, λέει, «Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός και μένω εν τη αγάπη αυτού». Ξέρεις ότι ο Ιησούς είχε να κάνει ακριβώς τον ίδιο δρόμο που κάνεις εσύ και εγώ? Αδερφοί, δεν εξαιρείται κανένας από αυτό. Κανένας. Ούτε ο Κύριος πέρασε από άλλο δρόμο. Λέει, θα φυλάξετε τις εντολές, θα μείνετε στην αγάπη, καθώς και εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατέρα. Δηλαδή, ο Κύριος είχε κάθε μέρα να κάνει τι? Να φανερωθεί η πιστότητά του σε αυτό που ο Πατέρας του είχε δώσει. Και έτσι μπορούσε να μείνει στην αγάπη. Γι' αυτό λέει, και μένω στην αγάπη. Δηλαδή, ήταν δουλειά του Υιού να μείνει στην αγάπη του Πατέρα κάθε μέρα. Πώς? Φυλάττοντας τις εντολές. Φυλάττοντας τις εντολές. Έπρεπε να το αποδεικνύει ο Ιησούς κάθε στιγμή της ζωής του. Κάθε στιγμή της ζωής του. Αποδείκνυε την αγάπη του προς τον Πατέρα, καθώς παρέμενε υπάκους στις εντολές του Θεού. Και πώς μπορούσε κανείς να το δει αυτό? Γιατί είπαμε, η αγάπη του Θεού δεν είναι αόριστη. Το να αγαπήσεις τον Θεό όπως σου ζητάει αυτό δεν είναι κάτι αόριστο. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις αν αγαπάω τον Θεό? Δεν το λέω εγώ, ο Κύριος το λέει. Για να μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου, να το συγκρίνεις κάθε μέρα. Γιατί σου έβαλε το κριτήριο, είπαμε, μας έδωσε τα παραδείγματα για το πώς να χτίσουμε σωστά. Εκείνος το έκανε. Και έπρεπε, ο Κύριος φανέρωσε το πώς αγαπούσε τον Πατέρα. Κοιτάξτε πώς το λέει. Διαβάζω κατά Ιωάννη 8 κεφάλαιο 28. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι. Προσέξτε. Και απ' εμ' αυτού δεν κάνω ουδέν, αλλά καθώς με δίδαξε ο πατήρ μου ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με είναι μετεμού, δεν με αφήκε ο πατήρ μόνο. Γιατί δεν τον άφησε μόνο? Γιατί ο πατέρας δεν άφησε τον Υιό μόνο? Γιατί ο πατέρας θέλει να μην σε αφήσει εσένα μόνο? Και τι είναι αυτό το οποίο, το κριτήριο θα λέγαμε, ώστε ο πατέρας να μην σε αφήσει μόνο του, μόνο σου? Όπως δεν άφησε τον Ιησού. Γιατί δεν είναι ότι, Θεός ήταν ο Χριστός. Όχι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το εξής μέτρο στη ζωή του. Διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Αμήν. Αυτό ήταν το κριτήριο το οποίο έβλεπε ο Πατέρας στον Υιό και δεν τον άφησε ποτέ του μόνο. Ο πέμψας με είναι μετεμού, διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Πάντοτε. Αυτό είναι, αδελφοί, το οποίο έκανε ο Ιησούς κάθε μέρα στη ζωή του και ζούσε μέσα σε αυτή την εντολή, γιατί ο Κύριος τήρησε όλες τις εντολές. Αμήν. Όλες. Και αυτό, αν θες να δεις τι είναι αυτό που, που πρέπει να κάνεις, δες το παράδειγμά του. Κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Δηλαδή, σε κάθε του βήμα ο Κύριος τι κοιτούσε να κάνει? Αυτό που άρεσε στον Πατέρα. Όχι αυτό που άρεσε στους ανθρώπους. Εμείς μπορεί να κάνουμε αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους. Να μην μας πούνε οι άνθρωποι, μην μας κατηγορήσουν οι άνθρωποι, μην μας πούνε κάτι εναντίον μας. Μπορεί να μην ανοίξεις το στόμα σου, γιατί τι θα πούνε οι άνθρωποι? Ή μπορεί να μην ανοίξεις το στόμα σου, γιατί οι άνθρωποι δεν θα δεχτούν. Και μπορεί να σου πούνε οτιδήποτε. Και ρωτάω, ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το τι λένε οι άνθρωποι ή το τι αρέσει τον Κύριο? Ο οποίος λέει μες στο λόγο του ότι πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος να κάνεις τι? Να δώσεις το λόγο. να δώσεις το λόγο. Αμήν. Δώσε το λόγο, λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, εν γέρος ακέρος. Λέει στους προφήτες ο Κύριος, στον Ιερεμία, στον Εζεκίηλ, κήρυξε το λόγο. Εάν ακούσουν, εάν απειθήσουν. Δεν σου λέει ο Κύριος ότι όλοι όσοι ακούσουν θα πιστέψουν. Ούτε σε στέλνει με προϋπόθεση ότι πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει για να του κηρύξεις. Αν δεν πιστέψει, άστονε. Αντίθετα, είπε ότι εάν είναι στο χέρι σου να ανοίξεις το στόμα σου και δεν το ανοίξεις, το αίμα του ανθρώπου μετά, ο Κύριος από πού το ζητάει? Προς σένα. Δηλαδή, σαν να σου λέει, κοίτα, κήρυξε. Κήρυξε. Αυτό είναι το αρεστό στον πατέρα. Μας το είπε, αδερφοί. Πώς μας το είπε? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δηλαδή, εάν θες να αποδείξεις την αγάπη σου στον Κύριο και να πράξεις το αρεστό εις αυτόν, τα πόδια σου τι πρέπει να κάνουν? Να μπουν σε κίνηση. Σε κίνηση. Δεν με νοιάζει αν είσαι 20, αν είσαι 15, αν είσαι 35, αν είσαι 55, αν είσαι 75, αν είσαι 95. Βάλε τα πόδια σου σε κίνηση. Ο πατέρας δεν με άφησε μόνο γιατί κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί ο Κύριος. Σου βάζει λεξούλες για να καταλάβεις το πώς ζούσε. Πάντοτε. Σου λέει κατά το δοκούν ή κάποιες φορές όταν είμαι καλά τα κάνω και κάποιες φορές δεν τα κάνω. Ή κάποιες φορές όταν οι άνθρωποι μου φέρονται καλά. Ο Κύριος, αδελφοί, στην πλειονότητα των ημερών της ζωής του, του φερόταν καλά οι άνθρωποι. Οι μαθητές του, μαθητές σκανδαλίστηκαν. Στο κατά Ιωάννη στο 6ο κεφάλαιο. Λέει, έκτοτε πολλοί εκ των μαθητών αυτού εστράφηκαν στα οπίσω. Στράφηκαν στα οπίσω. Οι μαθητές ήταν που όταν ο Κύριος τους είπε, ρώτησαν για το γάμο. Γιατί να μην δίνει διαζύγιο. Ο Κύριος είπε, τους λέει ο Κύριος, ένας άνδρας, μία γυναίκα, δεν θα χωρίζεται το ζευγάρι παρεκτός λόγου θανάτου ή πορνείας. Ο Μωυσής για τη σκληροκαρδία σας το έκανε, το νόμο αυτό. Το να χωρίζετε και να ξαναπαντρεύεστε εξαιτίας σκληροκαρδίας σας. Και λέει, και οι μαθητές είπαν, εάν είναι έτσι δεν συμφέρει στον άνθρωπο να παντρεύεται. Οι μαθητές το είπαν. Οι μαθητές ήταν οι οποίοι πήγαιναν στον δρόμο και τι σκεφτότανε, τι διαλογιζότανε, λέει. Ποιος θα κάτσει δεξιά και ποιος αριστερά. Εγώ θα κάτσω δεξιά γιατί είμαι καλύτερος. Και μόλις ο Κύριος τους λέει, τι διαλογίζεστε, είναι αυτής? Τίποτα. Τίποτα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας λέει η αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει να τη δώσουμε με όλη μας τη διάνοια. Λέει να τον αγαπήσεις με όλη σου τη διάνοια. Τι σημαίνει να τον αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου τη διάνοια? Καταρχήν η διάνοια με τι έχει να κάνει? Πρώτο πράγμα είναι η σκέψη σου. Βλέπεις, τον αγαπήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Αναρωτιέμαι και λέω, αδερφοί, εάν δεν μπούμε μέσα στην εντολή αυτή, αυτόματα τι γινόμαστε? Παραβάτες. Είμαστε έξω από την οικοδομή. Έχει να κάνει με τις σκέψεις. Και ο Κύριος σου ζητάει να τον αγαπήσεις με κάθε σου σκέψη. Με κάθε σου σκέψη. Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 8. Λέει, το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, στο κείμενο λέει αγνά, αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Πάρε τις λέξεις αυτές και βάλ τις κάτω, κάνε μια μελέτη και ψάξε σε ένα λεξικό τι σημαίνει κάθε λέξη. Αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, αυτά ο Θεός σου ζητάει να έχεις εδώ μέσα. Εάν λοιπόν εσύ αφήνεις οτιδήποτε άλλο μέσα στη διάνοιά σου, για πες μου, τον αγαπάς μετά το Θεό με όλη σου τη διάνοια? Εάν αφήνεις μέσα σκέψη, παράδειγμα, αυτός ο αδερφός είναι κατηγορία. Ή εάν δέχεσαι ψεύδιμες στο μυαλό σου. Δεν μιλάμε τώρα για να σου έρθει ένα βέλος, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος για τα διανοήματα του διαβόλου, δεν τα αγνοούμε, λέει. Δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Μπορεί να ρίξει ένα βέλος. Το θέμα είναι, έχεις την περικεφαλαία της σωτηρίας σου στο κεφάλι σου, ώστε το βέλος αυτό να το αποκρούσεις και να μείνεις σε όσα είναι αληθινά, σε όσα άγια, σε όσα καθαρά. Ή το μυαλό σου είναι κέντρο διερχομένων και μπαίνει μέσα ό,τι μπει, το οποίο αφήνεις να κατέβει στην καρδιά και ταράζει όλο σου το είναι. Έχεις φύγει από το εξώλης διανοίας. Από εξώλης διανοίας. Λέει στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους, στο προηγούμενο εδάφιο. Στο προηγούμενο. Λέει και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νου θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Βλέπεις, όταν τον αγαπήσεις με όλη σου τη σκέψη, τότε ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και στην ψυχή σου και στην καρδιά σου. Και έχει ο Θεός το δικαίωμα, γιατί του το δίνεις εσύ, να σε γεμίσει με την ειρήνη σου, με την ειρήνη του μέσα στο νου σου, ώστε να φυλαχτούν τόσο η καρδιά σου, όσο και τα διανοήματά σου. Και να μην κουνάει τίποτα από εκεί. Ξέρετε τι σημαίνει, όταν λέω να μην κουνάει τίποτα, έχετε ακούσει καμιά φορά που λέει έστριψε λίγο αυτή νου. Όταν η ειρήνη του Θεού που υπερέχει από κάθε νου γεμίσει το είναι σου, δεν κουνάει τίποτα. Είσαι ασφαλής. Ο Παύλος έλεγε ότι όλα αυτά τα οποία μιλούσε ήταν λόγοι νοός υγιένοντος. Υγιένοντος. Γιατί ήταν γεμάτος με όλα αυτά τα οποία ζήτησε στο 8 εδάφιο από τους Φιλιππησίους να κρατάνε. Αυτά σκεφτόταν. Τι άλλο είναι στη διάνοια μέσα? Για πες μου τι άλλο είναι μέσα στη διάνοια. Η μνήμη. Η μνήμη μας. Πού αφήνεις τη μνήμη σου να περιφέρεται? Τι είναι αυτό που θυμάσαι? Ξέρεις τι ήμουν εγώ πριν πιστέψω? Παράδειγμα λέω, τι ήμουνα πριν πιστέψω? Ήμουνα έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και περιφέρεσαι σε όλο το παρελθόν. Ξέρεις τι μου είχε κάνει εμένα ο Νίκος μια μέρα? Μου είχε πει έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, το θυμάσαι, βέβαια. Εδώ το έχω στη μνήμη μου. Τι είναι αυτό το οποίο ανακαλείς συνεχώς στη μνήμη σου? Ο Κύριος τι είχε πει? Όταν ήρθε ο εχθρός, όταν γύρισε πίσω ο Ισραήλ να οικοδομήσει με τον Έσδρα ή τον Νεεμία και ερχόμενοι να οικοδομήσουν, ήρθαν όλοι οι εχθροί εναντίον τους. Βλέπεις, όταν θες να χτίσεις, όταν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε είναι που ο εχθρός έρθει εναντίον σου. Όταν δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, είναι όλα free. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα πάνε δεξιά. Μόλις αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, τι θα κάνει ο διάβολος? Μόλις ήταν αχρηστή ο Δαβίδ βασιλιάς, μαζεύτηκαν, τα άκουσαν οι Φιλιστέοι και μάζεψαν στράτευμα να πάνε εναντίον. Το ίδιο και με τον Σαούλ. Να πάνε εναντίον. Απευθείας. Και λέει στον Νεεμία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Λέει, τους λέει ο άνθρωπος του Θεού, ο Νεεμίας, και είδων και σηκώθην. Έρχονται οι εχθροί εναντίον τους. Έρχονται οι δαίμονες εναντίον. Ο εχθρός να τους κάνει επίθεση. Και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπο του λαού, μην φοβηθείτε από αυτόν. Τι να θυμηθείτε? Ενθυμίστε τον Κύριο, το μέγα και φοβερό, και πολεμήσατε υπέρ των αδερφών σας, των νιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Πού έπρεπε να πάει η σκέψη τους? Στον Κύριο το μέγα και το φοβερό, θυμηθείτε λέει. Δηλαδή η σκέψη τους πού θα πήγαινε? Το πόσο ο Θεός τους είχε ελευθερώσει μέχρι τώρα, πόσες φορές τους έβγαλε. Από πού τους έβγαλε? Αυτή είναι η σκέψη. Λέει στον Ψαλμό 103, εδάφιο 2. Ψαλμός 103:2 λέει ο Δαβίδ, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μην λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Τι να μην λησμονήσεις? Δηλαδή τι πρέπει να θυμάσαι συνεχώς? Τα καλά που σου έχει κάνει. Τα καλά που σου έχει κάνει. Και τα λέει ο Δαβίδ. Κοιτάξτε τι λέει. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Υπάρχει μεγαλύτερη ευεργεσία από αυτή, αδερφή? Να είσαι ανά πάσα στιγμή ήσυχος, να ξέρεις ότι ο Θεός έχει εξαφανίσει τις αμαρτίες σου και οτιδήποτε και αν γίνει στη ζωή σου, την επόμενη στιγμή, αν χρειαστεί να φύγεις, πού θα βρεθείς? Στην αιωνιότητα μέσα στη δόξα. Τι να τα κάνεις τα λεφτά και τις καταθέσεις και τις ομορφιές της ζωής, και τα αμάξια τα καλά και τα σπίτια τα μεγάλα και το ένα, τι να τα κάνεις? Είναι κανείς να παίρνει μαζί του τίποτα? Wow. Τίποτα. Λέει, γυμνός ήρθα, γυμνός θα εξέλθω. Να είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο στον αιώνα, λέει ο Ιώβ. Amen. Λέει, τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Κοιτάξτε, ευεργεσίες. Τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου. Amen. Το λυτρώνοντα από τη φθορά τη ζωή σου. Amen. Άλλη ευεργεσία. Τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς. Αμήν. Δηλαδή, όταν γνωρίσεις όλη αυτή την πηγή της γνώσης που είναι μέσα από τον Χριστό, θα μπορεί να σε ξεπατήσει κανένας. Κανένας. Κανένας δεν θα μπορεί να σε ξεπατήσει. Λέει ο Παύλος, εδώ πέρα στους Κολοσσαείς. Γνώση, μνήμη, σκέψη, όλο το είναι αυτό που πρέπει να είναι δοσμένο σε εκείνον, αδερφοί. Σε εκείνον. Το να αγαπήσουμε με όλο μας το νου. Διαβάζω στον Α Ιωάννου 3:18. Λέει ο Ιωάννης, τεκνία μου, μην αγαπούμε με λόγο ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Η αγάπη, αδερφή, το να αγαπήσει το Θεό, τι θέλει? Έργα. Έργα. Εκδηλώνεται με έργα. Δεν είναι θεωρία. Έχει έμπρακτη εφαρμογή. Σου ζητάει να του δώσεις τα πάντα. Σήμερα οι άνθρωποι, να ρωτήσω, μπορούν να αγαπήσουν? Μπορούν να αγαπήσουν? Γιατί δεν μπορούν να αγαπήσουν οι άνθρωποι σήμερα? Φοβούνται. Φοβούνται ότι αν ανοίξουν την καρδιά τους να αγαπήσουν, τι θα συμβεί? Θα πληγωθούν. Θα πληγωθούν. Και κρατάνε την καρδιά τους κλειστοί, γιατί φοβούνται μην πληγωθούν. Να σας πω κάτι. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Είναι ο Αυτός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Το να τον αγαπήσεις τον Κύριο δεν χρειάζεται να κρατάς καμία πισινή. Ναι, αλλά εάν... Αυτό δεν υπάρχει. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Λέει, διαβάσω το τελευταίο εδάφιο, Δευτερονόμιο 8:11. Πρόσεχε σε αυτόν, λέει ο Μωυσής, μήποτε λησμονήσεις. Πάλι η μνήμη, Κύριο το Θεό σου, αθετών τα εντολά αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερα. Εάν αφήσεις τις εντολές, τα διατάγματα, τι κάνεις? Ξεχνάς τον Κύριο. Μήποτε αφού φάγεις και χορταστείς και χτίσεις καλά σπίτια και κατοικήσεις και αυξήσουν τα βόδια σου, τα πρόβατά σου πολλαπλασιαστούν, το αργύριό σου, το χρυσάφι σου και πάντα όσα έχεις αυξήσουν, μήπως τότε υψωθεί η καρδιά σου και λησμονήσεις, Κύριε το Θεό σου, ο οποίος σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από τον οίκο της δουλείας, σε οδήγησε από τη μεγάλη ταύτη και τρομερά έρημο, που ήταν φλογερή όφη, σκορπιή, ξηρασία, δεν ήταν νερό, ώστις ανέδωκε εισέ είδωρα από τη σκυρή πέτρα, σε έθρεψε στην έρημο με μάνα. Προσέξτε τι τους υπενθυμίζει ο Μωυσής. Εδώ είναι η δεύτερη γενιά που είναι να μπει μέσα στην Κανάαν. Μπήκες μέσα στην σκληρά έρημο που ήταν όφης, φλογερή. Σου έκανα ό,τι σου έκανα. Δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε φαγητό. Αλλά ο καλός Θεός τι έκανε? Άνοιξε την πέτρα, έβγαλε νερό. Έβρεξε μάνα, σε τάισε, σου έδωσε ψωμί. Λέει. Και όλο αυτό ο Κύριος το έκανε, λέει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Να μην πεις στην καρδιά σου, η δύναμή μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ τον πλούτο τούτο. Αλλά θα ενθυμίσαι, Κύριο, το Θεό σου. Θα θυμάσαι, Κύριο, το Θεό σου, διότι αυτός είναι που σου δίνει δύναμη.

Αυτός είναι η δύναμη. Και όλη αυτή η δύναμη του Θεού μπορεί να έρθει σε σένα όταν αναλογίζεσαι Αυτόν, όταν σκέφτεσαι Αυτόν, όταν με όλο σου το είναι αγαπήσεις Αυτόν. Καταλαβαίνουμε λίγο, αδελφοί, τι σημαίνει το να αγαπήσουμε το Θεό με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την καρδιά. Ψαλμός 27.1. Ψαλμός 27.1. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Το σκέφτεσαι? Στο πρόβλημα και στη δυσκολία. Ο Θεός είναι το φως μου και η σωτηρία μου. Ποιο να φοβηθώ? Το αφεντικό μου? Όλους αυτούς που λένε εναντίον μου? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Ο Δαβίδ, αδελφοί, σε όλους τους ψαλμούς κάνει αυτή τη διακήρυξη. Κύριε, εσύ είσαι η δύναμή μου. Εσύ είσαι η δύναμη του λαού σου. Αφήσουμε τον Κύριο να γίνει η δύναμή μας, αδελφοί. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη διάνοια. Με όλο μας το είναι. Με τη σκέψη σου, με τη μνήμη σου, με τα μάτια σου, με το στόμα σου, με τα χέρια σου, με τα πόδια σου. Θα γίνεις το χέρι του Θεού. Ο Παύλος λέει στους Εβραίους, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός. Χθες, σήμερα, στους αιώνες. Είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Χθες τον είδαμε. Σήμερα πόσο Κύριος θα αποδείξει ότι είναι ο Αυτός? Είναι μέσα σου. Ο ίδιος Ιησούς, ο οποίος έκανε ό,τι έκανε, κήρυξε ό,τι κήρυξε, ο ίδιος Ιησούς είναι μέσα μας για να κάνει τα ίδια πράγματα, να φέρει την ίδια ευεργεσία, να φέρει το ίδιο κήρυγμα, να φέρει τις ίδιες δυνάμεις, τα ίδια θαυμάσια. Ο ίδιος Κύριος θέλει μέσα από σένα και από μένα να φανεί ότι είναι ο Αυτός. Αμήν. Τον αγαπήσουμε, αδελφοί. Αμήν. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, να ψάλουμε σε εκείνον με όλη μας την αγάπη αυτή την ώρα. Είπαμε, το στόμα μας. Να προσφέρουμε τον ύμνο των χιλέων μας. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Αμήν. Κύριε. Είμαστε εδώ για σένα, Ιησού Άγιε. Δεν είμαστε για τους εαυτούς μας. Είμαστε εδώ γιατί εσύ μας έφερες με αυτή την αγάπη. Είμαστε εδώ γιατί δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε εσένα, αλλά εσύ αγάπησες εμάς, Κύριε. Και φανέρωσες την αγάπη σου για μας, καθώς έδωσες τον εαυτό σου λύτρο, Κύριε. Έδωσες όλο το είναι σου σαν αντίλητρο για να κερδίσεις, να πληρώσεις για όλους εμάς και να μας εξαγοράσεις από το χαμό, από τη φθορά, από την αιώνια κόλαση, Κύριε. Και είμαστε εδώ να σε αγαπήσουμε με όλο μας το είναι, Κύριε. Την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη διάνοιά μας, τη δύναμή μας, Κύριε. Αμήν.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδερφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για τα δύο φύλλα που ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους. Γιατί σήμερα, δεν λέω για την Εκκλησία μας, αλλά γενικά στους αναγεννημένους χριστιανούς, υπάρχει μια μεγάλη κυριαρχία από το θηλυκό γένος και μια, να το πω, ανισορροπία. Και αυτό είναι γεγονός από το σύστημα του κόσμου που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και θέλει να σπάσει το πρότυπο που ο Θεός έδωσε του Αδάμ, το αντρικό του leader που λέμε, δηλαδή να άρχει να προχωράει μπροστά. Και με αυτά τα κινήματα, ξέρετε, με το φεμινιστικό πιο παλιά και με το Me Too και όλα αυτά, να σπάσει όλον αυτό που, ναι, το ακραίο είναι λάθος βέβαια, αλλά θέλω να πω, αν μπορούσε να θηλυκοποιήσει σε εισαγωγικά το αρσενικό γένος, ο εχθρός θα του ήθελε αυτό, για να μπορέσει να βάλει όλη την ανθρωπότητα κάτω και να την υποτάξει ο Αντίχριστος αργότερα. Αλλά το σύστημα ήδη ενεργείται. Και όποιος άντρας είναι σήμερα στην κοινωνία, υπάρχει ένας φόβος από πάνω από το σύστημα ολόκληρο παγκόσμια, μήπως κάνεις κάτι γιατί πειράζεις τα δικαιώματα των άλλων, να μην πεις τίποτα και να συνέχεια να είσαι ευγενικός, που ακούγεται καλό, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, αλλά να μην κάνεις καμιά ενέργεια που μπορεί να θίξει, γιατί εκμεταλλεύεσαι το γένος σου. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, σχεδίασε την αρσενική και τη θηλυκή φύση σαν δύο αντίθετους πόλους? Μπορούσε να κάνει τον Αδάμ και την Εύα απλά δύο όμοιους ανθρώπους, άφιλους, ή δύο άντρες ή δύο γυναίκες μαζί. Δεν είναι απλά ότι είναι το αρσενικό και το θηλυκό, έχουν άλλους ρόλους, βλέπουμε, μέσα από τον λόγο. Και ο Θεός βάζει το ένα απ' εδώ και το άλλο απ' εκεί και λέει, ζήστε μαζί, συνεργαστείτε, κάνετε οικογένειες, κατακτήστε τον κόσμο. Αλλά με δύο διαφορετικά μέτρα που έχει ο καθένας. Αυτή η δομή δεν ήταν αυθαίρετη, γιατί ο Θεός σχεδίασε τη σχέση μεταξύ του άντρα και της γυναίκας, που ξέρουμε ότι είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι όμορφη είναι η εικόνα. Ο Κύριος ο Ιησούς έχει το ρόλο του άντρα και η Εκκλησία, το σώμα, έχει την εικόνα της γυναίκας. Δεν μειώνεται το ένα μέρος ή το άλλο μέρος, να πω εγώ είμαι άντρας, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ανώτερος, γιατί και η Εκκλησία δεν είναι κατώτερη, είναι το σύνολο όλων των πιστών, Άγια Εκκλησία, η οποία περιμένει τον ηθείο της για να συνδεθεί μαζί του. Ο άντρας αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού, την ηγεσία, την παροχή, την προστασία, τη θυσιαστική εξουσία. Γιατί λέμε, α, εξουσιάζω, να άρχω. Μα δεν είναι να άρχεις σε βάρος των άλλων, αλλά να προστατεύσεις. Αν δεις ένα παιδάκι στη φωτιά, θα τρέξεις να τα αρπάξεις να το βγάλεις. Έστω και αν καείς και εσύ λίγο. Αυτή είναι η δύναμη που ο Θεός έδωσε για να βοηθάς και να υπηρετείς. Η γυναίκα, όπως είπα, αντιπροσωπεύει την Εκκλησία στην εξάρτηση, στην υποταγή, στην υπηρεσία, στην εμπιστοσύνη. Και αυτά δεν είναι υποδιέστερα. Είναι άλλος ρόλος. Πολλοί παρεξηγούν το γιατί λες οι γυναίκες έτσι και οι άντρες έτσι, μας υποβιβάζεις. Δεν είναι υποβιβασμός, είναι άλλοι ρόλοι. Μπορεί ένας άντρας να συλλάβει παιδί, να γεννήσει, να φουσκώσει η κοιλιά σου και να βγει ένας άνθρωπος από μέσα σου? Αυτό το προνόμιο το έχουν μόνο οι γυναίκες. Μπορείς να θυλάσεις το παιδί σου, να τρώει από σένα και να μεγαλώνει. Αυτός ο σύνδεσμος δεν μπορεί να τον έχει ο πατέρας, μπορεί να πάρει το βρέφος, αλλά ως εκεί. Είναι άλλη η σύνδεση. Όλα αυτά είναι γιατί ο Θεός έχει βάλει άλλους ρόλους, δεν είναι καλύτερος και χειρότερος. Σκεφτόμουν, όταν το ετοίμαζα αυτό, λέω, Κύριε, αν γεννιόμουν γυναίκα, θα έπαιζα το ρόλο μου όπως έπρεπε, όπως ο Θεός με έκανε. Όταν είσαι άνδρας, είσαι άνδρας. Δεν είναι το καλό και το κακό. Εφεσίους 5 κεφάλαιο στο 22. Γράφει λίγα λόγια εδώ ο Παύλος για να δούμε Να το διαβάσω από το αρχείο, αλλά θα υπάρχει και η δημοτική δίπλα, αν θέλετε να το βλέπετε. Εγυναίκες, εννοεί υποτάσσεστε, της ιδίης ανδράσιν ως το Κυρίο. Ότι ανήρε στην κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός σωτήρ του σώματος. Αλλά ως η Εκκλησία υποτάσσετε το Χριστό, ούτως και οι γυναίκες της ανδράσης εν παντή, σε κάθε τι δηλαδή να υποτάσσονται. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Βλέπετε τέτοια αγάπη να έχει ο άνδρας που να παραδώσει και τον εαυτόν του για αυτήν την Εκκλησία, όπως ο Χριστός σταυρώθηκε και έδωσε για την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας είναι αυτή η εικόνα. Είναι αυτήν αγιάσει, καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, με τον λόγο του δηλαδή. Ή να παραστήσει αυτό σε αυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά είναι η Αγία και άμωμος. Ούτως ο φίλος και οι άνδρες αγαπάν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκαν ημίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Βλέπετε τι όμορφα μπαίνουν τα εδάφια στον τόπο τους. Δεν υποβιβάζει γυναίκες και ανεβάζει άντρες. Γιατί ο γάμος δημιουργήθηκε για να αντανακλά τη θεϊκή τάξη. Όχι απλά την ανθρώπινη ομορφιά, που είναι όμορφος ο δεσμός των ανθρώπων, αλλά είναι ταυτόχρονα και η θεϊκή τάξη που ο Θεός έβαλε. Η αρσενική ηγεσία και η γυναικεία υποταγή είναι επομένως θεολογικά σύμβολα. Δεν είναι εφευρέσεις ανθρώπινες, πολιτιστικές. Είμαστε τώρα αυτήν την εποχή να το βάλουμε. Είναι από αιώνες έτσι όπως ο Θεός τα έθεσε. Και η αρσενική και η θηλυκή φύση δημιουργήθηκαν σκόπιμα, όπως είπα στην αρχή, για να διαφέρουν ως προς τον προσανατολισμό, την ιδιοσυγκρασία, στο ρόλο. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές. Χρειάζεται αυτό. Ξέρουμε ότι οι άνδρες είναι πιο σκληροί. Χρειάζεται αυτό για να υπάρχει ισορροπία. Έτσι ώστε μαζί να σχηματίσουν μια πλήρη οικιακή μονάδα. Η μία μονάδα είναι προσανατολισμένη προς τα έξω, ο άντρας, δηλαδή η κυριαρχία, η ηγεσία, και η άλλη προς την εσωτερική ανατροφή και διατήρηση. Προσέξτε, ο Θεός δεν σχεδίασε το αρσενικό και το θηλυκό για να είναι εναλλάξιμες παραλλαγές των ίδιων χαρακτηριστικών. Δηλαδή ένα διάστημα ο αρσενικός να κάνει αυτά και ένα διάστημα το θηλυκό και να τα αντιστρέφουμε. Τα δημιούργησε σκόπιμα, αντίθετα, το καθένα διατεταγμένο σε διαφορετικές σφαίρες ευθύνης. Εσύ έχεις αυτά τα καθήκοντα, έχεις να παίξεις αυτούς τους ρόλους, εγώ έχω να παίξω αυτούς τους ρόλους. Δεν μπορείς να έχεις εδώ, ξέρω εγώ, τσουβάλι να κουβαλήσεις 50 κιλά και να πεις τη γυναίκα, πάρ' το εσύ. Δεν είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος είναι να το σηκώσει ο άντρας. Με κόπο βέβαια, αλλά ξέρεις ότι ο σωματότυπος της γυναίκας, το μυοσκελετικό της σύστημα δεν μπορεί. Αν θα πάρει λίγο-λίγο, μπορεί να πάρει λίγο-λίγο να το πάρει. Δεν γίνεται. Ο καθένας με το ρόλο του. Και αυτή η πολικότητα, το αρσενικό και το θηλυκό, δεν είναι ελάττωμα στη δημιουργία. Είναι ο μηχανισμός που ο Θεός έβαλε για να λειτουργούν οι οικογένειες, οι κοινωνίες, οι πολιτισμοί. Και η φροντίδα και η συναισθηματική ανταπόκριση μιας γυναίκας είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, όπως είπα, η εγκυμοσύνη, ο τοκετός, η ανατροφή των παιδιών, η διαχείριση του σπιτιού. Αν ακούσει τώρα αυτό κάποια που ανήκει στο φεμινιστικό κίνημα, να πει τι, εγώ να είμαι στο σπίτι να πλένω πιάτα και ο άντρας να γυρίζει. Βλέπετε, γιατί έχει διαστερβλωθεί αυτό, ότι το να είναι γυναίκα στο σπίτι είναι σκλάβα. Ενώ μπορεί να είναι βασίλισσα στο σπίτι της. Το πρότυπο να εργάζεται ο άντρας έξω και να έρχεται στο σπίτι, να φέρνει προϊόντα, χρήματα κλπ. Και η γυναίκα να είναι στο σπίτι που το κρατάει καθαρό και τα παιδιά ενημερωμένα καθαρά και αυτά και να είναι η οικογένεια μαζί, δεν είναι λάθος αυτό. Έστω και αν θέλουμε να το κάνουμε ότι αφού είμαστε ίσοι, γιατί και οι γυναίκες βγαίνουν έξω και δουλεύουν τώρα και οι άντρες μπορούν να μείνουν σπίτι και τα αλλάξαμε όλα. Δεν λέω ότι απαγορεύεται να δουλέψεις ή να κάνεις. Το θέμα είναι ότι έχει χαλάσει το πρότυπο από το γενικό σύστημα που κυριαρχεί σήμερα στην κοινωνία. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά που ο Θεός έβαλε καλλιεργούν τη ζωή, διατηρούν τις σχέσεις και παρέχουν μια συναισθηματική σταθερότητα στο σπίτι και ιδιαίτερα στα παιδιά. Και σε αυτούς τους τομείς η γυναικεία φύση υπερέχει. Διαφορετικά τι γίνεται, δημιουργείται κρίση στην οικογένεια. Δηλαδή η απουσία μιας σαφούς δομής και η έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας, να μην χρειάζεται να σηκωστεί ο άντρας και να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι και να πει «εγώ είμαι ο άντρας, ακούτε τι σας λέω», να το αναγνωρίζουν από πριν ότι έχουμε να πάρουμε αποφάσεις στο σπίτι. Και βλέπεις ότι ο άντρας έχει μια γνώμη, γενικά έχει μια γνώμη και φτάνουν σε έναν αδιέξοδο. Τι θα κάνουμε, θα το κάνουμε αυτό ή να μην το κάνουμε αυτό. Ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Και δεν υπάρχει λύση. Εκεί είναι που θα πεις, ας ακολουθήσουμε τη γνώμη του άντρα, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη, ούτως ώστε αν μετά η απόφαση του αυτή ήταν λαθασμένη, που δεν το ξέρεις, θα φανεί μετά, θα μπορεί να πει η γυναίκα, είδες άντρα μου, ή κάμεις λάθος, εγώ σε ακολούθησα γιατί λέει ο λόγος του Θεού. Άρα δεν είναι απλά να γίνει το δικό μου, έχεις και την ευθύνη να γίνει το δικό σου. Κάθε εξουσία έχει και την άλλη πλευρά. Άρα, άμα δεν υπάρχει μια σαφής δομή και υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας, αυτό αυξάνει τις συγκρούσεις μέσα στο σπίτι. Αποδυναμώνει τη σταθερότητα του γάμου και τι γίνεται, προβλήματα, καταστάσεις και φτάνουμε στα διαζύγια. Πόσα διαζύγια υπάρχουν σήμερα και πόσα διαζύγια υπάρχουν μεταξύ πιστών χριστιανών σήμερα, ενώ παλιά ήταν αδιανόητο. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι γυναίκες είναι πιο αμαρτωλές από τους άνδρες. Όλοι, άνδρες, γυναίκες, είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Είναι επειδή η γυναικεία φύση σχεδιάστηκε κυρίως για τη διαχείριση πιο μέσα. Μέσα στο σπίτι, στο περιβάλλον αυτό, να μεγαλώσουν τα παιδιά, να τα τραφούν σωστά, στην αγκαλιά, όπως πρέπει. Να βγει στην κοινωνία σωστή με αρχές, τις οποίες η μητέρα είναι συνήθως που τις δίνει στα παιδιά. Δεν είναι για τη διακυβέρνηση θεσμών που απαιτούν κρίση και καταναγκαστική εξουσία. Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να καταδικάσει κάποιον επειδή έκανε λάθος. Γιατί δεν θέλει να το κάνει, αλλά είναι καταστάσεις που πρέπει πολλές φορές να πάρεις αποφάσεις ψυχοφθόρες. Βλέπετε, έχουμε εκλογές. Λένε, μα δεν βγαίνουν πολλές γυναίκες υποψηφίες. Δεν τις απαγορεύει κανείς, ο νόμος λέει να βγουν. Αλλά βάζει μια γυναίκα υποψηφιότητα και δεν την ψηφίζουν πολύ. Εάν υπολογίσουμε το 50% του πληθυσμού είναι γυναίκες ψηφοφόροι, τουλάχιστον αν ήθελαν να βγάλουν γυναίκα, απλά και μόνο γυναίκα, θα έπαιρνε πάρα πολλούς ψήφους. Ούτε οι γυναίκες ψηφίζουν τις γυναίκες. Άρα δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ότι δεν πείθει ότι μπορεί να δράσει. Να μου πείτε, δεν υπάρχουν σήμερα πρόεδροι και πρωθυπουργοί γυναίκες? Υπάρχουν. Αλλά πάλι είναι μειοψηφία. Όχι επειδή είναι κακοί άντρες και σκληροί. Είναι σε θέσεις που ο Θεός έχει βάλει πρότυπα. Μπορεί να μην είναι πιστοί, αλλά παραμένει μέσα τον DNA του άντρα να άρχει και της γυναίκας να είναι μια καλή βοηθός που μπορεί κάλλιστα να κάνει το ρόλο της όπως πρέπει στον τομέα που πρέπει να είναι. Τώρα στο σύνολο της Εκκλησίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα του ρόλου των φίλων και της αρενοπότητας αποτελεί αντικείμενο διαλόγου και διαφορετικές προσεγγίσεις. Τι, να κάνουν οι άντρες οι πιστοί ό,τι θέλουν και οι γυναίκες να σκύβουν το κεφάλι, αφού είμαστε πιστοί? Δεν υπάρχει άρσεν και θήλη, είμαστε όλοι πολύτιμες ψυχές μπροστά του και δεν θα πάνε οι άντρες τον παράδεισο και οι γυναίκες στην κόλαση, για το Θεό δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. Και είναι αλήθεια, έτσι είναι. Πολλοί μελετητές και πιστοί που συμμερίζονται την άποψη αυτή υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία έχει επηρεαστεί υπερβολικά από τις σύγχρονες κοινωνικές τάσεις. Γιατί, αδερφοί, ζούμε και μέσα στον κόσμο. Δεν είμαστε κλειστό γκρουπ πιστοί, είμαστε μέσα στον κόσμο και ό,τι κάνει ο κόσμος αναπόφευκτα επηρεάζει και το σώμα των πιστών. Και τα βασικά τους επιχειρήματα περιλαμβάνουν την αποδυνάμωση της παραδοσιακής ηγεσίας. Αφού θεωρούν ότι υποβαθμίζεται ο βιβλικός ρόλος του άντρα ως πνευματικού αρχηγού της οικογένειας, της κοινωνίας κλπ. Και υποστηρίζουν ότι τα μηνύματα, οι ύμνοι, οι αισθητικοί εστιάζουν υπερβολικά στο συναίσθημα και την παθητικότητα. Και αυτό αποθαρρύνει τους άντρες. Πολλές φορές έχουμε ύμνους και έχουμε μπει να προσέχουμε τα λόγια των ύμνων, γιατί οι ύμνοι είναι πνευματικοί. Βεβαίως πρέπει να είναι σωστά θεολογικά. Αλλά όταν ακούς τώρα έναν ύμνο, σφίξε με, αγκάλιασε με, σε ποθώ, σε θέλω, τι είναι αυτό? Έχει γραφτεί από γυναίκα. Γιατί είναι η ανάγκη της, δεν είναι κακό, είναι η ψυχολογία της. Γιατί έχει την τάση του αρσενικού. Και ο Κύριος, επειδή συμβολίζει, όπως είπαμε, των νυφίων, και οι νύφοι είναι ένα κομμάτι, είναι και οι γυναίκες, βλέπουν τον Ιησού σαν σύζυγο που θα έρθει να τις πάρει, να τις αγκαλιάσει, να τις σκεπάσει, να τους δώσει την ανάγκη τους. Ο άντρας δεν νιώθει καλά με αυτό. Ο άντρας δεν θέλει να αγκαλιάσει τον Ιησού και να τον σφίξει και να τον ποθήσει, γιατί δεν είναι στη φύση του αυτή. Και έτσι νιώθουν λίγο άβολα οι άντρες. Και προσπαθούμε στους ύμνους να μην έχουμε τέτοια λόγια, γιατί οι απ' έξω, ορθόδοξοι κλπ., ειρωνεύονται τους πιστούς χριστιανούς ότι είναι πολύ σαρκικοί και πολύ σεξουαλικοί με τον Θεό. Εμείς, λέει, έχουμε τη βυζαντινή μουσική, μπορεί να μην αρέσει, αλλά είναι άγια μουσική. Δεν βάζουμε συναισθηματικούς μέσα, αγκάλιασε με και κάνε μου και αυτό και σε θέλω και δεν μπορώ. Δεν το έχουν αυτό και μπορεί να έχουν σε έναν βαθμό δίκαιο. Χρειάζεται προσοχή το πώς εκφράζεις την αγάπη σου για τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι πνεύμα, αδερφοί, το ξέρουμε. Ναι, υπάρχουν τα σύμβολα, αλλά θέλει προσοχή. Γι' αυτό λέω για τους ύμνους και την αισθητική και το συνέστημα. Πιστεύουν επίσης ότι η προσπάθεια για ισότητα έχει οδηγήσει στην εξάλειψη των διακριτών συμπληρωματικών ρόλων που βάζει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο άντρας έχει αυτά τα καθήκοντα, η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα. Βεβαίως ο Θεός δεν μας λέει ότι δεν είναι καλύτερος ο ένας από τον άλλο. Δεν είναι θέμα καλύτερου. Είναι θέμα πώς να παίξεις σωστά το ρόλο σου. Πώς να τηρήσεις τις υποχρεώσεις σου. Όπως ο μαθητής πρέπει να πάει στο σχολείο και να διαβάζει τα μαθήματά του, να πάρει καλό βαθμό. Αυτή είναι η δουλειά του για αυτόν το διάστημα της ζωής του. Η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα, ο άντρας έχει αυτά. Τα αρσενικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνει η γραφή είναι ηγεσία, είναι εξουσία, είναι δύναμη, είναι πρωτοβουλία, είναι η εστίαση στην αποστολή που έχεις να κάνεις και αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως ύποπτα, ως επικίνδυνα, ως αμαρτωλά εξουσία. Δεν μας αρέσει η λέξη εξουσία. Ποιος είναι αυτός να έρχει πάνω από μένα? Δεν θέλεις να υποταχθείς. Έβλεπα ένα βιντεάκι, ήταν το ζευγάρι να παντρευτεί και ήταν να δώσουν τους όρκους. Και λέει ο πάστορ, ποιος ήταν εκεί, στη γυναίκα, να υποτάσσεσαι στον άντρα σου κλπ. Λέει, όχι, δεν έχω να υποτάσσουμε εγώ στον άντρα μου. Εντάξει, της λέει, πες το, είναι η όρκη που. Όχι, δεν πρόκειται να υποταχθώ ποτέ σε σένα. Γιατί η γυναίκα ένιωθε ότι από πού και ως πού να υποταχθώ, εγώ είμαι χαζή, δηλαδή δεν έχω λογική και πρέπει να υποταχθώ σε σένα. Δεν ξέρω πώς το σκεφτότανε, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου και θέλω κάποιον να με υποτάσσει, να με βάζει κάτω, να με κρατάει. Και είχε λογομαχία και δεν παντρευτήκα στο τέλος. Γιατί δεν μπορούσε να τηρήσει τους όρκους. Τώρα, γιατί πήγε εκεί, δεν ξέρω, αφού ήξερε τι θα ακολουθούσε. Αλλά θέλω να πω, αυτό το πνεύμα που έχει μπει μέσα τώρα στον κόσμο, που πάντα υπήρχε, δηλαδή είναι το πνεύμα του διαβόλου. Όταν το σκεφτείτε, ο διάβολος τι ήθελε? Δεν θέλει να αποταχθεί σε κανένα. Τι θα πει Θεός? Εγώ θέλω να είμαι πάνω από το Θεό, να κάνω ό,τι θέλω. Και ακόμα θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υποτάσσεται. Και αυτό έχει περάσει τώρα στους ανθρώπους. Μπορεί να είναι και άντρες. Αλλά θέλω να πω ότι το να δεχτείς να έχεις από πάνω σε εξουσία είναι ταπείνωση, είναι αναγνώριση. Και αν το λέει ο Λόγος του Θεού, μην Κύριε, έχω και ασφάλεια πάνω από το κεφάλι μου. Όχι, δεν θέλω κανένα από πάνω. Ποτέ μου δεν πρόκειται να υποταχτώ, του έλεγε. Όχι τώρα, ποτέ μου. Εντάξει, δικαίωμά σου, μη ζητάς τότε γάμο. Ενώ τα θηλυκά χαρακτηριστικά είναι η συναισθηματική ευαισθησία. Δεν είναι κακό, είναι κάτι που το χρειάζεται ο άντρας, γι' αυτό πάει στη γυναίκα. Το θέλει αυτό, την ευχαρίστηση, την παθητικότητα που έχουν οι γυναίκες και ανυψώνονται ως το πνευματικό ιδανικό για όλους συμπεριλαμβανομένων των ανδρών. Αλλά αδερφοί, το αποτέλεσμα στο τέλος δεν έρχεται αυτή η βιβλική ισορροπία που λέει ο Λόγος του Θεού. Γίνεται μια αναστροφή των ρόλων. Σήμερα ξέρετε ότι υπάρχουν γυναίκες που κηρύττουν, που διδάσκουν, που άρχουν, που διοργανώνουν. Σε έναν βαθμό, γιατί δεν λέμε γυναίκες να είναι άβουλες, μια που έχει τελειώσει κολέγιο ή πανεπιστήμιο θεολογίας, δεν ξέρει το Λόγο του Θεού να το διδάξει. Μπορεί. Αλλά θέλω να πω, όταν είναι, όπως σας είπα, έχει εκκλησίες που είναι 90% γυναίκες. Δεν τολμούν να μπουν οι άντρες μέσα. Αν θα μπουν, πρέπει να είναι σαν αυτές. Εκεί τώρα είναι το πρόβλημα που έχει χαλάσει ο τύπος. Και οι άντρες ενθαρρύνονται να γίνουν περισσότερο σαν γυναίκες, ενώ αναμένεται να εξακολουθούν να προσφέρουν και να προστατεύουν. Να έχουν μεν το ρόλο τους, αλλά να είσαι θηλυπρεπής, να το πω έτσι, με την καλή έννοια. Δηλαδή, η αρενοπότητα απογυμνώνεται από εξουσία και περιορίζεται μόνο στη χρησιμότητα. Εσύ που έχεις δύναμη, πάρε κουβάλισε αυτά και αυτά, τα κασόνια πάρ' τα εκεί, γιατί είσαι άντρας. Αδερφοί, ο Θεός δημιούργησε επίτηδες την αρσενική και την θηλυκή φύση. Όπως είπα, μπορούσε να είχε δύο όμοιους, άντρας, να μην το ονομάσουμε άντρας-γυναίκα, δύο άτομα μαζί, τα οποία να μπορούν να κάνουν παιδιά και να προχωράνε να είναι το ίδιο. Η Γραφή όμως δεν μπερδεύει τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. 1 Κορινθίους 11 από το 7. Τις καθιερώνει στη δημιουργία και τις ενισχύει σε όλη την ιστορία, τη λυτρωτική ιστορία. Λέει στο 11:7, γιατί ο άνδρας βέβαια δεν οφείλει να κατακαλύπτεται στην κεφαλή του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, η γυναίκα όμως είναι δόξα του άντρα. Βλέπετε αυτό που βάζει. Αν ήρμενγαρ ούκο φίλοι κατακαλύπτεστε την κεφαλή, εικόν και δόξα Θεού υπάρχουν. Η γυνή δε δόξα ανδρός έστιν. Γιατί δεν προέρχεται ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Και βέβαια δεν δημιουργήθηκε ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άντρα. Δηλαδή ο Θεός σχεδίασε τον άντρα να αντανακλά την αντρική εξουσία, την πρωτοβουλία, την κυριαρχία και την ηγεσία του. Η γυναίκα, λέει, δημιουργήθηκε από τον άντρα και για τον άντρα, όχι σαν κατώτερη σε αξία, αλλά σαν συμπληρωματική, δηλαδή σε ρόλο και λειτουργία. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Να έχω δηλαδή κάποιον που να είμαι βοηθός του και να είμαι ένας καλός βοηθός. Ας πούμε ήταν ο Ιησούς Χριστός και θα είμαι εγώ βοηθός του και θα πάω μαζί του και θα τον βοηθήσω σε ό,τι θέλει. Να κάνω το ρόλο μου τέλεια, γιατί να μην τον κάνω. Δεν είναι το πάνω και το κάτω. Είναι να κάνεις αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει, όμορφα και ωραία, και να δοξαστείς. Όταν ο Κύριος σε πάρει στον ουρανό, θα πάρεις όλα τα δώρα που έπρεπε να πάρεις. Λέει η Γραφή για τη γυναίκα ότι είναι σκεύος ασθενέστερο, στην 1η Πέτρου. Είναι σκεύος ασθενέστερο. Ο Θεός το έχει κάνει έτσι. Αυτό δεν είναι προσβολή, είναι μια λειτουργική περιγραφή που συνδέεται με το σχέδιο του Θεού. Γιατί όπως είπα, οι γυναίκες δημιουργήθηκαν με μια πιο στοργική, συναισθηματικά προσανατολισμένη φύση, κατάλληλη για να γεννήσουν παιδιά, να τα γαλουχίσουν στη ζωή, να διαχειριστούν το σπίτι, να ανταποκριθούν στην αντρική ηγεσία. Γιατί οι άντρες δεν μπορούν χωρίς τις γυναίκες, είναι αδύνατο να εργαστούν. Χρειάζεται αυτό που ο Θεός έχει βάλει. Και το θεμέλιο για τη διάκριση αρσενικού και θηλυκού ξεκινάει από την αρχή του Λόγου του Θεού, από τη γέννηση, που λέει ότι δημιούργησε ρητά τη γυναίκα ως βοηθό για τον άντρα. Όχι αντίγραφον του άντρα, κόπη, γιατί λέμε είναι ίση. Είναι από την πλευρά του, δεν είναι από το κεφάλι του να είναι πάνω, δεν είναι από το πόδι να είναι κάτω, είναι ίση. Εντάξει, όμως βλέπουμε τα λόγια όπως τα λέει εκεί. Ούτε σαν αντίπαλον του άντρα, εσύ και εγώ να παλεύουμε ποιος είναι πιο δυνατός όπως γίνεται σήμερα, αλλά σαν συμπληρωματική αντίστοιχη δημιουργία. Γένεση 2:18. Και ο Κύριος ο Θεός είπε, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θα κάνω σε αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Όταν διαβάζεις εδώ, θα κάνω βοηθόν όμοιον με αυτόν, τι καταλαβαίνεις? Άνθρωπος, άνθρωπος, αμήν. Αλλά είναι βοηθός. Δεν μας αρέσει. Ο Λόγος του Θεού αυτό γράφει. Και η εβραϊκή φράση που μεταφράζεται βοηθών όμοιο με αυτόν δεν προσδιορίζει από μόνη της υποταγή ή δουλεία, να είναι δηλαδή σκλάβα η γυναίκα. Σημαίνει ένα βοηθό που του ανήκει, που έχουν την ίδια φύση, είναι συνάνθρωποι, αλλά δεν έχουν τις ίδιες λειτουργίες, δεν έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Ωστόσο, η σειρά της δημιουργίας καθιστά σαφή τη δομή της εξουσίας. Πρώτα ο Αδάμ, μετά η γυναίκα. Και μάλιστα όταν έφερε τον Αδάμ που ονόμασε όλα τα ζώα, δεν τους έδωσε ονόματα, γιατί ο Αδάμ ήταν σοφός, αδελφοί. Μην βλέπετε μετά που έπεσε και σκοτίνιασε το μυαλό του και έχασε. Ο Αδάμ ήταν, εγώ το φαντάζομαι, πολύ ψηλός. Ωραίο σώμα, οπωσδήποτε ο Κύριος. Και η Εύα βέβαια. Δηλαδή πώς θα ήταν τα σώματά τους. Δεν μιλάμε για μόδες, αλλά από τους σκελετούς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός σίγουρα θα έπλασε λογικά, στα λογικά πλαίσια. Θα ήταν πανέμορφοι και οι δύο. Τώρα αν είναι πράσινα τα μάτια ή καφέ τα μάτια, έχει σημασία, η ξαφιά ή μελαχρινή. Απλά θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε πώς θα ήταν το σουλούπι τους. Αλλά είχαν τους ρόλους τους. Και ο Αδάμ λέει, ονόμασε την Εύα, αυτή θα είναι ανδρίδα, γιατί από τη μεριά του άντρε πιάστηκε, λέει. Μην ξεχνάτε ότι αν και η Εύα εξαπατήθηκε πρώτη από το φίδι, ο Θεός κάλεσε πρώτα τον Αδάμ να λογοδοτήσει. Αδάμ, πού είσαι, τι έγινε. Μα η γυναίκα, το είπε μετά, αλλά αυτός ήταν υπεύθυνος. Δεν υπήρχε θέμα να πει, μα η Εύα, εγώ φταίω, άσε τον Αδάμ. Εκείνος είχε την τελική πνευματική ευθύνη. Λέει στην 1 Τιμοθέου 2:14. Και Αδάμ ουκ υπατήθη. Η δε γυνή εξαπατηθήσα εν παραβάση γέγονεν. Και ο Αδάμ δεν απατήθηκε, αλλά η γυναίκα απατήθηκε και έπεσε σε παράβαση. Ο διάβολος δεν πήγε στον Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν πολύ ισχυρός ακόμη, δεν μπορούσε να ξεγελαστεί. Πήγε στο ασθενέστερο φίλο, τη ξεγέλασε και προφανώς από την αγάπη του για αυτήν και τη σύνδεση που είχε, έφαγε γι' αυτός και έπεσε. Γι' αυτό λέει ότι δεν απατήθηκε ο Αδάμ. Μα και ο Αδάμ αμάρτησε. Ναι, αλλά δεν απατήθηκε από τον εχθρό. Η γυνή εξαπατηθήσα έπεσε σε παράβαση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στο συνέστημα ή την εξαπάτηση και γι' αυτό η πνευματική αυθεντία δόθηκε στον άντρα. Και μετά την πτώση, ο Θεός έθεσε ρητά τη γυναίκα υπό την κυριαρχία του άντρα. Λέει στο Γένεση 3:16. «Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπες θα γεννάς παιδιά και στον άνδρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει». Επειδή έπεσε πιο κάτω με την πράξη της, ο Θεός είπε «Ο άνδρας σας εξουσιάζει». Και τώρα από εκεί άρχισε αυτή η κόντρα που στις μέρες μας έχει φουντώσει. Γιατί εσύ και όχι εγώ, εσύ ποιος είσαι να μου πεις τι να κάνω, από εκεί τώρα. Ενώ πιο πριν δεν υπήρχε θέμα. Δεν είχαν να χωρίσουν κάτι. Αλλά λέει, σε αυτό θα είναι η επιθυμία σου και αυτό θα σε εξουσιάζει. 1 Πέτρου 3:5. Η Γραφή μας λέει μετά για την Σάρα. «Ούτως γάρ ποτέ και εάγια γυναίκες ελπίζουσε εις Θεόν εκόσμουν εαυτάς, υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν. Ως Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ, Κύριον αυτόν καλούσα». Τον αποκαλούσε Κύριο. Ποια γυναίκα σήμερα θα πει τον άντρα της Κύριε? Δεν το θέλω, γιατί σου λέει είναι υποτιμητικό. Τι Κύριος, εμένα με λες Κυρία? Ενώ, λέμε Κυρίες και Κύριοι, αλλά θέλω να πω, έτσι ένιωθε η Σάρα, ότι είναι ο Κύριος μου. Ο Κύριος μου, όχι ο Κύριος ο Θεός. «Εις εγεννήθητε τέκνα αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μη δε μία πτώηση». Δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα. Γιατί ήταν υποταγμένες κάτω από τους άνδρες τους και ήταν μια χαρά. Η γυναίκα, αδερφή, δεν δημιουργήθηκε για να οδηγεί τον άντρα, αλλά για να είναι βοηθός του, συμπληρωματική στη φύση, διατεταγμένη στην εξουσία. Λέγεται ότι, το έχω δει αυτό το ντοκιμαντέρ, δεν σπαντώ, λέγεται ότι ο Νίκολας Ροκφέλλερ, σε συνέντευξη του, δήλωσε τους λόγους που τα ιδρύματά τους στήριξαν την ισότητα των δύο φύλων. Και είπε ότι το κάναμε για δύο λόγους. Βέβαια, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν αποδείχτηκε, γιατί το είπε κάποιος δικηγόρος ότι του το είπε και το διηγόταν αυτός. Αλλά ο Ροκφέλλερ είπε: «Όχι, εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα». Και να τα είπε δεν θα το παραδεχόταν. Όμως είναι αλήθεια ότι έδιναν για τεράστια ποσά για την ισότητα των δύο φύλων. Ο ένας, λέει ο λόγος, είναι γιατί ο μισός πληθυσμός δεν δουλεύει, οι γυναίκες. Τα στα σπίτια. Δουλεύαν οι άντρες. Πώς θα τους φορολογήσουμε τα κράτη? Ενώ όταν αναγκάσαμε τις γυναίκες να βγουν έξω να δουλέψουν, έπαιρνε να φορολογηθούν και παίρναμε χρήματα. Και πώς αναγκάσαν τις γυναίκες να βγουν έξω? Με το να δημιουργήσουν τα εργοστάσια πολλές συσκευές. Ψυγείο, να παγώνει τα πράγματα. Πλυντήριο, να στο τα πλένει έτοιμα τα πράγματα. Ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρικό σίδερο. Ναι, αλλά αυτά θέλουν λεφτά. Ο μισθός του άντρα δεν έφτανε. Βγες και στη γυναίκα έξω. Μην την πελιάζεις όλη μέρα σπίτι. να δουλέψεις, να φέρεις, να φτιάξεις το σπίτι σου να είναι πολύ ωραίο και να είσαι ευτυχισμένοι. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός, να βγουν οι γυναίκες έξω. Ο δεύτερος, τα παιδιά δεν θέλουν να είναι στο σπίτι να μεγαλώνουμε τις αρχές τις χριστιανικές με τη μητέρα και τον πατέρα. Να βγουν οι γυναίκες έξω, ποιος θα προσέχει τα παιδιά, τα σχολεία. Για να πούν μακριά, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος που ήταν διαμορφωμένο όπως το θέλουμε εμείς, λέει, και αποδυναμώνοντας έτσι την παραδοσιακή δομή της οικογένειας. Τα παιδιά τώρα τι ξέρουν από τον Κύριο, ενώ έξω, εντάξει, μπορεί να μην είναι καν πιστά, αλλά υπήρχαν οι αρχές από παππούδες και πιο πριν. Ξυπνά το πρωί το παιδάκι χαράματα, το καημένο που νηπιαγωγείο, προδημοτική, πληρώνει το κράτος. Κανένα πρόβλημα. Να φύγει από το σπίτι. Να μην μείνει. Η γυναίκα να βγει και αυτή έξω να δουλέψει και ο άντρας και να έρθει το απόγευμα. Μπορεί να μην σχολάσει ούτε η ώρα μία, να μείνει και όλο ημέρο και να έρθει το βράδυ κουρασμένο να κάνει ένα μπάνιο να κοιμηθεί. Να δει λίγη τηλεόραση και να κοιμηθεί. Ποιος το διδάσκει? Το σύστημα. Τι λέει το σύστημα? Ό,τι θέλουν από πάνω. Μα το Υπουργείο αυτά λέει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά. Αυτές είναι οδηγίες. Τι να κάνουμε? Ισότητα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τα θηλυκά ενστίχτα, όταν δεν περιορίζονται από την αρσενική εξουσία, έχουν κανονικοποιήσει τη συναισθηματική θεολογία ή την επιβεβαίωση ατόμων με το ίδιο φύλο. Είναι πολύ πιο ελαστικές οι γυναίκες αυτό. Δεν πειράζει, εντάξει, θα μην ενοχλούμε. Την ηθική με επίκεντρο το θύμα. Ενώ ο Θεός είναι δίκαιος, σου λέει αφού την έπαθε, ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Έστω και αν έκανε αδικία. Και ένα θεραπευτικό Ευαγγέλιο που δίνει προτεραιότητα στην άνεση εναντί της μετάνοιας. Αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Τα όλα τα ξεπεράζει. Έλα, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να μετανοήσεις για κάτι που έκανες. Γιατί ο Θεός είναι καλός. Έτσι μπαίνει, αδερφοί, ο εχθρός μέσα από τα συναισθήματα και φέρνει και κάνει μια εκκλησία ανούσια στο τέλος. Και η εκκλησία δεν έγινε μαλακή επειδή οι άνθρωποι έγιναν ξαφνικά πιο αμαρτωλοί. Έγινε μαλακή γιατί σιγά σιγά η ανδρική εξουσία που ο Θεός έβαλε εκτοπίστηκε από τη γυναικεία συναισθηματική κυριαρχία. Ενώ η αρσενική φύση είναι σχεδιασμένη για ηγεσία, για κυριαρχία, για αποστολή, από τη γέννηση και μετά οι άντρες βλέπουμε πώς απεικονίζονται. Οι εμπνευστές, οι οικοδόμοι, οι πολεμιστές, οι ηγέτες, οι προμηθευτές. Αυτός ήταν ο ρόλος τους και έπρεπε να παραμείνει έτσι. Και όπως είπαμε, ο Αδάμ θεωρήθηκε υπεύθυνος για την πτώση. Γιατί αυτός ήταν ο ηγέτης. Αυτός οφείλει να κρατήσει τη γυναίκα του σε τάξη. Και το μοτίβο είναι συνεπές. Οι άντρες είναι φτιαγμένοι να κινούνται προς τα έξω, στον κόσμο, να βάζουν τάξη, να ασκούν εξουσία, να δημιουργούν κληρονομιά. 1 Κορινθίους 16-13. Προστάζει η γραφή τους άντρες. Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε. Αγρυπνείτε δηλαδή, στέκεστε στην πίστη, ανδρίζεστε, κρατεώνεστε. Δεν λέει στους άντρες να γίνουν πιο ήπιοι, πιο παθητικοί, πιο ευαίσθητοι συναισθηματικά. Έχουν εντολή να είναι δυνατοί, να είναι θαραλέοι, να είναι πειθαρχημένοι και να είναι εξουσιαστικοί. Χρειάζεται εξουσία, αδερφοί, με την καλή έννοια εξουσία. Μου κάνει εντύπωση που είπε το Αβραάμ, που τον ευλόγησε τόσο πολύ τον Αβραάμ, έτσι, ο πατέρας της πίστης. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος, ένας παππούς. Του λέει, ξέρω ότι όταν πεθάνεις, επειδή δίδαξες τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, όλους, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, αυτοί θα συνεχίσουν να τηρούν αυτά που τους δίδαξες. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον Θεό. Μπορεί εσύ να είσαι ο πιο άγιος ή πιο άγια γυναίκα. Έφυγες από αυτήν τη ζωή και να αφήνεις τίποτα πίσω, σπέρμα, ίχνος. Η γιαγιά ήταν καλή, αλλά δεν κάνουμε τίποτα από ό,τι μας έλεγε. Αν μας έλεγε, αυτή ήταν πιστή, εγώ δεν είμαι πιστός. Καταφέρνεις να επηρεάσεις το σπέρμα σου, τους απόγονους σου και να ακολουθήσουν το πιστεύω σου. Εκεί έχεις πετύχει. Αν δεν καταφέρεις να το κάνεις αυτό, δεν κάνεις τίποτα. Έσωσες μόνο την ψυχή σου. Ενώ ο Θεός είδε τον Αβραάμ στην προέκταση ότι θα τηρήσουν γιατί σέβονταν βαθιά. Γιατί ήταν άντρας με εξουσία. Δεν ήταν τα πλούτη του και οι σκλάβοι που είχε κλπ. Ήταν ότι ο λόγος του είχε πέρασει. Γιατί ήταν άνθρωπος, ήξερε ότι είναι από τον Θεό. Τον σέβονταν. Όταν πήγε να θάψει τη Σάρα και ήθελε το τάφον εκεί στο σπήλαιο Μαχπελάχ και λέει να πληρώσουν ότι όχι, δεν να πληρώσεις. Δικό σου είναι, πάρ' το όλο, δεν θέλω τίποτα, είπε ο άνθρωπος. Ο Αβραάμ ήταν μεγάλος. Όχι, λέει, θα πληρώσω και πλήρωσε ακριβώς όσα ήταν. Η ασήμη. Δεχτώ μεταξύ εμπόρων. Δεν καταδεχότανε. Ήταν δηλαδή ο λόγος του, πατούσε και φοβόντουσαν οι άλλοι. Γιατί ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Η εξουσία που λέμε, η εξουσία δεν είναι να την εκμεταλλευτείς και να εκμεταλλεύεσαι τους άλλους. Είχε εξουσία να μην πληρώνει τίποτα. Όχι, λέει, θα πληρώσω ακριβώς όσο είναι. Και η Γραφή επιβεβαιώνει επανειλημμένα το γυναικείο ρόλο του γάμου, της τεκνοποίησης, της διαχείρισης του νοικοκυριού. Όχι ως πολιτιστικό ατύχημα, μάνα μου οι καημένες οι γυναίκες τι πάθανε και κλειστήκανε στα σπίτια. Ήταν το σχέδιο του Θεού. Λέει στην 1 Τιμοθέου 5:14. Θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να γεννούν παιδιά, να γίνονται οικοδέσποινες, να μην δίνουν καμία αφορμή στους αντίθετους για κακολογία. Και ένα ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες 31, εκεί που μιλάει για την γυναίκα, πώς πρέπει να είναι η γυναίκα της γραφής, λέει «Επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν, ο άντρας της και την επαινεί». Αυτή τώρα η γυναίκα είναι κατώτερη από τους άντρες. Να σε μακαρίζουν και να σε παίρνουν, να στέκεται ο άντρας στην πύλη και να λέει: τι ωραία γυναίκα σου, τι καλή γυναίκα. Άξια. Λέει: επαγγελματίζει στη διακυβέρνηση του σπιτιού της. Ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τους έχει όλα διπλά, τα σκεπάσματα, τα πάντα, όλα. Δηλαδή είναι βασίλισσα μέσα στο σπίτι της. Γιατί οι γυναίκες έχουν σχεδιαστεί για φροντίδα, για συναισθηματική σύνδεση, για την ανατροφή των παιδιών. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Είναι πολύτιμο. Άστε τώρα με το σύστημα που βγαίνουν, όπως είπαμε, οι γυναίκες έξω και δεν βλέπουν τα παιδιά τους και τα προσέχει μια κοπέλα από την Ασία, αν δεν είναι πάνε στο σχολείο. Και δεν μαθαίνουν ούτε να μιλούν ούτε να ξέρουν και τα βλέπουν οι γονείς το Σαββατοκυριακό, αν τα δουν. Αυτό δεν είναι μικρό έργο, λέω. Είναι θεμελιώδες. Ο ίδιος ο πολιτισμός εξαρτάται από αυτό, να μεγαλώνουν τα παιδιά με τις μητέρες τους σωστά. Προσέξτε, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού καταδικάζει την θηλυκοποίηση των ανδρών. Ενώ η Γραφή τιμά τις γυναικείες αρετές, τις γυναίκες, δεν επαινεί καθόλου τη γυναικεία συμπεριφορά στους άνδρες. Στην πραγματικότητα καταδικάζει ρητά την ανδρική μαλακότητα, μαλθακότητα. Γιατί φεύγει ο άνδρας από το ρόλο του, από αυτό που ο Θεός τον έχει βάλει. 1 Κορινθίους 6:9. Ιουκ είδατε ότι άδικη Θεού βασιλείαν ου κληρονομήσουσιν, μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε δωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε. Το μαλακή είναι άντρες, μαλακή με φιλιπρεπή συμπεριφορά, που βλέπετε αυτό που, σαν γυναίκες. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Και η Ιερεμίας 50:37 περιγράφει ακόμη ο Κύριος και την εθνική κρίση με όρους ανδρών που χάνουν το ανδρικό θάρρος που ο Θεός απαιτεί να έχουν. Λέει: μάχερ ενάντια στα άλογά τους και ενάντια στις αμαξές τους. Και ενάντια σε ολόκληρο το σύμμιχτο λαό που είναι ανάμεσά της. Και θα είναι σαν γυναίκες. Μάχερ ενάντια στους θησαυρούς της και θα διαρπαχθούν. Δηλαδή, κατάντησαν σαν γυναίκες. Ήγαιναν γυναικούλες οι άντρες που έπρεπε να ήταν άντρες. Ισαΐας 19:16. Κατά την ημέρα εκείνη οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου των δυνάμεων που σύεται, το οποίο σύε επάνω τους. Βλέπετε, κάνει αυτή τη μεταφορά για να δείξει τους ρόλους ότι χάνει ο άνδρας από εκεί που τον έβαλε ο Κύριος και είναι στο συναισθηματικό, στο αδύνατο σκεύος. Απεικονίζονται δηλαδή σαν επέσχυντες συνέπειες της εξέγερσης εναντίον του Θεού, γιατί πιο πριν είχαν πάει ενάντια στον Κύριο και λέει: πώς θα είσαστε. Δηλαδή η αδυναμία, η παθητικότητα, ο φόβος, η απώλεια της ανδρικής δύναμης. Επομένως, αδερφοί, μιλάμε τώρα έτσι, όχι για την τοπική μας εκκλησία, αλλά οι άντρες δεν φεύγουν από την εκκλησία επειδή μισούν τον Θεό ή δεν αγαπούν τον Θεό, απλά επειδή η εκκλησία εγκατέλειψε την αρενοπότητα, αυτό που ο Θεός έχει θέσει σαν βάσης μέσα στο σώμα του. Όταν λένε στους άντρες ότι η δύναμή τους είναι επικίνδυνη, ότι η ηγεσία τους είναι καταπιεστική και η εξουσία τους είναι καταχρηστική εξορισμού, σταματούν να βλέπουν την Εκκλησία ως τόπο σκοπού που έχουν να κάνουν. Σου λέει: τι κάνω εδώ. Και η Εκκλησία γίνεται συναισθηματικά καθοδηγούμενη, αποφεύγει τις συγκρούσεις, επικεντρώνεται στην άνεση και έτσι οι άντρες αποδεσμεύονται. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότερες εκκλησίες σήμερα κυριαρχούνται από γυναίκες. Όχι επειδή οι γυναίκες είναι πιο πνευματικές, αλλά επειδή η σύγχρονη εκκλησιαστική κουλτούρα είναι δομημένη από γυναίκειες, κοινωνικές, συναισθηματικές προτεραιότητες. Και αυτό αρέσει σε αυτό το φύλο. Ξέρετε, τα σύγχρονα χριστιανικά κινήματα των ανδρών, με κυριότερο τους Promise Keepers, φύλακες των υποσχέσεων, αυτοί ιδρύθηκαν περίπου το 1990, πριν ας πούμε 35-40 χρόνια, εμφανίστηκαν ως απάντηση στην κρίση ταυτότητας του σύγχρονου άνδρα και στην αίσθηση ότι η Εκκλησία έχει θηλυκοποιηθεί. Και έκατσαν άντρες και είπαν: μα τι γίνεται, θα το αφήσουμε αυτό να μπει έτσι να διαλύσει τις Εκκλησίες? Και η στρατηγική τους για την αποκατάσταση του παραδοσιακού προτύπου βασίστηκε σε κάποιους πυλώνες. Δεν είπαν: θα μπούμε μέσα και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε γιατί είμαστε άντρες. Επανέφεραν μια ήπια πατριαρχία. Όχι την αυταρχική πατριαρχία, το soft πατριαρχή. Κάλεσαν τους άνδρες να σταματήσουν να είναι παθητικοί στο σπίτι. Να έρθει από τη δουλειά, να κάτσει, να ανοίξει την εφημερίδα, την τηλεόραση και να μην σε ενδιαφέρει, να τσίριζουν τα παιδιά, η γυναίκα να φωνάζει και εσύ λες, ακούστε τη μητέρα σας. Όχι, να διεκδικήσουν ξανά το ρόλο του πνευματικού αρχηγού της οικογένειας. Δηλαδή, η ανδρική κυριαρχία επαναπροσδιορίστηκε στο πρόσωπο του Χριστού, όπως ο κύριος Έλληνα είναι ο άντρας μέσα στο σπίτι του, ο αιρέας του σπιτιού του. Γιατί ο άντρας οφείλει να ηγείται προστατεύοντας, παρέχοντας υλικά αγαθά, που λέμε είναι οφέρτης, και θυσιάζοντας τα θέλω του για τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και κάποια κινήματα προσπάθησαν να διαχωρίσουν τη χριστιανική ανδρική ταυτότητα από την κοσμική. Δηλαδή δίδαξαν ότι η αρωνοπότητα από μόνη της δεν είναι κακή. Είναι ένας βιβλικός σχεδιασμός που όταν υποτάσσεται στο Θεό χτίζει κοινωνίες, δεν τις καταστρέφει. Και αυτοί οι Promise Keepers, οι φύλακες των υποσχέσεων, έδιναν κάποιες υποσχέσεις που είναι πρακτικό της ζωής δηλαδή και πνευματικό. Και αυτόν το συμβόλαιο καλείται να τηρήσει ένας άνδρας για να αποκαταστήσει την παραδοσιακή βιβλική του ταυτότητα. Δηλαδή, έλεγανε δέσμευση στη λατρεία, προσευχή, υπακοή στο λόγο του Θεού. Ένα. Επιδίωξη στενών φιλικών σχέσεων με άλλους άνδρες που θα δίνανε λόγο. Ξέρεις, περνάω αυτό. Τι λες, να είχαν δηλαδή καλούς φίλους, αδερφούς, για να παραμείνει ο άλλος πιστός. Πρακτική άσκηση πνευματικής, ηθικής, σεξουαλικής αγνότητας. Οικοδόμηση της οικογένειας μέσω της αγάπης, της προστασίας των βιβλικών αξιών. Ενεργό στήριξη της αποστολής της τοπικής εκκλησίας, προσευχή για τον ποιμένα, προσφορά χρόνου και πόρων, δηλαδή βάλανε τον ελεύθερο χρόνο τους, το ξόδευαν για αυτό το πράγμα και βέβαια υπακοή στη μεγάλη εντολή, στην αγάπη και τη μεγάλη αποστολή, στον Ευαγγελισμό. Και η εφαρμογή αυτή, η αδερφή των υποσχέσεων, είχε βαθύ αντίκτυπο στη δομή και στη δυναμική του γάμου και λειτουργήσε σαν θεραπεία για την κρίση των οικογενειών. Γιατί ο άντρας δεν καλείται να είναι ένας σκληρός δικτάτορας, αλλά ένας servant leader, ένας ηγέτης υπηρέτης. Οφείλει να αγαπά τη σύζυγό του θυσιαστικά, όπως είδαμε στο εδάφιο, όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Και αυτό μείωσε την ενδοοικογενειακή αυθαιρεσία και έφερε πολλούς άντρες στο σπίτι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μέσα στο σπίτι τους. Δηλαδή, να βοηθήσουν και ανακουφίστηκαν έτσι και οι γυναίκες από το βάρος της αποκλειστικής διαχείρισης. Οι άντρες δεσμεύονταν να αποφύγουν εντελώς πορνογραφία ή σεξουαλική απιστία, εξωσυζυγική δηλαδή, και αυτό το γεγονός ότι έπρεπε να δίνουν αναφορά σε άλλους άντρες για τις σκέψεις, τις πράξεις τους, μείωσε κατακόρυφα τις πιθανότητες διάλυσης του σπιτιού τους, του γάμου τους, λόγω απιστίας. Και οι κοινωνιολόγοι που μελέτησαν το φαινόμενο της ήπιας πατριαρχίας διαπίστωσαν ότι η μείωση των διαζυγίων δεν οφειλόταν απλά και μόνο στη δογματική απαγόρευση, οφειλόταν σε πρακτικές αλλαγές συμπεριφοράς. Και βγάλανε στατιστικές ότι οι σύζυγοι των ανδρών αυτών δήλωναν σε ποσοστό 86% πιο ευτυχισμένες στο γάμο τους, καθώς οι άντρες επέστρεφαν νωρίς στο σπίτι, περιόριζαν την εργασιομανία και αφιέρωναν ποιοτικό χρόνο στην οικογένεια. Και ο Θεός σχεδίασε τους άντρες να, όπως είπαμε, να ηγούνται, να κατακτούν, να κτίζουν, να παρέχουν, να προστατεύουν, να ενδρεώνουν την κυριαρχία. Ενώ παράλληλα σχεδίασε τις γυναίκες να τρέφουν, να διαπαιδαγωγούν, να υποστηρίζουν, να αντέχουν τη ζωή, να φροντίζουν το σπίτι, να ανταποκρίνονται στην ανδρική ηγεσία. Αυτό το σχέδιο, αδερφοί, δεν είναι ξεπερασμένο, είναι αιώνιο. Η βιβλική αρενοπότητα δεν είναι κακοποίηση. Είναι πειθαρχημένη δύναμη. Είναι αρχή υπό λογοδοσία. Είναι ηγεσία υπό το Θεό. Ο Θεός τα έχει βάλει έτσι. Και μέχρι η Εκκλησία να σταματήσει να ζητά συγγνώμη για την αρενοπότητα και να αρχίσει να διδάσκει τους άντρες, να γίνουν ξανά δυνατοί, θα συνεχίσει να τους χάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Δεν είναι το πρόβλημα η αρενοπότητα. Το πρόβλημα είναι ότι μια εκκλησία νιώθει άβολα με αυτό. Εάν διορθωθεί, το σώμα του Κυρίου θα είναι πολύ όμορφο και πολύ ισορροπημένο. Για σκεφτείτε το πρότυπο να βλέπετε ένα σπίτι από μακριά, ίσως μέσα από τους τοίχους, Να έρχεται ο άντρας από τη δουλειά, να αγκαλιάζει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, να κάθονται μαζί, να προσευχηθούν, να φάνε, να μιλήσουν, να πάνε βόλτα, να ξοδέψουν χρόνο μαζί, να προσευχηθούν ξανά μαζί πριν κοιμηθούν τα παιδιά. Ποια γυναίκα δεν το θέλει αυτό? Γιατί δηλαδή να είναι δύο ξένοι, να τρέχουν έξω, γιατί πρέπει να πληρώσουμε πολλούς λογαριασμούς? Ας μην αγοράσεις όλα τα έξω που υπάρχει, γιατί πάντα υπάρχει κάτι. Να μην πέφτουμε στην παγίδα του καταναλωτισμού. Δεν ανάγκη να αλλάζεις τα επιπλά σου κάθε 2-3 χρόνια, αυτοκίνητο κάθε 4-5 χρόνια. Να κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι, να αλλάξουμε αυτό. Βγήκε το νέο μοντέλο κινητό. Και συνέχεια να είσαι. Και όχι μόνο ότι δεν τα πληρώνουν, πολλοί πιστοί είναι κάτω από χρέος. Και συνέχεια πληρώνουν δόσεις και δεν τους φτάνουν. Και μέχρι να ξοφλήσεις το ένα, χάλασε το άλλο. Και είσαι συνέχεια χρεωμένος, γιατί έτσι σε θέλει το σύστημα. Και δούλεψε και βρες άλλη δουλειά και βγες πιο πολλά λεφτά και δούλεψε δεύτερη δουλειά για να προλάβεις να πληρώσεις. Και δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια. Τα παιδιά ζουν μόνα τους. Με τα κινητά στο χέρι, σε μια οθόνη. Έγιναν 12-13 χρόνια, τα χάσες. Δεν μπορούσαν να τους επιβληθείς, γιατί δεν έχουν αρχές πια. Δεν έχουν υπακοή, δεν έμαθαν. Βλέπω εγώ από τα παιδιά μου. Ως που ήταν μικρούλια, τα αγκάλιαζα, μιλούσαν και μετά στα 11-12 σου γυρίζουν την πλάτη. Άντε τώρα, θα πάω με τους φίλους μου. Είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να προετοιμαστεί το σπίτι, ακόμα και για την περίοδο της εφηβείας που θα έρθει αργότερα. Βάρα περιμένεις τότε. Αν περιμένεις τότε να ελέγξεις τα παιδιά σου, έχασες το παιχνίδι. Ναι, ο κύριος φυλάει, αλλά γονείς, πατέρες, μητέρες πρέπει να δουλέψουν από πριν. Και οι εκκλησίες οι ίδιες, αδερφοί. Όταν δεχθούμε τους όρους που ο Θεός έχει βάλει μέσα στο λόγο του και παίξουμε σωστά τους ρόλους μας, ο Κύριος ευλογήσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, Άγιε Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Φύλαξε μας ως σώμα, Κύριε μας, ως τοπική εκκλησία, αλλά και όποιος άλλος ακούσει, Κύριε, αυτό το μήνυμα, να είμαστε εκπαιδευμένοι, Κύριε μας, και υποταγμένοι στο θέλημά Σου. Αν έχουμε γεννηθεί άνδρες, να παίξουμε σωστά το ρόλο μας ως άνδρες, Κύριε. Αν γυναίκες, το ίδιο, Χριστέ μας Άγιε. Δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτε. Εσύ με τη σοφία σου, Θεέ μας, έπλασες τα δύο φύλλα και ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργούν και πώς πρέπει να λειτουργούν οι σου μας. Αμήν, Χριστέ μας Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω απόψε να μιλήσουμε, να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού για πράγματα τα οποία αρέσουν στον Κύριο. Πράγματα τα οποία προτιμάει ο Θεός και τα ψάχνει να τα βρει στον άνθρωπο για να τον εκλέξει και να τον χρησιμοποιήσει. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που κάνουν τον Κύριο να ξεχωρίζει, να βρει αυτό που θέλει. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρετε αδερφοί ότι ο Θεός ποτέ δεν άφηνε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Ποτέ. Ποτέ. Και στους πιο σκοτεινούς αιώνες και στις πιο σκοτεινές ιστορίες του λαού Ισραήλ, τις πιο σκοτεινές ώρες της ιστορίας τους, ο Κύριος πάντα σήκωνε ανθρώπους να φανερώσει τον εαυτό του. Αμήν. Και διαβάζω από την Έξοδο κεφάλαιο 28, εδάφιο 29. Μιλάει ο Κύριος στο Μωυσή για τον Ααρών. Λέει και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ εν το περιστηθείο της κρίσεως επί της καρδίας αυτού, όταν εισέρχεται εις το Άγιον, εις μνημόσυνο ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Μέσα στην... Ξέρουμε ότι ο Θεός είχε διατάξει όταν έδωσε στο Μωυσή όλο το σχέδιο, το πώς θα φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου. Του έδειξε, του μίλησε και για όλη την ενδυμασία των ιερέων. Τι είναι αυτό το οποίο έπρεπε να φοράνε. Και εδώ μιλάει για ένα περιστήθιο, δηλαδή ήταν ένα ένδυμα το οποίο ο ιερέας έπρεπε να φοράει, να έχει στο στήθος του. Και λέει στο 30, «Και θέλεις βάλει στο περιστήθιο της κρίσεως το ουρίμ και το θουμίμ, και θέλου συνείστε επί της καρδίας του Ααρών, όταν εισέρχεται ενώπιον του Κυρίου, και ο Ααρών θα βαστάζει την κρίση των ιών Ισραήλ επί της καρδίας αυτού ενώπιον του Κυρίου διαπαντός». Αυτό το περιστήθιο, αυτό το ένδυμα δηλαδή, το οποίο το ονομάζει το περιστήθιο της κρίσεως, έτσι το λέει. Και ήταν ένα πλεκτό ύφασμα και εντυτό από διάφορες κλωστές, χρωματιστές, ήταν από γαλάζιο, από κόκκινο, από μοβ και από λευκό. Αυτά τα τέσσερα χρώματα είχε πάνω το περιστήθιο του ιερέα. Και όλο ο ιερέας όταν τον έβλεπε, στην ουσία αυτό το οποίο συμβόλιζε το περιστήθιο αυτό, αυτά τα χρώματα, είχαν να κάνουν με όλο το Ευαγγέλιο. Το λευκό με τι έχει να κάνει? Τη δικαιοσύνη. Το γαλάζιο. Με τη θεότητα. Το χρώμα του ουρανού με τη θεότητα. Το μοβ, με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Και το κόκκινο είναι ο άνθρωπος. Και μιλάει για το πώς ο Κύριος με την μεσητεία του, με τη θυσία του, μας έντυσε με το λευκό ένδυμα της δικαιοσύνης και μας δίνει τη θεότητά του. Και λέει ότι, λέει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ήταν στο περιστήθιο απάνω ο ιερέας είχε τρεις σειρές από τέσσερις λίθους που ήταν γραμμένο επάνω τα ονόματα των φυλών του Ισραήλ, των 12 φυλών του Ισραήλ. Και λέει, θα το βαστάζει στην καρδιά του όταν εισέρχεται μέσα στα Άγια. Δηλαδή, όταν έμπαινε ο ιερέας μέσα στα Άγια, τι κουβαλούσε μαζί του? Όλο το λαό. Όλο το λαό. Και δεν θέλω να μιλήσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για τους ιερείς αυτούς, αλλά σε ποιους ιερείς αναφερόμαστε? Σε εμάς. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει Βασίλειο Ιεράτευμα. Ξέρετε ποια ήταν η δουλειά του ιερέα, αδερφοί? Η δουλειά του ιερέα ήταν να παρίσταται ενώπιον του Θεού υπέρ των ανθρώπων. Έφερνε μεσητεία και δικαίωση

0: μέσα από τις θυσίες έφερνε όλους τους ανθρώπους να τους παραστήσει μπροστά στον Κύριο ώστε να λάβουν συγχώρηση, να σωθούν. Η δουλειά του προφήτη ποια ήταν, γιατί ο Θεός θα κάνει και τα δύο. Η δουλειά του προφήτη ήταν να φέρει το Θεό στους ανθρώπους. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος να φανερώσει την καρδιά του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο στοιχεία τώρα ο Θεός σε ποιο τα έχει δώσει? Στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία. Και λέει ότι βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ όταν εισέρχεται μέσα στα Άγια. Βλέπεις, ο Κύριος σε θέλει κάθε φορά που μπαίνεις μέσα στην παρουσία Του να κρατάς όλους τους αδελφούς Σου. Όλο το λαό Του. Αμήν. Αμήν. Και μέσα τώρα στο περιστήθιο εσωτερικά είχε δύο θήκες. Μέσα στις θήκες αυτές ήταν αυτό που λέει το Ουρίμ και το Θουμίμ. Υπολογίζουμε ότι πρέπει να ήταν δύο πέτρες, πολύτιμη λίθη. Δεν έχω δει πουθενά τουλάχιστον να μας λέει από τι ήταν, αλλά πιθανότατα ήταν δύο λίθη πολύτιμοι που ανάλογα με την απάντηση που ο Κύριος ήθελε να δώσει όταν το ρωτούσαν, ήταν το χρώμα τους. Και ο Κύριος μπορούσε, έχουμε ένα παράδειγμα όταν πήγε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ βασιλιά. Μέσα από εκεί ρωτούσε τον Κύριο, ο Κύριος του έλεγε ναι, όχι, ναι, όχι. Ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο να καταβώ, να πολεμήσω τους Φιλιστέους. Πήγαινε. Να πάω τώρα, μην πας. Επίσης, ο Σαούλ το χρησιμοποίησε. Όταν ρώτησε τον Κύριο να πάει στη μάχη και ο Κύριος δεν του απάντησε. Και ήταν μέσα στο περιστήθιο, ήταν αυτές οι δύο πέτρες. Ουρίμ, το Ουρίμ και το Θουμίμ. Το Ουρίμ σημαίνει, είναι η λέξη όρ που σημαίνει φως. Και Ουρίμ είναι επιθετικό, σημαίνει φωτισμή. Δηλαδή ο ιερέας τι έπρεπε να έχει πάνω του? Φως. Και όχι φως, φωτισμούς πολλούς. Και το Θουμίμ σημαίνει τελειότητες. Τελειότητες. Βλέπεις, το να είμαστε ιερείς του Κυρίου και θα δούμε ο Θεός πώς διαλέγει, αδερφοί, έχει ευθύνη. Δεν είναι παιχνίδι η Βασιλεία του Θεού. Και λέει, είπαμε, το ονομάζει περιστήθιο της κρίσεως. Γιατί το ονομάζει περιστήθιο της κρίσης? Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, ονομάζεται η κρίση του Θεού. Έχει 7 ονόματα. Μας αναφέρει το Λόγο του Θεού, μας τον δίνει 7 ονόματα. Μας λέει η κρίση Του, μας λέει οι εντολές Του, μας τον αναφέρει σαν Λόγο. Είναι 7. Αναφέρονται οι κρίσεις. Γιατί να το λέει κρίση του Θεού? Γιατί ο Θεός θέλει να μορφώσει μέσα μας τη δικαιοσύνη Του. Αμήν. Αυτό είναι η κρίση. Γιατί λέει ότι δια του Ιησού Χριστού όλοι εμείς γίναμε δικαιοσύνη του Θεού δια της πίστεως. Αμήν. Αμήν. Θέλει ο Θεός να σε κάνει να είσαι η δικαιοσύνη Του. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Μωυσής λίγο πριν πεθάνει στο Δευτερονόμιο έρχεται να ευλογήσει τους Λεβίτες. Ευλόγησε όλες τις φυλές. Και μιλάει στο Λεβί και του λέει, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 33, εδάφιο 8. Και περί του Λεβί είπε, τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου ας είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίον εδοκίμασας εν Μασά και μετά του οποίου αντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Τι έγινε, θυμάστε τι έγινε στη Μασά και στη Μεριβά? Να το διαβάσω. Έξοδος, κεφάλαιο 17, εδάφιο 1. Εδώ έχουν βγει από την Αίγυπτο, έχουν περάσει την Ερυθρά, αφού έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει στο Μωυσή, περνάνε απέναντι, γογγίζουν γιατί δεν έχουν ψωμί να φάνε, τους δίνει ο Κύριος να φάνε μάνα και μετά διψάνε. Λέει στο πρώτο εδάφιο, και σηκώθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούνται στα σωδηπορίας αυτών κατά την προσταγή του Κυρίου και στρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν ήτο είδωρ για να πει ο λαός. Δεν υπήρχε νερό. Και λιδωρούσε ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, δώσεις ημάς είδωρ για να πείομεν. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, γιατί λιδωρείτε κατ' εμού? Γιατί πειράζετε τον Κύριο? Κοιτάξτε μια εικόνα, με ποιο τα βάζει ο άνθρωπος συνήθως? Είπαμε, το Θεό ουδής είδε πόποτε. Κανείς δεν τον είδε το Θεό. Ο άνθρωπος με ποιο τα βάζει, αντί να τα βάλει με το Θεό. Με αυτόν που ο Θεός έχει στείλει. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος τους ελευθέρωσε, αδελφοί, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Ποιος ήταν αυτός που άνοιξε την Ερυθρά, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Ποιος ήταν αυτός που κατέβασε το μάνα, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Αυτοί τι του λένε? Μωυσή, γιατί εσύ μας έκανες? Γιατί εσύ μας έφερες? Γιατί εσύ μας έβγαλες? Πάντα ποιος φταίει? Ο Μωυσής. Όλος ο λαός λιδώρησε. Συνεχίζει, λέει. Και δίψασε ο λαός εκεί διαείδωρ. Και εγώγιζε ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντες, γιατί τούτο ανεβίβασε σημάς εξ Αιγύπτου, για να θανατώσει σημάς και τα τέκνα μας και τα κτίνη μας με τη δίψα. Και βόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο λέγοντας, τι να κάνω σε αυτό το λαό, ο λίγο λείπει να με λιθοβολήσωση. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, διάβα έμπροσθεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και τη ράβδο σου με την οποία εκτύπησα στον ποταμό, λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε. Ιδού εγώ θέλω σταθεί και μπροστέν σου επί της πέτρας εν Χορίβ και θα χτυπήσεις την πέτρα και θα εξέλθει είδωρ εξ αυτής για να πει ο λαός. Και έκαμεν ούτως ο Μωυσής ενώπεν των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά και Μεριβά. Δια τη λιδωρία των ιών Ισραήλ και διότι επείρασαν τον Κύριο λέγοντες «Είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή?» Τους λέει λοιπόν ο Κύριος στο Δευτερονόμιο ότι τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου τον οποίον εδοκίμασας εν Μασά και μετά το οποίο αντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Οι Λεβίτες αδερφοί δεν αντιλόγησαν στον Κύριο. Ενώ όλος ο λαός αντιλόγησε, εδώ βλέπουμε ότι οι Λεβίτες κράτησαν τους εαυτούς τους ακέραιους. Και ο Κύριος τι κάνει γι' αυτό? Τους τιμάει. Τους τιμάει. Τιμάει τον άνθρωπο, τιμάει αυτόν και επιλέγει αυτόν ο οποίος έχει μάθει το Θεό που πιστεύει και δεν αντιλέγει. Δεν στρέφεται εναντίον του Θεού. Δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων του Θεού, ενώ όλος ο υπόλοιπος λαός δεν πίστεψε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Οι Λεβίτες πίστεψαν στην ικανότητα του Θεού να προμηθεύσει τις ανάγκες τους. Και ρωτάω, πιστεύεις στην ικανότητα του Θεού να προμηθεύσει ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Το πιστεύεις? Μπορεί να μην χρειάζεσαι κάτι τώρα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα της δυσκολίας, της δοκιμασίας, θα πιστέψεις ότι ο Θεός μπορεί να σου προμηθεύσει? Αμήν. Ο Μωυσής τους επενεί γιατί στάθηκαν ακέραιοι. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Τους λέει στο 9. Ώστις είπε προς τον πατέρα αυτού και προς τη μητέρα αυτού, δεν είδον αυτόν, και ώστις απειρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ γνώρισε τους ιούς αυτού, διότι ετήρησαν το λόγο σου και εφύλαξαν τη διαθήκη σου. Θέλω σου διδάσει τα σκρίση σου εις τον Ιακώβ και τον νόμο σου στον Ισραήλ. Θα βάλουν θυμίαμα ενώπιόν σου και ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριόν σου. Ευλόγησον Κύριε τα τάγματα αυτού και δέχτητη τα έργα των χειρών αυτού. Σύντλασον την οσφή των επανισταμένων επ' αυτών και των μισούν των αυτών ώστε να μην εγερθούν πλέον. Εδώ μας δίνει άλλη μία παράμετρο των Λεβιτών. Κοιτάξτε τι τους λέει. Ώστις είπε προς τον πατέρα του και προς την μητέρα του, δεν είδον αυτό. Και αυτός ο οποίος απαρνήθηκε τους αδερφούς του, ούτε γνώρισε τους ιούς του. Πει κανείς, τώρα, για καλό μας το λες? Δεν βλέπεις τους γονείς σου? Λέει ότι απαρνιέσαι τους αδερφούς σου, δεν γνωρίζεις τους γιους σου. Και όλο αυτό για ποιο λόγο λέει? Διότι τήρησαν τον λόγο σου και φύλαξαν τη διαθήκη σου. Και εξαιτίας αυτού λέει θα διδάσκουν τις κρίσεις των Ιακώβ, δηλαδή ο Θεός τους διάλεξε να διδάξουν τους λόγους, τους δικούς του, τους διάλεξε να προσφέρουν θυσία και όποιος έρθει εναντίον τους, ο Κύριος τι διάταξε? Κρίση. Κρίση. Τώρα, ανθρώπινα, αν το σκεφτείς, θα πει κανείς, να μην δεις τους γονείς σου, να απαρνηθείς τους αδερφούς σου, να μην γνωρίσεις τους γιους σου. Σκληρός λόγος. Αλλά είναι Παλαιά Διαθήκη. Είναι Παλαιά Διαθήκη αυτή. Αλλά αυτός είναι λόγος ευλογίας. Κύριος τους χρησιμοποιεί αυτό το λόγο για να τους δώσει ευλογία και ρωτάω, τι ισχύει τελικά? Θέλει ο Θεός να μην βλέπεις τους αδερφούς σου, να μην βλέπεις τους γονείς σου, δηλαδή να μην τους να αρνείσαι τους γονείς σου, να παραβλέπεις τους αδερφούς σου κλπ. Κλπ. Τι θα πει κάποιος? Κάποιο λάθος έχει ο λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να λέει να μην τους γονείς μου. Θα ήταν παράδοξο, γιατί ξέρουμε ότι το να σέβεσαι τους γονείς και να τους ευλογείς είναι μια εντολή του Θεού με επαγγελία. Είναι εντολή του Θεού με επαγγελία το να αγαπάς και να σέβεσαι τους γονείς σου και να τους τιμάς. Οπότε κάτι άλλο θέλει να μας πει. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι από τη στιγμή που είναι λόγος ευλογίας, θα πρέπει να τον λέει και στην Καινή Διαθήκη. Και στην Καινή Διαθήκη. Και τι είναι αυτό το οποίο είδε ο Θεός μέσα στην καρδιά τους, στην καρδιά αυτής της φυλής, ώστε τους εξέλεξε για να είναι αυτοί οι οποίοι θα διδάξουν τις κρίσεις σε όλο το λαό? Θέλω να το διαβάσουμε, αδερφοί, στην Καινή Διαθήκη. Ματθαίος κεφάλαιο 10, εδάφιο 34. Λέει, μη νομίσετε ότι ήλθα να βάλω ειρήνη επί τη γη. Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθα να διαχωρίσω άνθρωπο κατά του πατρός του και θυγατέρα κατά της μητρός της. Και νύμφη κατά της πεθερά της. Και εχθροί του ανθρώπου θα είναι η οικιακή αυτού. Και μας δίνει το τι εννοεί στο 37. Λέει, όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Και όποιος αγαπάει ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο έκαναν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι έθεσαν το Θεό πάνω από οτιδήποτε άλλο. Πάνω από οτιδήποτε άλλο. Θεώρησαν ότι το να κάνουν το θέλημα του Θεού, το να αγαπήσουν τον Κύριο πάνω από οτιδήποτε άλλο, είναι η μεγαλύτερη αξία της ζωής τους. Και αυτό ο Θεός το εκτίμησε. Αμήν. Αυτό είναι ο Θεός που θέλει. Πείτε μου, να ρωτήσω κάτι. Μας λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπου. Τι σημαίνει όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής? Καταρχήν, μέσα στο πνεύμα, τι λέτε, υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά? Υπάρχει? Πείτε μου, υπάρχει? Δεν υπάρχει. Μέσα στο πνεύμα δεν υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Αυτά είναι ο λόγος του, όταν λένε, να τα καταλάβουμε εμείς. Διαβάσω το εδάφιο, λέει, στον Ισαΐα, γιατί ο Θεός θέλει το θρόνο του. 57:15. Λέει, διότι ούτω λέει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων. Κατοικεί, λέει, εν υψηλής και εν αγίω τόπο, και με τι το συνδέει? Λέει, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Τον υψηλό τόπο της κατοίκησής του, τον Άγιο, το συνδέει με το πνεύμα το οποίο είναι ταπεινό και την καρδιά που είναι συντριμμένη. Αυτό σημαίνει, αδερφοί, ότι ο τόπος που ο Θεός θέλει να κατοικήσει, που είναι ποιος? Εσύ και εγώ. Ο Κύριος ποιο τόπο θέλει να του δώσεις μες στην καρδιά σου? Τον υψηλότερο. Τον υψηλότερο. Θέλει μέσα σου, μέσα μου, να έχει τον υψηλότερο τόπο για να κατοικήσει. Δεν συμβιβάζεται ο Θεός, αδελφοί, με τίποτε μικρότερο, με τίποτε λιγότερο. Αμήν. Και αυτό έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, αυτό έκαναν οι Λεβίτες. Θεώρησαν ότι πάνω απ' όλα είναι ο θρόνος του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι τι θεωρούν υψηλότερο? Τι θεωρούν? Άλλοι έρχονται, άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τα παιδιά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τη δουλειά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο γιατί έχουν οικονομικά προβλήματα. Εάν ο Κύριος ερχόταν τώρα, αδερφοί, να σε ρωτήσει εσένα, τι είναι αυτό το οποίο έχεις αυτή τη στιγμή υψηλότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις αυτή τη στιγμή περισσότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι θα απαντούσες? Ο κάθε ένας θα σκεφτεί για τον εαυτό του. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, ποθείς μέσα σου, επιθυμείς μέσα σου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή? Είναι το να τακτοποιηθούν τα οικονομικά σου προβλήματα? Είναι το να τακτοποιηθεί η οικογενειακή σου κατάσταση? Είναι να... η δουλειά σου? Τι είναι αυτό? Οι Λεβίτες τι θεωρούσαν υψηλότερο, αδερφοί? Τον Κύριο.
1: Αμήν.
0: Τον Κύριο. Θα το δούμε. Ο Θεός θέλει τον υψηλότερο τόπο, λέει, τους είπε, δεν θα προσκυνήσεις άλλο Θεό επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι... Έξοδος 34:14. Λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλον Θεό, επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι
1: Ζηλότυπος.
0: Είναι Θεός Ζηλότυπος. Το όνομά του είναι Ζηλότυπος. Ξέρετε τι σημαίνει στο λεξικό Ζηλότυπος? Αυτός που επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου, φοβούμενος για την απώλειά του. Αυτός ο οποίος επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου, φοβούμενος για την απώλειά του. Και αυτό το στοιχείο ο Θεός που το βρήκε? Μέσα στους ιερείς. Μέσα στους ιερείς, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός έχει ζήλο για σένα? Γι' αυτό για μας ονομάζεται Θεός Ζηλότυπος. Σε αυτό μου λέω, άρα λοιπόν μπορώ να προσευχηθώ και να πω Ζηλότυπε Θεέ.
1: Αμήν.
0: Γιατί αυτό είναι ο Θεός για σένα.
1: Αμήν.
0: Και για μένα. Έχει ζήλο. Και ποιος είναι ο ζήλος του για μας? Μας θέλει για τον εαυτό του να μας βάλει στο θρόνο του να ζήσουμε μαζί του για όλη την αιωνιότητα.
1: Αμήν.
0: Και δεν υπάρχει τίποτα άξιο να μπει στη μέση, να χαλάσει όλο αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι εισάξιο, κάτι που να είναι συγκρίσιμο. Τίποτα. Τίποτα. Ο Θεός επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή σου, γιατί είσαι αγαπημένο του πρόσωπο. Και τον ευχαριστούμε. Και αυτό το βρήκε ο Θεός το στοιχείο μέσα στους ιερείς. Πότε το βρήκε, αδερφοί? Πότε ο Θεός βρήκε το στοιχείο αυτό μέσα στους ιερείς? Διαβάζω στην Έξοδο κεφάλαιο 32, εδάφιο 26. Ανεβαίνει ο Μωυσής στο όρος μαζί με τον Ιησού του Ναβί για να του δώσει ο Θεός τον νόμο. Και ξαφνικά ο Κύριος του λέει, πήγαινε ο λαός σου αμάρτησε. Κατεβαίνει και του λέει ο Ιησούς του Ναβί, ακούω ήχο φασαρία στο στρατόπεδο, οι άνθρωποι τι κάνουν? Αμαρτία, του λέει ο Μωυσής, του Ιησού του Ναβί. Και κατεβαίνει στο 26 εδάφιο και λέει, εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου, τι έκαναν? Είχαν κάνει το χρυσό μόσχο, χρησιμοποίησαν τα ενότια τους και τα βραχιόλια τους. Ζήτησε ο Αρών να του φέρουν τα ενότια, τα σκουλαρίκια τους δηλαδή, και τα βραχιόλια τους. Τα ενότια με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με την ακοή. Τα βραχιόλια με τι έχουν να κάνουν? Χαρίσματα. Βραχιόλια. Πολύτιμα. Χαρίσματα. Και όταν ο άνθρωπος λατρεύσει οτιδήποτε άλλο εκτός του Κυρίου, όλα αυτά τα πολύτιμα που ο Θεός του έχει δώσει, τι θα γίνουν? Για τη φωτιά. Για τη φωτιά. Και λατρεύουν το μόσχο και σε αυτό τον εκτραχυλισμό κατεβαίνει ο Μωυσής. Και στέκεται ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε, «Όστις είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ». Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί.
1: Αμήν.
0: Ξέρετε ότι Αυτή είναι η έννοια της λέξης Άγιος. Τι σημαίνει Άγιος? Ξεχωρισμένος. Και στέκεται ο Μωυσής και λέει, όποιος είναι του Κυρίου, ας έρθει μαζί μου, ας ξεχωρίσει τον εαυτό του. Ας ξεχωρίσει τον εαυτό του. Και λέει, και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι του Λεβί. 11 φυλές δεν άκουσαν το κάλεσμα, δεν ανταποκρίθηκαν, εκτός από τους Λεβίτες. Και ο Κύριος αυτή την ίδια ερώτηση κάνει σε εμάς σήμερα, αδερφοί. Στέκεται ο Κύριος και σου λέει, όστις είναι μαζί μου, ας έλθει προς εμέ. Γιατί ο Κύριος καλεί ένα εκλεκτό λαό ανθρώπων οι οποίοι θα στρέψουν τα νότα τους στον κόσμο, στην αμαρτία, στο σκοτάδι και σε εκείνους είναι που ο Θεός μπορεί να εμπιστευτεί το να ελευθερώσουν ανθρώπους έξω από το φρόνημα του κόσμου. Και αυτό, η ανταπόκριση αυτή της φυλής αυτής είναι που έγινε το σημείο της τροφής ολόκληρης της φυλής προς τον Κύριο. Σαν φυλή εξαιτίας της ολοκληρωτικής αφιέρωσής τους, άσχετα με το πόσο θα κόστιζε. Και ρωτάω, αδερφοί, τους κόστισε? Πολλές φορές διαβάζουμε το Λόγο του Θεού σαν μια ιστορία. Αλλά ο Κύριος θέλει να σου μιλήσει, γιατί όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει πει, για ποιον είναι? Για μας. Είναι για μας. Και σε καλεί ο Κύριος να βγεις έξω από το φρόνημα του κόσμου, να σταθείς υπέρ του Θεού. Και αυτό πώς θα φανεί? Πώς? Με πράξεις. Με πράξεις. Στεκόμαστε ενάντια στην αμαρτία, κρίνουμε την αμαρτία με τη ζωή μας και τις πράξεις μας. Γι' αυτό οι πράξεις μας πρέπει να είναι άγιες και καθαρές. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι που είμαστε, όπου κι αν είσαι, ο Κύριος θέλει να σταθείς έξω από την αμαρτία, μακριά από την αμαρτία, και όχι μόνο να σταθείς έξω από την αμαρτία, αλλά να θανατώσεις την αμαρτία. Και λέει στο 27, Έξοδος 32-27, και είπε προς αυτούς, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστο στη ρομφαία αυτού, επί το μυρών αυτού, και διέλθετε και ξέλθετε από πύλη εις πύλην δια του στρατοπέδου, και ας θανατώσει έκαστο των αδελφών αυτού, και έκαστο των φίλων αυτού, και έκαστο των πλησίων αυτού. Στο 28, και έκαναν οι ιοί του Λεβί κατά το λόγο του Μωυσέως. Και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Διότι είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε αυτού σήμερα εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, για να δοθεί σε εσάς ευλογία σήμερα. Και ρωτάω, μπορείς να καταλάβεις τι έκανα? Μπορείς να καταλάβεις τι έκανα? Ευτυχώς, αδερφοί, που ο Θεός δεν ζητάει σε εμάς κάτι τέτοιο σήμερα. Γιατί όλο αυτό το οποίο έκαναν αυτοί για μας σήμερα, ο Θεός τι ζητάει, πώς ζητάει να το κάνουμε? Εν πνεύματι. Εν πνεύματι. Μπορείς να διανοηθείς ότι του ζήτησε ο Θεός να πάρουν τη ρομφαία. Τι είναι η ρομφαία? Ο Λόγος. Να τη βάλουν στο μυρό τους, να τη ζωστούν. Με τι έχει να κάνει ο μυρός? Με το βάδισμα. Περπατήσεις με το Λόγο. Και με το Λόγο σου θα κρίνεις. Και τους διέταξε ο Θεός να περάσουν μέσα από όλο το στρατόπεδο και να θανατώσουν, λέει, τους λέει, να θανατώσει έκαστος τον αδερφό του, το φίλο του και τον πλησίον του και να καθιερώσουν τους εαυτούς τους επί τους ιούς τους και επί τους αδελφούς τους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν φίλους τους και αδελφούς. Το τρομερό, αδερφοί, είναι το πόσο αυτοί οι άνθρωποι παρέδωσαν τον εαυτό τους στο να κάνουν το θέλημα του Θεού και να εξαφανίσουν την αμαρτία. Εάν οι Λεβίτες δεν έκαναν αυτή την πράξη, θα υπήρχε λαός του Θεού?
1: Όχι.
0: Γιατί η αμαρτία τι θα έκανε? Θα τους εξολόθρευε όλους. Όλους. Η αμαρτία είναι ένα σκουλίκι που όπου μπει αφήνει τίποτα. Τίποτα. Εξολοθρεύει, καταστρέφει τα πάντα. Και οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν μέσα και σκότωσαν κάθε τι το οποίο ήταν κάτω από αμαρτία. Και ρωτάω, εμείς σήμερα είμαστε διατεθειμένοι να σκοτώσουμε την αμαρτία μέσα μας? Είμαστε διατεθειμένοι να αυτό το οποίο θεωρούμε αμαρτία να το θανατώσουμε και να το εξαφανίσουμε? Ή η αμαρτία μέσα στη ζωή μας είναι κάτι με το οποίο ζούμε μαζί παρέα? Εντάξει, τώρα δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, τώρα Μωυσή, σιγά. Ένα μόσχο προσκυνήσαν. Δεν έκανε τίποτα κακό. Όλο αυτό το οποίο έκαναν με τη λατρεία, λάτρευαν το μόσχο, με τι συνοδευότανε? Με ακαθαρσία σαρκική, πορνεία. Είχαν εκτραχυλιστεί και είχαν γίνει όπως όλα τα έθνη. Ενώ ο Θεός τους διάλεξε να είναι ένας λαός ξεχωρισμένος. Ένας λαός ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχε να κάνει ο κόσμος, με οτιδήποτε είχε να κάνει η αμαρτία του κόσμου, το σκοτάδι, το φρόνημα, και αυτοί μπήκαν να γίνουν ακριβώς όπως είναι ο κόσμος και ακόμα χειρότεροι. Και στάθηκε ένας λαός να εκτελέσει την κρίση του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, ο Κύριος ψάχνει αυτό το ζήλο ενάντια στην αμαρτία. Τον έχουμε? Το θέλουμε? Ή μας αρέσει να πορευόμαστε παράλληλα με την αμαρτία, μες στη ζωή μας? Όλα καλά, όλα, δεν τρέχει τίποτα. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Το πόσο αφήνεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου έχει αντίκτυπο σε αυτή τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Σε όλη την αιωνιότητα. Το τι αφήνεις το Θεό να βγάλει από μέσα σου, από αμαρτία, έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου, το πνευματικό τώρα και σε όλη την αιωνιότητα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τι αφήνεις το Θεό να βγάλει από μέσα σου από αμαρτία έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου το πνευματικό τώρα και σε όλη την ουνιότητα. Και το έχω δει πολλές φορές, να το δεις πρακτικά, το έχω δει πολλές φορές όταν συμβεί κάποια κατάσταση στη ζωή σου μέσα, το πώς ανταποκρίνεσαι. Τι βγαίνει από μέσα σου. Στο πρόβλημα, στη δυσκολία, τι βγαίνει από μέσα σου. Αγανάκτηση, θυμός, ή θα ανοίξεις τα χέρια σου να λατρεύσεις, να δοξάσεις τον Κύριο για αυτό που εκείνος είναι. Τι θα κάνεις σε όταν έρθει μια δυσκολία στη ζωή σου. Πώς θα ανταποκριθείς. Ξέρεις, ο τρόπος της ανταπόκρισής σου στις δυσκολίες έχει να κάνει με το πόσο έχεις αφήσει τον Κύριο να κάνει πράγματα μέσα σου. Το πόσο το επιτρέψεις. Το πόσο έχεις νεκρός στην αμαρτία. Το πόσο τη μισείς την αμαρτία. Ο Δαβίδ λέει, Κύριε, μίσησα τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Με τέλειο μίσος. Και λέω, γιατί να μην στραφούμε με τέλειο μίσος ενάντια στην αμαρτία και να στεκόμαστε στη δυσκολία μας ενώπιον του Θεού και να πάμε κόντρα, όπως έκανε ο λαός Ισραήλ. Οι Λεβίτες δεν το έκαναν. Ο Ισραήλ τι έκανε. Γόγγιζε όλη την ώρα. Γόγγιζε. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ενός άλλου Λεβίτη. Θυμόμαστε όλη την ιστορία του Βαλάμ με το Βαλάκ. Τι έγινε. Έρχεται ο λαός Ισραήλ και ξέροντας ο Βαλάκ, ο βασιλιάς, το τι ο Θεός είχε κάνει υπέρ αυτών, φωνάζει τον προφήτη για να του πει τι να κάνει, τον φωνάζει στην αρχή να καταραστεί το λαό του Θεού. Και ο Βαλάμ, προφήτης, του λέει, δεν μπορώ να καταραστώ αυτούς που ο Θεός ευλογεί. Και κάθε φορά που τον καλούσε, του έλεγε ο Βαλάμ, ό,τι ο Θεός μου δώσει, αυτό θα κάνω, αυτό θα σου πω. Και τι έβγαινε από το στόμα του, ευλογία. Αλλά ο Βαλάμ ήταν άνθρωπος ο οποίος του άρεσε το ρευστό. Και αυτό, ναι, με το στόμα του δεν μπορούσε να φέρει προφητεία κατάρας, αλλά όμως έδωσε, είπε στο Βαλάκ τι να κάνει ώστε η κρίση του Θεού να έρθει πάνω στο λαό Ισραήλ. Τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Να κάνει κάτι ώστε να φέρει επάνω τους αμαρτία. Γιατί όπου ο Θεός δει αμαρτία, αδερφοί, έρθει κρίση. Έρθει κρίση. Και δίνει οδηγία στον Βαλάκ, ο Βαλάμ, να βάλει γυναίκες ειδωλολάτρες ανάμεσά τους, όμορφες γυναίκες, να αναμειχτούν μαζί τους και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Οι Ισραηλίτες να λατρέψουν τους θεούς, τους ξένους. Και αυτό θα έφερνε κρίση. Θα πει κανείς, εντάξει τώρα, λίγα πράγματα δεν πειράζει. Λίγο αμαρτία τώρα τι έγινε. Ξεκινάει κανείς από το πολύ. Από το λίγο ξεκινάς. Και τελικά που καταλήγει. Και λέει στους αριθμούς κεφάλαιο 25 εδάφιο 1. Και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτίμ και άρχισε ο λαός να πορνεύει μετά το θυγατέρων Μωάβ. Βλέπεις. Το λίγο τι κάνει. Πού θα οδηγήσει τον άνθρωπο. Εντάξει λίγο παρέα κάνουμε. Πώς το λένε, πλατωνική είναι η σχέση. Και τελικά που καταλήγει. Πόρνευσε ο λαός Ισραήλ μετά των θυγατέρων Μωάβ. Και αφού πορνεύουν με τις θυγατέρες του Μωάβ, κάνουν την πορνεία, μετά τι κάνουνε. Λέει στο 2, έτινες οι οποίες προσεκάλεσαν το λαό εις τας θυσίας των θεών αυτών. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ελάτε, αφού κάναμε ό,τι κάναμε και βγάλαμε τα μάτια μας, ελάτε στις θυσίες. Ελάτε να λατρέψουμε τους θεούς μας. Και τι είπε ο Ισραήλ. Και έφαγε ο λαός και προσκύνησε τους θεούς τους. Βλέπετε πώς έρχεται η πτώση. Ποτέ δεν μένει στο λίγο ο διάβολος. Ποτέ δεν μένει στο λίγο. Θέλει την ψυχή σου και θα κάνει το παν να την κερδίσει. Μα είναι εντάξει, δεν κάνουν τίποτα κακό. Λέει, προσέξτε μετά. Και προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βελ Φεγόρ. Δηλαδή, από λίγο πορνεία, από λίγο να φάμε από τα ειδωλόθητα, από λίγο να λατρεύσουμε τους θεούς τους, μέχρι που τελικά η καρδιά που πάει, προσκολάται στους δαίμονες. Και ο άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό τι έχει? Μαύρο σκοτάδι. Και μπορεί να νομίζει ότι είναι και πιστός. Προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βελφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Γιατί εξήφθηκε η οργή του Θεού κατά του Ισραήλ?
2: Γιατί είναι Θεός
1: ζηλότυπος. Εάν ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, είναι Θεός ζηλότυπος και μπορεί να φερθεί έτσι γιατί ενδιαφέρεται για σένα. Γι' αυτό το λόγο. Και δεν θα σε αφήσει να χαθείς έτσι. Μπορεί να σε περάσει από 1000 μονοπάτια προκειμένου να κερδίσει την ψυχή σου. Αμήν. Και αν είσαι πνευματικά έξυπνος, τι θα πεις τελικά? Ό,τι είπε και ο Δαβίδ, καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα για να μάθω τους λόγους. Ξέρεις ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να μην τα περάσουμε εάν ήμασταν πνευματικά έξυπνοι. Δεν θα χρειαζόταν. Αμήν. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου, για να σηκωθεί από του Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Βλέπετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρίνονται πρώτοι? Οι αρχηγοί. Γι' αυτό όταν ο Κύριος βάζει κάποιον σε μία θέση, να προσεύχεσαι για να τον ευλογείς, γιατί δεν είναι όλα μελιστάλακτα και όλα είναι... Ο Κύριος από πού θα ζητήσει την ευθύνη? Από τους αρχηγούς. Αυτοί θα κρεμαστούν πρώτα. Και είπε ο Μωυσής προς τους κριτές του Ισραήλ, φωνεύσατε έκαστος τους ανθρώπους αυτού, τους όσοι προσεκολήθησαν εις το Βελφεγόρ. Και ειδού εις εκ των ιών Ισραήλ, ήρθε φέρον εις τους αδελφούς αυτού γυναίκα Μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλειον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Έρχεται ένας Ισραηλίτης, ο οποίος έχει παντρευτεί μία ομορφούλα και αυτός δεν θέλει να την αποχωριστεί. Μα εγώ τι θέλω, την αμαρτία μου. Τι θέλω, την αγαπάω. Όποια είναι αυτή. Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο έχεις εκεί και είναι κόντρα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι σημασία πόσο μεγάλο είναι. Υπάρχουν βαριές αμαρτίες, υπάρχουν ελαφριές αμαρτίες. Αλλά η αμαρτία είναι αμαρτία. Και έρχεται αυτός μαζί με τη γυναίκα του και κλαίνε στη θύρα της σύνης του μαρτυρίου. Ενώ γύρω τι υπάρχει? Κρίση. Τι καταλάβαιναν? Τίποτα. Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι? Τίποτα. Τύφλα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ειδών στο 7, Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού του Ααρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσου της συναγωγής και λαβώνει στη χείρα των δωράτιων, υπήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου στη σκηνή και διεπέρασε αμφωτέρους τον τε άνθρωπον τον Ισραηλίτη και τη γυναίκα δια της χιλίας αυτής και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Θα πει κανείς, τι απάνθρωπα πράγματα είναι αυτά. Τι απάνθρωπα. Λέει στο 9, αδερφή, στο 9, ήσαν δε οι αποθανόντες εν την πληγή 24.000. Δηλαδή ήρθε η κρίση πάνω σε 24.000 ανθρώπους. Αυτός τους έβλεπε. Και τι έκανε? Έκλαιγε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και ζητούσε να τον αφήσουν μαζί με τη γυναίκα του. Να μην την αφήσει, μην ξεχωρίσει τον εαυτό του. Εγώ τι θέλω? Μα η αμαρτία θα σε σκοτώσει τελικά. Έχει ήδη σκοτώσει 24.000 ανθρώπους. Ναι, αλλά εγώ τι θέλω? Λέει για τους Ισραηλίτες, προσκολήθηκαν στα είδωλα, λέει, με έρωτα. Έτσι κάνει ο άνθρωπος. Προσκολάται στην αμαρτία και την αγαπάει την αμαρτία. Ένας λόγος που οι άνθρωποι δεν ελευθερώνονται, αδερφοί, από την αμαρτία είναι αυτός. Την αγαπάμε την αμαρτία. Την αγαπάμε. Αλλά υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος πήρε το δόρυ και διαπέρασε και τον Ισραηλίτη και την Μωαβίτισσα. Και λέει και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Και λέει στο 10, και ελάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, ο Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού Ααρών του ιερέως, απέστρεψε το θυμό μου από τον ιόν Ισραήλ, δείξας ζήλο υπέρ εμού μεταξύ αυτών, όθεν δεν εξολόθρευσα τους ιούς Ισραήλ εν τη ζηλοτυπία μου. Δηλαδή, ο ζήλος που είχε, αδερφή, ο Θεός Ο Φινεές μέσα στην καρδιά του για το θέλημα του Θεού για να σταματήσει η αμαρτία, τι έκανε? Έπαυσε το θυμό του Θεού. Ξέρεις ότι ο ζήλος σου μπορεί να πάψει το θυμό που ο Θεός έχει ενάντια στην αμαρτία? Βλέπουμε όλο αυτό που γίνεται έξω, αδερφοί. Το βλέπουμε. Και δεν αναφέρομαι οτιδήποτε είναι το οποίο καταστρέφει ψυχές ανθρώπων φυσικά και πνευματικά. Τι λέτε, του Θεού του αρέσει? Ο Κύριος μαζεύει τώρα. Μαζεύεται η κρίση. Μαζεύεται και κάποια στιγμή θα εκχυθεί. Αλλά μας έβαλε ο Θεός εδώ και μπορούμε με τη ζωή μας να στρέψουμε την κρίση πίσω. Όσο το δυνατόν. Λέει στο 12, «Δια τούτο είπε, ειδού εγώ δίδω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης, και θέλει είστε εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού μετ' αυτόν διαθήκη ερατίας αιωνίου, διότι εστάθη ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμε ξυλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ». Έρχεται αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, και ο Κύριος λέει, ο ζήλος του ενάντια στην αμαρτία υπέρ εμού. Δηλαδή, όταν μισείς την αμαρτία, μισείς το σκοτάδι, για ποιο λόγο το κάνεις? Υπέρ του Κυρίου, λέει, υπέρ εμού. Αγαπάς τον Κύριο? Θέλεις να κάνεις το θέλημά του? Θέλεις να ζήσεις ξεχωρισμένος, άγιος? Ο Κύριος λέει, αυτός και το σπέρμα του, σε αυτόν και στο σπέρμα του, δίνεται διαθήκη ιερατείας εξαιτίας του ζήλου υπέρ εμού. Και αυτός ο ζήλος έκανε εξηλαίωση για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, και μας έχει φέρει εδώ αυτή την ώρα, και δεν είμαστε εδώ μόνο για τους εαυτούς μας. Θυμάστε η προσευχή του Κυρίου τι είπε? Το 17 κεφάλαιο λέει, υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου. Ο Κύριος είχε ζήλο και ο ζήλος του Θεού τον κατέτρωγε, και ο ζήλος αυτός του Ιησού Χριστού που τον κατέτρωγε κάθε μέρα ήταν υπέρ όλων εμάς. Και ο Κύριος τώρα μέσα στον καθένα μας επιθυμεί να έχει τον ίδιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι όταν κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, άγιο μέσα στην ημέρα σου, ευλογείς τον εαυτό σου και όλο το λαό του Θεού. Τι λέτε? Περνάει η αμαρτία του ανθρώπου μέσα σε όλο το λαό, ναι ή όχι? Περνάει. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Έχουμε το παράδειγμα του Αχάν. Ο Αχάν, τους λέει ο Κύριος, θα μπείτε στην Ιεριχώ, θα την κατακτήσετε, είναι η πρώτη πόλη, ανήκει σε μένα. Δεν θα την πειράξετε. Δεν θα πάρετε, δεν θα αγγίξετε τίποτα από την Ιεριχώ, ανήκει σε μένα. Και είναι αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Αχάν, ο οποίος λέει, είδε ένα έλασμα χρυσού και μια βαβυλωνιακή στολή όμορφη και την πήρε. Βλέπετε τι κάνει αμαρτία, τι κάνει τον άνθρωπο? Ανόητο. Θα μπορούσε ο Αχάν να βάλει πουθενά τη βαβυλωνιακή στολή? Σαν να πάω να αγοράσω τώρα εγώ στις απόκρες μια στολή ζωρό. Παράδειγμα. Θα τη βάλω πού? Θα την κάνω τι? Συνήθως φορούσα ζωρό ή καουμπόι, αυτό το λέω, σαν παιδάκι. Να τη βάλω πού, να την κάνω τι? Πήρες, ανόητε άνθρωπε, μία στολή και την έκρυψε, την κάνεις τι? Να τη βάλεις πού, για ποιο λόγο να το κάνεις όλο αυτό? Και όλο αυτό έφερε κρίση σε όλο το λαό. Και καταστρέφουν την Ιεριχώ και έχουν να πάνε στην απέναντι πόλη στη Γη. Και πάνε χωρίς να ρωτήσουν τον Κύριο, λίγοι άνθρωποι λένε στον νησί του Ναβί, δεν χρειάζεται να πάμε πολύ, μικρή είναι η πόλη, θα την κατακτήσουμε. Και πάνε και σκοτώνονται 36 άνθρωποι. Για ποιο λόγο, αδελφοί? Εξαιτίας της αμαρτίας του Αχάν. Και πέφτει κατά πρόσωπο Ο Ιησούς του Ναβί τα βάζει με τον Κύριο. Κύριε, γιατί, γιατί, τι θα πούν οι άνθρωποι, τι θα πει ο κόσμος τώρα, τι μας έφερες εδώ να μας καταστρέψεις. Τι του είπε ο Κύριος? Αμαρτία είναι πού? Στο στρατόπεδο. Γιατί δεν του είπε ο Θεός απευθείας για τον Αχάν? Ή να γίνει κάτι μόνο με τον Αχάν, αλλά πέρασε η αμαρτία μέσα σε όλο το στρατόπεδο. Και έπρεπε να κριθεί η αμαρτία με όλο το ζήλο τους, ώστε ο Θεός να σταματήσει την κρίση του. Να ρωτήσω, εάν δεν σταματούσε η αμαρτία, θα σταματούσε η καταστροφή τους? Όχι. Δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν τη γη. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία. Θα έχαναν την κατάκτηση της γης, θα έχαναν τις υποσχέσεις, θα έχαναν την επαγγελία, θα έχαναν όλο αυτό που ο Θεός είχε για αυτούς. Για ποιο λόγο? Βλέπετε, η αμαρτία τι κάνει, αδερφοί? Και να το δούμε κι αλλιώς. Το πόσο κοστίζει η αμαρτία στον Θεό? Πόσο κοστίζει? Κοστίζει τόσο που ο ίδιος ο Θεός έκρινε το γιο του επάνω στο σταυρό. Αντί εσένα και μένα. Δηλαδή ο Θεός είχε τέτοιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία και ήθελε να κάνει εξηλαίωση στη ζωή μας, ώστε οδήγησε το γιο του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και κρίθηκε ο Ιησούς για να μην κριθείς εσύ και εγώ για την αμαρτία μας. Γι' αυτό αυτός ο οποίος το έκανε πρώτος, αδερφοί, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε, πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο, πέρασε την κόλαση ο Κύριος, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, πέρασε μέσα από το θάνατο. Για ποιο λόγο? Για να γλιτώσει εσένα και μένα από την αμαρτία. Και τώρα ο Κύριος είναι μέσα στα επουράνια και σαν ο μέγας αρχιερέας μέσα στα επουράνια φέρνει εσένα και μένα κάθε μέρα μπροστά στον Πατέρα. Αμήν. Και με εσιτεύει, λέει, υπέρ των Αγίων. Αμήν. Υπέρ των Αγίων. Αμήν. Βλέπετε πόσο ο Θεός βλέπει την αμαρτία, αδερφοί. Τη μισή την αμαρτία, ξέρετε γιατί? Γιατί η αμαρτία καταστρέφει. Καταστρέφει. Να ρωτήσω. Όταν ένας άνθρωπος είναι ασθενής και πάει στο γιατρό και έχει κάποιο μικρόβιο, ή ας πάμε, έχει στο σώμα του γάγρανα, ο γιατρός τι θα πει? Έχει, ξέρω εγώ, γάγρανα στο δάχτυλό του. Τι θα πει? Άσε τώρα το δάχτυλο, δεν πειράζει. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Χάσει τη ζωή του ο άνθρωπος. Γιατί λέει ότι ο λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμα. Γι' αυτό ο Θεός μισεί την αμαρτία. Γι' αυτό καλεί το λαό του Θεού να σκοτώσει την αμαρτία, να την εξαλείψει μέσα από τη ζωή του. Και ο Κύριος θέλει να βάλεις όλη την ένταση του ζήλου σου ενώπιον του, ώστε να σε ελευθερώσει ο Θεός από οτιδήποτε. Να μισήσεις την αμαρτία μέσα από τη ζωή σου, να τη μισήσεις από πουδήποτε και να σταθείς ενάντια, να διακηρύξεις αυτό που ο Κύριος λέει. Ο Κύριος είπε, λέει, Ματθαίος, διαβάζω 11 κεφάλαιο εδάφιο 12. Γιατί ψάχνει ο Θεός τόπο, αδερφοί, να αναπαυθεί το πνεύμα του. Και το πνεύμα του Θεού δεν αναπαύεται στην αμαρτία. Ξέρετε, έχουμε δύο επιλογές. Να θανατώσουμε την αμαρτία και να έχουμε το Θεό βασιλιά μέσα στη ζωή μας και μέσα στην εκκλησία, ή να μείνει η αμαρτία και να φύγει ο Θεός μέσα από την εκκλησία και μέσα από τη ζωή σου. Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο? Ο Κύριος έγραφε, τους είπε στον Ισραήλ, ότι όταν θα μείνετε μέσα στην αμαρτία σας, θα γράψει εχαβώθ. Τι σημαίνει εχαβώθ? Η δόξα αναχώρησε. Αυτό ήταν. Έφευγε ο Κύριος από ανάμεσά τους. Τι θα γινότανε? Και ο Κύριος λέει σήμερα, ή εγώ είμαι που θα βασιλέψω μέσα σου και μέσα στο λαό μου, ή αν θέλεις την αμαρτία, ο Κύριος τι θα κάνει? Ψάχνει ο Θεός τόπο, αδερφή, να αναπαυθεί. Και λέει στο Ματθαίο 11:12, λέει, από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Βιάζεται. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τη βασιλεία? Αυτοί οι οποίοι βιάζονται μαζί με τη βασιλεία. Αυτοί οι οποίοι κάθε μέρα της ζωής τους, κάθε ώρα της ζωής τους, κάθε λεπτό της ζωής τους, το θεωρούν πολύτιμο, ώστε να εκπληρώσει ο Θεός τις βουλές του μέσα τους και γύρω τους. Είμαστε αυτός ο λαός, αδελφοί? Θέλουμε να είμαστε αυτός ο λαός? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Την ώρα αυτή, καθώς στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε καταρχήν γιατί εσύ με τη χάρη σου άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ανοίγεις κάθε μέρα τα αυτιά μας να ακούμε τη φωνή σου, το κάλεσμά σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ δεν αξίζαμε, εσύ μας κάλεσες. Μας ονόμασες παιδιά σου, Κύριε. Μας ονόμασες βασιλείς και ιερείς δικού σου. Και μας κατέστησες, Κύριε, μέσα στο λαό σου που είναι το δικό σου σώμα, ό,τι πολυτιμότερο έχεις εσύ, Χριστέ μου. Και είμαστε ευγνώμονες, Κύριε, σε σένα, ευγνωμονούμε σένα γιατί σε γνωρίσαμε, σε ευγνωμονούμε γιατί μας έφερες μέσα στην εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε παιδί σου που εσύ έχεις φέρει κοντά μας και μας έχεις ενώσει και μας έχεις κάνει ένα σώμα, Κύριε, μια καρδιά. Και εσύ πονάς, Κύριε, για κάθε έναν που πονάει και εμείς το ίδιο, Χριστέ μου Άγιε. Γι' αυτό προσευχόμαστε αυτό το βράδυ. Θέλουμε ο λαός σου να γεμίσει με τη δόξα σου, να μην υπάρχει τίποτα ανάμεσά μας. Θέλουμε να ελευθερωθεί η ζωή μας, θέλουμε να ποθήσουμε σένα. Θέλουμε ο ζήλος αυτός να μπει μέσα μας, Κύριε. Καθώς βλέπουμε ζωές ανθρώπων οι οποίοι δεν μέτρησαν κανένα κόστος, το μόνο κόστος που τους ένοιαζε ήταν η δόξα σου μες στη ζωή τους, Κύριε. Και εσύ τους τίμησες και τους έβαλες σε θέση εξέχουσα να υπηρετούν το όνομά σου, Κύριε. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, σωτήρα μας. Θέλουμε εσύ ο Θεός να μας ικανώσεις να κάνουμε το θέλημά σου, να κάνουμε το θέλημά σου. Την ώρα αυτή στεκόμαστε μπροστά σου. Κύριε, δεν θέλουμε αμαρτία μες στη ζωή μας. Μισούμε την αμαρτία, μισούμε το σκοτάδι. Κύριε, θέλουμε το είναι μας να είναι γεμάτο με το φως σου. Θέλουμε εσύ να είσαι ο βασιλιάς της καρδιάς μας, Κύριε. Θέλουμε εσύ να έχεις το θρόνο σου εντός μας. Κύριε, θέλουμε εσύ ο Θεός να βασιλεύεις μέσα στην εκκλησία σου. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένα νόημα, τίποτα άλλο, Κύριε. Γιατί εσύ είσαι η αξία μας. Εσύ είσαι ό,τι πολύτιμο έχουμε, Κύριε. Εσύ είσαι. Και είμαστε έτοιμοι, Χριστέ μου, να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Μόνο μη χάσουμε σένα που είσαι η ζωή μας ολόκληρη, Κύριε. Στο λίγο αυτό χρόνο που απομένει θέλουμε να σταθούμε, Κύριε, ενάντια σε όλο αυτό το σκοτάδι που απλώνεται, Χριστέ μου Άγιε. Θέλουμε να σταθούμε Άγιοι, καθαροί, με τη ζωή μας, με τις πράξεις μας και να διακηρύξουμε παντού εσένα, Ιησού. Άγγιξε κάθε παιδί σου αυτή την ώρα. Υπηρέτησε κάθε ανάγκη, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, αδερφοί, για το έλεος και τη χάρη του Κυρίου μας που μας σκεπάζει κάθε μέρα, κάθε ώρα. Απόψε θα μελετήσουμε μια γνωστή ιστορία στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η ιστορία αυτής της γυναίκας της Σουναμίτισσας, που ήταν από το Σουναμ. Δεν μας λέει το όνομά της ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, δεν χρειάζεται. Δεν έχει σημασία πώς τη λέγανε. Σημασία έχει ο χαρακτήρας της και η ποιότητά της. Ο Ελισέ εκείνη την εποχή συνήθιζε να διέρχεται από την πόλη Σουναμ. Δεν έχουμε το χάρτη του Ισραήλ, αλλά όπως είναι η Μεσόγειος, εδώ είναι το όρος ο Κάρμιλος και η Σουναμ ήταν εδώ, κοιλάδα η Ισραήλ στη μέση. Εκεί κοντά έμενε και ο βασιλιάς, ήταν η βασιλική διαμονή του. Και θα δούμε από τη Δευτέρα Βασιλέων το τέταρτο κεφάλαιο από το 8. Εκεί ήταν μια γυναίκα Σουναμίτισσα, ο άντρας της γέρος, ήταν άτεκνη και έδειξε καλοσύνη στον Ελισέ και στον υπηρέτη του το Γιεζή. Και κάποια μέρα, μας λέει εδώ, ο Ελισέ διέβαινε προς τη Σουναμ, όπου ήταν κάποια μεγάλη γυναίκα και τον κράτησε για να φάει ψωμί. Και όσες φορές διέβαινε, στρεφόταν εκεί για να φάει ψωμί. Και είπε στον άντρα της, «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε εκεί ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Και είπε στο Γιεζή τον υπηρέτη του, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του. Και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες πάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω?»

0: «Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Και είπε «Τι να τις κάνω λοιπόν?» Και ο Γιεζή απάντησε «Πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άνδρας της γέροντας». Και είπε «Κάλεσέ την». Και όταν την κάλεσε στάθηκε στην πόρτα και είπε «Τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή αυτή θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου». Και εκείνη είπε «Μη κύριε μου άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου». Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Τώρα, το να δοθεί ένας γιος σε ένα ζευγάρι άτεκνη ηλικιωμένη για πολύ καιρό ήταν ένα αρχαίο παράδειγμα θεϊκής δύναμης, γιατί έχουμε παραδείγματα παλαιότερα, όπως ήταν η περίπτωση με τον Αβραάμ, θυμάστε που είχαμε μπει, που δεν γεννούσε η Σάρα, του Ισαάκ αργότερα, του Μανοέ, του Ελκανά. Τα βρίσκουμε εδώ ανάμεσα στα θαύματα που έκανε ο Ελισέ. Αυτό έγινε ως ανταπόδοση για την ευγενική χειρονομία που του πρόσφερε αυτή η γυναίκα. Θυμάστε που είχαμε πει σε προηγούμενο κήρυγμα που ήρθαν οι άγγελοι στον Αβραάμ και τους φιλοξένησε και του υποσχέθηκε ότι τον επόμενο χρόνο η γυναίκα σου τέτοια εποχή θα έχει γιο και γέλασε η Σάρα. Τα πράγματα λοιπόν ήταν αρκετά άσχημα στον Ισραήλ εκείνη την εποχή. Ήταν πείνα στη γη, γιατί αν διαβάσουμε αργότερα και προηγουμένως, ήταν αυτές οι δυσκολίες. Αλλά ο προφήτης του Θεού όπου πάει βρίσκει φίλους, γιατί ο Κύριος έχει μια ευλογία μαζί του. Και η Σουνάμ ήταν μια πόλη της φυλής του Ισάχαρ. Βρισκόταν στο δρόμο ανάμεσα στη Σαμάρια και το όρος το Κάρμιλο, όπως σας είπα, που είναι κοντά στη Μεσόγειο. Ένα δρόμο που ο Ελισέ ταξίδευε συχνά. Και εκεί ζούσε μια σπουδαία γυναίκα που διατηρούσε καλό σπίτι και ήταν φιλόξενη. Προφανώς ο άντρας της είχε καλή περιουσία και εμπιστευόταν αυτή και την διακριτική της διαχείριση. Πώς είναι η γυναίκα των παροιμιών που μας λέει στο τέλος των παροιμιών. Ήταν τέτοια είδους γυναίκα, δηλαδή σοφή, αγαπούσε τον Κύριο. Και ένας τόσο διάσημος άντρας όπως ο Ελισέ δεν μπορούσε να περνάει και να ξαναπερνάει από τον τόπο τους απαρατήρητος. Και αυτή η ευσεβής γυναίκα, έχοντας δει ότι πέρασε μια, πέρασε δυο, τον πίεσε με κάποιον τρόπο, τον υποχρέωσε να έρθει να δειπνήσει μαζί της, όπως μας λέει στο 8 εδάφιο. Και ο προφήτης βέβαια ήταν σεμνός, ήταν ταπεινός. Δεν ήθελε να είναι ενοχλητικός. Γιατί αδερφοί, όταν έχεις εξουσία, όταν έχεις από τον Κύριο δώρα, πολλοί σε θέλουν και μπορεί να το εκμεταλλευτείς αυτό, να τρως, να πίνεις, να εκμεταλλεύεσαι τους ανθρώπους, γιατί είσαι ο άνθρωπος του Κυρίου. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ελισέ. Και έτσι την πρώτη φορά με δυσκολία πήγαινε εκεί. Αλλά μετά, όσες φορές περνούσε, συνήθιζε να διαμένει εκεί. Και η Σουναμίτισσα ήταν τόσο ευχαριστημένη, όπως μας λέει εδώ με τον καλεσμένο της, που τόσο επιθυμούσε την παρέα του, που όχι μόνο σκέφτηκε να τον καλωσορίζει στο τραπέζι της, αλλά να του παρήχε και έναν κατάλημα στο σπίτι της, έτσι ώστε να παρατείνει τη διαμονή του. Και η οικία της ήταν ευλογημένη για χάρη του, γιατί, ξέρετε, όταν ευλογείς τον άνθρωπο του Θεού, τον χρησμένο του Κυρίου, έρχεται και μια ουράνια ευλογία. Και πίστευε προφανώς ότι όλα κάτω από τη στέγη της θα χτίζονταν από τις ευσεβείς οδηγίες και το παράδειγμα του. Επρόκειτο για ένα καλό σχέδιο, αλλά επειδή ήταν καλή γυναίκα, όπως είπαμε, σοφή, δεν θα το έκανε αν δεν το ανέφερε πρώτα στο σύζυγό της. Ούτε θα ξόδευε τα χρήματα του, ούτε θα φιλοξενούσε ξένους στο σπίτι χωρίς τη συγκατάθεσή του. Γι' αυτό το ζήτησε και το έλαβε. Πάμε πίσω ξανά στο 9 και η γυναίκα είπε στον άντρα της «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε και ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Του προτείνει λοιπόν ότι ο ξένος που θα προσκαλούσε ήταν ένας Άγιος άνθρωπος και επομένως ήταν καλό για το σπίτι τους να φιλοξενούν ένα τέτοιο είδους άνθρωπο. θα ήταν καλό για την οικογένεια και ο Θεός θα ανταμείψει την καλοσύνη που του έγινε. Προφανώς έχει να ακούσει, γιατί ξέρετε, ο Ελισέ ήταν η συνέχεια του Ηλία, του προφήτη. Όταν ο Ηλίας φιλοξενήθηκε από τη Χήρα στα Σαρεπτά, ήξερε πόσον ευλογήθηκε η Χήρα. Και σου λέει τώρα είναι ο Ελισέ, ας τον ευλογήσω κι εγώ, να έχω κι εγώ ευλογία από τον Κύριο. Και η καλοσύνη που του έκανε δεν θα του ήταν μεγάλη επιβάρυνση. Όπως είπε στο σύζυγό της, να φτιάξουν ένα μικρό δωμάτιο. Δεν είναι μεγάλο πράγμα. Ίσως δεν είχε ελεύθερο χώρο στο σπίτι ή κατάλληλο για εκείνο, γιατί προφανώς ο προφήτης, πώς είναι ο αδερφός ο Θέμης, έρχεται, θέλει ένα χώρο δικό του για την περισυλλογή του, να προσευχηθεί, να μελετήσει, να γράψει. Και ο Ελισέ ήταν έτσι είδους, δεν μπορούσε να ήταν μέσα στην παβούρα του σπιτιού, γιατί το σπίτι της μπορεί να μπαίναν οι υπηρέτες, να βγαίναν, να κάνανε δουλειές, είχαν αγρούς. Και έτσι ήθελε να του κάνει ένα χώρο το οποίο θα ήταν απλό. Χωρίς καναπέδες, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς ντουλάπες. Απλά λέει ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, ένα σκαμπό, ένα κυροπήγιο. Ό,τι χρειαζόταν για την άνεση του και για την ανάπαυση του ανθρώπου του Θεού. Και για τη μελέτη του. Ανάγνωση, γραφή. Και βλέπουμε ότι ο Ελισέ φαινόταν πολύ ικανοποιημένος με το κατάλημα αυτό. Και λέει στο 11, και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Κατάλαβε ότι ήταν γι' αυτό που φτιάχτηκε. Και όντας πολύ ευχαριστημένος με την ησυχία του διαμερίσματός του και τη φιλικότητα που ένιωθε, άρχισε να νιώθει για τον εαυτόν του τι ανταπόδοση να της κάνει. Ξέρετε αδερφοί, εκείνη την εποχή πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς ήταν τα πράγματα, γιατί ξεκινούσες από έναν τόπο να πας, έστω και με ένα γαϊδουράκι κάτι. Ήταν δύσκολο, ήταν ποδαρόδρομος. Νυχτωνόσουνα κάπου, έπρεπε να κοιμηθεί στο ύπαιθρο, έτσι ήταν ο κόσμος. Ακόμα και θυμάμαι εγώ οι παλιοί, ένας που θα έρθει από την Πάφο στη Λευκοσία, για παράδειγμα, με το γαϊδούρι του. Σίγουρα θα παραπάρει και δύο μέρες. Θα ξενυχτήσει στον αγρό, αν δεν βρει τόπο κανένα πανδοχείο να μείνει. Πού να μείνει. Εδώ τώρα για τον προφήτη του Θεού, το να έχει ένα χώρο, ένα δωματιάκι κάπου ανάμεσα, να ξέρω ότι εκεί θα πάω και θα αναπαυτώ, να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, να φάω, να διαβάσω, να μελετήσω στην ησυχία, ήταν μεγάλο πράγμα. Έστω και αν ήταν μικρό ενός ο χώρος. Και ήταν ευχαριστημένος. Δηλαδή, όσοι λαμβάνουν τέτοιες ευγενείς πράξεις, θα πρέπει να μελετήσουν πώς να τις ανταποδώσουν. Όχι ότι η γυναίκα ήθελε ανταπόδοση, ότι ζήτησε κάτι. Γιατί, αδερφοί, και για ευγένεια, αλλά είναι άσχημο ο άνθρωπος του Θεού να είναι αχάριστος σε αυτούς που είναι γενναιόδοροι. Και λέει στο 12, «Κι είπε στο Γιεζί τον υπηρέτη του, κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες επάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω, έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε, «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει το ενδιαφέρον του για αυτήν στην αυλή του βασιλιά, γιατί, όπως είπα, ήταν η εποχή τότε. Τώρα, επειδή έχουμε τη δημοκρατία μας και τους νόμους και ο κάθε πολίτης μπορεί να πάει στο γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη αν θέλει κάτι, τότε δεν ήταν έτσι. Το να πας στο βασιλιά να ακουστεί το αίτημά σου πρέπει να έχεις μέσον. Ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ να έρθεις. Τους λέει, μας πρόσεξες με όλη αυτή τη φροντίδα, τώρα τι θα γίνει για σένα. Γιατί ο Ελισέ ήταν εμπαινόβγαινε στο παλάτι. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού και επειδή οι βασιλιάδες και την εποχή ήταν καλοί, άκουγαν τον προφήτη, φοβόντουσαν κιόλας τον προφήτη. Δεν ήταν απλά ο προφήτης. Ο προφήτης, αδερφοί, ήταν η φωνή του Θεού. Όταν πήγαιναν οι προφήτες σε έναν τόπο, σε μια περιοχή, ο κόσμος φοβόταν. Λέει, γιατί ήρθες? Γιατί κάνεις καμιά προφητεία και συνήθως οι προφητείες ήταν άλλοι μόνο σας. Θα πάθετε αυτό, γιατί δεν κάνουν, γιατί όλοι αμάρταναν λίγο πολύ. Και ήταν φόβητρον οι προφήτες. Άρα το να έχεις καλά με τον προφήτη, με τον άνθρωπο του Θεού, ήταν ευλογία. Και όπως οι ελεύθεροι επινοούν φιλελεύθερα πράγματα, έτσι και οι ευγνώμονες επινοούν πράξεις ευγνωμοσύνης. Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά της, λέει, στο αρχιστράτηγο, το μεταφέρω εγώ το αίτημά σου. Δηλαδή, μπορεί για το σύζυγό σου έναν αξίωμα πολιτικό ή στρατιωτικό. Πώς μπορώ να σε υπηρετήσω? Έχεις να κάνεις κάποιον παράπονο, να υποβάλεις μια αίτηση. Κάποια, μπορεί να είναι μήνυση, κάποιος να σου έκανε κακό και να θέλεις το δίκαιο σου από τον βασιλιά. Κάποιοι που είναι στην εξουσία και χρειάζεται να ενεργήσουν, μπορώ να το κάνω εγώ, της λέει ο προφήτης. Δηλαδή φαίνεται ο Ελισέ ότι είχε τόσο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που του πρόσφερε, που επέλεξε να βοηθήσει αυτόν το σπίτι. Ξέρετε, ένας καλός άνθρωπος έχει μέσα του ευχαρίστηση να θέλει να βοηθήσει τον πλησίον του. Λέει και ο λόγος του Θεού αλλού, ότι είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και εδώ βλέπουμε ότι ο προφήτης πήρε πιο πολύ και ήθελε, ένιωθε μέσα του να δώσει, να ανταποδώσει. Εκείνη τι απαντάει, μένω λέει ανάμεσα στο λαό μου. Δηλαδή, είμαστε καλά όπως είμαστε, δεν στοχεύουμε κάποια αλλαγή. Είναι ευτυχία να κατοικούμε ανάμεσα στους δικούς μας ανθρώπους που μας αγαπούν και μας σέβονται και στους οποίους είμαστε σε θέση να κάνουμε καλό. Και μεγαλύτερη, αδερφή, ευτυχία να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, να είμαστε απλοί και να ξέρουμε πότε είμαστε καλά. Δηλαδή δεν πήρανε μυαλά της αέρα. «Α, βασιλιάς, ναι, τι θέλω», σαν να σου λέει θα πάμε, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ ή ένα μεγάλο μολ, πες τι θέλεις να αγοράσεις και να αρχίσεις να σκέφτεσαι. Η γυναίκα ήταν απλή, ταπεινή. Γιατί αυτοί που ζουν ανάμεσα στους δικούς τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να επιθυμούν τα παλάτια του βασιλιάδου. Λέει, καλά είμαι, ανάμεσα στο λαό μου, δεν χρειάζομαι. Και βλέπουμε στο 14 ο Ελισέ συμβουλεύεται τον υπερέτην του τι καλοσύνη να της κάνω. Κοιτάξτε δηλαδή σε τι ελευθερία ζούσε ο προφήτης που ζητάει και συμβουλή από τον υπερέτην του. Και ο Γιεζή απάντησε, πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άντρας της γέροντας. Δηλαδή ο Γιεζή του υπενθύμισε ότι ήταν άτεκνη, είχε μια μεγάλη περιουσία αλλά δεν είχε τέκνο να την αφήσει. Και ότι είχε περασμένες ελπίδες να αποκτήσει, καθώς και ο σύζυγός της ήταν γέρος, δηλαδή από εδώ και προς δεν θα κάνει παιδιά, λογικά. Αν ο Ελισέ μπορούσε να λάβει αυτή την εύνοια από το Θεό για αυτήν, θα ήταν η αφαίρεση αυτού που προς το παρόν ίσως ήταν το μόνο της παράπονο, η μόνη της έλλειψη δηλαδή. Γιατί δεν ήθελε σπίτια, δεν ήθελε να γρούσει, είχε γυναίκα. Κύριος την είχε ευλογήσει, αλλά δεν είχε τέκνο. Και ξέρετε ότι οι πιο ευπρόσδεκτες καλοσύνες είναι αυτές που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες μας. Να έρθει τώρα κάποιος να μου πει, θα σου δώσω ακόμα ένα αυτοκίνητο αφού έχουμε στο σπίτι μας τρία. Αλλά είναι αυτό που στερείσαι και το θέλεις πραγματικά, λες, το θέλω. Στο 15 και της είπε, κάλεσε την. Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα. Στάθηκε πολύ ταπεινά και με σεβασμό στην πόρτα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη της σεμνότητα. Και μετά τη διαβεβαίωσε στο 16, τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου. Και εκείνη είπε, μη κύριε μου άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου. Μεγάλη ευλογία, ε. Και μάλιστα για τέτοια περίπτωση που λογικά δεν έκαναν παιδιά. Να δούμε στο 10.41 του Ματθαίου, όποιος δέχεται προφήτη, γιατί είναι προφήτης, θα λάβει μισθό προφήτη. Πάμε πίσω εκεί που είμαστε. Απλά το λέμε γιατί ο Κύριος είναι καλός, είναι αγαθός. Αλλά σου λέει, τώρα είναι δίκαιο όποιος δέχεται προφήτη θα λάβει μισθό προφήτη. Μεγάλος ο μισθός του προφήτη. Απλά επειδή το δέχτηκες ή να το δώσεις αλλού, λέει, έναν κρύο ποτήρι νερό. Επειδή του έδωσες ένα ποτήρι νερό θα πάρεις το μισθό τόσο μεγάλο για ένα ποτήρι νερό. Βλέπετε, επειδή ο Κύριος χαίει τη χάρη του, σου λέει, αφού σέβεσαι τον άνθρωπό μου από το αγκείο μέσα από το οποίο ενεργώ, σε ευλογώ σαν να έχεις το μισθό αυτού του αγκείου. Είχε δεχτεί αυτόν τον προφήτη στο όνομα του προφήτη. Και τώρα δεν είχε να ανταμοιβεί αυλικού, όπως της είπε να μιλήσω στο βασιλιά, αλλά ανταμοιβεί προφήτη. Και ήταν ένα σήμα ελέους, αδερφοί, που έδιναν οι προφήτες και ως απάντηση στην προσευχή. Και η υπόσχεση ήταν έκπληξη για αυτήν. Δεν το περίμενε. Και τον παρακάλεσε ως άνθρωπος του Θεού ότι ελπίζω να μοιράσω σοβαρά, να μην με κοροϊδέψεις, μην με απατήσεις. Ξέρετε, γιατί ήταν, σοκαρίστηκε. Και το γεγονός ότι η προφητεία δεν ήταν αόριστη, αλλά περιορισμένου χρόνου, επιβεβαίωσε την αλήθεια της υπόσχεσης. Γιατί λέει στο 17, «Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ». Δεν της είπε «Στο μέλλον θα κάνεις παιδί». Και μπορεί να περάσουν τα χρόνια και «Στο μέλλον θα κάνεις παιδί». Αόριστα. Της είπε «Τον επόμενο χρόνο τέτοια εποχή». Αυτές οι προφητείες, γι' αυτό είναι ο προφήτης. Προφητείες ελέγχονται όταν είναι χρονικό. Όταν σου λέει «Σε τρεις μέρες θα γίνει αυτό», περιμένεις και λες «Για να δούμε αν είναι από το Θεό ή όχι». Το «θα γίνει κάποτε» δεν λέει και πολλά. Ο Θεός λοιπόν έχτισε το σπίτι της σε ανταμοιβή για την καλοσύνη της που έχτισε το υπερό στον προφήτη. Και μπορούμε να φανταστούμε τι ευλογία ήρθε μέσα στο σπίτι, τι χαρά έφερε στην οικογένεια. Τραγούδα, ω στήρα. Βέβαια, αν υποθέσουμε ότι μετά τη γέννηση αυτού του γιου, ο προφήτης ήταν διπλά ευπρόζεχτος στο σπίτι της Σουναμίτισσας. Πίστευε ότι της χρωστούσε, αλλά από εδώ και στο εξής, όσο εκείνη ζούσε, θα θεωρούσε ίδια τον εαυτό της χρεωμένο και ότι δεν μπορούσε ποτέ να κάνει αρκετά για εκείνο. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμο είναι ένα τέκνο. Και επίσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι το παιδί ήταν πολύ αγαπητό στον προφήτη, ως γιος των προσευχών του και πολύ αγαπητός βέβαια στους γονείς του, ως παιδί των γυρατιών τους. Αλλά, πάμε στο 18. Και όταν το παιδί μεγάλωσε, βγήκε κάποια μέρα στον πατέρα του, στους θεριστές, και είπε στον πατέρα του «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Και εκείνος είπε στο δούλο «Πάρ' το στη μητέρα του». Και καθώς το πήρε, το έφερε στη μητέρα του και το κάθισε πάνω στα γόνατά της μέχρι το μεσημέρι και πέθανε. Ο ξαφνικός θάνατος του παιδιού, αν και ήταν τόσο πολύ αγαπημένο, είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο της βρεφικής ηλικίας, γιατί είπαμε και στις εποχές η γέννα ήταν επικίνδυνη. Πολλά παιδιά πέθαιναν στη γέννα ή μετά αρρώστιες, μολύνσεις, αλλά μεγάλωσε, μπόρεσε να πάει στο χωράφι, στον πατέρα του, ο οποίος αναμφίβολα ήταν ευχαριστημένος με την ενδιαφέρουσα ομιλία του και η χαρά του για το γιο του σίγουρα ήταν μεγαλύτερη και από τη χαρά του θερισμού. Και ξέρετε, ο γιος είχε αξία, δηλαδή αυτός που θα είναι ο κληρονόμος, που θα συνεχίσει. Αλλά προφανώς η ζέστη του αγρού κυρίευσε το παιδάκι, το οποίο ανατράφηκε τρυφερά και παραπονέθηκε στον πατέρα του ότι πονούσε το κεφάλι του, στον μπαμπά του. Πού πάμε για τα παράπονά μας, παρά στον ουράνιον πατέρα μας. Εκεί το πνεύμα της υιοθεσίας φέρνει τους πιστούς με όλα τα παράπονα και τις επιθυμίες τους, διδάσκοντάς τους να κλαίνε με στεναγμούς αλάλητους που δεν προφέρονται. «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Και ο πατέρας τον έστειλε στη σύζυγό του, χωρίς προφανώς να υποψιαστεί ότι ήταν μια επικίνδυνη αρρώστια, σου λέει το παιδάκι, εντάξει, πάει στη μαμά του, θα το περιθάλψει. Και ελπίζοντας ότι θα κοιμόταν στην αγκαλιά της μαμάς του και θα ξυπνούσε καλά. Αλλά η ασθένεια αποδείχθηκε μοιραία. Κοιμήθηκε τον ύπνο του θανάτου. Δηλαδή, αδερφοί, ήταν καλά το πρωί και ήταν νεκρό το μεσημέρι. Όλη η φροντίδα και η τρυφερότητα της μητέρας δεν μπόρεσε να το κρατήσω στη ζωή. Ένα παιδί της υπόσχεσης, ένα παιδί της προσευχής, δοσμένο με αγάπη, αλλά αφαιρέθηκε. Αλλά πόσο αξιοθαύμαστα η συνετή ευσεβής μητέρα προσέχει, θα δούμε τα λόγια της, κάτω από αυτήν την εκπληκτική θλίψη. Ούτε μια βαρετή λέξη, ούτε ένας γονγκισμός δεν προέρχεται από αυτήν. Έχει ισχυρή πεποίθηση ότι το παιδί θα αναστηθεί. Όπως το παράδειγμα του Αβραάμ, Εβραίους 11:9, κάνοντας το συλλογισμό ότι ο Θεός μπορεί και από τους νεκρούς να σηκώσει, γι' αυτό και τον πήρε πίσω παραβολικά. Και αυτή η Σουναμίτισσα ήταν γνήσια κόρη της πίστης του Αβραάμ. Όπως είπα, είχε ακούσει για την Ανάσταση του γιου της Χήρας στα Σαρεπτά και ότι το πνεύμα του Ηλία αναπαύθηκε πάνω στον Ελισέ και είχε τόση εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του Θεού που ήταν πολύ έτοιμη να πιστέψει ότι αυτός που τόσο σύντομα αφαίρεσε ό,τι είχε δώσει, τώρα θα το αποκαταστήσει. Εκεί στους Εβραίους που είμαστε, αν πάμε στο 35, έλαβον γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Με πίστη. Και με αυτή την πίστη δεν κάνει καμιά προετοιμασία για την ταφή του παιδιού της, ούτε αρχίζει να οδύρεται, αλλά ετοιμάζεται για την Ανάστασή του. Ματθαίος 15:28. Ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε σε αυτήν, «Ω γυναίκα, μεγάλη η πίστη σου, ας γίνει σε σένα όπως θέλεις». Θυμάστε εκείνη τη σιροφήνισσα που του φώναζαν από πίσω με τα σκυλάκια και τα ψίχουλα. Δευτέρα Βασιλέων 4:21. Και ανέβηκε και το πλάγιασε πάνω στο κρεβάτι του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε από πάνω του την πόρτα. Και βγήκε. Και κάλεσε τον άντρα της λέγοντας, «Στείλε μου παρακαλώ ένα από τους δούλους και ένα γαϊδούρι για να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού και να γυρίσω». Και εκείνος είπε, «Γιατί πηγαίνεις σήμερα σε αυτόν? Δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατο». Και εκείνη είπε, «Ειρήνη». Και ευτυχώς συνέβη και τυχαία συγκυρία, ο Κύριος ξέρει, ο προφήτης Νέτα στον Κάρμηλο, μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω, απόσταση. Ζήτησε την άδεια του συζύγου της να πάει στον προφήτη, χωρίς ωστόσο να του γνωστοποιήσει το τι έγινε. Το θέλημα της, τι ήθελε να κάνει, γιατί προφανώς αυτός δεν θα είχε τόση πίστη και μπορούσε να μην την αφήσει να φύγει. Και της λέει, μα δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατο. Γιατί, αδερφοί, ήταν απόσταση. Τώρα να πάρεις το γαϊδούρι και τον υπηρέτη να πας, ήταν μερικές ώρες δρόμο και να πας και να έρθεις. Αλλά υποδηλώνει ότι σε εκείνες τις γιορτές του Κυρίου η Σουναμίτισσα συνήθιζε να πηγαίνει στις συνάξεις μαζί με άλλους καλούς ανθρώπους για να ακούσει το λόγο και να συμμετάσχει σε προσευχές και λατρεία. Και επομένως της λέω, γιατί να πας σήμερα, τι συμβαίνει? Βλέπουμε, αδερφοί, πως ένα ευλογημένο αντρόγινο συναγωνίζονται μεταξύ τους και δείχνουν ένα αμοιβαίο σεβασμό. Ήταν τόσο ευγενική απέναντί του, παρόλο το σοκ που είχε με το μωρό της νεκρό, δεν θα πήγαινε μέχρι να γνωρίσει αυτός και να δώσει τη συγκατάθεσή του για το ταξίδι της. Μπορούσε να πάρει έναν υπηρέτη, να πάρει κάποιον και να πάει, να μην πει σε κανέναν τίποτα. Από την άλλη, και εκείνος ήταν τόσο ευγενικός μαζί της που δεν θα εναντιονόταν, αν και η γυναίκα του δεν θεώρησε σωστό να το αποκαλύψει το σκοπό της. Του λέει, «Ειρήνη». Δεν ήθελε ίσως να στεναχωρήσει τον άντρα της για την απώλεια του μονάκριβου τέκνου τους. Ή ίσως δεν ήθελε να ακούσει λόγια απιστίας, κλάμα, αναπόγνωση. 24. Τότε έστρωσε το γαϊδούρι και είπε στο δούλο της, «Τράβα και προχώρα. Μη μου σταματήσεις την πορεία εκτός αν σε προστάξω». Και πήγε και ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό τον Κάρμηλο. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού την είδε από μακριά, είπε στο Γιεζή, τον υπηρέτη του, «Δες, η Σουναμίτισσα εκείνη. Τώρα λοιπόν τρέξε σε συνάντησή της και πες της, είσαι καλά? Είναι καλά ο άνδρας σου? Είναι καλά το παιδί?» Και εκείνη είπε, «Καλά». Μα αφού δεν ήταν καλά. Οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες. Είσαι καλά? Είναι καλά ο άνδρας σου? Είναι καλά το παιδί? Προσέξτε, οι άνθρωποι του Θεού έχουν τρυφερότητα και ανησυχία. Ρωτούν για την ευημερία των φίλων τους και των οικογένειών τους. Και η απάντηση ήταν γενική. Καλά. Γιατί? Γιατί ο Γιεζή που πήγε κάτω, ας σκεφτείτε το βουνό και την είδε από μακριά, δεν ήταν υπεύθυνος στον οποίο ήρθε να παραπονεθεί. Και επομένως τον απέφυγε με αυτήν τη λέξη. Καλά. Και προχωρούσε προς τον προφήτη. Είναι καλά με μένα, καλά με τον άντρα μου, με το παιδί, καλά. Και όμως το παιδί είναι νεκρό στο σπίτι. Προσέξτε, αδερφοί, να κάνω μια παρένθεση. Όταν ο Θεός καλεί κοντά του κάποιον με θάνατο, τις πιο αγαπημένες μας σχέσεις, μας κάνει να λέμε ήσυχα, είναι καλά και με μας και με αυτούς. Έτσι θα έπρεπε. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι καλά. Όλα είναι καλά με εκείνους που έχουν φύγει και μπήκαν στην αιωνιότητα, στον παράδεισο, και όλα καλά με εμάς που μένουμε πίσω, και παρόλη τη θλίψη μας και ο δικός μας ο δρόμος, ξέρουμε ότι είναι προς τα εκεί. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος που μιλάει για την αρπαγή, παρηγορείται ο ένας τον άλλο με αυτά τα λόγια. Γιατί λέγανε αυτοί που πέθαναν, τι έγιναν? Θα έρθει η ώρα που θα αρπαχθούν και εμείς που είμαστε ζωντανοί μαζί και θα είμαστε όλοι στην παρουσία του Κυρίου. Επομένως, παρηγορείται ο ένας τον άλλο. Δεν τελειώνει, θα ξανασυναντηθούμε. Να μην λυπήστε, λέει, όπως και οι λυποί, οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27. Και όταν ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπιασε τα πόδια του. Και ο Γιεζή πλησίασε να την αποσύρει. Ο άνθρωπος του Θεού όμως είπε, άφησε την, επειδή η ψυχή της είναι μέσα της κατάπικρη. Και ο Κύριος μου το έκρυψε και δεν μου το φανέρωσε. Όταν ήρθε δηλαδή στον προφήτη, συνδέθηκε μαζί του ταπεινά σχετικά με την τωρινή της οδύνη. Όταν τον έπιασε, τότε διέκρινε ο προφήτης τι περνούσε η γυναίκα αυτή. Ρίχτηκε στα πόδια του μια ψυχή ταραγμένη και με θλίψη, την οποία δεν φανέρωσε μέχρι που ήρθε σε αυτόν που πίστευε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει. Ο Γιεζή ξέρε βέβαια ότι ο Κύριος του δεν θα ήθελε μια γυναίκα να πέσει τα πόδια του και να τον πιάσει από τα πόδια, ήταν και λίγο ντροπή. Και κινήθηκε απότομα να τη σηκώσει, αλλά ο Ελισσέα αναστατώθηκε κι αυτός και περίμενε να την ακούσει. Γιατί δεν του αποκαλύφθηκε από τον Θεό η αιτία του προβλήματός της. Κανονικά ο προφήτης διακρίνει, διαβλέπει από πριν. Όταν ερχότανε δεν κατάλαβε. Λέει γιατί έρχεται. Πήγαινε, ρώτησε τι. Αν μπορούσε ο Κύριος να του πει. Και μέχρι που ήρθε εκεί δεν ήξερε. Λέει ο Κύριος μου το έκρυψε. Ενώ θα μπορούσε να του δείξει ότι είναι κατάπικρη, ότι το παιδί πέθανε. Λοιπόν, δες τι θα κάνεις. Ο Κύριος αποκάλυπτε εγκαταστάσεις στους προφήτες του όταν έκρινε πως ήταν κατάλληλο. Όχι όποτε ήθελαν αυτοί. Έλεγε μια φορά ο αδερφός εμείς για καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουμε στην Εκκλησία. Αν ο Κύριος λέει δεν αποκαλύψει, τι να κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να είστε μάγοι και να μα γιατί έγινε αυτή η κατάσταση, αυτό το σκάνδαλο, γιατί δεν το ήξερες. Άμα δεν το αποκάλυψε ο Κύριος, να μου πείτε γιατί ο Κύριος δεν θέλει να δείχνει. Δείχνει, αλλά αν καμιά φορά δεν θέλει να δείξει για κάποιο λόγο, δεν έδειξε. Τι να κάνεις. Ο Θεός δεν το έδειξε στον προφήτη. Μπορεί να πει κάποιος, θα το μάθαινες από τη γυναίκα. Δεν αγγέλα να σου το πω. Άλλο να προσεύχεσαι στο ταμείο σου για να σου δείχνει πράγματα, προσευχήθου γι' αυτόν, γι' αυτός περνάει αυτό το πρόβλημα, αυτόν το πρόβλημα. Ναι, ο Κύριος δείχνει. Αλλά εδώ σε αυτήν την περίπτωση και αυτό που του είπε η γυναίκα στο 28 ήταν πολύ συνταρακτικό. Σαν να πηγαίνει στο δικαστήριο και κάνει έφεση, έγινε η δίκη, έπεσε η σφύρα, τάκ, και λες θα κάνω έφεση, appeal. Ξανά, δικαιούμαι. Μήπως ζήτησα γιο από τον Κύριό μου. Δεν είπα μη με απατάς. Ξέρεις ότι δεν το έκανα, του λέει. Ότι δεν ζήτησα. Γιατί της είπε, θέλεις κάτι, λέει εγώ κατοικώ με το λαό μου. Δεν θέλω τίποτα. Ήταν δική σου πρόταση, όχι δική μου. Δεν είχα στεναχωρηθεί για την ανάγκη ενός γιου, όπως η Άννα, θυμάστε. Ούτε παρακάλεσα όπως τη Ραχήλ που έλεγε του άντρα της δώσ' μου, τέκνε αλλιώς θα πεθάνω. Και της λέει, Θεός είμαι να σου δώσω τι να κάνω, αφού με τη Λία κάνω. Οπωσδήποτε. Και σχετικά με την εξάρτησή της από το λόγο του προφήτη, η Σουναμίτισσα διεκδίκησε. Δεν είπα, μη με εξαπατήσεις. Το είπε, όντως η γυναίκα. Πάμε πίσω στο 16. Τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου. Και εκείνη είπε, μη κύριε μου άνθρωποι του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου. Βλέπετε αδερφοί, διεκδικείς την ευλογία, την οποία ούτε καν ζήτησες. Έρχεται ο Κύριος, ο άνθρωπος του Θεού, αλλά ενώ προφήτης που έδωσε το παιδί, ο Θεός. Και λέει, σου κάνω αυτόν τον δώρο, από μένα, έτσι. Αυτός ο προβληματισμός μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως διαμάχη με τον προφήτη, επειδή την εξαπάτησε. Τώρα μου πείτε, φταίει ο προφήτης, αλλά ένιωθεν υπεύθυνος. Ήταν έτοιμη να θεωρήσει ότι την κοροϊδέψε με το έλεος όταν αφαιρέθηκε τόσο σύντομα. Και ότι θα ήταν καλύτερα να μην είχε το παιδί, παρά τώρα που άρχισε και το χαίρεται, γιατί μεγάλων, ξέρετε τι, ένα παιδί μπορεί να ήταν 4 χρονών, 3, 5, είναι τέλεια ηλικία, να το στερηθεί τώρα. Σου λέει καλύτερα να μην μου το δώσεις. Πάντως η απώλεια ενός ελέους δεν πρέπει να μας κάνει να υποτιμούμε το δώρο του ή όπως παρακαλούσε τον προφήτη για την επαναφορά του παιδιού στη ζωή. Είπα μη με εξαπατήσεις και ξέρω ότι δεν θα το κάνεις. Ξέρετε, όσο και αν η πρόνοια του Θεού μπορεί να μας απογοητεύσει, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η υπόσχεση του Κυρίου δεν θα μας εξαπατήσει ποτέ. Ούτε μας εξαπάτησε, ούτε θα μας εξαπατήσει ποτέ. Η ελπίδα σε αυτό δεν θα μας κάνει να ντρεπόμαστε. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Σουναμίτισσα έδωσε στον Ελισέ μια σύντομη αφήγηση για το θάνατο του παιδιού, δεν μας το δείχνει εδώ, αλλά εννοείται, και εκείνος της έδωσε μια πιο ρητή υπόσχεση για την Ανάστασή του από ό,τι αναφέρεται εδώ. Και πάμε στο 29. Τότε είπε στο Γιεζί, «Ζώσε την οσφή σου». Όταν σου λέει «ζώσε την οσφή σου», δηλαδή σήξε τη ζώνη σου, σημαίνει θα έχεις δουλειά να κάνεις. Είτε θα δουλέψεις, είτε θα περπατήσεις μεγάλη απόσταση. «Ζώσε την οσφή σου και πάρε τη βακτηρία μου στο χέρι σου και πήγαινε. Αν συναντήσεις άνθρωπο, μην το χαιρετήσεις. Και αν κάποιος σε χαιρετήσει, μην το απαντήσεις. Και βάλε τη βακτηρία μου πάνω στο πρόσωπο του παιδιού». Ξέρετε γιατί του τα λέει αυτά? Μην μιλήσεις και χάσεις αυτό που μεταφέρεις. Δηλαδή, σου δίνω κάτι και πρέπει να το πάρεις εκεί κάτω. Δεν θα πιάσεις κουβέντα στο δρόμο, χαχαχούχα, τι κάνεις, καλά, ευχαριστώ, και να χαθεί. Αυτό συμβαίνει και στα πνευματικά, εκτός από εδώ, γενικά. Έχεις ένα σκοπό. Μην χάσεις το στόχο σου. Και να, όπως το λαγό και τη χελώνα. Θυμάστε ο λαγός. Έτρεχε γρήγορα η χελώνα. Να κοιμηθώ, να κάνω άλλα πράγματα. Η χελώνα δεν προκύπτει. Και στο τέλος, τον πέρασε η χελώνα, που ήταν απαράδεκτο. Έχεις ένα στόχο και πρέπει να πας στο στόχο σου. Δεν θα κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Δεν θα κάνεις άλλα πράγματα. Να κάνω και μια βόρτα, να κάνω και αυτό. Όχι. Πρέπει να κάνεις το πνευματικό έργο που σου βάλει ο Κύριος. Δεν θα χάσεις το στόχο. Δεν θα αφήσεις να σε αποσπάσει κάτι. Όμως αυτό που του είπε ήταν λίγο παράξενο. Πάρε τη βακτηρία μου και πήγαινε. Ο Μωυσής με τη ράβδον του χώρισε στα δύο την ερυθρά θάλασσα και έκανε πολλά θαύματα, αλλά την κρατούσε ο ίδιος ο Μωυσής. Εντάξει, τη χρησιμοποιούσαν και ο Αρών με εντολή του Θεού, πες τον Αρών να κάνει, αλλά ήταν εκεί ο Μωυσής πάντα. Δεν έστελνε τη ράβδο με αντιπροσώπους, πάρ' τη ράβδο, γιατί δεν είναι η ράβδος η μαγική. Να μου πείτε, μα ο Απόστολος Παύλος τα μαντήλια που ζώνονταν και τα παίρναν. Εντάξει, ήταν εξαιρέσεις εκεί για ανθρώπους που πρέπει να θεραπευτούν και δεν μπορούσαν να έρθουν με τίποτα και δεν μπορούσε ο Παύλος να πάει. Και δεν μιλούσαμε για αναστάσεις, έτσι. Γιατί έχουμε ξαναπεί, υπάρχει θαύμα και θαύμα. Ο Ελισέ ήξερε ότι ο Ηλίας ανέστησε το νεκρό παιδί βάζοντας τον εαυτόν του πάνω και προσευχόμενος ξανά και ξανά. Και η ερώτηση, θα μπορούσε να σκεφτεί να αναστήσει αυτόν το παιδί με μια τόσο μικρή τελετή όπως αυτή? Δηλαδή, πήγαινε, πήρε, πάρε τη βακτηρία, άγγιξε πάνω και θα γίνει καλά. Τη στιγμή που μπορούσε να πάει και ο ίδιος. Δεν είναι ότι ήταν μακριά. Θα δινόταν μια τέτοια εξουσία και μάλιστα σε έναν απλόν υπηρέτη? Που, αν θυμάστε, και η καρδιά του Γιεζή δεν ήταν και τόσο καλή. Στο επόμενο κεφάλαιο ήταν η περίπτωση με τον Νεεμάντο Σύρο που έτρεξε από πίσω να πάρει τα δώρα. Δεν ήταν ο άνθρωπος, εντάξει, ήταν υπηρέτης. Δεν ήταν ο προφήτης, αλλά δεν ήταν τόσο αφιερωμένος υπηρέτης όπως αποδείχθηκε αργότερα. Να θέλει να λάβει τα δώρα. Και του λέει και ο Ελισέ, είναι τώρα καιρός για αγρούς και δούλους και δούλες. Και τελικά κόλλησε η λέπρα του Νεεμάν πάνω του. Τώρα, κάποιοι μελετητές έγραψαν πως ίσως έγινε από ανθρώπινη έπαρση και όχι από θεϊκό ένστικτο. Γι' αυτό και απέτυχε στο τέλος. Θα το δούμε. Ο Θεός δεν επιτρέπει τέτοια μεγάλα θαύματα να γίνουν πολύ φθηνά. Ούτε θα είναι πολύ εύκολο να τα δει κανείς για να μην υποτιμηθούν. Και η γυναίκα αποφάσισε να μην επιστρέψει χωρίς τον ίδιο τον προφήτη. Πάμε στο 30. Και η μητέρα του παιδιού είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου. Δεν θα σε αφήσω». Και σηκώθηκε και την ακολούθησε. «Δεν θα σε αφήσω». Είχε μεγάλη προσδοκία. Αυτός είπε τον λόγο και αυτή ήξερε. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Από σένα θέλω. Ίσως ο Κύριος σκόπευε να μας διδάξει να μην έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη σε άτομα που δεν σηκώνουν το βάρος της δύναμης του Δημιουργού. Έτσι, μιλάμε για τον υπηρέτη. Στο 31. Και ο Γιεζή πέρασε μπροστά τους και έβαλε τη βακτηρία πάνω στο πρόσωπο του παιδιού, όμως ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Το λέμε και σήμερα αυτό. Καμία φωνή, καμία ακρόαση. Γι' αυτό επέστρεψε σε συνάντησή του και του είπε, αναγγέλλοντας, «Το παιδί δεν ξύπνησε». Το παιδί δεν είναι ξύπνιο. Διαψεύδοντας ίσως την ελπίδα της μητέρας ότι ο θάνατος του δεν ήταν παρά ένας βαθύς ύπνος και ότι περίμενε πως σε λίγο θα ξυπνούσε. Γιατί το άφησε και έφυγε, δεν ήξερε. Αδελφοί, στην Ανάσταση των νεκρών, σε πνευματική ζωή, οι διάκονοι δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα με τη δική τους δύναμη από ό,τι μπορούσαν εδώ ο Γιεζή. Μπορεί να βάζουν τον λόγο, όπως το αραβδίν του προφήτη πάνω στο πρόσωπά τους, αλλά δεν υπάρχει ούτε φωνή του ακρόαση. Έως ότου έρθει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς με το πνεύμα του να τους σηκώσει. Γιατί το γράμμα σκοτώνει, το πνεύμα όμως είναι που δίνει ζωή. Και δεν είναι η προφητεία πάνω σε ξερά οστά που θα δώσει ζωή σε αυτά, αλλά πρέπει να έρθει πνοή από τον ουρανό και να αναπνεύσει αυτούς που σκοτώθηκαν. Στο 32. Και όταν ο Ελισέ μπήκε μέσα στο σπίτι, να, το παιδί ήταν νεκρό, πλαγιασμένο επάνω στο κρεβάτι του. Μπήκε λοιπόν μέσα και έκλεισε την πόρτα πίσω από τους δύο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο προφήτης με ένθερμη προσευχή έλαβε από το Θεό την αποκατάσταση αυτού του νεκρού παιδιού στη ζωή. Βρήκε το παιδί νεκρό στο δικό του κρεβάτι, έκλεισε την πόρτα για να μην φαίνεται να δοξάζεται με τη δύναμη που του είχε δώσει ο Θεός ή να τη χρησιμοποιήσει για επιδείξεις και να τη βλέπουν οι άνθρωποι. Κάποια πράγματα δεν είναι για να φαίνονται. Δηλαδή ενήργησε με προσοχή ο προφήτης σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση. Ίσως λογικά είχε δελεάσει υπερβολικά τον Κύριο με τη σκέψη να το πραγματοποιήσει με το ραβδί στο χέρι του Γιεζή και τώρα το βρίσκε πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζε και γι' αυτό απευθύνθηκε σε αυτόν με μεγάλη επισημότητα. Προσευχήθηκε στον Κύριο, Κύριε, όπως έκανε ο Ηλίας. Λέει τώρα... Αδερφοί, όταν κάποιος είναι προφήτης, δεν σημαίνει ότι έχει το Θεό στην τσέπη του. Ο Θεός παραμένει Κύριος και ο προφήτης παραμένει προφήτης. Αν δεν ενεργεί ο Κύριος, δεν ενεργεί. Και ο Ελισέ ήθελε πολύ, αλλά Κύριε, άφησε την ψυχή αυτού του παιδιού να έρθει ξανά μέσα του. Ξέρετε, παρακαλούσε, γιατί άλλο ο Ιησούς που ανέστησε τους νεκρούς με την εξουσία και έλεγε, για παράδειγμα, η κόρη του Ιάιρου, κορίτσι ανάστηθη, ταλιθακούμη, ή στο γιον της χείρας της Ναΐν, νεανίσκε, σιλέω, εγέρθητη, ή Λάζαρε, δεύρω έξω, δηλαδή διαταγή και τέλειωνε, δεν χωρούσε συζήτηση, γιατί ήταν δυνατός και πιστός ως Υιός ο Κύριος της ζωής. Αλλά ο Ηλίας και ο Ελισέ το έκαναν με παράκληση. Βέβαια ήταν άνθρωποι του Θεού, προφήτες, αλλά βλέπετε ότι ήταν υπηρέτες. 34. Και ανέβηκε και πλάγιασε πάνω στο παιδί και έβαλε το στόμα του επάνω στο στόμα εκείνου και τα μάτια του επάνω στα μάτια εκείνου και τα χέρια του επάνω στα χέρια εκείνου και εξάπλωσε πάνω σε αυτό και θερμάνθηκε η σάρκα του παιδιού. Δηλαδή ξάπλωνε πάνω στο παιδί σαν να του κοινοποιούσε στο πνεύμα κάποια από τη ζωτική του θερμότητα, δηλαδή και σωματικά αλλά και πνευματικά. Σάντουιτς, φανταστείτε την εικόνα. Ένα. Έτσι εξέφρασε τη σοβαρότητα της επιθυμίας του και έδωσε ένα σημάδι αυτής της θεϊκής δύναμης από την οποία βασιζόταν για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Γιατί αδερφοί, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τώρα που το κάνεις δεν ξέρεις. Δεν θα δουλέψει, θα γίνει. Προσπαθούσε. Πρώτα έβαλε, λέει, το στόμα του πάνω στο στόμα του παιδιού. Σαν στο όνομα του Θεού να του εμπνέει πνοή ζωής. Αυτό μου θυμίζει τον Αδάμ στη Γένεση 2:7. Ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της γης και εμφύσισε στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει. Μετά έβαλε, λέει, τα μάτια του πάνω στα μάτια του παιδιού για να τα ανοίξει ξανά στο φως της ζωής. Μετά τα χέρια του στα χέρια του παιδιού για να τους βάλει δύναμη. Έπειτα επέστρεψε, περπάτησε στο σπίτι ως ένας άνθρωπος γεμάτος φροντίδα, έννοια. Για να βλέπαμε από μία γωνίτσα δηλαδή πόσο προσιλωμένος ήταν σε αυτό που έκανε. Και λέει στο 35, έπειτα σύρθηκε και περπατούσε στο οίκημα πότε εδώ και πότε εκεί και ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε πάνω του και το παιδί φτερνίστηκε μέχρι 7 φορές και το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Βλέπετε, έγινε το θαύμα, αλλά πόσο σταδιακά έγινε. Κατά την πρώτη εφαρμογή, στο 34, λέει, η σάρκα του παιδιού ζεστάθηκε Όταν αγωνίζεσαι στην προσευχή για ένα θαύμα, σου δείχνει ο Κύριος, για να ανέβει και η πίστη σου κι άλλο, ότι ζεστάθηκε. Α, το παγωμένο παιδί αρχίζει και ζεσταίνεται, πλησιάζουμε δηλαδή. Του έδωσε ενθάρρυνση να συνεχίσει. Και μετά από λίγο το παιδί φταρνίστηκε 7 φορές, κάτι που ήταν ένδειξη όχι μόνο ζωής αλλά και ζωντάνιας. Μερικοί το έχουν αναφέρει ως αρχαία παράδοση ότι όταν ο Θεός εμφύσισε στον Αδάμ πνοή ζωής, η πρώτη απόδειξη ότι ήταν ζωντανός ήταν το φτέρνισμα, το οποίο οδήγησε στη χρήση του να αποδίδουν σεβασμό σε εκείνους που φτερνίζονται. Μέχρι σήμερα δεν λέμε στην υγεία σου, άμα φταρνιστεί κάποιος, είναι ένδειξη υγείας. Στο 36. Και φώναξε το Γιεζί και είπε, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και την κάλεσε. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτόν είπε, «Πάρε το γιο σου». Μ' αρέσει πολύ αυτό το 37. Και εκείνη μπήκε μέσα, έπεσε στα πόδια του, προσκύνησε μέχρι το έδαφος, σήκωσε το γιο της και βγήκε έξω. Πήρε αυτό που ήθελε. Ευχαρίστησε, αλλά είναι δικό μου. Μου το έδωσε ο Κύριος, το θέλω. Και βλέπουμε πόσο χαρούμενα αποκαταστάθηκε το παιδί ζωντανό στη μητέρα του και όλοι παρηγορήθηκαν. Θυμάστε στις πράξεις 20-12 με το εύτυχο που έπεσε από το τρίτο πάτωμα. Έφεραν τότε το παιδί ζωντανό και παρηγορήθηκαν πολύ. Ένα παράλληλο. Δείτε αδερφοί τη δύναμη του Θεού που θανατώνει και φέρνει στη ζωή, ξαναζωντανεύει. Δείτε τη δύναμη της προσευχής που είχε ακόμα και το κλειδί και του θανάτου. Δείτε τη δύναμη της πίστης. Και αυτός ο σταθερός νόμος της φύσης, ότι ο θάνατος είναι ένας τρόπος συνήθως που δεν υπάρχει επιστροφή, πέθανε, θα πρέπει μάλλον να παραλυφθεί παρά να απογοητευτεί αυτή η πιστή Σουναμίτισσα. Δηλαδή ο Κύριος εδώ έκανε μια εξαίρεση για αυτήν τη γυναίκα. Ήθελε το δώρο της. Στο 8ο κεφάλαιο της Δευτέρας Βασιλέων, να δούμε λίγα εδάφια, γιατί τελειώνει εδώ η ιστορία μας, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα δεν ήθελε κάτι από τον βασιλιά, από τον αρχιστράτηγο, λέει, ο κατοικώ στο λαό μου. Επειδή όμως ήταν η περίοδος της πείνας και ήταν μεγάλη δυσκολία, λέει στο 8ο κεφάλαιο, στο 1, ο Ελισέ μίλησε στη γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, λέγοντας, «Σήκω και πήγαινε εσύ και η οικογένειά σου και παρήκησε όπου αν μπορέσεις να παρήκησεις. Επειδή ο Κύριος κάλεσε πείνα και μάλιστα θα έρθει πάνω στη γη 7 χρόνια». Και αφού η γυναίκα σηκώθηκε, έκανε σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και πήγε αυτή και η οικογένειά της και παρήκησε στη γη των Φιλιστέων 7 χρόνια. Και μετά το τέλος των 7 χρόνων, γύρισε η γυναίκα από τη γη των Φιλιστέων και βγήκε να βοήσει στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Γιατί της τα πήρανε άλλοι, αφού σου λέει έφυγε αυτή. Και ο βασιλιάς μίλησε στο Γιεζί, τον υπηρέτη του ανθρώπου του Θεού, λέγοντας, βλέπετε τώρα τις συγκυρίες που ο Θεός επιτρέπει, γιατί ήθελε να ευλογήσει πάλι αυτή τη γυναίκα και το γιο της. Διηγήσου σε μένα, παρακαλώ, όλα τα μεγαλεία που έκανε ο Ελισέ. Και ενώ διηγείτο στο βασιλιά πώς αναζωοποίησε τον νεκρό, να, η γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο βόησε στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο Γιεζί είπε, «Κύριε μου βασιλιά, αυτή είναι η γυναίκα και αυτός είναι ο γιος της που τον αναζωοποίησε ο Ελισέ». Και ο βασιλιάς ρώτησε τη γυναίκα και αυτή του διηγήθηκε το πράγμα. Τότε ο βασιλιάς έδωσε σε αυτήν ένα ευνούχο λέγοντας, «Επέστρεψε όλα τα πράγματά της και όλα τα προϊόντα των χωραφιών της από την ημέρα που άφησε τη γη μέχρι σήμερα». Δηλαδή τα πήρε και αναδρομικά που λέμε, ό,τι είχε χάσει. Βλέπετε αδερφοί την ευλογία του Κυρίου όταν είσαι πιστός, πιστή, μέχρι τέλους. Αυτόν το παιδάκι τώρα, αν ήταν 4-5 χρονών, σύν τα 7 χρόνια που έλειψε, ήταν ένας νεαρός έφηβος. Και όμως ήταν εν ζωή μαζί με τη μητέρα του. Και πήγε η γυναίκα και διεκδίκησε και πάλι και πήρε. Ήρθε η ώρα που θα πήγαινε στο βασιλιά. Δηλαδή, το κάθε τι είναι στην ώρα του. Αλλά πώς αρχίζει μια ιστορία από το λίγο και πώς ο Κύριος την μεγαλώνει και τη φέρνει και πόσα παραδείγματα μας δίνει μέσα από το λόγο για να ξέρουμε κι εμείς πώς ενεργεί ο Κύριος. Ποια είναι τα αιτήματα που μπορούμε να έχουμε. Ποιες είναι οι απώλειες. Έχεις μια ευλογία. Φεύγει η ευλογία. Τη διεκδικείς ξανά. Τη θέλεις. Επιμένεις. Να μου πείτε, μα ο Κύριος γιατί να δώσει ένα δώρο και να το πάρει πίσω, γιατί να σου χαρίσει ένα παιδάκι και να το θανατώσει. Είναι μυστήριες οι βουλές του Κυρίου πολλές φορές, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πόση ευλογία ήρθε μετά. Ευλόγησε, Κύριε μας, αυτά τα λόγια ζητώ, Ιησού μας, στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα θαυμάσια παραδείγματα που είναι γραμμένα στο Λόγο Σου τόσους αιώνες, Κύριε, και εμείς παίρνουμε τροφή πνευματική σήμερα, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε χαρακτήρα που είναι εκεί γραμμένος, Κύριε μας, κάθε αληθινή ιστορία και το τι συνέβη, Κύριε, ούτως ώστε να διαμορφώνουμε κι εμείς χαρακτήρα πραγματικά όπως μας θέλεις, Κύριε, γιατί Εσύ μας δείχνεις μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε, το πώς να σκεφτόμαστε, το πώς να μιλούμε, το πώς να διεκδικούμε, τι να ποθούμε και τι όχι, Χριστέ μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε το όνομά σου πάνω από κάθε άλλο όνομα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις και ό,τι πρόκειται να κάνεις, Κύριε. Σε ευλογούμε, Ιησού Άγιε, σε ευλογούμε. Αμήν, Κύριε μας, αμήν. Ας καθίσουν, παρακαλώ. Διαβάζω από τον Εκκλησιαστή, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Λέει, τα πάντα έκαμε καλά εν το καιρό εκάστου και τον κόσμον υπέβαλεν εις την διάνοιαν αυτών. Χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει απ' αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε. Έχω μιλήσει γι' αυτό και άλλη φορά, αλλά στο κείμενο το εβραϊκό λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Που είναι, ο Βάμβας είναι πάρα πολύ συνεπής, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη. Φοβερός γνώστης. Αλλά εδώ τώρα είναι πράγματα που, εάν δεν τα ανοίξει το Πνεύμα του Θεού, μεταφραστής δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Θα σας πω τι λέει το κείμενο. Εκκλησιαστής 3.11 λέει, εκεί που λέει και τον κόσμο υπέβαλε στη διάνοια αυτών, λέει, διαβάζω από τη μετάφραση την αγγλική New American Standard, για να δείτε ότι οι άνθρωποι το λένε σωστά εκεί, αυτό. Και όσοι ξέρετε αγγλικά, θα το ακούσετε. He has also set eternity in their heart. Ο Θεός έθεσε την αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Το ξαναλέω. Ο Θεός έθεσε το ολάμ, Αμήν, στα εβραϊκά. Αμήν. Την αιωνιότητα μέσα στον άνθρωπο. Ξέρεις ότι έχεις την αιωνιότητα μέσα σου? Τι σημαίνει αυτό, ότι έθεσε την αιωνιότητα? Θα σας πω ένα άλλο εδάφιο, το οποίο μας λέει το ίδιο όλα, λίγο διαφορετικά, αλλά μας ανοίγει και άλλα πράγματα. Ψαλμός 42.7 λέει, άβυσσος προκαλεί άβυσσον εις τον ήχο των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και οι τρικυμίες σου δήλθαν επ' εμέ. Η λέξη για άβυσσος, το εβραϊκό, είναι τεχόμ. Τεχόμ. Και η ίδια αυτή λέξη χρησιμοποιείται στη Γένεση, το πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο εδάφιο, όπου λέει, «Δε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου». Εκεί η λέξη αβύσσου είναι τεχόμ. Τεχόμ. Είναι η αντίστοιχη εβραϊκή με την ελληνική άβυσσος. Τι θα πει άβυσσος? Άβυσσος θα πει κάτι που δεν έχει βυθό. Αβυθός το θα πει. Κάτι το οποίο είναι αχανές. Απίθμενο. Πολύ σωστά. Και αυτό είναι μέσα μας. Αμήν. Αυτό το έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Αμήν. Είναι ωραίο πράγμα ο Λόγος του Θεού να σου ανοίγει τα μάτια, να καταλάβεις την κατασκευή σου. Ποιος είσαι τελικά? Τι είσαι? Πώς είσαι φτιαγμένος? Γιατί εάν ακούσει κανείς τον ψήθυρο του διαβόλου, τι σου λέει ο διάβολος? Είσαι ένα μηδέν, μια τυχαία χημική ένωση από αστρόσκονη, και ήρθες και θα φύγεις και τελείωσε αυτό, δεν έχει τίποτα άλλο. Είσαι δηλαδή ακόμα χειρότερο και από το ζώο. Όχι, αδελφοί μου. Λέει, φοβερός και θαυμασίος επλάστην, λέει ο Θεός. Και είναι ωραίο πράγμα να καταλαβαίνεις ότι είσαι δημιούργημα του Θεού. Και όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, λέει, τον έφτιαξε από τη σκόνη της γης, από το έφερ του Αδαμά. Ξέρω και Αδάμ, Αδαμά είναι το χώμα. Και λέει, Γένεση 2.7, και έπλασε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής. Από πού ήρθε αυτή η πνοή? Από το παντοδύναμο. Είναι η πνοή του παντοδυνάμου. Και αυτή η πνοή έχει μέσα της την άβυσσο, την αιωνιότητα.

0: Γιατί είναι άπειρη, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και αυτό το έδωσε ο Θεός δώρο. Σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Αμήν. Είναι το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να παίρνει μοναχός τη ζωή του. Είναι δηλαδή ένδειξη αχαριστίας μπροστά στον Θεό της δόξης. Μας έδωσε τέτοια ομορφιά ο Θεός. Τέτοιο μεγαλείο. Τέτοιο μεγαλείο. Πνοή ζωής. Στη Γένεση 6:17 λέει, μιλάει για τον κατακλυσμό εκεί και λέει εγώ δε ιδού, λέει στον Νόε, εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης για να εξολοθρεύσω πάσα σάρκα. Έχουσαν εν αυτή πνεύμα ζωής. Και εδώ το, ενώ το προηγούμενο το λέει νησαμάθ χαγίμ, απ' πνοή ζωής, εδώ το λέει ρουάχ χαγίμ. Δηλαδή αυτό που έχουμε είναι προϊόν από πνεύμα, ρουάχ από πνεύμα. Και στα ελληνικά και στα εβραϊκά η ίδια η λέξη για πνεύμα, πνοή και άνεμο είναι η ίδια. Στα ελληνικά είναι πνεύμα, στα εβραϊκά είναι ρουάχ. Επίσης τον Ιώβ λέει 27:3 ότι πάντα τον χρόνο, ενώσω η πνοή μου είναι εν εμή, ακούστε, και το πνεύμα του Θεού στους μυκτήρες μου. Το στοιχείο της ζωής που έχουμε και το καταλαβαίνουμε από την αναπνοή, αυτό λέει το πνεύμα του Θεού είναι ένα δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Προσέξτε όμως τώρα, αυτό μέσα του είναι δεμένο με την αιωνιότητα. Γι' αυτό μας είπε ότι έβαλε την αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και ότι μέσα μας έχουμε μια άβυσσο, η οποία για να γεμίσει και να πληρωθεί, τι θέλει, καλή άβυσσο, κράζει για την άβυσσο. Κράζει για την άβυσσο. Λέει στις παροιμίες 20:27, λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Το λιχνάρι του Θεού είναι το πνεύμα σου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδίας. Προσέξτε, το πνεύμα μας, αδερφοί, είναι συνδεδεμένο με τα ουράνια, με, τα, με το άπειρο του Θεού, με τη σφαίρα του πνεύματος. Και έχει την ικανότητα να ερευνά πράγματα που εσύ με το μυαλό σου και εγώ δεν μπορούμε να τα βρούμε. Μπορεί και κάνει αυτή τη δουλειά γιατί είναι δοσμένο από το Θεό. Έχει μέσα του δυνάμεις οι οποίες είναι δοσμένες δώρο από το Θεό για μας. Και ο άνθρωπος βέβαια ο οποίος δεν γνωρίζει το Θεό είναι τυφλός και βουβός στα πνευματικά. Δεν μπορεί να συλλάβει, να καταλάβει τι γίνεται μέσα του. Προσέξτε τώρα. Είπαμε ότι είμαστε πλασμένοι με την άβυσσο μέσα μας. Δηλαδή, έχουμε μέσα μας ένα στοιχείο το οποίο είναι απίθμενο. Έχει να κάνει με την αιωνιότητα. Και έχει μια πάρα πολύ βασική ανάγκη. Αυτό η άβυσσος αυτή. Ποια λέτε να είναι η πιο μεγάλη ανάγκη της αβύσσου μας. Της αβύσσου μας. Να γεμίσει. Να γεμίσει. Είμαστε πλασμένοι από τον Θεό. Σχεδιασμένοι. Με αυτό το βάθος. Με αυτές τις διαστάσεις της αιωνιότητας. Και μέσα μας έχουμε από την πλάση μας μια φυσική τάση, μια φυσική ανάγκη να νιώθουμε να θέλουμε να πληρωθεί μέσα μας αυτή η άβυσσος. Και ο άνθρωπος τι κάνει? Ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα στη σφαίρα αυτή που ζούμε, την ηλικία αυτή σφαίρα, που να μπορεί να πληρώσει την άβυσσο. Δεν γεμίζει με τίποτα. Το έχουν δοκιμάσει όλοι. Ο Σολομώντας που έγραψε τον Εκκλησιαστή. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ο Παύλος λέει όλα σκύβαλα. Τίποτα. Ο άνθρωπος ό,τι στόχο και να βάλει στη ζωή του. Α, θα γίνω αυτό. Μπράβο. Ωραία. Πάμε, ανεβαίνουμε, πάμε στο πανεπιστήμιο, παίρνουμε το πτυχίο. Μετά. Εντάξει. Πήραμε ένα πτυχίο. Τώρα τι κάνουμε. Γιατί δεν είναι αυτό που θα γεμίσει την ψυχή. Πολλοί άνθρωποι. Ή να παντρευτώ, να βρω μια καλή σύζυγο, να κάνω παιδιά. Ωραία, σε παντρεύουμε, κάνεις μια σύζυγο, κάνεις και παιδιά, όλα καλά, κάνεις και τα εγγόνια. Και μετά ο άνθρωπος τι κάνει. Πάλι άδειος είναι. Δεν γεμίζει. Θα σου πω ένα μυστικό, αδελφοί. Θέλουμε να νικήσουμε τον διάβολο. Ακούστε λίγο. Ο διάβολος πάντοτε για να έρθει και να κάνει ζημιά στον άνθρωπο, θα σου παρουσιάσει πράγματα, πειρασμούς, θα κοιτάξει να παίξει με τις επιθυμίες που έχεις μέσα σου και θα σου πλασάρει αυτό, εκείνο ή το άλλο. Και περιμένει τώρα εσύ να πιάσεις το δόλωμα να το πάρεις. Θες να ελευθερωθείς. Πίστεψε στον λόγο, πίστεψε στον λόγο, ότι ο διάβολος δεν έχει τίποτε το οποίο θα σου είναι χρήσιμο και το χρειάζεσαι και το έχεις ανάγκη και θα σου δώσει την ευτυχία. Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό.
1: Αμήν.
0: Δεν έχει. Τι έχει, μας το λέει ο Κύριος. Είναι ψεύτης και ανθρωποκτόνος. Αυτό έχει. Οπότε ό,τι και να προσφέρει, ό,τι και να μου προσφέρει, μπορεί να γυαλίζει, μπορεί να είναι τι ωραίο. Στο τέλος δαγκάνει σαν το φίδι και καταστρέφει τη ζωή του ανθρώπου. Όταν αυτό το δεχτείς με πίστη, ησύχασες. Θα πεις κι εσύ, είπαγε ο πίσω μου σαν να φύγεις. Φτάνει πια. Φτάνει. Και ο διάβολος μετά δεν μπορεί να σε βρει. Δεν έχει τα μέσα. Γιατί του έχει σπάσει όλη αυτή την ψευδαίσθηση με την οποία δουλεύει. Ναι, κάνω αυτό και πάρ' τα λεφτά, αυτά τα έχεις ανάγκη και θα κάνεις αυτό και εκείνο. Και έρχεται μετά η αστυνομία. Παράδειγμα. Τίποτε από αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να μας γεμίσει, αδερφοί. Γιατί όλα είναι πρόσκαιρα και πεπειρασμένα. Είναι για εδώ. Δεν είναι για την αιωνιότητα. Δεν μπορεί να πάρεις τίποτα. Κάνε ό,τι θες. Φεύγοντας δεν μπορείς να πάρεις τόσο, τίποτα. Δεν σου ανήκουν πρώτα απ' όλα. Τίποτα δεν σου ανήκει. Τα χρησιμοποιούμε όλα. Σας έχω πει ότι στα εβραϊκά δεν υπάρχει λέξη έχω. Το ρήμα έχω δεν υπάρχει. Λένε υπάρχει σε μένα χρήμα στην τσέπη μου. Υπάρχει γυναίκα, υπάρχουν παιδιά. Αλλά φεύγουμε και ο καθένας φεύγει μόνος του. Το έχουμε δει. Το έχουμε αφήσει να περάσει μέσα. Και ο εγκέφαλός μας παίρνει τα δυσάριστα από εδώ και τα πάει πίσω. Να μην τα θυμόμαστε. Δεν μας ανήκει τίποτα. Του Θεού είναι όλα και μας αφήνει να χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε ανάγκη για να γίνει τελικά το θέλημά Του. Γι' αυτό αδελφοί, ο άνθρωπος χωρίς το Θεό, με αυτή την άβυσσο μέσα και την αιωνιότητα, τι έχει πάθει. Τι παθαίνει μάλλον, πώς νιώθει. Ποιο είναι το κύριο στοιχείο που μαστίζει τη ζωή του γιατί δεν γνωρίζει τον Θεό. Διψάει. Διψάει. Είναι διψασμένος. Η άβυσσος αυτή είναι σχεδιασμένη να γεμίσει. Και όχι μόνο να πλημμυρίσει και να βγάλει νερά προς τα έξω. Τότε ο άνθρωπος θα νιώσει πλήρης, θα νιώσει ομορφιά, θα νιώσει μεγαλείο. Βλέπουμε αυτή τη δίψα στον Ψαλμό 42.2 λέει «Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ληφθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού». Ψαλμός 63.1 λέει «Θεέ, σύ είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ, σε διψά η ψυχή μου». Έχεις νιώσει αυτή τη δίψα. Είμαστε τόσο γεμάτοι με ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο διάβολος το κάνει αυτό. Και δεν ακούμε μέσα εδώ την ανάγκη που έχουμε. Σε ποθή σάρκ μου εγγύ ρήμο ξηρά και ανίδρο. Ψαλμός 84.2. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρκ μου αγαλλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Λέει. Ψαλμός 143. Εκτείνω προσέ τα σχήρας μου. Η ψυχή μου σε διψά. Η ψυχή μου σε διψάει. Γιατί αυτή διψάει. Η τσέπη σου δεν διψάει. Το στομάχι σου δεν διψάει. Γιατί οι μεγαλύτερες δυνάμεις που έχουν μπει μέσα σου είναι αιώνιες. Οι μεγαλύτερες αξίες που έχει βάλει ο Θεός μέσα σου είναι αιώνιες. Είσαι δεμένος με τα αιώνια. Γι' αυτό λέει, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και απολέσει την ψυχή του. Ποια είναι η απάντηση? Τίποτα. Τίποτα. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στη ζωή του Μωυσή. Ξέρετε, ο Μωυσής ήταν άνθρωπος ο οποίος έζησε στην εποχή του, πρώτα απ' όλα ήταν πρίγκιπας της Αιγύπτου, γιος θετός της κόρης της αδερφής του Φαραώ, λέει στις πράξεις μέσα στο 722 και διδάχθη ο Μωυσής πάσαν τη σοφία των Αιγυπτίων και ήτο δυνατός εν λόγης και έργης. Εάν ήταν κάποιος ο οποίος είχε ζήσει, είχε απολαύσει, είχε γνωρίσει πράγματα, ήταν ο Μωυσής. Και όχι μόνο αυτό, είδε τον Κύριο στην καιόμενη βάτο. Τον έστειλε στην Αίγυπτο. Του έδωσε σημεία. Είδε 10 πηγές να έρχονται στην Αίγυπτο. Τη διάλυσε ο Θεός στην Αίγυπτο. Με το λόγο του Μωυσή. Τη ράβο του. Είδε να ανοίγει η νεκρά θάλασσα. Είδε τα πικρά νερά να γίνονται γλυκά. Είδε να έρχεται το μάνα κάτω. Τα ορτίκια. Είδε τον βράχο να ανοίγει στο χωρίβ και να βγαίνει άβυσσος νερά για να πιούνε 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου συν τα ζώα. Ανέβηκε πάνω στο όρος. Είδε να γράφει ο Θεός με το δάκτυλο του τον νόμο πάνω στις πλάκες. Ξέρουμε την ιστορία. Γύρισε κάτω, είδε ότι είχαν λάτρεψαν τον Μόσχο και τελικά ξαναανεβαίνει επάνω στο όρος. Ξαναανεβαίνει. Με όλη αυτή την εμπειρία που είχε. Εσύ στη θέση του τι θα ζητούσες από τον Θεό? Θαύματα? Τα είδε. Δυνάμεις? Τα είδε. Σημεία? Τα είδε. Όλα τα είδε. Σχέση με τον Κύριο? Είχε. Πιο πολύ από κάθε άλλο άνθρωπο την εποχή του. Και έρχεται στο όρος. Διψούσε ακόμα ο Μωυσής. Ένιωσε τη δίψα της ψυχής και επιθυμούσε το μόνο πράγμα που μπορεί να σβήσει αυτή τη δίψα, να την ικανοποιήσει. Και τι λέει? Λέει εδώ, είμαστε στην Έξοδο, στο 33, διαβάζω από το 18 και είπε, μιλάει τώρα στον Θεό τη δεύτερη φορά, δείξον μη δέωμε τη δόξα σου. Δείξε μου τη δόξα σου. Τι ήθελε ο Μωυσής? Δεν είδε? Τι επιθυμούσε? Κοιτάξτε τώρα πώς, τι καταλαβαίνουμε από την απάντηση που του δίνει ο Θεός εκεί στο όρος. Τι εννοούσε ο Μωυσής μέσα του όταν έλεγε δείξε μου τη δόξα σου? Παρακάτω, στο 20 εδάφιο, του λέει, δεν δύνασε να είδεις το πρόσωπό μου. Τι ήθελε λοιπόν? Γιατί υπάρχει πολλών ειδών δόξα. Έτσι, άμα κοιτάξεις τη λέξη, θα δεις ότι χρησιμοποιείται πολύ ευρέως για να μιλήσει για ενέργειες του Θεού, για τα φυσικά αγαθά που μπορεί να έχουμε, για θέση, για βασιλεία, βασιλιάδες. Η δόξα του Θεού Έτσι. Αλλά ο Θεός κατάλαβε ο Μωυσής τι ζητούσε. Και του λέει, δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου. Διότι άνθρωπος δεν θέλει με δει και ζήσει. Τελικά τι είναι αυτό το οποίο διψάει μέσα η άβυσσος αυτή. Γιατί λέει η άβυσσος καλή άβυσσο. Για ποια άβυσσο μιλάει. Η άβυσσος είναι και αυτή κάτι αιώνιο, κάτι άπειρο που μπορεί να γεμίσει το δικό σου και είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο Θεός του απάντησε στο αίτημά του. Και τι του λέει. Του λέει, διαβάζω από το 19, Έξοδος 33-19. Εγώ θέλω κάμι να περάσει έμπροσθεν σου όλη η αγαθότης μου. Από εκεί ξεκινάει ο Θεός. Θέλουμε, αδελφοί, να πάρουμε αποκάλυψη του προσώπου του Κυρίου μέσα μας. Να μην είμαστε κατ' όνομα χριστιανοί, κατ' όνομα είναι, έχουμε τα χαρίσματα, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, εμείς. Και να λείπει από μέσα η αποκάλυψη του προσώπου του Κυρίου. Αυτό είναι που, εάν το έχεις, δεν μπορεί η ζωή σου να μείνει η ίδια. Σε έχει σφραγίσει, σε έχει μαρκάρει για πάντα ο Θεός. Και αλλάζει τα πάντα μέσα σου. Τα πάντα. Η αποκάλυψη του προσώπου, θα το δούμε τώρα σε λίγο. Θα γνωρίσει την αγαθότητά μου. Ο Θεός είναι αγαθός. Αμήν. Σημαίνει καλός, γεμάτος αγάπη. Αμήν. Και θέλω, κηρύξει, το όνομα του Κυρίου εμπροσθέν σου. Έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε, να μας κηρυχθεί το όνομα του Κυρίου. Γιατί το όνομα του Κυρίου. Γιατί, αδελφοί, η αποκάλυψη στο όνομα είναι ότι ό,τι ο Θεός είναι, ό,τι έχει και ό,τι κάνει είναι μέσα στο όνομά Του. Ό,τι έχει φανερώσει ο Θεός από τις ικανότητές Του, από τις ιδιότητες που έχει ο Θεός, έτσι. Ο Ελολάμ, ο Ελσαντάι, ο Γιάχουε Τικενού, Γιάχουε Ράχα, Γιάχουε Ράφα κλπ. Όλα αυτά είναι πτυχές και όλα αυτά περικλείονται σε ένα όνομα. Σε ένα όνομα που είναι πάνω από όλα τα άλλα όνομα. Ποιο είναι αυτό? Το όνομα του Ιησού. Ο Γιάχουε είναι σωτήρ. Γιαχωσούα. Ιεσούα, Ιησούς. Το όνομα. Πρέπει να κηρυχθεί το όνομα του Κυρίου. Να γνωρίσεις το όνομά Του και γνωρίζεις το όνομα, αποκαλύπτεται ο Θεός. Καταλαβαίνεις τον Κύριό σου. Πώς φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε εμάς? Δια του Ιησού Χριστού. Πώς φανερώθηκε η λύτρωσή Του? Δια του Ιησού Χριστού. Πώς μας πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο? Δια Ιησού Χριστού. Γιατί μέσα σε Αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα. Και ακούστε, και είστε, λέει, πλήρης εν αυτό. Πλήρης. Δεν έχουμε, δηλαδή, δεν μας λείπει κάτι. Να, ακούω αδερφούς που δεν καταλαβαίνουν, okay, δεν τους κρίνουμε, αλλά λένε, ο Χριστός, καλά, και το Άγιο Πνεύμα και ο Πατέρας. Αυτό τι δείχνει? Δεν έχουν την αποκάλυψη. Ότι ο Πατέρας ενέργησε σε όλο αυτό το μεγαλείο και την αποκάλυψη να μας φανερωθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τον οποίο ο ίδιος γέννησε εκ πνεύματος και της Μαρίας. Αμήν. Αμήν. Γιατί, τι θα δούμε? Γιατί ο Θεός, επειδή ξέρει τη δίψα που έχουμε μέσα, μπορεί να την καταλαβαίνουμε, μπορεί να μην την καταλαβαίνουμε. Ο Θεός ξέρει όμως και έχει προμηθεύσει τρόπο. Όποιος πάει σαν το Μωυσή και πει, λέω με Κύριε, δείξε μου τη δόξα σου, σε παρακαλώ. Τότε ο Θεός δεν μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό του λέει, θα δεις την αγαθότητά μου, θα σου κηρυχθεί το όνομά μου και Θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω. Θα γνωρίσεις δηλαδή το έλεος μου και τη χάρη μου. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Παλαιά Διαθήκη. Δεν είχε ακόμα φανερωθεί η χάρη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λέει Εβραίους πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λέει ο Θεός αφού ελάλησε το πάλι προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος. Ακούστε τι λέει τώρα. Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς εν Υιό, λέει το κείμενο. Ελάλησε, μας λάλησε εν Υιό, μέσα από τον Υιό. Τώρα στις τελευταίες μέρες, όχι πριν. Γιατί, αν κοιτάξει λίγο την εκκλησιαστική ιστορία, θα δεις ότι όλοι αυτοί οι πατέρες, τον 3ο αιώνα και μετά, ήταν επηρεασμένοι από τις εθνικές διδασκαλίες. Είχαν επηρεαστεί από τον γνωστικισμό, από τον νεοπλατωνισμό, από τον μυθραϊσμό, που όλα αυτά μαζί κάνουν μια συγκριτική. Ξέρετε, η λέξη συγκριτισμός τι σημαίνει? Από τους Κρήτες. Έχουμε εδώ Κρήτες. Οι Κρήτες στην αρχαιότητα τρογόντουσαν μεταξύ τους. Ο ένας, οι άνω ασίτες και οι κάτω ασίτες. Φτιάχναν ένα τζάκι τώρα στους κάτω ασίτες. Και οι άνω ασίτες τώρα ήταν εχθροί. Δίπλα, χωριά. Εχθροί. Τα Χανιά με το Ηράκλειο και ούτω καθεξής. Όταν όμως αντιμετώπιζαν έναν εχθρό, κοινό εχθρό, γινόταν όλη μια μπάλα και πολεμούσανε. Και αυτό λεγόταν συγκριτισμός, όλοι οι Κρήτες μαζί. Αυτό όμως έκαναν όλοι αυτοί οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι, μάζεψαν τις θεοσοφίες τους, τις κάνανε ένα κράμα και με αυτό αντιμετώπισαν τον χριστιανισμό. Με αυτό ήρθε ο Κωνσταντίνος, με αυτό ποτίστηκαν όλοι οι επίσκοποι, οι οποίοι ήταν όλοι ποτισμένοι από τα πανεπιστήμια και τις θεοσοφίες των ιδωλολατρών, και οι άνθρωποι χάσαν τον μπούσουλα τελικά όσον αφορά την πίστη. Εάν σας πω, αδελφοί, ότι χάθηκε η πίστη των Αποστόλων. Χάθηκε. Ζήμωσαν μαζί με τα είδωλα χριστιανικά πράγματα και ξεγέλασαν την Εκκλησία. Ο Κύριος βέβαια το είδε και το προφητεύει στην Εκκλησία της Περγάμου όλο αυτό. Το είδε. Έπαψε ο κόσμος να ψάχνει τον Κύριο. Δεν υπήρχε ζήλος για το πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί? Πατέρας Υιώ Πνευμάγιο, βγάλε άκρη. Το βάπτισμα, αντί στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Πατρός του Γιώτου, 3 βαπτίσματα κιόλας. Και χάλασε η σχέση της Εκκλησίας με τον Κύριό της. Χάλασε. Και άσε που μετά αρχίσαμε λατρεία στην μητέρα του Κυρίου, λατρεία στους Αγίους, προσκύνηση των εικόνων και η Εκκλησία μπήκε μέσα στους σκοτεινούς αιώνες. Χάθηκε η πίστη τελείως. Ποιος νίκησε τελικά από τη μάχη αυτή? Ο εχθρός. Νίκησε ο εχθρός. Οι άνθρωποι έχασαν τη σχέση και την κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά ο Θεός ήξερε ότι το μόνο που μπορεί να ξεδιψάσει την ψυχή του ανθρώπου είναι το πρόσωπό του. Τίποτε άλλο. Είδατε που ψάλλουμε τώρα, θέλω να δω το πρόσωπό σου. Είναι εδώ η κραυγή κάθε παιδιού του Θεού. Να δούμε το πρόσωπο του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τι του λέεις το 21? Και είπε ο Κύριος, ιδού τόπος πλησίου μου και θέλεις σταθεί επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας, για να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου, για να έχουμε με τον Κύριο, να πάρουμε αυτό που θέλει ο Θεός, πρέπει να είμαστε κρυμμένοι στο σχίσμα της πέτρας. Ο Κύριος τι είπε στον Πέτρο, θυμάστε, όταν τους ρώτησε ποιος, λένε ότι είμαι, τελικά του λέει ο Πέτρος, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζώντος». Του λέει, «Σίμων Ιωνά, δεν σου αποκαλύφθηκε αυτό από σάρκα και αίμα, αλλά από τον Πατέρα μου εν της ουρανής. Συ ή Πέτρος, εσύ είσαι ο Πέτρος, και επί ταύτην την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Αυτή η πέτρα είναι ο Χριστός που σκίστηκε. Σκίστηκε ο βράχος για να κάνει τόπο, για να έρθουμε όλοι εμείς εν Χριστώ. Πώς είμαστε εν Χριστώ? Αμήν. Νέα κτίσεις εν Χριστώ Ιησού. Έκανε ο Θεός τρόπο να μας κρύψει. Αμήν. Να μας σκεπάσει. Γι' αυτό και ο Κύριος ονομάζεται ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Αυτό είναι παρμένο από το ηλαστήριο που είχαμε στην Παλαιά Θήκη. Δηλαδή, τι θα πει ηλαστήριο? Το σκεπαστήρι δηλαδή. Αμήν. Αυτό που σκέπαζε από την κρίση. Τεκνία μου, Α Ιωάννου, Β 1. Εάν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, ποιον? Ιησού Χριστό τον δίκαιο, ο οποίος λέει είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Είναι ο ηλασμός. Θέλουμε να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Θεού. Ωραία. Ο Θεός έκανε έναν τρόπο. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Γιατί ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού. Αυτά δεν είναι κούφια λόγια που είπε ο Κύριος. Μας λέει. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Πατέρα παρά μέσα από μένα. Πρώτον, γιατί κατοικεί μέσα στον Υιό και όρισε όλη η αποκάλυψη του Θεού, το μεγαλείο του Θεού, το πλήρωμα του Θεού, η δόξα του Θεού να δίνεται στον κάθε ένα μας μέσα από τον Μεσίτη. Αμήν. Εκεί θα δούμε τον Πατέρα. Εκεί θα δούμε το πρόσωπο. Γι' αυτό και ο Χριστός ονομάζεται η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Είναι η εικόνα του. Είναι η εικόνα του. Β' Κορινθίους 4:6 λέει, διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους. Πότε το είπε αυτό ο Θεός? Πότε είπε να λάμψει φως εκ του σκότους? Στη δημιουργία. Γεννηθεί το φως. Είναι το πρώτο και είπεν, η πρώτη μέρα της δημιουργίας. Είναι ως της έλαμψεν εν τες καρδίες ημών. Τι είπαμε, έβαλε μέσα στην καρδιά μας? Την αιωνιότητα. Την άβυσο. Έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προσφωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού. Αυτό δεν ζήτησε ο Μωυσής. Δείξε μου τη δόξα σου. Και ήρθε ο Χριστός για να δώσει φωτισμό γνώσεως της δόξης του Θεού. Και πώς εδώ περιγράφει τη δόξα του Θεού? Πώς θα τη γνωρίσουμε? Τι λέει παρακάτω? Δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τι είπε ο Θεός στον Μωυσή? Κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Έκανε ο Θεός τρόπο να ικανοποιήσει την προσευχή του κάθε παιδιού του. Του κάθε ενός ο οποίος, παρόλο που μπορεί να έχει εμπειρίες να δει το ένα, να δει το άλλο, όπως ο Παύλος λέει, είχε κάνει εκκλησίες, είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο και έρχεται μετά στους Φιλιππισίους 3:10, λέει, δι' αναγνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία του μαθημάτων αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Μετά από τόσα χρόνια ο Παύλος έρχεται και λέει, δι' αναγνωρίσω αυτόν. Βλέπετε, είναι μια ανάγκη τόσο βαθιά, πολύ πιο μεγάλη από οτιδήποτε άλλο. Αμήν. Δεν συγκρίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν σε καλεί από την αρχή, σου λέει, θέλεις να με ακολουθείς, ωραία, θα με αγαπήσεις πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας, λοιπά και λοιπά, και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο. Κάθε άνθρωπος που γλιστράει, εγώ έτσι το βλέπω, γλιστράει και φεύγει στην αιωνιότητα. Αρκετά αδέρφια μας έχουν ήδη φύγει. Και ενώ ξέρουμε ότι κανείς δεν πρόκειται να γλιτώσει από αυτό, εκτός και αν ο Κύριος έρθει να μας αρπάξει στη δόξα του μέσα, γιατί το λέει. Αλλά ενώ ο κόσμος το ξέρει αυτό, ότι όλοι πρέπει να περάσουν από εκεί. Α! Τρέμει ο κόσμος. Α! Πέθανε! Αχ! Πώς έγινε αυτό! Παράξενο. Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν συνέχεια. Είναι ένα ξενοδοχείο. Άλλοι μπαίνουν Δευτέρα, άλλοι Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, την Κυριακή. Τσεκάρουμε. Έξω. Γιατί το έκανε αυτό όλο? Το έκανε όλο αυτό για να το γνωρίσουμε. Η άβυσσός μας να γεμίσει. Αυτή η δίψα, η ενδόμηχη, η βαθιά δίψα, ο Θεός έκανε τρόπο ώστε να πληρωθεί. Γιατί λέτε οι όροι που χρησιμοποιεί για το Πνεύμα το Άγιο, ορισμένοι. Λέει και εξέχε το Πνεύμα του ο Θεός. Γιατί λέει εξέχε? Γιατί? Στέκεται τη μέρα της μεγάλης εορτής, Ιωάννης 7:37. Ήταν η εορτή της κοινοποιίας, η τελευταία μέρα ήταν Σαμπάτ Σαμπατών, έτσι το λέει. Δηλαδή η μεγάλη μέρα του Σαββάτου ήταν. Τελευταία μέρα της γιορτής. Δεν ήταν Σάββατο, απλά ήταν γιορτή Σαββάτου, γιατί ήταν η τελευταία μέρα αυτής της μεγάλης γιορτής της κοινοποιίας. Και στέκεται ο Κύριος και λέει, ως της διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του Κυρίου. Γιατί ήξερε τι είχε ο Θεός μέσα του. Ήξερε την ανάγκη των ανθρώπων και κράζει από αγάπη. Κράζει για να δώσει στον άνθρωπο το μόνο πράγμα που έχει ανάγκη. Το κυριότερο. Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Και καθώς είπε η Γραφή, από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζών. Θυμάστε τι διαβάσαμε στο εδάφιο αυτό, στον Ψαλμό, άβυσσος καλεί άβυσσο. Κοιτάξτε τι λέει μετά. Αυτό το διαβάζω χρόνια τώρα, αλλά χτες ο Κύριος μου το άνοιξε. Χτες. Κοιτάξτε τι λέει. Είμαστε Ψαλμός 42:7. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον, λέει ο Βάμβας, εις τον ήχο των καταρακτών σου. Κοίταξα τη μετάφραση των Αδαμίκοντα και λέει άβυσσος άβυσσον επικαλείται. Γίνεται επίκληση, όχι απλά κλίση, αλλά επίκληση. Η άβυσσος επικαλείται την άβυσσο. Εις φωνήν των καταρακτών σου. Και πες μου τώρα, όταν έρθει η άβυσσος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, έρθει και σε πλημμυρίσει και σε γεμίσει, ο Κύριος τι είπε, από την κοιλιά σου θα βγουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Εις τον ήχο των καταρακτών σου, λέει ο Βάμβας. Καταράκτες. Όταν η άβυσσο σου γεμίσει από την άβυσσο του Θεού, νερά θα βγουν προς τα έξω. Νερά. Θυμάστε τα χερουβίμ. Τον Εζεκίηλ. 1.24 λέει: «Και ότε επορεύονται τα χερουβίμ», που είναι η Άγια Εκκλησία στις τελευταίες μέρες, «οίκον τον ήχο των πτερήγων αυτών, ως ήχον υδάτων πολλών, ως φωνή του παντοδυνάμου». Τι γίνεται όταν, λέει παρακάτω, «και την φωνή της ραλιάς ως φωνή στρατοπέδου». Όλοι μαζί αλλάξαμε εδώ. Έχετε κάτσει καμιά φορά απόξω να ακούσετε πώς ακούγεται? Πολλές φορές, ιδιαίτερα πιο παλιά, ερχόμουν τσίμα τσίμα ίσα ίσα από το αεροδρόμιο να προλάβω τη συνάθρηση στο Ηράκλειο. Και ήδη είχε αρχίσει η λατρεία και ήταν στη δοξολογία και ερχόμουν απόξω και άκουγα την εκκλησία του Κυρίου. Σαν καταράκτης. Είδα τα πολλά. Σαν ήχο στρατοπέδου. Όταν η άβυσσος του Θεού γεμίσει τη δική σου άβυσσο, θα γίνουν πράγματα. Πάμε λίγο στη Σαμαρίτισσα. Έρχεται ο Κύριος κουρασμένος και έρχεται μια Σαμαρίτισσα γυναίκα με το σταμνί της να πάρει νερό. Και ο Κύριος της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Παράξενο. Αυτός που έχει τα νερά λέει στη γυναίκα αυτή: «Δώσ' μου να πιω». Πώς εσύ, Ιουδαίος, ζητάς από μια Σαμαρίτσα να σου δώσει νερό, αφού δεν? Τελικά τη λέει ο Κύριος: «Αν ήξερες ποιος είναι εκείνος ο οποίος σου λέει δώσ' μου να πιω, εσύ ήθελες ζητήσει παρά αυτού και αυτός ήθελε σου δώσει ίδωρζον». Ίδωρζον. Πάλι η γυναίκα βέβαια δεν καταλάβαινε. «Δεν μου το δίνεις να μην πηγαίνω έρχομαι στο πηγάδι». «Το ίδωρ που εγώ θα δώσω γίνεται», λέει, «είδος ζωής αλωμένου, η ζωή είναι αιώνιο, που αναβλύζει ζωή αιώνια». «Δώσ' μου αυτό το νερό». Ωραία, «φέρε μου τον άντρα». Της έδωσε να γευθεί λίγο. Λέει: «Δεν έχω», λέει. «Σωστά είπες, γιατί και αυτός που έχεις δεν είναι δικός σου. 5 άντρες άλλαξες». Τι έγινε? Άνοιξε τη σφαίρα του Πνεύματος. «Εν τες εσχάτες ημέρες θέλω εκεί από του Πνεύματός μου». Θα εκχαίω. Πού? Πού? Την άβυσσο του καθενός. Ο Κύριος αυτό ήρθε να κάνει. Ήρθε να συγχωρήσει, να σκεπάσει την αμαρτία. Αμήν. Να μας σώσει. Αμήν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Για να γεμίσεις με τον Θεό, να γεμίσεις με Εκείνον. Αμήν. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός του Θεού. Δεν είναι απλά «ο Κύριος με έχει σώσει, δόξα τω Θεώ». Και σε σώσει για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο σε σώσει? Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Ας το δικό σου σκοπό. Του Θεού. Ο σκοπός του Θεού είναι να σε γεμίσει με τη δόξα. Γι' αυτό έχει φτιάξει την άβυσσο, γι' αυτό σε σύνδεσε με την αιωνιότητα. Να σε γεμίσει με τη δόξα του, να σε φέρει μες στην παρουσία. Αμήν. Και όταν εκεί το πνεύμα πάσαν σάρκα, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Τι θα κάνουν, λέει, οι νέοι και οι νέες? Θα προφητεύσουν. Θα δούνε υπερβύτερη ενέπνοια. Όνειρα, οράσεις. Γιατί αυτό το νερό μιλάει. Αμήν. Αμήν. Και ο διάβολος στέρισε την εκκλησία από το μεγαλείο και την ομορφιά του Θεού. Στέρισε την εκκλησία πάρα πολλά από άγνοια, από ανοησία, από εγωισμούς, υπερηφάνειες, λάθος ερμηνείες, ό,τι θέλετε βάλτε εκεί, αλλά ο Κύριος έχει ζήλο για την εκκλησία του. Ξέρεις τι θέλει να κάνει ο Θεός μαζί σου? Θέλει να σε γεμίσει τόσο πολύ με την παρουσία του, ώστε ακόμα και οι γύρω σου να το καταλαβαίνουν. Αμήν. Αμήν. Και σε μικρό βαθμό το έχω νιώσει αυτό. Μου έχουν συμβεί πράγματα. Προχθές πήγα να πάρω κάτι ξύλα ή καλούπια, φάγανε στο σπίτι έναν αιώνιο τείχος τέλος πάντων, για να κρατήσω τα χώματα, να μην πάει κάτω δρόμο στο σπίτι μου. Και ήταν εκεί ένα παιδί Αλβανός. Με βλέπει, τον βλέπω, γεια σου κλπ. Λέει, έχεις κάτι πολύ γλυκό επάνω σου, μου λέει. Του λέω, αυτό που είδες, λέω, είναι ο Χριστός που έχω μέσα μου. Δεν είναι από μένα. Από εκείνον είναι. Και του είπα και Ζόντι Τεμπεκόφτ στα αλβανικά θα πει δόξα στον Κύριο. Το συλλαμβάνουν μέσα, γιατί διψάει αυτό μέσα. Είναι μια άβυσσος που διψάει και πρέπει αυτό να το δεχτούμε σαν δεδομένο. Όταν μιλάμε σε ανθρώπους, μίλα του όχι απλά μόνο στο κεφάλι του μέσα, αλλά άφησε το πνεύμα του Θεού να τον υπηρετήσει. Έτσι μας κάλεσε ο Κύριος. Να αφήσουμε το μεγαλείο του, την άβυσσο αυτή να ξεκιθεί, να βγουν τα νερά. Να βγουν τα νερά. Μίλησε σε μια γυναίκα. Εσύ θα της μιλούσες με 5 άντρες. Θα της μιλούσες ή θα κάνεις. Ο Κύριος της μίλησε. Άνοιξε. Και της έδωσε. Της έδωσε από τα νερά. Της έδωσε από το μεγαλείο του. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πεςτε μου. Το έχουμε ανάγκη αυτό, αδελφοί. Εάν δεν έχεις ανοίξει να μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό. Δηλαδή, ο Θεός λέει εμένα, δεν μπορεί να με δεις. Είμαι αόρατος. Είναι πνεύμα. Πνεύμα είναι ο Θεός. Πληρεί τα πάντα. Αλλά έκανα τρόπο για σένα να με δεις. Να δεις το πρόσωπό μου. Να δεις πώς είμαι. Να δεις την αγαθότητά μου. Το έλεος, την αγάπη μου και τη χάρη μου. Όλα αυτά που μας τα έδειξε, αδελφοί. Στο πρόσωπο του Κύριου Ιησού. Και τώρα κι εσύ, σαν μου εσύ κι εγώ, περιμένει ο Θεός να πεις, Κύριε, δέομαι, δείξε μου τη δόξα σου. Ευχαριστώ για ό,τι μου έδωσες. Ευχαριστώ για όλες τις εμπειρίες. Είδα το χέρι σου στην Αίγυπτο, τη θάλασσα την άνοιξες, το ένα το άλλο έκανες, τόσα σε ευχαριστώ. Αλλά έχω ανάγκη από σένα. Αυτά είναι ωραία, δεν γεμίζουν. Εσύ είσαι η πληρότητά μου. Αμήν. Πολλές φορές ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι ο Θεός έκανε επίτηδες, δημιούργησε κενό. Το οποίο μπορεί να το συμπληρώσεις μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Ω ναι, σώζει τους άλλους. Θέλει και σένα. Γι' αυτό λέει, θέλει να όλοι να ακούσουμε, να σωθούνε. Υπάρχει χώρος, τόπος στην παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί, σας καλώ να ξεκινήσει αυτή, όπως είπε μου, εσείς δέομαι, Κύριε, δέομαι. Να νιώσουμε αυτή τη βαθιά ανάγκη που έχουμε και είμαστε πλασμένοι έτσι. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Μπορεί να ικανοποιηθείς για κάτι, τέλος πάντων, στην αρχή να κάνουμε έργο, να τρέξουμε, να έγινε μια εκκλησία, να ξαναγίνει άλλη εκκλησία, ωραία, έγινε αυτό. Και μια στιγμή λες, Κύριε, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει, αλλά εσύ είσαι επιθυμία, τελικά. Εσύ είσαι. Καμιά φορά οι άνθρωποι σε απογοητεύουν. Καμιά φορά. Πού και πού. Πότε σε απογοητεύουν. Όταν χάσεις το στόχο σου. Τότε σε απογοητεύουν. Όταν η καρδιά σου σαν του Μωυσή βλέπει τον Κύριο. Μπορεί ο Ισραήλ να κάνει τις πιο μεγάλες ανοησίες. Εσύ είσαι δεμένος με εκείνον. Και εγώ λέω, Κύριε, μ' αρέσει να τα απλοποιώ τα πράγματα στην παρουσία του Κυρίου. Που κάθε μέρα email από όλο τον κόσμο. Το ένα γίνεται έτσι, το άλλο είναι καλό, το άλλο... Και είσαι συνέχεια σε ένα... Κύριε, δικά σου είναι όλα. Ξέρω ότι εσύ θέλεις να δουλεύω κάθε μέρα για σένα ήσυχος. Ημάθος ειρήνη. Και τα υπόλοιπα είναι στα δικά σου χέρια. Αμήν. Εάν χάσουμε τη σύνδεσή μας με τον Κύριο, εάν τελικά δεν ζητήσουμε να δεηθούμε, Κύριε, γέμισε την άδεισό μου με το πρόσωπό σου, γέμισε με. Γέμισε με, δεν μπορώ να ζω άδειος πλέον. Mm. Κύριε, κοιτάω να γεμίσω με αυτό και εκείνο. Έλα εσύ. Αδελφοί, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να το ζητήσουμε με όλη την επιθυμία της καρδιάς μας. Ο Κύριος θα ανταποκριθεί αμέσως. Mm. Αμέσως. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Εγώ ήρθα, λέει, για να έχουν ζωή και αυτοί. Αυτό.
2: Αμήν.
1: Αυτό. Είναι κάτι που το επιθυμεί ο Θεός. Δεν θα σου πει, γιατί μου ήρθες με τέτοιο χάλι. Ο Θεός ποτέ δεν θα σου πει έτσι. Καρδιά συντριμμένη και σπασμένη, ο Κύριος ποτέ δεν την αποβάλλει. Ποτέ. Το πρώτο πράγμα που είπε στο Μωυσή θα γνωρίσει ποιο ήτανε. Η αγαθότης μου. Η αγαθότης μου. Το έλεος. Το έχουμε ανάγκη, το ξέρει ο Θεός. Ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει τι μπορούμε και δεν μπορούμε. Το ξέρει καλύτερα από σένα. Γι' αυτό και έκανε τρόπο ο Θεός. Κάτσε στα γόνατα και πες, Κύριε, συγχώρησέ με που έχω βάλει έμφαση εδώ και εκεί και σε άλλα πράγματα, αλλά τώρα στρέφουμε σε σένα. Θέλω εσύ να με πλημμυρίσεις. Γέμισε την άμυσό μου. Κάνε να βγουν από μέσα καταράκτες. Και όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, εφόσον είσαι γεμάτος, τα νερά αυτά θα αρχίσουν να πιτσιλάνε ανθρώπους.
2: Αμήν.
1: Ναι, λέμε για ευαγγελισμό να κάνουμε κι άλλο. Τον καλύτερο ευαγγελισμό τον κάνει ο Κύριος με το πνεύμα του.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ο Κύριο τον αγγίζανε και θεραπευόντουσαν. Νομίζεις αυτό ο Θεός μπορεί να το κάνει με σένα? Πέστε μου. Ναι. Εκείνος θα το κάνει. Προσέξτε. Πολλοί νομίζουν ότι εγώ τον θεράπευσα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε το φτερό της μήκας. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις. Αλλά με τον Κύριο τα πάντα δύναμε. Τα πάντα. Αρκεί να το πιστέψεις. Γι' αυτό που λέει, γι' αυτό που λέει, ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σε ευλογούμε Ιησού, σε ευχαριστούμε Κύριε. Ελάτε να βάλουμε το ένα χέρι στην καρδιά, το άλλο στον Κύριο, το άλλο στον Κύριο. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ ανάμεσά μας Κύριε. Ευχαριστούμε για τον Λόγο σου τον Άγιο. Κύριε, συγχώρησέ μας που μπορεί να έχει από προσανατολιστεί η προσοχή μας σε άλλα πράγματα. Ναι, δικά σου πράγματα. Αλλά Κύριε, ξέρουμε ότι η πιο μεγάλη ανάγκη που έχουμε είναι η αποκάλυψη του προσώπου σου. Η δόξα σου επάνω μας, Κύριε. Έλα Ιησού μου. Και θέλω να βάλεις πείνα και δίψα μέσα σε κάθε καρδιά για εξήτηση του προσώπου σου. Για σένα Κύριε, για σένα σε παρακαλώ. Έλα και άλλαξε την εκκλησία σου Κύριε. Άλλαξε τα θεμέλια Κύριε Ιησού. Άλλαξε τον τρόπο της συμπεριφορά μας Κύριε. Και θέλω η ζωή μας ολόκληρη να ρέει από το πνεύμα σου Κύριε. Όπου στεκόμαστε να πλημμυρίζει η ατμόσφαιρα με την παρουσία σου την Άγια Κύριε Θεέ μου. Και εσύ όσους έχεις να σώσεις θα τους ελκύεις Κύριε όπως ένας μαγνήτης. Ναι Κύριε, έλα και μεταμόρφωσε τα παιδιά σου. Ενίσχυσε την εκκλησία σου. Κάνε η δύναμη σου να ρέουν Κύριε Θεέ μου σαν καταράκτης μέσα από την εκκλησία σου. Εν το όνομα σου το ζητούμε. Εν το όνομα σου για τη δική σου δόξα Κύριε. Σε ευχαριστούμε Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει στεγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει, με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου, Εμμανουήλ μου.